0: αλλά όλοι οι δορυφόροι αποτελούν αποστολές της European Space Agency, που σημαίνει ότι περνάνε από τον ποιοτικό έλεγχο της European Space Agency, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος.
1: Άρα, ό,τι κάνουμε εμείς ως Ελλάδα πρέπει να περνάει από έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος.
0: Βέβαια. Υπάρχουν ομάδες ελέγχου με τεχνικούς υπευθύνους και ειδικούς, οι οποίοι έρχονται και περνάνε όλες αυτές τις αποστολές από έλεγχο με τα διεθνή στάνταρτ των διαστημικών αποστολών. Υπάρχουν βέβαια κατηγοριοποιήσεις, δηλαδή οι CubeSats έχουν ένα πιο χαλαρό πλαίσιο από τη μία διαστημική αποστολή που θα πάει στον Άρη ή θα πάει, ας πούμε, όπως το Artemis 2 στη Σελήνη, έτσι. Δηλαδή είναι διαφορετικά και τα μεγέθη και διαφορετική και πολυπλοκότητα. Αλλά εξακολουθούν να είναι αποστολές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και υπάρχουν μικροδορυφόροι, υπάρχουν δορυφόροι ραντάρ, για παράδειγμα, τους οποίους έχει κατασκευάσει η ISI Ελλάς. Υπάρχουν θερμικοί δορυφόροι που έχει κατασκευάσει η εταιρεία Aurora Tech, που συμμετέχουμε και εμείς, οι οποίοι είναι νανοδορυφόροι. Και υπάρχουν μέσα στους 24, 11 από αυτούς είναι νανοδορυφόροι, είναι CubeSats, οι οποίοι έχουν μια έτσι διαφορετική προστιθέμενη ελληνική αξία, με την έννοια ότι προσπαθούμε να πάρουμε κομμάτια, να συναμολογήσουμε κομμάτια ελληνικά λογισμικά, αλλά και να φτιάξουμε και κάποια κομμάτια, κάποια, όπως λέμε, διαστημικά όργανα δικά μας.
1: Πολύ ωραία. Αυτά τώρα σε τι ύψος πετάνε, Βάια? Δηλαδή ένας CubeSat που θα εκτοξευθεί συνήθως πού βρίσκεται στο διάστημα, αν φανταστούμε?
0: Οι περισσότεροι αυτοί οι δορυφόροι είναι χαμηλής γήινης τροχιάς. Είναι αυτό το ακρονίμιο που λέμε πολλές φορές, που είναι LEO, Low Earth Orbit, οι οποίοι είναι γύρω στα 500 χιλιόμετρα και σκοπίμως είναι εκεί για να μπορούμε να έχουμε και πιο εύκολα επαφή μαζί τους, να στέλνουμε εντολές, αλλά και για να μπορούμε να τους αποσύρουμε από την τροχιά τους όταν τελειώσουν τον ωφέλιμο χρόνο λειτουργίας, ώστε να μην δημιουργήσουμε νέα διαστημικά απόβλητα, αλλά και για να μπορούν τα όργανά τους, αν έχουν για παράδειγμα φωτογραφικούς φακούς, κάμερες όπως λέμε απλοϊκά, να μπορεί η ανάλυση τους να είναι πάρα πολύ καλή, π.χ. να έχει όπως του Ερμή 3 μια ανάλυση 5 μέτρων.
1: Μπορεί να παρακολουθεί το έδαφος με ακρίβεια 5 μέτρων.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή. Ο Ερμής 3 για παράδειγμα τώρα μπορεί να βγάζει, θα είναι, εφόσον και τώρα είναι σχεδόν επιχειρησιακός, δηλαδή τώρα τον δοκιμάζουμε, τον πιστοποιούμε, προσπαθούμε να βγάλουμε τις πρώτες εικόνες, θα μπορεί να βγάζει φωτογραφίες με ανάλυση 5 μέτρων. Δηλαδή σκέψω την απόσταση, να το πω απλοϊκά, Αθήνας Θεσσαλονίκης. Αν μπορούσαμε αυτό να το δούμε σαν μία ευθεία, θα έχεις, ας πούμε, ένα νανοδορυφόρο, ένα βαλιτσάκι των 10 κιλών, που έχει τον όγκο μιας βαλιτσούλας κάριων που παίρνει στο αεροπλάνο μαζί σου, 10 επί 20 επί 40 εκατοστά, βγάζει μια φωτογραφία, θα βγάλει το λευκό τον οίκο στη Θεσσαλονίκη και η ανάλυση της εικόνας, το ένα πίξελ θα είναι 5 μέτρα.
1: Κατάλαβα. Πάρα πολύ εντυπωσιακό είναι αυτό. Έχουμε και δορυφόρους οι οποίοι πάνε πιο ψηλά?
0: Υπάρχουν δορυφόροι, υπάρχει ο Ελασάτ 5 για παράδειγμα, που είναι τηλεπικοινωνιακός, που είναι στα 35.000 χιλιόμετρα. Είναι μια ιδιαίτερη τροχιά γιατί έχει την ίδια περίοδο με την περιστροφή της Γης. Οπότε περισσότεροι τηλεπικοινωνιακοί δορυφόροι, οι παλιοί κλασικοί δορυφόροι τηλεπικοινωνιακοί που χρησιμοποιούμε για τη δορυφορική τηλεόραση για παράδειγμα, είναι στις γεωστατικές τροχιές. Υπάρχουν CubeSats που έχουν χρησιμοποιηθεί δοκιμαστικά να πάνε σε τέτοιες τροχιές, όπως και τους έχουμε στείλει να πάνε στη Σελήνη για την εξερεύνηση του διαστήματος. Δηλαδή υπάρχουν τέτοιοι νανοδορυφόροι, υπάρχουν μικρές διαστημικές συσκευές των 10-15 κιλών που έχουν μπει σε τροχιά. Μάλιστα υπάρχει και ένα πολύ μικρό probe το οποίο έχει προσεδαφιστεί σε αστεροειδή, το Φύλαε για παράδειγμα, που έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε μια προσεδάφιση, που είχε έτσι περίπου ένα μέγεθος των 40-50 κιλών.
1: Το θυμάμαι, η αποστολή Ροζέτα, έτσι, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Πολύ σημαντική επιτυχία.
0: Πολύ σημαντική, και εγώ τη θυμάμαι γιατί όταν ήμουν ερευνητής, έκανα το διδακτορικό μου στο Πανεπιστήμιο του Σάρε πολλά χρόνια πριν στην Αγγλία, που έγινα και καθηγητής πριν έρθω Ελλάδα. Ο επιβλέπων μου που έκανε το διδακτορικό μου έφτιαξε το σύστημα πλοήγησης αυτού του διαστημοπλοίου που προσεδαφίστηκε. Οπότε το θυμάμαι ή 15 χρόνια πριν φτάσει στον αστεροειδή, όταν κατασκευάζεται.
1: Πολύ, πολύ ωραίο αυτό. Η Ελλάδα βέβαια ακόμα δεν έχει συμμετάσχει σε τέτοιου είδους αποστολές επιστημονικού.
0: Συμμετέχει σε αποστολές της ESA. Ο ρόλος της στην ESA, και μόλις φέτος μάλιστα γιορτάσαμε τα 20 χρόνια συμμετοχής της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος. Έτσι ο κόσμος δεν το γνωρίζει πάρα πολύ, αλλά η ESA είναι η NASA της Ευρώπης. Και η Ελλάδα αποτελεί μέλος της, και μάλιστα φέτος σχεδόν διπλασίασε το ποσό που επενδύει στην ΙΣΑ, το οποίο επιστρέφει πίσω στην Ελλάδα σαν έργα. Για παράδειγμα, ο European Space Agency, που δεν είναι ακριβώς θεσμός, ας πούμε, οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ένας διεθνής οργανισμός που έχει πάρα πολλές χώρες μέλη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η NASA της Ευρώπης, όπως είπαμε, αλλά συμμετέχει σε διαστημικές αποστολές εξερεύνησης και η Ελλάδα έχει συμμετοχή σε διαστημικά όργανα, στο Πλέιτο για παράδειγμα, ή φέτος το Πρόμπα 3, το οποίο εκτοξεύτηκε, το Πρόμπα 3. Όλοι οι αλγόριθμοι συμπίεσης εικόνας, όλες οι εικόνες που έρχονται από τον ήλιο, έχουν σχεδιαστεί από συνάδελφο καθηγητή στο ΕΚΠΑ, τον κύριο Πασχάλη, και τον κύριο Κρανίτη, που είναι ο αντιπρόεδρος του τμήματος, και είναι αλγόριθμοι made in Greece. Οπότε έχουμε κάποια συμμετοχή.
1: Άρα έχουμε ενεργή συμμετοχή. Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Τώρα, καθαρά δικούς μας δορυφόρους, πόσους είπες ότι έχουμε αυτή τη στιγμή στο διάστημα, για να ανήκουν στην Ελλάδα?
0: Η Ελλάδα πήγε φέτος από εκεί που είχε περίπου, να το πω έτσι, δύο, ας πούμε, δορυφόρους, τον Ελασάτ 3 και τον Ελασάτ 4, οι οποίοι είναι εμπορικοί δορυφόροι. Είναι ελληνική, γιατί το Ελασάτ, παρόλο που η ιδιοκτησία του είναι ξένη, άνοικε παλιά στον ΟΤΕ, πήγε στην Deutsche Telekom, τώρα ανήκει στην Arabsat. Είναι όμως μια ελληνική εταιρεία, γιατί μετέχουν Έλληνες επιστήμονες και μηχανικοί στην Ελλάδα και στην Κύπρο, όπως και απόφοιτοι του τμήματός μας δουλεύουν εκεί στον Ελασάτ. Είχαμε δύο, και τώρα με τους 24 που εκτοξεύονται, αυτή τη στιγμή οι 16 είναι σε τροχιά, οι δορυφόροι από αυτούς, από το Σμήνος, από τον ελληνικό στόλο των δορυφόρων των 24. Και μάλιστα η Ελλάδα είναι μία από αυτές τις χώρες που έχει εκτοξεύσει τους περισσότερους δορυφόρους μέσα σε ένα χρόνο. Εμείς είμαστε το μοναδικό πανεπιστήμιο που εκτόξευσε Σμήνος τρεις νανοδορυφόρους, να το πω έτσι, με τη μία, με τον Falcon 9. Ναι. Δηλαδή έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλα βήματα στην επένδυσή μας στο διάστημα, ακριβώς γιατί το διάστημα και η αεροδιαστημική είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας.
1: Ωραία. Άρα έχουμε 16 αυτή τη στιγμή. Ναι. Και περιμένουμε, είπες, άλλους 8.
0: Εκκρεμεί ένας μήνος από δορυφόρους αυτή τη στιγμή, τους οποίους κατασκευάζει η Open Cosmos Aegean. Είναι μια εταιρεία που έχει βάση της στην Αθήνα, που θα κατασκευάσει οπτικούς δορυφόρους, παρατήρησης της γης δηλαδή, οι οποίοι κατασκευάζονται, πιστοποιούνται τώρα και θα εκτοξευτούν στους επόμενους μήνες.
1: Άρα και η κατασκευή γίνεται λοιπόν στη χώρα μας σε μεγάλο βαθμό, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Βεβαίως, υπάρχουν εταιρείες, υπάρχουν πανεπιστήμια που τους κατασκευάζουν. Εμείς για παράδειγμα, και ελπίζω κάποια στιγμή να σε δούμε και εσένα στο πανεπιστήμιο μας ή οποιονδήποτε από το κοινό το οποίο θέλει να επισκεφθεί το ελληνικό πανεπιστήμιο, το ελληνικό δημόσιο, τονίζω, πανεπιστήμιο, μπορεί να έρθει να δει τις εγκαταστάσεις μας. Έχουμε clean room για παράδειγμα, έχουμε εργαστήριο, μία από τις μοναδικές υποδομές στη Νότια Ευρώπη, όπου πανεπιστήμιο έχει δική του εγκατάσταση που συναρμολογούμε μικροδορυφόρους. Καμιά φορά όταν περνάει κανείς από το πανεπιστήμιο απ' έξω, δεν μπορεί να αναλογιστεί τι υπάρχει μέσα. Αλλά για παράδειγμα έχουμε clean room, έχουμε αίθουσα επιχειρήσεων για παράδειγμα, που μπορούμε και ελέγχουμε τους δορυφόρους και τους δικούς μας αλλά και άλλων εταιριών ή πανεπιστημίων. Κατεβάζουμε τα δεδομένα από τους δορυφόρους. Μπορούμε επίσης να φτιάχνουμε drone. Φτιάχνουμε το μεγαλύτερο εργαστήριο drone στη Νότια Ευρώπη. Γίνονται στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο μεγάλες επενδύσεις και γίνονται επίσης και μεγάλες αλλαγές.
1: Drone φτιάχνετε, συνεργάζεστε εσείς και με την πολεμική βιομηχανία για την άμυνα της χώρας δηλαδή?
0: Υπάρχουν διάφορες συνεργασίες. Για παράδειγμα, το σύστημα Κένταυρος, το οποίο ίσως να γνωρίζεις. Για παράδειγμα, η Ελλάδα το πρώτο πράγμα που έκανε όταν η κρίση με το Ιράν και έτσι με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή γίνανε πάρα πολύ έτσι σημαντικές και ευαίσθητες, στείλαμε μια φρεγάτα με το σύστημα Κένταυρος, το anti-drone σύστημα, αυτό που κάνει τις παρεμβολές. Για παράδειγμα, η ελληνική αεροπορική βιομηχανία, και αυτό είναι ένα σύστημα made in Greece, έχει κατασκευαστεί με τη βοήθεια φοιτητών μας, οι οποίοι πήγαν και κάνανε την πρακτική τους στην ελληνική αεροπορική βιομηχανία. Μάλιστα, στο συγκεκριμένο project και στο συγκεκριμένο σύστημα που ήταν πάνω σε φρεγάτα, που τονίζω υπεράσπιζε τον ελληνισμό, δηλαδή ήταν το πρώτο battle proven σύστημα το οποίο υπάρχει στην Ευρώπη και το οποίο στείλαμε να υπερασπιστεί την Ευρώπη και την Ελλάδα και τους Κυπρίους αδερφούς μας και αδερφές μας. Κατασκευάστηκε στην Ελλάδα αλλά συναρμολογήθηκε από 4 φοιτήτριες μαζί με το προσωπικό φυσικά της ΕΑΒ, όπως επίσης και αυτός ο οποίος το έφτιαξε, το σκέφτηκε και το σχεδίασε, κάνει διδακτορικό μαζί μας, ο κ. Ενωτιάδης.
1: Πολύ σημαντικό που τα λες αυτά, διότι η εντύπωση που μου δίνεται είναι ότι το τμήμα αεροδιαστημικής είναι στην αιχμή του δόρατος της εξέλιξης ό,τι αφορά τα τεχνολογικά πράγματα στην Ελλάδα. Θέλω όμως να πάμε λιγάκι σε αυτό το πολύ ουσιαστικό που ανέφερες προηγουμένως, το Σμήνος Ερμής. Θυμάμαι και παλιότερα που είχαμε συναντηθεί, μου είχες μιλήσει με πολύ μεγάλη, πώς να το πω, προσμονή για αυτή την εκτόξευση, και είχα καταλάβει ότι είναι ένα πολύ μεγάλο έργο για την Ελλάδα. Τι είναι αυτή η πληροφορία?
0: Είναι ένα από τα εμβληματικότερα ερευνητικά που τρέχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Είναι ένα έργο των 5 εκατομμυρίων ευρώ, στο οποίο σχεδιάσαμε και κατασκευάσαμε και εκτοξεύσαμε αυτούς τους 3 νανοδορυφόρους. Οι 2 από αυτούς είναι τηλεπικοινωνιακοί, ο Ερμής 1 και 2, με βασικό σχεδιαστή το μέλος του consortium που έχουμε, την Nokia Technology, η οποία έχει μια τεχνολογία σαν το Starlink της SpaceX. Δηλαδή με τους νανοδορυφόρους αυτούς μπορείς να στέλνεις ένα μήνυμα, για παράδειγμα, από το κινητό σου, και το ανεξάρτητο δίκτυο δορυφόρων, τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων, όπως ο Ερμής 1 και 2 της OQ Technology, μπορεί να λαμβάνει και να στέλνει, να αναμεταδίδει αυτά τα μηνύματα, μικρά μηνυματάκια δηλαδή, όπως στέλνουμε στο X και στο Twitter, το παλιό Twitter ας πούμε, για παράδειγμα. Αυτό το υποστήριξαμε όλοι στο consortium αυτό, όπως και τα μέλη του προγράμματος, και ο Ερμής 3 είναι ένας πολύ προηγμένος δορυφόρος. Εμείς, όπως και η ESA, θεωρεί ότι ίσως είναι ο πιο προηγμένος νανοδορυφόρος που έχει σχεδιαστεί στην Ευρώπη, γιατί έχει 3 πολύ σημαντικά payloads, διαστημικά όργανα. Έχει την κάμερα των 5 με 5 μέτρα ανάλυση, η οποία όμως έχει 30 φίλτρα. Είναι αυτό που λέμε στα αγγλικά hyperspectral imager, είναι υπερφασματικός. Είναι σαν να βγάζω 30 φωτογραφίες εσένα τώρα σε διαφορετικές συχνότητες και να μπορώ να μελετήσω, για παράδειγμα, διάφορα στοιχεία, τη θερμοκρασία, τη διαφορά χρωμάτων, στο οποίο, για παράδειγμα, για κάποιον αγρότη ο οποίος έχει κάποιο χωράφι π.χ. στην καρδίτσα, μπορεί να σημαίνει ότι πρέπει να βάλει περισσότερο λίπασμα. Τα άλλα διαστημικά όργανα είναι, έχουμε μια προηγμένη ζεύξη με λέιζερ, ένα laser optical link, που σε συνδυασμό με το Εθνικό Στεροσκοπείο και με το τηλεσκόπιο Αρίσταρχος θα μπορέσουμε να κάνουμε την πιο γρήγορη ζεύξη που έχει καταγραφεί ποτέ για νανοδορυφόρους. Θα φτάσει, ας πούμε, για παράδειγμα, τα 2 gigabit per second. Αυτά περιμένουμε να γίνουν στις επόμενες εβδομάδες, και τα δουλεύουμε τώρα όσο μιλάμε. Δηλαδή υπάρχει μια ομάδα από 47 φοιτήτριες, φοιτητές, καθηγήτριες, καθηγητές από όλους τους οργανισμούς που είπα, και αυτό που είναι πολύ σημαντικό σε εμάς όπως και γενικότερα στο διάστημα είναι η ομαδική δουλειά, δηλαδή δουλέψαμε σαν ομάδα.
1: Μ' άρεσε που είπες πριν ότι είναι μια εθνική Ελλάδος που έχει δουλέψει για να τα καταφέρουμε αυτά. Δεν είναι μόνο το τμήμα αεροδιαστημικής, είναι πάρα πολλά τμήματα.
0: Δεν είναι μόνο το τμήμα μας, πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Είναι πολλά στελέχη που έχουν έρθει από το τμήμα φυσικής, τα λογισμικά, από το τμήμα πληροφορικής και τηλεπικοινωνίων, εξαιρετικά τμήματα ας πούμε, που έχουμε στην Ελλάδα. Όπως επίσης το Πανεπιστήμιο Πατρών, τους μηχανολόγους αεροναυπηγούς, που όλες οι μηχανολογικές κατασκευές γίνανε από στελέχη και από ερευνητές εκεί, όπως και από το Εθνικό Στεροσκοπείο, που γίνεται τεράστια δουλειά, και από εταιρείες όπως η OQ Technology, που από το εξωτερικό ήρθαν στην Ελλάδα, φτιάξανε δικές τους θυγατρικές. Και ξέρεις, μεταφέρουν πάρα πολλές τεχνογνωσίες σε ερευνητές και συνεργασίες και ανοίγουν νέες θέσεις εργασίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Να σε ρωτήσω κάτι που είπες πριν και μου έχει μείνει τώρα. Είπες 2 gigabits το δευτερόλεπτο. Αυτό είναι για να παίρνουμε δεδομένα, δηλαδή θα παίρνει μια φωτογραφία και θα μας στέλνει κατευθείαν τα δεδομένα πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα.
0: Άρα... Ακριβώς.
1: Αυτό λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, μπορεί να μας βοηθήσει ας πούμε, να βρούμε ας πούμε, απότομες μεταβολές θερμοκρασίας, για παράδειγμα ένα δάσος, πυρκαγιά. Θα μπορεί να μας ειδοποιήσει το Ερμής 3 και να μας πει εκεί πέρα βλέπω αυτό το πράγμα.
0: Ακριβώς. Υπάρχει ήδη ένα τέτοιο σύστημα το οποίο έχει αναπτύξει η εταιρεία Aurora Tech μαζί μας σε διάφορα έτσι, συνεργατικά έργα που έχουμε, που χρηματοδοτεί η ελληνική κυβέρνηση και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος. Αλλά ναι, θα μπορεί να παίρνουμε μια δορυφορική εικόνα. Η ζεύξη αυτή, επειδή είναι laser optical link επίσης, δεν μπορεί να παρεμβάλλει κανείς να την υποκλέψει. Είναι η πιο ασφαλής ζεύξη που μπορεί να κάνει κανείς. Και τεχνολογικά θεωρείται πιο προηγμένη, γιατί μπορεί να μας δώσει πάρα πολύ μεγάλες ταχύτητες, ειδικά αν το τηλεσκόπιο που έχουμε στο έδαφος έχει πάρα πολύ μεγάλη διάμετρο, πάρα πολύ μεγάλο φακό. Οπότε έχεις έναν μικρό νανοδορυφόρο σε τροχιά, στα 500 χιλιόμετρα έχει μια μικρή δέσμη λέιζερ, κατεβάζεις την εικόνα, κάνεις αυτό το downlink όπως λέμε, το οποίο θα γίνεται αστραπιαία. Και επειδή εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε επενδύσει σε τέτοια τηλεσκόπια, είναι μέρος η αναβάθμιση των τηλεσκοπίων, για παράδειγμα του Χολομόντα, του Σκίνακα και του Αρίσταρχου, για παράδειγμα, χρηματοδοτείται από την ελληνική κυβέρνηση και αποτελεί ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα της χώρας λόγω της θέσης μας, της γεωγραφικής μας θέσης. Οπότε συνδυάζουμε αυτές τις υποδομές και δημιουργούμε ένα πολύ μοναδικό capability για τη χώρα μας.
1: Αυτή η ικανότητα που έχει ένας δορυφόρος να φωτογραφίζει και να παίρνει σε διαφορετικές περιοχές του φάσματος φωτογραφίες, πες μας λίγα παραπάνω πράγματα για το τι μπορεί να μας προσφέρει, στον πολίτη τι μπορεί να προσφέρει. Είπαμε στην αγροτική, ας πούμε, ανάπτυξη και στις καλλιέργειες μπορεί να βοηθήσει, ναι. Σε πυρκαγιές. Υποθέτω στην άμυνα, αν έχουμε ύποπτη κίνηση κάποιον, μπορεί να το βρει αυτό.
0: Υπάρχουν πολλές εφαρμογές. Υπάρχει το κτηματολόγιο, το οποίο είναι τεράστια υπόθεση. Σκέψω ότι το 80% από τις εικόνες που έχουμε στο Google Earth, το οποίο όλοι μας έχουμε ασχοληθεί λίγο, ειδικά όταν ψάχνουμε να βρούμε ένα σημείο, ναι, ναι. ή το χρησιμοποιούμε για την πλοήγηση, για παράδειγμα, δηλαδή σε συνδυασμό με τη διαδρομή, να δούμε πού πάμε. Πολλές λοιπόν από αυτές τις εικόνες που έχουν μεγάλη ανάλυση, 5, 10 ή 100 μέτρα, προέρχονται από δορυφόρους. Χειροπιαστά λοιπόν, κτηματολόγιο, γεωργία ακριβίας. Μπορούμε να μετρήσουμε οικόπεδα, μεγέθη οικοπέδων, μπορούμε να μετρήσουμε για παράδειγμα σε τι κατάσταση βρίσκεται ένα οικόπεδο, αν καλλιεργείται. Μπορούμε να για παράδειγμα τώρα όλες οι ασφάλειες, όλες οι αποζημιώσεις των αγροτών, ο πιο γρήγορος τρόπος για να αποζημιώσει έναν αγρότη είναι μέσω δορυφορικής φωτογραφίας, ώστε να επιβεβαιώσεις αυτό που έχει ζητήσει, για παράδειγμα το claim που έχει κάνει κάποιος αγρότης. Εθνική ασφάλεια, παρατήρηση συνόρων. Μπορείς για παράδειγμα να διακρίνεις αν κάποιο σκάφος ή πλοίο δεν έχει ηλεκτρονική ταυτότητα και για παράδειγμα αποτελεί ένα πρόβλημα, έχει μια συμπεριφορά η οποία δεν είναι σωστή. Όπως επίσης μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για άλλες εφαρμογές της επιστήμης, για παράδειγμα στις τηλεπικοινωνίες, αλλά όσον αφορά την παρατήρηση γης, αυτές είναι οι κύριες εφαρμογές που είναι και πολύ σημαντικές.
1: Πάρα πολύ σημαντικές. Ωραία, αναφέραμε λοιπόν το Σμήνος Ερμής, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα μας. Έχουμε άλλους δορυφόρους που θεωρείς ότι είναι πολύ σημαντικοί? Ας πούμε, διάβαζα για έναν δορυφόρο που εκτοξεύτηκε, που σχεδιάστηκε στο Άπι Θητά, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ήταν στο ίδιο payload με το
0: Ερμής. Ήταν στο ίδιο launch, στην ίδια εκτόξευση.
1: Υπάρχει
0: μια εξαιρετική ομάδα, υπάρχουν πολλές φοιτητικές ομάδες σε ερευνητικές προσπάθειες. Είναι πράγματα που δεν γνωρίζουμε ίσως πάρα πολύ που γίνονται στην Ελλάδα ή πολλές φορές δεν πιστεύουμε ότι γίνονται στην Ελλάδα. Αλλά υπάρχουν πανεπιστημιακές προσπάθειες που γίνονται στο Αριστοτέλειο. Υπάρχει μια ομάδα που κατασκεύασε και αυτή έναν ανωδορυφόρο με το ίδιο laser optical link που έχουμε επιλέξει κι εμείς. Υπάρχει μια ομάδα στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης που επίσης έχει κατασκευάσει έναν ανωδορυφόρο. Και επίσης υπάρχουν ομάδες οι οποίες ασχολούνται με άλλα αντικείμενα της διαστημικής, την επεξεργασία δορυφορικών εικόνων, με την, για παράδειγμα, ίσως και με την αστροφυσική στο ΙΤΕ στην Κρήτη, στο Πολυτεχνείο της Κρήτης. Υπάρχουν λοιπόν αρκετές ομάδες με ερευνητές, στους οποίους αυτά τα πιλωτικά έργα μπορούμε και τους ενώνουμε και μπορούμε, για παράδειγμα, να κάνουμε πιλωτικά ερευνητικά προγράμματα.
1: Πολύ ωραία. Και επικοινωνείτε εσείς μεταξύ σας? Τώρα ίσως να είναι λίγο χαζό το ερώτημα.
0: Η αλήθεια είναι, και είναι κάτι λίγο συγκινητικό, είναι ότι όλοι μας επικοινωνούμε, όλοι μας για παράδειγμα έχουμε βοηθήσει ο ένας τον άλλον. Για παράδειγμα, πέρα από την τεχνική δουλειά που γίνεται, να ανταλλάξουμε πληροφορία, να βοηθήσουμε κάποιο κενό που να έχει κάποιος, να βοηθήσουμε κάποιον ερευνητή. Υπάρχει μια τεράστια αλληλεγγύη και αυτό το πράγμα δεν είναι μόνο εθνική υπόθεση, έχει να κάνει και λίγο και με το διάστημα. Ξέρεις, για να είμαστε και λίγο ρομαντικοί, όπως τώρα με το Artemis, για παράδειγμα τις αποστολές Artemis και γενικότερα στην εξερεύνηση του διαστήματος, το διάστημα δεν έχει σύνορα. Είναι ίσως το μοναδικό μέρος που ακόμα συνεργάζεται η Αμερική με τη Ρωσία και παλιά με τη Σοβιετική Ένωση. Έτσι λοιπόν και στην Ελλάδα δεν μας ενδιαφέρει αν κάποιος είναι π.χ. πράσινος, κόκκινος, αθλητικά ή οτιδήποτε. Μας ενδιαφέρει το εθνικό πρόσημο. Και είναι πολύ συγκινητικό να το βλέπεις αυτό στην πράξη.
1: Όντως, πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Σχεδιάζεται τώρα κάποιος άλλος δορυφόρος ο οποίος να έχει επιστημονικό στόχο, γιατί όσα είπαμε αυτή τη στιγμή είναι για την παρακολούθηση της γης, για εθνική άμυνα, για καλλιέργειες, γεωργία κτλ. Υπάρχει κάποιος δορυφόρος ή κάτι στο οποίο συμμετέχουμε το οποίο να έχει αμυγός επιστημονικό σκοπό?
0: Υπάρχουν αρκετές αποστολές και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος στην εξερεύνηση, όπου η Ελλάδα έχει συμμετοχή μέσω της βιομηχανίας και των πανεπιστημίων. Υπάρχουν πάρα πολλά πειράματα, συμμετοχή σε διαστημικά όργανα, για παράδειγμα η αποστολή Πλέιτο, όπου η Ελλάδα παίζει έτσι ένα αρκετά καλό σημαντικό ρόλο με τη συμμετοχή π.χ. στην κατασκευή του σκάφους, στις δοκιμές του, στα λογισμικά. Υπάρχει γενικότερα μια συνολική στρατηγική και μια προσπάθεια όπου η Ελλάδα με τη βιομηχανία της, με τον ακαδημαϊκό χώρο, με τους επιστημονικούς οργανισμούς να αρχίζει να συμμετέχει περισσότερο. Και υπάρχουν πολλοί λόγοι που θέλουμε να το κάνουμε αυτό. Υπάρχουν επίσης πολλές φοιτητικές ομάδες μέσα στα πανεπιστήμια που θέλουν ακριβώς αυτή τη συμμετοχή στην εξερεύνηση. Για παράδειγμα, εμείς ετοιμάζουμε μια πρόταση να στείλουμε έναν CubeSat στη Σελήνη, να μπορέσει να χρησιμοποιήσει π.χ. την ίδια κάμερα που έχουμε φτιάξει στον Hermes 3, να μπορέσει να πάει να μελετήσει το μικροκλίμα της Σελήνης, να το πούμε κάπως έτσι.
1: Αυτός πώς θα πήγαινε εκεί, με τι είδους εκτόξευση θα έφτανε στη Σελήνη?
0: Το μεγάλο μας πλεονέκτημα είναι ότι τώρα με τις αποστολές Artemis αλλά και με πολλές άλλες που για παράδειγμα σχεδιάζουν οι Ινδοί, οι Κινέζοι, οι Ιάπωνες, μπορείς να κάνεις αυτό που λέμε να χρησιμοποιήσεις ένα secondary ride, ένα secondary payload, δηλαδή να πας μαζί με ένα άλλο μεγάλο λεωφορείο ή διαστημόπλιο και να στιβάξεις έναν ανωδορυφόρο. Είναι ο τρόπος με τον οποίο εκτοξεύονται οι ανωδορυφόροι τώρα.
1: Σου λένε,
0: τώρα,
1: ας πούμε, έχουμε χώρο για 5 δορυφόρους, όποιος πληρώσει μπορεί να έρθει μαζί μας.
0: Ακριβώς. Είναι όπως οι βαλίτσες που βάζουμε στο λεωφορείο του ΚΤΕΛ, για παράδειγμα, όπου μεταφέρουμε, ξέρω εγώ, δευτερεύοντα φορτία, ξέρω εγώ, μία courier ή οτιδήποτε, ή τα κάργο που έχουμε σε ένα αεροσκάφος. Έτσι εμείς θα μπαίναμε σε έναν τέτοιο πύραυλο, ο οποίος θα έστελνε ένα μεγάλο διαστημόπλιο, π.χ. στη Σελήνη, και μόλις φτάναμε μαζί στη Σελήνη θα μας αποδέσμευε. Και είναι κάτι το οποίο το δουλεύουμε αυτή τη στιγμή. Το δουλεύουν και άλλα πανεπιστήμια και υπάρχουν επίσης και διάφοροι διαγωνισμοί που έχει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος που χρηματοδοτεί τέτοιες ιδέες και τέτοιες αποστολές.
1: Ανέφερες πριν την αποστολή Πλέιτο. Πλάτωνας δηλαδή, έτσι. Ο Πλάτωνας δεν είναι. Είναι εξωπλανητική εξερεύνηση, να ζητά εξωπλανητές.
0: Ναι.
1: Νομίζω αυτό είναι το αντικείμενο, έτσι.
0: Σωστά.
1: Και εκεί έχουμε λοιπόν συμμετοχή, εκεί όπως είπες.
0: Υπάρχει συμμετοχή. Η Ελλάδα προσπαθεί αυτή τη στιγμή μέσω του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος να συντονίσει όλα αυτά τα capabilities που υπάρχουν σε πανεπιστήμια και σε εταιρείες και να φτιάξει ένα εθνικό σχέδιο στο οποίο η Ελλάδα να αρχίσει να αυξάνει λίγο το ρόλο της. Και ο στόχος είναι πολλαπλός. Είναι πέρα από το να ανοίξουν πολλές μεγάλες θέσεις εργασίας, και λέμε μεγάλες με την έννοια ότι οι θέσεις εργασίας στη διαστημική έχουν πολύ ψηλές απολαβές. Οπότε σταματάμε το brain drain, όπως τα καταλαβαίνεις, και κρατάμε τους φοιτητές μας, τους ερευνητές μας και τους νέους στην Ελλάδα. Είναι θέσεις εργασίας που πληρώνουν καλά σε εταιρείες μικρές, δηλαδή δεν έχουμε στην Ελλάδα τις μεγάλες εταιρείες όπως είναι η Airbus, δεν έχουμε π.χ. ίσως το MIT για παράδειγμα, αλλά έχουμε πάρα πολλές μικρές εταιρείες και πανεπιστήμια με πολύ δυναμική και ενθουσιώδη συμπεριφορά που κάνουν μικρά κομματάκια και μπορούν και τα κάνουν πάρα πολύ καλά. Μπορούμε π.χ. να κάνουμε όπως κάναμε εμείς στην αποστολή Πρόμπα 3 τους αλγορίθμους συμπίεσης, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σκέψω ότι κάθε εικόνα από τον ήλιο που τραβάει ο Πρόμπα 3 έχει συμπιεστεί με έναν ελληνικό αλγόριθμο made in Greece.
1: Ο Πρόμπα 3, επειδή δεν το είπαμε, μελετάει τον ήλιο, έτσι, το ηλιακό στέμμα.
0: Ναι, σωστά. Είναι ακριβώς, μελετά το ηλιακό στέμμα και είναι πολύ σημαντική υπόθεση για μας, γιατί ξέρουμε ότι οτιδήποτε έχει σχέση με τον καιρό και με το κλίμα, ακόμα και το δικό μας μικροκλίμα, όπως το λέμε εδώ στη Γη, έχει να κάνει με τον ήλιο. Οπότε οτιδήποτε συμβεί, ας πούμε, στον ήλιο, μέσα σε 2-3 μέρες αυτό το πράγμα θα έχει κάποιο αποτέλεσμα, κάποιο consequence εδώ πέρα στη Γη. Οπότε είναι σημαντικό, και γι' αυτό ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος το μελετά και στέλνει κάθε 5-10 χρόνια κάποιο πολύ προηγμένο σκάφος. Είναι λοιπόν σημαντικό να έχουμε και τη βιομηχανική και την επιστημονική στρατηγική σε αυτό. Και επίσης το κάθε ευρώ που ξοδεύουμε στο διάστημα για να γνωρίζουμε την επένδυση είναι ίσως ο τομέας μαζί με αυτόν της ενέργειας που έχει την μεγαλύτερη επιστροφή επένδυσης. Δηλαδή ο τρόπος που πείσαμε την ελληνική κυβέρνηση και που πείθουν πάρα πολύ τις κυβερνήσεις τους στην Ευρώπη και στον κόσμο να επενδύουν στο διάστημα είναι ότι αν επενδύσεις ένα ευρώ αυτό θα σου γυρίσει πίσω 4 με 6 φορές για παράδειγμα, και αν το επενδύσεις μάλιστα στις δορυφορικές τηλεπικοινωνίες όπως το Starlink θα σου έρθει πίσω επί 10, με ένα συντελεστή επί 10, που είναι πολύ ισχυρό αναπτυξιακό κίνητρο.
1: Πράγματι. Ένα ερώτημα, ξέρεις, που μου κάνουν πολύ συχνά όταν μιλάμε για δορυφόρους είναι τι γίνεται. Υπάρχει κάποιο όριο στο πώς πολλούς μπορούμε να στείλουμε? Υπάρχει το θέμα των διαστημικών σκουπιδιών, ότι έχουμε κυκλώσει τη Γη με πάρα πολλά τέτοια αντικείμενα. Τι απαντάς εσύ ως άνθρωπος ο οποίος δουλεύει, κατασκευάζει στην ουσία η σχολή του?
0: Βρήκες νομίζω το ευαίσθητο σημείο μου, γιατί η πρώτη διαστημική αποστολή με την οποία απόδειξε η ανθρωπότητα το πώς μπορούμε να αφαιρέσουμε διαστημικά σκουπίδια ήταν μια αποστολή στην οποία ήμουν επικεφαλής όταν ήμουν στην Αγγλία στο Πανεπιστήμιο του Surrey. Η αποστολή Remove Debris, στην οποία εξαπολύσαμε το πρώτο διαστημικό δίχτυ και πιάσαμε ένα τέτοιο απόβλητο, όπως και το πρώτο διαστημικό καμάκι, χαρπούν δηλαδή, που πήγαμε και γατζώσαμε ένα τέτοιο σκουπίδι ώστε να δείξουμε ότι μπορούμε να το πιάσουμε. Αλλά για να βάλουμε το πρόβλημα σε σωστή του διάσταση.
1: Δεν ήξερα καν ότι έχουν διαμορφωθεί τεχνολογίες τέτοιες ώστε να τα πιάνουμε αυτά τα σκουπίδια.
0: Βεβαίως. Υπάρχουν πολλές τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί και αυτό που έκανε τον κόσμο να επιταχύνει αυτές τις τεχνολογίες και την ανάπτυξή τους ήταν το Starlink. Ήταν το γεγονός ότι από εκεί που είχαμε συνολικά 2.000 δορυφόρους το χρόνο πριν από περίπου 15 χρόνια ή 10 χρόνια, τώρα ανά πάσα στιγμή έχουμε 10 με 15.000 δορυφόρους, από τους οποίους το 95% ανήκει στη SpaceX. Αυτό επίσης θα αλλάξει δραματικά, γιατί και η Ευρώπη φτιάχνει το δικό της Starlink, το IRIS², το οποίο θα αποτελείται από 1.000 με 2.000 δορυφόρους. Η Κίνα φτιάχνει το δικό της αντίστοιχο σύστημα.
1: Το ευρωπαϊκό που αποσκοπήσετε να μας δώσει εμάς δωρεάν ίντερνετ ή είναι η ιδιωτική εταιρεία που το...
0: Είναι ένα σύνολο από τεχνολογίες, ένα πολυστρωματικό σχέδιο, πολυστρωματικό δηλαδή σε πολλαπλές τροχιές, όπου η Ελλάδα και η Ευρώπη θα φτιάξει το δικό της Starlink. Δηλαδή, πρώτον, φτιάχνει ένα δικό της μήνος ώστε να μπορέσει να στείλει περίπου 1.000 με 2.000 δορυφόρους σε low Earth orbit, ώστε να μπορέσει να έχει ίντερνετ, και αυτό το ίντερνετ θα χρησιμοποιηθεί για δημόσιες εφαρμογές. Π.χ. εθνική ασφάλεια, δημόσια τάξη, όπως επίσης και για την έρευνα, αλλά και για το κτηματολόγιο, τη γεωργία ακριβίας. Είναι ένα ευρωπαϊκό εθνικό σύστημα, όπως είναι τον Γαλιλαίο. Όπως ο λόγος που δημιουργήθηκε τον Γαλιλαίο, που είναι το ευρωπαϊκό GPS, να το πούμε κάπως έτσι. Το ίδιο φτιάχνουν και οι Κινέζοι, για παράδειγμα, αντίστοιχο σύστημα, και το ίδιο επίσης φτιάχνει και ο Τζεφ Μπέζος μέσω της δικής του εταιρείας, το αντίπαλο δέος, να το πω κάπως έτσι, του Starlink και του Elon Musk.
1: Οπότε θα γίνει χάος με τους δορυφόρους από αυτά που μου λες,
0: Να δούμε λιγάκι πώς γίνεται όλο αυτό. Το να αδειοδοτηθείς και να μπορέσεις να κατασκευάσεις δορυφόρους και να τα βάλουμε όλα αυτά σε μία τάξη έχουν μια πολύ ιδιαίτερη διαδικασία. Δηλαδή υπάρχει ένα οργανωμένο σύστημα καταγραφής των δορυφόρων, πρέπει να πάρεις άδεια εθνική από το εθνικό φορέα που είναι σε εμάς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από τον ΟΗΕ, ώστε πριν στείλεις για παράδειγμα κάποιον δορυφόρο πρέπει να υποβάλεις έναν φάκελο. Ο φάκελος αυτός θα πρέπει να πιστοποιεί και επιστοποιείται από την εθνική χώρα, από τη χώρα που εκτοξεύεσαι και κατασκευάζεις επίσης το δορυφόρο, ότι αυτός ο δορυφόρος θα αποσυρθεί από την τροχιά του ύστερα από κάποιο χρόνο λειτουργίας. Αυτός ο χρόνος σε low Earth orbit είναι στα 5 χρόνια. Δηλαδή με το που τελειώσει ο Hermes 3 την αποστολή του, θα πρέπει μέσα σε 5 χρόνια με τα δικά του μέσα να αποσυρθεί από την τροχιά του, δηλαδή να καεί μέσα στην ατμόσφαιρα της Γης. Οπότε υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία αδειοδότησης, μια πολύ οργανωμένη διαδικασία, όπου αναγνωρίζουμε πόσο σημαντικό real estate, να το πω κάπως έτσι, είναι το διάστημα, αλλά και το πώς ανακυκλώνουμε τους δορυφόρους, να το πω απλοϊκά. Δηλαδή αποσύρουμε κάποιους ώστε να μπορέσουμε να εκτοξεύσουμε κάποιους άλλους.
1: Αυτό είναι καινούριο, γιατί για να ανησυχούμε για τα πολλά σκουπίδια σημαίνει ότι δεν το έχουν όλοι οι δορυφόροι αυτό, υποθέτω, το σύστημα.
0: Είναι η νομοθεσία αρχίζει και αυστηροποιείται πάρα πολύ, όσο το διάστημα πλέον δεν είναι μια επιστήμη όπως ήταν πριν από 30-40 χρόνια πολυτελείας ή που πολλοί θεωρούσαν ότι είναι μια επιστήμη πολυτελείας, αλλά που είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Για παράδειγμα, τι θα συνέβαινε, Παύλο, αν σβήναν όλοι οι δορυφόροι με ένα μαγικό κλειδί ξαφνικά? Τι αποτέλεσμα θα δημιουργούσε αυτό στην καθημερινότητά σου και στην καθημερινότητά μου? Δεν θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις το ίντερνετ. Δεν θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις το X, το Instagram, το TikTok, γιατί όλα χρησιμοποιούν δορυφορικές ζεύξεις. Δεν θα μπορούσες να πας στο μηχάνημα της τράπεζας και να βγάλεις λεφτά, γιατί ξέρεις ο χρόνος με τον οποίο συντονίζονται όλα αυτά τα μηχανήματα με κάποιον σερβερ για να σου δώσει χρήματα είναι μέσω του Γκαλιλαίου και του GPS, μέσω δηλαδή του χρονισμού.
1: Δεν θα είχαμε GPS.
0: Δεν θα είχαμε GPS.
1: Και πλοήγηση και τα λοιπά.
0: Πλοήγηση, πόσοι καθόμαστε και χρησιμοποιούμε αυτό το πράγμα και παράδειγμα για την πλοήγηση ή τον καιρό.
1: Σωστή.
0: Εμείς για παράδειγμα ξέρουμε ότι στην μαγευτική Ρόδο που βρίσκομαι εγώ τώρα που μιλάω μαζί σου, ότι ξέραμε ότι στις 12 με 2 θα βρέξει. Μπορούμε και ξέρουμε όταν είμαστε, παρακολουθούμε μια κούρσα Φόρμουλα 1, το λεπτό που θα ξεκινήσει να βρέχει. Τόσο καλές είναι οι προβλέψεις μας μέσω
1: δορυφόρων.
0: Και μέσω δορυφόρων, αλλά και μέσω της τεχνολογίας πρόβλεψης που έχουμε ανακαλύψει, γιατί ναι, υπάρχει και το αλγοριθμικό κομμάτι, έτσι.
1: Ναι, ναι. Είπες για το ίντερνετ. Το ίντερνετ δεν βασίζεται όμως και σε καλώδια επίγεια.
0: Και
1: μέσα στον ωκεανό, νομίζω, υπάρχουν τεράστιες γραμμές.
0: Ακριβώς. Ναι. Αλλά σκέψου τώρα πώς αλλάζουν τα πράγματα. Εμείς σε 5 χρόνια θα γελάμε μεταξύ μας σε κάποια εύχομαι μελλοντική εκπομπή που θα βλέπαμε πώς σκάβαμε να βάζουμε καλώδια, να υπογειοποιούμε καλώδια για τις τηλεπικοινωνίες. Δηλαδή φέτος για πρώτη φορά τα smartphones θα μπορούν να επικοινωνούν απευθείας ως συσκευές με δορυφόρους. Δηλαδή σιγά σιγά η οπτική ίνα, παρόλο που είναι το πιο δημοφιλές μέσο μεταφοράς για παράδειγμα του voice, της εικόνας, του ίντερνετ, των δεδομένων κτλ, αρχίζει και αντικαθίσταται πάρα πολύ από τις δορυφορικές τεχνολογίες. Δηλαδή σκέψου σε αεροσκάφη ή σε πλοία. Σκέψου σε όλα αυτά τα μέσα χρησιμοποιούμε δορυφορικές τηλεπικοινωνίες. Και πλέον ο κόσμος δυσαρεστείται λόγω του lifestyle. Δηλαδή εγώ επειδή ταξιδεύω κάθε εβδομάδα σε αεροπλάνο, τυχαίνει. Ξέρεις, αν το αεροπλάνο δεν έχει ίντερνετ για παράδειγμα όταν πετάμε, αυτό είναι πρόβλημα για πάρα πολύ κόσμο.
1: Κάποτε ήταν πολύ τέλεια, πλέον το θεωρούμε δεδομένο ότι πρέπει να.
0: Εγώ ίσως και να δείχνει την ηλικία μου κάποια στιγμή, το κύριο κριτήριο για να κλείσω ξενοδοχείο ήταν να είχε dial-up, να είχε ίντερνετ για παράδειγμα όταν ήμουν ερευνητής και λίγο έτσι πιο νέος επιστήμονας. Τώρα αυτά τα θεωρούμε όλα δεδομένα.
1: Να επιστρέψουμε λίγο στην Ελλάδα. Είδα και δηλώσεις πολιτικών προσώπων και από την κυβέρνηση ότι έχουν βάλει ψηλά τον πήχη σε ό,τι αφορά το διάστημα. Η Ελλάδα τι στρατηγικό στόχο έχει, δηλαδή γιατί ξαφνικά η Ελλάδα ασχολείται με όλα αυτά?
0: Στην Ελλάδα πριν από περίπου 10 χρόνια μια σειρά από πολλούς ανθρώπους σε διάφορα μέρη, δηλαδή πανεπιστήμια, στη βιομηχανία, πείσαμε την ελληνική κυβέρνηση, πολλοί που ήμασταν εξωτερικό που ήταν εδώ στην Ελλάδα, πείσαμε την κυβέρνηση ότι και αναπτυξιακά και ερευνητικά, αλλά κυρίως τεχνολογικά και κοινωνικά, τα ωφέλη θα ήταν και θα είναι τεράστια από το διάστημα. Θα μπορούσε να αποτελέσει μια μεγάλη ευκαιρία, γιατί αυτή τη στιγμή ζούμε, μπορεί να λέμε ότι περνάμε την εποχή του AI και αυτό συμβαίνει, αλλά λίγο πριν το AI δημιουργήθηκε η εποχή του διαστήματος. Δηλαδή το γεγονός ότι είστε ιδιωτικός τομέας, ο Elon Musk, ο Jeff Bezos και άλλοι ιδιώτες, και δημιουργήθηκε αυτός ο εκδημοκρατισμός του διαστήματος, η ευκολότερη και πιο προσιτή πρόσβαση στο διάστημα, μας επέτρεψε να κατασκευάζουμε και να εκτοξεύουμε δορυφόρους πολύ συχνότερα και πολύ πιο εύκολα και πιο οικονομικά. Αυτό αρχίζει και φέρνει πάρα πολλά ωφέλη και δημιουργεί επίσης και πολλές εξαρτήσεις στην καθημερινότητά μας και στο lifestyle μας, π.χ. τηλεπικοινωνίες. Θέλουμε να έχουμε την ικανότητα να κατεβάζουμε δεδομένα σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Διαμαρτυρόμαστε όταν δεν έχουμε ίντερνετ ή οτιδήποτε τέτοιο. Έτσι λοιπόν πίστηκε η ελληνική κυβέρνηση από πολλά χρώματα, να το πω έτσι, και πρόσωπα. Κατάλαβαν όλοι πόσο σημαντική είναι η διαστημική επίσης και για την εθνική άμυνα, και ότι μπορεί να σου δημιουργήσει τη μεγάλη διαφορά. Για παράδειγμα, οφείλουμε εδώ να πούμε ότι ένας από τους λόγους που η Ουκρανία, ένας μικρός, είναι ένας στρατιωτικός γίγαντας τώρα, αλλά αρκετά μικρότερος από τη Ρωσία, ένας από τους λόγους που δεν έχει χάσει έναν πόλεμο που τα odds ήταν, ας πούμε, ξέρω, πολύ διαφορετικά, είναι λόγω του Starlink, λόγω των δορυφορικών τηλεπικοινωνιών. Οι Ρώσοι μείνανε πάρα πολύ πίσω στις δορυφορικές τηλεπικοινωνίες και δεν έχουν κάποιο αντίστοιχο σύστημα όπως το Starlink. Αυτό κινητοποίησε πάρα πολύ και την Ευρώπη, όπου και η Ευρώπη πλέον επενδύει πάρα πολύ σε αυτούς τους τομείς. Οπότε έχουν υπάρξει πάρα πολλές μεγάλες αλλαγές και νομίζω έτσι πίστηκαν όλοι ότι αυτό είναι ένας τομέας που μπορεί η Ελλάδα, γιατί όχι, και να πρωταγωνιστήσει.
1: Πάρα πολύ ωραία. Τώρα που είπες να πρωταγωνιστήσει η Ελλάδα, υπάρχει περίπτωση στο μέλλον να δούμε και Έλληνες αστροναύτες στο διάστημα? σε κάποια αποστολή τη ΣΥΖΑ ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
0: Πολύ σημαντικό ερώτημα και ντρικαδόρικο να το πω κάπως έτσι. Εγώ είχα τη χαρά ένας από τους ερευνητές μου και έναν από τους πρώην φοιτητές μου να έχουν συμμετάσχει σε διαγωνισμό του European Space Agency και να έχει γίνει αστροναύτης. Είναι ο Ανδρέας Μόγκενσεν, ο πρώτος Δανός αστροναύτης. Δούλευε στην ομάδα μου στην Αγγλία, στο Πανεπιστήμιο του Σάρεϊ. Οπότε το έχω δει με πρώτο χέρι πώς είναι η διαδικασία και δίνει πάρα πολλά ωφέλη σε μια χώρα το να μπορείς να έχεις έναν δικό σου αστροναύτη ή ένα τέτοιο επιστήμονα. Η Ελλάδα λοιπόν έχει αποφασίσει να επενδύσει πάνω σε αυτό. Μάλιστα ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης, ο Ανδρέας Γολέμης, αυτή τη στιγμή εκπαιδεύεται. Δηλαδή ο κύριος Γολέμης, ο Ανδρέας, πέρασε την εκπαίδευση, επιλέχθηκε, έφτασε στους τελευταίους 20 στη shortlist, να το πω κάπως έτσι. Και αν η Ελλάδα είχε επενδύσει οικονομικά στο να μπορέσει να χρηματοδοτήσει αυτή την προσπάθεια, γιατί το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο, το να στείλεις έναν αστροναύτη στο διάστημα έχει ένα πολύ μεγάλο κόστος. Δηλαδή ξεπερνάει τα 150 εκατομμύρια ευρώ.
1: Και το να το κάνεις. Το κόστος αυτό το πληρώνει η χώρα στην οποία ανήκει ο αστροναύτης, υποθέτω.
0: Ναι, μπορούν να βρεθούν χρηματοδότες, ιδιώτες, σπόνσορες, αλλά ας πούμε η Πολωνία ή η Τουρκία που το κάνανε πέρσι για παράδειγμα, βάλανε εθνικούς τους πόρους και το κάνανε για μια σειρά από επιστημονικούς και κοινωνικούς και πολιτικούς λόγους. Αλλά η Ελλάδα αποφάσισε, τον κύριο Γολέμη, ο οποίος είναι ένας πολύ ευφυής και ένα εξαιρετικό παιδί.
1: Τον έχω γνωρίσει, είναι εξαιρετικός, πράγματι.
0: Ναι, ακριβώς, είναι γιατρός, είναι flight surgeon, όπως λέμε για τους αστροναύτες, δηλαδή δουλεύει ήδη μαζί με τους αστροναύτες και τους εκπαιδεύει. Και επιλέχθηκε σε αυτή τη short list 20. Υπήρχαν και άλλοι Έλληνες που φτάσανε, επίσης να σου πω, στη λίστα των 100. Για παράδειγμα, στο μεταπτυχιακό που έχουμε στις συστημικές τεχνολογίες, υπήρξαν δύο παιδιά άλλα που επίσης φτάσανε στη short list αυτή. Οπότε έχουμε πάρα πολύ, εννοείται, καλό ανθρώπινο κεφάλαιο στη χώρα μας, το ξέρουμε αυτό.
1: Αλλά από τη στιγμή που φτάνεις στη short list μέχρι το να επιλεχθείς και να πας πραγματικά σε μια αποστολή, ας πούμε, στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό ή δεν ξέρω εγώ που αλλού. Το πρόβλημα είναι πολιτικό, είναι οικονομικό,
0: είναι οικονομικό. Αν η Ελλάδα αποφάσιζε να βάλει 150 εκατομμύρια ευρώ και να χρηματοδοτήσει μια τέτοια αποστολή, ο Ανδρέας θα ήταν αυτή τη στιγμή ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης. Στην ουσία είναι γιατί εκπαιδεύεται, κάνει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, αποφάσισε να κάνει αυτό το μικρό βήμα και να χρηματοδοτήσει την εκπαίδευσή του, ώστε όταν είναι έτοιμη οικονομικά, κοινωνικά ή πολιτικά, να μπορέσει να το κάνει αυτό το βήμα και πιστεύω ότι θα το κάνει.
1: Άρα σημαίνει ότι αποσκοπεί πράγματι να το κάνει.
0: Πιστεύω ότι οι συνθήκες αρχίζουν σιγά σιγά και διαμορφώνονται. Για μένα είναι πολύ σημαντικό να πείσει στην κοινή γνώμη τους Έλληνες πολίτες ότι κάθε επένδυση που γίνεται στη χώρα αποδίδει και ότι θα έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο όφελος. Βλέπουμε όλα τα κοινωνικά φαινόμενα γύρω μας. Βλέπουμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, από τις σπατάλες, από τη μία διαβάζεις κάποιο νέο το οποίο, για παράδειγμα, να είναι εντελώς αποθαρρυντικό, μέχρι κάποιο μεγάλο success story κάποιου Έλληνα φοιτητή, ο οποίος βγήκε πρώτος σε κάποιον διαγωνισμό, κάποιον ερευνητή, κάποιον άνθρωπο ο οποίος βοήθησε τον συνάνθρωπό του και να εντυπωσιαζόμαστε και να είναι πράγματα εξαιρετικό. Αλλά πιστεύω ότι εφόσον το εξηγήσουμε στην κοινωνία ποιο θα είναι το όφελος που θα έχουμε από αυτό, πόσα παιδιά από την νεολαία θα καταφέρουμε να εντάξουμε, για παράδειγμα, στο ερευνητικό, στο διδακτικό μας, εκπαιδευτικό μας σύστημα, το οποίο είναι το κυριότερο μέλημα, πιστεύω μετά θα γίνει πάρα πολύ εμφανές ότι αυτή η επένδυση μόνο να αποδώσει θα μπορεί.
1: Ακριβώς, να εμπνεύσουμε τα νέα παιδιά και να μην σκέφτονται ότι αμέσως θα φύγουν από τη χώρα και θα συνητευτούν προκειμένου να επιτύχουν στον τομέα τους.
0: Σωστά, και όχι μόνο, πιστεύω ότι δεν είναι μόνο αρκετό να εμπνεύσουμε τους νέους, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να εμπνεύσουμε και τους γονείς τους, γιατί ξέρεις, το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή στη χώρα δεν είναι ούτε η τεχνογνωσία, ούτε τα οικονομικά θέματα, ξέρω εγώ, αλλά είναι το δημογραφικό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι κάτι το οποίο είναι συγκλονιστικό, δηλαδή το συζητάγαμε κάποια στιγμή στα πανεπιστήμια μας, ότι ενώ τώρα μπαίνουν 100.000 για παράδειγμα φοιτητές περίπου το χρόνο, η πρώτη δημοτικού φέτος θα έχει 70.000 παιδιά μόνο.
1: Είναι οπότε σκέψου,
0: οπότε σε 12 χρόνια από αυτά τα παιδιά, αν υποθέσουμε ότι από τους 70 ή 60 ή 65.000 θα προσπαθήσουν να μπουν στο πανεπιστήμιο, γιατί στην Ελλάδα υπάρχει αυτό το κοινωνικό φαινόμενο, οι περισσότεροι να θέλουν να μπουν. Είναι συγκλονιστική η μεγάλη μείωση που έχουμε. Και νομίζω ότι αυτό το πράγμα δεν το γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ και είναι ένα ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο θέλει δυσανάλογα μεγάλη λύση. Δηλαδή η λύση του είναι αρκετά περισσότερο πολύπλοκη από το πρόβλημα.
1: Ναι. Έχεις δει. Το θεωρώ και εγώ μια από τις πολύ μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Αυτά που είπες προηγουμένως περί όλος αυτός ο στόλος που έχουμε είναι το περίφημο εθνικό πρόγραμμα μικροδορυφόρων. Εκεί εντάσσονται όλα αυτά, έτσι.
0: Ναι, είναι το εθνικό πρόγραμμα μικροδορυφόρων, το οποίο έχει το σεξ κομμάτι του, το οποίο είναι οι δορυφόροι, το οποίο προσελκύει πάρα πολύ προσοχή και κόσμο. Αλλά υπάρχουν και άλλα προγράμματα μέσα. Υπάρχει, ας πούμε, για παράδειγμα, ένα πρόγραμμα που η Ελλάδα φτιάχνει το δικό της εθνικό ραντάρ, με το οποίο θα μπορούμε να παρακολουθούμε όλες τις κινήσεις των δορυφόρων και όλα τα διαστημικά απόβλητα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η Ευρώπη πρωταγωνιστεί στο να φτιαχτεί ένα σύστημα διαστημικής κυκλοφορίας, να το πω έτσι, πώς είναι το σύστημα εναέρας κυκλοφορίας, το ίδιο κατασκευάζεται τώρα για να μπορούμε να ελέγχουμε το τι συμβαίνει στο διάστημα. Και η Ελλάδα επίσης συμμετέχει και το Εθνικό Στεροσκοπείο είναι ο συντονιστής όλων αυτών των έργων. Υπάρχουν πολλά project που έχουν να κάνουν με εφαρμογές, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές κοινωνικά. Δηλαδή, για παράδειγμα, πώς μπορούμε δορυφόρους και χρησιμοποιώντας δορυφορικά μέσα να βρω π.χ. τη στάθμη των ποταμών ή απολύμνες, ή να μπορέσω να δημιουργήσω στρατηγικές και τεχνικές να αντιμετωπίζω οικολογικές καταστροφές ή πλημμύρες λόγω αυτών που βιώνει η χώρα. Υπάρχουν μια σειρά από πολύ ενδιαφέροντα προγράμματα, όχι μόνο η ανίχνευση πυρκαγιών, την ξέρουμε, και είναι ένα επιχειρησιακό σύστημα. Ξέρεις, τώρα η πυροσβεστική χρησιμοποιεί ένα σύστημα πρόβλεψης με δορυφορικές εικόνες, με την ΟΡΟΡΑΤΕΚ και με το δικό μας πανεπιστήμιο, αλλά και με άλλα, που μπορεί και σου έρχεται μήνυμα στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων για το που έχει δημιουργηθεί κάποια πυρκαγιά. Είναι πολύ εντυπωσιακό το πώς αυτά τα νέα μέσα μπορούν, ας πούμε, και μας βοηθούν σε όλα αυτά. Φτιάχνονται εθνικές υποδομές για τις τηλεπικοινωνίες, αλλά για μένα δημιουργείται μια νέα κοινωνία, μια νέα αγορά στην Ελλάδα, στη διαστημική, οι οποίες είναι θέσεις εργασίας. Και για παράδειγμα, κάτι που ίσως το έχουμε συζητήσει στο παρελθόν είναι ότι, ξέρεις, οι απόφοιτοί μας βρίσκουν αμέσως δουλειά. Όταν κάνω κάποιες ημερίδες επαγγελματικού προσανατολισμού σαν ομιλητής, λέω ότι στο ΕΚΠΑ υπάρχουν τρία τμήματα που έχουν σχεδόν 100%
1: απορρόφηση.
0: Επαγγελματική κατάσταση, απορρόφηση. Το πρώτο είναι η ιατρική, το οποίο το νομίζω ότι είναι πασιφανές γιατί είναι. Το δεύτερο είναι νοσηλευτική, πάλι για τους λόγους που γνωρίζουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση, δεν είναι πολλοί κόσμος που πάει να ακολουθήσει τέτοια εύκολα επαγγέλματα. Το τρίτο είναι η αεροδιαστημική, δηλαδή εμάς έρχονται εταιρείες, έρχονται πολλά παιδιά επίσης που έχουν τελειώσει το φυσικό, την πληροφορική, μηχανική, και έρχονται και κάνουν μεταπτυχιακά να εξειδικευτούν πάνω στη διαστημική, γιατί έχει πολύ μεγάλη ζήτηση.
1: Κατάλαβα. Το τμήμα είναι σχετικά καινούριο, έτσι, το τμήμα αεροδιαστημικής. Πριν πάω στο τμήμα, ανέφερες πριν πάλι τις πυρκαγιές, και επειδή έρχεται το καλοκαίρι και πάντα, ξέρεις, ανησυχούμε για όλο αυτό το πράγμα. Υπάρχουν και drones που βοηθούν στο να εντοπίσουν πυρκαγιές, έτσι δεν είναι? Εσείς στο τμήμα έχετε εργαστήριο drones, για drones?
0: Έχουμε εργαστήριο drones. Ξέρεις, η τεχνολογία της ρομποτικής είναι αρκετά δύσκολη να τη μάθει κανείς, οπότε χρειάζεται επίσης πάρα πολύ καλό εξοπλισμό να το κάνεις αυτό. Οπότε έχουμε φτιάξει κάποια πολύ έτσι σημαντικά labs με robot dogs, με rovers, με drones, υπτάμενα drones. Και το πρώτο πρόβλημα που θέλουμε να επιλύσουμε είναι αυτό το πρόβλημα το οποίο έχουμε στην Εύβοια, στη Ρόδο, παντού, που είναι η ανίχνευση των πυρκαγιών. Δηλαδή, εμάς η δική μας τεχνική είναι να μην σηκώσουμε ένα drone μόνο για επιτήρηση, το οποίο θα μπορεί να το λειτουργήσει για 30-60 λεπτά, μετά να προσγειωθεί και ό,τι πιάσει δεδομένα. Αλλά η δική μας στρατηγική είναι να σηκώσουμε 10-15 drones, ένα μήνος από drones, και να μπορούν να ανοιχνεύουν 24-7 μία περιοχή ευαίσθητη, όπως για παράδειγμα η Πάρνηθα, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, η Δελφή ή ο Επίδαυρος, να μπορούν για παράδειγμα να επιτηρούν ένα τέτοιο ευαίσθητο σημείο, μία υποδομή ή ένα μέρος, και να μπορούν να μας δίνουν δεδομένα. Επίσης, προσπαθούμε να φτιάξουμε το πρώτο πυροσβεστικό drone, δηλαδή θέλουμε να δούμε πώς θα μπορούσαμε να πάρουμε ένα συμβατικό ελικόπτερο, να του βάλουμε έναν αυτόματο πιλότο ή ένα εξειδικευμένο πυροσβεστικό drone που θα έχει χαμηλό κόστος, το οποίο θα μπορεί να σηκώνει έναν τόνο νερού. Και θέλουμε πολύ να το κάνουμε αυτό, γιατί ξέρεις, η αεροπυρόσβεση σταματά όταν σταματά η μέρα.
1: Σωστά.
0: Και όταν σταματά η μέρα δεν πετάει τίποτα, αλλά η περίοδος της νύχτας είναι η καλύτερη περίοδος, η καλύτερη στιγμή να πας να σβήσεις μια πυρκαγιά. Και σε συνδυασμό με το Πανεπιστήμιο Πατρών, με διάφορους ερευνητές και συναδέλφους που έχουμε εκεί, προσπαθούμε να κατασκευάσουμε τα πρώτα drones που θα μπορούν να σηκώσουν π.χ. ένα τόνο νερό, και όταν δεν πετάει τίποτα, να μπορεί να σηκώνεται ένα drone και να μπορεί να σβήνει μια πυρκαγιά. Εκεί το κόστος είναι αρκετά σημαντικό, οπότε προσπαθούμε μέσα από ερευνητικά προγράμματα, προσπαθούμε με κάποιους χορηγούς να βρούμε κάποια χρηματοδότηση και να δείξουμε ότι αυτό το πράγμα είναι εφικτό.
1: Επιβεβαιώνεις πάντως αυτό που είπα, ότι είναι στην αιχμή του δόρατος της εξέλιξης το τμήμα σε όλες αυτές τις τεχνολογίες καινούργιες, drones, δορυφόροι, νέες τεχνολογίες επικοινωνίας.
0: Είναι και άλλα τμήματα φυσικά, αλλά θεωρώ ότι έχουμε εξαιρετικό υλικό. Οι φοιτητές μας έρχονται με έναν πολύ μεγάλο επίπεδο ενθουσιασμού.
1: Αυτό ήθελα να πω. Ποια είναι η ανταπόκριση των φοιτητών, ας πούμε? Δηλαδή, βλέπεις να έχουν. Καταρχάς, υπάρχει ζήτηση, έρχονται φοιτητές να σπουδάσουν στο τμήμα? Και δεύτερον, πώς τους βλέπεις να αντιμετωπίζουν τη φοίτησή τους σε αυτό το νέο τμήμα?
0: Κοίταξε, για ένα τμήμα το οποίο δεν είναι ευρέως γνωστό, έχουμε 70 εισακτέους, 70 θέσεις, τις οποίες τις γεμίζουμε, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αν σκεφτείς ότι είμαστε λίγο μακριά έξω από την Αθήνα, αυτό είναι κάτι πολύ, ένα σημαντικό στοιχείο. Βέβαια, είμαστε σε ένα ήσυχο κάμπους, το να μπορείς να πηγαίνω έρχεσαι από την Αθήνα με λεωφορείο που έχει απευθείας στο ΕΚΠΑ, για παράδειγμα, με το ΚΤΕΛ, είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Και το κόστος διαβίωσης είναι πολύ χαμηλό επίσης. Αλλά τα παιδιά μας έρχονται, ένα σημαντικό στατιστικό από αυτά τα νούμερα που βλέπω όταν επεξεργάζομαι σαν διοίκηση, για παράδειγμα, του τμήματος, είναι ότι είμαστε το τρίτο πάλι τμήμα στο ΕΚΠΑ ως πρώτη επιλογή. Δηλαδή, τα παιδιά που έρχονται τα επιλέγουν σκοπίμως ως πρώτη και δεύτερη επιλογή. Δεν είναι δηλαδή απλά γιατί δεν μπήκαμε π.χ. στη σχολή που θέλαμε σαν πρώτη προτίμηση.
1: Θέλουν να ασχοληθούν με τη διαστημική.
0: Ναι, έχουμε πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και αυτό για το οποίο είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος, Παύλο, είναι φυσικά οι φοιτητές μας, αλλά είναι το γεγονός ότι μας επιλέγουν οι φοιτητές οι οποίοι ακαδημαϊκά μπορεί να μην βρίσκονται στο top. Δηλαδή να μην είναι, ξέρω εγώ, του 19 ή του 20 που μπορεί να βλέπει κάποιος σε κάποιο άλλο τμήμα του Μετσοβίου ή του Αριστοτελείου.
1: Αλλά τελικά αποδίδουν κατά τη διάρκεια της φοιτησης.
0: Ακριβώς αυτό που βλέπουμε είναι ότι σε ένα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα σπουδών, ξέρεις, με μαθήματα δορυφορική επεξεργασία εικόνας, τεχνητή νοημοσύνη, engineering, παρόλο που δεν είναι engineering το degree, να το πω κάπως έτσι ακόμα, βλέπουμε ότι αυτοί που μένουν, δουλεύουν, ξεδιπλώνουν δεξιότητες και ικανότητες, οι οποίες εκπλήσουν και τους ίδιους και φυσικά είναι η μεγαλύτερη έκπληξη που έχουμε κι εμείς. Όχι γιατί δεν το ξέραμε, αλλά ξέρεις, το να βλέπεις έναν φοιτητή που μπήκε με 12-13 και να μπορεί να αποφυτά με 8 ή 9, να παίρνει ένα job offer πριν καν αποφυτίσει ή να διακρίνεται και να πηγαίνει σε κάποια από τα top πανεπιστήμια της Ευρώπης για μεταπτυχιακά, σε γεμίζει υπερηφάνεια. Γιατί, να σου πω, μπορεί ένας να περιμένει ότι ένας μαθητής του 18 να το θεωρήσει ίσως και δεδομένο ότι θα το κάνει. Αλλά το να στο κάνει αυτό ένας μαθητής που μπήκε μέσα ακαδημαϊκά με έναν λίγο χαμηλότερο βαθμό και να βελτιώνεται, είναι πολύ σημαντική υπόθεση.
1: Είναι και τώρα θέτεις και αυτό το θέμα το οποίο σχετίζεται και με το ελληνικό σύστημα εκπαίδευσης. Κάποια παιδιά για διάφορους λόγους, εκπαιδευτικούς, οικογενειακούς, κοινωνικούς, μπορεί στο λύκειο να μην μπόρεσαν να αποδώσουν τόσο πολύ. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα παιδιά αυτά δεν είναι έξυπνα ή δεν έχουν ικανότητες. Χίλιοι δυο λόγοι μπορεί να έχουν οδηγήσει ένα παιδί σε ένα λίγο χαμηλότερο μεσόωρο. Εάν όμως βρουν το όνειρό τους, το οποίο μπορεί να είναι η ενασχόληση με τη διαστημική, εκεί βλέπεις πραγματικά να ανοίγουν τα φτερά τους, φαντάζομαι.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, και στο λέω γιατί είναι ο λόγος που πηγαίνω κάθε πρωί στη δουλειά για να σου δώσω να καταλάβεις αυτό, και το βιώνω και σαν πατέρας που ο γιος μου τώρα είναι στην πρώτη ηλικίου. Βλέπω ότι τα παιδιά μπαίνουν σε ένα πολύ συγκεκριμένο καλούπι, στο οποίο δεν ξεδιπλώνουν δεξιότητες. Είναι η ασκησιολαγνία, είναι η θεωρία, η αποστήθηση. Το γεγονός ότι δεν κάνουν καθόλου πειράματα για να μάθουν βασικά πράγματα που αγαπάμε και οι δυο μας, όπως είναι η φυσική ή η μηχανική. Αυτά τα λοιπόν τα παιδιά έρχονται μέσα από ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο εξέτασης, ο οποίος δεν είναι ο πιο δίκαιος. Μπορεί να είναι αδιάβλητος, αλλά δεν είναι δίκαιος. Και όταν έρθουν στο τμήμα, ξεδιπλώνουν ικανότητες. Δηλαδή, μπορώ να σου πω ότι έχω δει παιδιά που τα κλειδώνουμε σε ένα εργαστήριο, να το πω κάπως έτσι, και σου φτιάχνουν δορυφόρους. Αυτό κυριολεκτικά συμβαίνει.
1: Ναι, ναι, ναι. Άρα έχετε από το πρώτο κιόλας έτος πειράματα, φαντάζομαι, και εργαστήρια, έτσι, κατευθείαν δηλαδή.
0: Να σου πω, ένα από τα πράγματα που έφερα έτσι λίγο σαν αγγλοσάξονα, σαν το αγγλοσαξονικό μοντέλο εκπαίδευσης που έφερα στο πανεπιστήμιο και είναι παιδαγωγική μέθοδος, είναι ότι από το πρώτο έτος έχουμε δώσει πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στα εργαστήρια. Επίσης, όποιος έρχεται και μας επισκέπτεται, δεν αντιλαμβάνεται ότι είναι σε ελληνικό πανεπιστήμιο. Νομίζω ότι είναι στο MIT, χωρίς υπερβολή, ή π.χ. στο Imperial. Δηλαδή έχουμε δώσει μια εικόνα, θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα θελκτικό περιβάλλον και για τους φοιτητές, τους ερευνητές και για το προσωπικό που έρχεται στο πανεπιστήμιο. Και έχουμε βάλει σαν παιδαγωγική μέθοδο την πρακτική εκπαίδευση, δηλαδή φυσική θα κάνεις τη θεωρία και την εξέταση, αλλά τα εργαστήρια είναι ξεχωριστό μάθημα, στα οποία πηγαίνεις και μαθαίνεις από τους νόμους του Νεύτωνα μέχρι το πώς χρησιμοποιείται ένα λέιζερ, για παράδειγμα για μια ζεύξη, μέχρι και στο πώς κατασκευάστηκε και πιστοποιείται ένας δορυφόρος στο τέταρτο έτος. Για παράδειγμα, στο τέταρτο έτος έχουμε Team Project. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο πανεπιστήμιο και άλλο τμήμα στην Ελλάδα που να έχει πρόγραμμα, στο πρόγραμμα σπουδών του Team Project. Εμείς λοιπόν

0: σύστημα το κένταυρο με την ελληνική αεροπορική βιομηχανία και πριν καν αποφοιτήσει, πριν κάνει, ξέρω εγώ, γιορτάσει τα 22 του γενέθλια, η Ελένη π.χ. από τη Ρόδο, η οποία ήταν η φοιτήτρια, να έχει job offer.
1: Πάρα πολύ σημαντικό στην εποχή μας που ξέρεις, οπότε επειδή κάνω εγώ τόσα χρόνια τα βίντεο για το διάστημα, ένα από τα ερωτήματα που μου στέλνουν οι γονείς και οι μαθητές του λυκείου είναι θα βρω δουλειά μετά από όταν σπουδάσω κάτι σχετικό με τη διαστημική. Ανισχύει πάρα πολύ ο κόσμος και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό που λες και για αυτό που δεν το γνωρίζει η κοινωνία, ότι υπάρχουν πολλές εταιρείες διαστημικής, μικρές εταιρείες διαστημικής στη χώρα μας, αλλά και ότι οι απόφοιτοι του τμήματός σου μπορούν και βρίσκουν τόσο εύκολα δουλειά αφού του αποφοιτούν.
0: Είναι αποτέλεσμα συνολικής προσπάθειας. Υπάρχουν τουλάχιστον 15 καθηγητές στο τμήμα μας, συνάδελφοι από άλλα τμήματα επίσης που συνεργάζονται και έχουν δημιουργήσει ένα πολύ ελκυστικό περιβάλλον. Έχουμε εξαιρετικά παιδιά τα οποία έρχονται και συνεργάζονται μαζί μας, αλλά υπάρχουν πολλές ευκαιρίες και καλό είναι και οι γονείς και τα παιδιά όταν επιλέγουν στο μηχανογραφικό τους να δουν ότι υπάρχουν πολλά νέα τμήματα σαν το δικό μας, με πολύ μεγάλες επαγγελματικές προοπτικές, το οποίο είναι σημαντικό, ειδικά στον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή, να μην σκέφτονται π.χ. μόνο το δημόσιο, που ίσως να είναι η πιο εύκολη λύση, αλλά μπορεί μια θέση να έχει πολύ μεγαλύτερα rewards, για παράδειγμα. Μπορεί να βρει θέση, για παράδειγμα, υπάρχουν εταιρείες που ασχολούνται με τη διαστημική ακόμη και στην Αλεξανδρούπολη, στη Θεσσαλονίκη, στα Ιωάννινα, στην Κρήτη. Υπάρχουν πολλές θέσεις και είναι ένας τομέας ο οποίος, έτσι το έχεις πει και εσύ μια από τις εκπομπές του, είναι πολύ cool, είναι πολύ fun. Δηλαδή και μπορείς να βοηθήσεις με τον δικό σου τρόπο και την κοινωνία και τη χώρα μας.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, κλείνοντας, πρέπει να σου πω ότι επειδή έχω πετύχει φοιτητές του τμήματος και πάντα τους ρωτάω, εγώ πάντα δεν μιλάω με φοιτητές, λέω πώς σου φαίνεται η σχολή σου, γιατί συναντώ και πολλούς από το φυσικό, από το μαθηματικό. Έχω συναντήσει λοιπόν και από το τμήμα αεροδιαστημικής. Δεν έχω ακούσει ποτέ αρνητική κουβέντα. Που οι φοιτητές πολύ εύκολα θα πούνε μια αρνητική κουβέντα αν δεν τους αρέσει το τμήμα στο οποίο σπουδάζουν. Ακούω πάρα πολύ καλά λόγια και νομίζω τα εύσημα πρέπει να αποδοθούν και στον πρόεδρο, δηλαδή εσένα, διότι όλα από εκεί ξεκινάνε, είναι η αλήθεια. Αν ο πρόεδρος, θεωρώ, και η διοίκηση του τμήματος είναι μοντέρνα και είναι στη σημερινή εποχή, εδράστε στη σημερινή εποχή, νομίζω όλα τα άλλα ακολουθούν. Και εσύ έχεις φέρει από ό,τι φαίνεται ένα μοντέλο αρκετά σύγχρονο και μοντέρνο.
0: Παύλο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολύ καλά σου λόγια και ξέρω ότι επειδή είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται πάρα πολύ σε επαφή με τους νέους και είσαι πάρα πολύ επιδραστικός. Δηλαδή τα λόγια σου τα ακούνε πάρα πολλοί κόσμος. Είναι σημαντικό να ακούμε αυτό το feedback, την ανάδραση, αλλά ξέρεις, δεν θα δεχτώ όλα αυτά που είπες με την έννοια ότι είναι μια ομαδική προσπάθεια. Είναι κάτι το οποίο όλοι μας έχουμε σαν όνειρο, πηγαίνουμε από το πρωί και γυρίζουμε το βράδυ με μέλημα τους φοιτητές, τους ερευνητές, έχουμε μια πολύ ειλικρινή σχέση μαζί τους, θέλουμε να τους βοηθήσουμε, θέλουμε να βοηθήσουμε τη χώρα και νομίζω ότι όλοι μαζί ειλικρινά μπορούμε να καταφέρουμε πολλά σαν χώρα αρκεί να έχουμε σχέδιο.
1: Έτσι, ακριβώς. Αγαπητή Βάια, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ στην εκπομπή. Νομίζω έμαθαν πάρα πολλά οι ακροατές και μας έδωσες και μια ελπίδα για το μέλλον της επιστήμης και της τεχνολογίας σε αυτή τη χώρα. Σε ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ που ήσουν εδώ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά. Αγαπητοί φίλοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε και εμείς φυσικά θα τα ξαναπούμε στο επόμενο διαστημικό μας ταξίδι. Γεια χαρά σε όλους.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Οπ! Πλαστικά! Μεγάλος μπελάς! Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό

0: διακόπτονται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
1: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Θα είμαι στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, στο Sweet Summer Sun Festival, παρέα με πολύ πολύ καλούς φίλους, τον Μπάμπη τον Τυρόπουλο και τον Τάσο τον Σκούρα και φυσικά με τον Eric Gales.
3: Στις 18 Ιουλίου θα βρίσκομαι στην Τεχνόπολη, στο Sweet Summer Sun Festival, με headliner τον Eric Gales.
2: Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος και πραγματικά πάρα πολύ ευγνώμων για αυτό που πρόκειται να συμβεί.
3: Δεν υπάρχουν λόγια να εκφράσω το συνέστημα που αισθάνομαι που θα μοιραστώ τη σκηνή με τον Eric Gales. Ίσως είναι ό,τι πιο κοντινό υπάρχει στον Jimi Hendrix σήμερα.
2: Παίρνω παιχνίδια τα οποία μου δίνουν τα παιδιά μου και αυτός είναι ο τρόπος τους να φροντίσουν ότι δεν πρόκειται να τα ξεχάσω τις μέρες που θα λείπω από το σπίτι.
3: Στα live κουβαλάω μαζί όλα αυτά τα χρόνια εμπειρίας, απογοήτευσης, χαράς, θλίψης, μελέτης και οτιδήποτε κουβαλάω γενικώς μέσα μου.
2: Είναι να κάνουμε μια μικρή κουβεντούλα λίγων δευτερολέπτων με τα υπόλοιπα παιδιά του group. Το τι λέμε δεν θα σας το πω.
3: Τελευταίο πράγμα που κάνω πριν εγώ στη σκηνή. Θα ήθελα να πω κάτι ωραίο, αλλά στην πραγματικότητα απλά κουρδίζω.
4: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν, από τροχαία ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
5: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο κι αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
7: Air Topen. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλωσορίσατε σε μία ακόμη εκπομπή των αντιθέσεων στην Κρήτη TV. Όπως ήδη έχουμε προαναγγείλει, ο απόψινός φιλοξενούμενος στην εκπομπή είναι ένα πρόσωπο τόσο οικείο αλλά και τόσο αιχμηρό για την καθημερινότητά μας. Συνάμα οφείλω εισαγωγικά να διευκρινίσω κάτι. Νομίζω ότι αποτελεί μία από τις καλές στιγμές και μία επιβεβαίωση ότι η περιφερειακή τηλεόραση και οι περιφερειακές εκπομπές αγγίζουν πτυχές που δεν αγγίζει το λεγόμενο κεντρικό σύστημα. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο απόψινός φιλοξενούμενος, ο κύριος Λάκης Λαζόπουλος, είναι ένα πρόσωπο που και αυτό από την περιφέρεια ξεκίνησε, φτάνοντας σήμερα με απόλυτη ακρίβεια να χαρακτηρίζεται ως ένας απόλυτος πολιτικός και κοινωνικός αισθητήρας μέσα από τη δουλειά του στο θέατρο, στην τηλεόραση, στη γραφή, στο τραγούδι. Άρα νομίζω ότι η απόψινή του παρουσία είναι και μία επιβεβαίωση ότι οι δυνάμεις περιφέρειας εξακολουθούν να είναι μια άλλη Ελλάδα. Κύριε Λαζόπουλε, καλησπέρα.
1: Γεια σου. Θέλω να σου πω ότι στην εκπομπή μου έχω βάλει από την αρχή να παρακολουθούν το πρόγραμμά σου. Μ' αρέσει τόσο πολύ και μ' αρέσουν οι συνεντεύξεις σου τόσο πολύ που έχεις ανθρώπους που είναι ενός επίπεδου και προσφέρουν ένα λόγο ο οποίος έχει χαθεί από την κεντρική τηλεόραση και ίσως να μην ξέρεις και εσύ τι ρόλο παίζεις στην διαμόρφωση αυτής της συνολικής εικόνας. Και στο λέω κατευθείαν έτσι για να ξεκινήσουμε, για να σου πω ότι ναι, αυτό είναι αλήθεια. Γιατί εγώ δεν παρακολουθώ κάτι αν δεν έχει να μου πει κάτι ουσιαστικό ή να μου αφήσει κάτι το οποίο ενδυνάμει να μπορεί να το στείλω στους ανθρώπους να το καταλάβουν και να ακούνε πράγματα από σένα, ακούμε σε εκπομπές από τους ανθρώπους που καλείς, πράγματα πολύ καινούργια και πολύ ιδιαίτερα. Και σε ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου.
0: Τιμή μας να το λέτε εσείς αυτό ειδικά, και λέω τιμή μας γιατί θέλω να πιάσω λίγο το νήμα. Δεν θα μιλήσουμε για τον Λάκη Λαζόπουλο ως άνθρωπο στην τέχνη. Αυτό υπάρχουν ειδικότεροι μου. Περισσότερο με ενδιαφέρει απόψε ο Λάκης Λαζόπουλος ως πολιτικόν, η σκέψη του και κυρίως ο ρόλος του διαβιβαστή της κοινωνίας σε κάθε μορφή εξουσίας. Παρ' όλα αυτά θέλω να σας ρωτήσω, θα προσπαθήσω να πάω και στον ενικό σιγά σιγά.
1: Αν δεν νομίζετε... ένα βήμα γιατί είναι ενικός.
0: Αν νομίζετε ότι η περιφέρεια είναι μια άλλη Ελλάδα και μιλώ σε έναν άνθρωπο που πέρα από τη διαχρονικότητά του, πέρα από το ότι και τα έργα του ξεκίνησαν τα γράφει από την περιφέρεια, πέρα από το ότι η πρώτη του συμμετοχή, η επιλογή θεατρικά είναι ένα περιφερειακό θέατρο.
1: Ναι.
0: Και σήμερα είναι σε μια Λάρισα. Είναι σήμερα σε μια περιφερειακή τηλεόραση. Είναι μια άλλη Ελλάδα ή είναι αφήγημα μύθος?
1: Όχι, δεν είναι αφήγημα μύθος. Η επαρχία, οι περιφέρειες έχουν άλλη δυναμική, άλλα προβλήματα. Είναι περίεργο και έχουν και άλλο σύνδεσμο μεταξύ τους οι άνθρωποι. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή δεν ξαφνιάζεται μια κοινωνία στην επαρχία τόσο πολύ. Έχει ήδη ξέρει νωρίτερα. Δεν είναι μια Αθήνα που ανοίγει κάτι και δεν ξέρεις ποιο είναι το επόμενο παράθυρο, ποιος είναι πάνω σου, ποιος είναι κάτω. Στην περιφέρεια, ακόμα και στις πολυκατοικίες, γνωρίζουν ποιος είναι πάνω και ποιος κάτω. Εγώ δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω.
0: Και η Αθήνα δεν έχει περιφέρεια, θα σας πει κάποιος, κύριε Λαζόπουλε?
1: Όχι, όχι, η Αθήνα είναι άλλο πράγμα.
0: Είναι άλλο πράγμα από μόνη της.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλω λοιπόν να ρωτήσω έναν άνθρωπο που 40 και χρόνια είναι στο θέατρο. Μετρούσα προχθές, είστε 32 ουσιαστικά, μάλλον 34 ουσιαστικά στην τηλεόραση. Άρα έχετε καταγράψει ως αισθητήρας και ως αλογόμυγα στο σώμα της κοινωνίας, γιατί μας τσιμπάτε, όλες τις διακυμάνσεις από την εποχή της ευμάρειας, τεχνητής, προσποιητής, των διακοποδανείων, γιατί είμαστε και καλοκαιράκι τώρα πια, μέχρι την κρίση, τα μνημόνια, την πανδημία, την οικονομική δυσπραγία, τους πολέμους, την καταπίεση, τα συστήματα εξουσίας εμφανώς και αδιαφανώς. Θέλω να σας ρωτήσω αν εισπράτεται πρώτα-πρώτα ότι η ίδια η κοινωνία σε όλη αυτή τη διαδρομή έχει αλλάξει.
1: Έχει αλλάξει γιατί έχουν αλλάξει οι γενιές. Μπαίνουν και οι νεότερες γενιές μέσα. Μπαίνουν άλλα θέλω, μπαίνουν άλλα δεδομένα. Και αυτά τα δεδομένα από τους παλαιότερους δεν υπολογίζονται. Γιατί οι παλαιότεροι έχουν έναν κόσμο που τους ακολουθεί. Οπότε είναι σαν ένα καράβι που ακολουθεί γλάρος και εσύ βλέπεις ένα άσπρο πράγμα και νομίζεις ότι είναι ο ίδιος γλάρος. Αλλά έχει φύγει ο γλάρος και έχει ξεφτύνει τώρα και δεν καταλαβαίνεις τι έπαθε ο γλάρος. Απλώς έφαγε άλλα πράγματα ο γλάρος και έρχεται και το κουμπάει σε σένα. Δεν έχουμε αίσθηση οι μεγαλύτεροι άνθρωποι τι ακριβώς ή πώς αλλάζουν οι κοινωνίες. Είναι λογικό να αλλάξουν οι κοινωνίες. Επίσης θέλω να πω ότι είμαι πολιτικών, αλλά μέσα από τη σάτρα. Mm. Τι εννοώ. Αν δεν έβλεπα μέσω του Αριστοφάνη, δεν θα μπορούσα. Έχω δηλαδή την πολιτική οντότητα, αλλά μέσα από τη σάτιρα. Το σατυρικό κομμάτι είναι αυτό το οποίο μου δίνει πιο ξεκάθαρα να βλέπω τι ακριβώς συμβαίνει. Σε όλες τις εποχές, βεβαίως και από το Πασόκ και από όποιες κυβερνήσεις ήταν και από τη Νέα Δημοκρατία, σε κάθε στιγμή, σε κάθε περίοδο και κυνηγήθηκα και αμφισβητήθηκα και πάντα γίνεται αυτό. Δεν γίνεται διαφορετικά. Γιατί ο καθένας περιχαρακώνεται στο κόμμα του, στα πράγματά του και στα πιστεύω του. Τα οποία πιστεύω του σιγά σιγά δεν είναι πιστεύω του. Δεν είναι πιστεύω του. Είναι τι έχω, γιατί στις εποχές αυτό που είναι επικίνδυνο είναι να μην αλλάξει το βλέμμα. Σε αυτή την εποχή έχει αλλάξει το βλέμμα. Δηλαδή υπάρχει μεγαλύτερο μίσος στον κόσμο. Υπάρχει μεγαλύτερη εχθρότητα. Υπάρχει μεγαλύτερη βία. Και δεν ξεκινάει η βία παρά μόνο αν η εξουσία κεντρική δεν είναι σκληρή. Και το νιώθουν. Νιώθουν σήμερα ότι δεν είναι αστεία δηλαδή στη Λάρισα. Δηλαδή βγαίνει, άκουσα, έβλεπα τον κύριο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό, να βγαίνει και να λέει ξυλολιάδα και τα λοιπά και δεν αποκαλύφθηκε τίποτα. Δεν αποκαλύφθηκε τίποτα. Άφησες αποκαλυφθεί κάτι? Δηλαδή συγκαλύπτει τα πάντα. Δεν αφήνει να γίνει τίποτα. Μπαζώνει τα πάντα. Δίνει εντολές, δίνει διαταγές. Κρύβονται όλα. Οι δημοσιογράφοι είναι όλοι σούζα. Ρωτάνε αυτά που είναι και φεύγουν. Περνάει. Λέει πάντα την απάντηση και φεύγει. Μα δεν είναι εξετάσεις. Συνέντευξη. Δεν είναι. Τι έγινε στο τρένο? Αυτό. Παρακάτω. Τι κάνατε αυτό? Εντάξει. Και απαντάει αυτός. Λέει τα δικά του. Δεν τον στριμώχνει κανένας. Να του πει πώς θα σε αποκαλυφθεί κάτι. Τι έκανες εσύ για να αποκαλυφθεί κάτι? Δηλαδή διαβάζουμε τώρα, ας πούμε, ότι μέχρι και τους στέλνανε για αυτούς που κάνουν έρευνα με τα...
0: Την Ανούμπης λέτε.
1: Ναι, την Ανούμπης.
0: Με τους σκύλους, τους μόνους σκύλους που διαθέτει η χώρα.
1: Ναι.
0: Αυτοί που βρήκαν τα υπολείμματα στα χωράφια, καν στο χώρο των Ντεμπών.
1: Ναι. Είναι έξαλλη με αυτό. Είναι έξαλλη ακόμα και με τα σκυλιά που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν κάτι. Δεν είναι τυχαίο ότι... πως τον εξαμφόλαστο σκυλί που αποκάλυψε. Δηλαδή, ακόμα και το σκυλί πρέπει να φοβάται. Ακόμα και το σκυλί πρέπει να φοβάται. Ακόμα και το σκυλί πρέπει να φοβάται. Αυτή η χώρα έχει γίνει, υπάρχει μια τρομοκρατία. Έλεγα τώρα, μιλάγαμε μέσα και έλεγα ότι ήρθα προχθές από μια πτήση από το αεροδρόμιο και βγήκα έξω μέχρι να πάρω το αυτοκίνητο. Έχετε ένα σκύλο που μου λέει, κύριε Λαζόπουλο, μου λέει, μην κοιτάξτε. Είμαι υπάλληλος στο αεροδρόμιο, δεν θέλω να δουν ότι σας μιλάω. Το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και στο αεροδρόμιο. Σας παρακαλώ, μην με δείτε, φεύγω. Δηλαδή, σαν να συναντιόμαστε τέτοιο καθεστώς τρομοκρατίας, φόβου. Τι θα συμβεί στη ζωή σου? Τι σε περιμένει? Δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει ποτέ. Δηλαδή, την έχει όλη τη μεταπολίτευση, ναι. Και θα μπορούσα να κάνω όλη τη σειρά αυτά που έκανα. Το Ζέκα Μικροσμίτσος, μέχρι το 290 επεισόδια φτάνει τώρα. Θα μπορούσα να γράφω την ιστορία τι γινόταν τότε και πώς τα αντιμετώπιζε και πώς τα βλέπαμε τότε. Και μέσα από εκεί θα μπορεί να περάσει όλη η ιστορία της μεταπολίτευσης μέσα από τη σάτρα, μέσα από το χιουμούρ. Και η σάτιρα είναι πράγμα το οποίο δεν γίνεται να με κυνηγηθεί, όπως και ο Αριστοφάνης κυνηγήθηκε. Και αυτοεξορίστηκε και έφυγε. Και μετά 5-10 χρόνια πήγαν οι Αθηναίοι και τον παρακαλάγανε να γράψει ξανά. Και έγραψε τον πλούτο και ξανακέρδισε την εμπιστοσύνη τους και ξανά ήρθε. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορεί να είσαι ένας ο εσωτερικός συγγραφέας και ο εσωτερικός ηθοποιός στο κομμάτι αυτό, γιατί κάνω και την κωμωδία κυρίως υπηρετώ, αυτό είναι το είδος που υπηρετώ. Δεν υπάρχει σατυρικός λοιπόν ηθοποιός και συγγραφέας που να μην έχει κυνηγηθεί ή να είναι να χαίρονται όλοι. Δεν μπορεί να χαίρονται όλοι.
0: Θα επιστρέψω. Εσείς ναι. Πήγατε βαθιά πολιτικό είστε, διότι το θέατρο κατά τη γνώμη μου πάντα και η σάτιρα είναι ύψιστη πολιτική πράξη. Με την θεατροκρατία, όπου ο Πλάτωνας έλεγε ότι αυτό είναι η οχλαγωγία, αλλά ένας σύγχρονος Έλληνας φιλόσοφος, Κωστής Παπαϊωάννου, είπε ότι αυτή ήταν η μέθεξη της αρχαίας ελληνικής δημοκρατίας. Οι θεατές συνδιαμόρφωναν με το συγγραφέα απέναντι στην κρατική εξουσία, αλλάζαν και το έργο
1: ναι.
0: Εν κινήσει, να το πω έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και επειδή είστε αριστοφανικός, κοιτάξτε, ο Αριστοφάνης τα έχει πει όλα για τη δική του περίοδο. Υπείς, αχαρνείς, νεφέλες, φύκες.
1: Τώρα είμαστε στις όρνηθες.
0: Μπράβο, όρνηθες.
1: Όπου τα πουλιά βάζουν φόρο στα άλλα πουλιά για να μην μιλάνε. Δηλαδή, τι κάνει, ελέγχεται ο αέρας, όπως ελέγχεται ο αέρας της τηλεόρασης. Αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει. Να είναι οι δημοσιογράφοι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος. Μιλάνε και αντιμετωπίζονται ότι σαν να ενοχλούνται. Δεν είναι ότι μα τίποτα είναι αυτά που λέτε. Έχουμε δημοκρατία άρα. Γιατί εσύ. Πού το ξέρεις εσύ. Από πού το έχεις διασταυρώσει. Δηλαδή ρωτάει Πορτοσάλτα και τον άλλον και λένε έχουμε δημοκρατία άρα. Τι μου λες τώρα. Αυτό είναι ο σουρεαλισμός. Δύο λογικές ανόητες που διασταυρώνονται είναι σουρεαλισμός. Συναντιώ τη διάσημη και να σου πω τι ωραία που είσαι εσύ. Δεν μπορώ να ησυχάσω, αλλά σε έχω, με ματιάζω το πρωί. Ωραία. Το πιστεύουν οι δύο. Περνάει ένας τρίτος που του κοιτάει και λέει τα πάνε καλά. Αυτό που γίνεται είναι απίστευτο. Είναι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος οι δημοσιογράφοι. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ σε καμία περίοδο. Θυμάμαι όλες τις περιόδους.
0: Άρα θεωρείτε ότι είναι μια εντελώς διαφορετική περίοδος σε αυτή τη μεταπολιτευτική διαδρομή
1: ναι.
0: που τα έχετε δει όλα.
1: Είναι.
0: Έχετε συνομιλήσει με τους πάντες, έχετε καυτηριάσει τους πάντες, έχετε επικροηθεί από πολλούς.
1: Δεν έχω.
0: Θα μας πείτε στη συνέχεια ποιοι ήταν και πιο ανεκτικοί. Έχει ένα ενδιαφέρον για να καταλάβουμε κάποιες προσωπικότητες. Όμως λέτε ότι αυτή εδώ είναι μια άλλη περίοδος εντελώς.
1: Είναι μια άλλη περίοδος. Δηλαδή άκουγα τον Καραμαλή, θέσμιλος, δεν ξέρω πού, που έλεγε στους και όχι λέμε στους ξενέρωτους κτλ. Δηλαδή ο Καραμαλής χρησιμοποιεί το Λουκιανό και Λεϊδόνη. Δηλαδή έναν άνθρωπο που τραγούδησε και είχε τη σάδια, γιατί ο Λουκιανός έχει γράψει τις επιθεωρήσεις όλες τις δικές μας, είναι αγαπημένος και συνεργάτης και δικός μου. Δηλαδή έχω αναμνήσει από τον Λουκιανό για να πει αυτό που δεν μπορεί να πει κι αυτός. Γιατί κι αυτός ψάχνει τρόπο να πει στους δικούς του.
0: Α.
1: Ότι, βέβαια. Μα τι κάνει. Και ο Καραμαλής και ο Σαμαράς.
0: Δεν
1: ο
0: μιλάει ευθέως δηλαδή.
1: Όχι. Ο Σαμαράς έχει αρχίσει να μιλάει λίγο ευθέως. Ο Καραμαλής έχει ακόμα τον παλιό τρόπο. Το παραμύθι. Μια γιά μου, ξέρω, έπεσε και έσπασε τα αυγά. Όποιος πάει στα αυγά, δηλαδή πάει στην παροιμία. Και δεν πάει σε ό,τι συμβαίνει. Αλλά θέλω να σου πω ότι ακόμα και ο Καραμαλής αναγκάζεται να μιλήσει. Διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εξουσία η οποία δεν έχει κανένα πρόσωπο. Έχει μόνο πρόσωπο φοβία. Πρόσωπο της φοβίας, του φοβικού. Της φοβικότητας. Δηλαδή δεν μπορώ να δεχτώ ότι επικεφαλής της αναθεώρησης του συντάγματος. Θα το κάνεις σε 3 μήνες. 3 μήνες δεν είναι το τραπέζι αυτό να το καθαρίσεις, σε 1 εβδομάδα. Που είναι καθαρό. Το σύνταγμα που κάνεις, τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Και να το κάνει ο Βορύδης. Που έχετε από την ιστορία με Τσεκούρη. Το Τσεκούρη θα πάρει το σύνταγμα της δημοκρατίας μου και το φέρει σε πέρας. Είναι προσβολή αυτό. Είναι προσβολή για την δημοκρατία μέγιστη. Μέγιστη. Δεν γίνει κανονικά. Θα έπρεπε οι άνθρωποι που στηρίξαν τη Χούντα ή την Χούντο αναφέρον ή την Χούντο πιάνων ή την Χούντο είναι Χούντο βαστάζομενοι και Χούντο βαστάζοντες, θα έπρεπε να μην περιέρχονται σε κανένα ψηφοδέλτιο καμιάς προοδευτικής και δημοκρατικής παράταξης. Και θα πρέπει να το είχαν συμφωνήσει όλα τα κόμματα.
0: Ναι, αλλά θα σας πει κάποιος, μπήκε σε ένα ψηφοδέλτιο.
1: Θα μας πει κάποιος ότι
0: και τιμήθηκε με χιλιάδες
1: σταύρους. Δεν μου λέει τίποτα εμένα αυτό. Γιατί να μου πει κάτι. Δηλαδή ότι υπάρχουν άνθρωποι που επιθυμούν τη Χούντα. Ναι, βεβαίως υπάρχουν άνθρωποι. Βεβαίως υπάρχουν άνθρωποι. Δεν αμφισβητεί κανείς. Δηλαδή δεν στηρίχθηκε ο Παπαδόπουλος μόνο στην τυραννία του. Στηρίχθηκε και σε αυτούς που είχαν όρεξη να τυρανηθούν. Αλλά δεν μπορεί, επειδή κάποιοι έχουν μείνει στο να τυρανηθούν και κάποιοι θέλουν να μείνουν το βασιλιά, να ξαναδώ το βασιλιά, να ξαναδώ την τυραννία, να ξαναβλέπω μέρος της τυραννίας. Πώς προχωράει μια χώρα. Δημοκρατικά. Δημοκρατικά τι σημαίνει? Ότι οι περισσότεροι, όπως τώρα, ναι, έχουμε νέα δημοκρατία. Γιατί έχουμε νέα δημοκρατία? Γιατί έχουμε πάρει 41%. Και καλά κάνουμε και έχουμε νέα δημοκρατία. Αλλά δεν σημαίνει ότι θα το βουλώσουμε κιόλας. Δεν σημαίνει ότι έχουμε 41%, μην μιλάς. Και να κυκλοφορούν όλα αυτά τα τρόλ με τα ίδια λόγια, συντεταγμένο στρατός, με τα ίδια επιχειρήματα, παντού. Όχι.
0: Πείτε μου, κύριε Λαζόπουλε, αν ζούσε σήμερα ο Αριστοφάνης, πιστεύετε με αυτό το σουρεαλισμό που περιγράφεται, θα ήταν σε δύσκολη θέση στο να συγγράψει ή θα
1: εγώ
0: ήταν,
1: νομίζω,
0: και θέλω να μας το απαντήσετε από, ή είναι η χαρά των σατυρικών, όπως εσείς, τέτοιες περιόδους?
1: Κοίταξε, είναι η χαρά των σατυρικών, γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα. Γιατί κανένας δεν πιστεύει ότι ανοίγουν τέτοια θέματα, δηλαδή κάθε μέρα ανοίγεις κάτι και κάτι υπάρχει. Δεν υπάρχει μία μέρα που να μην έχει σκάσει ένα σκάνδαλο, να μην έχουν φύγει άνθρωποι, να μην παρετούνται και εξαφανίζονται αυτοί. Δηλαδή εξαφανίζονται όπως σε κάτι οργανώσει. Δηλαδή, πού πήγε, το σκοτώσανε, δεν ξέρεις. Πού είναι ο Τριαντόπουλος, πού πήγε, πού πάνε αυτοί οι άνθρωποι, πώς χάνονται έτσι. Ή τους άλλους αποσύρουνε, όπως τον Βορύδη, όπως τον Αυγιανάκη, τους αποσύρουνε και τους ξανεμφανίζονται κατά άλλη περίοδο. Πόσο καιρό θέλει αυτός για να γίνει, να μην το αναφέρουμε, για να φύγει από την επικοινωνία, τόσο. Βάλ τον ξανά. Και τους βάζω ξεδιάντροπα για να σου λένε ότι θα κάνω ό,τι γουστάρω και θα με ψηφίζεις. Γιατί ποιος άλλος είναι. Τι λες?
0: Άρα μπαίνετε στα ποιοτικά στοιχεία. Θέλω να μείνω λιγάκι σε αυτό που είπα, το φόβο και τη μεγάλη σιωπή. Δηλαδή και ο κόσμος φοβάται να μιλήσει.
1: Φοβάται.
0: Σας έχω ακούσει στο τσαντήρι, το λέτε πολλές φορές. Αλλά φοβάται μόνο ο κόσμος? Πού είναι οι καλλιτέχνες, θα σας πει κάποιος? Πού είναι οι διανοούμενοι? Παλιά, ακόμη και σε εσάς, στις δικές σας εκπομπές, μιλούσαν ανοιχτά, φώναζαν. Τώρα, σαν να σας ψιθυρίζουν ακόμη και σε δημόσια θέση αυτή. Έχω παρακολουθήσει ότι, γι' αυτό σας ρώτησα αν βλέπετε μια μετάλλαξη και στην ίδια την κοινωνία μετά από 4 δεκαετίες. Ακόμη και στις εκπομπές τις πρόσφατες, περίπου εσείς είστε ο υποβολέας, ο ψημιθιολόγος αυτού που καλείτε. Όχι σε όλους, αλλά κάποιοι εξ αυτών. Τι συμβαίνει εδώ, υπάρχει μια απέραντη σιωπή?
1: Καταρχήν μιλάει ο κόσμος. Δηλαδή στη λαϊκή πηγαίνουμε, μιλάμε.
0: Να ανοίξω μια παρένθεση. Φοβερή ανακάλυψη του ανθρώπου που κάνει τις δημοσκοπήσεις ή μάλλον την καταγραφή της κοινής γνώμης στις λαϊκές αγορές. Καταπληκτικός άνθρωπος, έχετε δίκιο, καταπληκτικός ο συνεργάτης σας.
1: Ναι.
0: Και μπράβο που τον εντοπίσατε.
1: Ναι.
0: Οφείλω να το πω.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν,
0: δουλειά ρεπόρτερ, κανονική.
1: Ναι, ναι, ναι. Καταρχήν μιλάει ο κόσμος. Αυτό είναι το πρώτο. Οι καλλιτέχνες, πολλοί τρόποι υπάρχουν για να πλησιαστούν. Καταρχήν, η ΕΡΤ. Έτσι. Η ΕΡΤ δεν θα μπει μέσα αν δεν υπήρχε σε μια συνέντευξη κάτι, μετά μπορεί ο ρόλος να κοπεί.
0: Γιατί? Δεν είναι εθνικό δίκτυο, δεν είναι δημόσιο, δεν είναι από τον οβολό του Έλληνα
1: προϊόντος. 250 εκατομμύρια παίρνει η ΕΡΤ τον χρόνο, τα πληρώνουμε εμείς.
0: Μάλιστα.
1: Δεν αποφασίζουμε εμείς. Δηλαδή, εγώ ας πούμε, υπήρχε μια εκπομπή Σημείο Συνάντησης, τρεις καλλιτέχνες με ζητήσανε και επειδή ήταν να μιλήσω ζωντανά και δεν μπορούσα να κάνω μοντάζ. Τρεις καλλιτέχνες βρήκαν λόγους, εξηγούσαν μέρες γιατί αποφασίσαν ότι δεν μπορεί να γίνει έτσι, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς και με κόβανε. Και κόβανε και τους ανθρώπους. Δεν έχουν κανέναν ενδιασμό. Και σε εκπομπές άλλες που καλούμε να πάω, μετά από λίγο έρχονται και μου λένε: ξέρεις, μας πήρε ο πρόεδρος και δεν μπορεί να είσαι. Και τι να κάνουμε, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Αισθάνονται άσχημα κι αυτοί. Δεν λέω ότι θέλω σόν και καλά να είμαι. Δεν με ενδιαφέρει να είμαι. Αλλά ξέρω ότι αυτό γίνεται και σε άλλους που δεν έχουν τη δύναμη ούτε καν να το πούν. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι οι εταιρείες αυτές που οι διαφημιστές που δίνουν χορηγίες σε διάφορους stand-up comedians διάφορα λένε και κάποια πράγματα την ώρα που σου δίνει τη χορηγία. Ότι θα να κάνετε κοινωνική σάτυρα, να μιλάτε γενικά, μπορείτε να μιλήσετε για την ακρίβεια. Όπως ο Πρωθυπουργός μετά πόσο καιρό αποφάσισε ότι η ακρίβεια λίγο πριν ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος βρήκε τον τρόπο να την τσεκάρουμε καλύτερα. Δεν βρήκε τρόπο να την χτυπήσει.
0: Το πόσο κάνει.
1: Βρήκε τρόπο να καθόμαστε εμείς να συγκρίνουμε ότι στην Κοζάνη είναι πολύ φθηνά τα πράγματα. Φύγουμε την Αθήνα τώρα, πάμε στην Κοζάνη να πάρω την ντομάτα. Δηλαδή, τι μαλακίες. Και λέγονται αυτά σταθερότητα και σοβαρότητα. Επειδή τα λέει σοβαρά, δεν είναι και σοβαρά. Επειδή τα λέει σοβαρά, δεν είναι σοβαρά. Δεν είναι δυνατόν να λες ότι μπορεί να τσεκάρεις ό,τι θέλεις και μπορεί να δεις και να διαλέξεις τιμές. Τι δεν κάνω. Εδώ για να πάω από το ένα μέρος στο άλλο στην Αθήνα, δεν μπορώ να συναντήσω το παιδί μου. Όλη μέρα θα συναντάω το σούπερ μάρκετ. Τι καταλαβαίνει δηλαδή. Ξυπνάει ένας ένας 10 μία δουλειά και λέει πού στο διάλογο έχει αγκούρι φτηνό. Πού έχει τη μαρμελάδα να πάμε. Και να ξεκινήσω να κάνουμε τούρο όλη μέρα για να ψωνίσω που φτάσουμε κατάκοπη με τρία αγκούρια και δύο ντομάτες στο σπίτι.
0: Α, είναι... θα σας μαλώσω. Έχει πρόταση αντιπολίτευση. Θα σας κάνει, λέει, αντιπολίτευση δωρεάν τις μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Άρα ο ένας κόβει, ο άλλος ράβει, αλλά στα επιφαινόμενα.
1: Θα μιλήσουμε και για τους...
0: όχι στην ουσία.
1: Θα μιλήσουμε και για τους πιθανούς διαδόχους.
0: Προφανώς, αλλά θέλω να πω, επειδή το υπενυχτήκατε, μήπως τελικά δεν είναι δημοκρατία, αλλά είναι διαχειριστές δημοκρατίας και σε ένα σύστημα που μας το έχουν φέρει απ' έξω.
1: Όλο το σύστημα είναι σάπιο.
0: Όλο.
1: Όλο το σύστημα είναι σάπιο. Αυτοί είναι πιο σάπιοι και είναι ηγέτες της απείλας. Αλλά όλο το σύστημα είναι σάπιο. Το Πασόκ είναι στα καλά του. Ο Ανδρουλάκης είναι για να είναι αρχηγός. Επειδή το έχει αποφασίσει αυτός και πέντε κομματικοί φίλοι του. Δεν το καταλαβαίνει. Δεν το νιώθει. Δεν το βλέπει. Δεν έπρεπε να έχει κάνει κάτι. Τι θέλουν. Η Νέα Δημοκρατία θέλει τη διάσπαση του Πασόκ. Να φύγουν όσοι είναι να φύγουν να πάνε στη Νέα Δημοκρατία. Και βγαίνει ο Δούκας και λέει ότι πρέπει
0: να συνεννοηθούμε
1: τι είμαστε. Είμαστε στην κεντροαριστερά ή είμαστε αυτοί που καθόμαστε στο χολ της δεξιάς και περιμένουμε να μας χώσει να γίνουμε φλωρίδιδες, χρυσοχοίδιδες και πιερακάκηδες. Και Διαμαντοπούλου που φαίνεται ότι...
0: Λάρτζιστε, λίγους είπατε. Γιατί ο Σαμαράς λέει ότι είναι περίπου τα 2/3 της κυβέρνησης πια Πασόκ. Ναι, πρώην Πασόκ.
1: Δηλαδή έχουν φύγει αυτοί, είναι ήδη οι μηχανές εκεί και περιμένουν να κατασταθεί το κόμμα να πάει εκεί. Και βάζει ένα φρένο ο Δούκας και λέει η κυρία Διαμαντοπούλου ότι είναι γελοιότητα αυτό. Δηλαδή, να μείνουμε και με την αμφισβήτηση τι είναι το Πασόκ, τι κόμμα είναι. Επειδή ξεχνάει η κυρία Διαμαντοπούλου ότι συνεργάστηκε με τη Νέα Δημοκρατία και έφτασε στο 4%. Και ότι αν συνεχίσει να το λέει αυτό, θα πάει ακόμα παρακάτω. ότι δεν μπορεί ένα κόμμα. Δηλαδή δεν έχει στελέχη του Πασόκ. Έχει πάρα πολύ ωραία στελέχη. Τα νεότερα στελέχη. Και ο Δουδονής και ο Χριστίδης και ο Καρχημάκης εδώ, ο Λευτέρης. Δηλαδή έχει στελέχη. Και στελέχη ωραία. Δυνατά στελέχη. Τα οποία επειδή δεν έχουν το μηχανισμό, κάθονται και περιμένουν τη διάλυση του κόμματος για να πάρουν ένα κομμάτι. Εδώ τις ευθύνες έχει ο κ. Ανδρουλάκης. Και ο κ. Γερουλάνος είναι μια υγιής δύναμη. Είναι ένας πολιτισμένος άνθρωπος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει, πώς να το πω ρε παιδί, ξέρει ιστορία, ξέρει να μιλάει.
0: Ωραία, αλλά επειδή εγώ επαναλαμβάνω, θεωρώ ότι είσαι πομπός και δέκτης του κοινωνικού σώματος. Πιστεύεις σοβαρά ότι η κοινωνία ενδιαφέρεται αν θα είναι ο Γιώργος, αν θα είναι ο Λάκης, ο Αποστόλης, ή ενδιαφέρεται να ακούσει ποιες είναι οι διακριτές? Είπες για την ακρίβεια, πολύ σωστά. Αυτό είναι το θέμα. Το πόσο κάνει ή η δωρεάν μετακινήσεις, ή θα έπρεπε να ακούσει. Γι' αυτό λέμε πως είναι όλα στημένα τελικά και διαχειριστικά. Ποιος μειώνει το ΦΠΑ. Ποιος καταργεί τον ένθια, τον έχουν ξεχάσει. Όλοι τον καταργούσαν.
1: Καλά.
0: Θέλω να πω, μήπως είναι δοσμένες συνταγές, απλά εγώ να είμαι λίγο καλύτερος διαχειριστής από σένα.
1: Αυτό που γίνεται είναι,
0: ναι,
1: λέει ο κ. Μητσοτάκης κάτι, mm-hmm, και οι άλλοι απαντούν με κάτι άλλο. Και ουσιαστικά θέτει ο Μητσοτάκης αυτό που θέλει. Αυτός βάζει τους κανόνες. Δεν καταλαβαίνουν ότι ο κόμμας ζητάει ένα σύστημα καινούριο. Ένα σύστημα το οποίο περιέχει και αριστερά και δεξιά και τα πάντα. Δεν είναι ο κόσμος ούτε αριστερός ούτε δεξιός. Γιατί τα πράγματα έχουν γίνει μια σαλάτα. Το κουκουέ. Δεν είναι αυτό το οποίο στήριξε τον Μητσοτάκη και το βρώμικο 89. Τα βρώμικα νερά του 89 νομίζετε δεν φτάνουν μέχρι τώρα? Τι? Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν θα τους κάνει τη δωρεά μετακίνηση, δηλαδή θα πηγαίνει δωρεάν στην Κοζάνη να πάρει την ντομάτα, αφού θέλουμε να επεκτείνουμε την προηγούμενη? Τι λογική έχει? Έχει στο ότι θα σου κάνω δωρεάν τη μετακίνηση. Όχι, είδεσαι, μεγάλε. Δεν θέλω να μου κάνεις δωρεάν τη μετακίνηση. Θέλω να μου ανεβάσει το μισθό μου, να πληρώνω χαμηλά τη μετακίνηση και δεν θέλω καμιά χάρη. Θέλω αυτό που δικαιούται ο Έλληνας. Ο Έλληνας δικαιούται στις ώρες που ζει, που δουλεύει, 13 ώρες. Που πραγματικά συμβαίνουν πάρα πολλά παιδιά. Πάρα πολλά παιδιά εξουθενώνονται. Εξουθενώνονται. Δεν έχουν ζωή. Φτάνουν κουρέλες στο σπίτι. Και υπάρχει άλλη κατηγορία που, επειδή βλέπουν όλη αυτή η κατάσταση, έχουν πέσει στον τζόγο. Πολύς τζόγος στα παιδιά 17 χρονών.
0: Και ηλεκτρονικά, ε.
1: Ναι. Αλλά ακόμα και η ΕΡΤ όταν κάνει διαφήμιση, τζόγο βάζει. Που πληρώνεται από εμάς. Και θα μπορούσε να μην έχει καν. Θα πέσει 250 εκατομμύρια. Τι ανάγκη έχεις? Τι λειτουργείς?
0: Άρα αυτή η μεγάλη σιωπή στον κόσμο, η οποία έχει, καταρχάς, έχει αμφιθυμία, θεωρείς, ο κόσμος, γιατί εσύ εισπράττεις...
1: Μια χαρά είναι.
0: Δηλαδή, τι θέλω να πω. Ακούει κάποιος την εκπομπή του Λαζόπουλου.
1: Ναι.
0: Λαϊκή αγορά ή και μέσα.
1: Ναι.
0: Περίπου αισθάνεσαι ότι άμα σε βρει και είσαι μέρος της εξουσίας, θα φας και ξύλο. Έχει θυμό, έχει οργή.
1: Ναι.
0: Και μετά πέφτει σε απόλυτη κατατονία.
1: Δεν πέφτει σε κατατονία.
0: Μαζεύεται στις πλατείες τα Τέμπη 2 εκατομμύρια και μετά χάνεται.
1: Δεν χάνεται.
0: Αλλά πώς το ερμηνεύεις?
1: Το σύστημα και οι δημοσιογράφοι δουλεύουν πρωί με σήμερα βράδυ. Είναι δυνατόν να γίνει τη μεγαλύτερη δίκη και να μην έχουμε καμία εικόνα και να μην ακούμε καμία κουβέντα? Στη δημοκρατία το πρώτο πράγμα που είναι να ακούγεται τα πάντα. Λέω εγώ κάτι, μου λένε κάτι, το αντιμετωπίζω, είμαι ζωντανός και απαντάω. Και καλά κάνουν και μου μιλάνε και λένε τη γνώμη τους. Δεν έγινε και κάτι. Είμαστε ζωντανοί και δεν μπορούμε να μιλάμε. Διαφωνούμε. Δεν σκοτωνόμαστε. Διαφωνούμε σε κάτι. Θα καθίσουμε να το βρούμε.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή ο πολιτισμός αυτό είναι. Αλλά ο πολιτισμός είναι να καθίσουμε σε ένα τραπέζι και να ξέρουμε ποιοι είμαστε. Εσύ είσαι ο Γιώργος, είσαι δημοσιογράφος, εγώ είμαι ηθοποιός, ειδικός στην καφέ, σου έκανε αυτά και είμαι εδώ, ο Λαζόπουλος. Δεν είμαι κάτι άλλο. Δεν θέλω κάτι άλλο, δεν επιδιώκω κάτι άλλο. Να ξέρουμε ποιοι καθόμαστε, ποιοι μιλάμε και μπορούμε να τα βρούμε. Δεν θέλουμε να βάλουμε τους εγωισμούς μας. Γιατί οι Έλληνες έχουν έναν εγωισμό λάθος. Αυτός ο εγωισμός λάθος δημιουργεί τις γυναικοκτονίες. Αυτός ο τρόπος που μεγαλώσαμε. Είσαι εσύ και θα σου κουνηθεί αυτή. Κοίτα μου, σου πάρει τον αέρα και άστε να πατήσει το πόδι και μετά ξέρεις εσύ θα κάνεις. Και δεν μπορείς να δεχτείς ότι εκεί που βάζεις το συναίσθημά σου δεν είναι και η διοκτησία σου. Δεν είναι τράπεζα γυναίκα που συμβάζει τα λεφτά σου και απαιτείς να καθεσούζα. Η γυναίκα δουλεύει σήμερα, εργάζεται, μπορεί να συμβαρεθεί, μπορεί να φύγει. Αλλάζει τα δεδομένα, τα νεύρα είναι αλλιώς. Η διαχείριση των νεύρων είναι αλλιώς. Τα νέα τα παιδιά είναι αλλιώς. Αφού μπορούμε με ένα τηλέφωνο να φέρουμε την κοπέλα στο σπίτι, να πάνε κάπου. Τι λογική έχει. Είναι, ζουν αλλιώς. Λέω,
0: μια χαρά το προσέγγισε.
1: Λέω σαν απειστηρικά. Του λέω, ρε εσύ, γιατί λέω, το βάζετε, λέω, στην τελειώσατε τη μία τη σειρά. Όχι, μου λέει, εδώ μου λέει. Λέω, γιατί εδώ. Μου λέει, παράλληλα μου λέει, μιλάω και με την κόμμανα, μου λέει, κανονίζω που θα πάω, τι θα κάνω. Δεν μπορεί να τα βλέπει η μάνα μου, λέει αυτά. Γι' αυτό η μικρότερη οθόνη νίξει τη μικρή. Και αν η μικρή οθόνη δεν σεβαστεί τη μικρότερη οθόνη, θα χαθεί. Γιατί τώρα συνέχεια θα πάμε σε πλατφόρμες, θα βλέπουμε πιο καλά σειρές, χωρίς διαφημίσεις και είναι προτιμότερο να πληρώνεις. Όπως τα έπαιρνε είναι η ΕΡΤ. Όχι όπως είναι η ΕΡΤ.
0: Βέβαια, οι πλατφόρμες έχουν
1: ένα τηλέφωνο με στο έξω του λέει να κοπεί αυτό, να κοπεί. Ό,τι θέλω να κάνω. Τι, όλη μέρα αυτή η δουλειά γίνεται. Τηλεφωνοκρατία έχουμε.
0: Τηλεφωνοκρατία.
1: Σε παρακαλώ, μην τον δω να περάσει από εκεί. Σε παρακαλώ, έχουμε δίκιο. Δώστε 2 χρόνια. Δώστε μισό. Σιγά. Τους πάνε έτοιμες. Ακόμα και τις αποφάσεις.
0: Εγώ προσπαθώ να κρατηθώ στο περίγυρο ακόμη των πολιτικών. Θα πάω στα καυτά.
1: Δεν έχουμε έρθει στον ελληνικό. Περιμένω εγώ τον ελληνικό.
0: Λοιπόν, δεν βρίσκεις ότι έχει αμφιθυμία λοιπόν ο κόσμος. Και βρίζει.
1: Όχι.
0: Και ναι. Το δεύτερο που θέλω να σε ρωτήσω, ο κόσμος αυτός, τον οποίον ακούς, έχει αλλάξει τουλάχιστον το συμπεριφορικό του. Διότι τη δεκαετία του 90, στους 10 μικρούς μίτσους, στην ουσία αυτό που χτυπούσες σε όλους μας, μη δε το εαυτού σου εξαιρουμένου, αυτό στο πιστώνουν όλοι. Είτε συμφωνούν είτε διαφωνούν, λέει στην κριτική σάρωνε και τον εαυτό του. Ήταν ότι ξαφνικά είχαμε πέσει όλοι με τα μούτρα σε μια πλαστή ευδαιμονία. Ε?
1: Ναι.
0: Χαρά, χρήμα, δανεικά κτλ. Και εσύ τους έλεγες, παιδιά, όπα. Ωραία. Είχε μια συγκεκριμένη συμπεριφορική αντίληψη κοινωνία. Σήμερα η συμπεριφορά της είναι αυτή που κατά τη γνώμη σου φέρνει στο προσκήνιο ζητήματα αλλαγών, γιατί έθεσες εδώ και πολιτιακά και πολύ σωστά ζητήματα αλλαγής. Δεν είναι να αλλάξω μόνο μια κυβέρνηση, είναι πολιτιακό βαθύτερο. Ωραία. Είναι μια τέτοια κοινωνία ή είναι μια κοινωνία που έχει ιτηθεί μετά από 15 χρόνια. Έχει προσαρμοστεί μια κατηγορία της. Έχεις νέα παιδιά, σωστά το είπες, που δυσκολεύονται, αλλά θέλω να σου πω ότι έχεις και νέα παιδιά που μέσα στο σπίτι βλέπουν το Γιώργο, για να μην θίξω άλλο, αρχαίο ΠΚΠ. Και σου λέει ο Γιώργος, πού πας Αποστόλ, παιδί μου, να το πω όπως το λέτε στη δική σας αξάν, πού πας Αποστόλ, πας παιδί μου, εδώ, μπάκα, τη γεμίσουμε, την τσέπα. Αυτά πώς τα εισπράττεις, με ενδιαφέρει. Είδες μέλισσες, πήγα ελληνικό.
1: Όχι μόνο πήγες ελληνικό, πήγες και Λάρισα, κατάλαβες. Λοιπόν, για να μπορείς να μπεις μέσα σε ένα σπίτι, να δούμε την εποχή εκκινική και πάμε να δούμε τώρα. Στην εποχή εκκινική ο πατέρας αυτός έχει κουραστεί να λέει τα ίδια. Και τα ίδια έχει βαρεθεί, έχουν έρθει, του έχουν πει δώσε πεντεκτήματα να πάρεις, θα πάρουμε από τον ΠΚΠ, θα πάρουν αυτές όσο γίνεται κάτι. Φέρε και το μηχανάκι να το φτιάξουμε εδώ πέρα. Σου βρούμε και από το παιδί σου κάτι να έχει ένα 200-300 το μήνα. Να κάθεται, να τα παίζει, όπως και κερδίσει κάτι. Όταν είναι εξαντλημένος ο άνθρωπος από τα χρόνια και μόνο και μην περνάμε τον COVID ανέμακτα. Στον COVID βγήκανε τα καλώδια από μας σαν υπολογιστές και ξανασυνδεθήκανε. Προσπαθούμε να θυμηθούμε ποιους ξέραμε. Και μέσα στα 2 χρόνια γίνανε και τα lifting όλα και είναι μια καινούργια γενιά γνώριστη. Δηλαδή μέσα στα 2 χρόνια επειδή πήγαν πολύ στα lifting τότε και τα κάνανε. Και πραγματικά δεν μπορώ να γνωρίσω ανθρώπους. Επανασυστήνουμε. Άρα λοιπόν, οι νέοι άνθρωποι είναι και στα τέτοια τους και κάνουν και ένα σιγά και δεν τους νοιάζει τίποτα και δεν θέλουν να συμμετέχουν. Παρά μόνο τι κάνουν, αρχίζουν να κάνουν συμμορίες σαν τους γονείς τους.
2: Αυτό είναι μια προσέγγιση που δεν την έχω ακούσει.
1: Τα παιδιά βλέπουν πολύ καλά τι κάνουν οι πατεράδες τους. Αυτό που ακούμε, ότι πιάσει ένας αστυνομικός μαζί με ένα δικαστικό, μαζί με όλους αυτούς που έχουν οργανωθεί παντού. Η Γενική Γραμματεία των Υπουργείων είναι μέσα στις προδρομίες, οι προδρομίες είναι από εκεί, αυτοί τα παίρνουν από εδώ, τα βλέπουν αυτά τα παιδιά. Και καταλαβαίνουν ότι άμα δεν έχεις ισχυρούς φίλους, δεν έχει χάνει τίποτα. Βρίσκουν και αυτοί 5-6, βρίσκουν και 2 από μια άλλη φιλή να κάνουν δρομοδουλειές. Τους δίνουν κάτι τις, από αυτά που παίρνουν οι γονείς τους και τους τα φτιάχνουν. Και μπαίνουν σιγά σιγά στο να φτιάχνουν και οι μικροί συμμορίες. Και μόνο βλέποντας τις συμμορίες των μικρών, θα έπρεπε να έχουμε καταλάβει ποιες εγκληματικές συμμορίες έχουν κάνει μεγάλοι. Οπότε, αυτή η κοινωνία τώρα τι θα γίνει. Τα παιδιά θα σπρώξουν και κάποια ναρκωτικά, να βγάλουν κάτι. Θα είναι σε μια σχολή, θα πρέπει να τελειώσουν τη σχολή, θα τους πλησιάσει κάποιος. Και αρχίζει σιγά σιγά να διαβρώνεται όλη η κοινωνία. Μία διαβρωμένη κοινωνία δεν μπορεί να πάει πουθενά. Μία κοινωνία που βουλιάζει δεν μπορεί να πάει πουθενά. Αν η κοινωνία δεν αποφασίσει ότι πρέπει να ξαναβρεθεί το δίκαιο, γιατί το δίκαιο είναι ο άξονας γύρω από τον οποίο μπορεί να στρέφεται μια κοινωνία. Με άδικο δεν μπορείς να σταθείς. Δεν μπορείς να... Και γιατί στο άδικο, καθώς γυρνάει, βαριέσαι, απελπίζεις, φοβάσαι, μπορείς να νιώσεις τα πάντα. Όταν ξέρεις όμως ότι θα γίνει αυτό και εγώ θα βρω το δίκαιο μου και θα το βρω το δίκαιο γρήγορα, όχι με τη δίκη των τεμπών, δεν έχω κάνει 200 δίκες.
2: Α, καλά.
1: Να μην τελειώσει τίποτα. Τα έχουν συγκαλύψει όλα και βγαίνει ο άλλος και λέει ξυλολιάδα. Ποια ξυλολιάδα? Ποια ξυλολιάδα? Αφού δεν έχει απαντήσει τι ήταν αυτό που είδαμε. Είδαμε. Πώς εσύ το ξέρεις?
2: Είδαμε, ακούσαμε.
1: Είδαμε, ακούσαμε.
2: Όχι από τους ίδιους βέβαια.
1: Έτσι. Όχι, δεν ακούμε τίποτα. Αυτά που δεν λένε οι ίδιοι δεν τα δέχονται.
2: Άλλο αυτό. Λάκη Λαζόπουλε, θα πάω αναγκαστικά σε διακοπή και θα επιστρέψουμε. Σύντομη διακοπή. Επιστρέψαμε εδώ στις αντιθέσεις. Από ό,τι έχετε καταλάβει, ο Λάκης Λαζόπουλος έχει έρθει με μεγάλη διάθεση απόψε να πει πολλά για όλους και για όλα όπως κάνει πάντα. Υπάρχει και ένα. Αυτό είναι ένα κομμάτι της νεολαίας. Αλλά επειδή έχω την άποψη και σε έχω ακούσει την ίση και εσύ ότι οι νέοι που τους δείχνουμε με το δάχτυλο, μάλλον μας μιλάνε, εμείς δεν τους ακούμε. Ναι. Τους δείχνουμε με το δάχτυλο και οι νέοι πιστεύω ότι λένε αυτά που θέλουν να πούνε, εμείς δεν ακούμε. Υπάρχει ένα κομμάτι της νεολαίας, συντριπτικό κατά τη γνώμη, που και σπουδάζει και δεν του αρκεί το ένα πτυχίο ή το μάθα να μην του αρκεί το ένα πτυχίο. Και δουλεύει, τώρα που κλείνουν οι σχολές, όλα τα παιδιά σπέβουν σε νησιά, σε κάμπινγκ, να βγάλουν τα σπασμένα, όπως λένε, για το χειμώνα και ό,τι περισσέψει, και ένα συντριπτικό της κομμάτι φεύγει. Δηλαδή, Λάκη, φεύγει το αύριο που είναι σήμερα. Αυτό φεύγει.
1: Τα παιδιά αυτά έχουν πολιτισμό, έχουν σεβασμό στις σχέσεις τους, στις κοπέλες τους, στα αγόρια τους, τα... έχουν άλλη συμπεριφορά, μιλούν με τελείως άλλο τρόπο, είναι άλλα παιδιά, φεύγουν πάρα πολλά παιδιά έξω, πήγα και όποτε πηγαίνω έξω συναντάω ανθρώπους και μου μιλάνε και έχω ζήσει πολύ συγκινητικά πράγματα. Τι όμως η παιδεία των λίγων, χάθηκε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι για να μπορεί να σταθεί η κοινωνία. Γιατί το ένα είναι η δικαιοσύνη, το άλλο είναι η νεολαία. Δικαιοσύνη και νεολαία. Δικαιοσύνη και νεότητα είναι ο τρόπος να σώζονται οι κοινωνίες. Δηλαδή, η πρώτη μετανάστευση που έγινε στην Ελλάδα το περίοδο του 50-60, τέλος πάντων, φύγανε τα εργατικά χέρια. Φύγανε να δουλέψουν, να πλύνουν πιάτα. Αφού πλύνουν πιάτα, κατάφεραν και αγοράσουν πιάτα. Και μοιράζαν πιάτα, κάνανε εστιατόρια, κάνανε λεφτά. It's money. Okay. Now we're okay.
2: Μια χαρά το παιδί.
1: Man, it's okay. Man. Γίναν κάτι. Η δεύτερη φουρνιά, την ώρα που νιώθαν ότι η Ελλάδα πάει να πατήσει τα πόδια της, μας χρεοκοπεί το Πασόκ, συμπράττει η Νέα Δημοκρατία και έρχεται και ο Τσίπρας και δίνει μια κλωτσιά. Και φτιάχνεται το τρίο καταστροφή. Και γίνεται η μετανάστευση των νέων. Φεύγουν τα μυαλά. Παίρνουν όλους τους νέους ανθρώπους, τους γιατρούς, τους επιστήμονες, τους πάντες που τους σπουδάσαμε εμείς και πάνε και δουλεύουν παντού. Και τους στερούν από εμάς. Ερχόμαστε εμείς εδώ και τι κάνουμε? Ιδιωτικοποιούμε τα πάντα. Τι σημαίνει ιδιωτικοποιούμε τα πάντα? Σημαίνει ότι ένα κράτος δεν θα έχεις εσύ το ΑΣΕΠ να μπαίνεις όπου θέλεις. Θα έχεις το τηλέφωνο εμένα να παίρνεις τηλέφωνο. Γιατί αν την επιχείρηση την έχω φτιάξει εγώ, το ιδιωτικό κράτος, ο ιδιώτης μου οφείλει κάτι. Άρα εγώ θα του στείλω τους υπαλλήλους. Επίσης, ό,τι φωνή υπάρχει στο πανεπιστήμιο, την εξορίζω. Αστυνομία. Δεν θα μιλήσει κανένας. Γιατί το βασικό είναι να μην μιλάει η νεολαία. Το βασικό είναι να μην γίνει τίποτα. Να μην στηθεί ποτέ ξανά πολυτεχνείο. Γιατί το πολυτεχνείο έρχεται σε τη χούντα. Φαντάσου τι μπορεί να κάνει σε μια δημοκρατία. Οπότε, διαλύσαν το μυαλό του Έλληνα. Το πήρανε και το πετάξαν έξω. Άρα αυτή τη στιγμή είναι ένα σώμα γερασμένο Έλληνας, χωρίς το νου του ενενικό που μπορεί να δώσει όθηση στο σώμα των Ελλήνων και παραπέουμε και συζητάμε σαν τελειωμένοι βάτραχοι σε μία όχθη και ποιος μπορεί καλύτερος να κυβερνήσει. Τι λέει ρε μεγάλε. Πιάστηκε η χώρα από ένα και δεν μπορεί να βρει έναν άλλον. Ο Ιησούς Χριστός νικάει. Τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν έχει Νέα Δημοκρατία στελέχη άλλα? Δεν έχει το Πασόκ στελέχη άλλα? Δεν έχει ο Τσίπρας στελέχη άλλα? Τι είναι αυτό το πράγμα? Αυτό είναι αυτά τα σώματα τα γερασμένα, τα οποία έχουν βρει τους δημοσιογράφους, ταΐζονται μεταξύ τους. Οι δημοσιογράφοι δεν είναι μέρος του συστήματος, είναι το σύστημα. Η πλειοψηφία των δημοσιογράφων είναι το σύστημα.
2: Η πλειοψηφία
1: των δημοσιογράφων είναι το σύστημα.
2: Είχα την αίσθηση ότι η πλειοψηφία των δημοσιογράφων είναι και χαμηλόμιστη, δεν είναι και προβεβλημένη, δίνουν τη μάχη τους, αλλά σταματάνε σε μία, να το πω με τους δικούς όρους, ιντελιτζέσια και δημοσιογραφική που λέει από εδώ και κάτω είναι δικό μου κομμάτι. Ναι,
1: υπάρχουν και άνθρωποι τέτοιοι, ασφαλώς υπάρχουν, και αντιδρούν και υπάρχουν και χαμηλόμιστοι, υπάρχουν και αυτοί που τυραννιούνται στα φύλλα, σε εφημερίδες. Τους βλέπω, τους διαβάζω. Είμαι από αυτούς που διαβάζουν εφημερίδες.
2: Το ξέρω.
1: Έτσι μπορώ μόνο να καταλάβω. Διαβάζω πάντα. αλλά η πλειοψηφία αυτή, όταν λέει πλειοψηφία αυτή που φαίνεται.
2: Α.
1: Αυτοί που είναι μπροστά.
2: Οι οποίοι μπροστά δεν διαπλέκονται με ιδιοκτησίες. Οι ιδιοκτησίες, είσαι ένας άνθρωπος που τους έχεις γνωρίσει και τα έχεις δει όλα. Δεν διαπλέκονται με πολιτικά συστήματα ή με συμφέροντα. Τελικά ποιος κυβερνά αυτό τον τόπο.
1: Δεν θα πω ούτε περίοδο ούτε τίποτα. Είμαι σε ένα κανάλι μία φορά και ανοίγω μία πόρτα τυχαία των ειδήσεων. Τυχαία. Και ακούω τη φωνή του κυβερνητικού εκπροσώπου να είναι στο κεντρικό κοντρόλ που να δίνει εντολές για το πώς θα υφερθούν μέσα στους καλεσμένους. Κλείσε την πόρτα.
2: Έμεινα. Οφείλω να σου το πω.
1: Ναι.
2: Είναι άλλο, σηκώνω το τηλέφωνο ή στέλνω μήνυμα.
1: Ναι, ναι.
2: Θα είσαι στο control room.
1: Ναι, ναι.
2: Συντάκτης.
1: Στο control room ήταν όλοι οι δημοσιογράφοι και ακούγανε. Δεν μπορεί να μου πει κανείς ότι δεν το είδα. Το είδα.
2: Άρα, Λάκη, τι λες εδώ, ότι η διαπλοκή...
1: Η διαπλοκή, πες ότι είναι δεδομένη. Το μυαλό των Ελλήνων δεν είναι έτοιμο να αποκρούσει. Ο Έλληνας είναι έξυπνος.
2: Άρα τι έχει αλλάξει εδώ? Γιατί το κοινό...
1: Η ανάγκη.
2: Η ανάγκη.
1: Να είσαι βλάκας.
2: Η ανάγκη να
1: είσαι... Η ανάγκη να είσαι βλάκας.
2: Για να επιβιώσεις.
1: Για να επιβιώσεις.
2: Ναι, αλλά αυτό θα σου πει κάποιος, δεν πάει πουθενά. Είναι ένας φαύλος κύκλος.
1: Μα εισύψη... πώς δεν πάει πουθενά. Πάει στην διαιώνιση της ακροδεξιάς νοοτροπίας. Αυτή που βάζει τον Βορύδη να είναι... Επιτροπή του Συντάγματος. Αυτή που βάζει τους ακροδεξιούς να είναι πρώτο τραπέζι στην πίστα και να μιλάνε σαν φοβεροί και να μην υπάρχει κανείς να φέρει. Και μια ζωή, μια θρασίδιτα. Μια... Δεν μπορώ να πω. Δηλαδή πραγματικά θα μου πεις οι άλλοι είναι καλύτεροι. Και εδώ είναι το πρόβλημα. Και εδώ είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι και οι άλλοι βαδίζουν ή να απαντήσουν σε αυτά, έχοντας όμως και οι ίδιοι μέρος της πολιτικής τους. Δηλαδή, ναι ρε μεγάλε, κάναν το πρώτο μνημόνιο, κάναν το δεύτερο, χρεοκόπησε τη χώρα. Εσύ μας είπες ότι θα κάνεις κάτι. Γίνε χειρότερα. Γίνε ακόμα πιο δύσκολο. Ναι, βγήκαμε. Θα βγαίναμε κάποια στιγμή.
2: Ναι, αλλά σου λέει ότι εμένα με παγιδεύσαν. Εγώ σας πήγα σε εκλογές πριν να το εφαρμόσω. Ας μην με ψηφίζατε. Και άφησα και 37 δις τον Τσίπρα, υπονοείς. Σου λέω λοιπόν τον αντίλογο.
1: Δεν υπονοώ, τον εννοώ.
2: Ναι, σε έναν ναρκοθετημένο. Μήπως είσαι σκληρός με τον Τσίπρα, γιατί κάποιοι σε κατηγορούσαν ότι στήριξες την άνοδο Τσίπρα.
1: Στήριξα τη λογική του να μην πάει η χώρα στην ακροδεξιά. Δεν το ήθελα αυτό. Και ένας καλλιτέχνης δεν είναι μόνο για να λέει τα ωραία και τα αυτά. Και όταν έρθει μια δύσκολη στιγμή, δηλαδή βουλιάζει τον Τιτανικό, εγώ θα παίζω το πιάνο, δεν έχω πάρει πρέφα.

0: μου επιτρέπεται. Δεν μου επιτρέπεται η παιδεία μου, αυτά που διάβασα, αυτά που διαβάζω. Δεν μου επιτρέπει η παιδεία μου. Και ό,τι μου επιτρέπει, ας πούμε, και τώρα που έχω στο Instagram, ξέρω εγώ, που παίζουν αυτό το παιδί που βγήκε στην ΕΡΤ και είπε, θα συνεχίσουμε εμείς εδώ, συνεχίσεις εκεί, που δεν ακούσαν καν τι ήθελα να πει. Αέρα. Φήμωση, πού μπήκε αυτό. Πώς μπήκε αυτός, τι είναι αυτό. Πώς μπήκε, την είσαι έτοιμη που είναι. Α, αυτό δεν είναι για το μπάσκετ, αλλά δεν μιλήσεις για το μπάσκετ. Έτοιμες, έτοιμοι, έτοιμοι. Ας ακούσουμε, ρε παιδί, μια μαλακία. Νέο παιδί είναι. Θέλω να σου πω ότι είναι ένα παιδί που λέει μαλακίες. Γιατί δεν τον αφήνεις. Γράφω λοιπόν κάποιοι, αυτό τα κοπρόσκελα ξέρω, αυτούς εγώ τους πετάω επί τόπου. Του μπλοκάρω, δεν θέλω. Μπορεί να μιλήσεις με έναν άνθρωπο με όρους επίοικες, ειδικά αν είναι νέος άνθρωπος. Όπως μιλήσαμε επίοικια για μένα, όταν ήμουν νέος άνθρωπος. Δεν ξέρω εγώ τι θα πέρναγα αν είχα όλους αυτούς εναντίον μου, τον που μίλαγα. Δεν μ' αρέσει αυτό.
1: Και εν πάση περιπτώσει ήταν ένα νέο παιδί που έλεγε την άποψή του για τις εξετάσεις. Η δική του άποψη ήταν.
0: Ναι, αλλά αυτοί που τα παίρνουν από τους ιοπεκεπέδες, το λέω γενικά, δεν ανέχονται. Γουστάρουν να βγει κανένας. Γιατί τα ποντίκια θέλουν να είναι το κασέρι στο πάτωμα. Αλλά εγώ θέλω το κασέρι να είναι στο ψυγείο.
1: Πες μου, είσαι σκληρός με τον Τσίπρα γιατί φοβάσαι...
0: Είμαι θετικός στο... Τι εμφανίζεται με ένα διαφορετικό μπαλέτο που έλεγα.
1: Α,
0: θετικός. Ναι. Δεν ξέρω ακόμα πώς θα πάει. Έχω δει δύο πρόσωπα που είδα που είναι σωστοί και στο λόγο. Αλλά δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί αυτό. Και βεβαίως...
1: Το δισεξαμαρτίν ουκανδρός.
0: Όχι το δισεξαμαρτίν. Είναι άλλο κόμμα.
1: Α.
0: Είναι άλλη προσέγγιση.
1: Είναι άλλο κόμμα ή διαλύθηκαν.
0: Είναι άλλο κόμμα.
1: Άλλο κόμμα.
0: Είναι κεντροαριστερό κόμμα. Θέλει να γίνει ο κεντροαριστερός άξονας. Το ΠΑΣΟΚ πάντα είχε και θα έχει ανθρώπους που να θέλουν να γυρίσει ο σοσιαλισμός. Ο σοσιαλισμός τι είναι? Να περνάμε καλά, να υπάρχει καπιταλισμός, αλλά να μην κοιτάμε μόνο τον κόλο μας. Να κοιτάμε και πώς θα είναι ο καθένας καλά. Να μπορεί όλοι να έχουν πρόσβαση στην υγεία, να μπορεί να έχουν πρόσβαση στην παιδεία και να μην είναι όλα ιδιωτικά. Να μην υπάρχει ένα ιδιωτικό κράτος το οποίο ανοίξει στο Μητσοτάκη ή στον Τσίπρα ή στον οποιονδήποτε. Και επίσης δεν πάει τίποτα καλά. Δηλαδή τι τρελάθιο Σαμαράς, τρελάθιο Καραμαλής. Ο Καραμαλής, το λέω και δημό, είναι ο μόνος άνθρωπος από όλους τους πολιτικούς που δεν ενόχλησε ποτέ κανέναν, ούτε πήρε κανένα τηλέφωνο να πει να μην μπουνε.
1: Α!
0: Ο μόνος.
1: Ακόμη και όταν το σηκοχτυπούσες στην κριτική.
0: Ναι, ναι, ποτέ. Και είχε και χιούμορ. Μια φορά βρεθήκαμε στην επίδαυρο, ήμουν από πίσω και μου λέει, να σου πω, μου λέει, άκουσα, μου λέει, ότι λες ότι τρώω μπουγάτσες τέτοια. Δεν τρώω, μου λέει, τέτοια. Κοψίδια τρώω, μου λέει, μονάχα. Να το ξέρεις αυτό. Δεν μου είπε τι είναι αυτά που λες. Και γιατί έχω ζήσει πάρα πολλά πράγματα. Θέλω να πω, δεν ξέρω από τα βλέμματα των από πάνω ποιος παίρνει τηλέφωνο. Πάντα.
1: Φοβερό αυτό που μου λες. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι λοιπόν, πέρα από τη σάτυρα και την κριτική, εσύ λες να ακούγονται όλοι. Να ακουστεί και ο Σαμαράς.
0: Ναι.
1: Να ακουστεί και ο Καραμαλής.
0: Ασφαλώς.
1: Έτσι, δεν λες δεν συζητώ επειδή είναι δεξιός. Συζητώ,
0: όχι.
1: Ακούω.
0: Όχι, η δεξί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και από την οικογένειά μου το λέω.
1: Γιατί κάποιοι λένε, έλα μωρέ, ο Λάκης τώρα. Το ξέρεις, δεν σου λέω εγώ, δεν κομίζω.
0: Μη φοβάσαι, πες μου.
1: Ο Λάκης τώρα είναι αριστερός και ναι. Κριτικάρει όλη τη δεξιά.
0: Δεν είναι αριστερός ο Λάκης. Με την έννοια αυτή που θέλουν.
1: Τα κουτάκια.
0: Ναι. Εγώ είμαι έτοιμος να δω όλο τον κόσμο ένα βήμα μπροστά. Δεν με νοιάζει αν θα γίνει με 10 συνταγές από τη δεξιά, με 3 συνταγές από την αριστερά, με 2 συνταγές από τον σοσιαλισμό, να μπουν αυτά. Έχει αλλάξει η εποχή. Δεν υπάρχουν πλέον ένα α, β, γ.

0: πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο σχήμα, μια νέα πολιτική, μια νέα νεοπολίτευση.
1: Νεοπολίτευση. Άρα νομίζεις ότι τα περισσότερα είναι καλά σχεδιασμένα από ισχυρά κέντρα, λέγονται Βρυξέλλες, λέγονται Ουάσιγκτον, λέγονται πρεσβείες, και περίπου το πολιτικό προσωπικό, άρα και η οικονομική ελίτ της χώρας, συμπεριφέρεται σαν μαριονέτες?
0: Υπάρχει το μυαλό που μπορεί να τα ξεπεράσει όλα αυτά. Το μυαλό τα ξεπερνάει όλα. Μπορεί να καταλάβεις τι γίνεται. Μπορεί να καταλάβεις πώς ευαγγελεύει ο Μητσοτάκης. Και μπορείς να φύγεις από αυτό. Δηλαδή, αυτό μου το έχει πει ένας παπάς.
1: Παπάς?
0: Ναι, ναι. Στο Άγιον Όρος. Κάτι του μίλαγα. Και λέω, αισθάνομαι έτσι αυτός ο άνθρωπος. Τον εκτιμώ. Και έχουν γίνει αυτά. Και μου λέει, σε έχει το πεδίο του. Δηλαδή μου λέει, είναι σαν να είσαι στο αεροπλάνο εσύ και έχει έρθει αυτός στον αέρα και δεν μπορεί να ακολουθήσει, έχει το πεδίο του. Πρέπει να φύγεις από το πεδίο του. Γιατί αν δεν φύγεις από το πεδίο του, όπου πας θα πάει. Αυτή τη στιγμή είναι στο πεδίο του Μητσοτάκη οι υπόλοιποι. Γι' αυτό αισθάνεται αυτό στην αλαζονία, που θα την είχε και λόγω κληρονομικότητας, γιατί είναι άλλο πράγμα να γεννιέσαι σε μια οικογένεια πρωθυπουργού, να είναι όλα λυμμένα, να μην έχεις να λύσεις κάτι. Τίποτα. Εδώ και την αποστασία του πατρός, την πήραν στο Σκάι, την διαντήσαν, την κάνανε κάπως καλύτερη. Όλα αλλάζουν με το χρόνο. Είναι άλλο πράγμα λοιπόν να ξεκινάς από το μηδέν και είναι άλλο πράγμα να είσαι στο κατευθείαν στο 100. Έχεις άλλο ύφος. Δηλαδή δεν τον κατηγορώ και το Μητσοτάκη που είναι έτσι. Δεν μπορεί να είναι αλλιώς.
1: Πίστευες ότι μπορούσε να είναι αλλιώς?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Σε αυτό ήσουν ξεκάθαρος.
0: Ναι, ναι.
1: Πες μου σε παρακαλώ, σε αυτό το κλίμα έχεις και τη Μαρία Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Έχω προσέξει, επειδή ήσουν από τους ελάχιστους που έδωσε χώρο και χρόνο στους χαροκαμένους των Τεμπών, και όχι μόνο, σε όλες τις κοινωνικές κατηγορίες, και στην Καριστιανού.
0: Θα τις δίνω χρόνο.
1: Θα τις δίνεις.
0: Και θα τους δίνω χρόνο και θα τις δίνω χρόνο.
1: Πες μου σε παρακαλώ, πώς βλέπεις, σε άκουσα, είπες, ρε παιδιά, τι ακριβώς θέλατε, να πάρει ένα όπλο? Το είπες σχηματικά, τι θέλατε? Κάνει μια πολιτική κίνηση.
0: Ναι,
1: να κρυφθεί γι' αυτό.
0: Καλά κάνει. Καλά κάνει. Αν καταφέρει να διεμβολήσει το πολιτικό σύστημα και να θέσει κάποιους όρους στο καινούργιο γίγνεσθε, θα είναι καλό. Θα είναι καλό, γιατί έρχεται από την κοινωνία, έχει ένα θέμα και πρέπει να τεθεί, και είναι από τα δύο βασικά. Το ένα θέμα είναι η δικαιοσύνη για μένα και το άλλο είναι η νεολαία. Αυτά είναι τα δύο θέματα της χώρας. Η υπογεννητικότητα και ότι οι νέοι εξαφανίζονται και έχουν μείνει ένα γυροκομείο απέραντο, και η δικαιοσύνη. Αυτοί είναι οι δύο άξονες. Αυτή έχει ενοχληθεί από τη δικαιοσύνη, ξέρει τι γίνεται μέσα και έχει σκοτωθεί το παιδί της. Και δεν μπορεί να είναι όπως θέλουν οι άλλοι, όπως νομίζουν ότι πρέπει να είναι, γιατί ο καθένας, επειδή έχει το δικό του πόνο και έχει περάσει αντίστοιχα, ειδικά οι Έλληνες, έχουμε μία σχέση με το δράμα, με την τραγωδία και με τις τραγωδίες. Και δεν θέλουμε με τίποτα να τις βλέπουμε αλλιώς, να το πω έτσι. Αλλά η γυναίκα είναι μορφωμένη γυναίκα. Θέλει να κάνει αυτό για το παιδί της. Δεν θέλει να γυρνάει όλη με μαύρα και να κλαίει. Η μία άποψη είναι, κάθομαι σαν ένα κορταφί και κλαίω. Η Μάγδα του Φίσα δεν είναι αυτή που έβαλε τη Χρυσή Αυγή μέσα στη φυλακή? Αν ήταν η Μάγδα Φίσα, θα γινόταν κάτι, νομίζεις? Αν η μάνα δεν επέμενε, αν η μάνα δεν ήταν από πάνω. Λοιπόν, γιατί Γιατί, δεν με νοιάζει γιατί οι συγγενείς των τεμπών λένε άλλα. Ό,τι θέλει μπορεί ο καθένας να λέει. Τους σέβομαι όλους.
1: Προφανώς.
0: Μα όλους. Για αυτό που έχουν περάσει. Και ο καθένας θα τον τιμήσω στον πόνο του όπως τον νιώθει. Δεν θα τον τιμήσω με τον τρόπο που θέλω εγώ να πονέσουν. Γιατί συνήθως έχουμε λόγια για το πώς θα πρέπει να πονέσεις και πώς θα πρέπει να είσαι. Όχι.
1: Μιας και το λες και το ξαναλες, θέλω να έρθω σε ένα πεδίο που σε έχει αγγίξει προσωπικά. Είναι η υπόθεση των υποκλοπών.
0: Ναι.
1: Θα πει κάποιος, έλα μωρέ τώρα με τις υποκλοπές. Κατέδειξες με συχνές πυκνές αναφορές, όχι μόνο εσύ, αλλά το κατέδειξες με την έννοια ότι απευθύνεσαι στο πλατή κοινό, γιατί είναι κομβική σημασία για τον καθένα να αντιληφθεί ότι βρε αδερφέ, με το μαξιλάρι σου όταν κοιμάσαι και ό,τι εμπιστεύεσαι, δεν μπορεί ο καθένας, ακόμη γιατί ακούω το περίφημο, μα εγώ δεν έχω να κρύψω τίποτα. Ας ακούνε ό,τι θένε. Δεν... Είναι έτσι. Δεν έχω να κρύψω τίποτα. Αυτό είναι το θέμα.
0: Εγώ,
1: θέλω λίγο να σταθούμε.
0: Εγώ νομίζω εδώ ότι κανένας Έλληνας δεν θα ήθελε το κινητό του να καταγράφει την κάθε του στιγμή. Γιατί εγώ μπορεί να έχω μια προσευχή κρυφά που να μιλάω, που δεν θέλω να την ξέρει κανένας. Μια προσευχή. Και δεν μ' αρέσει ότι την ακούν την προσευχή αυτή. Γι' αυτό θα κάνω την αγωγή και γι' αυτό θα ζητήσω αποζημίωση. Από την εταιρεία που έχει φανεί ότι αυτή η ιδιωτική εταιρεία έχει φέρει το λογισμικό. Το αν αυτοί λένε το λογισμικό, τους βάλαν, τους κάνουν, ας το αποδείξουν οι ίδιοι. Δεν θα μπω εγώ στη διαδικασία να αποδείξω. Εγώ ξέρω όμως σίγουρα ότι επειδή με παρακολουθούσαν και με την ΑΕΠ και με το Predator, και είναι περίεργο να παρακολουθούν ένα σατυρικό συγγραφέα.
1: Αυτό το έχεις απαντήσει φιλολογικά να το πω. Δηλαδή συζητώντας. Γιατί ρε παιδί μου με παρακολουθούν, έχω.
0: Δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
1: Έχεις μια. Δεν μπορεί, κάπως θα είπες. Έχω μια άποψη ότι με παρακολουθούν γιατί είμαι ενοχλητικός. Αλλά πώς να ακούνε τι θα πεις, θα γράψεις.
0: Δεν με νοιάζει το ότι η ΑΕΠ με παρακολουθούσε. Το φανταζόμουν, το καταλάβαινα. Άλλωστε είχαν γίνει πράγματα ούτως ή άλλως. Δηλαδή, σήκωσα ένα μέρο το τηλέφωνο και άκουσα τη συνομιλία την προηγούμενη. Και βρήκα το τηλέφωνο και πήρα. Οπότε έφερα από την Αγγλία κάποιους ανθρώπους. Το είδαν, πήγαν και βρήκαν και το κέντρο εκεί που ήταν. Ήταν μια υπηρεσία πεντόμωσης που ήταν ένα κέντρο στη Βουλιαγμένη εκεί που έκανε τις παρακολουθήσεις. Δεν ξέρω. Ή την άλλη μέρα ήμουνα κάπου και κάνα ζευγοποίηση με ποιον ήμουνα. Κάνα ζευγοποίηση των τηλεφώνων με ποιους συναντούσα. Οπότε μου έρχεται ένα τηλέφωνο της μάνας του που χρωστάει στην Κοσμοτέ. Και εγώ έχω wind. Είχα wind τότε. Τώρα έχω αλλάξει. Αλλάζω κατά τόσο. Λοιπόν, του λέω εσύ η μάνας χρωστάει, έλεγα. Μου είπε, το ξέρεις εσύ. Λέω, μου ήρθε τώρα μήνυμα, το λέω, στο τηλέφωνο. Δεν καταλαβαίνεις. Και το κάνω και εμφανώς. Και ανθρώπους απ' έξω και τα λοιπά. Και τα φαίνονται.
1: Το γιατί έχεις μία απάντηση. Δώσε μας μία εξήγηση. Την πιο πιθανή.
0: Δεν θέλω να δώσω καμία εξήγηση. Εμένα με ενδιαφέρει.
1: Ήσουν εθνικός κίνδυνος.
0: Δεν με νοιάζει τι ήμουν. Ό,τι θέλω εσύ ήμουν. Όπως με θεωρεί ο καθένας. Δεν με νοιάζει. Άλλος με θεωρεί ηλεκτρονικό κίνδυνο, άλλος κίνδυνο. Ό,τι θέλει. Λοιπόν, εμένα με νοιάζει ότι μια ιδιωτική εταιρεία
1: ναι.
0: έρχεται και μου κάνει το κινητό φίλο και φτερό. Το χειριζόμαστε δύο. Και ό,τι λέω ότι σκέφτομαι να κάνω, τα βλέπω να γίνονται ή τα βλέπω να τα κάνουν με άλλους. Ακόμα και αυτά που οργανώνω εγώ να κάνω σαν δουλειές. Δεν είναι μόνο ότι με αποκλείει να πω παντού με τηλέφωνα, αλλά και ό,τι ετοιμαζόμαστε το κάνανε αλλιώς.
1: Άρα είχαν μπει και στον επαγγελματικό σου σχεδιασμό.
0: Μα το καταλάβαινα παντού, σε οτιδήποτε. Δεν το καταλαβαίνει ένας άνθρωπος και λέει εντάξει, υποκλοπές. Δεν είναι έτσι. Η δημοκρατία και ο τρόπος που θα ζει ο καθένας ελεύθερα και θα ασκεί τα του εαυτού του και τα του οίκου του. Και αυτό που λέει ο κόσμος τα ενίκω μη αν δήμου, δεν είναι τα ενίκω στον οίκο του τάδε. Τι λογική έχει αυτό. Η πολιτική το καταλαβαίνω των βουλών. Θα πάρουν θέσεις, θα γίνουν υπουργοί.
1: Το καταλαβαίνεις. Εσύ λες θα πάω με αγωγή μέχρι τέλους.
0: Εγώ θα πάω με αγωγή αποζημίωσης για την ιδιωτική εταιρεία.
1: Ωραία, εξήγησε μου. Εδώ παρακολουθείτε. Υπουργικό Συμβούλιο. Αρχηγή αστυνομίας. Αρχηγή του στρατεύματος. Δηλαδή, βαρύτατη εθνική λόγη. Δημοσιογράφοι. Πολιτική αρχηγή. Και από αυτούς έχουν καταφύγει. Ο δημοσιογράφος. Ο πολιτικός αρχηγός. Εσύ. Ένας πρώην υπουργός. Αυτοί. Δεν ξέρω αν.
0: Ναι.
1: Οι υπόλοιποι. Δεν σου προκαλεί.
0: Οι υπόλοιποι είναι στο σύστημα. Τι θα κάνουνε. Πώς θα πάρει θέση ο Βορύδης. Πώς θα πάρει εξουσία ο Άδωνης. Πώς θα πάρει ο κοιμισμένος ο Χατζηδάκης ότι είναι το σαΐν του Φαβαρό που είναι για αντιπρόεδρος. Πώς θα πάρει ο Μηταράκης. Όλοι αυτοί οι άριστοι. Ο Λαζαρίδης με πτυχίο του South Eastern. Του South Eastern, έτσι δεν λέγεται. Το λέω και λάθος, τέλος πάντων. Γιατί δεν είναι και γνωστό πανεπιστημίο εδώ. Οπότε τον μπερδεύω. Το South Eastern, τέλος πάντων. Και δεν μπορεί να φεύγει από τη δουλειά του και να πάει η γυναίκα του την άλλη μέρα. Δηλαδή αυτό γίνεται με τηλέφωνο. Να σου πω, θυμάσαι που ήμουν εδώ εκεί, να θα έρθει αύριο η γυναίκα μου να μείνει. Σου, μια χαρά. Okay. Δικό του είναι το κράτος, ούτε θέλω να το κάνουν. Και κατά τα άλλα, τι θα κάνουμε χωρίς το Μητσοτάκη. Πο, κλάμα. Πολύ μεγάλη στεναχώρια, πολύ μεγάλο δίλημα, πολύ... Τι θα πάθει αυτός ο λαός. Τι μπορεί να πάθει ο λαός.
1: Δεν φοβήθηκες. Και δεν σε ρωτώ ως προσωπικότητα.
0: Δεν φοβήθηκα.
1: Ως πολίτης δεν ήρθε η στιγμή που είπες για στάσου, τι γίνεται εδώ. Με παρακολουθεί η ΑΕΠ, με παρακολουθεί μια ιδιωτική εταιρεία. Εγώ να δεχτώ αυτό που λες. Αν και από τι καταλαβαίνω λες, ότι η ιδιωτική εταιρεία σε παρακολουθεί συμπίπτων χρονικά... Συμπίπτουσα χρονικά με την ΕΕΠ.
0: Ναι, γιατί εγώ μπήκα κάποια στιγμή στο νοσοκομείο και το γνώριζε μόνο ο γιατρός μου. Ούτε το παιδί μου δεν είχε κανείς. Γιατί συνέβη μια παρενέργεια από το COVID με το...
1: Εμβόλιο.
0: Με το εμβόλιο. Και ήταν μέσα στο πλαίσιο των ημερών αυτών. Στάλθηκε κίτρινη κάρτα. Ενημερώνομαι δηλαδή ότι έχουμε αυτή την παρενέργεια, αλλά... Δεν στέλνουμε το όνομα αυτού που έχει την παρενέργεια, να μπορεί να ζητήσει τίποτα.
1: Ναι, ήταν η πολιτική αυτή.
0: Το καταλαβαίνεις, δηλαδή. Είμαστε πείραμα και χωρίς όνομα. Μόνο τα πρόβατα δεν έχουν όνομα. Τα μοσχάρια δεν έχουν όνομα. Λοιπόν, δεν είχαμε κι εμείς. Και αφού μπαίνω σε μια κατάσταση που δεν ξέρω αν θα ζήσω ή αν θα πεθάνω. Και μιλάμε τον γιατρό μου να γίνει απόλυτα. Η μεταφορά μου με έναν άνθρωπο μιλάω στο τηλέφωνο και την επόμενη μέρα το πρωί διαπιστώνω μετά από 2 χρόνια ότι ήταν η ώρα που μπήκε το Predator. Από πού το μάθανε ότι μπήκε στο νοσοκομείο αν δεν παρακολουθούσαν την ΑΕΠ και να ειδοποιήσαν.
1: Και σου είχαν ένα μήνυμα.
0: Ναι, ναι.
1: Το οποίο σου έλεγε...
0: Εσύ τι είναι αυτό που γίνεται με την υγεία σου. Τι γράφει εδώ. Και είχε την εφημερίδα των συντακτών. Πατάω και τη απόρρισα. Ποιος μπορεί να το ξέρει. Απόρρισε, ποιος μπορεί να το ξέρει.
1: Μισό λεπτό. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι για τους προσωπικούς λόγους είχες μία διακριτικότητα στο ότι είχες μία παρενέργεια στη...
0: Δεν μπορούσε κανείς αυτή τη στιγμή και το σεβάστηκα απόλυτα. Εκείνη τη στιγμή αν έλεγες ότι έχεις παρενέργεια...
1: Αυτό θέλω να σου πω. Αντί να τρέμει το σύστημα όπως το λες, έτσι όπως το γνωρίσαμε όλοι,
0: ναι.
1: Ότι θα βγει ένας από τους διασημότερους Έλληνες, αυτό σας αρέσει, δεν σας αρέσει, να πει παιδιά έχω παρενέργεια από εμβολιασμό, αντί να τα έχει κάνει απάνω του, να ακυρωθεί δηλαδή, διότι έχει σημασία να βγει ο Λαζόπουλος, να πει αυτό. Αυτό που τους ενδιαφέρει ήταν να σε παρακολουθήσουν και να σου πούν τι έπαθες.
0: Γι' αυτό λέω στη συνέχεια, γιατί θα έχει συνέχεια το θέμα.
1: Ετοιμάζεις ένα βιβλίο, ε.
0: Ναι.
1: Όπου εκεί φαντάζομαι θα υπάρχουν και άλλα στοιχεία. Το λέω γιατί κλείνοντας, ο περισσότερος κόσμος, θέλω να σου το πω με ειλικρίνεια, δεν τρόμαξε. Γι' αυτό που περιέγραψες πώς το Predator μπήκε την ημέρα που μπήκες να κάνεις μια κρίσιμη εξέταση, συνεπία.
0: Όχι κρίσιμη, πήγαινα να δω, θα ζήσω, θα πεθάνω.
1: Μάλιστα, άρα ζήτημα ζωής ή θανάτου. Τρόμαξε με το άλλο που είπες μετά, αποχαιρετώντας. Για να μην το συνδυάσω, αν θυμάμαι καλά τα λόγια σου. Τώρα με το τι συνέβη όταν πήγα στο εμβολιαστικό κέντρο για τη δεύτερη δόση. Κάτι συνέβη. Φαντάζομαι δεν θα μας το πεις εδώ, αλλά
0: ναι,
1: θα το περιγράφεις στο βιβλίο. Ναι. Κάτι συνέβη.
0: Ναι.
1: Το οποίο ανακαλώντας το.
0: Το οποίο ανακαλώντας το και από τότε. Από την πρώτη στιγμή που βγήκα, μίλησα σε κάποιους ανθρώπους για αυτό που είχε γίνει. Γιατί δεν μου φάνηκε φυσιολογικό. Αλλά το αφήνω. Δεν θα μπω σε θεωρίες συνωμοσίας.
1: Να σε ρωτήσω.
0: Ό,τι αποδεικνύω, θα το λέω.
1: Και είχες απάντηση από τα εργαστήρια για την παρακολούθηση. Βεβαίως. Πρέπει να πω και μάλιστα.
0: Ναι, είχε μπει σε τρία τηλέφωνα. Μπήκε, άλλαξα μια συσκευή και μπήκε από την κάρτα, μολύθηκε και το άλλο κινητό και σε ένα άλλο κινητό. Βρέθηκε σε τρία κινητά μου το Predator.
1: Άρα εσύ να υποθέσω ότι αν κάποιος του δώσει τον αριθμό τηλεφώνου, να τον ξεχάσει σε 10 μέρες, έχεις αλλάξει. Έχεις αλλάξει.
0: Έχω αλλάξει. Κάποια στιγμή δεν ήξερα ποιος τηλεφωνεί. Δηλαδή ήμουνα σε μία συσκευή, είχα τρία νούμερα διαφορετικά για κάθε εφαρμογή, χωρίς να ξέρω ότι με το Predator παρακολουθούν τα πάντα.
1: Φοβερό. Θέλω να πάμε στη διακοπή και θέλω να σε ρωτήσω ευθέως. Αισθάνεσαι ότι μπορεί να απειλήθηκε η ζωή σου? Θέλω να σου το ρωτήσω. Με τη μια απόσταση. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει στο βιβλίο σου. Με λεπτομέρειες.
0: Δεν νομίζω με την έννοια ότι απειλήθηκε η ζωή μου, αλλά θέλω να πω. Στο βιβλίο του προηγούμενου, ναι, γράφω μια σκηνή που γυρνάω σπίτι μου και ξαφνικά ένας άνθρωπος βγαίνει από το δέντρο και μου προσβάλλει ένα όπλο. Θυμάμαι πως έφυγα σε τρελή κατάσταση. Μου κόπηκε το αίμα. Δεν θα προλάβανε τη σφαίρα. Ήθελα να με τρομάξει. Τρόμαξα. Αλλά δεν μπορεί ο τρόμος να γίνεται ένα φράγμα που να μην φτάνει το νερό στους ανθρώπους. Δηλαδή δεν γίνεται φράγμα για να συγκρατήσουμε. Γιατί το μόνο πράγμα που ήθελα πάντα να κάνω είναι να λέω τη σκέψη μου και να ακούω τη σκέψη των άλλων. Να ακούω τη σκέψη των άλλων και να λέω το θέμα μου. Δεν έχω κάνει μήνυση σε κανέναν παρά μόνο στον κύριο, λάθος είναι, έχει παρέλθει, έχει φύγει, στον Κούγια, γιατί ήρθε και με έπιασε από το λαιμό από πίσω. Και τη στιγμή που με πήρε και πήραν και με ενημερώσαν επίσημα τον γιατρό ότι ξέρεις, έχει κάποιο πρόβλημα υγείας, και είπα, δεν τίθεται κανένα θέμα. Δεν συζητάμε. Εγώ θέλω να είμαι ζωντανός και να μιλάω και θέλω να είναι ζωντανός και δυνατός όλος να μου μιλάει. Δεν είναι περιμένο.
1: Να είναι όλος αδύναμος.
0: Αυτό το κάνουν οι δημοσιογράφοι, αυτοί που είναι τα πουλημένα όντα. Και όταν είναι βροχερός ο καιρός, τα σαλιγκάρια βγαίνουν. Τώρα έχουν βγει πάρα σε Ίστρο, φοβερό. Λοιπόν, έκλεισε το θέμα εκεί. Δεν χρειάζεται. Μία μήνυση έκανα.
1: Αυτό πρέπει να το πω. Ποτέ.
0: Μία μήνυση, ποτέ δεν κάνω.
1: Πόσες γιατί έχεις δεχτεί?
0: Ούτε ξέρω.
1: Μέτρημα.
0: Ούτε ξέρω, αλλά θέλω να σου πω ότι και από τη νομική που σπούδασα, το πρώτο που έμαθα είναι μην μπλέξεις. Δεν πρόκειται το χαρτί να σου δώσει αυτό που θα σου δώσει η κοινωνία και η στάση σου.
1: Λάκη, είδα τσάκησες λίγο και εγώ θέλω να πάω στη διακοπή. Συγγνώμη, θα είμαι πιεστικός. Δεν έχουμε την ευκαιρία να σε έχουμε κάθε μέρα. Ειλικρινά, με αυτή την ιστορία των υποκλοπών, αισθάνθηκες, αν όχι να απειλείται η ζωή σου, ότι κάποιοι περίπου τζογάριζαν, βρε, μπας και δεν τη βγάλει να καθαρίσουμε, να το πω έτσι λαϊκά, να ησυχάσουμε από αυτόν?
0: Ό,τι και να με ρωτήσει, δεν θα απαντήσω σε αυτό. Θα απαντηθούν τα πράγματα στον χρόνο τους. Μπουγάδα που λέμε. Υπάρχει μια μπουγάδα που πρέπει να μαζευτεί το βρακί την ώρα που θα πάει στο μανταλάκι το χέρι. Αλλά πάντα να βλέπουμε όλη την κατάσταση, να βλέπουμε όλα τα πράγματα. Δεν στέκομαι ποτέ, δεν εστιάζω σε ένα γεγονός. Βλέπω συνολικά
1: τη μεγάλη εικόνα.
0: Και αυτή η μεγάλη εικόνα δεν επιτρέπει ούτε να αισιοδοξώ, αλλά ούτε και να απεσιοδοξώ. Και αλήθεια πιστεύω ότι δεν υπάρχουν στις δημοκρατίες εμπόδια. Η δημοκρατία έχει θέα ανεμπόδιστη. Και όταν είναι εμποδισμένη, είναι τυραννικό καθεστώς και έχει μετατραπεί στη δικτατορία.
1: Νομίζω ότι είναι μια πολύ σκληρή αλλά σαφής δήλωση. Θέλω να πάμε σε διακοπή. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Πάντα με τον Λάκη Λαζόπουλο, μιας και το ανέφερες. Πανδημία. Δηλαδή και εγκλεισμός. Δηλαδή και άλλη κουλτούρα στην Ελλάδα. Οι μεγαλύτερες γενιές. Κάποιοι λένε ότι ξανανακάλυψαν το να μιλάνε με το τέρι τους. Ε? Ναι. Ή με τους φίλους τους που το είχαν χάσει.
0: Έγινε αυτό.
1: Αλλά επειδή μετά την πανδημία ήρθαν πόλεμοι, οικονομική δυσπραγία, αρχίσαν τα σκάνδαλα στην Ελλάδα. Θεωρείς ότι είναι μόνο τα λεφτά, γιατί για τα λεφτά τα κάνουν όλοι όλα, ή εδώ έχει συντελεστεί κάτι βαθύτερο στην κοινωνία? Δηλαδή, πάμε σε μια απόλυτη χειραγώγηση, σε ένα απόλυτο έλεγχο. Σωστά είπες εσύ, η μικρότερη οθόνη τρώει τη μικρή οθόνη, αλλά αυτή η μικρότερη οθόνη δεν γίνεται ένα εργαλείο χειραγώγησης σιγά σιγά?
0: Όχι. Παρότι μέσα τρολάρουν διάφορα και υπάρχει αυτό, αν υπάρχει μια πιθανότητα να δεις μια είδηση, εγώ τη βλέπω εδώ.
1: Α, είσαι σαφής αυτό, κατηγορηματικός.
0: Ναι. Θα διαβάσω σε κάποια εφημερίδα, κάποιο άρθρο, ή ό,τι πραγματικά έχει, μπορώ να το δω εδώ. Δεν μπορώ να το δω στην τηλεόραση. Όταν φτάσει στην τηλεόραση, είναι αλλαγμένο. Γιατί θα μιλήσουν. Πώς είναι οι κότες, ένα κοτέτσι. Μαζεύονται 10 κότες, θα μιλήσουν για τα αυγά. Τι θα πούνε? Τι θα πει η κότα για το αυγό που έκανε? Δηλαδή είναι 10 δεξί, ξέρω, στο σκάκι, συζητάνε. Και κάνουν και διαφωνούν κιόλας. Έλα μωρέ. Εγώ απορώ να καταλάβω πώς διαφωνούν. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς παίζει τη διαφωνία. Όταν έχει την ίδια άποψη. Εντάξει. Είναι μια κατάσταση. Τονίζω σουρεαλιστική. Και κάνω διάφορα τώρα στο κεφάλι μου. Και σκεφτόμουν λοιπόν τον Αριστοφάνη, που για μένα ο Αριστοφάνης είναι αυτός που με έβαλε στον κόσμο της γραφής. Το μεγάλο μας τσίρκο ήταν η παράσταση που με έβαλε τον τρόπο που θέλω να βγαίνουν οι θεατές από μια παράσταση.
1: Α.
0: Και ο Τσάρλι Τσάπλιν με έβαλε στη διαδικασία να είμαι στα γκρι και στα μαύρα πάντα ντυμένος, γιατί τον άνθρωπο θα το θυμάμαι πάντα ασπρόμαυρο. Οπότε αυτός ο συνδυασμός είμαι. Ο Αριστοφάνης είχε με τον Κλέωνα τράβαρα. Δεν δεχόταν ο Κλέωνας μπορεί να λέει αυτόν. Τον κατάφερε να τον βγάλει. Οκ. Όπως και ο Μητσοτάκης μπορεί να το κάνει. Εδώ ο πατέρας Μητσοτάκης, όταν πήρα το Μπέμπετ Σόου, που ήταν τότε ένα φοβερό επιχείρημα να το πάρεις. Είχαμε πάει διάφοροι κομικοί στη Γαλλία να μας δώσουν τα δικαιώματα και τα πήρα εγώ. Και τα κάνω στην ΕΡΤ2. Και το κάνω στην ΕΡΤ2, τα ετοιμάζουμε όλα, φέρνουμε τα αυτά, κάνουμε. Και την ώρα που βγαίνουμε, είναι να βγω έξω να παίξω, στο πρώτο επεισόδιο. Και λέει, έχετε εντολή του Πρωθυπουργού τώρα να κοπεί. Του Μητσοτάκη, του πατρός. Και ο πρόεδρος της ΕΡΤ2, του μπράβο του, δίνει οδηγία στην δημοσιογράφο να βγει και να πει ότι με εντολή του Πρωθυπουργού κόβεται. Και την ώρα που πηγαίνει, βλέπω τη σκηνή αυτή, ειδοποιούν σαν να είναι, σηκωθούν οι δύο κάμερες από εδώ, που έχουν εντολή, που το κοντρόλ δεν ξέρω πού, και την πιάνουν στο δρόμο να την εμποδίσουν. Αυτά τα βλέπω. Και η κοπέλα φεύγει και κάθεται και το είπε. Θα γινόταν σήμερα αυτό? Δεν θα είχε σηκωθεί από την καρέκλα της αυτή? Μην την είχε συλλεκτική καρέκλα και είχε φύγει.
1: Καλά. Αφού το
0: είναι,
1: θέτεις...
0: είναι πολύ άγριο.
1: Είναι αυτό πολύ άγριο.
0: Αυτό το καθεστώς είναι πολύ άγριο. Πάρα πολύ άγριο και πάρα πολύ αδίστακτο. Άρα και ναι, ναι, ο κ. Μητσοτάκης είναι ικανός. Δεν λέω ότι δεν είναι ικανός, αλλά είναι ικανός για όλα.
1: Οπότε θα σου πει ο άλλος, δηλαδή το θέμα είναι να φύγει ο Μητσοτάκης. Και μετά
0: το
1: είμαστε,
0: θέμα είναι...
1: είμαστε εντάξει, αν φύγει ο Μητσοτάκης.
0: Δεν είναι σωστό.
1: Και θέλω να πεις τι εισπράττεις από την κοινωνία. Αυτό σου λέει η κοινωνία. Δηλαδή έχω γκώσει, έχω πλαντάξει.
0: Η κοινωνία λέει πώς θα φύγει. Πώς θα φύγει, δεν φεύγει. Τι κάνουν, πώς θα κάνουν έτσι. Πώς θα φύγει, πώς θα απαλλαγούμε από αυτόν. Τι θα κάνουμε, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Δηλαδή είναι σε μια κατάσταση φοβίας. Μιλάμε, δεν το θυμάμαι, ήμουν και μικρός αρκετά για να το τυπώνω έτσι. Και την δικτατορία την έμαθα προς το τέλος της. Και τυχαία, από το σπίτι μου δεν το λέγανε, δεν λέγανε τίποτα. Συχεία, το σπίτι μου. Δεν καταλάβαινες τίποτα. Καταλάβανε, απλώς και παίζαμε. Είχαμε κάνει παιχνίδι τότε την δικτατορία. Είμαστε από τη Συρίγη, θυμάμαι. Και έβγαινε ο στρατιωτικός νόμος. Και το παιχνίδι που ήταν αν θα μπορέσουμε να περάσουμε από τη μία πόρτα στην απαράσταση στην άλλη του δρόμου χωρίς να μας πυροβολήσουν. Αυτό ήταν το θέμα μας. Τρέχα να μην σε πυροβολήσουμε. Αυτό ήταν το παιχνίδι στη γειτονιά μας. Αλλά τώρα νιώθω ότι δεν αστειεύονται. Ότι με έναν τρόπο και το σκυλί θα πάει και ο γιος της Αγγελέως σίγουρα τον έχουν φάει, αλλά δεν πρόκειται κανείς να πει τίποτα. Και η Αγγελέως δεν θα μιλήσει και το ξυλόλιο δεν θα βρεθεί και οι δημοσιογράφοι θα ρωτήσουν μία σελίδα πάνω στην άλλη και ούτω καθεξής. Και αυτός θα φύγει και θα περιφέρει και θα λέει θα κάνω όλα ωραία και η ακρίβεια και πονάω και θλίβομαι και στεναχωριέμαι και κοιτάξτε να δεις σας κάνω τώρα εγώ εδώ αυτά που σου είπα. Το είδα την ακρίβεια.
1: Άρα και από τις υποκλοπές τι προσδοκάς. Προσδοκάς γιατί φαντάζομαι
0: δεν
1: ότι...
0: Δεν προσδοκώ.
1: Δεν την κάνεις την αγωγή
0: με
1: τώρα
0: με την κυβέρνηση.
1: Για να έχεις αποζημίωση. Δεν είναι αυτό που σε
0: όχι,
1: ενδιαφέρει.
0: Όχι, μην το λες. Με ενδιαφέρει, είναι πάρα
1: πολύ. Ενδιαφέρει
0: με ενδιαφέρει αυτό. Πάρα πολύ. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δεν μπορεί να μπαίνει μια ιδιωτική εταιρεία στη ζωή μου και να ξέρει τι κάνω. Άλλο το κράτος κάθεται, το κράτος συντάσσει και λέει είναι εχθρός. Ωραία, κοιτάξτε το κράτος. Τι μου φαίνεται στην εταιρεία, τι κάνω στο νοσοκομείο.
1: Πιστεύεις ότι η ιδιωτική εταιρεία σε άκουγε. Ή δέχεσαι το επίσημο αφήγημα ότι αφού
0: εγώ έτσι, δέχομαι το επίσημο
1: και αφήγημα. Βρείτε τα εσείς από
0: βρείτε εκεί. Τα εσείς. Δεν με ενδιαφέρει να μπω εγώ στη διαδικασία αυτή. Έχει αποκαλυφθεί ότι η ιδιωτική εταιρεία με παρακολουθούσε, αυτή θα με πληρώσει και θα μου αποσημειώσει.
1: Μα όμως, Λάκη Λαζόπουλε, η ιδιωτική εταιρεία είναι από συγκεκριμένη χώρα και τα συστήματα της συγκεκριμένης χώρας, το Ισραήλ, οι Γάλλοι είπαν ότι αλλίωσαν μέχρι και εκλογικά αποτελέσματα. Σου έχει περάσει από το μυαλό αυτό?
0: Μα το ξέρω.
1: Σου το λέει ο κόσμος?
0: Μα δεν, ο κόσμος δεν ξέρει κάτι τέτοιο, αλλά έχω μιλήσει με ανθρώπους και πάντα μιλάω με ανθρώπους που φτάνει για να μπορώ να ξέρω, γιατί ανεξάρτητα του τι λέω, γιατί εμένα δεν είναι η δουλειά μου να λέω τα γεγονότα που ξέρω. Η δουλειά μου είναι τα γεγονότα γίνονται γνωστά. Σε όλους και από αυτό να μιλήσω και να κάνω σάτυρα. Ιδανίως θα κάνω δημοσιογραφία. Δεν αποκαλύπτω τίποτα. Έχω την υπομονή να περιμένω. Και ας το ξέρω από την πρώτη, από το 1-2 χρόνια νωρίτερα. Βεβαίως για το συγκεκριμένο δεν έμαθα κάτι. Γιατί όταν μου στείλανε από την ΑΔΕ ότι με παρακολουθούσανε, λέει το χαρτί της ενημέρωσης μου ότι παρέλαβα τα χαρτιά και επέδειξα για την ταυτότητά μου. Δηλαδή, ή πιάσανε αυτό που το έφερνε και του είπαν μην πεις τίποτα και πήρε πίσω το πάτο, ή μπήκαν στο σπίτι μου, πήραν την ταυτότητά μου και τη δείξανε. Και ξέρω την ώρα που θα ερχόταν να φτιάξουν τα χαρτιά.
1: Φοβερό.
0: Ό,τι θες γίνεται.
1: Φοβερό. Άμα ό,τι θες γίνεται, γίνεται. Συγχωρείς. 2 λεπτά. Όλοι οι πολίτες έχουμε τα ίδια δικαιώματα. Εντάξει. Δεν έχουμε όμως την ίδια προβολή, μην τρελαθούμε τώρα, που έχει ο Λάκης Λαζόπουλος. Αν υπάρχει τέτοια τόλμη, θράσος, κινησμός στο Λάκη Λαζόπουλο, τι να σκεφτεί ο πολίτης?
0: Αυτό λέω κι εγώ. Γι' αυτό δεν βάζω το δικό μου θέμα μπροστά, για τον λόγο ότι δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Λέω, αυτός που έρχεται στο θεατής μου για να δει κάτι, έχει περάσει σπαναγιά στα μάτια. Δεν μπορώ να καθίσω να του πλέω τα δικά μου. Τα δικά μου θα τα λύσω μόνος μου. Τα πάω να κάνω τη μήνυσή μου, εκεί θα την κάνω. Δεύτερη μήνυση, θα την κάνω. Μήνυση, λέω, αγωγή. Θα την κάνω. Δεν με ενδιαφέρει να μάθω. Τι έγινε, θα τα λύσουν αυτοί. Θα φερθεί η άκρη. Είναι δημοσιογράφος μέσα, θα φερθεί η άκρη. Πάντα βρίσκεται η άκρη.
1: Το πιστεύεις?
0: Βέβαια.
1: Πες μου κάτι, όντως δεν έχεις κάνει ποτέ μηνύσεις, εξήγησες μία περίπτωση, έχεις δεχτεί πολλές μηνύσεις και αγωγές. Υπάρχει βεντέτα με τον Άδωνη Γεωργιάδη?
0: Όχι, καμία βεντέτα.
1: Τότε?
0: Δεν μπορώ στους ακροδεξίους. Δεν μ' αρέσει η ακροδεξιά. Δεν μ' αρέσει ο λόγος αυτός.
1: Ναι, αλλά τώρα είπε ότι θα σε διώξει. Καταρχάς σου ήρθε μήνυση αγωγή από τον Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Κάτι
1: είπε ότι στην ουσία παρότρινες κόσμο εναντίον του. Αυτό είπε. Σε άκουσα που απάντησε εγώ.
0: Δεν
1: θέλω να κάνω κουτσομπολιό. Άλλο το ρωτώ. Υπάρχει βεντέτα?
0: Δεν υπάρχει καμία βεντέτα. Ο Γεωργιάδης έχει τη λογική αυτή του μαθήματος που κάναμε στο σχολείο της λογικής. Ο αστυνομικός είναι όργανο, το μπουζούκι είναι όργανο, ο αστυνομικός είναι μπουζούκι. Δηλαδή είναι με ένα άρα, φτάνει παντού. Άρα μου είπε αυτό, άρα εννοούσε το άλλο, άρα εννοούσε αυτό, άρα επικονούσε αυτό, άρα η μάνα μου ήταν κομμότια, άρα το μαλλί μου ήταν αυτό, άρα ήμουν αφαλακρός. Δεν βγάζει άκρη με το άρα. Άρα, έτσι σχηματίζεται το παπάρα που λένε. Δηλαδή από άρα σε άρα. Δεν ακούω τις παπαριές αυτές. Εμένα αυτός ο λόγος, αυτά τα φιλοσοφικά τεχνάσματα, δεν μου λένε τίποτα. Αυτές οι ξυπνάδες, βιβλακώδης, που πάει και είναι και άνετος με τα νοσοκομεία και πάει και βάζει 3 air condition και χαλάει τον κόσμο. Ο πρωθυπουργός που βγήκε και είπε, εγγενίασε ένα ποιο νοσοκομείο είδα, που πάει πριν 4 χρόνια και είπε τα ίδια. Δεν τον ενημερώνω κιόλας. Δηλαδή του μιλάνε και αυτός ακούει. Και είναι ωραία. Okay. Για πείτε μας λοιπόν, τι έχετε να μας πείτε.
1: Στα Τέμπη έχεις επιμείνει. Όχι μόνο στα Τέμπη. Έχεις φέρει στο προσκήνιο, στο Τσαντήρι, έχεις φέρει κόσμο που δεν βρίσκει πουθενά αλλού διέξοδο. Ήταν αποκλεισμένος. Και μιλάω για την κεντρική ενημέρωση. Θέλω εδώ να τραβήξω μια γραμμή. Και δεν ξέρω τη συντριπτική πλειοψηφία των περιφερειακών μέσων. Οι πολίτες γι' αυτό και τα αισθάνονται οικεία. Ναι. Όλα τα μέσα. Έτσι. Ότι είναι το κανάλι μας. Όταν λένε το κανάλι μας, δεν είναι ιδιοκτησιακά. Θα πάω να το πω εκεί.
0: Ναι.
1: Αυτό υπάρχει ακόμη στην περιφέρεια. Στο κέντρο δεν είναι έτσι. Έχει βέβαια και εκεί εξαιρέσεις. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω πρώτον, στα Τέμπη γιατί επιμένεις? Είναι μόνο αρκετό το ότι είσαι από τη Λάρσα και τα ξέρεις καλά?
0: Όχι. Τα Τέμπη είναι όλο το σύστημα σαν να έχει σκοτώσει 57 παιδιά και δεν μπορεί κανένα παιδί από αυτά που σκοτώθηκαν να βρει το δίκιο του. Για μένα είναι μια τραγωδία που θα μπορούσα να την έχω δει γραμμένη στην αρχαιότητα. 57 παιδιά νεκροί κυκλοφορούσαν φαντάσματα μέσα στην ελληνική κοινωνία και μου τραβάνε το χέρι. Πες κάτι. Εσύ δεν το είδες? Δεν είσαι στη φωτιά? Δεν είδες ότι τον παζώσα γρήγορα? Δεν έχεις μάθει ότι γινόταν κρυφά στις σκέψεις? Δεν έχεις μάθει ότι γινόταν? Τώρα δεν τα λένε, τρομάξαν να πούνε. Πήγαν εκεί, βλέπεις την εισαγγελέα τι γίνεται. Δεν τα βλέπεις. Δεν βλέπεις πως τους φημώνουνε, δεν βλέπεις που δεν γίνεται τίποτα, δεν βλέπεις που δεν μεταδίδονται οι δίκες, τίποτα. Κάποιος θα μιλήσει? Δηλαδή, δεν θέλω να μπω στη σιωπή των μεγάλων απέναντι σε αυτά που συμβαίνουν στους μικρούς. Και δεν μ' αρέσει που οι μεγάλοι άνθρωποι δεν μπαίνουν μπροστά για τους μικρούς. Δεν μπαίνει μπροστά η κοινωνία για τα παιδιά τους. Ή φυλάει τα δικά τους τα παιδιά. Και ότι τα άλλα χαθήκανε. Δεν το καταλαβαίνουν ότι καθένας που χάνεται, όλοι χανόμαστε. Δεν έχει σημασία να ζεις καλά εσύ, είναι ωραίο να ζει κι ο άλλος. Γιατί άμα παίρνει συνέχεια στεναχώρια τους τοξικούς, που είναι αυτή η αριστοκρατιστική φράση του καλομαθημένου, ο τοξικός. Με πειράζει πάρα πολύ τοξικότητα. Τοξική αγάπη μου, τοξική. Είχα μια Φιλιππινέζα πολύ τοξική. Είχε τοξικότητα. Εγώ όταν με κάτι μούτρο κάτω, την έδιωξα. Της πέταξα ένα τασάκι. Δηλαδή εδώ είμαστε. Και έχουν γίνει όλοι δεξί, μας μιλάει για την τοξικότητα. Σαν να έχουν συμβούλες αυτούς τους coach που είναι στην... και λένε διάφορα. Διώξεις τοξικούς ανθρώπους.
1: Πώς αυτοί οι 10 μικροί μίτσι τα έχουν πει όλα με έναν τρόπο αριστοφανικό και προφητικό. Δηλαδή η κυρία των Βορείων Προαστίων τώρα είναι πακτώνει ακριβώς.
0: Ναι. Θα μπορούσα να κάνω σειρά ολόκληρη με αυτή να μιλάει.
1: Σειρά ολόκληρη.
0: Σειρά ολόκληρη.
1: Φαντάζομαι με τον Οπεκεπέτη θα φτιάχνας. Θα ήταν ειδικό κεφάλαιο η Κρήτη. Να το ελαφρύνω και λίγο. Γιατί
0: καλά, φτάσαμε η Κρήτη μας έχει ξαφνιάσει. Ξέρεις γιατί είχαμε λίγο την Κρήτη το λεβέντικο, το καθαρό και ξαφνικά δεν μας αρέσει ότι η Κρήτη με έναν περίεργο τρόπο είναι πίσω από όλα αυτά. Δεν μας αρέσει. Εμένα δεν μ' αρέσει καθόλου. Εγώ έχω μάθει να ζω ωραία στην Κρήτη, μ' αρέσει πολύ, μ' αρέσουν οι κριτικοί και θυμάμαι πάντα όσα χρόνια έχουν περάσει, ήμουν στα Σφακιά και θα έφευγα με τη βάρκα εκεί και κάθομαι σε ένα μέρος, στο καφενείο και είναι κάποιοι στο καφέ και είναι ένας μεγάλος άνθρωπος, κριτικός και του λένε ότι εκείνο ο Λαζόπουλος, τον βλέπω γυρνάει και με κοιτάει, έτσι. Και σηκώνεται. Ήταν τότε γύρω στα 80 χρονών αυτός, αλλά μιλάμε ευθυτενείς αυτούς που λέμε κριτικός. Αυτός που περπατάει και έχει φως, περπατησιά, ωραία, ήσυχη, που να νιώθεις τον κίνδυνο, αλλά να νιώθεις και την προσωπικότητα. Και έρχεται κοντά μου και με κοιτάει με πάυση και μου λέει «Από σένα δέχομαι και να με σατιρίζεις». Και έφυγε. Αυτή είναι η Κρήτη για μένα.
1: Αυτή είναι η Κρήτη. Και όχι αυτό το σώμα που μολύνθηκε, όπως είπες, βλέπω συγκίνηση.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η Ελλάδα γενικότερα όμως, Λάκη. Και χάνεται. Χάνεται και προσπαθείς. Εδώ είναι η αλογόμηγα τώρα που έλεγα.
0: Δεν χάνεται.
1: Δεν χάνεται.
0: Α, όχι. Δεν χάνεται. Δεν χάνεται. Στρίβει, κάνει διάφορα. Ο Έλληνας περνάει πάρα πολλά ζόρια. Έχει πολλές πτυχές μέσα. Είναι ακορντεόν ο Έλληνας. Ανοίγει και κλείνει. Και όταν κλείσει, θα σε πάρει ο διάολος και θα σε σηκώσει. Δεν είναι πάντα ανεκτικός. Όταν κλείσει, θα σε πάρει ο διάολος και θα σε σηκώσει. Όποιος και να είσαι.
1: Το κρατώ είναι πολύ δυνατό. Θέλω να πάμε στην τελευταία διακοπή για απόψε. Όταν επιστρέψουμε, θα προσπαθήσω με πιο γρήγορο ρυθμό να σε ρωτήσω μερικά πράγματα. Φερρυππίν, σήμερα είναι θέμα λογοκρισίας ή αυτολογοκρισίας στην εποχή που ζούμε πιο επικίνδυνο. Πάμε σε μια διακοπή. Φίλες και φίλοι, πάμε για το τελευταίο μέρος μιας εκπομπής που εμείς τουλάχιστον δεν θα θέλαμε, και λέω εμείς όλα τα παιδιά μπρος και πίσω από τις κάμερες, να τελειώσει, αλλά πρέπει να έχει ένα τέλος.
0: Πρέπει.
1: Θα είναι αντιτηλεοπτικό ούτως ή άλλως, ακόμη και καστρική να είναι.
0: Εννοείται, η εκπομπή.
1: Ε, Λένε πολλοί ότι ζούμε στην εποχή κυρίως της μίας άποψης, το κατέδειξες, δηλαδή της political correct, να το πω ελληνικά που τα λένε και στο χωριό, άρα της χειραγώγησης συνείδησης. Και εγώ αναρωτιέμαι, η σάτυρα σε ένα τέτοιο περιβάλλον έχει ζωή και μέλλον, ή αν είναι όλοι χειραγωγημένοι δεν θα μπορεί να αναπνεύσει?
0: Εγώ νομίζω ότι η σάτυρα πάντα θα έχει μέλλον. Καταλαβαίνω τι γίνεται, πώς μπορούν να θέλουν να κόψουν το γέλιο, γιατί όταν μιλάς σοβαρά, από τη σοβαρότητα περνάς στη σοβαροφάνεια. Είναι μια κλωστή. Και σιγά σιγά το μυαλό μπερδεύει το σοβαροφανές με το σοβαρό. Το γέλιο σε ξεμπλοκάρει. Στην ταινία του Ουμπέρτο Έκο, το όνομα του Ρόδου, σκοτώνονται και δολοφονούνται μοναχοί. Και δεν μπορεί να καταλάβει κανείς πως σκοτώνονται και γιατί σκοτώνονται. Μέχρι που ανακαλύπτουν ότι οι μοναχοί πηγαίνουν σε μια βιβλιοθήκη και διαβάζουν Αριστοφάνη και γελάνε και το γέλιο διώχνει το φόβο. Και όταν δεν υπάρχει φόβος, οι άνθρωποι σκέφτονται ελεύθερα. Όσο υπάρχει φόβος, κλειδώνει το μυαλό. Και το μυαλό έχει κεντρική κλειδαριά. Κλειδώνεις μία και κλειδώνουν όλα. Κλειδώνουν όλα. Οπότε το political correct έρχεται για να βάλει, να πεις κάτι να μην το πεις. Δηλαδή δεν πρέπει να πεις, ας πούμε, και δεν έχεις λόγο να βρεις έναν άνθρωπο να του πεις κάτι χωρίς λόγο, δεν υπάρχει ένας λόγος. Αλλά το να περιγράψεις κάτι είναι φυσιολογικό.
1: Υποκανονικές συνθήκες.
0: Ναι, δηλαδή δεν μπορεί να πεις ότι δεν είναι χοντρός ο άλλος, αν είναι χοντρός. Γιατί μετά το Ινστιτούτο αδυνατίζει από τις προσωπικές.
1: Ναι, αλλά δεν είναι political correct πια.
0: Ναι, αδυνατίζει ποιος. Ποιος πάει στο Ινστιτούτο αδυνατίσματος? Ποιος. Τι θα λέγονται αυτά? Ινστιτούτα
1: αισθητικής.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Δεν θα καταλάβει που θα πάει. Δεν έγινε κάτι. Και εγώ πένω κιλέμα, πιο μοσχάρι, πιο λίγο, δεν έγινε κάτι.
1: Άρα έχουμε πάει σε μια...
0: Δηλαδή πάμε σε μια κατάσταση, στο σενάριο κάτι έγραφα. Μου λέει η κοπέλα που μιλάμε για το σενάριο, μου λέει, μα είναι σωστό μόνο σαν σε που λέει αυτός, αυτό για την κοπέλα. Λέω, μισό αυτό, είναι ένας συντηρητικός άνθρωπος. Αυτός δεν αλλάζει στη διαδρομή, στο σενάριο. Ναι. Πώς θα αλλάξει άμα είναι από την αρχή... Βάζει εσύ το political correct. Δεν μπορεί να φτιάξει τους χαρακτήρες όλους έτσι. Δεν γίνεται. Υπάρχουν διαφορετικότητα χαρακτήρων, διαφορετικότητα ανθρώπων. Δεν μπορεί να σηκώσει από τον τάφο την Ρένα Βλαχοπούλου για να ζητήσει συγγνώμη τη Σούση. Γιατί η Σούση και τρώει και ψεύδεται.
1: Και έχει μείνει.
0: Τι θα της πεις
1: τον αιώνα των αιώνων.
0: Τι θα της πεις. Θέλω να πω. Προσπαθούν να καταργήσουν και αναδρομικά. Δεν έγινε κάτι. Μια εποχή έτσι που τα λέγανε έτσι. Δεν έγινε κάτι. Τότε είναι αλλιώς. Κάποιοι το δέχονται. Βάζουν ένα κωδικό να μιλάνε. Όπως είσαι σε ένα αυτό και λες, μιλάμε 10 και μιλάμε με έναν τρόπο. Δεν κακό αυτό. Ωραία. Αλλά δεν μπορεί να επιβάλλεις σε όλους τους ανθρώπους αυτό που θες εσύ. Ας πούμε, την περίοδο που έκανε επιτυχία, ξεκίνησε το τσαντήρι και. Εγώ έπαιρνα διάφορα, ξέρω εγώ, από διάφορες εκπομπές, το γιατρό, το Φικιόρι που έλεγε διάφορα. Και τον έπαιρνα. Λοιπόν, δεν μπορούσαν να κόψουν εμένα. Τι κάνανε? Στέλναν τα πρόστιμα στο Φικιόρι. Δεν μπορούσαν να κάνει και μετά. Άρα μου κόβανε εμένα από εδώ. Μου κόβανε τα από εκεί. Καταργούσαν τις εκπομπές. Γινόταν αυτό. Έτσι προσπαθούσαν να κάνουν λογοκρισία. Τώρα δεν έκανε αυτό. Ψάχνουν να βρουν τρόπους για να μην γελάει κανένας.
1: Καλά. Με σένα δεν είναι μόνο έτσι. Εδώ ζητήσανε ευθέως να σταματήσει η εκπομπή σου.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι ή όχι.
0: Ναι.
1: Ναι. Και σταμάτησε κάποια στιγμή η εκπομπή σου, ε.
0: Κοίτα, το λέω για πρώτη φορά. Είναι ευτύχημα ότι είμαι στο Μέγκα. Δεν θα μπορούσαμε οπουδήποτε άλλο.
1: Γιατί έχεις ελευθερία.
0: Δεν έχω ελευθερία και για καλεσμένους. Δεν μου λέει κανείς ποιον θα καλέσεις, τι θα καλέσεις. Ούτε με ρωτάνε κανένα, δεν με ρωτάει κανείς. Και πάντα έτσι γινόταν η σάτυρα. Είναι ευτύχημα, δεν θα μπορούσε να γίνει πιθανά αλλού αυτό. Με τίποτα. Και το ξέρω αυτό.
1: Άρα λες ότι η σάτυρα έχει και μέλλον. Ακόμη και στο πιο αποστηρωμένο περιβάλλον.
0: Βεβαίως έχει.
1: Πάντα.
0: Γιατί θα το ξεαποστηρώσει. Θα βρει τον τρόπο.
1: Ο Λάκης Λαζόπουλος, είπαμε το κοινό, σωστά είπες, αλλάζουν οι γενιές, αλλάζει και το ίδιο το κοινό. Ο Λάκης Λαζόπουλος σε σχέση και με το κοινό, το παρεδός, πόσο έχει αλλάξει αυτή τη διαδρομή. Το έχεις συζητήσει με το Λάκη αυτό.
0: Ναι.
1: Έχει αλλάξει.
0: Θα έχει αλλάξει, δεν μπορεί να μην έχει αλλάξει. Μεγαλώνει και τα βλέπω όλα στα πράγματα. Είναι, δηλαδή θα μπει μια σκέψη λίγο πιο, όχι θα πω λιγότερο αστεία, θα θελήσω να πω και τον προβληματισμό. Εκείνο που έχω αποφύγει είναι να μιλάω για δικά μου, να μην μιλάω για δικά μου πράγματα.
1: Προφανώς. Αλλά όμως αυτή η επαφή που έχεις με κάθε νέο ρεύμα, με τη νέα γενιά, ρε παιδί. Δηλαδή μια εξήγηση που θα μπορείς να δώσεις είναι ότι σαν πατέρας έχεις σκονάκι από την κόρη σου. Δεν συμβαίνει αυτό. Πώς γίνεται και πιάνεις και το νέο μουσικό και το νέο καλλιτέχνη και τον απλό 18 το σημερινό που είναι διαφορετικός από τον πριν 10 χρόνια. Ακούω όλες.
0: Ακούω. Δεν πηγαίνω σε κανέναν και δεν μ' αρέσει κιόλας και συγχαίρομαι αυτούς όλους στη τηλεόραση μου. Εγώ ήμουν αυτός και εγώ αυτό και εγώ έκανα εκείνο και εγώ έκανα αυτό και εγώ αυτό με αυτό και εγώ και εγώ και εγώ και εγώ και εγώ και εγώ. Ακούμε 500 εγώ από ανθρώπους που καταλαβαίνεις δεν έχουν προσωπικότητα. Δεν έχουν καμία προσωπικότητα. Ανεβαίνουν στο σκαμπό για να υπάρξουν. Γιατί ο κοντός εγωισμός θέλει πάντα σκαμπό. Θέλει συνέχεια να είναι ψηλά για να λέει ότι είναι κάποιος. Εγώ δεν θα μπορώ ένα άνθρωπο μικρό να πει τι εγώ έκανα εγώ. Τι θα κάνεις εσύ. Τι σκέφτεσαι. Πώς το βλέπεις. Και εγώ τρελαίνομαι που τα νέα παιδιά είναι τόσο καλά ηλεκτρονικά μορφωμένα,
1: ναι.
0: Και το εκτιμώ απόλυτα αυτό. Δηλαδή εγώ μπορώ να καθίσω μία ώρα να στείλω ένα τέτοιο μήνυμα και να πάω από εδώ και από εκεί. Του λέω στείλε. Στείλτε ρε παιδιά. Κάντε αυτό, κάντε αυτό. Και με τελειώνω. Δεν μπορώ να ισχυριστώ, να καθίσω, να μάθω τώρα ηλεκτρονική αλληλογραφία. Δεν το ξέρω. Αφού βαράμε το ένα χέρι.
1: Ναι.
0: Τι θα κάνω τώρα. Δεν έχω γράψει ούτε. Είμαι πάντα με το μολύβι και το στυλό και έτσι γράφω.
1: Με το μολύβι. Σε περισσότερο πες μου όμως ένας, για φαντάσου ένα 85χρονο στα Ζωνιανά. Τώρα που όλα είναι η GAV. Για φαντάσου.
0: Η GAV.
1: Έχει γίνει πιο γραφειοκρατία ηλεκτρονική τώρα. Γιατί θες 10 κώδικους. Και αν τους θυμάσαι και απ' έξω, είχες πει ένα σχετικό.
0: Δεν μπορεί να φανταστείς τι ζητάνε. Δεν μπορεί να φανταστείς τι ζητάνε. Καταφέρανε στην Ελλάδα να χώσουν τη γραφειοκρατία μέσα στην ηλεκτρονική. Ένα αυτό και να ανοίξει και ένα πιν αυτό και να ανοίγει αυτό το κωδικό αυτό και βέβαια τον κωδικό των άλλων και βάλει και τους κωδικούς αυτούς. Άσε με. Δώσε μου ένα κολόχαρτο να πάει στο διάλο. Ένα χαρτί ζητάω και πάνω από εδώ, πάνω από εκεί. Δηλαδή, ειλικρινά, είχαμε, ξέρω, η γυναίκα μου, ξέρω, ένα σπίτι που είχε στη Δράμα. Και θέλαμε να το δώσουμε στις ξαδέρφες της.
1: Mm-hmm.
0: Να το πάρω. 5 χρόνια δεν μπορούσαμε να βρούμε άκρη, διότι το κομμάτι αυτό ήταν γραμμένο αντί για 480, ξέρω, 478 και δεν μπορούσε κανένας να βρει τον τρόπο πώς θα γίνει αυτό. Ως που τι έγινε, έφυγε το υποθηκευτικό φυλακείο και χάθηκαν μερικοί φάκελοι μεταξύ αυτών και ο δικός μας. Και έτσι λύθηκε το θέμα. Τώρα, πες μου.
1: Ελλάδα 2-0.
0: Ψηφιακή δημοκρατία και ψηφιοποίησαμε το κράτος.
1: Μαλακίες.
0: Τι ψηφιοποίηση που έχεις χώσει 500 πίν για να κάνω κάτι. Τι ψηφιοποίηση μου δίνεις 500 ευρώ, 300 ευρώ, 200 ευρώ, μου πες τους φόρους από εδώ, μου πας από εκεί, μου φανείς το ΦΠΑ, μου πας και μου το φέρεις είσαι. Τι είναι αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό το, να σου δίνει το κράτος Μπουρμπουάρ να πας μια εκδρομή. Τι κράτος είναι αυτό. Τι είναι αυτό το κράτος.
1: Κι όμως αυτό το κράτος έχει αποδοχή. Να πάρω το. Από ένα κόσμο έχει αποδοχή. Δεν θέλω να φανταστώ ότι αισθάνεσαι ότι ένα ποσοστό θέλει να αλλάξουν τα πράγματα. Υπάρχει ένα ποσοστό που σου λέει καλά είμαστε.
0: Είναι μεγάλοι άνθρωποι. Δεν θέλουν να αλλάξει. Δεν θέλει μεγάλο να αλλάξει. Θέλει ο μεγάλος άνθρωπος να αλλάξει η κατάσταση. Όχι. Γιατί. Έχεις μια απόσταση να διενύσεις μέχρι το χάρο. Τι θες τώρα στις αλλαγές. Ας το πάει στο διάλογο. Τελείωσε. Πόλεμος γίνεται, αυξήθηκε η βενζίνη, αυτό τα ξέρουν, τα εξηγούν όλοι οι μεγάλοι και τέλος. Το ότι ένα παιδί 18 χρόνων έχει περάσει 10 χρόνια μέσα στα μνημόνια, έχει δει την οικογένειά του να διαλύεται, τους γονείς να παθαίνουν συγκοπή, να κλαίνουν και να χτυπιούνται και βγαίνουν στη ζωή για να δουλεύουν 13 ώρες και ότι αυτοί τα έχουν όλα, τι έχουν. Επειδή τα νιάτα τους έχουν. Να μην έχουν για χαρά τα νιάτα. Δεν πότε θα γελάσουν δηλαδή αυτοί.
1: Χάνονται και τα νιάτα τους. Διότι η προσδοκή, επειδή τα νιάτα, ο χρόνος ναι. είναι άπειρος, τελικά κάποια στιγμή, άμα τους ακούσουν, λέει αρχίζω και χάνω και τα νιάτα μου.
0: Μα οι γέροι δεν θέλουν να αλλάξουν και γι' αυτό θέλει τους γέρους. 250.000 συνταξιούχοι δουλεύουν. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δίνω προβάδισμα στην γερουσία. Η Νέα Δημοκρατία είναι γεροντολάγμα. Έχει μανία με το γέρο.
1: Μισό λεπτό τώρα.
0: Μισό.
1: Έκανε και αύξηση στους Μητροπολίτες. Γιατί? Δεν είναι και αυτό μια πρόοδο?
0: Ο Μητροπολίτης ναι. μετά θα κάνει μια δουλειά να του στείλει ψήφους. Και πρέπει να πάρει μια προκαταβολή. Γιατί η Εκκλησία κάνει αυτή τη δουλειά και εγώ είμαι υπέρ του διαχωρισμού. Και είμαι άνθρωπος πιστός, όχι της Εκκλησίας.
1: Αυτό είναι άλλο. Όχι απλά πιστός, έχεις και πνευματική σχέση, αλλά το ερώτημα εδώ, μιας και το έδειξες τώρα, ο Μητσοτάκης κάνει αυξήσεις, αλλά εγώ δεν είδα και τους αντιπολιτευόμενους να λένε αυτό που λες εσύ, διαχωρισμό.
0: Μα πώς θα το πω, γιατί και αυτοί δεν προσδοκούν να πάρουν ψήφους. Αυτό λέμε. Τι λέμε ότι το σύστημα είναι σάπιο? Τι λέμε ότι το σύστημα είναι σάπιο? Δεν τολμάει κανείς να βάλει ένα άλλο θέμα που νιώθεται του συμφέρει. Και αν δεν κάνεις, δεν μπει στα θέματα που δεν συμφέρουν για να μπορεί ο νέος κόσμος να σηκωθεί από το κρεβάτι του να σε ψηφίσει, δεν θα σηκωθεί.
1: Δεν θα σηκωθεί.
0: Δεν θα σηκωθεί.
1: Σε αυτό συμφωνώ.
0: Και αν δεν σηκωθεί, ο νέος άνθρωπος δεν αλλάζει τίποτα. Αυτή τη στιγμή το μόνο προσδοκόμενο είναι η επανάσταση των νέων. Η σιωπηλή επανάσταση των νέων. Όπως σηκώνεται τα παιδιά και πάνε στο Λεξ και τον βλέπουν και δεν ξέρει κανείς τι γίνεται και γεμίζει το στάδιο και γίνεται χαμός. Και πήγα στο Λέξα στη συναυλία και άκουγα τα λόγια του αυτού. Γιατί αυτά είναι σαν κείμενα που τα λένε με μουσική. Κείμενα. Και τα κείμενα αυτά τα ξέρω απ' έξω. Τα λόγια, τους στίχους αυτούς. Δεν ξέρω μόνο τα τραγούδια. Σε αγαπάω, έλα. Σε αγαπάω, έλα. Φύγε, έλα. Δεν έχω μόνο αυτά. Ξέρω τους στίχους. Έτσι με αυτόν τον τρόπο δηλώνουν τη σκέψη τους. Αυτοί οι άνθρωποι για να σηκωθούν θα πρέπει να δούνε επαναστατικές προτάσεις για τη ζωή τους. Γιατί σε αυτές τις εκλογές είναι νέοι άνθρωποι ή γέροι πάλι.
1: Νέοι ή γέροι.
0: Εντιμότητα ή διαφθορά. Θράσος ή ευγένεια. Ή πολιτισμός. Δεν είναι ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο 3 ώρα. Αλλά ποιος θα έχει πάρει 2,5 ώρα για να βουλώσει τα στόματα.
1: Μεγάλη κουβέντα.
0: Και ο Μητσοτάκης έχει πάρει 2,5 ώρα για να βουλώσει στόματα.
1: Πώς το λες αυτό?
0: Τι πώς το, δεν το βλέπω.
1: Πώς το λες?
0: Δεν τι να σου πω ότι τα τηλέφωνα έγιναν τότε, δεν το βλέπεις. Τι καταλαβαίνεις, ότι αυτοί οι άνθρωποι ξαφνικά σιωπούνε και δεν γίνει τίποτα, γίνονται κάτι και δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Πώς γίνεται να καταλαβαίνει όλη η υπόλοιπη Ελλάδα και να μην καταλαβαίνει ο Μητσοτάκης?
1: Πώς γίνεται όμως αυτό όταν έρχεται η ώρα των επιλογών να μην αποτυπώνεται? Στις δημοσκοπήσεις άλλα αποτυπώνονται.
0: Οι δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, μην μου πεις ότι έχουν... είναι φωτογραφία της στιγμής.
0: Όχι, αυτό δεν είναι φωτογραφία της στιγμής, είναι φωτογραφία του συμφέροντος. Σιγά που δεν ξέρουμε τι δουλειά κάνουν δημοσκόποι. Σιγά που δεν

0: ηθοποιοί και κειμενογράφοι βγαίνετε μπροστά και λέτε αυτά που δεν θα έπρεπε, που θα έπρεπε να λένε και θα έπρεπε να ρωτάνε. Εγώ δεν λέω κάτι άλλο. Να ρωτάνε οι δημοσιογράφοι.
1: Δεν καλούνε κανέναν άνθρωπο που να μπορεί να μιλήσει. Εγώ είχα το λόγο παλιά. Και μου τον κόψανε. Και έτυχε το Μέγα να μου τον ξαναδώσει το λόγο. Κανέναν άνθρωπο που έχει νου μπορεί να μιλήσει στα παιδιά. Και είναι πολλοί αυτοί οι άνθρωποι. Πολλοί αυτοί οι άνθρωποι. Και είδα ανθρώπους εδώ στην εκπομπή σου. Γι' αυτό είμαι εδώ. Τους είδα να μιλάνε. Τους είδα να μιλάνε. Την ώρα που το σύστημα τους απαξίωνε κάποιος. Τον γιατρό μιλάω.
0: Τον Ιωαννίδη.
1: Ναι. Και τώρα τον βροβεύει.
0: Ναι, τώρα.
1: Αλλά την ώρα που τον αμφισβητούσανε, εσύ μιλούσες. Άρα, τι είχε δει η περιφέρεια. Τι είχε δει η περιφερειακή όραση. Είχε δει την αλήθεια. Είχε δει την αλήθεια. Δεν πηγαίνω κάπου αν δεν νιώθω ότι πρέπει να το κάνω. Θέλω να το κάνω. Δεν ξαναγκάζομαι να κάνω σίγουρα και δηλώσεις και πράγματα που δεν θέλω. Αλλά και αυτό καταλαβαίνει κάποιος που με βλέπει. Ότι δεν το κάναμε πολύ όρεξη, να το πω έτσι. Και βλέπει ότι εδώ είμαι με όρεξη.
0: Πες μου κάτι, σε αυτή τη διαδρομή του δημόσιου λόγου, του δημόσιου βήματος,
1: ναι.
0: Υπάρχει, δεν μπορεί, θα υπάρχει, κάποια στιγμή που μετά κοιτώντας την πίσω, μετά από 2 χρόνια,
1: ναι, ναι.
0: 5, να είπες, ρε παιδί μου, εκεί μάλλον ήμουν λάθος. Το έχεις πει αυτό ποτέ στον εαυτό σου? Μη μου πεις άπειρες φορές.
1: Όχι, καμία φορά δεν το έχω πει. Και δεν είναι ούτε εγωισμός ούτε τίποτα. Γιατί ξέρω ότι πριν ξεκινήσω μια εκπομπή, ξέρω τις προθέσεις μου. Και ξέρω ότι όσα και να έχω ακούσει, δεν πήρα ποτέ έναν δημοσιογράφο να διαμαρτυρηθώ. Ποτέ έκανα μήνυση σε όσοι είπαν. Έχω την εντιμότητα να πω αυτά που σκέφτομαι και έχω την εντιμότητα να ακούω αυτά που σκέφτονται. Και ξέρω ότι δεν ξεκινάω από καμία κακή πρόθεση. Δεν θέλω να τιμωρήσω, ούτε να εκδικηθώ, ούτε τίποτα από αυτά. Δεν είναι εκτός πολιτισμού μου και πνεύματός μου. Δεν μπορεί όμως ένας άνθρωπος να καταλαβαίνει τι έχει στο μυαλό σου εσύ. Ειδικά ο καλλιτέχνης είναι ένα φορτηγό που παίρνει, φορτώνει ο καθένας ό,τι φαντάζεται.
0: Μια χαρά το είπες αυτό τώρα. Ό,τι φαντάζεσαι.
1: Ό,τι φαντάζεται. Μα βάλω το πάνω. Θα κάνω τώρα ταινία, το ήμουν και εγώ στο κότερο. Αυτή την περιβόητη ιστορία.
0: Δεν σε πιστεύω.
1: Ναι,
0: θα τρολάρεις τους πάντες με ταινία.
1: Ναι.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Ήμουν και εγώ στο κότερο και επειδή έκανα τότε ένα τεστ DNA, τέλος πάντων, που ήταν σε βάθος χρόνου, είχε πάει στο εξωτερικό με εντολή του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Είχα πάει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Και ήρθαν 3 ιατροδικαστές και πήραν στοιχεία πάνω μου και το στείλανε. Για να το έχω. Θα κάνω κι άλλο ένα και με βάση αυτό θα βάλω στο τέλος και θα πω όλη την ιστορία, ό,τι έγινε ακριβώς. Θα το φτιάξω πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι θα είναι η πιο δυνατή κωμωδία.
0: Δεν σε πιστεύω.
1: Ναι,
0: θα κάνεις ταινία,
1: ναι.
0: Θα τρολάρεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το σύνθημα τους απέναντί σου θα το κάνεις αντισύνθημα.
1: Εννοείται.
0: Είσαι απίστευτο.
1: Ναι.
0: Πες μου, σε παρακαλώ, γελώ, δεν μπορώ. Δηλαδή, μιας και το θίξες, ποια είναι τα επόμενα βήματα σου? Καταρχάς, φαντάζομαι τσαντήρι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει η νέα τηλεοπτική περίοδο.
1: Θα έχουν.
0: Και μπορεί να πάει και πιο νωρίς αν έχουμε προεκλογική περίοδο.
1: Νομίζω μάλλον θα έχουμε.
0: Α, κάνεις και εκτίμηση.
1: Έτσι όπως βλέπω τους λόγους, δεν μου φαίνεται ότι σιγά σιγά πηγαίνουμε. Γρήγορα.
0: Πάντως, εγώ αν ήμουν Μητσοτάκης και είχα ακόμη 9-10 μήνες με αυτά που περιγράφεις, και αφού υπάρχουν και πακέτα ακόμη που η χώρα κάνει λαβήν μέχρι τον Οκτώβριο, γιατί να βγεις να τις κάνουν τις εκλογές, αφού και οι άλλοι είναι χάβρα για την.
1: Γιατί μπορεί να έχω καταλάβει πώς κινείται το σύστημα εναντίον μου πλέον.
0: Α, αυτό είναι κάτι άλλο. Ποια είναι λοιπόν τα επόμενα σχέδια σου?
1: Τώρα ετοιμάζω και κάνω την παραγωγή της σειράς που εγκρίθηκε από το Μέγκα, το 17 βάλιτσες και μία.

0: μαύρη και είναι 16 επεισόδια. Πάρα πολλή δουλειά, πάρα πολλά γυρίσματα, πάρα πολύ τρομερή δουλειά θέλει για να γίνει η παραγωγή αυτή. Περνάω δύσκολα, αλλά δεν ξέρω, δεν υπήρχε κανένας να μου πει ότι θα είναι και τόσο δύσκολα που θα περνάω. Αλλά επειδή αγαπάω αυτό που κάνω, περνάω αυτό το ζόρι, φωνάζω, μαλώνω με τον εαυτό μου, τι κάνεις, γιατί πας, τα κάνεις και λέω, πού να πάω, δεν μπορώ να ευχαριστηθώ αλλιώς. Ευχαριστιέμαι όταν κάθομαι και γράφω. Ευχαριστιέμαι όταν κάθομαι και ζωγραφίζω. Ευχαριστιέμαι όταν κάθομαι και παίζω. Δεν μπορώ να ευχαριστηθώ με κάτι άλλο.
1: Πάει το καλοκαίρι σου όμως έτσι. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
0: Ναι, αλλά θα γκρινιάξω όμως.
1: Α.
0: Στους δικούς μου θα φάνε την γκρίνια. Την τοξικότητα. Να φάνε την τοξικότητα. Να φάει το καλό. Να φάει το γλυκό, καταλαβαίνεις.
1: Τα 16 αυτά επεισόδια θα είναι. Θα έχουν ένα ενιαίο αφήγημα.
0: Ένα ενιαίο αφήγημα. Είναι αφήγημα. Η αποδόμηση της ελληνικής οικογένειας. Είναι Ελληνοαμερικάνοι αυτοί. Γίνεται ένα γεγονός που τους αναγκάζει να γυρίσουν στη Μυτιλίνη. Και αυτά που δεν γίνανε στην Αμερική όλο, που είχε στηθεί όλο το, η αυτοκρατορία αυτού με τα, όλες οι κολόνες θέσεις τους, πρέπει να είναι στην Ελλάδα που δεν το πίστευε αυτός ποτέ, για να αρχίσει να αποδομείται όλο. Και να αρχίσουν οι νέοι και αυτά που θέλουν να αλλάζουν τις απόψεις των γονιών. Είναι η πιο ωραία αποδόμηση ελληνικής οικογένειας. Είναι δραμεντή. Δραμεντή είναι. Μπορεί το παιδί να περνάει ζόρι, αλλά ο τρόπος που αντιμετωπίζει ο γονιός είναι πάρα πολύ αστείος. Δηλαδή, αυτός να έχει ένα πραγματικό πρόβλημα και αυτή είναι να τους αποσχολεί ότι κάτι άλλο έχει.
1: Αυτό είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά πάντως σε βλέπω, λες, έχεις ήδη ταξιδέψει με αυτή τη σειρά. Εγώ καταλαβαίνω αυτό. Πες μου, σε παρακαλώ, τα αφήνω, δεν θα πάω σε κάτι άλλο. Έχεις νιώσει ποτέ ότι, χωρίς εσύ να το έχεις επιδιώξει, έχεις χρησιμοποιηθεί πολιτικά, όχι απαραίτητα από ένα κόμμα, αλλά από το ίδιο το σύστημα που σατιρίζεις. Δηλαδή να πούνε κάποιοι, να ρε παιδί μου, είναι κι άλλο, είναι και ο Λαζόπουλος. Τι λέτε ότι είμαστε σύστημα.
0: Πριν λίγο είπα ότι είμαι φορτηγό.
1: Ναι.
0: Και ο καθένας φορτώνει ό,τι θέλει. Μέσα σε αυτά φορτώνουν. Αν πιάσει κανείς το φορτηγό, μπορεί να πει και αυτό. Αυτά εδώ δεν μας τα έχεις δηλώσει. Αυτά πώς βρέθηκαν εδώ. Δηλαδή, ναι. Σίγουρα. Και το σύστημα δεν είναι ηλίθιο. Θα βρει έναν τρόπο να χρησιμοποιήσει.
1: Αισθάνεσαι ότι μπορεί.
0: Μπορεί.
1: Χωρίς να έχεις γνώση να παίχτηκαν παιχνίδια.
0: Μπορεί.
1: Μπορεί και αυτό.
0: Μπορεί και αυτό. Το δέχομαι ότι μπορεί να έχει συμβεί.
1: Ποιο είναι το πιο επικίνδυνο, να το πω έτσι, μυστικό για την ελληνική, για το ελληνικό διαχρονικό σύστημα εξουσίας που έφτασε, ήρθε σε γνώση σου και επέλεξες για όποιους λόγους να μην το δημοσιοποιήσεις. Υπάρχει κάτι τέτοιο? Υπάρχει.
0: Οτιδήποτε γνωρίζω προσωπικό από συζητήσεις ή από τέτοια, δεν το αναφέρω ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Ποτέ. Οι συζητήσεις είναι προσωπικές. Δηλαδή, θα πω, έχετε μία γυναίκα, πραγματικό γεγονός, σε ένα εστιατόριο που κάθομαι και κάθεται κάτω, με κλάματα. Μου λέει, δεν μπορώ. Αυτή τη στιγμή μου λέει, πήγα μία τσάντα με λεφτά εκεί. Παίρνω δημόσια έργα. Μας βάζουν και βάζουμε, να, αυτές τις φράσεις που να γράφουμε για να μας δίνουν τους διαγωνισμούς. Εμένα μου έχουν δώσει συγκεκριμένες φράσεις που να γράφω μέσα. Αλλά δεν αντέχω άλλο να γυρνάω μία τσάντα για να πάρω οτιδήποτε. Έχω διαλυθεί. Θα μπορούσα να πω και που πήγε τα χρήματα και δεν θα το κάνω ποτέ. Γιατί αυτή έρχεται σε μία στιγμή που είναι απελπισμένη. Και αυτό που θέλει να μου πει είναι αυτό που γίνεται. Δεν θέλει εγώ να πάω να το πω. Δεν είμαι δημοσιογράφος. Εμένα η δουλειά μου είναι να το πάρω αυτό και να το ξέρω.
1: Έχεις σκεφτεί ότι μπορεί να καταφεύγουν σε σένα ακριβώς γιατί ένας δημοσιογράφος τον οποίο το είπαν.
0: Ναι.
1: Σιώπησε. Δηλαδή να έχουμε φτάσει σε τέτοια παιδεία πια και να θεωρεί πολλοί κόσμος ότι είσαι η διέξοδός του. Πώς γίνεται βρελάκι οι κοινωνικές ομάδες αποκλεισμένες να βρίσκουν στασίδι στο τσαντήρι για παράδειγμα.
0: Γιατί δεν πρόκειται ποτέ να τους αρνηθώ να τους ακούσει ο κόσμος. Δεν πρόκειται να τους κάνω ερωτήσεις. Θέλω να πούνε τη σκέψη τους. Εμένα μ' αρέσει αυτό. Μ' αρέσει. Δεν θέλω να εμποδίσω κάποιον. Τον βλέπω ότι τον εμποδίζουν οι άλλοι. Δηλαδή δεν μπορεί να μιλάς σε μία. Δηλαδή είναι τέσσερα δεξί και ένας προθέτει να πει μια φράση. Τέσσερα μοντρόσκυλα. Διαβίζω. Πώς θα πεις. Δηλαδή αυτόν τον Ιωάννο στο Σκάι, το λυπάμαι όλες τις ώρες. Με το που ξεκινάει, βλέπεις το στόμα του κρόνου περιμένει. Ο Πρωτοσάλτη είναι θυμωμένος. Ο Παυλόπουλος θα τα πει. Και αποφασίζουν ποιος θα βάλει πρώτο στο κουτάμι για να μπουν και οι άλλοι. Δηλαδή παλεύει να πει μια φράση. Παλεύει να πει μια φράση.
1: Παρακολουθώντας τους ανθρώπους εξουσίας τέσσερις δεκαετίες. Τους σατιρίζεις, αλλά για να τους σατιρίσεις, τους ακούς και τους παρακολουθείς. Τελικά, οι άνθρωποι αλλοιώνονται από την εξουσία ή η εξουσία αποκαλύπτει τι πραγματικά ήταν πάντα. Τι από τα δύο.
0: Α, ωραία η ερώτηση. Εγώ νομίζω ότι στην περίπτωση του Μητσοτάκη η εξουσία είναι δεδομένη, γεννήθηκε με αυτή. Οπότε ό,τι είναι δεν τον έκανε τώρα. Το είχε πριν. Ο Τσίπρας όμως σίγουρα έχει υπηρεστεί την εξουσία. Γιατί η εξουσία τον έκανε να μην βλέπει ποιος είχε. Και η εξουσία του έδωσε τον χρόνο να κρατήσει ανθρώπους που δεν έπρεπε να τους κρατήσει.
1: Άρα είναι και οι δύο, στις δύο διαφορετικές θεματικές
0: ναι,
1: που
0: ναι,
1: σε ερώτησα.
0: Ακριβώς.
1: Άρα συμβαίνει και το ένα
0: και το, ένα και το άλλο.
1: Και το άλλο. Στην κοινωνία η εξουσία τη διαφθείρει, τη φοβίζει, τη διαφθείρει.
0: Η εξουσία έχει να κάνει με το τι παιδεία συναντάει στο κεφάλι του καθενός. Είναι βασικό πράγμα αυτό. Τι παιδεία συναντάει, δηλαδή θα πας μέσα σε έναν ο οποίος έχει το λογισμό και το κόμπλεξ και τα θα σε πάρει διάλος. Έλα αυτό, σε παρακαλώ. Σε βλέπεις αυτούς που μιλάνε κάτι φοβερή έτσι, με κάτι, πάρε αυτό, πήγαινε εδώ πέρα. Έλα, στραβώνω και το στόμα ότι κάτι έχουνε. Οι άνθρωποι μπαίνουν σε ρόλους. Αυτοί όλοι στις επιχειρήσεις παίζουν ρόλους. Τα έχουν δει στην τηλεόραση και κάνουν τα ίδια. Το καταλαβαίνεις αυτό. Δεν πάνε καλά ο κόσμος. Είναι ρόλοι. Πραγματικά είμαστε ρόλοι.
1: Είμαστε ρόλοι.
0: Ρόλοι.
1: Υπάρχει μια αλήθεια που μάθατε για την εξουσία, κύριε Λάκη Λαζόπουλε, και πραγματικά δεν χωράει σε τηλεοπτικό μονόλογο. Δεν χωράει. Δηλαδή.
0: Σαν τι δηλαδή.
1: Δεν ξέρω, λέω. Αν υπάρχει. Πολλές θα μου πείτε έμαθα που δεν χωράνε σε τηλεοπτικό. Αλλά αν σας έλεγα, ξεχωρίζετε κάτι που καταλάβατε ότι αυτό ρε παιδί μου είναι η μεγαλύτερη αλήθεια για το σύστημα εξουσίας. Αλλά δεν φτάνει ένας τηλεοπτικός μονόλογος. Αν θέλετε, απαντάτε, έτσι.
0: Ναι.
1: Υπάρχει.
0: Πάτε.
1: Ποιον φοβάται περισσότερο η εξουσία τελικά σήμερα,
0: αυτόν που μιλάει.
1: Αυτόν που μιλάει. Δεν είναι θέμα.
0: Κυρίως αυτόν που σκέφτεται.
1: Α, αυτόν που σκέφτεται.
0: Αυτόν που σκέφτεται και μπορεί να πει κάτι το οποίο δεν μπορεί να αφισβητηθεί. Δεν είναι το θέμα να σου φέρει στοιχεία. Να πει ένα ερώτημα. Που να αμφισβητηθεί. Δηλαδή, μισό λεπτό λέω για τον Πρεντατόρ. Δεν μπορεί, λέει ο Βορύδης, να έγινε δίκη, δεν είπε κάτι. Και εγώ δεν λέω αν είπε κάτι. Λέω έγινε ερώτηση από το δικαστή για να απαντήσει. Γιατί αν δεν έγινε ερώτηση, κάποιος πήρε τηλέφωνο για να μην γίνει ερώτηση. Γιατί δεν μπορεί ο δικαστής να μην έχει ρωτήσει. Πού τα στοιχεία αυτά. Άρα, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί αυτό. Η σκέψη που υπερβαίνει τον μέσο νου μπορεί να θέσει τα θεμέλια μιας άλλης διαδικασίας σκέψεων.
1: Έχεις νιώσει ποτέ ότι έχεις πληρώσει προσωπικά το τίμημα επειδή γνώριζες περισσότερα από όσα θα έπρεπε να γνωρίζεις? Μη μου πεις όχι, όλες οι θεραπενίδες, είδες και το γένος που χρησιμοποίησα της εξουσίας, με έναν τρόπο θέλαν λιγάκι να έχουν μια επαφή, να δουν τι σκέφτεσαι, πώς το λες. Σε ρωτάω λοιπόν, όλοι αυτοί που είτε καλοπροαίρετα αλλά κυρίως κακοπροαίρετα σε προσέγγισαν, ένιωσες ποτέ ότι τελικά σε οδήγησαν στο να πληρώσεις ένα προσωπικό τίμημα γιατί γνωρίζεις πολύ περισσότερα από αυτά που θα ήθελαν αυτοί να γνωρίζεις? Το νιώσες ή όχι?
0: Νομίζω ότι θα το πλήρωνα κάποια στιγμή το προσωπικό τίμημα, για το λόγο ότι δεν μπορεί να πας σε έναν δρόμο, να θες να περπατάς ελεύθερα σε ένα μεγάλο δρόμο και να πληρώσεις διόδια. Ήμουν έτοιμος να πληρώσω τα διόδια. Ήμουν ασίγουρος να πληρώσω τα διόδια. Και σχεδόν αδιαμαρτύρητα το κάνω. Αλλά θέλω να τα πληρώνω τα διόδια και να μπορώ να περπατάω στον δρόμο και να μιλάω και να σκέφτομαι ελεύθερα.
1: Δεν έβαλες ποτέ το ζήτημα της ασφάλειάς σου, προσωπικής οικογένειάς σου, να πεις όπα, ξέρω την αλήθεια, δεν με παίρνει ή δεν μπορώ σε αυτή τη φάση να την βγάλω, αλλά δεν θα παίξω το παιχνίδι, θα σιωπήσω. Προτιμώ την ασφάλειά μου, την προσωπική μου και αν όχι την προσωπική μου, της οικογένειάς μου, τους ανθρώπους.
0: Δεν κάνω ούτε τον ήρωα, γιατί
1: όχι, δεν είναι θέμα ήρωας.
0: Δεν μ' αρέσουν οι ήρωες.
1: Ναι, ναι, έτσι. Αλλά μισό λεπτό τώρα.
0: Γιατί όπως λέει ο. Σταμάτησε το κεφάλι μου τώρα. Τέλος πάντων, ο ηρωισμός σημαίνει ότι το κράτος είναι ανοργάνωτο και κάποιος μπαίνει μπροστά να κάνει το μαλάκα. Εντάξει, δεν πάει κανένας, πάει αυτός, σκοτώνεται ο ήρωας. Όχι, δεν είμαι τέτοιος ήρωας. Όμως δεν μπορώ από τη φύση μου να μην, δηλαδή να μου κατεβαίνει σκέψη στο στόμα και να μην βγαίνει. Δηλαδή είναι το χειρότερο που μου, δεν υπάρχει κάτι χειρότερο. Κατεβαίνει εδώ στον και δεν θα την πω. Δεν γίνεται.
1: Ξέρεις τι λες αυτή τη στιγμή? Ξέρεις σε πόσο κόσμο από εδώ κατεβαίνει εδώ ή εδώ και καταπίνει το σάλιο του?
0: Ναι, αυτό που καταπίνει,
1: ναι,
0: γίνεται η ασθένειά του. Ό,τι καταπίνουμε είναι η αρρώστια μας. Εγώ δεν θέλω να καταπίνω την αρρώστια. Δεν μ' αρέσει. Από τη μάνα μου έμαθα ούτε τα δηλητήρια των άλλων να παίρνω. Μου λέει, μην μπαίνεις, μου λέει, τα δηλητήρια των άλλων. Λέει, ο καθένας, μην αγχώνεσαι. Μου λέει, εσύ, τίποτα. Πες, πάτω εσύ και πιες το. Μην αγχώνεσαι, μου λένε. Εντάξει. Αλλά δεν θέλω να το καταπίνω. Γιατί να το καταπιώ? Δεν βρίσκω τον λόγο. Πρέπει να μου βρεις ένα επιχείρημα να το καταπιώ.
1: Ένα επιχείρημα. Σε αυτά τα 50 χρόνια, αν σας ρωτήσω, η ελίτ της χώρας, και όταν λέμε ελί τώρα, ναι, ο καλός σκέφτεται, εννοώ οικονομική, πολιτική, ναι, πνευματική, επιχειρηματική.
0: Σχεδόν έχω γνωρίσει, ναι, πάρα πολλούς άνθρωπους.
1: Κατά τη γνώμη σου, ποιο είναι το μεγαλύτερο ψέμα που λέει η ίδια στον εαυτό της, άσε τους άλλους, στον εαυτό της? Υπάρχει, έχεις μία αίσθηση ποιο μπορεί να είναι αυτό?
0: Κοίταξε, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι ικανοί στα αυτά που έχουν, στα αυτά που στις επιχειρήσεις τους. Πάρα πολύ. Βλέπω και τους ξέρω αυτούς. Καταλαβαίνω ότι. Καταλαβαίνω. Ένας πετυχημένος τρόπος ξέρει πώς να αποφασίζει. Το καταλαβαίνεις αυτό. Δεν είναι. Και βλέπεις και έναν άνθρωπο που δεν ξέρει να αποφασίζει. Και αυτό συμβαίνει. Δεν μπορώ να πω ότι μπορώ να διακρίνω κάτι ή να πω τι είναι, τι δεν είναι. Εκείνο που μπορώ να πω είναι. Για μένα. Όλο το πρόβλημα είναι πώς μεταφράζουν μέσα τους την επιτυχία. Τι τρόπο παίρνει αυτή η επιτυχία τους να μεταφραστεί? Δηλαδή κάνω πάρα πολλά λεφτά και κάνω τι με αυτά? Παίρνω ένα μεγαλύτερο σκάφος? Παίρνω ένα μεγαλύτερο αυτοκίνητο? Γίνομαι σημερτζίδου? Τι κάνω? Πώς μεταφράζεται αυτό? Και αντίθετα, ένας στοχός άνθρωπος που κερδίζει λεφτά. Τι τα κάνει, πώς μεταφράζεται αυτό. Δηλαδή, αν δω έναν άνθρωπο πιτσιρικά να παίρνει 100 ευρώ και να τα παίζει, στεναχωριέμαι. Αλήθεια στεναχωριέμαι. Γιατί καταλαβαίνω ότι διαλέγει έναν δρόμο που δεν τον βγάλει πιθανά. Και τον διαλέγει με συνείδηση. Και γίνεται και αιμονικός αυτό. Ήδη έχει αποδεχτεί μια κακή τύχη γι' αυτόν. Γιατί την επιδιώκει. Η κακή τύχη είναι να επιδιώκεις την τύχη σου. Να τη θες. Κάθε μέρα να παίζεις. Τι να κάνει ο Θεός και η τύχη, όλη μέρα θα σηκώνει για σένα. Τι καταλαβαίνεις. Δεν έχει άλλη δουλειά δηλαδή.
1: Δεν έχει άλλη δουλειά. Μου άρεσε ο τρόπος που μίλησες για αυτά τα παιδιά. Ειλικρινά είναι εξαιρετικός. Αν σου ζητούσα να περιγράψεις την Ελλάδα του 2026, αυτή που έχουμε, όχι ως χώρα όμως, αλλά ως ψυχολογική κατάσταση.
0: Α, ψυχολογική.
1: Ποια θα
0: είναι. Πες ότι κάθε η Ελλάδα στο ψυχαναλυτή, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ας πούμε. Και πες ότι... Εστά, εσύ πρέπει να το περιγράψεις αυτό που άκουσες.
0: Η Ελλάδα, λοιπόν, θα καθόταν κάτι... Θα έλεγε, μισό αυτό που ξεκινήσουμε. Εγώ πήγα και έκανα ένα μπότοξ, καλά το έκανα. Πρώτα θα κοιτάξει αν είναι σωστή προς την εικόνα. Δηλαδή, μετά θα έλεγε, εντάξει, περνάω δύσκολα με τον άντρα μου, αλλά είναι αυτός που έχει τα σπίτια αυτά από αυτό και έχουμε βολευτεί λιγάκι. Δεν θα πω βολευτεί, όχι, πάντα διορθώνουν. Αυτά που τα διορθώματα που κάνουν, ο άνθρωπος λέει τις κανονικές λέξεις. Παίζει κανονικές νότες. Και μετά παθαίνει σιγουπή ότι ακούει ο άλλος. Ότι δεν άκουσε την νότα του. Και θα άλλαζε συνέχεια τις λέξεις. Και μετά από ώρες θα του έλεγε «Πες μου, γαμώ το κερατό μου, τι μέρος του εαυτού μου έχει σαπίσει και αυτό το μυαλό που παρήγαγε πάντα φωτεινά πράγματα και φωτεινές σκέψεις έχει γίνει ένα μαύρο τούνελ και βγάζει όλο άσχημες σκέψεις. Γιατί οι άνθρωποι γίνανε τόσο αρνητικοί με τους εαυτούς τους. Αρνητικός με τον εαυτό σου. Γιατί. Νομίζω ότι η Ελλάδα θα ήταν σε μια κατάσταση. Γιατί. Γιατί.
1: Άρα αυτό πιστεύεις ότι είναι και η κοινωνική αντανάκλαση ενός καθρέφτη των επιλογών που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια ως κοινωνία πια.
0: Ως κοινωνία, ναι.
1: Ως κοινωνία.
0: Είναι. Σαφέστατα.
1: Αυτή η γυναίκα λοιπόν, γιατί είναι, να το πω διαφορετικά, συνεχώς με το ίδιο φαγητό, με το ίδιο κρέας και δεν θέλει, ρε παιδί μου, η γυναίκα εννοεί η κοινωνία,
0: ναι, τώρα, κοινωνία, ναι.
1: Δεν θέλει ένα έρωτα, ένα πάθος, ένα όραμα. Γιατί ακούω πολλές φορές ποσομετρικά, δηλαδή, και εσύ το έχεις ακούσει, ναι, αυτό, λέγει, πες μας το πρόγραμμά σου. Είναι κοστολογημένο. Δεν θέλω να σου το πω κοστολογημένο. Θέλω ένα όραμα για την κοινωνία. Δεν λέω να πω την Άρτα με τα Γιάννενα. Ναι. Αλλά θέλω να εμφυσίσω στην κοινωνία, ναι, αυτό που είπαμε στην αρχή. Ότι, ναι, το θέατρο σμέθεξε. Θέλω όλοι μαζί. Ναι. Δεν θέλω εγώ.
0: Θέλω να σου απαντήσω. Να σου πω...
1: Γιατί δεν θέλω, ρε παιδί μου, εραστή και θέλω πάντα σύζυγο, ναι, τελικά ως
0: χώρα. Να σου το απαντήσω.
1: Ναι.
0: Το πρόγραμμα του Καραμαλή του Κωνσταντίνου όταν ήρθε μεταπολίτευση ήταν κοστολογημένο. Ήταν. Το πρόγραμμα του Παπανδρέου ήταν κοστολογημένο. Ήταν. Το πρόγραμμα του Μητσοτάκη ήταν κοστολογημένο. Ήταν. Το πρόγραμμα του Παπανδρέου που ξαναήρθε ήταν κοστολογημένο. Ήταν. Το πρόγραμμα του Καραμαλή ήταν κοστολογημένο. Ήταν. Το πρόγραμμα του Σιμίτη ήταν κοστολογημένο. Ήταν. Του Γιωργάκη ήταν. Τότε πώς το χεύσαμε. Πήγαμε από κοστολογημένα προγράμματα. Στο κοστολογημένο πρόγραμμα δεν υπολογίζουμε εμείς αυτά που κλέβουν.
1: Α!
0: Αυτά που κλέβουν, δηλαδή από τους 10 προϋπολογισμούς, να σκεφτείς ότι 3 έχουν κλαπεί. Οι 3 προϋπολογισμοί της χώρας μεγάλων περιόδων έχουν κλαπεί. Και υπάρχουν χιλιάδες τρόπους να κλαπεί. Μπαίνεις, βάζεις τα λεφτά σε ένα φαντ. Σου δίνουν μια μαύρη κάρτα, ούτε ξέρει ποιος είναι. Ούτε ποιος είσαι και έχεις μαύρη κάρτα και πας παντού.
1: Καλά, όλη η χώρα είναι fund land πια. Το ξέρεις αυτό. Είναι, ναι, fund land.
0: θα σου πω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Προϋπολογισμοί.
1: Η κοινωνία γιατί δεν θέλει λοιπόν η Ελλάδα εραστή αλλά θέλει σύζυγο. Μπορείς να μου το εξηγήσεις αυτό. Ή δεν θέλει ρε παιδί.
0: Ο σύζυγος είναι ασφάλεια.
1: Ναι, αλλά αυτή η κοινωνία πορεύτηκε περισσότερο με ρισκά, όχι με ασφάλεια. Με αποκοτές.
0: Οι εραστές είναι για νεαρές ηλικίες. Οι μεγάλες ηλικίες θέλουν ασφάλεια. Και να κάνουν συμπουρδίσματα, αλλά να υπάρχει ασφάλεια. Το σπίτι μου. Την ώρα να γυρίσω στο σπίτι μου. Πού ήσουν πριν λίγο, με σημασία. Στο σπίτι. Στο μεγάλο αρέσει η περιπέτεια, αλλά θέλει το σπίτι του. Στο μικρό θέλει την περιπέτεια και να πάει στο διάλογο το σπίτι του. Γι' αυτό είπα ότι είναι σύγκρουση γενιών αυτές οι εκλογές. Θα σηκωθούν να πάνε όπως πάνε κρυφά στη συναυλία του Λέξ, να τα αλλάξουν όλα. Ή θα καθίσουν να απολαύσουν τους γέρους τι θέλουνε.
1: Έχοντας διαβάσει και μελετήσει και κυρίως έχοντας πρωταγωνιστήσει, στο τέλος θα είναι, αισθάνεσαι ότι η χώρα και ως αντίληψη, όχι μόνο ως χώρος, και ως πολιτισμός και ως έννοια, είναι οριακά σε υπαρξιακή κατάσταση, γιατί νεκροταφεία λαών, να φάνε και οι κότες. Θα μπορούσαμε κι εμείς να είμαστε ένας λαός πια της διασποράς, οι Αρμένοι έχουν δώσει το παράδειγμα, ασχέτως αν έχουν ένα μικρό τόπο, οι περισσότεροι είναι εκτός αυτού του τόπου. Και λέω, αισθάνεσαι ακόμη και από τον τρόπο που έχει απομονωθεί, είσαι από τις εξαιρέσεις, όχι μόνο, αλλά είσαι από τις εξαιρέσεις. Εσύ στο θέατρο έχεις κάνει το θεατή συμμέτοχο. Ωραία. Mm-hmm. Οι περισσότεροι τον έχουν αποκόψει. Δεν υπάρχει διάδραση. Δεν φταίνει αυτή. Αυτή είναι η κουλτούρα που αναπτύχθηκε στη θεατρολογία. Σε ρωτώ όμως, άμα έχεις αποκοπεί από τον πολιτισμό, τη γλώσσα, μ' αρέσει η γλώσσα, αυτό που κάνεις, την τοπιολαλιά χρησιμοποιείς. Τους πάντες. Φαντάζομαι ότι είσαι ΑΕΛΑ, Βυσνή, Θύελλα, Σούζα, τα λογάκι και τα λοιπά.
0: Ευτυχώς δεν είμαι καμία ομάδα.
1: Α, δεν είσαι με ομάδα. Ούτε με την ομάδα της πατρίδας σου.
0: Ναι, ούτε καν.
1: Ούτε καν. Ωραία. Όλο αυτό σε κάνει να νιώθεις ότι είμαστε υπαρξιακά πια ή είναι πολύ, πώς να το πω, δραματολογικό να το λέμε ενώ δεν το εννοούμε.
0: Το πρόβλημα δεν είναι υπαρξιακό, είναι η ανυπαρξία. Το πρόβλημα της Ελλάδας και του Έλληνα είναι η ανυπαρξία. Πώς εγώ υπάρχω, ενώ ξέρω μέσα μου δεν υπάρχω. Όταν ξέρω είμαι ένα τίποτα και προσπαθώ να είμαι κάτι. Έχει κουραστεί με αυτή την ανυπαρξία του Έλληνας. Η ανυπαρξία είναι που τον έχει κουράσει. Δεν ξέρει τον εαυτό του. Η ανυπαρξία.
1: Μεγάλη κουβέντα. Κλείνουμε. Θέλω να δανειστώ από τη δική σου δουλειά δύο πράγματα. Το ένα είναι το περίφημο μηδέν, η στίχη είναι δική σου.
0: Να.
1: Λες κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο. Αίμα μου και σχήμα, λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο. Εδώ πρέπει να βρεθεί η κοινωνία. Με βάση αυτό που περιγράφει ο στίχος, να κάνει ο καθένας από ένα βήμα.
0: Κάνε ένα βήμα. Να κάνω εγώ το επόμενο σημαίνει ότι υπάρχει μια κοινωνία που περιμένει από τους νέους κυρίως να κάνουν ένα βήμα, γιατί όλο το έργο που είχα γράψει ήταν ένα παιδί που ήθελε να γίνει χορευτής και ο πατέρας δεν το δεχόταν. Και έχει συμβεί μια πλημμύρα και αυτός θέλει να πλησιάσει το παιδί του και την ώρα που πάει εκεί να πει ότι σε αποδέχομαι, πεθαίνει μέσα στο νερό και θυμάται όλη τη ζωή. Και το τραγούδι αυτό προκύπτει φανταστικά. Mm-hmm. Κάνω ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο. Δηλαδή, ο μεγάλος άνθρωπος περιμένει από τον νέο άνθρωπο να κάνει το βήμα. Γιατί δεν μπορεί να κάνει βήματα. Όταν μεγαλώνεις, δεν κάνεις βήματα. Κάνεις όπως το χωρίσεις.
1: Αυτό για το όταν έχω εσένα. Πάω στο μηδέν τώρα.
0: Το μηδέν είναι για αυτή το 2000 πόσο.
1: Ναι. Και νομίζω ότι ήταν και επίλογος σε θεατρική σου παράσταση.
0: Ναι, η Κυριακή των Παπουτσιών.
1: Η Κυριακή των Παπουτσιών. Καταπληκτική παράσταση κι αυτή. Θέλω να σε ρωτήσω αυτό το... Βάλαμε φωτιά στα φρένα. Και μας έμεινε το γκάζι. Με ταχύτητες μεγάλες,
0: μοναχά,
1: μοναχά η γη αλλάζει. Νομίζεις ότι αυτό είναι το κρίσιμο βήμα εδώ? Να βάλουμε φωτιά στα φρένα πια.
0: Ναι, μου αρέσει αυτό. Και πάντα μου άρεσε. Και αν δεν βάλουμε φωτιά στα φρένα, δεν αλλάζει τίποτα. Πολύ φρένο. Πολύ χειρόφρονο.
1: Πολύ χειρόφρονο.
0: Πολύ χειρόφρονο, ναι.
1: Πολύ κομιλφό και πολύ τοξικότητα, όπως είπες.
0: Του φουρναρόφιερο, όπως έλεγε μία...
1: Φουρναρόφια.
0: Στο Πήλιο, έμενε σε ένα σπίτι και η Φωτεινή και ήταν και η Όλγα η γιαγιά, η οποία γιαγιά ήταν μια επαναστατική γιαγιά, η οποία δεν ήθελε να ζει στη φύση. Και δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ τα πουλιά, δεν μπορώ όλη μέρα τα ειδόνια, δεν μπορώ, πνίγομαι, με πνίγει το δέντρο, δεν μπορώ άλλο. Το σκάθηκα, το δέντρο του πύρου και το. Να το πάμε το τσίπι να φύγουμε. Μπασίου, σίγουρα να τραβήξουμε το φουρνορόφιαρο, το χειρόφρενο, να φύγουμε, να πάμε την κατηφόρα. Θυμάμαι το φουρνορόφιαρο πάντα. Να τράβα το φουρνορόφιαρο να φύγουμε.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω.
0: Κι εγώ.
1: Για αυτή τη συζήτηση, παρότι σε κουράσαμε λίγο.
0: Όχι. Όπως,
1: αλλά ειλικρινά για μας ήταν ένα αριστοφανικό τηλεοπτικό μάθημα ενός πολιτικού όντος, βαθιά πολιτικού όντος, που κάποιος μπορεί να συμφωνεί μαζί του, κάποιος μπορεί να διαφωνεί, αλλά είναι από τους μεγαλύτερους, κατά τη γνώμη μου, μύστες του διαλόγου. Είναι προσωπική μου άποψη. Πες τη γνώμη σου, θα πω τη δική μου. Αν συμφωνήσουμε, καλώς. Αν έχουμε αντίθεση, πάλι καλώς. Λάκη Λαζόπουλε, σε ευχαριστώ θερμά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
1: Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε και εσάς που μείνατε κοντά μας απόψε με τον καταπληκτικό κύριο Λάκη Λαζόπουλο, έναν άνθρωπο που θα τολμήσω να το πω ευθέως. Είναι ο καταδείκτης 40 χρόνων, ο σένσορας δηλαδή, του κοινωνικού μας σώματος. Καλό βράδυ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοπικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
4: Επιστρέφω σε εμένα. Μια παράσταση για την αυτοφροντίδα, την ψυχική σύνδεση και την ανάγκη να ακούσουμε ξανά αυτό που μέσα μας ήδη ξέρουμε. Με τον Γιάννη Αθανασόπουλο και την Ευαγγελία Δημητρίου. Μερικές συναντήσεις δεν τις παρακολουθείς απλώς.

0: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Καλωσορίζουμε από τα Ιωάννινα τον κύριο Χρήστο Πατσούρα, ο οποίος είναι μηχανικός στο επάγγελμα, αλλά και ενεργός πολίτης της πόλης. Κύριε Πατσούρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Θα θέλαμε να συζητήσουμε το ζήτημα που έχει δημιουργηθεί με το στρατόπεδο Βελισσαρίου στα Ιωάννινα. Επειδή επί κυρίου Δένδια έχουμε αρχίσει να συζητάμε για πολλές αξιοποιήσεις στρατοπέδων, τι συμβαίνει με αυτό το στρατόπεδο στα Ιωάννινα και γιατί η κοινωνία το διεκδικεί?
3: Κοιτάξτε να δείτε, ευχαριστώ πρώτον για την πρόσκληση. Είναι μια συζήτηση που έχει ανοίξει ενεργά σε διάφορες πολιτικές οργανώσεις και κοινωνικές ομάδες στην πόλη των Ιωαννίνων τον τελευταίο χρόνο περισσότερο, παίρνοντας σκητάλη από αγώνες οι οποίες είχαν γίνει και πριν 15-20 χρόνια, και θα αναφερθώ αργότερα σε αυτό, διεκδίκηση του συγκεκριμένου χώρου του πρώην στρατοπέδου Βελισσαρίου. Είναι ένας χώρος ο οποίος ουσιαστικά είναι 586 στρέμματα, αντιλαμβανόμαστε δηλαδή ότι πρόκειται για έναν τεράστιο χώρο, κοντά σχετικά στο κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων. Είναι ένας χώρος όπου όλες αυτές οι πολιτικές, κοινωνικές οργανώσεις, ομάδες, ανεξάρτητα αγωνιστές, συγκρότησαν τους συντονιστικών συλλογικότητων και πολιτών στο Δήμο Ιωαννιτών, προκειμένου να διεκδικήσουμε ένα δημόσιο χώρο εκεί, ένα ουσιαστικά δημόσιο αστικό πάρκο αναψυχής και πολιτισμού. Δηλαδή να μετατραπεί το πρώην στρατόπεδο του Βελισσαρίου σε ένα δημόσιο αστικό πάρκο αναψυχής και πολιτισμού, όπου εξ ολοκλήρου θα πρέπει, κατά την άποψή μας, να παραχωρηθεί στο Δήμο Ιωαννιτών. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Πώς προέκυψε η συζήτηση τώρα και ξαναήρθε στην επικαιρότητα το τελευταίο χρόνο κατά κύριο λόγο, αλλά και γενικότερα τα τελευταία χρόνια? Ουσιαστικά, ήδη από πολύ παλιά, και από το 1966, αλλά και, δηλαδή μιλάμε αρκετά χρόνια πριν, τουλάχιστον φτάνουμε στα 60 χρόνια, υπήρχε μια πρώτη άποψη διαχείρισης αυτού του χώρου προς όφελος της πόλης του Ιωαννίνου. Ερχόμαστε πολύ πιο πρόσφατα, πριν 20 χρόνια, επί δημοτικής αρχής του κ. Γκόντα, όπου μιλάμε το περίοδο 2006-2008-2009, όπου ουσιαστικά τότε η τότε δημοτική αρχή προσπαθούσε να διεκδικήσει όχι το σύνολο της έκτασης προς ιδιοκτησίας του Δήμου, αλλά ουσιαστικά σε μια συζήτηση, η οποία επανήλθε και αυτό σήμερα, να υπάρχει μια συνεννόηση με το Ταμείο Εθνικής Άμυνας, όπου εκείνη την εποχή η διεκδίκηση της Δημοτικής Αρχής τότε κατάφερε να κλείσει μια συμφωνία στο 62% προς όφελος του Δήμου, δηλαδή να το πάρει ο Δήμος των Ιωαννινών, και 38% το ΤΕΘΑ. Αυτές οι αποφάσεις τότε δεν τελεσυνδίκησαν, δηλαδή δεν έγιναν πραγματικότητα, δεν έγιναν πράξη. Αλλά στα πλαίσια εκείνης της κουβέντας, όπου υπήρχαν διάφορες πάλι αντιρρήσεις, γιατί ουσιαστικά η τοπική κοινωνία, αντιλαμβανόμενη τα προβλήματα, τα οποία τώρα έχουν οξυνθεί πλέον μετά τα 20 χρόνια αυτά και λόγω της αύξησης του πληθυσμού και γενικότερα των αναγκών που υπάρχουν σε ελεύθερους κοινωνικούς χώρους, σε πράσινο στην πόλη, γενικότερα τα προβλήματα της Εθαλομίχλης. Νομίζω ότι είστε ενήμεροι όλοι ότι τα Γιάννενα θεωρείται από τις πιο μολυσμένες πλέον, αναλογικά με τον πληθυσμό, πόλεις στην Ελλάδα, με το θέμα της Εθαλομίχλης ή με το κυκλοφοριακό πρόβλημα που υπάρχει. Επομένως, όλες αυτές οι συζητήσεις που έγιναν προεκοσαετίας και διεκδικούσαν εξ ολοκλήρου το χώρο του Δήμου, δηλαδή ο Δήμος να πάρει εξ ολοκλήρου το προστατόπεδο και να το εκμεταλλευτεί προς όφελος της κοινωνίας. Τότε η Δημοτική Αρχή επέμενε στην άποψη του συμβασμού με τις απαιτήσεις τότε και του ΤΕΘΑ. Υπήρχε μια άποψη ότι θα πρέπει να μοιραστεί κάπως το ποσοστό. Οπότε είχαν έρθει σε συμφωνία 62% ο Δήμος, 38% το ΤΕΘΑ, αλλά δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Το τότε ρυθμιστικό σχέδιο, το οποίο και αυτό δεν έγινε, ποτέ δεν θεσμοθετήθηκε, υπορέθηκε ένα ρυθμιστικό σχέδιο στις πόλεις το 2008, το οποίο έλεγε ότι ουσιαστικά θα πρέπει αυτός ο χώρος απεριέλθει στο Δήμο Ιαννητών και, και προέβλεπε κάποιες συγκεκριμένες δράσεις, δημιουργία πάρκου πρασίνου, πολιτισμού και διοικητικού κέντρου τότε. Ερχόμαστε τώρα στο σήμερα, όπου στη Δημοτική Αρχή του 19-23 ο κύριος Μωυσής Ελιθάφου Αείμνηστος θεώρησε το 2021 ουσιαστικά ο Δήμος ξεκίνησε πάλι μια συζήτηση, ο Δήμος Ιαννητών, για την παραχώρηση με βάση τη μελέτη αυτή που έγινε το 2008. Δηλαδή της διεκδίκησης όχι του συνόλου της έκτασης, αλλά τα συμφωνηθέντα τότε, 62% Δήμος, 38% του Ταμείου Διοίκησης Άμυνας. Και αυτό τότε δεν προχώρησε και βρισκόμαστε στο ίδιο του 2026. Μεσολάβησαν οι εκλογές του 2023, όπου ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, προεκλογικά τότε ουσιαστικά εξέφρασε την άποψη ότι πρέπει να παραχωρηθεί το στρατόπεδο εξ ολοκλήρου στο Δήμο, πριν τις βουλευτικές εκλογές. Από τότε έχουμε διάφορες, μια εικόνα και από την κυβέρνηση και γενικότερα από διάφορα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τοπικά εδώ πέρα και κεντρικά, που ουσιαστικά ανασκευάζουν αυτές τις δηλώσεις. Το ΤΕΘΑ αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε το 2026 και ήδη από το 2025 κάνει λόγο για παραχώρηση κάποιων στρεμμάτων στο Δήμο. Επανέρχεται δηλαδή αυτή η άποψη προς 20ετίας, όχι να παραχωρηθεί εξ ολοκλήρου. Συγκεκριμένα κάνει λόγο για παραχώρηση 335 στρεμμάτων στο Δήμο Ιαννητών, από τα οποία 335 στρέμματα ζητά μετά την πολοδόμησή τους να του ανήκει το 52% αυτών. Άρα στο Δήμο, άρα ουσιαστικά είναι πιο συμφέρουσα για το ΤΕΘΑ και όχι για το Δήμο και από το 2008. Δηλαδή το ΤΕΘΑ διεκδικεί το 52% τώρα και το 48% να αφήσει στο Δήμο. Που ουσιαστικά από το 48%, επειδή θα γίνουν και διάφορες πολεοδομήσεις εκεί πέρα, οι οποίες φοράνε δρόμους, ρημοτομίες κτλ., επί της ουσίας στο Δήμο Ιαννητών θα είναι ακόμα μικρότερο το ποσοστό που θα πρόκειται να παραχωρηθεί, ύστερα από τις αξιώσεις που λέει το ΤΕΘΑ. Σε αυτή την κατάσταση, εμείς θεωρήσαμε σκόπιμο να παρουσιάσουμε μια συγκεκριμένη, όχι μελέτη τόσο πολύ, αλλά να δημιουργήσουμε ένα συντονιστικό συλλογικότητων και πολιτών, όπου να συμμετέχουν όσες περισσότερες είτε πολιτικές ομάδες, κοινωνικές ομάδες, οργανώσεις, ανεξάρτητα αγωνιστές μέσα της πόλης, όπου κάτοικοι να ενεργοποιηθούμε προκειμένου να αξιώσουμε και να διεκδικήσουμε από το Δήμο και από αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο που υπάρχει να πάρει αποφάσεις προκειμένου να διεκδικήσει αποφασιστικά ολόκληρο το χώρο στο Δήμο Ιαννητών. Σας ανέφερα ότι τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν σήμερα και δεν είναι λίγα, το ζήτημα της αδαλομίχλης, το ζήτημα του κυκλοφοριακού προβλήματος, το ζήτημα των ελεύθερων σημαντικών κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, έλλειψη χώρων ψυχαγωγίας στην πόλη, είναι σημαντικά ζητήματα και ο κόσμος το αντιλαμβάνεται, γιατί πλέον ο Δήμος Ιαννητών δεν είναι ένας Δήμος ο οποίος ικανοποιεί τις ανάγκες όπως ήταν το 2006, το 1996 ή πρωτύτερα. Μιλάμε για έναν αναπτυσσόμενο Δήμο και πληθυσμιακά και γενικότερα. Επομένως, οι ανάγκες έχουν αυξηθεί. Είναι επιτακτικό να διεκδικηθεί, γι' αυτό συγκροτήσαμε το συντονιστικό, ολόκληρος ο χώρος του στρατοπέδου. Και όχι μόνο αυτό, να δημιουργηθεί ουσιαστικά ένα μέγα πάρκο, ένα μεγάλο πάρκο, το οποίο να σας ενημερώσω ότι δίπλα στο στρατόπεδο Πελισσαρίου υπάρχει το λεγόμενο Γιαννιώτικο Σαλόνι, ένας άλλος μεγάλος πνεύμονας πρασίνου της πόλης, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι στη φάση ανακατασκευής, δημιουργίας πάλι, προκειμένου να αποδοθεί στο γεννιώτικο λαό. Και θεωρούμε ότι λόγω της θέσης του πρώην στρατοπέδου Πελισσαρίου, που γειτνιάζει με το πάρκο Περιστινέλα, έτσι λέγεται εκεί που βρίσκεται το λεγόμενο Γεννιώτικο Σαλόνι, το γνωρίζουν οι κάτοικοι εδώ πέρα, πάρκο Περιστινέλα, να ενοποιηθούν, αυτό διεκδικούμε εμείς, να ενοποιηθούν και είναι και απόψεις αυτές, όχι μόνο των συντονιστικών συλλογικότητων των πολιτών. Έχουν εκφραστεί τέτοιες απόψεις επίσημα και από θέσεις του τοπικού τμήματος του Τεχνικού Μιλητηρίου Ελλάδας, όπου μιλάνε ουσιαστικά για μια ενοποίηση του χώρου πάρκου Περιστινέλα και του πρώην στρατοπέδου, να αποδοθεί στους πολίτες αυτός ο χώρος, να γίνει ένα μέγα πάρκο και προτείνουμε και διάφορες χρήσεις. Θα σας ενημερώσω συνοπτικά ότι στην τελευταία συνεδρίαση της τοπικής αντιπροσωπείας εδώ του Περιφερειακού Τμήματος του Τεχνικού Μιλητηρίου Ελλάδας, πάρθηκε ψήφισμα κατά πλειοψηφία, όπου αναφέρει συγκεκριμένα ότι το πρώην στρατόπεδο Βελισσαρίου θα παραχωρηθεί στο Δήμο Ιαννητών και μαζί με το πάρκο Περιστινέλα που σας προανέφερα να αποτελέσουν πνεύμονα πρασίνου και τόπο αναψυχής. Να διεξαχθεί, αναφέρει το ψήφισμα, αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών για τη σύνταξη master plan με χρήσεις που θα συνδιαμορφώσουν πολίτες, φορείς, ομάδες, σύλλογοι μετά από μακρά εξαντλητική και ουσιαστική περίοδο διαβούλησης. Ενδεικτικά, σας αναφέρω και κάποιες χρήσεις που παραθέτουν, όπως οι δάτινοι τόποι συνδεόμενοι με διαδρομές οικολογικού ενδιαφέροντος, τόποι περιπάτου συναναστραφών και άθληση με ειδικέ προβλέψει ή μεταχείριση για την τρίτη ηλικία, δηλαδή χρήσει που μπορεί να μετατραπεί το σαν πρώην στο τόπο του Βελισσαρίου. Τόποι θεραπευτικών δράσεων, θεραπευτική πασία, καταφύγια οικώσει των ζώων, γυμναστήρια, κολυμπητήριο, παγοδρόμιο, ανοιχτά γήπεδα, σκέιτ, πίστε, αναρρίχηση, προπονητικά πεδία, δημοτική πινακοθήκη που έχει σοβαρή έλλειψη ο Δήμο Ενιτών. Έχουμε, δηλαδή, δεν έχουμε επαρκή χώρο για προκειμένου να αναπτυχθούν τέτοιες δράσεις. Θέλουμε δηλαδή δημοτική πινακοθήκη, ανεξάρτητο αυτό τελικό χώρο, υπαίθριους χώρους εκθέσεων, κινηματογραφικών προβολών, διαλέξεων, θεάτρου, συναυλιών, δημοτικό θέατρο. Δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένες χρήσεις που θα μπορούσαν, αλλά πρώτον, το πρώτο πράγμα είναι να παραχωρηθεί όλα αυτή η έκταση στο Δήμο και να είναι η ιδιοκτησία του. Και μετά υπάρχουν διάφορες δηλαδή, σκέψεις, δράσεις κτλ. Που μπορούν να μετατραπεί ύστερα προφανώς και από συγκεκριμένες συγκεκριμένη σύνταξη σχεδίων από τους αρμόδιους που μπορούν να προχωρήσουν σε αυτή την υπόθεση. Δεν θέλουμε δηλαδή να μετατραπεί αυτός ο χώρος, και αυτή είναι η ουσία του πράγματος, σε μια άλλη ευκαιρία επενδυτικής φύσεως για κάποιους, κερδοσκοπικής ουσιαστικά κατάστασης, όπου να μετατραπεί σε ένα απέραντο χώρο της μετοποίησης ο πρώην χώρος του στρατοπέδου του Βελισσαρίου. Δηλαδή, σκέψεις και του ΤΕΘΑ για να περιέλθει σε αυτό ένα μεγάλο ποσοστό, σημαίνει ότι θα προχωρήσουν σε κάποιες κατοικίες εκεί πέρα, σε κάποιες δηλαδή ουσιαστικά δράσεις, όπου δεν, η πόλη των Ιαννίνων αυτή τη στιγμή δεν έχει ανάγκη από αυτό το πράγμα. Έχει ανάγκη να αποδοθεί όλη αυτή η σημαντική έκταση, και είναι τεράστια έκταση, προκειμένου να λάβουν χώρα εκεί πέρα διάφορου είδους δράσεις. Στα πλαίσια αυτά, εμείς συγκροτήσαμε το συντονιστικό. Και με αυτό το συντονιστικό απευθυνθήκαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχουμε κάνει δύο παρεμβάσεις από πέρσι μέχρι φέτος στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης των Ιαννίνων. Έχουμε κάνει τρεις σημαντικές εκδηλώσεις ανοιχτά στην κοινωνία των Ιαννίνων, με σημαντική ανταπόκριση από τον κόσμο. Και προχωράμε προκειμένου να ενημερωθούν οι Γιαννιώτες και οι Γιαννιώτισσες και γενικότερο ο κόσμος που κατοικεί εδώ πέρα, κατατόπισε γειτονιές με διάφορα φυλάδια, με διάφορες μικροφωνικές, για να ενημερώσουμε για αυτό το ζήτημα. Το θεωρούμε υψής σημασίας για την πόλη μας. Γι' αυτό και έχουμε λάβει αυτές τις δράσεις. Η ουσία, κύριε Καρβουνόπουλο, είναι ότι παρόλες τις οπλίσεις οποίες έχουμε, προς χάρη και στο Δημοτικό Σύμβουλο της πόλης, όπου εκεί πρέπει, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι η Δημοτική Αρχή Μπέγκα, η οποία είναι αυτή τη στιγμή, έχει τα ενία του Δήμου, στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν ήταν αρνητική στο ζήτημα της παραχώρησης εξ ολοκλήρου του πρώην στρατοπέδου στο Δήμο Ιαννιτών. Όπως και άλλες παρατάξεις, πρέπει να ομολογήσω ότι υπήρχαν και κάποιες συγκεκριμένες παρατάξεις, όπως πρώην Δημοτική Αρχή που σας ανέφερα πριν 20 χρόνια του κ. Κόντα, ο οποίος συμμετέχει τώρα σαν Δημοτικό Σύμβουλο με την Δημοτική του Παράταξη, ή του κ. Κολόκα, που ανέφεραν ουσιαστικά αυτά που λέει και η κυβέρνηση, δηλαδή οι αξιώσεις τώρα που έχει το ΤΕΘΑ, ότι ουσιαστικά δεν είναι, είναι καινογράμμα να διεκδικούμε όλο το χώρο και ότι ουσιαστικά πρέπει να υπάρχει ένα συμβιβασμός, αυτό είναι το ρεαλιστικό σχέδιο και ούτω καθεξής. Δηλαδή είναι ένα συμβιβασμός με το ΤΕΘΑ, προκειμένου να παραχωρηθεί ένα τμήμα στο Δήμο Ιαννιτών και το άλλο τμήμα ουσιαστικά να οικοδομηθεί και να αντιμετωπιστεί από το ΤΕΘΑ. Δηλαδή επανήλθε η κουβέντα αυτή προ 20 ετία. Κατά πλειοψηφία βέβαια δεν είναι αυτή η άποψη του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά απ' την άλλη υπάρχει και είναι τελείως διαφορετικό να λες ότι συμφωνώ να παραχωρηθεί και ουσιαστικά αυτό, αν μένει μόνο εκεί και δεν υπάρχουν συγκεκριμένες δράσεις και πρωτοβουλίες προκειμένου να γίνει πράξη αυτό, τότε μένει κενό γράμμα αυτή ουσιαστικά κατά αυτή η πρόταση. Δηλαδή, η Δημοτική Αρχή τότε, πριν νομίζω ένα χρόνο, πήρε την πρωτοβουλία όπου όλες οι δημοτικές παρατάξεις πλην της Δημοτικής Παράταξης του κ. Γκόντα, αν δεν κάνω λάθος, έστειλαν ένα γράμμα στον Πρωθυπουργό που ζητούσαν την παραχώρηση πλήρως της εκτάσεως αυτής, καθ' υπόδειξη και σύμφωνα με τα λεγόμενα του Πρωθυπουργού πριν τις βουλευτικές εκλογές του 23. Αν μένει μόνο η πρωτοβουλία σε αυτά τα επίπεδα και το Δημοτικό Συμβούλιο δεν στέκεται αρρωγός σε συντονιστικό συλλογικότητων μαζί να διεκδικήσουμε όλοι μαζί αυτό το χώρο με δυναμικές πρωτοβουλίες, τότε θεωρούμε ότι είναι σαν να λέμε νύχτα στα σκύρα μας. Δηλαδή, εμείς τα είπαμε, αφού η κυβέρνηση δεν έχει σκοπό, εμείς θέλουμε. Αισθανόμαστε κάπως έτσι δηλαδή από τη Δημοτική Αρχή και γενικότερα το Δημοτικό Συμβούλιο, ότι ναι, εμείς θέλουμε να παραχωρηθεί στο Δήμο, αλλά τι να κάνουμε, αφού δεν υπάρχει διάθεση από την κυβέρνηση, θα υπομπιστούμε ό,τι αποφασίσουν αυτοί. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι πρέπει να υπάρχει μια άλλη είδους κινητοποίηση από τη Δημοτική Αρχή και από το Δήμο και από την Περιφέρεια. Εκεί πέρα η Περιφερειακή Αρχή Καχρημάνη ουσιαστικά αποτελεί αρρωγός της κυβέρνησης. Δηλαδή δεν έχει εκφράσει την άποψη της πλήρης ανοιχτά, της πλήρης παραχώρησης του στρατοπέδου στο Δήμο Ιαννίτων. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι πρόκειται για μια διεκδίκηση η οποία είναι ανοιχτή με την έννοια ότι δίνουμε τη μάχη. Και μπορώ να ομολογήσω ότι η συχνότητα συνεδρίας αυτού του συντονιστικού, δηλαδή και τη ανταλλαγή απόψεων και των πρωτοβουλίων που πρέπει να πάρθουν το επόμενο χρονικό διάστημα, είναι πολύ συχνή. Δηλαδή, κάθε εβδομάδα, εδώ και ένα χρόνο, συνεδριάζει κανονικά το συντονιστικό και παίρνουν πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση το πώς θα ενημερωθεί η κοινωνία περισσότερο και προκειμένου να υλοποιηθεί, να γίνει πράξη το αίτημα αυτό της παραχώρησης του πρώην στρατοπέδου πλήρως στο Δήμο Ιαννιτών, προκειμένου να μετατραπεί, ξαναλέω, και αυτή είναι, δεν είναι μόνο να παραχωρηθεί, είναι το πρώτο σωστό στο Δήμο, αλλά θα πρέπει να ξεχάσουμε οποιαδήποτε σχέδια μετά τις συνειδητοποιήσεις ή τύπου real estate επενδυτικά σχέδια. Τα έχουμε δει αυτά στο ελληνικό παραδείγματος χάρη, το ξέρετε πολύ καλά, κάτω στην Αττική. Ότι πρέπει να παραχωρηθεί στο Δήμο και να μετατραπεί σε ένα δημόσιο αστικό πάρκο αναψυχής και πολιτισμού, να συνενωθεί με το πάρκο Πυρσινέλα που είναι δίπλα και να αποδοθεί εξ ολοκλήρου. Και σας είπα κάποιες χρήσεις που μπορούν να γίνουν και κάποιες δράσεις και αρκετά πράγματα δηλαδή στους πολίτες. Και εφόσον αυτά γίνουν πράξη, αυτό σημαίνει αναβάθμιση και της ίδιου του επίπεδου ζωής των κατοίκων. Ναι. Προφανώς, αν η κουβέντα αυτή απαρτιζόταν και από άλλα μέλη της κοινωνίας του Ιαννίνου, της πόλης του Ιαννίνου, θα σας έλεγαν και άλλα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Όπως το κυκλοφορικό χάρη είναι ένα τεράστιο ζήτημα και με τον τρόπο αυτό πώς θα αντιμετωπιστεί προϋποθέτει ότι αυτές οι δράσεις και οι χρήσεις οι οποίες θα πρέπει να έχει αυτό το πάρκο, το δημόσιο αστικό πάρκο που διεκδικούμε, θα πρέπει να, ταυτόχρονα να υπάρχουν και δημοτικές αστικές συγκοινωνίες, δηλαδή δημοτικές συγκοινωνίες επαρκής όπου να μεταφέρουν τον κόσμο για να μπορούν να βρίσκονται σε αυτό το χώρο και να τον απολαμβάνουν. Δηλαδή πρέπει να γίνει σε συνδυασμό αυτή η κουβέντα που έχει ανοίξει τώρα, ότι να γίνουν σε συνδυασμό και άλλα ζητήματα και άλλα πράγματα, τα οποία θα είναι προς όφελος, θεωρούμε, στις ίδιες τις πόλεις.
2: Μάλιστα. Κύριε Πατσούρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαστε εδώ να το παρακολουθούμε το θέμα, γιατί όπως λέτε, πραγματικά δεν πρέπει να αντιμετωπιθεί κι άλλο η πόλη σας. Ήδη, όπως μας επισημάνατε, είναι η πιο μολυσμένη από τις επαρχιακές.
3: Θεωρώ, ναι, αν δεν κάνω λάθος, δεν ήθελα να το πω έτσι. Νομίζω είναι η πιο μολυσμένη πλέον. Δηλαδή, και με στατιστικά στοιχεία, τα Γιάννενα, σκεφτείτε τώρα πια τα Γιάννενα. Δηλαδή, που έχουν ο νομός Ιωαννίνων, περιβάλλεται από βουνά, προφανώς χωριά, τις θυμασίες κτλ. Που αποτελούν μεν τουριστικούς προορισμούς, αλλά στην κατάσταση στην οποία. Όλη αυτή η πολιτική και κοινωνική κατάσταση στην οποία υπάρχουν αυτά τα χρόνια, φέραμε την πόλη και οι ειδικούντες σε μια κατάσταση τέτοια που να θεωρείται τα Γιάννενα η πιο μολυσμένη περιοχή στην Ελλάδα. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι η αναγκαιότητα συγκεκριμένων δράσεων, πρωτοβουλειών, προκειμένου να ξεπεραστούν κάποια ζητήματα, είναι επιτακτική. Επομένως, εμείς θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε αυτόν τον χώρο προς όφελος της κοινωνίας, εδώ και τώρα να γίνει δημόσιο αστικό πάρκο αναψυχής και πολιτισμού το πρώην στρατόπεδο του Βελισσαρίου.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
3: Εγώ ευχαριστώ. Εσείς να είστε καλά. Γεια σας. Καλό απόγευμα.
4: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
5: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικό Σύλλογο Προστασία Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
6: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
7: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
8: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
9: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
10: Μάριος Αθανασίου.
11: Βαλέρια Κουρούπη.
12: Και ο Σπύρος Πούλης.
13: Ο επιθεωρητής Drake.
14: Η μαύρη χείρα.
15: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
16: Θέλω να βοηθήσω.
10: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
14: Κέντρο, δηλώνω, έλαξη, πυροφύλαξη.
15: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
16: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
17: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
18: Το Fiesta Voyo επιστρέφει στο Ραλιάκμολα.
19: Γιάννης Χαρούλης, Άλκησης Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Νατάσα Μποφίλιου, Εθισμός, Μαρίνα Σπανού, Νόβελ 729, Σκιαδαρέσες, Τζαούλ, Αλκιόνι, Αλεξάνδρα Γκουντούλια, Chasing Bone, Γιώργος Παπαγιοργίου και Polkar, Ecolabs, Rad και κάθε βράδυ DJ Set ως τα ξημερώματα.
20: Τέσσερις μέρες, ένας ποταμός, απειρά αστέρια.
19: 23 με 26 Ιουλίου, Μικρό Κασοσιάτιστας.
20: Η Πέμπτη, ελεύθερη είσοδος.
19: Εισιτήρια στο more.com. Fiesta Voyo, φέτος το καλοκαίρι. Εκεί, χορηγός Amstel.
21: Όταν βλέπουμε σκουπίδι στη θάλασσα, κάνουμε αλλαγή βλέψης.
22: Όταν τελειώσει, δεν θα λερώσει. Σκουπίδια μόνο στον κάδο.
23: Γόπες μόνο σε πιάτο. Ποτέ στην παραλία.
22: Διατηρούμε τις παραλίες μας καθαρές, προστατεύουμε τη θαλάσσια ζωή. Όταν βρίσκω σκουπίδι στην παραλία, το μαζεύω. Το ίδιο κάνει και η παρέα.
24: Αυτό το καλοκαίρι η υπόσχεσή μας είναι καθαρές θάλασσες. Ιδιώτες και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις υποστηρίζουν την εκστρατεία του Mediaset.
23: Μπες τώρα
22: στο καθαρές θάλασσες.gr
23: και δώσε τη δική σου υπόσχεση.
22: Είσαι μαζί μας. Yeah.

0: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
1: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσια είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη. Τι παίρνεις ρε φίλε?
2: Το ιστορικό σου παίρνω Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
1: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
4: Καλοκαιρινή περιοδία ανά την Ελλάδα.
3: Η παράσταση που αγαπήθηκε πολύ τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό φτιάχνει βαλίτσες και ταξιδεύει. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα.
4: Με του Στάσο Ιωδανίδη και Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
3: Αυτό το καλοκαίρι έρχεται στα μέτια σας.
4: Η προπόληση ξεκίνησε μέσω της moor.com.
5: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζεται και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
6: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
7: Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλές σχετικές εξελίξεις από την Τουρκία. Από ό,τι φαίνεται, οι Τούρκοι, τουλάχιστον αυτά τα οποία λένε, λαμβάνουν όλα τα δώρα από τον Τραμπ. Αναφέρομαι στα F-35. Καταστροφικές οι εξελίξεις αυτές για τον ελληνισμό, φίλες και φίλοι. Θα δούμε σήμερα το θέμα. Τι μπορεί να σημαίνει, τι μπορεί να γίνει, τι θα έπρεπε να γίνει. Όλα αυτά σήμερα στο κανάλι. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Έχουμε να είστε όλες και όλοι καλά. Σήμερα είναι Παρασκευή 10 Ιουλίου. Είμαστε εδώ, παρεούλα. Να ξέρετε ότι έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία για να σώσουμε το κανάλι μέσω του YouTube. Περιμένουμε την απόφαση, έτσι έχουμε κάνει τα πάντα. Έχουμε καταθέσει τα στοιχεία του το κανάλι αυτό. Αναφέρομαι στο αγγλικό, στο αγγλόφωνο κανάλι. Από εκεί μας χτύπησαν οι Τούρκοι, να ξέρετε. Από εκεί τους πόνεσε προφανώς. Μαζικά οργανώθηκαν τουρκικές οργανώσεις και επιτέθηκαν στο κανάλι, το κατήγγυλαν ότι ξέρω εγώ είναι... δεν ξέρω, ρατσιστικό ή ξέρω εγώ, στοχοποιεί την Τουρκία κτλ. Το οποίο βέβαια είναι ψευδές. Εγώ τα βίντεο αυτά τα οποία αναφερόμουν ουσιαστικά στον Αλ Τζολάνι, αν τρομοκράτη, δεν μπορούσα να το στρογγυλέψω. Δεν πρόκειται να το στρογγυλέψω. Καλύτερα να σταματήσω να μιλάω από το να στρογγυλέψω το λόγο μου. Το ξέρετε και με ξέρετε. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε τι θα ακολουθήσει, θα δούμε τι θα γίνει. Περιμένουμε. Μέχρι τότε θα είμαι εδώ, ζωντανός, στο κανάλι, όρθιος. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Το κανάλι έχει μείνει στάσιμο, έχει ταβανιάσει, δεν αυξάνεται, δεν πάει παρακάτω. Δεν υπάρχει καμία εξέλιξη του καναλιού όσο κρατάει αυτή η διαδικασία του παγώματος. Έχει παγώσει το κανάλι μας, δεν μπαίνει νέος κόσμος, τα βίντεο δεν εμφανίζονται σε πολλούς. Εν πάση περιπτώσει, εξετάζω και άλλες επιλογές. Δεν ξέρω αν έχετε κι εσείς, και δεν είναι τώρα πλατφόρμες σαν άλλες πλατφόρμες εννοώ.

ανακοινώσει πιο πολύ. Η πρώτη έχει να κάνει με την προσφορά που τρέχει αυτό τον Ιούλιο. Αν την έχετε, δεν την έχετε ακούσει, προλαβαίνετε ανετότατα. Όλο τον Ιούλιο, όλες οι παραγγελίες στα βιβλία μου. Θυμίζω τα βιβλία μου, ας πούμε εδώ, τον Ντόμινο, στο οποίο θα αναφερθούμε πολύ σήμερα. Εδώ είναι η βίβλος των λειτουργικών σχέσεων. Όλα τα θέματα, οι διαφορές μας με την Τουρκία από το 1974 μέχρι και σήμερα στην πραγματικότητα. Πιάνει και η Κύπρο, οι τρεις μεγάλες κρίσεις. Και τα λοιπά βιβλία μου, ώρα το Λίκον βέβαια, η δημοκρατία το πρώτο περιμέναμε, και τα δύο τελευταία εδώ, οι υπερασπιστές της δημοκρατίας, η Αθηναϊκή Δημοκρατία δηλαδή, και το βιβλίο «Οι Πατρίδες», για, για όσους εξ ημών είστε απόγονοι των προσφύγων, των ανθρώπων μας από την Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη. Λοιπόν, για το μήνα αυτόν, αν κάνετε παραγγελίες και το ζητάτε, παρακαλώ ζητάτε το, θα φροντίζουμε τα βιβλία αυτά να έρχονται σε εσάς υπογεγραμμένα από εμένα, αφιερωμένα όπου μας πείτε. Για όλο τον Ιούλιο, ξαναλέω, όλες παραγγελίες μπορείτε απλά να ενημερώνετε, θα πρέπει να είναι προφανώς από εμάς, όχι από κάποιο βιβλιοπωλείο. Δηλαδή, είτε τηλεφωνικά στο 210-33-16-036, είτε στο email info@infognomon.gr, αφού κάνετε την παραγγελία σας μέσω του βιβλιοπωλείου μας, το οποίο είναι infognomon.gr, θα μπορείτε να επικοινωνείτε και να του ζητάτε την αφιέρωση, η οποία θα δίνεται, ξαναλέω, αυτή η προσφορά είναι για όλο, για όλο τον Ιούλιο. Έτσι ώστε τον Αύγουστο να απολαύσετε τις διακοπές σας, εύχομαι, με ένα βιβλίο, και να μου πείτε και τις απόψεις σας, να στείλετε ένα email να μας πείτε πώς σας φάνηκε το βιβλίο. Το δεύτερο, πάρα πολύ σημαντική ανακοίνωση δεύτερη, θέλω να ακούσετε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχουμε το εξής. Επειδή, κακά τα ψέματα, βλέποντας τι γίνεται στη χώρα, δεν υπάρχει δυστυχώς κόμμα, εκεί καταλήγουμε, το οποίο να υποστηρίζει τη δημοκρατία σαν πολίτευμα ή πρωτοβουλία, κίνημα κτλ. Ούτε υπάρχει κάποιο κόμμα το οποίο να μιλάει για την απαραίτητη κάθαρση. Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση αυτά τα δύο είναι μείζωνα ζητήματα, σημαία μας, δηλαδή να λογοδοτήσουν όλοι οι λοποδίτες, όλοι οι πιατσικολόγοι και αυτά τα σαλτιμπάγκοι της πολιτικής, και βέβαια να μεταβούμε σε πολίτευμα δημοκρατίας και όχι μια έτσι εξοραϊσμένη ολιγαρχία. Δεν τη θέλει κανένα, σαν τα μούτρα της είναι η ολιγαρχία, σαν τα μούτρα της αυτήν που την πρεσβεύουν. Θέλουν να γίνουν χαλίφοι στη θέση του χαλίφη. Δεν έχουμε καμία σχέση με ανθρώπους συστημικούς στην πραγματικότητα και στην καρδιά. Γι' αυτόν τον λόγο, ακούστε το, είναι μεγάλη αυτή η ανακοίνωση. Οι άνθρωποι του δικτύου και τα παιδιά από την ομάδα Εξουσίας Πολίτες, μπορεί να έχετε δει στο τέλος του βίντεο, εδώ ένα σύμβολο να βγαίνει, ένα σύνθημα μάλλον, οι Εξουσίας Πολίτες. Δεν είναι απλά σύνθημα, είναι σύνθημα, είναι μεγάλο σύνθημα, αλλά είναι και μια πλατφόρμα με ιστοσελίδα Εξουσίας Πολίτες, και είναι και μια ομάδα που δουλεύει, η οποία εντάσσεται στο ευρύτερο δίκτυο αυτών των ανθρώπων που πολεμάμε για δημοκρατία, για εθνική ανεξαρτησία. Τα παιδιά λοιπόν αυτά, των οποίων είμαι ένας, δουλεύουν όλο αυτό το διάστημα για θέματα τα πολιτιακά, και ο δρόμος μπροστά για να προχωρήσουμε στο θέμα αυτό, στον κοινό μας αγώνα, είναι να φτιάξουμε εμείς την πλατφόρμα της διαβούλευσης, τη δημοκρατική πλατφόρμα διαβούλευσης, όπου από εκεί θα βγαίνουν όλες οι ιδέες, οι δημοκρατικές, μέσω μιας συμμετοχικής διαδικασίας. Θα είναι μια ανοιχτή πλατφόρμα, διαδικτυακή πλατφόρμα, ηλεκτρονική πλατφόρμα στα κινητά, σε υπολογιστές, η οποία πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή και σαν κώδικας, υπό την έννοια ότι θα δίνεται σε οποιαδήποτε ομάδα θέλει να φτιάξει κάτι δικό της αντίστοιχο, ή να γίνουν κοινωνία αυτής της ιδέας και να μετέχουν και άλλες ομάδες. Δηλαδή μια ομάδα που είναι Εξουσίας Πολίτες φτιάχνει αυτή την πλατφόρμα της συμμετοχικής λήψης αποφάσεων στην πραγματικότητα, που καθένας θα βάζει μια ιδέα και θα, κατόπιν συζητήσεως, θα λαμβάνονται αποφάσεις δημοκρατικά και συμμετοχικά. Κανείς δεν το έχει κάνει, εμείς θα το κάνουμε, και από εκεί και πέρα θα το καταστήσουμε, προσέξτε, κεκτημένο σε όλα τα κόμματα στη χώρα ή και σε άλλους οργανισμούς, να μην λειτουργούν, να μην λαμβάνουν αποφάσεις δίχως αυτήν τη διαδικασία της δημοκρατικής συμμετοχής. Είναι μεγάλος ο στόχος εδώ, μεγάλος ο αγώνας, είναι, το λέω ειλικρινά, πρώτη φορά το λέω, είναι το πρώτο βήμα, το λέω και το εννοώ, το πρώτο βήμα για τη μετάβαση σε πολίτευμα δημοκρατίας. Αυτή η πλατφόρμα δημοκρατικής λήψης αποφάσεων, η οποία γίνεται τώρα, μπορούν να μπαίνουν μέσα κόμματα, δήμοι, ομάδες, εταιρείες, και να λαμβάνουν συμμετοχικά τις αποφάσεις τους, να ακούνε όλα τα ενεργά μέλη, ενεργά είναι η λέξη κλειδί εδώ, να συναποφασίζουν και να συνδιαμορφώνουν κάτι το οποίο θα εκφράζει το κοινό καλό και συμφέρον. Το φτιάχνουμε λοιπόν εμείς, και είναι μεγάλη η στιγμή αυτή, σας το ανακοινώνω ουσιαστικά τώρα, και για το λόγο αυτό χρειαζόμαστε ανθρώπους που θέλουν να βοηθήσουν σε αυτό το έργο, το οποίο είναι υπερβατικό, δεν το κάνουμε για εμάς, δεν είναι κερδοσκοπικό, γίνεται για να, ξαναλέω, να δημιουργηθεί αυτή η πλατφόρμα, να το μάθουν όλοι και να ρωτάνε αύριο μεθαύριο το κόμμα του ΤΑΔΕ της ΔΥΝΑ. Λειτουργείτε δημοκρατικά? Ναι, λειτουργούμε. Πώς λειτουργείς, ρε θείε, ρε θίτσα, δημοκρατικά, όταν τις αποφάσεις τις παίρνεις εσύ

σου, οι αυλοκόλακές σου, δεν λειτουργεί δημοκρατικά. Η εναλλακτική είναι αυτή η πλατφόρμα, η συμμετοχική πλατφόρμα διαβούλευση που έχουν φτιάξει τα παιδιά, οι εξουσίες πολίτες. Για το λόγο αυτό λοιπόν, απευθύνουμε κάλεσμα για όποιον θέλει και μπορεί να βοηθήσει άτομα τα οποία έχουν σχετικές ειδικότητες σε αυτή τη φάση. Λοιπόν, ψάχνουμε web front-end developers, developers δηλαδή, οι οποίοι θα δουλέψουν στο web front-end. Ψάχνουμε developers για Android και iOS, δηλαδή Apple συσκευές, mobile συσκευές, Android και iOS. Ψάχνουμε designers UX, όσοι είστε, ξέρετε ποιοι είστε, και αν είναι και γραφίστε ακόμα καλύτερα. UX designers για web και mobile, για υπολογιστή δηλαδή και για κινητό. Αυτή είναι η ιδέα. Επίσης και web services backend developer εδώ μου λένε τα παιδιά ότι χρειαζόμαστε. Εάν πιστεύετε σε αυτή την ιδέα, στον αγώνα για μετάβαση πολύτιμα δημοκρατίας και σε μια πλατφόρμα η οποία θα λειτουργεί, θα φτιάξουμε και πιλωτικά και στο κανάλι θα λειτουργούμε έτσι. Εσείς θα αποφασίζετε τα βίντεο για παράδειγμα με τη διαδικασία που θα δείτε στην πλατφόρμα. Αλλά και σε επίπεδο τοπικό, περιφερειακό και εθνικό, κάποτε να αναλαμβάνουμε αποφάσεις οι πολίτες οι ίδιοι και να μην είμαστε ουραγοί αλλά πρωτοπόροι, να μην ακολουθούμε τους Ελβετούς ή δεν ξέρω εγώ τι, τον Τραμπ ή τον κουλάνθρωπο. Να είμαστε εμείς οι πρωτοπόροι της δημοκρατίας και να επεκτείνουμε τη δημοκρατία. Αν πιστεύετε σε αυτό και βρίσκεστε σε αυτές τις κατηγορίες, μπορείτε να προσφέρετε θελοντικά. Ξαναλέω, όλοι θελοντικά δουλεύουμε. Εδώ, αυτή είναι. Να φτιάξουμε πλατφόρμα και να τη δώσουμε στην κοινωνία για να πάμε στη δημοκρατία. Αν θέλετε λοιπόν, στείλτε email στο stavros.kal@gmail.com, το email μου, ή γράψτε μήνυμα και τα λοιπά, θα το δούμε σε αυτό το βίντεο από κάτω στα σχόλια. Αυτά προς το παρόν, θα σας ενημερώσουμε για οτιδήποτε άλλο γίνεται σχετικά με την πλατφόρμα. Ξαναλέω, είναι το μεγαλύτερο βήμα. Το πρώτο βήμα είναι. Είναι το πρώτο βήμα για τη μετάβαση πολύτιμα δημοκρατίας, δεν υπερβάλλω. Λοιπόν. Και κοιτάξτε να δείτε τώρα, γιατί είπα ότι η λύση θα δοθεί από την κοινωνία και όχι από κανένα κόμμα. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κανένα κόμμα, είτε μέσα στη Βουλή είτε εκτός, που να μιλάει για δημοκρατία και για κάθαρση. Ακούστε για παράδειγμα τι γίνεται αυτή τη στιγμή με το θέμα των υποκλοπών του Predator, το οποίο θα έπρεπε να, και καλό και τώρα, έστω και καθυστερημένα, όσα κόμματα είτε είναι μέσα στη Βουλή είτε είναι εκτός Βουλής, να βάλουν βασικό θέμα στην ατζέντα τους, να στηθεί ειδικό δικαστήριο για τον Γκούλη και τη Φάρα, τους ανθιποβαστάους, την ανθιποβρωμοφάρα, όποιος έχει ακουμπήσει αυτή τη βρωμοφάρα, να στηθούν ενώπιον του ειδικού δικαστηρίου και να τους τεινάξουν τα πέταλα. Βασική θέση προεκλογική, ειδικό δικαστήριο για το Predator. Τολμάτε, λοιπόν, θα δούμε ποιος, και όχι μόνο, μην μείνουμε εκεί, κάθαρση. Να ξυλωθεί όλο ό,τι έχει κάνει και νεκροί πολιτικοί, να φέρουν τα λεφτά πίσω, τα κλεμμένα, τα τέκνα, τα σπίτια κτλ. Να μείνουν στον δρόμο, στον άσο, στα χαλιά να κοιμούνται στις παραλίες. Δεν με ενδιαφέρει. Κάθαρση. Ποιος τολμάει να υιοθετήσει μια τέτοια θέση. Δείτε λοιπόν τι έγινε για να καταλάβετε για το θέμα του Predator. Στην Επιτροπή Θεσμών στη Βουλή, ένα πραγματικό πραξικόπημα, όπως φάνηκε από την Νέα Δημοκρατία, που είναι νομίζω συλλήβδιν πλέον εγκληματική οργάνωση, και όχι μόνο η κυβέρνηση, όχι μόνο οι κουλινίστας, αλλά και οι βουλευτές, οι οποίοι και καλά δυσανασχετούν, θέλουν να κάνουν κάτι άλλο μετά τον Γκούλη. Όλοι μα, όλη η εγκληματική οργάνωση, όλοι με όλοι χειροπόδαρα, και αυγό, όχι αυγό, μήλο στο στοματάκι, σαν τα γουρούνια που έχετε φάει, σαν γουρούνια τόσα χρόνια. Λοιπόν, για να δούμε τι έκανε η πλειοψηφία στην πραγματικότητα. Επικαλέστηκαν, λέει, φτηνές δικαιολογίες, τις βλέπω εδώ, για να μην δεχθούν το Δημητριάδη, δηλαδή τον ανιψιό του Κούλη, ο οποίος ήταν ο υπεύθυνος για το θέμα αυτό, και τον Ντίλιαν, ο οποίος Ντίλιαν ήταν ο άνθρωπος που το πούλησε αυτό το παράνομο λογισμικό, Γρηγόρης Δημητριάδης και Ταλ Ντίλιαν, δεν τους κάλεσαν, ακούστε εδώ, χωρίς ίχνος αξιοπρέπειας, φτηνές δικαιολογίες κτλ., να μην καταθέσουν. Ποιοι οι πρωταγωνιστές του σκανδάλου, ο Ντίλιαν και ο Δημητριάδης. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για αδιανόητη. Κοιτάξτε τι είπε ο Βορύδης. Η θέση της Νουδού και της πλειοψηφίας είναι. Θα έπρεπε να ντρέπεσαι και για τα δύο. Και ντρεπόμαστε εμείς που είστε πλειοψηφία και όχι πολιτικά ποντίκια που κρύβεστε. Το αίτημα αυτό, το ότι να κληθούν δηλαδή ο Δημητριάδης και ο Ντίλιαν, παραβιάζει τον κανονισμό της Βουλής. Γιατί δεν ζητεί να κληθούν δημόσια πρόσωπα με δημόσια ιδιότητα που δεν έχουν να προσθέσουν οτιδήποτε ουσιώδες και σημαντικό. Καταχράται, λέει εδώ η αντιπολίτευση, το δικαίωμά της. Γιατί λέει, τα πρόσωπα αυτά είχαν κληθεί σε πρώτερη στιγμή που υπήρχε εγκύτητα με τη δημόσια ιδιότητά τους. Τα όρια της καταχρήσεως δικαιωμάτων από την αντιπολίτευση πρέπει να ελέγχονται. Εδώ ο Πεκεπές, που είναι ακόμα ελεύθερος γιατί ζούμε σε μπανανία, τολμάει και λέει ότι δεν έχουν δημόσια ιδιότητα ο ανιψιός του Πρωθυπουργού που ήταν υπεύθυνος στο γραφείο του και ο Ντίλιαν που πούλησε το ίδιο το λογισμικό. Για να καταλάβετε την αθλειότητα.
ιδιώτης, ακούστε εδώ, και οι δύο βέβαια είχαν κληθεί να καταθέσουν την Επιτροπή Θεσμών του 22 με τις ίδιες ιδιώτες που καλούνται και τώρα. Δηλαδή μετά από 3 χρόνια, 3,5, τι άλλαξε, δε, τίποτα στην πραγματικότητα. Δεν έχει αλλάξει, απλά από ό,τι φαίνεται φοβούνται τι μπορεί να βγει τώρα, διότι καταλαβαίνω ότι ο Ντίλιαν έχει αποφασίσει, ο Εβραίος αυτός δεν είναι ιδιώτης, είναι πρώην στρατιωτικός, μέλος της Μοσάντ, και έχει πει δημόσια ότι η εταιρεία του είχε σχέσεις με τους Κουλινίστας, τη Βρωμοφάρα, με τις υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας μας δυστυχώς, την κυβέρνηση, και το έκανε με συνεργασία του Σκούλη και Δημητριάδη. Άρα καταλαβαίνετε ότι γι' αυτό φοβούνται. Έχει πει ότι δεν πρόκειται να πληρώσω εγώ το τίμημα να έρθω ενώπιον της δικαιοσύνης χωρίς να θυσιάσω ή το Δημητριάδη, τον Κούλη ή όλη τη Φάρα. Ουφάλες, πολιτικά θα σας θάψω όλους μαζί, γι' αυτό δεν τους θέλουν. Και επικαλούνται κανονισμό ότι δεν έχουν, λέει, είναι ιδιώτες. Ακούστε εδώ, αθλειότητες. Όλοι μα όλοι οι βουλευτές Νουδού δεν σώνεται κανένας. Όποιος παραμένει με την ιδιότητα της Νουδού μετά από τόσα χρόνια είναι ειλικρινά λέση, βράζει στο ίδιο σαπιοκάζανο. Λοιπόν, επειδή ωστόσο, ακούστε εδώ, γιατί κάποιοι έχετε λίγο ψευδεστήσεις με τα άτομα στη Βουλή, επειδή είπα για την επιτροπή αυτή, υπήρχε μια άλλη εδώ και κλεισμένο των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Διοντολογίας στη Βουλή. Ακούστε εδώ. Και υπάρχει μια υπόθεση κατά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, του Νέπο Μπέιμπι που λέγεται Κωνσταντοπούλου. Νέπο Μπέιμπι γιατί ο μπαμπάς ήταν πρόεδρος στο συνασπισμό και είπε να πάρει την οικογενειακή δουλειά, όπως και ο μπαμπάς ήταν δικηγόρος και έγινε την οικογενειακή δουλειά, το οποίο δεν είναι κακό. Εδώ το να γίνεσαι πολιτικός επειδή ήταν ο μπαμπάκα σου είναι μεμπτό, γι' αυτό και λέγεσαι Νέπο Μπέιμπι. Άλλο το επαγγελματικό, άλλο να είσαι επαγγελματίας πολιτικός που είναι απεχθέστατο, είναι 100% ολιγαρχική. Είναι η μνηστής της ολιγαρχίας η κυρία Κωνσταντοπούλου, να ξέρετε, το ξέρω προσωπική άποψη. Λοιπόν, προσωπική εμπειρία. Ακούστε εδώ, τις έχουν κάνει, καταρχάς είναι όπως όλοι οι δικηγόροι του κοινοβουλευτισμού, είναι ελάχιστοι οι δικηγόροι που απορρίπτουν τον κοινοβουλευτισμό και να τους έχετε στο περιβάλλον σας. Η πλειοψηφία των δικηγόρων στη χώρα 100% έχουν ορκιστεί στο Σύνταγμα και στηρίζουν τον κοινοβουλευτισμό. Να ξέρετε, στην ομάδα Αξίωση Πολίτες έχουμε δικηγόρους που είναι κατά του κοινοβουλευτισμού. Εδώ λοιπόν, επειδή η ίδια είναι 100% με τον κοινοβουλευτισμό, όλοι οι δικηγόροι του κοινοβουλευτισμού είναι δικομανείς. Και γουστάρουν να μιλάνε για να σου φέρω την αστυνομία, να σε δικάσω, να σε μηνύσω, να σου κάνω αγωγή κτλ. Λοιπόν, επειδή τώρα την έφαγε στην κεφάλα από τις αθλειότητες που κάνει, τις γύρισαν μπούμερανγκ και την έχουν μηνύσει εδώ αντίστοιχα, όπως διαβάζω, η Μαρία Σιρεγγέλα έχει καταθέσει σε βάρος της Κωνσταντοπούλου αγωγή ύψους 300.000 ευρώ για προσβολή προσωπικότητας. Δηλαδή, όταν είσαι δικομανής και στηρίζει, ξέρω εγώ, βιαστές, δολοφόνους και απειλείς θεούς και δαίμονες, να σε μηνύσω. Γιατί ποιος ασχολείται τώρα με. Ποιος θέλει να ασχοληθεί με την περίπτωσή σου και να κάτσει τώρα να ξεκατηνιάζεται σε δικαστήρια με την εν λόγω κυρία. Δηλαδή, ειλικρινά, είναι η πίεση και ο φόρτος του τι θα υποστώ τώρα τη φάτσα σου, τα τσιρίγματα του άλλου, τις αγωγές, τις μηνύσεις, και σε κατανικάνε με αυτή την αθλειότητα. Αυτό είναι το κοινοβουλευτικό μοντέλο, να ξέρετε. Συκοφαντική δυσφήμιση, όλα αυτά κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Σε μια δημοκρατία δεν θα υπήρχαν. Με επιχειρήματα θα απαντούσε και όχι με απειλές για αγωγές και μηνύσεις κτλ. Δηλαδή, την έφαγε στη μούρη. Τις ίδιες αθλειότητες που έκανε, τις βρήκε μπροστά της και είναι και κάρμα, να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, και από ό,τι διαβάζω, έγινε χαμός, λέει, στην Επιτροπή. Τσιρίγματα, στριγγλιές, ουρλιαχτά. Έγινε χαμός, λέει. Η ίδια η Κωνσταντοπούλου είπε ότι πρέπει να επιληθεί αστυνομική αρχή για το αυτόφορο κακούργημα που διαπράττουν οι βουλευτές της Νουδού. Να μπει δηλαδή η αστυνομία να συλλάβει τους βουλευτές Νουδού για χάρη της. Για απόπειρα, λέει, εκβίαση. Ακούστε εδώ. Γιατί, λέει, οι βουλευτές της Νουδού δρούν σε συνεννόηση με τη Σιρεγγέλα. Και ότι, δηλαδή, συνεννόηση, άρα έχουν διαπράξει, λέει, κακούργημα. Ακούστε εδώ. Υπάρχει, λέει, επίσης σύγκρουση συμφερόντων, λέει, μίας άλλης της Ιωάννας Λιτρίβη, λόγω της φιλικής σχέσης που έχει η Λιτρίβη, η βουλευτής, με τη Μαρία Σιρεγγέλα. Και γι' αυτό το λόγο, λέει, πρέπει να μπουν μέσα να συλληφθούν όλοι, δηλαδή, προγραφές. Θυμάστε τα μπραβιλίκια που έκανε έξω από τη Βουλή, που είχε βγει έξω και έλεγε: ποιος είναι επικεφαλής αστυνομία, φέρετε τον εδώ. Δηλαδή, γκεστάπο τύπου μπραβιλίκια, τέτοιου τύπου λοιπόν ξεφτιλίκια εδώ, 5 ώρες συνεδρίαση, για να τις, ουσιαστικά να τις άρουν την ασύλια για να δικαστεί για συκοφαντική δυσφήμιση. Ξαναλέω, διότι εσύ τα στηρίζεις απόλυτα. Αυτά καλά γίνεται και τα λούζεσαι. Επίσης, υπάρχει και άλλη μήνυση για άρση ασυλίας, ζήτημα άρση ασυλίας Κωνσταντοπούλου, γιατί υπάρχει μήνυση του επιχειρηματία Χιλέα Νταβέλη για συκοφαντική δυσφήμιση δική του. Δηλαδή,
Ξαναλέω, ό,τι έχει κάνει αυτά τα δικηγορίστικα της αθλειότητας στα κοινοβουλευτικά, λούσουτα και γουστάρω πάρα πολύ, αυτά να σε τελειώσουν. Αυτά που έχει τελειώσει ο κόσμος, να σε τελειώσουν αυτά και μαζί να αλληλοτελειωθείτε όλοι οι κοινοβουλευτικοί με τις μηνύσεις σας. Κουφάλες, και όταν φύγει τη σαπίλα σας, μείνουν μόνο οι κατσαρίδες, δεν ξέρω ποιοι θα μείνουν, να έρθει η δημοκρατία και να ακυρώσει όλες αυτές τις νομοθεσίες περί συγκροτικής δεσίμησης που είναι αθλειότητες και τις στηρίζατε. Λοιπόν, ξαναλέω, τελικά δεν οδηγήθηκε πουθενά. Δηλαδή δεν καταφέρανε με τα ξεκατηνιάσματα και τα ξεφτιλίκια, δεν ελήφθη η απόφαση για να αρθεί η ασυλίτς. Άρα ουσιαστικά αυτοπροστατεύθηκε με αυτό το σοου το οποίο στήθηκε. Πραγματικά, ξαναλέω, ό,τι και να λέω για τις ακρίδες που είναι ο Κούλης κτλ., είναι η άλλη όψη του νομίσματος στην πραγματικότητα. Η μεν και η δε, να ξέρετε. Και ελπίζω να καταλαβαίνετε τι εννοώ, κοινοβουλευτισμό, τι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Όσοι στο κανάλι καταλαβαίνετε, εάν δεν καταλαβαίνετε, εντάξει, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Έχω πει πάρα πολλά όλο αυτό το διάστημα. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Είμαστε το 24. Εντάξει, θα πούμε λίγο τι γίνεται με την Τουρκία εδώ και το 35, να το καλύψουμε το θέμα. Γιατί φίλες και φίλοι, εδώ είναι μεγάλο το θέμα, όπως διαβάζουμε από τα τουρκικά μέσα, από τη Χουριέτ και από το Bloomberg. Ότι μάλλον η Χουριέτ λέει ήδη ότι η Τουρκία θα κατάφερε να πουλήσει σε τρίτη χώρα, είτε στο Κατάρ είτε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τους S400. Και αν τους πουλήσει τους S400, καταλαβαίνετε ότι θα μπορέσει να πάρει τα F-35 και όχι μόνο. Το Bloomberg βλέπω λέει πως η Τουρκία προσπαθεί να πάρει το πράσινο φως των Ρώσων. Θα σας πω με μεγάλη μου απόγνωση και απογοήτευση και αηδία ότι η Ρωσία, από ό,τι φαίνεται, έχει δώσει το πράσινο φως ξεφτύλες. Οι ξεφτύλες του Κρεμλίνου και ο ξεφτύλας ο Πούτιν έδωσε την άδεια, από ό,τι φαίνεται, τη συγκατάθεση για τη μεταβίβαση των συστημάτων αυτών της αντιεροπορικής άμυνας, τα S-400 που αγόρασε από τη Μόσχα, να τα δώσει σε τρίτη χώρα, γιατί δεν μπορείς να μεταπολίσεις τα S-400, τους πυράβλους αυτούς, χωρίς την άδεια του κατασκευαστή που είναι η Ρωσία. Δηλαδή για επανεξαγωγή θες γραπτή άδεια. Θυμάστε τον Χάχα, το χλεχλέ, αυτόν τον ανιψιό του Κούλη, τον Μπακογιάννη, που του είχαν κάνει τη φάρσα οι ίδιοι άνθρωποι που ξεφτύλισαν τον ξεφτυλιάρη τον Τόκο, ξεφτύλισαν και τον έχει ξεφτυλιάρη που ήταν δήμαρχος εδώ, τον είχε διορίσει δήμαρχο ο θείος του στην Αθήνα, και του είχαν κάνει φάρσα οι Ρώσοι φαρσέρ, λέγοντάς ότι γιατί δεν μας δίνετε τα 400 που έχετε. Και λέει, θα θέλαμε, λέει, πάρα πολύ να εξυπηρετήσουμε. Κάζω ο Γλίτσας θα ήθελε να πάρει και κανένα προμήθεια, αλλά δεν μπορούμε, λέει, γιατί δεν αφήνει η Ρωσία. Πρέπει να πάρουμε το πράσινο φως. Και έχουμε προφανώς. Άφησα να νοηθεί ότι ο θείος μου, ο μπαμπάκας μου, ο θείος μου, προσπάθησαν να δώσουν την άδεια. Να την ζητήσουν την άδεια. Να την πάρουν δηλαδή από τους Ρώσους. Ετήθηκαν από ό,τι φαίνεται, δεν την πήρανε. Και γι' αυτό το λόγο ναυάγησε. Τώρα δυστυχώς, καταστροφική απόφαση από τους Ρώσους, από ό,τι φαίνεται. Δίνουν το πράσινο φως, όπως όλα δείχνουν εδώ. Για να θυμίσω ότι είχε πάει ο Φιντάν ο ίδιος στον Πούτιν. Υπήρξαν συνομιλίες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής εκεί. Και άφησαν να εννοηθεί ότι κάτι διεμήθη σημαντικό για να ζητήσει να δει και τον Πούτιν, δεν θα μπορούσε να είναι σημαντικό. Άρα, από ό,τι φαίνεται εδώ, νομίζω ότι οι συστοιχίες αυτές που βρίσκονται στην Τουρκία θα μεταφερθούν αλλού, και αν γίνει αυτό, καταλαβαίνετε τι θα ακολουθήσει. Λοιπόν, επίσημα δεν έχει απαντήσει η Τουρκία αυτή τη στιγμή. Να πω ότι στο Καζάν, όταν είχε πάει ο Χακάν Φιντάν, βρέθηκε με τον Πούτιν και μίλησε ακριβώς γι' αυτό. Σήμερα θα σας πω ότι ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Ντμίτρι Πεσκόφ, είπε ότι το ζήτημα είναι εξαιρετικά ευαίσθητο και δεν απαντάει. Υπήρξαν, λέει, επαφές με την τουρκική πλευρά για το θέμα αυτό και θα συνεχίσουμε αυτές τις επαφές. Μάλιστα. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Θα μας καταστρέψει η Ρωσία και ο Ρώσος, εάν δώσουν την άδεια. Θα είναι και αυτοκαταστροφικό, γιατί με αυτή την πράξη θα πάρουν Τούρκοι τα F-35, με τα οποία θα απειλείται και η Ρωσία στην πραγματικότητα, ή προσδοκούν ότι δεν θα απειλείται η Ρωσία με μια συνεννόηση μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας. Αλλά, ξαναλέω, στην πραγματικότητα η Τουρκία δεν πρόκειται ποτέ να εγκαταλείψει την Ουάσιγκτον. Ποτέ. Ό,τι και να κάνει αυτό το εκρεμές μεταξύ Δύσης και Ανατολής, πάντα μα πάντα θα γυρνάει να φιλήσει την κατηρημένη ποδιά των Αγγλοσαξώνων. Πέφτουν σε μεγάλη παγίδα οι Ρώσοι, αυτοκαταστροφική, και θα έλεγα δηλαδή μια κίνηση πολιτικοδιπλωματικής αυτοχειρίας. Αθλειότητα θα την περιέγραφα την κίνηση των Ρώσων. Τι λέει λοιπόν η Χουριέτ, η οποία πολύ πιθανό να έχει πληροφορίες που δεν έχει το Bloomberg ή άλλες πηγές. Λένε ότι υπάρχει συμφωνία εδώ, όπως αναφέρει ο Αμπντουλκαντήρ Σελβί, δημοσιογράφος
και είναι το βαθύ κράτος στην πραγματικότητα των Τούρκων. Έχουν ήδη πωληθεί, λέει, τα συστήματα και θα μας ενημερώσουν μέσα στη μέρα. Μέχρι αυτή την ώρα που γυρνάω το βίντεο, είναι απόγευμα της Παρασκευής, δεν έχω κάποια ενημέρωση, αλλά φιγουράρει αυτό το νέο, εμφανίζεται και στο Bloomberg, εμφανίζεται και αλλού. Δεν μας λέει εδώ η Χουριέτ που θα πάνε, μας λέει για χώρα του κόλπου. Να πούμε εδώ ότι από χθες Πέμπτη υπήρχε διαδικασία οριστικοποίησης των λεπτομεριών, τελευταίες λεπτομέρειες, και μέσα στη νύχτα λύσαν όλα τα θέματα. Ξαναλέω, ούτε τα Εμιράτα που είναι οι φίλοι των Εβραίων, άρα βλέπετε και στην πραγματικότητα εδώ ότι δεν θα κάνει τίποτα το Εμιράτο αν δεν είχε την στήριξη του Νετανιάχου. Βλέπετε ότι όλα αυτά στην πραγματικότητα δεν ξέρω τι αξία έχουν δηλώσει Νετανιάχου, μην τυχόν και εδώ στο 75 στην Τουρκία, εάν ο έτερος σιωνιστής στην περιοχή είναι το Αμπουντάμπι. Δεν ξέρω τι αξία λοιπόν έχει να το πάρει το Αμπουντάμπι αυτό, κατ' εντολή προφανώς Νετανιάχου. Να θυμίσω ότι ο Νετανιάχου είχαν δώσει και συστοιχίες Πέτριοτ να προστατέψουν τα Εμιράτα. Είχαν πει την αντικειμενική μας σύμμαχη, θα τους προστατέψουμε από το Ιράν. Τους προστάτεψαμε από το Ιράν. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση τα Εμιράτα να κάναν κάτι δίχως τους Σιωνοναζί. Ενώ επίσης υπάρχει και η πιθανότητα του Κατάρ, που εδώ είναι διαχρονική η σχέση. Εάν γίνει κάτι τέτοιο, εντάξει, εδώ πιο εύκολα το καταλαβαίνει και το αποδέχεται κανείς, διότι το Κατάρ είναι ο χορηγός, διεθνής χορηγός της Σουνιτικής Τρομοκρατίας, και βέβαια η Σουνιτική Τρομοκρατία είναι και η Τουρκία. Θα δούμε λοιπόν. Λέει και η εφημερίδα, είναι προτιμότερο να αναμένουμε την επίσημη ανακοίνωση. Λοιπόν, στην πραγματικότητα, αν φύγουν τα S-400 από την Τουρκία, θα φύγουν από τις κυρώσεις της CATSA, τις λεγόμενες. Είναι αρχικά CAATSA, Countering American Adversaries Through Sanctions Act. Δηλαδή, αντιμετωπίζουμε τους αμερικανικούς αντιπάλους μέσω κυρώσεων. Είναι ένας νόμος όπου μπήκε η Τουρκία ως αντίπαλος της Αμερικής. Αυτό λέω, ο τίτλος του νόμου. Αντιμετωπίζουμε τους Αμερικανικούς αντίπαλους, ο αντίπαλος Αμερικής, μέσω κυρώσεων, γιατί προφανώς αγόρασε αυτό το σύστημα και το σύστημα αυτό το φέρουν, όπως φαίνεται εδώ, οι εχθρικές χώρες για τους Αμερικανούς. Άρα εδώ, όπως λένε και οι συντάκτες του άρθρου στη Χουριέτ, κερδίζουν 3-0 οι Τούρκοι με την κίνηση αυτή. Πρώτον, θα αρθούν οι κυρώσεις κάτσα, που είναι το μόνο εύκολο αν φύγει. Αν φύγουν S-400, φεύγεις από τις κυρώσεις, σχεδόν αυτόματα θα έλεγα. Ανοίγει η πόρτα για να πουληθούν τα αεροσκάφη F-35. Δεν γίνεται αυτόματα αυτό. Πρέπει να επανεξετάσουν εδώ οι δύο πλευρές πώς και με ποιους όρους. Και βέβαια υπάρχει και το θέμα πάλι των κινητήρων για το ΚΑΝ, το οποίο υπήρξε, λέει, συμφωνία, λέει η Χουριέτ. Εδώ είναι το 3-0 λοιπόν. Άρση των κυρώσεων, κάτσα, άνοιγμα για τα F-35 και υπάρχει συμφωνία για το ΚΑΝ. Να πω ότι είχαμε τις προηγούμενες μέρες πάλι αυτό το σενάριο από την εφημερίδα, άρα επιβεβαιώθηκε στην πραγματικότητα, εάν φαίνεται ότι, αν όντως πάμε σε αυτή τη συμφωνία, αυτή τη φόρμουλα, όπως την είχε αναφέρει η Χουριέτ, αυτά είναι η πλέον συμβατή φόρμουλα με το νομικό πλαίσιο στη ΣΥΠΑ και για τις κάτσα κυρώσεις και για να επανακινηθεί η δικασία με τα F-35. Υπήρχαν και άλλες συναλλακτικές, όπως ανέφερε η εφημερίδα στο παρελθόν, όπως η αποθήκευση των συστημάτων στην Τουρκία να κλειστούν σε αποθήκες και με δύο κλειδιά. Ένα κλειδί θα το έχει Αμερικανός, ένας Τούρκος. Αλλά δεν αρκεί, γιατί μπορεί να το παρακάμψει ο Τούρκος και να πετάξει τους Αμερικανούς από τη χώρα. Υπήρχε η άλλη ιδέα να αφαιρεθούν μηχανισμοί ενεργοποίησης ή κάποια εξαρτήματα κτλ. Αλλά μπορεί να τα παραλάβει σε δεύτερο χρόνο πάλι Άγκυρα, όταν αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, και να απειλεί τους Αμερικανούς να επαναφέρουμε τα εξαρτήματα αυτά. Άρα δεν ήταν συμβατά με το ισχύον νομικό πλαίσιο για τους Αμερικανούς και έτσι λοιπόν. Επανεξετάζουν εδώ ήδη, όπως λέει η Χουριέτ, την παράδοση των 6 F-35. Πρόκειται για τα F-35 που είχαν κατασκευαστεί για την Τουρκία. Να θυμίσω ότι η Τουρκία, αν μπει, είναι ένα ζήτημα αν θα μπει σαν αγοραστής, σαν συγκατασκευαστής, συμπαραγωγός χώρα. Διότι έτσι είχε ξεκινήσει, συμπαραγωγός χώρα των F-35, και θα έβγαζε και χρήματα από την παραγωγή των F-35. Ήδη λοιπόν είχαν κατασκευάσει 6 F-35, τα οποία βρίσκονται σε αποθήκες στην Αμερική. Είχαν πληρώσει οι Τούρκοι για τα F-35 αυτά πριν τους αποβάλουν οι Αμερικανοί από το πρόγραμμα. Βέβαια, θα πρέπει, λέω εδώ, να υπάρχουν κάποιες εργασίες συντήρησης των αεροσκαφών, να εκπαιδευτούν οι πιλότοι, να επαναπιστοποιηθεί το τεχνικό προσωπικό για να μπορέσουν να τα πάρουν. Μεγάλη, ξαναλέω, αυτή η εξέλιξη εδώ. Να δούμε λίγο τι γίνεται και με τα ΚΑΝ, να το δούμε όλο το ρεπορτάζ εδώ. Λοιπόν, σύμφωνα με τη Χουριέτ, είπαν ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο το θέμα για τους κινητήρες. Τη General Electric, 80 κινητήρες συνολικής αξίας ξεπερνάνε τα 700 εκατομμύρια για να πάνε σε 40 μαχητικά αεροσκάφη ΚΑΝ,
όπως φαίνεται εδώ, και αυτό είναι το πολιτικό μήνυμα που δίνει ο Τραμπάκουλας, να επαναφέρουμε σταδιακά τη σχέση μας με τον Ερντογάν, με τον γενοκτόνο, στη δυναμική βιομηχανία, και ξεκινάμε ουσιαστικά από τα καν, βήμα-βήμα, και αν προχωρήσει αυτό, αν προχωρήσει το F-16, θα σας πω στη συνέχεια, θα πάμε και στο F-35. Τι λένε για το F-16 εδώ? Η συμφωνία που υπάρχει για την αγορά 40 νέων αεροσκαφών ισχύει, λέει. Έχει ήδη καταβληθεί προκαταβολή από την τουρκική πλευρά. Υπάρχουν ωστόσο κάποιες διαφωνίες για το κόστος της γραμμής παραγωγής και εκτιμούν ότι η ενδεχόμενη πρόοδος στα ζητήματα της κάτσα και του F-35 θα μπορούσε να διευκολύνει και την ολοκλήρωση των F-16. Αλλά εικάζω ότι πρώτα ξεκινάμε, στέλνουν τους 400, τους πουλάνε κάπου, φεύγουν από τις κυρώσεις κάτσα, που το είπε αυτό, το πρανήγγειλε ο Ερντογάν, δεν μπορούμε να έχουμε κυρώσεις κατά των φίλων μας, είπε. Και το συμμάχο μας, σύμμαχος είναι ο γενοκτόνος Τουρκαλάς. Φεύγει λοιπόν από τους κάτσα η Τουρκία, προχωράει με τα F-16 και τους κινητήρες General Electric για τα CAN, και άρα ανοίγει ο δρόμος και για τα F-35. Λοιπόν, ξαναλέω ότι εδώ δεν ξέρω τι να πω. Ξαναλέω στην πραγματικότητα, να το εξηγήσω λίγο παραπάνω, ότι η άρση των κυρώσεων κάτσα δεν συνεπάγεται αυτόματα το ότι θα επιστρέψει το F-35, αλλά το μεγαλύτερο εμπόδιο πολιτικό και νομικό είναι ακριβώς αυτό. Σε κάθε περίπτωση, σε τρίτη χώρα πρέπει να δώσει το πράσινο φως η Ρωσία, όπως φαίνεται το δίνει μέχρι στιγμής. Αυτό καταλαβαίνω από τα σφραζόμενα και από τη σιωπή του Κρεμλίνου, του Μουστακαλί εκεί. Και θα ακολουθήσει η άρση εδώ, την πιστοποίηση του Αμερικανού Πρόεδρου, θα εγγυηθεί προς το Κογκρέσο ότι η Τουρκία δεν διαθέτει τα 400 πλέον στο προστάσιό της ή άλλο ρωσικό σύστημα, ότι δεσμεύεται να μην προμηθευτεί ανάλογο σύστημα στο μέλλον, και έτσι να ξεκινήσει τη διαδικασία για τα F-35. Θα δούμε τι θα γίνει στο Κογκρέσο, αν θα υπάρξει κάποια αντίδραση, αλλά στην πραγματικότητα, αν γίνει αυτό, καταλαβαίνετε ότι τελείωσε το θέμα. Υπάρχει ένα ερώτημα αν η Τουρκία θα επανενταχθεί ως εταίρος παραγωγός ή μόνο ως χώρα πελάτης. Δεν νομίζω ότι μπορεί να μας σώσει κανείς από την πλευρά του Κογκρέσου αν φύγουν πράγματι στο Κατάρι, στα Εμμυράτα. Μένει να δούμε τελικά αν θα ισχύσει αυτό. Πολύ φοβάμαι ότι προς τα εκεί πάει το θέμα. Εγκληματική και καθυστερημένη, με την κακή έννοια δηλαδή, η πράξη αυτή των Ρώσων. Δεν ξέρω τι σκέφτονται εκεί οι ξεπουλημένοι πριν αυτές τις αποφάσεις, να στηρίξουν τους γενοκτόνους και τους εραστές της τρομοκρατίας. Πλήττεται η Τουρκία από τζιχάντια. Θα τη φάει τώρα και ελπίζω να τη φάνε. Ξαναλέω, ο εκπρόσωπος τύπου του Κρεμλίνου, ο Πεσκόφ, είπε ότι είναι, λέει, ευαίσθητο το θέμα, δεν μπορώ να μιλήσω. Παράλληλα, βγήκαν και είπαν ο διευθύνων σύμβουλος της Ρωσατόμ, που είναι η κρατική εταιρεία για την ατομική ενέργεια της Ρωσίας, ότι είμαστε έτοιμοι για το πρώτο πυρηνικό εργοστάσιο της Τουρκίας να λειτουργήσει. Με μεγάλη χαρά στο ακουγιού, πανηγυρίζουν από τώρα τα ρωσιδάκια εδώ. Μέχρι το τέλος του 26, λέει ο CEO της Ρωσατόμ, ο διευθύνοντας σύμβουλος Αλεξέη Λιχάτσεφ, είναι, λέει, βασικό μας έργο αυτό για την εταιρεία μας. Το ακουγιού, λέει, μέσα στο χρόνο θα λειτουργήσει. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να μην έρθει σε λειτουργία ο σταθμός πριν το τέλος του χρόνου. Πρόκειται για το πρώτο πυρηνικό εργοστάσιο της Τουρκιάς. Θα έχει 4 μονάδες με τους κινητήρες αυτούς, τους πυρηνικούς ανταστήρες, συγγνώμη, τους ρωσικούς Generation 3 συν VVER. Έτσι λέγονται εδώ. Και θα δούμε τι θα ακολουθήσει, αν θα υπάρξουν και άλλοι πυρηνικοί ανταστήρες στη Σινόπη, στην Ανατολική Θράκη, στην κατεχόμενη Θράκη κτλ. Λοιπόν, δεν ξέρω. Δύσκολα τα πράγματα. Διαβάζω επίσης ότι ενημερώνεται, λέει, ότι έχει ενημερωθεί το Κογκρέσο και σύμφωνα με τα ΚΑΝ, μάλιστα, είναι πολύ, έχει προχωρήσει το θέμα και το Κογκρέσο δεν μπορεί να το σταματήσει, λένε οι Τούρκοι, για την πώληση κινητήρων F-110 και συναφών αμυντικών υπηρεσιών προς την Τουρκία. Το Κογκρέσο κάνει πίσω το αμερικανικό, σύμφωνα με την τουρκική Gazetesi, άλλη εφημερίδα. Εδώ, όπου λέει πως η προβλεπόμενη 15ήμερη περίοδος κοινοβουλευτικού ελέγχου ολοκληρώθηκε στις 9 Ιουλίου, παρήλθε χωρίς να ληφθεί απόφαση για την αναστολή ή την παρεμπόδιση της πώλησης. Άρα το State Department, το οποίο είχε πει επίσημα στο Κογκρέσο, τους είχε ενημερώσει 24 Ιουνίου του 2026 ότι σχεδιάζουμε να εξάγουμε αμυντικό υλικό, θα έπρεπε να κάνουν κάποια κίνηση οι βουλευτές και οι ουσιαστές. Δεν κάναν, όπως φαίνεται. Άρα η διαδικασία συνεχίζεται, δεν έχουν ολοκληρωθεί όλα τα στάδια, αλλά η συμφωνία συνεχίζεται κανονικότητα, δυστυχώς, για τους κινητήρες F110GE, Παύλα 129E
F για το τουρκικό μαχητικό καν αυτή. Ενσωμάτωση και συναρμολόγηση των κινητήρων, εξωτερικές τροποποιήσεις, πιστοποίηση, δοκιμές, τεχνική υποστήριξη και ανταλλαγή σχετικών δεδομένων, όλα πακέτο από τους Αμερικανούς. Εδώ φαίνεται ότι θα πάρει χρόνια, όπως καταλαβαίνετε, εδώ να υπάρξει κάποιο τουρκικό αεροσκάφος, αλλά εγχώριο δηλαδή σύστημα, αλλά δίνεται το πράσινο φως για την Τουρκία να προχωρήσει. Υπήρχαν 9 δημοκρατικοί βουλευτές που κατέθεσαν ένα κοινό σχέδιο με στόχο να εμποδίσουν την πώληση αυτού του υλικού προς την Τουρκία. Πρόκειται για βουλευτές από την Νεβάδα, Ντίνα Τάιτους, Μπραντ Σέρμαν, Κρις Πάπας, Ελληνοαμερικανός, Τζιμ Μαγκάβερν, αλλά είχαν εκφράσει και στο παρελθόν τις διαφωνίες τους όσον αφορά το F-16, τα F-16. Δεν μπήκε το σχέδιό τους, η πρόταση, το ψήφισμά τους προς ψηφοφορία, ούτε καν προς συζήτηση στο Κογκρέσο, άρα το θάψανε κανονικά. Δεν ξέρω τι κάνανε οι φίλοι μας στην ελλαμερικανική ομάδα, οι οποίοι είναι ρεπουμπλικάνοι και είναι άνθρωποι του Τραμπαρίφα. Και αυτό είναι ένα ερώτημα εδώ. Παρ' όλα αυτά, όπως λένε οι Τούρκοι, πέρασαμε ένα κρίσιμο κατόφλι για το ΚΑΝ, ένα μεγάλο βήμα εδώ για την εγχώρια αμυντική βιομηχανία και για την τουρκική πολεμική αεροπορία. Ένα εθνικό πρόγραμμα για το αεροσκάφος, το οποίο εξαρτάται προφανώς σε κρίσιμους τομείς όπως είναι ο κινητήρας από ξένα προγράμματα, αλλά με αυτήν την λήξη 15 ημέρης περίοδου προχωρούν κανονικότητα, λένε, θεωρούν, και ανοίγει ο δρόμος. Πραγματικά είναι καταστροφικά τα νέα από μια χώρα που είναι, τι να πω για τη χώρα μας, ανύπαρκτη. Ένα κούλι που χαζογελούσε με τα γουρλωμάτια του, έκανε το Mr. Bean ακόμη μια φορά και διασυρώταν παντού. Να σας πω τι είπε ο Κούλης για τα θέματα αυτά γενικότερα, για τις εξελίξεις, για να αντριχιάσετε μετά το τέλος του ΝΑΤΟ. Μίλησε και είπε ότι υπάρχουν, λέει, νομικά εμπόδια για τα F-35. Τώρα ξύπνησε, κοιμάται τον ύπνο του προδότη, και είπε, ακούστε εδώ, χαρακτήρισε το κάζους Μπέλι, το οποίο το αναφέρω στο βιβλίο μου στον Ντόμινο αναλυτικότατα. Πρόκειται, λέει, για μια ιστορική ανορθογραφία, είπε ο ανορθόγραφος, δεν ξέρω την τύφλα του, ο τυφλός, η οποία, λέει, ιστορική ανορθογραφία δεν συνάδει ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με το καλό κλίμα που θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες. Η διακήρυξη των Αθηνών είναι η προδοσία σου για να μπορούν οι Τούρκοι να μπαίνουν στην Ευρώπη και στα αμυντικά. Θα μπουν και στο rearm, στο safe, στα δάνεια για την άμυνα. Να το θυμηθείτε, θα μπουν οι Τούρκοι με τις γέφυρες που του έριξε ο Κούλης και οι λοιπές κούλες, αυτά τα λέσια, ησυχαμένη πρόταση του Νουδού στη Βουλή. Για να λέει τώρα ότι είναι ιστορική ανορθογραφία το κάζους Μπέλι που το έχουν από το 1995, αλλά στην πραγματικότητα είχαν κάζους Μπέλι οι Τούρκοι, όπως θα δείτε στο βιβλίο μου, από το 1975, όχι για την επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, αλλά για την υφαλοκρηπίδα μας. Μην τυχόν και αξιοποιήσετε τον πλούτο του Αιγαίου σας, θα έχετε πόλεμο. Κάζους Μπέλι, να ξέρετε, είναι από το 1975 και το λέω στο βιβλίο. Άρα εδώ δεν είναι απλά ιστορικά ανορθόγραφος ο Κούλης, είναι ιστορικά θεότυφλος. Είναι ανιστόρητος, είναι ιστορικό πολιτικό ντουβάρι. Έχει έρθει η ώρα, λέει, πια να την αφήσουμε πίσω την απειλή πολέμου. Με συγκλώνησες. Είμαι σίγουρος ότι ο Ερντογάν συγκινήθηκε, ανατρίχιασε. Λοιπόν, τι άλλο είπε, ότι ακόμα, λέει, και αν δεν λύσουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα που είναι η ΑΟΣ κτλ., έχουμε σημειώσει βήματα προόδου στο μεταναστευτικό και τις διμερείς επαφές. Στο μεταναστευτικό, στο οποίο μας εργαλειοποίησαν τους πρόσφυγες, τους μετανάστες, μας τους κάνανε όπλα εναντίον μας, υβριδικό πόλεμο εναντίον μας, συνέχιζαν είτε στο Αιγαίο. Στη Θράκη, είτε στο Αιγαίο, είτε και στο νότιο κρητικό πέλαγος από τη Λιβύη. Εγώ πάντα ήμουν υποστηρικτής μιας επικοδομητικής, λειτουργικής και παραγωγικής σχέσης μεταξύ των χωρών μας. Κάτι που ήταν άλλωστε και το πνεύμα της διακήρυξης των Αθηνών, της προδοσίας σου, της μεγάλης μειοδοσίας. Πανηγύριζαν όλα τα συστημικά βοθροκάναλα, πανηγύριζαν αυτή την αθλειότητα. Και τους ταχώναμε τότε, τώρα κουφάλες κρύβεστε, ποντικαράδες. Ακούστε εδώ, έχουμε σημειώσει πρόοδο, ειδικά στη διαχείριση μεταναστευτικού, ενώ πολλοί επισκέπτες έρχονται από την Τουρκία στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μέσω του προγράμματος της ταχείας βίζας. Είναι ακριβώς αυτό το οποίο ήθελε ο Ερντογάν να κάνει, να ποδοπατήσει το Χιλά, κάτι άλλο ξεφτιλιάριδες εκεί στα υπουργεία που είχε βάλει ο Κούλης, για να στέλνει τους τουρίστες για να γεμίζουν κάνα τραπέζι εκεί, τα κλινοσκεπάσματα εκεί στα ξενοδοχεία. Για να δείξει μετά στην Ευρώπη, να πει: κοιτάξτε, έχουμε κάνει ένα πιλωτικό πρόγραμμα εδώ με τα χανούμια μου, τους νουδούλους δηλαδή, στα Δωδεκάνησα. Άρα μπορούμε να το κάνουμε και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και ήδη ζητούν ακριβώς αυτό, την επίσκεψη των Τούρκων στην Ευρώπη, δίχως θεώρηση βίζας. Αυτό θέλανε και βρήκε τα πιόνια του, που είναι εδώ ο καλύτερος υπουργός του Ερντογάν, που είναι ο Κούλης.
Λοιπόν, αυτή είναι εδώ η πραγματικότητα, φίλες και φίλοι. Και βέβαια υπάρχει, και θα κλείσω με αυτό, το δημοσίευμα της εφημερίδας Εστία, το οποίο δεν έχει απαντηθεί, της Κυριακής 28 Ιουνίου του 26, όπου ο Γεραπετρίτης παρακάλεσε το Φιντάν να έρθει το νομοσχέδιο αυτό για τη Γαλάζια Πατρίδα μετά τις εκλογές. Εδώ, ότι αυτή είναι εδώ, ότι έγινε το 10 Ιουνίου του 26, στη Σόφια βρέθηκαν Φιντάν και Ραγιάς και τον οικέτεψε με τρεις απολύτως διασταυρωμένες και έγκυρες πηγές διπλωματικές, να αναφέρουν ότι ουσιαστικά του είπε ότι σε παρακάλεσα, θα είναι χτύπημα για τον Κυριάκο, σε παρακαλώ να αναβάλεις την κατάθεση του νόμου για τη Γαλάζια Πατρίδα για μετά τις ελληνικές εκλογές. Ακούστε εδώ ο Ξεφτιλιάρης, ακούστε εδώ τη μειοδοτική του, για να μην πάθουν δηλαδή κακό στις κάλπες. Δεν είπαν να ακυρώσετε το, αλλά είπαν να το μεταθέσετε, να έρθει μετά και να το καταπιούμε τότε. Εδώ οι άνθρωποι που τα καταπίνουν όλα. Πραγματικά δεν έχω λόγια για την ξεφτύλα τους, για την ηταμότητά τους όσον αφορά τα εθνικά. Θα μου τολμούν και μιλούν ακόμα για πατρίδα οι μίσταρνοι αυτοί, οι αργυρώνητοι, οι άνθρωποι των Τούρκων, οι άνθρωποι των σκυλιών ανάμεσά μας, των λύκων ανάμεσά μας. Λοιπόν, δεν έχω λόγο, ειλικρινά. Η τοπαθές άτυπο moratorium το χαρακτηρίζει εδώ η Εστία, πολύ σωστά. Αυτό το οποίο και θυμίζει το αντίστοιχο που είχε κάνει ο Κατρούγκαλος, γιατί δεν είναι η ΣΥΡΙΖΑ και αν είναι Λέσια, οι γλίτσες που ζήτησαν από τον Τσαβούσογλου τότε να υπάρχει χαλαρό έτσι, καλοκαίρι τότε για να πάει σε εκλογές ο Τσιπούρας και να ξαναεκλεγεί. Και παρακαλούσε ο Κατρούγκαλος, τον κυνηγούσε τον Τσαβούσογλου για μια συνάντηση, τον απέφευγε ο Τσαβούσογλου και ήταν ο τελευταίος γκόμενος που είχε, ξέρω εγώ, δεν ξέρω εγώ τι, τον παρακαλούσε. Τον συνάντησε, του είπε εντάξει, παράταμε και βγήκε έξω ο Κατρούγκαλος και πανηγύριζε και έλεγε το καταφέραμε, δεν θα κάνουμε τίποτα το καλοκαίρι για να πάμε σε εκλογές και να κερδίσουμε και μετά μας νοιάζει, θα τα καταπιούμε κι εμείς. Αυτή είναι η κοινοβουλευτική, όλοι τους όσοι την καταλαβαίνουν, το θέμα το πολιτιακό, το δημοκρατικό, και αυτό είναι το μεγάλο θέμα, φίλες και φίλοι. Κρατήστε το, γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Αν θέλετε να βοηθήσετε, μπορείτε με πάρα πολλούς τρόπους. Σας είπα σήμερα για την πλατφόρμα που ξεκινάμε, που είναι το πρώτο μεγάλο βήμα. Μπορείτε να βοηθήσετε το κανάλι αυτό, όσο ακόμα είναι ζωντανό, μέσω του Patreon. Ελπίζω να μείνουμε και την Κυριακή θα έχουμε και την κλειστή συνάντηση με τους υποστηρικτές του καναλιού. Μπορείτε να συμμετέχετε αυτή την Κυριακή, εάν γίνεται, προλαβαίνετε. Κάτω στην περιγραφή θα βρείτε το πώς. Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, ο Ερντογάν, επειδή είναι Ισλαμομόγκολα και επειδή είναι εισβολής και το ξέρουν και το ξέρουν και στο υποσυνείδητό του ότι είναι Ισλαμομόγκολα και εισβολής, έδωσε αυτό το οποίο μόνο μπορεί να δώσει ένα τέτοιο κτίνος σαν δώρο στους υπόλοιπους επικεφαλείς των χωρών του ΝΑΤΟ. Τους έδωσε ένα όπλο, ένα μάγνουμ, ένα ρεβόλβερ. Πάρα πολύ περίεργο, θα έλεγε κανείς, ανατριχιαστικό. Κάποιοι είπαν τι είναι αυτό, κάποιοι το δώσανε στην αστυνομία γιατί φοβήθηκαν. Ο Κούλης, ακούστε εδώ τι είπε ο Κούλης. Ο Κούλης είπε, θα μπορούσε να μην πει τίποτα. Να πει ότι ευχαριστώ κτλ. Είπε, αποφάσισε και το δήλωσε, θα το δωρήσει, λέει, στο Πολεμικό Μουσείο στην Αθήνα. Ποιο, το όπλο το οποίο σας πληροφορώ έχει το όνομά του πάνω, το όνομά του, θέλω να βλέπουμε και το όπλο, και έχει και τη σημαία της Τουρκίας. Άγκαρα, σημαία της Τουρκίας. Τη Μισελίνη αυτή που είναι κλεμμένο και αυτό να ξέρετε από Βυζαντινό, από την, είναι τα σύμβολα της Εκάτης για όσους ξέρουν. Λοιπόν, έχει τη σημαία της Τουρκίας Άγκαρα και είναι ένα όπλο του εισβολέα. Θα το βάλει στο Πολεμικό Μουσείο. Να τι. Δεν είναι ένα όπλο το οποίο το πήραμε από τον πόλεμο από τους ιτημένους Τούρκους. Είναι ένα όπλο το οποίο μας το φέρνει ο άνθρωπος των Τούρκων, ο υπουργός του Ερντογάν, για να μας θυμίσει τι. Για πείτε μου.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Αν ψάχνεις απλώς μια playlist, συνέχισε το scroll. Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή. Απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ. Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα. Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμη Τσαλεγοπούλου. Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο. Χαΐνιδες. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες. 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου. Σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
3: Μην επιμένεις. Αποκλείεται να βρω χρόνο αυτό το μήνα. Πνίγομαι στη δουλειά. Ταξιδεύω. Ο Γιώργος έχει τα θέματά του.
4: Και η αιμοδοσία που έχεις προγραμματίσει.
3: Αχ, το ξέχασα τελείως.
4: Μην ξεχνάς πόσο σημαντική είναι για αυτούς που το έχουν ανάγκη.
3: Καλά. Άσε, θα προσπαθήσω.
4: Μην προσπαθείς. Κάντο. Η αιμοδοσία είναι δώρο ζωής.
3: Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσιμίας. www.eotha.gr.
5: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
6: Εγώ πρώτος.
5: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
6: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
5: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
6: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
5: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
6: Φίλος σου.
5: Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
6: Αριστοφάνης.
7: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
8: Καλημέρα κύριε Μπορνοβά.
9: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
8: Και εγώ για την αποδοχή. Κύριε Μπορνοβά, θέλω να σας ρωτήσω, πριν πάμε σε αυτή τη σύνοδο που σηκώνει πολλή συζήτηση, πώς ένας άνθρωπος με εμπειρία πεδίου στο διπλωματικό σώμα σε κρίσιμες περιοχές, Ουκρανία, Μέση Ανατολή, θα μην αρχίσω να πω ρυθμό, αποκωδικοποιεί όλο αυτό τη φαρσοκομωδία του τριημέρου με το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας χώρας.
9: Να σας πω, κοιτάξτε, αυτά είναι τεχνικά θέματα. Δηλαδή, ένας Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας λογικά θα πρέπει να έχει ένα σταθερό συνομιλητή στην απέναντι πλευρά στις χώρες ενδιαφέροντος. Και η Ουκρανία είναι κατ' εξοχήν χώρα ενδιαφέροντος, διότι τις έχουμε σταθεί δίπλα της, παρά το γεγονός ότι είναι ένας σημαντικός συμμάχος της Τουρκίας και δεν έχει μιλήσει ποτέ για την τουρκική κατοχή της Κύπρου κτλ. Σε έχουμε παραχωρήσει οπλισμό, σε έχουμε παραχωρήσει πολιτική άνεση για να κινείται ελεύθερα. Και θα έπρεπε, εν πάση περιπτώσει, εξαιτίας όλων αυτών των λόγων, να είχαμε μια διαφορετικού είδους σχέση μαζί της. Το οποίο σημαίνει ότι εάν δεν είχε ένα σταθερό συνομιλητή, θα έπρεπε να είχε γίνει μια προσυνεννόηση μέσω της πρεσβείας της Ουκρανικής στην Ελλάδα ή της Ελληνικής στην Ουκρανία. Υποθέτω ότι η Ουκρανική πρεσβεία στην Ελλάδα θα έπρεπε να έχει εκπρόσωπο των μυστικών υπηρεσιών, ο οποίος θα έκανε τις σχετικές συνεννοήσεις. Μου θυμίζει λιγάκι η ιστορία αυτή, μου θυμίζει λίγο, ξέρετε, παρείτσα, δηλαδή κάτσε να σπάρω ένα τηλέφωνο εδώ τι κάνεις. Και αυτό με ενόχλησε λιγάκι, διότι σημαίνει ότι υπάρχει μια ελαφρότητα, και αν υπάρχει μια ελαφρότητα με την Ουκρανία και γενικώς μια ελαφρότητα στον τρόπο που επικοινωνεί με τις άλλες μυστικές υπηρεσίες, αυτό με ανησυχεί για τον τρόπο που χειριζόμαστε άλλα θέματα πολύ πιο σοβαρά. Και το σημαντικότερο από όλα είναι αυτά που είπε. Δηλαδή ήταν η συζήτηση, και αυτή ήταν λίγο παρείστικη συζήτηση. Έπρεπε να είναι τεχνική, δεν ήταν τεχνική συζήτηση. Αποκάλυψε τον τρόπο που σκεφτόμαστε και συζητάμε. Και δεν με ενοχλεί τόσο η Ουκρανία ή ο τρόπος που αντιμετωπίστηκε από τους Ρώσους ή από τους Ουκρανούς. Προφανώς γελάσανε και κατάλαβαν και πόση αξιοπιστία έχει και ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας. Αλλά με ενοχλεί ο τρόπος που το είδανε και άλλοι γείτονες, οι πιο κοντινοί μας γείτονες. Διότι ξέρετε, όταν θέλεις να καταλάβεις ποιος είναι ο άλλος,
8: ναι,
9: φυσικά τον παρακολουθείς, προσπαθείς να πιάσεις τα απόρριτά του, προσπαθείς να πάρεις πληροφορίες. Το πιο σημαντικό όμως δεν είναι το να παίρνεις απόρριτες πληροφορίες, αλλά το να παίρνεις κλίμα. Δηλαδή το να πιάνεις μια συζήτηση. Και η συζήτηση αυτή δεν μας έκανε καλό. Καθόλου. Για το δίνει, αν θέλετε, μία πληροφορία για τον τρόπο που κινούμαστε και σκεφτόμαστε, η οποία ήταν εξαιρετικά πολύτιμη.
8: Επειδή έρχεται η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, προφανώς αυτά δεν παίρνουν κάτω από το ραντάρ. Θέλω να μείνουμε λίγο, θα μιλήσουμε για τη Σύνοδο και τις προεκτάσεις της και το τι γίνεται στην περιοχή μας. Όμως, κύριε Μπορνόβα, με συγχωρείτε, επειδή έχετε εμπειρία, θέλω να σας ρωτήσω. Εάν στη θέση, καταρχάς, είναι δυνατόν ένα σύμβουλο εθνικής ασφάλειας που είναι παρά το Πρωθυπουργό, δηλαδή ο άνθρωπος που συμβουλεύει τον Πρωθυπουργό για ζητήματα υψής της σημασίας, για να πάρει και αποφάσεις, να ομολογά χωρίς ξύλο στους απέναντι, ο οποίος φαντάζεται ότι δεν είναι φαρσέρ, είναι ομόλογός του. Έτσι είπε. Άλλο αυτό. Θα το δούμε μετά. Να ομολογεί ότι ο διοικητής ΑΕΠ είναι στην Ουκρανία. Έτσι. Αβασάνιστα. Δηλαδή, αν ο τελευταίος πρέσβης στην Ουκρανία, εσείς δεν ήσασταν?
9: Ναι, ναι.
8: Για κάποιους λόγους διπλωματικούς είχε επιστρέψει, κρυφίως.
9: Ναι.
8: Φόρα παρτίδα.
9: Κοιτάξτε, να σας το πω ειλικρινά. Ήταν αναμενόμενο ότι σίγουρα, με δεδομένες τις πολύ στενές σχέσεις που έχουμε με την Ουκρανία, και για μένα είναι λίγο...
8: Ναι, σοκ.
9: Αδικαιολόγητες οι σχέσεις που έχουμε με την Ουκρανία. Επαναλαμβάνω και πάλι, είναι μια χώρα η οποία δεν έχει μιλήσει καθόλου για την τουρκική εισβολική κατοχή της Κύπρου. Είναι μια χώρα η οποία συνεργάζεται με τις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες και είναι μια χώρα που έχει παραδοσιακά εδώ και 100 χρόνια, παραπάνω από 100 χρόνια, παραδοσιακές σχέσεις με την Οθωμανική Αυτοκρατορία πρώτα, με την Τουρκία ύστερα. Μέχρι σήμερα, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με πολύ σημαντικές συμφωνίες πριν από τον πόλεμο, για δημιουργία, για συνεργασίες σε πολεμικά συστήματα, σε οπλικά συστήματα κτλ. Οκ, εμείς λοιπόν τους κάνουμε τη μεγάλη χάρη να τους δώσουμε χώρο, πολιτικό χώρο να τους δώσουμε, να τους στείλουμε οπλισμό, να τους υποστηρίξουμε κτλ. Πέραν του γεγονότος ότι η συμπεριφορά πρώτου πολέμου απέναντι στους Έλληνες ήταν μια πολύ δύσκολη και παράξενη συμπεριφορά απέναντι στους Έλληνες της Ουκρανίας, στην ελληνική μειονότητα. Δηλαδή δεν υπήρχαν ελληνικά σχολεία, η ελληνική γλώσσα επέτρεπε το να διδάσκεται ελάχιστα. Είχαν αναγνωρίσει ως μοναδική γηγενή μειονότητα στην Ουκρανία τους Τατάρους, διότι αυτή ήταν και η συζήτηση στην οποία είχαν καταλήξει με τους Τούρκους. Είχαν μια πολύ σημαντική ταταρική αποστολή στην Τουρκία. Εν πάση περιπτώσει, το γεγονός είναι ότι τους δώσαμε πάρα πολύ πολιτικό χώρο, τους δώσαμε τα πάντα. Κατά συνέπεια, αναμενόμενο ήταν ότι κάποια στιγμή ο επικεφαλής θα πήγαινε στην περιοχή. Δεν με ενοχλεί τόσο πολύ αυτό. Εμένα με ενοχλεί η επιπολαιότητα με την οποία μίλησε, υποτίθεται σε μια σοβαρή συζήτηση, και η οποία επιπολαιότητα επεκτείνεται παντού, και την οποία επιπολαιότητα αντιλήφθηκαν για μια ακόμα φορά άλλοι γείτονες πολύ πιο σοβαροί από τους Ουκρανούς.
8: Κύριε Μπορνόβα, ξέρω ότι είστε εξαιρετικά ευγενής και προσεκτικός, διότι αντιλαμβάνεστε τις προεκτάσεις για εθνικούς λόγους. Από την άλλη όμως, το τρολάρισμα είναι παγκόσμιο πια, μέχρι και το αν χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα, ποιος να μην το σηκώσει πια. Απαντήθηκε. Ναι, ναι. Κοιτάξτε όμως, επειδή παρακολουθείτε εκ του σύνεγγυς εξελίξεις, εγώ αν είμαι ο Ιμπραήμ Καλίν, δεν λέω τυχαία το όνομα, δηλαδή ο επικεφαλής της ΜΙΤ, και ακούω αυτή τη συνομιλία που είναι φάρσα από την άλλη πλευρά, αλλά πιάνω διάθεση ενός Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας, ο οποίος μεταξύ άλλων καίγεται να μην σκάσει όχι ρωσικό πλοίο, να μην σκάσει ουκρανικό μη επανδρομένο εν ώψη εκλογών. Ένα. Δύο. Λέγοντας ότι εκατομμυριούχοι έχει και στην Τουρκία. Τρία. Και πολύ πιο βασικό. Έχοντας ήδη υποπέσει στο λεκτικό λάθος ολίσθημα του 20 για συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο, και υπέβαλε τότε την παρέτηση, αλλά έμεινε, παρέμεινε στη θέση. Τώρα αυτό. Ναι. Αν είμαι Καλίν, τι καταλαβαίνω?
9: Κοιτάξτε. Πρώτα απ' όλα, ο Καλίν, γιατί μιλάτε για το συγκεκριμένο, δεν είναι τυχαίος άνθρωπος. Είναι πολυγραφότατος, είναι πανεπιστημιακός, έχει εξαιρετικές μελέτες δημοσιευμένες, έχει δημοσιεύσει και βιβλία του στην ελληνική. Κατά συνέπεια είναι πολύ ψηλού επίπεδου, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, και δεν θα ήθελα να το συγκρίνω με το δικό μας εκπρόσωπο, αδιοίκητη της ΕΕΠ. Εδώ πραγματικά υπάρχει ένα θέμα. Ότι θα έπρεπε και εμείς να αναζητήσουμε ανθρώπους οι οποίοι να έχουν ένα υψηλό επίπεδο για να μιλάνε, για να κάνουν τις εννοήσεις, για να μπορούν να στέκονται διπλώς απέναντι. Από εκεί και πέρα, οτιδήποτε άλλο υπόθηκε, όπως σας είπα και πριν, φανερώνει τουλάχιστον επιπολαιότητα, και φανερώνει επίσης και ανεπάρκεια. Και αν η ανεπάρκεια αυτή έχει φανερωθεί εδώ και αρκετά χρόνια, λόγω αυτών των δηλώσεων που έχουν γίνει και παλαιότερα, και παρά τα αυτά διατηρείται στη θέση του συγκεκριμένους,
8: ναι.
9: Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει και μία σκοπιμότητα για να διατηρηθεί στη θέση του. Τι είδους σκοπιμότητα? Η σκοπιμότητα του ΕΛΙΑΜΕΠ. Το ΕΛΙΑΜΕΠ παραμένει διαχρονικά. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Δηλαδή είναι ένας χώρος ο οποίος αποτελεί, αν θέλετε, χώρο εκτόνωσης του βάρους που υφιστάμεθα αυτή τη στιγμή από την γειτονική χώρα. Το ΕΛΙΑΜΕΠ δηλαδή κινείται εκτονωτικά συνέχεια και κατευναστικά, όπως κάποιοι άλλοι. Δεν το δέχομαι τον όρο, αλλά εν πάση περιπτώσει κάνει ό,τι μπορεί για να μην δημιουργηθεί, για να μην ενταθεί η σχέση μας με την Τουρκία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι, ξέρετε, με τους Τούρκους υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Κάθε φορά που έχει συμβεί, τις λίγες φορές που έχει συμβεί στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, να σταθούμε σε ένα σημείο και να επιμείνουμε σε αυτό, οι Τούρκοι το έχουν σκεφτεί πολύ σοβαρά. και έχουν σταθεί και δεν έχουν υποχωρήσει, έχουν συζητήσει μαζί μας. Κάθε φορά που υπάρχει σοβαρότητα από τη δική μας πλευρά, υπάρχει σοβαρότητα και από την πλευρά των Τούρκων. Όταν όμως υπάρχει επιπολαιότητα και κατευνασμός και εκτόνωση από τη δική μας πλευρά, είναι απολύτως φυσιολογικό η άλλη πλευρά να προχωρήσει πιο μπροστά και να διεκδικήσει πολύ περισσότερα πράγματα. Απλά είναι τα πράγματα στις διεμερείς σχέσεις όλων των χρονών, όχι μόνο στις σχέσεις μας με την Τουρκία. Οφείλουμε κάπου να σταθούμε, οφείλουμε κάπου να επιμείνουμε και κάτι να ζητήσουμε. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι οφείλουμε και να προετοιμαζόμαστε για διάφορα σενάρια, αλλά εμείς δεν προετοιμαζόμαστε για κανένα σενάριο. Τα τελευταία 20 χρόνια δείχνουν ότι όλες οι συνομιλίες που έχουμε κάνει και οι συμφωνίες που έχουμε υπογράψει με τους Τούρκους είναι συμφωνίες οι οποίες απλώς δίνουν λίγο περισσότερα κάθε φορά περιθώρια στην απέναντι πλευρά. Με τον τρόπο αυτό και οι άλλοι συνηθίζουν, ξέρετε. Και οι άλλοι πλέον το θεωρούν κάτι συνηθισμένο, κάτι αναμενόμενο και συνεχίζουν στην καινούργια τους διεκδίκηση ή στην καινούργια τους προσπάθεια, εν πάση περιπτώσει. Οφείλω όμως να πω για κάτι άλλο εδώ πέρα, ότι η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία είναι μεταξύ των 10 χωρών, των 10 μεγαλύτερων χωρών σε εξαγωγή οπλικών συστημάτων στον κόσμο. Πέρσι εξέδιδαν οπλικά αισθήματα 10 δισεκατομμυρίων. Δηλαδή είναι στο ίδιο επίπεδο με την Ισπανία και τη Γαλλία αυτή τη στιγμή. Και από άποψη βιομηχανικής ανάπτυξης και τεχνολογίας κτλ. Έχει εξαιρετικά πανεπιστήμια, τα οποία μάλιστα έχουν ιδρυθεί στη δεκαετία του 50 και τα οποία έχουν ιδρυθεί με αμερικανικό ενδιαφέρον την εποχή εκείνη. Οι οποίοι Αμερικανοί τότε θεωρούσαν την Τουρκία ως μια χώρα η οποία ως χώρα μόλις είχε μπει στο ΝΑΤΟ όφιλε να εξελιχθεί, να εξυγχρονιστεί και να ταυτίσει το βήμα της με τις δυτικές χώρες. Λοιπόν, εμείς θα παρακολουθούσαμε όλα αυτά, αλλά ξέρετε ότι εμείς αμυντική τεχνολογία δεν έχουμε καθόλου, βιομηχανία δεν έχουμε καθόλου, στηριζόμαστε στην οικοδομή για την ανάπτυξη.
8: Οπότε μας, κύριε Μπορνόβα, εγώ θα επιμείνω, αν είμαι καλήν, δεν θα κάνω ένα σκονάκι στον Ερντογάν να του πω ότι κοίτα, μην πολύ επιμένεις για το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας, γιατί θα μας έρθουν, θα μας πούνε ότι όχι τώρα παιδιά, πάμε σε εκλογές, άρα μπορεί να το συζητάνε μετά. Ένα. Δύο. Παίρνα τώρα τα ανατοϊκά στρατηγεία, διότι δεν θα βρεις και πολύ ιστορία. Και επίσης, όπως λέει εδώ ένας φίλος από το Γάζι, ο Δημήτρης, έχει δίκιο ο κύριος Μπορνόβας, λέει, δεν θα σχολιάσω το επίπεδο της ελαφρότητας, είναι απαράδεκτο. Άλλο με απασχολεί. Αν είμαστε έτσι, λέει, με τους Ουκρανούς, με τους Τούρκους που έχουμε και σύμφωνο φιλίας, είμαστε σίγουροι πλέον όλα αυτά τα χρόνια με διπλωματικές επαφές, απευθείας τηλεφωνήματα, ΜΟΕ, ΕΛΙΑΜΕΠ και τα λοιπά, τι έχει υποθεί. Μήπως πρέπει να ανησυχούμε πολύ περισσότερο? Έτσι μιλάνε ακόμη και τώρα. Ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας έτσι μιλάει με τον αντίστοιχο εκπρόσωπο, γιατί η Τουρκία έχει Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας.
9: Ναι, οφείλω να ομολογήσω ότι η επαφή μου με τους Τούρκους ήταν πολύ δημιουργική, διότι κατάλαβα και σε ποιο επίπεδο υστερούμε εμείς, πού υστερούμε εμείς, τι πρέπει να κάνουμε εμείς, πώς πρέπει να συζητάμε μαζί τους. Ξέρετε, είναι ένας παρά τα όσα φαίνονται, είναι πολύ πιο, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την διοίκηση, το κράτος και το στρατό, είναι πολύ πιο πειθαρχημένος κόσμος. Και επίσης υπάρχουν αξιοκρατικά κριτήρια πάρα πολύ σημαντικά και σοβαρά. Λοιπόν, απλώς κάποια στιγμή μπορεί βεβαίως εμείς να διαμαρτυρόμαστε, ευλόγως να διαμαρτυρόμαστε, αλλά πρέπει να κάνουμε και κάτι. Πέρα του να γκρινιάζουμε, να έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία διατηρεί 4 μεγάλα πανεπιστήμια στα Βαλκάνια, ένα εκ των οποίων το αγόρασε από Έλληνα επιχειρηματία στην Αλβανία, το οποίο ήταν εξαιρετικά πετυχημένο και παραμένει εξαιρετικά επιτυχημένο με επαφές με τη Νέα Υόρκη και πανεπιστήμια αμερικανικά κτλ. Λοιπόν, αν είμαστε άξιοι της τύχης μας, ξέρετε, οφείλουμε τουλάχιστον να σταματήσουμε να διαμαρτυρόμαστε ή να κάνουμε κάτι. Όπως μου έλεγε ο Γενικός Πρόξενος στα Σκόπια, τον Σκόπιον όταν ήμουν στην Τουρκία, μου έλεγε φτιάξτε ένα πανεπιστήμιο στα Σκόπια και σταματήστε να μιλάτε για το μακεδονικό. Και η πραγματικότητα είναι ότι το πανεπιστήμιο το φτιάξαν οι Τούρκοι. Λυπάμαι που το λέω. Λοιπόν, φτάνει η γκρίνια. Πρέπει κάτι να κάνουμε κι εμείς. Πρέπει κάτι να φτιάξουμε. Δεν είναι δυνατόν οι σχέσεις μας με την Αλβανία να έχουν φτάσει στο κατάδυμα που έχουν φτάσει. Διότι περί καταδύματος πρόκειται. Όταν πρόκειται για μια χώρα που το μεγαλύτερο της τμήμα, η οικονομική της ανάπτυξη, οφείλεται, λυπάμαι που το λέω, έχω πάρα πολλούς φίλους Αλβανούς, έχω υπηρετήσει στην Αλβανία, οφείλεται στα ναρκωτικά. Λυπάμαι. Αλλά αν οφείλεται σε αυτό το πράγμα, θα όφειλε και ο πρέσβης στα Τίρανα να έχει πάρει μια θέση και να έχει θέσει το ζήτημα στα όργανα τα ευρωπαϊκά και στους συναδέλφους του στα Τίρανα. Έτσι δεν είναι? Το απολύτως αυτονόητο. Δεν είναι δυνατόν εμένα μέχρι πριν από λίγα χρόνια να μου έρχονται βορειοϊπηρώτες και να μου λένε ότι δεν μπορώ να πω στα χωράφια μου, στους Αγίους 40, διότι δεν με αφήνουν, διότι καλλιεργούνε. Αυτή ήταν η καταγγελία που είχα όταν

0: εκτάσεις.
1: Τι,
0: δεν έχουμε δημόσιες εκτάσεις.
1: Τι εύστοχο παραλληλισμό
0: κάνατε. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε ένα νοσοκομείο σε μια περιοχή, διότι δεν υπάρχουν δημόσιες εκτάσεις. Ξέρετε, έχουμε μια παθολογία, η παθολογία μας είναι πάρα πολύ πολυδιάστατη. Σε πάρα πολλά επίπεδα δεν είναι θέματα εξωτερικής πολιτικής όλα. Και δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για αυτά. Πρέπει και ο καθένας να πάρει τις ευθύνες του σε πάρα πολλά ζητήματα.
1: Πώς κατέρευσε η προσπάθεια η δική σας στην πόλη?
0: Λοιπόν, κοιτάξτε.
1: Να το πούμε αυτό για να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν μιλάτε εκ του ασφαλούς.
0: Ναι, φυσικά. Δεν έχουμε συζητήσει γι' αυτό ποτέ αναλυτικά και θα ήθελα να πάμε. Διότι όταν ξεκινάς κάνοντας το μοναδικό ελληνικό πολιτιστικό κέντρο στην Τουρκία και φτιάχνοντάς το χωρίς να επιβαρύνεις κανένα κράτος. Καθόλου. Δηλαδή πηγαίνεις σε 5 ιδρύματα τα οποία σε κοιτάνε στα μάτια, τους λες τι έχεις να κάνεις, τους λες τα σχέδιά σου, τους λες το όραμά σου και σου πληρώνουν τις δασκάλες, σου πληρώνουν τον χώρο της βιβλιοθήκης, μια τεράστια βιβλιοθήκη η οποία κοστίζει εκατομμύρια με ό,τι έχει εκδοθεί στην Μικρά Ασία μεταξύ 1780 και 1900. Σου πληρώνουν τους, δεν πληρώνουν δίδακτρα ή μαθητές σου, Τούρκοι μαθητές. Και κατά συνέπεια τους επιλέγεις εσύ, επιλέγεις τους καλύτερους που έχεις. Δηλαδή φτιάχνεις το καλύτερο Ινστιτούτο, ξένο Ινστιτούτο στην Κωνσταντινούπολη που έχει σκάσει. Η κυρία, η διευθύντρια του Γκέτε έχει σκάσει διότι βλέπει ότι διαλέγει τους καλύτερους και δεν πληρώνουν δίδακτα. Ενώ σε αυτήν πληρώνουν. Σου έρχεται ο Γάλλος και προσπαθεί να καταλάβει μα τι ακριβώς έχεις κάνει. Έχεις μαζέψει 250.000 ανθρώπους, επισκέπτες, Τούρκους, σε εκδηλώσεις που κάνεις, οι οποίες δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ. Η Ελλάδα στον πόλεμο και στην κατοχή. Τα Βυζαντινά μνημεία στην Τουρκία. Αυτά τα πράγματα δεν γινόντουσαν ποτέ. Και αυτό συνοδεύεται και από συνεντεύξεις. Συνεχείς, εβδομαδιαίες, μηνιαίες, πολύ σημαντικές εφημερίδες της Τουρκίας και μιλάς για τι πράγμα, δεν μιλάς για πολιτικές σχέσεις κτλ. Μιλάς για την ελληνική παρουσία στην Τουρκία, πρώτα απ' όλα. Ή για την ελληνική ιστορία, γενέθνε σε καλύτερη επαφή με την ελληνική ιστορία, τα ελληνικά γράμματα. Έτσι δεν είναι. Οι Τούρκοι είναι τόσο απλά, τόσο στοιχειώδη όλα αυτά. Και από εκεί και πέρα ανακαλύπτονται και ένα σωρό άλλα πράγματα. Δουλεύοντας πάνω σε αυτό, οι Τούρκοι ξαφνικά ανακαλύπτουν ότι δεν είναι τα πράγματα άσπρο μαύρο για τους ίδιους, εθνοφιλετικά κτλ. Αρχίζουν και ψάχνονται, κοιτάνε παππούδες, γιαγιάδες, προπαππούδες, παιδομαζώματα, πράγματα. Γίνεται μια συζήτηση στην οποία εσύ δεν συμμετέχεις. Εσύ δίνεις, αν θέλετε, το έναυσμα με τη γλώσσα και με τις δασκάλες τις καλές που έχεις και με την προσπάθεια να έρθουν σε επαφή με τη χώρα σου.
1: Και
0: όλο αυτό το πράγμα, ναι. Όλο αυτό το πράγμα κυνηγείται αμήλικτα.
1: Μάλιστα.
0: Από το ελληνικό κράτος.
1: Μάλιστα. Από το ελληνικό κράτος.
0: Βεβαίως. Δεν το θέλουν. Δεν θέλουν πολιτισμό. Δεν έχουμε κανένα ελληνικό πολιτιστικό κέντρο στον κόσμο. Το γνωρίζετε αυτό. Οι Τούρκοι έχουν 90.
1: Και μετά μας κακοφαίνεται που οι Τούρκοι αποκαλούν Ομάρ τον Όμηρο και μιλάνε για την ιστορία από αρχαιοτάτων χρόνων τη δική τους.
0: Εξοικείωση. Αυτό ονομάζεται οικειοποίηση μέσα από την ισχύ. Οικειοποίηση μέσα από τη δυνατότητά σου να γράφεις περισσότερο, να μιλάς περισσότερο για αυτό το θέμα, να διαστρέφεις περισσότερο την ιστορία μέσα από τα πανεπιστήμια που έχεις, μέσα από τους αγωγούς που διοχετεύει στην πληροφορία κτλ. Και όσο πιο ισχυρή η χώρα νιώθεις, τόσο πιο πολύ οικειοποιείσαι την ιστορία του άλλου. Ξέρετε ότι έχουμε να μεταφράσουμε ελληνικό βιβλίο λογοτεχνία στα τουρκικά καμιά 20 χρόνια. Ξέρετε ότι είχα ξεκινήσει ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο μεταφράσεων βυζαντινών συγγραφέων και μόλις το πήρε πρέφα το ελληνικό κράτος αμέσως με απέσυρε. Με απέσυρε όταν άρχισε το εκδοτικό έργο Ελλήνων Βυζαντινών, διότι φυσικά το πρώτο που βγήκε ήταν ο Κρητόβουλος ο Ήμβριος και αυτές οι 4-5 σελίδες του για την άλωση της πόλης. Ξέρετε, οι Τούρκοι θέλουν να μαθαίνουν. Αλλά εάν η μοναδική πηγή πληροφόρησης είναι η άλλη πλευρά και εσύ κάτσε στα αυγά σου και προσπαθείς απλώς να είσαι μαζί του συνενετικός, συγκαταβατικός και φοβισμένος, λυπάμαι. Είμαστε άξιοι της τύχης

0: Βέβαια, ποτέ δεν είναι αργά.
1: Ναι, προσοχή. Καλά. Αυτά θα έπρεπε να είναι μελήματα ιδρυμάτων ιδιωτικών με κρατικές επιχορηγήσεις όπως του ΕΛΙΑΜΕΠ και όχι το πώς θα κάνω σύμβουλο εθνικής ασφαλείας τον άνθρωπό μου ακούνητο. Και πείτε μου, σας παρακαλώ, για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, τι λόγο θα είχε. Είναι ερώτηση προβοκάτσια, φίλου. Ο όποιος σύμβουλος εθνικής ασφαλείας να μην ακολουθεί το πρωτόκολλο επικοινωνίας με κάποιο ομολογό του, ας υποθέσουμε για χάρη της συζήτησης ότι δεν ήταν κάποιο παιδιάστικο λάθος. Μπορείτε εσείς να σκεφτείτε κάτι άλλο?
0: Η χαλάρωση, το παρείστικο, όλα πάνε καλά, άντε να πιούμε ένα ποτηράκι. Δεν υπάρχει καμία πειθαρχία. Ξέρετε ότι σκοτωθήκανε 5 άνθρωποι στη Λιβύη πριν από 3 χρόνια. Μάλιστα. Και δεν μιλάει κανείς γι' αυτό πια. Ξέρετε, την ίδια στιγμή που σκοτωνόντουσαν, έβγαινε η ελληνική τηλεόραση και διαφήμισε τη φοβερή αποστολή που κάναμε. Τη στιγμή που οι δύο αξιωματικίνες από τις καλύτερες που είχαμε στο ελληνικό στράτευμα ήταν νεκρές κάτω στην άμμο. Μαζί με τα δύο παιδιά του Προέδρου της κοινότητας Βεγγάζης. Και δεν άνοιξε μύτη. Δεν ζητήθηκαν ευθύνες από κανένα, δεν τιμωρήθηκε κανείς στρατιωτικός. Τελειώσαν όλα. Στα Ίμια τι έγινε? Το ίδιο πράγμα έγινε. Στο Μαρί τι έγινε στην Κύπρο? Το ίδιο πράγμα έγινε. Τι να συνεχίσω? Γιατί υπάρχει και ένα θέμα εδώ πέρα, ότι δεν τιμωρείται κανένας. Για τίποτα δεν τιμωρείται. Γιατί οι άνθρωποι που κάναν το πραξικόπημα, και οι διπλωμάτες και οι στρατιωτικοί στην Κύπρο, υπήρξαν και διπλωμάτες οι οποίοι είχαν μετά εξαιρετική καριέρα. Mm-hmm. Ανεχόμενοι όλη την προετοιμασία του πραξικοπήματος. Το ίδιο πράγμα συνέβη και το 1955. Ο πρέσβης και ο πρόξενος στο Γενικό Προξενείο της Κωνσταντινούπολης, δεν ξέρω πώς παραδόξως πώς συνέβη αυτό το πράγμα, αλλά τον Σεπτέμβριο, στις 5-6 Σεπτεμβρίου που γίναν τα επεισόδια, λείπαν και οι δύο. Λείπαν. Και είχαν εξαιρετική καριέρα αμφότερη αργότερα.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την αρχή, από το γεγονός ότι το 1952 μπήκαμε στο ΝΑΤΟ και τη στιγμή που μπαίναμε στο ΝΑΤΟ δεν ζητήσαμε να ξαναστρατιωτικοποιηθούν τα νησιά μας. Διότι το πρόβλημα μας τότε ήταν οι κομμουνιστές. Την στιγμή που στρατιωτικοποιούνται τα ιταλικά νησιά που είχαν αποστατικοποιηθεί μετά τον πόλεμο, το δεύτερο, τη στιγμή που στρατιωτικοποιούνται, επειδή η Ιταλία ήταν στο ΝΑΤΟ και ζήτησε να στρατιωτικοποιηθούν και πάλι, Παντελέρια και τα λοιπά, αυτά τώρα που πήγαν οι πρόσφυγες, εμείς ασχολούμασταν με τον Μπελογιάννη. Καταλαβαίνετε? Και την ίδια στιγμή ο διοικητής της, γενικός διοικητής Στράκης, ο περίφημος αντιστράτηγος Θεσόπουλος, Όπουλος, ζητούσε με εγκύκλειό του, αυστηρότατη εγκύκλειο, από εδώ και πέρα τα μειονοτικά σχολεία θα πρέπει να ονομάζονται τουρκικά. Υπάρχει μια σειρά, διαχρονική σειρά ευθυνών συγκεκριμένων κυβερνήσεων, οι οποίες εξακολουθούν να μας κυβερνάνε. Τελεία.
1: Θέλω να κάνουμε μια μικρή διακοπή αναγκαστική για διαφημίσεις. Όταν επιστρέψουμε, θέλω να έρθουμε με αφορμή αυτά, δηλαδή για να ξέρουμε με τι έρμα πάμε και σε συνόδους κορυφής, σε αυτή τη σύνοδο κορυφής στην Άγκυρα, που φτάνει αύριο και ο Αμερικανός Πρόεδρος, εν μέσω εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή για την οποία συχνά πυκνά γράφεται, και τα περίεργα δίπολα και τρίπολα δίθεν αντιθετικά που εμφανίζονται. Μικρή διακοπή.
2: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
1: 11 και 12 πρώτα λεπτά. Κοντά μας ο πρέσβης επιτιμή, ο κ. Μπορνόβας. Κύριε πρέσβη, αυτή η σύνοδος κορυφής στην Άγκυρα, πέρα από το αυτό που λέγεται και μεταξύ Ευρωπαίων, ότι άλλος απαυτόνιζει σε διάφορες πλευρές του πλανήτη και άλλος καλύτερα να πληρώσει, οι Ευρωπαίοι εταίροι, έχει, ναι, από Κουβά δύο μεγάλα δώρα, φαίνεται να έχει, για την Τουρκία. Και μάλιστα στο ένα υπάρχει μία περίεργη αφωνία από εμάς, αν και όπως είπε εδώ ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία και γεωπολιτικός ο κύριος Λουκόπουλος, τεχνικά δύο χρόνια έχει δουλευτεί, ενώ τα ανατοϊκά στρατηγία, και δεν έχουμε πει όπα. Έχει περάσει και από τις δικές μας αντιπροσωπείες στο ΝΑΤΟ η λειτουργία των δύο στρατηγιών τεχνικά σε Άδανα και Κωνσταντινούπολη. Αυτό, ναι, είναι το πλέγμα. Ναι.
0: Η πραγματικότητα είναι ότι η τελευταία, αν θέτε, τεχνική συζήτηση που έγινε έγινε στις 6 Ιανουαρίου του φέτος με την συμμαχία των 35 προφήμων στο Παρίσι, οι οποίοι συμμετείχε και ο πρωθυπουργός μας. Εμπιστεύτηκαν στην Τουρκία ως δεύτερο νατοϊκό στρατό την ναυτική ηγεσία μετά τον Ουκρανικό πόλεμο εποχή. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε μια σαφή εικόνα ότι βεβαίως και έγιναν οι τεχνικές προετοιμασίες. Η τελευταία συζήτηση έγινε μόλις πριν από λίγους μήνες. Ακολούθησε μάλιστα και μια επιστολή του Γκίλερ για την οργάνωση αυτή του ναυτικού στρατηγίου, εσωτερική επιστολή του Γκίλερ. Που σημαίνει ότι είχε προχωρήσει πλέον. Δηλαδή αυτό που πρέπει να αναμένουμε αύριο μεθαύριο είναι απλώς η επιβεβαίωση του γεγονότος, η επιβεβαίωση της συμφωνίας αυτής και η επισημοποίησή της. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό που θα μπορούσαμε να περιμένουμε. Και βεβαίως, ξέρετε, όλα αυτά οφείλονται στην πολύ σοβαρή, όπως είπε και ο κ. Λογκόπουλος, προετοιμασία που έχει γίνει. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία ήδη από την συνάντηση κορυφής του 2004 προετοιμάζεται προς την κατεύθυνση του να ανοιχτεί προς τον ανατολικό κόσμο. Βλέπουμε ότι το 2004 πενοσφαίρι γίνεται αυτή η πρωτοβουλία ταυτόχρονα με τη συνάντηση του ΝΑΤΟ. Με τη συνάντηση κορυφής του ΝΑΤΟ γίνεται η πρωτοβουλία, υπάρχει πρωτοβουλία η τουρκική για να μαζέψουν τις χώρες του κόλπου και να δημιουργηθεί μια διαλειτουργικότητα μεταξύ του ΝΑΤΟ και των χωρών του κόλπου. Αυτό προχωράει. Προχωράει και μάλιστα δημιουργούνται καινούργιες συμμαχίες, οι οποίες δημιουργούνται ως συμμαχίες, δημιουργούνται αν θέλετε σε ομόκεντρους κύκλους γύρω από το ΝΑΤΟ. Πριν από λίγες μέρες, προχτές, μαζεύτηκαν υπουργοί εξωτερικών από Πακιστάν, Αίγυπτο, Τουρκία και Κατάρ που φαίνεται, όπου έγινε μια καινούργια συζήτηση για το καινούργιο περιβάλλον ασφαλείας που υπάρχει στις χώρες του κόλπου, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποτελούν τον ισχυρό παράγοντα, τον ισχυρό παίκτη ο οποίος εξασφάλιζε τις χώρες αυτές μέχρι σήμερα. Άρα ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα καινούριο δίκτυο ασφάλειας για τις χώρες αυτές και η Τουρκία εδώ παίζει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο, όπως πρωταγωνιστικό ρόλο προσπαθεί να παίξει και με τις νατοϊκές και ευρωπαϊκές χώρες της Μαύρης Θάλασσας, με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, διότι έχουν ήδη δημιουργηθεί στην Ρουμανία έχει ήδη δημιουργηθεί ένα άτυπο στρατηγείο ναυτικό το οποίο λειτουργεί και έχουν ήδη ληφθεί όλα εκείνα τα μέτρα, έχουν ήδη γίνει όλες εκείνες οι προεργασίες για τις αναμενόμενες αποφάσεις αύριο και μεθαύριο.
1: Που σημαίνουν όλα αυτά στα κάθε μας, πού οδηγούμαστε? Στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Περιθωριοποιείται ο ρόλος της Ελλάδας όλο και περισσότερο. Εμείς μεταβαλλόμεθα σε ένα παρακολούθημα του καινούργιου στρατηγίου που θα φτιαχτεί και στο οποίο θα συμμετέχουν και άλλες νατοϊκές χώρες. Δηλαδή και η Ρουμανία θα συμμετέχει και η Βουλγαρία, αλλά και μία σειρά άλλων χωρών, κυρίως των Βαλτικών χωρών, οι οποίες έχουν αρχίσει να παρακινούν την Τουρκία να παίξει ουσιαστικότερο ρόλο, διότι την θεωρούν, αν θέλετε, και μπράβο στις διπλωματικές προσπάθειες της Τουρκίας, την θεωρούν ως ισχυρή δύναμη η οποία μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στις σχέσεις τους με τη Ρωσία. Ξέρετε, η Τουρκία χέρι του φαινομένου, του λεγόμενου φαινομένου της παραδοξότητας, είναι μια παράδοξη χώρα. Αυτό το σύνδρομο το αποδεχόμαστε πλέον όλοι οι νατοϊκοί, ότι μπορεί να είναι μια χώρα η οποία μπορεί να παίζει με τη Ρωσία άνετα, μπορεί να παίζει με τις καλές και τις κακές χώρες του κόλπου άνετα και με το Ιράν φυσικά, και ταυτοχρόνως να προσφέρει, να αποτελεί έναν σημαντικό μέλος, και το σημαντικότερο αν θέλετε από πλευράς στρατού και στρατικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ. Δηλαδή έχει καταφέρει είτε με διπλωματικό τρόπο, γιατί είναι και η διπλωματία των ντρόουν, ξέρετε, η Τουρκία ήταν η πρώτη χώρα στον κόσμο η οποία έχει δημιουργήσει και δημιούργησε τα ντρόουν ως μεγάλη επιτυχία, όπως γνωρίζετε, κυρίως στον πόλεμο του Αζερβαϊτζάν εναντίον της Αρμενίας, και χάρη στα ντρόουν δημιούργησε και μια δυναμική, μια διπλωματική δυναμική γύρω από αυτά.
1: Αυτή η παραδοξότητα, κύριε Πρέσβη, να δίνω πετρέλαιο στο Ισραήλ αλλά να πλακώνει τον Ερντογάν με τον Νετανιάχου είναι από τα πιο χαρακτηριστικά. Έτσι δεν είναι?
0: Ακούστε, επειδή τη συζήτηση αυτή την ακούω πάρα πολύ καιρό.
1: Ναι, ναι. Επίτηδες σας το είπα.
0: Θα σας πω λοιπόν την εξής απάντηση. Το 90% των think tanks παγκοσμίως, το 90% έχουν μια στενότερη ή λιγότερη στην σχέση με το Ισραήλ. Αυτή τη στιγμή, επειδή τα παρακολουθώ, με πρώτο το Atlantic Council, επειδή τα παρακολουθώ στενά, υποστηρίζουν όλα ρόλο της Τουρκίας, τον καινούριο ρόλο που θα παίξει η Τουρκία στο ΝΑΤΟ τον 21ο αιώνα. Χωρίς καμία απολύτως διαφοροποίηση. Οι μόνοι που διαφοροποιούνται είναι 2-3 τριτοκλασάτι ερευνητές, δημοσιογράφοι και κάτι άλλο, που βλέπουν ότι εμείς τους δίνουμε τεράστια σημασία στην Ελλάδα και οι οποίοι μας γλυκαίνουν το πικρό χάπι που θα φάμε. Μας το γλυκαίνουν και τον αναδημοσιεύουν σε εφημερίδες, κτλ. Κατά συνέπεια, οι σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ είναι οι σχέσεις δύο χωρών ισχυρών, οι οποίες αυτή τη στιγμή διαμοιράζονται τον χώρο επιρροής τους και προσπαθούν να τοποθετήσουν, αν θέλετε, τα συνοριακά σημεία, τις πυραμίδες στον χώρο επιρροής της κάθε μιας χώρας. Όλα τα υπόλοιπα είναι για να τα ακούμε και να ευχαριστιόμαστε.
1: Να βαφκαλιζόμαστε στην εσωτερική ατζέντα ότι έχουμε στρατηγικές συμφωνίες και συμμαχίες όταν άλλοι είναι πλήρως απομονωμένοι. Σωστά?
0: Λυπάμαι, έτσι είναι.
1: Έτσι είναι.
0: Και βεβαίως έχετε δίκιο, και μην ξεχνάτε και τις πάρα πολύ στενές και αδελφικές σχέσεις μεταξύ Αζερβαϊτζάν και Ισραήλ, διότι το Ναγκόρνο Καραμπάχ δεν θα είχε αδειάσει αν δεν υπήρχε το Ισραήλ, και τις πολύ στενές επίσης σχέσεις Αζερβαϊτζάν και Τουρκίας. Κοροϊδευόμαστε λιγάκι για να περνάει η ώρα. Η Τουρκία έχει εξαιρετικές σχέσεις με το Ισραήλ σε πεδίο μυστικών υπηρεσιών αυτή τη στιγμή και όλοι το γνωρίζουμε αυτό. Συζητήσεις γίνονται, υπάρχουν πληροφορίες για επισκέψεις, τουλάχιστον μία επίσκεψη του Χακάν Φεντάν και συναντησή του με Ισραηλινούς. Δεν ξέρω αν έγινε στο Ισραήλ ή στην Ευρώπη. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχουν ανοιχτές γραμμές και ότι συζητάνε όλα τα προβλήματα. Και βεβαίως άλλος τρόπος για τον Ερντογάν για να συσπυρώσει τον κόσμο του αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πέραν του να ζητεί να καταλάβουν και τα Ιεροσόλυμα κάποια στιγμή, όπως κάποια άλλη στιγμή είχε πει ότι σε μια νύχτα και ένα βράδυ κτλ. Που έλεγε τις ιστορίες για μας. Πάντως είναι ένας ισχυρός ηγέτης ο Ερντογάν, ύστερα από 23 χρόνια παραμένει εξαιρετικά δημοφιλής, οφείλω να το ομολογήσω αυτό, και παραμένει δημοφιλής διότι έχει καταφέρει να πιάσει τον παλμό του Μέσου Τούρκου. Ξέρετε, η Τούρκη κοινωνία είναι και μια κοινωνία η οποία είναι ισχυρή, δηλαδή έχει πολλούς νέους ανθρώπους, η πυραμίδα η δημογραφική είναι μια καθαρή πυραμίδα όχι σαν τη δικιά μας, και βεβαίως έχει να κάνει με νέους ανθρώπους, με οράματα, με δυναμική, με τα πάντα, με τους οποίους θα πρέπει να ξεκινήσουμε να συζητάμε, διότι οι συζητήσεις με την Τουρκία περιορίζονται στο επίπεδο υπουργών και πρωθυπουργού, αν και όποτε γίνονται. Από εκεί και πέρα υπάρχουν δύο κοινωνίες, υπάρχουν 1 εκατομμύριο Τούρκοι που επισκέπτονται τα νησιά μας κάθε χρόνο. Τι συζήτηση κάνουμε μαζί τους? ξέρετε, από την εποχή της Ελισάβετ Παπαζόη έχει να τυπωθεί ένα βιβλίο για τα αρχαία ελληνικά μνημεία στο Αιγαίο. Ένθεν κακήθεν εννοώ. Και το μετέφρασε βέβαια η Παπαζόη. Δεν το μετέφρασε η Παπαζόη, ήταν μόνο στα ελληνικά. Αλλά δεν θα παθαίναμε τίποτε εάν ερχόντουσαν οι επισκέπτες στα νησιά. Αν είχαν τη δυνατότητα να διαβάσουν αυτό το βιβλίο έστω, δεν μιλάω για καινούργια έκδοση, για να μάθουν για τα ελληνικά μνημεία στον δικό τους τόπο. Ξέρετε, μια συζήτηση πρέπει να γίνει, δεν μπορούμε να περιοριζόμαστε στις αμοιβές καταγγελίες.
1: Έχετε δίκιο εσείς, το θέμα είναι πόσο το πολιτικό σύστημα της χώρας και η οικονομική άρχουσα τάξη στη χώρα έχει τέτοια αντίληψη. Γιατί σωστά τα είπατε εσείς για το σφριγγυλή νεολαία της Τουρκίας, αλλά έχει και μία άρχουσα τάξη οικονομική πολιτική ελίτ που έχει πολύ μεγαλύτερους βαθμούς, θα το πω σικ, αυτονομίας από την πλήρη εξάρτηση που έχουμε εμείς.
0: Κοιτάξτε, στην Τουρκία υπάρχουν η μαφία των περίφημων 5 τεχνικών εταιρεών.
1: Μάλιστα.
0: Είναι όλοι φίλοι του Ερντογάν, είναι κολλητοί, φτιάχνουν καταπληκτικά έργα. Τρώνε και φτιάχνουν ταυτοχρόνως ενδιαφέροντα πράγματα, υποδομές για τη νεολαία και για τους μελλοντικούς, για τη μελλοντική νεολαία της Τουρκίας. Έχει μια καταπληκτικό σιδηροδρομικό δίκτυο, έχουν τα πάντα. Λοιπόν, έχουμε και στην Ελλάδα 4 τεχνικές εταιρείες οι οποίες αναλαμβάνουν τα πάντα. Αλλά φτιάχνουν υποδομές για ποιους, πρώτον. Δεύτερον, γιατί τους μικρομεσαίους τους έχουν πετάξει στα σκουπίδια. Είναι και αυτό ένα ζήτημα, δηλαδή γιατί αυξάνονται οι οικονομικές ανισότητες σε μια χώρα η οποία απειλείται. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Είμαστε μια χώρα απειλούμενη, είμαστε μια χώρα με σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα, γιατί αυξάνονται οι οικονομικές ανισότητες και οι κοινωνικές φυσικά ανισότητες. Και δεύτερον, να κάνω και μια πολύ απλή ερώτηση, γιατί δεν περιφέρουμε εργάτες από το Μπαγκλαντές, το Πακιστάν, την Αίγυπτο κτλ. Είναι ότι ως Αμερική πιστεύετε ότι είναι μακριά? Το εισιτήριο από οπουδήποτε στην Νότια Αμερική είναι το ίδιο με το εισιτήριο από τον Μπαγκλαντές. Γιατί πρέπει να φέρουμε Μπαγκλαντεσιανούς στην Ελλάδα?
1: Γιατί.
0: Κύριε Μπορνό,
1: μια χαρά το λέτε εσείς. Αλλά θα σας πω ότι είστε στη χώρα που επιδοτεί το κυνήγι του λαγοκέφαλου την ίδια ώρα που οι Τούρκοι αλλοίς, καλά κάνουν, τη δουλειά τους κάνουν, ψαρεύουν μέχρι και στην Τίνο. Στην παραλία της Τίνου.
0: Ένα άλλο θέμα. Στον Τούρκο να λέω, αλλά δεν θέλουμε να το δείξουμε αυτό. Και αφήστε με να έχω διάφορες σκέψεις για αυτό το θέμα. Δεν είναι τόσο απλό. Μειώνονται πάρα πολύ και ο αριθμός των Ελλήνων αλλιέων.
1: Βεβαίως.
0: Και δεν έχουμε πολύ καταλάβει ακριβώς όλη αυτή τη διαδικασία της μείωσης των δικών μας, της αύξησης των δικών τους κτλ. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση με τους εκπροσώπους των αλλιέων. Όλων, των Ελλήνων δηλαδή, όχι μια συγκεκριμένη περιοχή, να γίνει μια ειλικρινή και μεγάλη συζήτηση για το τι πρέπει να γίνει. Μέχρι τότε τα βλέπω πάρα πολύ μπερδεμένα, τα παρακολουθώ καθημερινά, βλέπω τα τουρκικά ψαράδικα έξω από την Μύκονο. Ξέρω ότι πρόκειται για τεράστιες βιομηχανίες, δεν είναι απλά ψαράδικα. Ότι ψαρεύουν με εργαλεία τα οποία δεν πρέπει να ψαρεύουν, ότι το λιμενικό κάνει τα στραβά μάτια. Ναι, όλα αυτά είναι αλήθεια. Μια μεγάλη συζήτηση, ουσιαστική συζήτηση με τον αρμόδιο υπουργό. Αλλά ξέρετε, οι υπουργοί φοβούνται και τη σκιά του. Είναι και άλλο θέμα αυτό. Θα ήθελα να βρω έναν υπουργό να κάτσει να συζητήσει. Ξέρω, 4-5 υπουργού έχουν περάσει στη ζωή μου γιατί ήταν παλικάρια. Γιατί έφυγαν, εν πάση περιπτώσει, και γύρισαν στι δουλειέ του, γιατί οι υπουργοί οφείλουν να έχουν και δουλειέ, ξέρετε. Όχι, δεν είναι η δουλειά του η υπουργική, είναι λειτουργήμα και θα πρέπει να είναι για λίγο χρόνο. Γιατί μετά κάπου συνηθίζεις.
1: Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω να σας ρωτήσω όλα αυτά σε μια νευραλγική ζώνη της Ανατολικής Μεσογείου και την περαιτέρω του Αιγαίου. Με βάση το πολύ πια ορατό μέλλον των δύο νατοϊκών στρατηγίων, με βάση όλη την αναθεωρητική ατζέντα πάνω στο τραπέζι από πλευράς της Τουρκίας, και δεν είναι μόνο το νομοθέτημα της Γαλάζιας Πατρίδας, ένα σωρό πράγματα. Μπορείτε να μου πείτε πόσο σύντομα στην καθημερινότητά μας μπορεί να έχει αποτύπωση για μια χώρα που συλλαμβάνει επαυτοφόρο γιατρό στο Καστελόριζο, ανεξαρτήτως των διαφόρων, επαυτοφόρο, το μοναδικό γιατρό στο Καστελόριζο, προσέξτε, και την ίδια στιγμή κουνάει σε ντόνι στην παράνομη αλληλεία στις θαλάσσιες ζώνες της? Τι σημαίνουν όλα αυτά μέχρι τον 25ο μεσημβρινό, ή παρά είμαι αισιόδοξο πια, μιλώντας για τον 25ο μεσημβρινό.
0: Εντάξει. Σε σχέση με τον γιατρό, εκεί δεν νομίζω ότι μπορούμε να συζητήσουμε πάρα πολλά πράγματα, με δεδομένο ότι η δημόσια υγεία είναι υποκατάρρευση στην Ελλάδα. Και έτσι απευθύνεται στην ιδιωτική για όποιον έχει τη δυνατότητα αυτή. Οφείλω πίσω να σας πω ότι η ιδιωτική υγεία δεν υπάρχει σε ευρωπαϊκές χώρες. Να το μάθει ο κόσμος αυτό. Η ιδιωτική υγεία, όπως την ξέρουμε στην Ελλάδα, δεν υφίσταται. Όπως επίσης δεν υφίσταται και η ιδιωτική παιδεία στις περισσότερες από τις ευρωπαϊκές χώρες. Διότι έχουμε κακοσυνηθίσει στην Ελλάδα. Πηγαίνετε στη Σουηδία και ζητήστε ένα ιδιωτικό σχολείο, ή πηγαίνετε στη Γαλλία ή στη Γερμανία και ζητήστε ένα ιδιωτικό σχολείο ή ένα ιδιωτικό νοσοκομείο. Δεν υπάρχει πουθενά. Θα σας κοιτάξουν σαν χάλι. Λοιπόν, στην Ελλάδα υπάρχει μία μεταφορά, βαθμιαία μεταφορά από το δημόσιο στο ιδιωτικό. Αυτό που δεν έχει καταλάβει ο Υπουργός και η κυβέρνηση είναι ότι αυτό καταστρέφει και το δημόσιο αλλά και το ιδιωτικό στο τέλος. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Βλέπω δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ότι οι ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις έχουν αρχίσει να περνάνε με τους ίδιους ρυθμούς από τα δημόσια στα ιδιωτικά, γιατί και τα ιδιωτικά πάσχουν από πελατεία. Και άρα πρέπει να βγάλουν περισσότερα λεφτά και άρα χρησιμοποιούν.
1: Στο πεδίο λοιπόν, κύριε Πρέσβη, μια χαρά τα λέτε όλα. Μια χαρά ακτινογραφείτε. Αυτό είναι για μένα η εικόνα ενός σύγχρονου διπλωμάτη. Δεν είναι μόνο ανταλλαγή εγγράφων, καλών σχέσεων, φιλίας, που και αυτά χρειάζονται, ή συζήτηση πάνω σε ζητήματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής. Είναι η καθημερινότητα του κάθε λαού. Από εκεί κρίνεται η πραγματική του ισχύς. Τι συμβαίνει όμως τώρα πια στο πεδίο, τι μπορεί να συμβεί? Μπορεί ένας εσωτερικός νόμος του Οκτωβρίου, του Νοεμβρίου, ή αν παρακαλέσει ο κύριος Ντόκος μετά τις εκλογές, γιατί μπορεί να παρακαλέσει και την Τουρκία, να συμβεί αυτός ο νόμος? Με δικαιούμαι να το υποθέσω. Μπορεί στο πεδίο να δημιουργήσει τετελεσμένα?
0: Ακούστε, εγώ εδώ και πολλά χρόνια αυτό που λέω είναι ότι αν επεκτείνουμε, και αυτό είναι το βασικό, όλα τα άλλα τα κούβερσε, αν επεκτείνουμε τα χωρικά μας για τα 12 μίλια μέσα στο Αιγαίο, αυτό είναι το σημαντικό για να μπορέσει να επανακτήσει το Αιγαίο την ενότητα που είχε εδώ και χιλιάδες χρόνια. Λοιπόν, εάν το κάνουμε αυτό το πράγμα, το πρόβλημά μας δεν θα το έχουμε με τους Τούρκους. Θα το έχουμε με τους Αμερικανούς. Λοιπόν, αν εξασφαλίσουμε από την Αμερικανική πλευρά, στην οποία έχουμε παραχωρήσει τα πάντα, και από την Ισραηλή πλευρά, στην οποία έχουμε παραχωρήσει επίσης τα πάντα, μία δήλωση ότι αναγνωρίζει το δικαίωμα της Ελλάδος για την επέκταση των χωρικών της επάνω στα 12 μίλια, θα λυθούν πολλά ζητήματα. Τα υπόλοιπα ας τα ξεχάσουμε. Οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή παραβιάζουν και τα 12 μίλια και τα 6 μίλια και τα 3 μίλια και το 1 μίλι. Και 12 να τα κάνουμε, θα συνεχίσουν να τα παραβιάζουν. Το ζήτημα είναι τι ακριβώς πρόσωπο και τι ακριβώς αντιστάσεις θα δείξουμε στις χώρες οι οποίες βρίσκονται πίσω από την απόφαση του τουρκικού κοινοβουλίου του 1995 για τα 12 μίλια. Και αυτές είναι η Αμερική, οπωσδήποτε, και αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες δεν θέλουν να μας βλέπουν ισχυρούς, ή εν πάση περιπτώσει δεν θέλουν να έχουμε λόγο. Και κάτι τελευταίο σε αυτή τη συζήτηση. Είμαι βαθύτατα υπέρ του περιβάλλοντος, δεν το συζητάω, και είμαι φοβερά ενοχλημένος από ό,τι γίνεται με τους ανεμόμυλους κτλ. Με τα αιωλικά. Εάν όμως είχαμε ξεκινήσει εδώ και 30, 10, 5, 40 χρόνια μια γεώτρηση σε περιοχή η οποία έχει, ξέρουμε όλοι ότι έχει δυναμικό και ότι μπορεί να αποδώσει και να αξίζει την επένδυση και να μας βοηθήσει πολύ σαν χώρα. Εάν είχαμε ξεκινήσει, θα είχαμε μια μεγαλύτερη ανεξαρτησία, μεγαλύτερη αυτονομία, μεγαλύτερη οικονομική αυτονομία, μεγαλύτερη άνοιξη, και το δημογραφικό θα είχε αντιμετωπιστεί σε κάποιο βαθμό, διότι ξέρετε ότι δεν έχουν λεφτά να το αντιμετωπίσουν κτλ. Γιατί δεν προσπαθούμε να ξεκινήσουμε άντληση φυσικού αερίου κατά την Κρήτη, κατά το Ιόνιο ή οπουδήποτε αλλού? Γιατί είμαστε στο δίθεν συνέχεια? Να σας δώσω εγώ την απάντηση, διότι οι εντολές είναι να παίρνουμε αμερικάνικο LNG και τέρμα. Και εφόσον θα παίρνουμε αμερικάνικο LNG, απαγορεύεται να κάνουμε οποιαδήποτε γιόντρηση. Απλώς ακούγονται διάφορα πράγματα για το θεατίνο, ότι η Σεύρον θα έρθει και ο άλλος θα έρθει και ο τρίτος θα έρθει. Αυτά.
1: Πριν κλείσουμε, θα σας παρακαλέσω να δώσετε μια διευκρίνηση. Ρωτάει η φίλη μας η Ιφηγένεια, Στον εξαιρετικό λέει κύριο Μπορνόβα, θέλω να πω το εξής. Στην πρεσβεία μας το 55 στην Άγκυρα, πρέσβης ήταν ο Αλέξανδρος Κύρου. Στην Κωνσταντινούπολη, γενικός πρόξενος ο κύριος Ζαφυρίου. Ο οποίος αναφέρεται ότι διέφυγε με την οικογένειά του και όχι ότι έλειπε. Πρόξενος, μισό λεπτό. Πρόξενος ο Βίρον Θεοδωρόπουλος, ο οποίος είχε γράψει τα βιώματα από το πογκρόμ με λεπτομέρειες. Ποιους εννοεί ο κύριος πρέσβης?
0: Λοιπόν, γενικός πρόξενος δεν ήταν το όνομα που άκουσα, δεν το ξέρω το όνομα το που άκουσα. Ήταν άλλος ο οποίος είχε εξαιρετική καριέρα στην ζωή του. Αυτό θέλω να σας πω. Και δεύτερον, ο Βίρον Θεοδωρόπουλος δεν ζει πια. Όμως διαβάζοντας και ασχολούμενος, ήταν νεαρός ακόλουθος τότε ο Βίρον Θεοδωρόπουλος. Εάν είχε βγει ο Βίρον Θεοδωρόπουλος στη φωτιά, μπορεί να είχε καεί, αλλά μπορεί και να είχε σώσει τα μαγαζιά με τον ελληνισμό που πέραν. Ξέρετε, ο διπλωμάτης κάποια στιγμή μπορεί μέσα στα καθήκοντά του, τα οποία είναι ίδια με τα καθήκοντα του στρατιωτικού, κάποια στιγμή ίσως θα πρέπει να κάνει την υπέρτερη θυσία για την πατρίδα του. Και η υπέρτερη θυσία εκείνη τη στιγμή για τον Βίρον Θεοδωρόπουλο, δηλαδή όσο μου πεις ένας τρίτος γραμματέας, ήταν ακόλουθος, δεν θυμάμαι τι ήταν, θα έπρεπε να ήταν να ενημερώσει την φρουρά που υπήρχε γύρω από το προξενείο ότι εγώ αυτή τη στιγμή φεύγω και πάω στο πέρα. Και ό,τι συμβεί θα είναι πάνω σας. Αυτά.
1: Κύριε Μπορνόβα, θέλω να σας ευχαριστήσω. Α, λέει και ο Παναγιώτης, άρα εσείς κύριε Μπορνόβα, να υπολογίζω, δεν είστε στα μόνο πρόσωπα Εθνικών Συμβούλων Ασφαλείας. Θα θέλατε χθες ένα Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας στη χώρα? Βεβαίως θα ήθελα. Απαντώ εγώ για τον κύριο Μπορνόβα. Δεν ξέρω.
0: Χρειάζονται τεχνοκράτες σε όλα τα θέματα και στην κυβέρνηση χρειάζονται τεχνοκράτες. Δεν πιστεύω πια στις πολιτικές κυβερνήσεις, για να είμαι ειλικρινής. Πιστεύω ότι υπάρχουν πολύ καλοί τεχνοκράτες σε όλα τα υπουργεία. Παρά τις φοβερές προσπάθειες που γίνονται από τις κυβερνήσεις να μην υπάρχει δημόσια διοίκηση, θα το λέω καθαρά, κάνουν ό,τι μπορούν για να καταστρέψουν και την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και τους αποφύτους της και τα πάντα. Εγώ έχω τελειώσει Εθνική Σχολή και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής, οι εξαιρετικότεροι εκ των αποφύτων, θα μπορούσαν να κάνουν πολύ περισσότερα από διάφορους πολιτικούς που το μόνο που βλέπω να κάνουν είναι να συσσωρεύουν περιουσία.
1: Βασίλης Μπορνόβας, θέλω να τον ευχαριστήσω. Πρωί Δευτέρας. Καλημέρα, κύριε Μπορνόβα, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Θα είμαι στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, στο Sweet Summer Sun Festival, παρέα με πολύ πολύ καλούς φίλους, τον Μπάμπη τον Τυρόπουλο και τον Τάσο τον Σκούρα και φυσικά με τον Eric Gales.
5: Στις 18 Ιουλίου θα βρίσκομαι στην Τεχνόπολη στο Sweet Summer Sun Festival με headliner τον Eric Gales.
4: Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος και πραγματικά πάρα πολύ ευγνώμων για αυτό που πρόκειται να συμβεί.
5: Δεν υπάρχουν λόγια να εκφράσω το συνέστημα που αισθάνομαι που θα μοιραστώ τη σκηνή με τον Eric Gales. Ίσως είναι ό,τι πιο κοντινό υπάρχει στον Τζίμι Χέντριξ σήμερα.
4: Παίρνω παιχνίδια τα οποία μου δίνουν τα παιδιά μου και αυτός είναι ο τρόπος τους να φροντίσουν ότι δεν πρόκειται να τα ξεχάσω τις μέρες που θα λείπω από το σπίτι.
5: Στα live κουβαλάω μαζί όλα αυτά τα χρόνια εμπειρίας, απογοήτευσης, χαράς, θλίψεις, μελέτης και οτιδήποτε κουβαλάω γενικώς μέσα μου.
4: Είναι να κάνουμε μια μικρή κουβεντούλα λίγων δευτερολέπτων με τα υπόλοιπα παιδιά του γκρουπ. Το τι λέμε δεν θα σας το πω.
5: Τελευταίο πράγμα που κάνω πριν εγώ στη σκηνή, θα ήθελα να πω κάτι ωραίο, αλλά στην πραγματικότητα απλά κουρδίζω.
6: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
7: Αγαπημένοι μου φίλοι, είμαι ο Πινόκιο και έρχομαι να σας συναντήσω!
8: Μαζί μας στο μαγικό ταξίδι θα είναι ο παιχνιδοποιός Τζεπέτο και η όμορφη νεράιδα με τα γαλάζια μαλλιά.
7: Ο γρίλος, η αλεπού, ο γάτος και πολλοί πολλοί άλλοι!
8: Περιπέτειες στη Φλωρεντία, γεμάτες χαρά, γέλιο
7: και φαντασία!
9: Πινόκιο, περιπέτειες στη Φλωρεντία. Διασκευή και σκηνοθεσία Θάνος Ζήκας. Από το Θέατρο Αθηνών ο Θέσπης. Σας περιμένουμε!
6: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
10: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
11: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Αρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
10: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
11: Μην το χάσετε.
12: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυ προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί. Για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
6: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
13: Λοιπόν, αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια, αλλά στην απόψινή εκπομπή θέλω να προτάξουμε μία συνέντευξη με έναν άνθρωπο ο οποίος, κυρίες και κύριοι, ασχολείται με τα γεωενεργειακά ζητήματα. Είναι ο καθηγητής ενεργειακών πόρων του Πανεπιστημίου της Πάτρας, πάρα πολύ γνωστός και πάρα πολύ αγαπητός, πρώτα για την βαθιά επιστημοσύνη του, και δεύτερον για τον βαθύ πατριωτισμό του. Είναι ο κύριος Αβραάμ Ζελιλίδης. Μπορούμε να τον δούμε, τον καθηγητή. Καλησπέρα κύριε καθηγητά.
14: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας.
13: Κύριε καθηγητά, θέλω, επειδή τα ενεργειακά συνδέονται άμεσα με τα γεωπολιτικά και τα γεωστρατηγικά, έτσι, θέλω να μου πείτε πώς πιστεύετε ότι αυτή η ανακοχή, εν πάση περιπτώσει αυτή η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, πώς πιστεύετε ότι θα επηρεάσει ενεργειακά την ευρύτερη περιοχή? Και μετά θα πάμε στα ελληνικά ζητήματα που συνδέονται πάλι με τις ανακατατάξεις στον ευρύτερο χώρο μας. Για να σας ακούσουμε.
14: Πιστεύω ότι όταν τολμήσει η τιμή του βαρελιού να πέσει κάτω από τα 70, θα ξαναέχουμε αναμπουμπούλα. Ο Τραμπ προσπαθεί να κρατήσει την τιμή του βαρελιού πάνω από τα 70 βαρέλια, δολάρια το βαρέλι. Και αυτό για να έχει ισορροπία στο εσωτερικό του. Δηλαδή, όταν το σχιστολιθικό αέριο και πετρέλαιο στοιχίζουν πάνω από 60 δολάρια ισοδύναμου βαρελιού, καταλαβαίνετε ότι το παιχνίδι του είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Όλα τα άλλα, αν θα δημιουργηθεί ένας άλλος πόλος όπως η Τουρκία, αν το Πακιστάν, αν όλα αυτά τα αν, θεωρώ είναι προσχηματικά. Αυτό που επιχειρούν είναι να κρατήσουν τη φωτιά αναμένη. Τώρα αν θα είναι κάρβουνο, αν θα είναι φλόγα, αν θα είναι καπνός, μένει να φανεί. Θεωρώ ότι μέχρι τέλος του χρόνου κάπως έτσι θα πηγαίνουμε. Θα ανεβοκατεβαίνει η τιμή. Η αντλία θα είναι ακριβή για τους Έλληνες πολίτες. Δεν θα τολμάμε να πέσουμε κάτω από το 1,90. Κάπου εκεί θα είναι το κάτω όριο και κάπου στα 2 το πάνω. Μέχρι τέλος του χρόνου θα βαδίσουμε έτσι.
13: Δηλαδή, κύριε καθηγητά, λέτε... Ναι, ναι, δηλαδή λέτε... λέτε
14: από τη στιγμή που κατάφερε ο Τραμπ να ρίξει την τιμή κάτω από τα 4 δολάρια το γαλόνι στην Αμερική, είναι ευχαριστημένος και εκεί θα προσπαθήσει να το κρατήσει.
13: Δηλαδή λέτε ότι προκειμένου η Αμερική να πουλάει το σχιστολιθικό, έτσι, το οποίο είναι εκεί ακριβό, θέλει η Sony και καλά, το οποίο το τοποθετήσατε στα 60, θέλει η Sony και καλά να κρατήσει το πετρέλαιο πάνω από 70, αυτό λέτε, για να συμφέρουν, για να είναι συμφέρουσα η τιμή του δικού της σχιστολιθικού, να είναι συμφέρουσα η τιμή για τις αγορές, αυτό λέτε.
14: Αυτό ακριβώς.
13: Πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να σας πω ότι είναι η πρώτη φορά που ακούγεται αυτή η άποψη. Η πρώτη φορά που ακούγεται στα ελληνικά μίντια αυτή η άποψη. Μάλιστα. Άρα εσείς δεν βλέπετε ότι θα παγιωθεί η ειρήνη στη Μέση Ανατολή.
14: Ξέρετε, από τη στιγμή που ο Τραμπ έστειλε τη Σεύρο και την Έξον στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, θέλοντας να ελέγξει την αγορά της Ευρώπης, γιατί όλα τα κοιτάσματα που θα βρεθούν, το 60% θα ανήκει σε αυτές τις εταιρείες το λιγότερο,
13: ναι.
14: Άρα θα είναι αμερικάνικο προϊόν και άρα θα πουλάει τα δικαιώματα της Εύρων και της Έξον στους Ευρωπαίους ως αμερικάνικο υλικό. Θέλει να είναι ανταγωνιστική. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι αυτοί οι μεγάλοι κολοσσοί έχουν αγοράσει πολλές γεωτρήσεις στη λεκάνη της Λεβαντίνης και στην Κύπρο. Σεύρον και Έξον παίζουν παντού, έχουν αγοράσει όλα τα δικαιώματα και το επόμενο βήμα για να αποδειχθεί αυτό θα είναι να δούμε την ενεργοποίηση του EastMed. Επειδή ακριβώς υπάρχει ο EastMed στη συζήτηση πλέον ότι είναι μια συμφέρουσα επιλογή στην ουσία για να μεταφέρονται οι εκεί πόροι της Εύρων και της Έξον, άρα της Αμερικής, μέσω του αγωγού στην Ευρώπη, δεν πιστεύω ότι η Τουρκία θα μπορέσει ποτέ να αποτελέσει ένα αντίμετρο ή ένα τρίτο πόλο. Γιατί η Τουρκία είναι αντίθετη με τον EastMed. Η Τουρκία θέλει όλα τα δίκτυα των αγωγών να περνάνε από την Τουρκία.
13: Έτσι, ναι.
14: Που σημαίνει ότι η ρήξη θα έρθει. Τώρα, αν θα τους χαϊδέψουν τα αυτιά δίνοντάς τους κάτι άλλο,
13: αυτό είναι το
14: μικρότερο
13: θέμα.
14: Μεν.
13: Αυτό φοβάμαι εγώ. Αυτό φοβάμαι εγώ. Ότι θα χρειαστεί να τους χαϊδέψουν τα αυτιά και να τους δώσουν κάτι. Και φοβάμαι ότι αυτό το κάτι που θα ζητήσει ο Ερντογάν θα αφορά το Αιγαίο και την Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή θα αφορά τον ελλαδικό ελληνισμό και τον κυπριακό ελληνισμό.
14: Ξέρετε, για να γίνει ο EastMed πρώτα πρέπει να κάνουμε ΑΟΣ με την Κύπρο.
13: Α, μπράβο.
14: Για να μην έχουμε το πρόβλημα με την Τουρκία. Μένει να φανεί, η ελληνική κυβέρνηση έδειξε αδυναμία σε δράσεις, έδειξε αδυναμία σε αντιδράσεις. Μόνο αν τους οδηγήσουν τα πράγματα και αν μας το επιβάλλουν να κάνουμε ΑΟΣ με την Κύπρο, αν μας το επιβάλλουν να κάνουμε τον EastMed, όπως μας επιβάλλανε να μην το κάνουμε όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ενσωματώσει στους προϋπολογισμούς τους την κατασκευή του EastMed και με ένα έγγραφο τότε του Biden που έλεγε ότι δεν είναι συμφέρουσα η λύση, δεν είναι βιώσιμη,
13: ναι.
14: Ακυρώθηκε.
13: Ναι, ναι.
14: Το ίδιο μπορεί να ενεργοποιηθεί και τώρα. Δεν έρχεται η Σεύρο και η Έξον στην Ελλάδα χωρίς αγωγό. Δεν πήγε η Σεύρο και η Έξον στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο χωρίς να έχει στα σχέδια τον αγωγό. Αυτή τη στιγμή η Αφροδίτη πέρασε στη Σεύρο. Το κοίτασμα της Αφροδίτης στην Κύπρο έχει βρεθεί το 2011 και ακόμα μην είναι αναξιοποίητο. Χωρίς δίκτυα δεν μπορείς να αξιοποιείς τα κοιτάσματά σου.
13: Δεν μου λέτε κάποιοι κάνοντας μια διαφορετική ανάγνωση των όσων είπατε, μπορούν να βγάλουν το συμπέρασμα ότι αυτές οι εξελίξεις σε τελευταία ανάλυση συμφέρουν τον ελληνισμό της Ελλάδος και της Κύπρου, διότι η παρουσία αυτών των ενεργειακών κολοσσών αμερικανικών συμφερόντων στις θάλασσές μας δημιουργούν συνθήκες ασφάλειας για την Ελλάδα και την Κύπρο απέναντι στην Τουρκία. Υπάρχει και αυτή η ανάγνωση, τι λέτε κύριε καθηγητά?
14: Είναι η μοναδική ανάγνωση που υπάρχει μέχρι στιγμής. Δηλαδή όταν ήρθε η Exxon στην Ελλάδα εξασφάλισε την ΑΟΣ με τη Λιβύη. Δεν άνοιξε ρουθούνι. Δεν μίλησε κανένας. Η μέση γραμμή ήταν με τον κόλπο της Ήρτης ανοιχτό. Έγινε αποδεκτό από όλους. Και τώρα που σιγά σιγά η Exxon αποχωρεί, αποχώρησε από τη δυτική περιοχή.
13: Από τη δυτική της
14: Κρήτης. Σήκωσε κεφάλι η Λιβύη και είπε να συζητήσουμε, να διαπραγματευτούμε κλπ. Και τι έκαναν αυτοί? Και οι δύο Σεύρων και Exxon πήγαν και στη Λιβύη, μη στεναχωριέστε, λένε, θα τρυπήσουμε και σε εσάς. Οπότε νομίζω ότι είναι το μόνο θετικό η συμμετοχή τους εδώ ως προς την γεωστρατηγική και γεωπολιτική σημασία της Ελλάδος. Αυτό αναγνωρίστηκε πλέον.
13: Αυτό είναι
14: το σημαντικό. Θέμα είναι τι θα κάνουμε με τα κοιτάσματά μας.
13: Εδώ πάμε. Εδώ πάμε. Εδώ πάμε. Πάμε στο δεύτερο μέρος. Γιατί για το πρώτο είσαστε σαφείς, κύριε καθηγητά. Και ευχαριστώ γι' αυτό. Το δεύτερο μέρος. Τι θα κάνουμε με τα κοιτάσματά μας? Κύριε καθηγητά, θα παρακαλέσω λίγα δευτερόλεπτα να δούμε καταρχήν μία εικόνα η οποία τη βάλαμε και στο europos.gr όπου αρθρογραφώ και εγώ και πρέπει να σας πω ότι στο διαδίκτυο έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Λοιπόν, είναι η εικόνα με την οποία ανατινάζουν τους καδοφόρους εξκαφής στη Δυτική Μακεδονία. Μπορούμε να τη δούμε την εικόνα και να ακούσουμε και το φυσικό.

0: Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα. Κυρίες και κύριοι, οι γιγαντιαίοι αυτοί οι καδοφόροι εκσκαφείς έβγασαν το λιγνίτι από τα σπλάχνα της ελληνικής γης, ένα ορυκτό πολύτιμο που αποδείχθηκε πολύτιμο εδώ και δεκαετίες για την ανοικοδόμηση της Ελλάδος, όπου ήταν ρημαγμένη. Κοιτάξτε εδώ, αυτό αν δεν απατώμε είναι το Πτολεμαϊδα 5. Αυτό είναι το Πτολεμαϊδα 5. Λοιπόν, για να πάμε λίγο στον καθηγητή, παρακαλώ. Το Πτολεμαϊδα 5 είναι αυτό, αυτό είναι. Κύριε καθηγητά, αυτή η εικόνα της ανατίναξης έχει προκαλέσει σοκ στους Έλληνες. Γιατί σου λέει να πάμε στην πράσινη μετάβαση. Μάλιστα. Να πάμε στις λεγόμενες ΑΠΕ, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μάλιστα. Να κάνουμε εισαγωγές σχιστολιθικού πανάκριβου αμερικανικού αερίου. Μάλιστα. Να παίρνουμε αζερικό αέριο μέσω του Turk Stream, μέσω Τουρκίας, και να το πληρώνουμε και αυτό ακριβά, πληρώνοντας και τέλη διέλευσης στην Τουρκία. Αλλά, βρε αδελφέ, να μην κρατήσουμε και μία ρεζέρβα αυτές τις υποδομές. Αύριο γίνεται ένας πόλεμος. Αύριο γίνεται κάτι παγκοσμίως που ανατρέπει τις ισορροπίες. Να μην έχουμε τη δυνατότητα να βγάλουμε λιγνίτη, να έχουμε δική μας ενέργεια για να μπορέσει η χώρα αυτοδύναμα να κρατηθεί στα πόδια της όρθια. Ποια είναι η πρώτη αντίδρασή σας, κύριε καθηγητά?
1: Καταρχάς, θα σας πω συγχαρητήρια που παίξατε αυτό το θέμα, γιατί δεν παίζει πουθενά άλλο.
0: Δεν παίζει πουθενά. Εδώ το παίξαμε και το έπαιξε και η εκπομπή του φίλου μου του Χαριτάτου και της Χατζηγεωργίου στο Open. Αυτές οι δύο εκπομπές το παίξαμε. Οι άλλοι δεν το έπαιξαν πουθενά.
1: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι πραγματικά θίξανε, προκαλέσανε το ελληνικό φιλότιμο. Και αυτό γιατί δύο μέρες τώρα όλες οι πλατφόρμες ανανεώνουν, επιβεβαιώνουν, ξαναπαίζουν όλο αυτό το οπτικό υλικό. Και μου κάνει εντύπωση, γιατί παρακολουθώ τις εξελίξεις και είδα ότι για πρώτη φορά οι Έλληνες αντέδρασαν αυτό σε αυτήν την καταστροφή
0: αυτό που
1: θυμίζουν τους Γερμανούς, οι οποίοι φεύγοντας κατέστρεφαν τα πάντα. Πάμε στο προκείμενο όμως. Επειδή με το θέμα αυτό έχω ασχοληθεί αρκετά, γιατί βλέπετε η καταγωγή μου είναι από την Άουσα, είναι πολύ κοντά στην Πτολεμαϊδα και έχω μεγάλη οικογένεια και στην Πτολεμαϊδα. Και όταν λοιπόν ήρθαν σε γνώση μου όλες αυτές οι λεπτομέρειες, άρχισα να το ψάχνω και διαπιστώνω τα εξής. Παρόλη την ενεργειακή κρίση, παρόλο το γεγονός ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες ξαναβάλαν στο ενεργειακό μείγμα το κάρβουνο, το λιγνίτι, εμείς συνεχίζουμε σταθερά να απαξιώνουμε την παρουσία του και τη χρήση του.
0: Αυτό που λέτε.
1: Ας πούμε ότι είναι επιλογή κυβερνητική. Δεν θα με ενοχλούσε. Θα έλεγα αυτή είναι η επιλογή τους, τους ψηφίσαμε, καλά κάναμε. Ξέρετε τι με ενόχλησε όμως? Όταν έγινε η απαλωτρίωση των χώρων, των οικοπαίδων, των αγροτικών εκτάσεων αυτών, επειδή βρέθηκε το κάρβουνο για εθνικούς λόγους, η συμφωνία πάντα σε αυτές τις απαλωτριώσεις λένε όσο ισχύει η συγκεκριμένη χρήση.
0: Ναι.
1: Αυτό τι σημαίνει? Ότι όταν σταματήσεις τη χρήση τους πρέπει να τα επιστρέψεις στους αγρότες.
0: Σωστό.
1: Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν πριν 2 χρόνια νομοθετικά άλλαξε τη διάταξη και λέει ότι η ΔΕΗ μπορεί να αλλάξει τις χρήσεις γης για το συγκεκριμένο χώρο. Άρα λοιπόν το πρώτο πραξικόπημα ήταν ότι δεν επιστράφηκε η γη στους αγρότες. Πάμε στο δεύτερο όμως και νομίζω το πιο σημαντικό. Εκεί που είναι τα ορυχεία υπάρχουν λεκάνες λόγω της εξκαφής που είναι εύκολο να δεχθούν, γιατί το κάρβουνο θεωρείται στεγανό και γι' αυτό υπάρχει εκεί, μπορούν να δεχθούν νερό. Έτσι λοιπόν η ΔΕΗ τι προγραμμάτισε? Στα 2 μεγάλα λιμνητορυχεία να κάνει λιμνοδεξαμενές, να μεταφέρει το νερό δηλαδή από το φράγμα του Πολυφύτου και να παράξει ενέργεια με τη μέθοδο της αντλησιοταμίευσης. Έγινε ερώτημα, έγινε και επερώτηση στη Βουλή για αυτό το θέμα, ότι είναι δυνατόν, και ο κύριος Βελόπουλος το σήκωσε και ο κύριος Πολάκης το σήκωσε, λέγοντας δηλαδή ένα εθνικό απόθεμα. Έτσι. Ένα στρατηγικό εθνικό απόθεμα.
0: Στρατηγικό, σωστά.
1: Που ανά πάσα στιγμή θα μπορούσες να το χρησιμοποιήσεις, πας να το εξαφανίσεις. Και τους δώσαν την άδεια να κάνουν μετατροπή αυτών των λιγνητορυχείων σε λιμνοδεξαμενές. Και θα κάνουν και data center, θα κάνουν και φωτοβολταϊκά κέντρα, θα κάνουν τα πάντα. Όλα για το κέρδος ενός ιδιώτη, γιατί για μένα η ΔΕΗ είναι ιδιωτική, και τίποτα για τον Έλληνα πολίτη της περιοχής.
0: Μα στη ΔΕΗ αυτός που λύνει και δεν είναι ένα φαντ, η CVC αν δεν απατώμε.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για ΔΕΗ η οποία έχει δημόσιο χαρακτήρα και εξυπηρετεί τα δημόσια συμφέροντα και τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, εξυπηρετεί τα κέρδη και τις σκοπιμότητες κάποιων μεγάλων ιδιωτικών κεφαλαίων και μάλιστα ξένων ιδιωτικών κεφαλαίων. Περί αυτού πρόκειται.
1: Και άμα διαβάσετε τη σημερινή δήλωση των στελεχών της ΔΕΗ, γιατί καταστρέψαν τον εξοπλισμό, είπανε αφού δεν θα το χρησιμοποιούμε. Είναι εμπόδιο εκεί που θέλουμε να κάνουμε τα data center, ήταν οι εξκαφείς, έπρεπε να φύγουν, δεν χρησιμοποιούνται κλπ. Κλπ. Και γι' αυτόν τον λόγο θα τους πουλήσουν για παλιοσίδερα.
0: Για scrap πρέπει να σας πω, κύριε καθηγητά, ότι έχω πάρα πολλά τηλέφωνα και στο europos.gr και στην εκπομπή εδώ στο κανάλι όπου ο κόσμος λέει γιατί αυτό το μίσος, διότι με αυτούς τους καδοφόρους εξκαφείς μπόρεσε η Ελλάδα να αποκτήσει ηλεκτρικό ρεύμα μέσω του λιγνίτη, να τροφοδοτήσει την παραγωγή της, να τροφοδοτήσει χωριά στο παρελθόν πριν από κάποιες δεκαετίες που δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα. Μπόρεσε η Ελλάδα να αναπτυχθεί και σου λέει γιατί αυτό το μίσος. Δηλαδή υπάρχουν κάποια golden boys που μισούν τη χώρα, μισούν τη βιομηχανική της ιστορία, μισούν τις ιστορικές της υποδομές. Αυτό δεν είναι εύλογο το ερώτημα?
1: Είναι, και νομίζω αυτό το ερώτημα υπάρχει εδώ και 7 χρόνια. Γιατί μέχρι το 19 οι προηγούμενες κυβερνήσεις λέγανε ότι να προστατεύσουμε το θαλάσσιο είδος, να προστατεύσουμε αυτό, και γι' αυτό αρνιόντουσαν τα ορυκτά καύσιμα. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση από την ημέρα που ανέλαβε, από το 2019, με όλους τους τόνους και σε όλα τα μήκη και πλάτη, εφαρμόζει οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από αυτούς για αυτούς. Δεν υπήρχε πουθενά η ρήτρα να κλείσουμε τα λιγνητορυχεία πριν το 28, εμείς τα κλείσαμε από το 20. Δεν υπήρχε κάπου που να λέει δεν εξορίσουμε πετρέλαιο, εμείς είπαμε δεν θέλουμε πετρέλαιο. Η Νορβηγία πρόσφατα ζήτησε άδεια μέσα σε προστατευόμενες περιοχές να κάνει καινούργιες γεωτρήσεις. Άρα λοιπόν εμείς κάναμε σημαία την πράσινη ενέργεια με την καταστροφή των βουνοκορφών για ανεμογεννήτριες, με την καταστροφή της παραγωγικής γης με φωτοβολταϊκά κέντρα. Αν γυρίσετε στη Μακεδονία θα δείτε όλη η παραγωγή γη έχει μετατραπεί σε ένα φωτοβολταϊκό κέντρο.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Αν και όχι μόνο στη Μακεδονία. Και όχι μόνο στη Μακεδονία, κύριε καθηγητά. Να δείτε και το Λακαρνανία και άλλες περιοχές.
1: Αν ξεκινήσεις από την Πάτρα για να πας στα Γιάννενα, όλες οι ορεινές πλευρές είναι γεμάτες με φωτοβολταϊκά επάνελ.
0: Έτσι.
1: Και
0: έτσι.
1: Μετά λέμε γιατί κάνουμε εισαγωγή λαδιού από το εξωτερικό, αγκουράκια, ντομάτα από την Τουρκία κλπ. Γιατί δεν υπάρχει παραγωγική γη. Όταν ένας παραγωγός δεν ξέρει τι του ξημερώνει όταν καλλιεργεί μήλα, ροδάκινα, αχλάδια, αλλά έχει εξασφαλισμένο εισόδημα πουλώντας ενέργεια με το φωτοβολταϊκό κέντρο που στείνει στο χωράφι του, καταλαβαίνει ότι είναι πιο συμφέρουσα και αποδοτικότερη η επένδυση αυτή. Να και πούμε... αυτούς τους ξεγέλασε όμως. Και αυτούς τους ξεγέλασε, γιατί πήρε τα λεφτά των μικροεπενδυτών και τώρα τα κάνει όλα ομαδικά και τους μικρούς επενδυτές τους πετάει έξω.
0: Τους πετάει έξω, έτσι είναι.
1: Δεν μπορούν να συνδεθούν κλπ.
0: Τους πετάει έξω. Κύριε καθηγητά, και να πούμε και κάτι ακόμα. Ότι ένα έθνος, μια χώρα, η οποία δεν έχει πρωτογενή τομέα αγροτικό και κτηνοτροφικό που να μπορεί να θρέψει για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα τον πληθυσμό της με διατροφική επάρκεια. Μια χώρα που δεν διαθέτει ενεργειακή αυτοδυναμία και αυτονομία δεν μπορεί ούτε να πολεμήσει, κύριε καθηγητά. Διότι ακόμα και αν έχει πανάκριβες Μπελαρά, πανάκριβα Ραφάλ και πανάκριβα F-35 και ορθώς θα έχουμε, στα μετόπισθεν, άμα δεν μπορούμε να θρέψουμε τον πληθυσμό, άμα δεν έχουμε ηλεκτρικό ρεύμα, τι άμυνα να προτάξουμε? Είναι έτσι, δεν είναι?
1: Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι το ξενοδοχείο του κόσμου το καλοκαίρι και παροχής υπηρεσιών. Δεν υπάρχει ούτε μικρομεσαία επιχείρηση που να δημιουργεί. Η μία μετά την άλλη κλείνουν 10, ανοίγει μία. Άρα λοιπόν οδηγούν το παραγωγικό μοντέλο της χώρας σε παροχή υπηρεσιών και σε ξενοδοχείο της Ευρώπης.
0: Κύριε καθηγητά, θα σας παρακαλέσω να μου δώσετε 2 λεπτά για διαφημιστικά μηνύματα. Έχει γίνει χαμός στο τηλεφωνικό κέντρο. Αυτά που λέτε είναι συγκλονιστικά και τα λέτε με επιστημοσύνη. Δεν είναι ούτε συνθήματα ούτε ατάκες επικοινωνιακής προβολής. Τα λέτε με επιστημοσύνη, σοβαρότητα και σεμνότητα. Αλλά είναι πάρα πολύ βαριά, διότι δυστυχώς απηχούν την πραγματικότητα. Εμένα με έχει πιάσει το στομάχι μου, ειλικρινά.
1: Και πού να ακούσετε και τα επόμενα.
0: Τώρα θα πάμε στα επόμενα. Και θα ήθελα πολύ να είχατε άδικο, κύριε καθηγητά. θα ήμουν πολύ ευτυχής να είχατε άδικο. Αλλά δυστυχώς, με συγχωρείτε που το λέω έτσι, έχετε δίκιο. Με έχει πιάσει το στομάχι μου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι συγκλονιστική η συνέντευξη του καθηγητή Αβραάμ Ζελιλίδη απόψε. Ο Πόντιος λέει τρομερά πράγματα. Λοιπόν, θα παρακαλέσω, μείνετε κοντά μας. Την υπομονή σας, κύριε καθηγητά, θερμή παράκληση για ελάχιστα λεπτά διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε.

0: Αυτά είναι τα πλάνα της καταστροφής, κυρίες και κύριοι. Έχουμε συνδεθεί με τον καθηγητή Αβραάμ Ζελιλίδη από τις αυθεντίες σε θέματα ενεργειακών πόρων, όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικότερα θα έλεγα διεθνής αυθεντία, σεμνός, ταπεινός, αλλά βαθιά επιστήμων και βαθύτατος γνώσης των θεμάτων. Κύριε καθηγητά, τι γίνεται με τους ελληνικούς υδρογονάνθρακες? Και αυτούς δεν θα τους βγάλουμε από την υποθαλάσσια ζώνη ή και από το ελληνικό υπέδαφος για λόγους περιβαλλοντικούς?
1: Η αλήθεια είναι ότι την τελευταία εβδομάδα ο κύριος Παπασταύρου έχει κάνει ένα μπαράζ δηλώσεων, αναλύσεων, προγραμματισμού,
0: ναι,
1: και προσπαθούν να με πείσουν ότι όλα πάνε καλά στην Ελλάδα. Με παίρνουν τηλέφωνο κανάλια, εφημερίδες, περιοδικά, στα οποία είχα πει ότι δεν πρόκειται να δω γεώτρηση όσο είμαι εν ζωή, και μου λένε να κοιτάξτε, έρχεται η επόμενη γεώτρηση. Θα τα πάρουμε με τη σειρά.
0: Βεβαίως.
1: Ο κύριος Παπασταύρου είχε βγει μαζί με την κοινοπραξία που είχε γίνει Exxon Energy και
0: Ελληνικά
1: Πετρέλαια.
0: Ναι, Ελληνικά Energy.
1: Και είχε δηλώσει όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Τότε λοιπόν είπα, ο κύριος Παπασταύρου μάλλον είναι ο εκπρόσωπος τύπου της κοινοπραξίας. Επανήλθε τις τελευταίες μέρες και δήλωσε ότι θα γίνει γεώτρηση μεταξύ 14 και 18 Φεβρουαρίου. Σίγουρος. Διαβάζω επίσης ότι η κοινοπραξία, ενώ είχε δεσμευτεί να καταθέσει τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη γεώτρηση τον Ιούνιο, την μετέφερε για τον Ιούλιο, γιατί θέλει να κάνει και χαρτογράφηση του πυθμένα για να πάρει την έγκριση και με τα δύο μαζί. Και μέχρι εδώ είναι κατανοητά. Το ερώτημα που γεννάται είναι ένα και μοναδικό. Πώς ξέρει ο κύριος Παπασταύρου ότι θα εγκριθεί η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σε πόσο θα εγκριθεί, αλλά και αν εγκριθεί, ξέρει ότι δεν θα προσφύγουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις στο ΣΤΕ, και αν προσφύγουν είναι σίγουρος ότι το ΣΤΕ θα βγάλει απόφαση μέχρι τέλος Σεπτέμβρη που θέλει η κοινοπραξία για να φέρει το γεωτρύπανο το Φεβρουάριο στην Ελλάδα? Όλα αυτά τα ερωτήματα είναι έχουν ένα και μοναδικό στόχο. Το φαίνεστε. Την προβολή τάχα του έργου για την αξιοποίηση των υδρογονάνθρακων. Άρα λοιπόν εγώ δεν πιστεύω στο σενάριο, γιατί αν είχα μια καινούργια κυβέρνηση θα έλεγα προσπαθεί να δώσει ένα καινούργιο βηματισμό. Αυτή η κυβέρνηση από το 19 όμως έχει δείξει με συγκεκριμένα παραδείγματα ότι δεν θέλει την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων. Το 19 η Exxon είχε υποβάλει ΜΠΕ για να κάνει σεισμικές έρευνες νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Προσέφυγε η Greenpeace στο Συμβούλιο της Επικρατείας και επί 3,5 χρόνια, προσέξτε, όχι 3,5 μήνες, 3,5 χρόνια δεν παίρνανε την έγκριση για να προχωρήσουν σεισμικές έρευνες. Πώς ξέρει ο κύριος Παπασταύρου τώρα ότι θα προσφύγουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και θα πάρει απόφαση σε ένα μήνα? Ή έχει συμφωνήσει με τις περιβαλλοντικές να μην γίνει προσφύγη?
0: Μήπως έχει συμφωνήσει, λέω εγώ. Μήπως έχει συμφωνήσει, λέω εγώ τώρα.
1: Αυτά περνάνε και από το δικό μου το μυαλό. Πάμε στο δεύτερο. Η ενεργειακή είχε το οικόπεδο στα Γιάννενα. Υπέβαλε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για γεώτρηση κάπου εκεί στο Καλπάκι και μετά από 2 χρόνια δεν είχε καμία έγκριση. Προσέξτε, δεν είχαμε προσφυγές εδώ, δεν είχαμε καν έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τώρα πώς ξαφνικά η ενεργειακή πιστεύει ή δεν το πιστεύει μάλλον ότι ο κύριος Παπασταύρου θα εγκρίνει τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τον μπλοκ 2 δυτικά της Κέρκυρας μέσα σε ένα μήνα? Μένει να φανεί.
0: Δηλαδή, κύριε καθηγητά, μας λέτε ότι αυτά γίνονται για το φαίνεστε, είναι επικοινωνιακή βιτρίνα της κυβέρνησης και ότι η κυβέρνηση δεν θέλει η χώρα να καταστεί ενεργειακά αυτοδύναμη και να έχει ενεργειακή αυτάρκεια, αλλά θέλει να εξαρτάται από το εξωτερικό. Αυτό μας λέτε?
1: Αυτό το λέω και το λέω πολύ ξεκάθαρα. Δεν το θέλει ούτε η Ευρώπη, δεν το θέλουν ούτε οι Αμερικάνοι, δεν το θέλουν ούτε τα ντόπια συμφέροντα. Κανένας δεν μας θέλει ενεργειακά αυτόνομους. Κανένας δεν μας θέλει ισχυρούς. Και οι ελληνικές κυβερνήσεις συμβαδίζουν σε αυτό το ξένο θέλω. Δεν έχουμε δικά μας θέλω.
0: Δηλαδή είναι υποτελείς τους ξένους, αυτό μας λέτε.
1: Δε αυτό πολύ ξεκάθαρα. Γιατί να σας πω παραδείγματα, δεν είναι ότι βγαίνει από το μυαλό μου. Βγαίνει από τα αποτελέσματα των πράξεών τους. Ένα απλό παράδειγμα. Το 2019 η Hellenic Energy ήταν έτοιμη να κάνει γεώτρηση στον Πατραϊκό. Τότε λοιπόν έψαχνε λιμάνι για να δημιουργήσει ένα κέντρο ανάπτυξης. Εκεί θα έχει τα αναλώσιμα, θα έχει υποδομές, να μένει ο κόσμος κλπ. Και δεν μπορούσε να βρει λιμάνι. Ούτε η Πάτρα, ούτε η Ιγουμενίτσα, ούτε ο Αστακός. Και ξαφνικά διαβάζω σήμερα ότι τα τρία λιμάνια της Πάτρας, της Ιγουμενίτσας και του Μύτικα, του Αστακού, εκεί, σε εκείνη την περιοχή, σκοτώνονται μεταξύ τους ποιος θα δεχθεί τις υποδομές της Έξον για το μπλοκ 2. Και ξέρετε γιατί? Γιατί τώρα υπάρχει κανονική οικονομική ανάλυση. 400 εκατομμύρια θα εισέλθουν ως έσοδα δευτερογενώς στις κοινωνίες με τα ξενοδοχεία, τα φαγητά, το ντύσιμο κλπ. Αυτά δεν τα βλέπαν το 19. Το 19 η κυβέρνηση γιατί δεν πίεζε να γίνουν υποδοχής λιμανιών η Πάτρα ή ο Μύτικας? Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι αν δεν τα δούμε στην πράξη θα είναι όλα πάλι για το Θεαθήνε. Ο Πατραϊκός, δηλαδή, μου κάνει εντύπωση, όταν τα ελληνικά πετρέλαια είχανε τον Πατραϊκό και η ενεργειακή τα Γιάννενα και σήμερα συμμετέχουν στην κοινοπραξία για το οικόπεδο 2, τους πέταξαν έξω από τις περιοχές γιατί ο Πρωθυπουργός είπε δεν θέλω πετρέλαιο και ο Πατραϊκός και τα Γιάννενα είχαν και πετρέλαιο, δεν προχώρησαν στις γεωτρήσεις, επέστρεψαν τα οικόπεδα πίσω και σήμερα η ΕΔΕ λέει ότι ψάχνουμε να βρούμε όριμες περιοχές για να καλύψουμε πάλι μεγάλους παίχτες. Όλα αυτά είναι παραμύθια.
0: Μάλιστα.
1: Και το τελευταίο και πιο συγκλονιστικό,
0: ναι,
1: είναι το τελευταίο που παίζει πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες, είναι η είσοδος της Εύρων στο μπλοκ 10, στον Κυπαρισιακό.
0: Ναι, για πείτε μου.
1: Να θυμίσω λοιπόν ότι ο Κυπαρισιακός είναι όριμος εδώ και 2 χρόνια για γεώτρηση.
0: Ναι.
1: Έχουν ολοκληρωθεί οι τρισδιάστατες σεισμικές απεικονίσεις και θα έπρεπε τα ελληνικά πετρέλαια να αποφασίσουν ή επιστρέφουν τον μπλοκ ή προχωράνε σε γεώτρηση. Όμως στο μεσοδιάστημα των 2 χρόνων μεσολάβησαν και άλλες δράσεις της κυβέρνησης. Και αυτές οι δράσεις ήταν θαλάσσιο πάρκο. Έκανε το θαλάσσιο πάρκο στα σύνορα με το μπλοκ 10 και μάλιστα πήρε και το δυτικό της κομμάτι που ήταν το νησί των Στροφάδων, με αποτέλεσμα να οδηγεί τα ΕΛΠΕ στην έξοδο. Για να μην αποχωρήσουν τα ΕΛΠΕ λοιπόν, βρήκαμε τον τρόπο να φέρουμε τη Σεύρον να μπει σαν κοινοπραξία με τα ελληνικά πετρέλαια, αλλά προσέξτε, η Σεύρον είναι πιο έξυπνη από την Έξον. Ζήτησε παράταση 18 μήνες για να πάμε στην απόφαση της γεώτρησης. Τι σημαίνει αυτό? Θα συζητήσω με την επόμενη κυβέρνηση. Αν η επόμενη κυβέρνηση δεν είναι φιλικά προσκύμενη στην αξιοποίηση των υδρογοναθράκων, τότε δεν θα μπω στο παιχνίδι και θα φύγω.
0: Συγκλονιστικό και αυτό. Κύριε καθηγητά, αυτά τα οποία μας είπατε αποτελούν την άκρη ενός νήματος, ενός κουβαριού που περιέχει γνώσεις που δεν τις ξέρουμε ως απλοί Έλληνες πολίτες. Σήμερα πιάσαμε μία άκρη, την τραβήξαμε, μάθαμε πολλά, αλλά θα παρακαλέσω να σας ξαναέχουμε τις επόμενες μέρες για να μάθουμε ακόμη περισσότερα. Διότι αυτά που είναι δεν αφορούν μόνο θέματα ενέργειας. Αφορούν θέματα εθνικής ασφάλειας της χώρας, κύριε καθηγητά. Εθνικής ασφάλειας της χώρας. Είναι θέματα που αγγίζουν την εθνική κυριαρχία και την εθνική ανεξαρτησία της χώρας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη μεγάλη τιμή της συνέντευξης που μας δώσατε απόψε και σας παρακαλώ να συνεχίσουμε τις επόμενες μέρες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη. Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
4: Κάθε χρόνο πετιούνται στα σκουπίδια εκατομμύρια κουτιά με φάρμακα. Ένα από αυτά θα ήταν αρκετό για να γίνει καλά ένα παιδί.
5: Το άλλο δεν το είπες όμως.
4: Πολλά φάρμακα ξεχνιούνται στα συρτάρια μας και τελικά λήγουν.
5: Όχι αυτό, το άλλο.
4: Ποιο άλλο, για πες τι δεν είπα.
5: Ότι είναι απλό.
4: Τι είναι απλό.
5: Να δωρίζουμε τα φάρμακα που δεν χρειαζόμαστε. Πες στο givemed.org και δέστονται.
4: Ή κάλεσε στο 210-372-22. Δώρισε και εσύ τα φάρμακα που δεν χρειάζεσαι. Σε ένα σημείο δωρεάς κοντά σου.
6: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
7: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
8: Μάριος Αθανασίου.
9: Βαλέρια Κουρούπη.
10: Και ο Σπύρος Πούλης.
11: Ο επιθεωρητής Drake
12: και η μαύρη χείρα.
13: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
14: Φαντάζεσαι πώς θα ένιωθες αν ζούσεις όλη σου τη ζωή δεμένος με μια λυσίδα.
15: Τα ζώα έχουν ανάγκη από αγάπη και ελευθερία όπως εμείς.
16: Μην τα τιμωρείς βάζοντάς τα στη σκλαβιά. Είναι χειρότερη τιμωρία.
17: Μην κάνεις τη ζωή τους ένα καθημερινό μαρτύριο.
18: Στοπ. Κοίταξε τα μάτια τους.
19: Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
20: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
21: Προπόληση more.com.
22: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
23: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυ προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί. Για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
24: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
25: Όχι άλλο κάρβουνο.
26: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
27: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
28: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
29: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
30: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
31: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
32: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο. Όχι άλλο καρβουνό.
33: Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
2: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
34: Η γεωπολιτική αλλάζει με ρυθμούς που θυμίζουν ιστορικές καμπές και οι εξελίξεις γύρω από το ΝΑΤΟ, την Τουρκία, τη Ρωσία και την Ευρώπη προκαλούν έντονες συζητήσεις. Σε αυτή τη συνέντευξη φιλοξενούμε τον πρόεδρο του κινήματος 21, Ζωή Μπέχλη, ο οποίος παρουσιάζει τη δική του οπτική για τις διεθνείς ισορροπίες, τον ρόλο της Ελλάδας, τις πολιτικές εξελίξεις στο εσωτερικό, αλλά και τις προκλήσεις που θα καθορίσουν το μέλλον της χώρας και της Ευρώπης. Μια συζήτηση με έντονες απόψεις, ιστορικές αναφορές και προβληματισμούς που σίγουρα θα προκαλέσουν διάλογο. Κύριε Ζωή Μπέχλη, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην Ελεύθερη Πένα για μια ακόμη φορά. Μετά από λίγο καιρό, ευχαριστώ πολύ.
35: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
34: Να είστε καλά. Υπάρχουν αρκετά θέματα στην επικαιρότητα.
0: Δεν θα τα βάλουμε όλα για να μην τα μπλέξουμε. Θα προσπαθήσω λίγο να τα οριοθετήσω για να έχουμε την ευκαιρία και μετά από κάποιες ημέρες να ξανακάνουμε μια δεύτερη συνέντευξη και για τα υπόλοιπα. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω από τα όσα έγιναν στην Άγκυρα, να ξεκινήσουμε με αυτό, με αφορμή το ΝΑΤΟ και τα όσα συμβαίνουν τελευταία, κύριε Μπέχλη. Ήθελα ένα πρώτο σχόλιο.
35: Έχω μια αιρετική άποψη για αυτά τα οποία έγιναν και αυτά τα οποία μας έδειξαν ότι έγιναν. Συνήθως αυτές οι συναντήσεις, αυτά τα meeting, ας το πούμε και ελληνιστή, δείχνουν προς τα έξω μία εικόνα, ενώ πίσω από τις κουρτίνες συμβαίνουν άλλα πράγματα. Το ίδιο πιστεύω ότι έχει συμβεί και όσον αφορά τους λόγους που έγινε αυτό το meeting, αυτή η συνάντηση στην Άγκυρα. Μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία αποτελεί την σημαντικότερη προέκταση του Ατλαντισμού στο μαλακό υπογάστριο της Ρωσίας, η οποία κατέχει αυτό το οποίο θέλουν όλοι τα τελευταία 300-400 χρόνια, την καρδιά της γης, που είναι η Σιβηρία. Εκεί είναι το παιχνίδι. Το αποτέλεσμα θα είναι κάτι το οποίο θα ταλαιπωρήσει την ανθρωπότητα για πάρα πολλές γενναίες, αλλά η συνάντηση που έγινε στην Άγκυρα θεωρώ ότι είχε ως σοβαρότατο θέμα ποιο θα είναι το στάτους της Τουρκίας σε οποιαδήποτε κίνηση θα κάνει ο Ατλαντισμός εναντίον της Ρωσίας. Η Τουρκία έχει κάνει τουλάχιστον 100 φορές πόλεμο με την Ρωσία. Όμως η πόλεμη και η γεωπολιτική δεν σχετίζονται τόσο με το συναίσθημα όσο με την πρακτική και τη λογική. Αυτό το οποίο θεωρώ ότι συμβαίνει είναι ότι οι νατοϊκοί πάντοτε, γνωρίζοντας την εξαίρετη διπλωματία της Τουρκίας, προσπαθούν να την κρατήσουν μακριά από τις αγκάλες της Ρωσίας. Και θεωρώ ότι ο λόγος που πήγαν εκεί ήταν να εξασφαλίσουν, αν όχι τη συμμετοχή της Τουρκίας σε οποιαδήποτε ενέργεια περίσφυξης της Ρωσίας, τουλάχιστον την ουδετερότητά της.
0: Φοβούνται, μην λέτε, αυτή την συνύπαρξη, ένωση, δεν ξέρω πώς να το πω.
35: Δεν υπάρχει ένωση. Υπάρχει ένα πεδίο μάχης στο οποίο με πολύ πρόστιχο τρόπο ο Ατλαντισμός κάνει έναν πόλεμο με πρόξη την Ουκρανία. Η Ρωσία είχε κάθε δικαίωμα να διασφαλίσει την ηρεμία της και την ειρήνη της νοτίως της Μαύρης Θάλασσας, που είναι η Τουρκία. Να. Αυτό το γνωρίζουμε και από ό,τι συνέβη στην τελευταία δεκαετία. Θυμηθείτε ότι γίνανε πολλές φορές προσπάθειες να ξεσπάσει πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας.
0: Να.
35: Θυμηθείτε το αεροπλάνο που κατέριψαν οι Τούρκοι. Και παρά το γεγονός αυτό και πόλεμος δεν έγινε, και όταν έγινε το πραξικόπημα των κεμαλιστών στην Τουρκία, αυτός ο οποίος προστάτευσε τον Ερντογάν ήταν ο Πούτιν. Μάλιστα. Τώρα η Ελλάδα τι ρόλο έχει σε όλα αυτά? Τον ανύπαρκτο. Διότι η Ελλάς επί 200 χρόνια είναι ένα προτεκτοράτο συμφερόντων, όχι των ευρωπαϊκών λαών, συμφερόντων που εδρεύουν στην Δύση, και αυτά τα συμφέροντα δωροδοκούν κατά κάποιο τρόπο άλλα συμφέροντα εντός της χώρας, προκειμένου να είμαστε καλά παιδιά. Εγώ θεωρώ ότι η Ελλάδα ήταν το κέρασμα προς τους Τούρκους για να παραμείνουν σε μια θέση ουδετερότητος ή μη πλήρους υποστήριξης της Ρωσίας.
0: Ναι.
35: Αυτό θεωρώ ότι...
0: Γιατί φοβούνται, λέτε, το να έρθει η Τουρκία κοντά με τη Ρωσία. Αυτό λέτε, έτσι, αυτό αντιλαμβάνομαι.
35: Θεωρώ ότι η οποιαδήποτε ενέργεια των... των Ευρωπαίων συμμάχων, η οποιαδήποτε κλιμάκωση του πολέμου προς την Τουρκία, προς την Ρωσία,
0: ναι,
35: θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι η Τουρκία δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα. Η Τουρκία έχει τη δική της ατζέντα σε ό,τι συμβαίνει. Η Τουρκία είτε είναι στην εξουσία η Ντονέκ Μαλική, το κοσμικό κράτος, είτε είναι το Χαλιφάτο, το οποίο εκπροσωπείται από τον Ερντογάν, έχει μία δική της ατζέντα που σχετίζεται με τα συμφέροντα των Τούρκων. Αυτά τα συμφέροντα των Τούρκων, λοιπόν, θα πρέπει να είναι όχι σε σύγκρουση με την Ευρώπη, όταν αυτή ετοιμάζεται να κάνει ανοιχτά πόλεμο. Γιατί εγώ έχω την αίσθηση ότι στο προσεχές διάστημα,
0: ναι,
35: η Ευρώπη θα κινηθεί επιθετικά εναντίον της Ρωσίας, χωρίς το κάλυμα πλέον της Ουκρανίας. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα το κάνει. Σκεφτείτε τι, ότι υπάρχει ένα ευρασιατικό φρούριο, η Κίνα, το Πακιστάν, η Ινδία, η Ρωσία, όλοι αυτοί που αποτελούν τους BRICS ουσιαστικά, λοιπόν, και αυτό το φρούριο το χτυπάνε από όλες τις μεριές. Ο Τραμπ έκανε την προσπάθεια να διαρρήξει τις πύλες από τον Νότο στο Ιράν και οι Ουκρανοί κάνουν την προσπάθεια επί 4 χρόνια να περιορίσουν και να διαρρήξουν τις πύλες από τον Βορρά. Η Ρωσία ανθίσταται και βέβαια έχει το δικαίωμα να έχει συμμάχους. Όταν μιλάμε όμως για συμμάχους, μιλάμε για κανονικά κράτη. Πολύ αμφιβάλλω για το αν εμείς είμαστε πλέον ένα κανονικό κράτος.
0: Άρα και ο Τραμπ ξέρει τι ακριβώς γίνεται βέβαια. Θέλει τον πόλεμο στην Ουκρανία, αυτό λέτε. Έτσι δεν είναι.
35: Ο Τραμπ, καταρχάς να πούμε το εξής. Ότι ο Τραμπ είναι στα 80.
0: Ναι.
35: Θεωρώ ότι μεγάλο μέρος των δυνατοτήτων του έχει εκπέσει, με αποτέλεσμα να υποκαθίσταται από άλλους που είναι στη σκιά. Και βέβαια ο Τραμπ
0: είναι στη σκιά, αλλά φαίνονται, συγγνώμη που διακόπτω, αλλά ίσως έχει αξία. Είναι στη σκιά, αλλά τους βλέπουμε, είναι δηλαδή δίπλα του, κοντά του.
35: Τους μαντεύουμε. Να σας πω το εξής. Ναι. Ο Τραμπ ξεκίνησε ως ακραία δεξιός. Προωθήθηκε ως ακραία σιωνιστής. Εμφανιζόταν ως φίλος του Πούτιν. Και ότι θα σταματούσε τον πόλεμο. Ότι κυνηγούσε
0: σε 24 ώρες.
35: Ναι. Τώρα αυτή τη στιγμή δίνει όπλα στο Ζελένσκι.
0: Ναι.
35: Χωρίς να έχει πάψει να είναι φίλος με τον Πούτιν. Την ίδια στιγμή που συμβαίνει αυτό, γίνεται φίλος με την Τουρκία και υποβαθμίζει το ρόλο του Ισραήλ. Ενώ πριν από λίγο, χάρη του Ισραήλ, υποτίθεται ότι έκανε πόλεμο.
0: Ναι.
35: Δεν υπάρχει λοιπόν...
0: λογική. Οποίο... λογική.
35: Δεν υπάρχει λογική. Προσέξτε, δεν υπάρχει λογική.
0: Ναι.
35: Για εμάς που βλέπουμε αυτό, από πίσω υπάρχει κάτι άλλο. Εγώ θεωρώ ότι το μήλον της Έριδος ήταν, είναι και θα είναι,
0: ναι,
35: αυτό το οποίο οι δυτικοευρωπαϊκές δυνάμεις επεδίωξαν, είτε με την Πολο-Λιθουανική Συνομοσπονδία τον 16ο-17ο αιώνα εναντίον της Ρωσίας, είτε με την εισβολή του Ναπολέοντα εναντίον της Ρωσίας, είτε με την πατάτα την οποία έκανε ο Αυστριακός ζωγράφος, ξέρουμε ποιος είναι, δεν λέμε το απαγορευμένο όνομα, με την επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Λοιπόν, τώρα, υπάρχουν διάφορες θεωρίες, οι οποίες ακόμα δεν έχουν ψαχθεί. Να σας πω μόνο ένα πράγμα, ότι ο Ναπολέον, τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να το πω, θα το πω όμως.
0: Γιατί να μην πρέπει, ναι.
35: Θα το πούμε, ιστορικό είναι το θέμα. Yeah. Είχε μια ερωμένη, την Κόμισσα Βαλεύσκη.
0: Yeah.
35: Η Κόμισσα Βαλεύσκη ήταν μια 20χρονη νεαρότατη, ο Ναπολέον ήταν 45-50. Χαρίεσα, πολύ όμορφη γυναίκα, όπως είναι οι γυναίκες της Βαλτικής και οι Σλάβες, και παντρεμένη με έναν κόμητα ο οποίος ήταν 70-80 ετών και υπερχρεωμένος. Ξέρουμε πού ήταν υπερχρεωμένος, δεν το ξέρουμε. Αλλά το χαρακτηριστικό είναι ότι ο σταθμός της ανάπαυσης και της ανάπαυλας, η ξεκούραση του πολεμιστή του Ναπολέοντα ήταν η Πολωνίδα Κόμισα Βαλεύσκη. Αυτό αν το συνδέσουμε όμως με τους σκοπούς της εκστρατείας του, θα δούμε ότι είναι σαν να μην έχει περάσει ούτε μία μέρα, που λέει και το τραγούδι. Ο σκοπός της εκστρατείας του Ναπολέοντος ήταν, πέραν όλων των άλλων, και η δημιουργία και η στήριξη ενός Ουκρανικού κράτους την ώρα και τη στιγμή που δεν υπήρχε Ουκρανική συνείδηση. Η Ουκρανική συνείδηση φτιάχτηκε τεχνιέντος, όπως φτιάξανε κάποιοι την Μακεδονική συνείδηση. Γενικότερα οι τροτσκιστές έχουν την δυνατότητα να δημιουργούν συνειδήσεις, έθνη, ταυτότητες φύλου, αναλόγως με το τι θέλουν, το οποίο στο επιβάλλουν για να το θέλεις και εσύ, οπότε αυτομάτως γίνεσαι και εσύ πιο Έλληνας από τους Έλληνες, πιο γυναίκα από τις γυναίκες, πιο άντρας από τον Αχιλλέα και πιο Ελληνίδα από την ωραία Ελένη. Βλέπετε, είναι όλα αλληλοσυνδεόμενα. Λοιπόν, άρα λοιπόν το μήλον της Έριδος ποιο είναι? Είναι να προσεγγίσουν την καρδιά της γης, την οποία οι μεγάλοι γεωπολιτικοί Αγγλοσάξονες,
0: ναι,
35: ο Μάχαν και ο, δεν θυμάμαι το άλλο το όνομά του τώρα πλέον, και ο, και ο Μακίντερ, έτσι, το περιγράφουν. Αλλά το περιγράφει και ένας τέκτονας, ο Ράιαντ Κίπλινγκ. Ο Ράιαντ Κίπλινγκ είναι αυτός, το λέω για τους διαβασμένους θεατές σας, που πιστεύω ότι είναι αξιόλογοι, είναι αυτός ο οποίος έχει γράψει τον Μόγλι, τα μυστικά της ζούγκλας, λοιπόν.
0: Ναι.
35: Ο Ράιαντ Κίπλινγκ έγραψε και ένα ακόμα βιβλίο. Ο Ράιαντ Κίπλινγκ ήταν γόνος Άγγλων, οι οποίοι ήταν στην Ινδία, στην Απικία. Έγραψε λοιπόν το μυθιστόρημα Κιν. Εκεί λοιπόν αναφέρεται στην καρδιά της γης και μέσα σε αυτό το μυθιστόρημα εμφανίζονται και οι Ρώσοι, οι οποίοι υπερασπίζονται τα κεκτημένα τους, έτσι, από την Βρετανική Αυτοκρατορία που προσπαθεί να τους πιέσει. Να θυμίσουμε τον Κρυμαϊκό Πόλεμο. Όλες οι κινήσεις των δυτικών αυτοκρατοριών είναι γύρω-γύρω από το μεγάλο κομμάτι της γης που λέγεται Σιβηρία και βρίσκεται στην κατοχή της Ρωσίας. Και τι έχει αυτό το κομμάτι?
0: Αυτό θα ρωτήσω τώρα, γιατί είναι σημαντικό.
35: Γιατί είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι ακατοίκητο, ανεξερεύνητο και είναι πλούσιο σε πρώτες ύλες. Δηλαδή, οι άλλοι πήγανε στο φεγγάρι, λέμε τώρα, για να βρούνε πρώτες ύλες, γιατί γι' αυτό πήγανε.
0: Ναι.
35: Και οι Ρώσοι έχουν τις πρώτες ύλες στην αυλή τους. Να πω επίσης ότι λένε πως κάθε ένα ή δύο χρόνια ανακαλύπτουν μία φυλή μέσα στη Σιβηρία,
0: ναι,
35: η οποία δεν γνωρίζει ότι ανήκει στο ρωσικό κράτος και είναι σε πρωτόγονη μορφή. Λοιπόν, αν δείτε το Google Map, θα δείτε ελάχιστες πόλεις. Είναι η ζώνη της τούνδρας, αν δεν απατώμε. Λοιπόν, υπάρχει και στέπα, λοιπόν, και υπάρχει και κάτι ακόμα, το οποίο θα προβληματίσει πολύ τον κόσμο στο μέλλον. Υπάρχει άφθονη γη, όπου η μετατόπιση του κλίματος με τη μετατροπή παραδείγματος χάρη της Ευρώπης σε υπέρθερμη ζώνη και άρα σε μεσογειακή ζώνη τα βόρεια κλίματα, θα οδηγήσει σταδιακά την Ρωσία να έχει στη Σιβηρία,
0: ναι,
35: ένα τεράστιο κτήμα προς καλλιέργεια για τροφή. Και ξέρετε ότι όλα γίνονται και για την τροφή. Υπάρχει ένα βιβλίο, το οποίο νομίζω το διάβασα εγώ ηλεκτρονικά, το Siberia 2032, αν δεν απατώμε, το οποίο έχει γραφτεί από έναν πολύ περίεργο τύπο και περιγράφει μυθιστορηματικά όλη αυτή τη διαδικασία και μας δίνει το μήνυμα ότι στο τέλος θα σκοτώνονται όλοι για αυτό το κομμάτι της γης, γιατί μην ξεχνάτε ότι εμείς μπορεί να μην έχουμε υπερπληθυσμό, έχουμε υπόπληθυσμό όσον αφορά το ελληνικό νέμα, αλλά οι Κινέζοι, οι Ινδοί, και αυτοί οι λαοί έχουν υπερπληθυσμό. Ποιος θα τους ταΐσει? Θα τρώνε έντομα και κουνούπια? Χρειάζονται γη. Ποιος την έχει αυτή τη γη? Το ίδιο θα συμβεί και με την Αμερική, το ίδιο θα συμβεί και με την Νότιο Αμερική, διότι υπάρχει κάτι ακόμα. Ενώ οι ανατολικοί λαοί διατηρούν την ιεραρχία στην κοινωνία τους και την πατριαρχία, είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέω, που δομεί ένα λειτουργικό μοντέλο ύπαρξης των κοινωνιών τους, εμείς έχουμε δηλητηριαστεί από τον κακώς εννοούμενο δημοκρατικισμό που οδήγησε σε καταστροφή των φυσικών ιεραρχιών που υπήρχαν στις κοινωνίες μας και δημιουργούσαν αυτοκρατορίες και πολιτισμό, και αυτό αντικατεστάθη από έναν κακώς εννοούμενο δικαιωματισμό, αναρχισμό, ο οποίος πλέον παραβιάζει και αυτά τα οποία βλέπουν τα μάτια μας και ακούνε τα αυτιά μας. Χαρακτηριστικό είναι το στοιχείο, δεν θα αναφερθώ στον αγαπητό μπασκετμπολίστα, θα αναφερθώ σε αυτό το οποίο είναι της μόδας τώρα, της μόδας, το πρόσφατο, η Οδύσσεια του Νόλαν. Με το ζόρι μία γυναίκα, 1,55, να εμφανίζεται ως άντρας, και με το ζόρι μία μη Ελληνίδα, μη Ευρωπαία, να εμφανίζεται ως η ωραία Ελένη, που δεν είναι και ωραία. Δεν είναι δηλαδή για τα γούστα τα δικά μας, τα ευρωπαϊκά.
0: Ναι, ναι.
35: Αυτό λοιπόν το επιβάλλουνε με τον λεγόμενο δημοκρατικισμό. Αυτό δεν είναι δημοκρατία, είναι δημοκρατικισμός. Είναι διαστροφή της δημοκρατίας. Λοιπόν, αυτό έχει οδηγήσει σε όλες τις μεγάλες αναταραχές που είναι διαρκώς στα μάτια μας μπροστά, στην Δύση. Και σε αυτή την Δύση βάζω και την Βόρειο και την Νότιο Αμερική. Η έλλειψη ιεραρχίας οδηγεί σε σκότωμα της ειρήνευσης της κοινωνίας. Και όταν η κοινωνία δεν ειρηνεύει, τότε δεν παράγει. Και όταν δεν παράγει, δεν επιβιώνει. Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, η Ευρώπη βρίσκεται στο χειρότερο σημείο της ιστορίας της, διότι οι ευρωπαϊκοί λαοί που έχουν διαφθαρεί από την έλλειψη φυσικής ιεραρχίας, δεν λέω, προξέτε, η φυσική ιεραρχία είναι προϊόν του ανταγωνισμού. Εμείς εδώ το καταργήσαμε εξ απαλώνων ήχων, όταν είπαμε ότι όλα τα παιδάκια θα πάρουν 10 για να μην έχουν ψυχικά τραύματα. Και γελάω με κάποιον ο οποίος εμφανίστηκε ως υποψήφιος σε ένα κόμμα και μιλούσε για το βιογραφικό, δεν θα πω ονόματα, έτσι, είναι ένα γεγονός.
0: Να.
35: Και ξεκίνησε λέγοντας τι τραύματα έχει υποστεί όταν πήγε στο δημοτικό. Με βάλαν, λέει, και έκατσα ανάμεσα στα κοριτσάκια. Αυτό ήταν το βιογραφικό ενός ανθρώπου 60 ετών. Από αυτό ξεκίνησε. Καταλαβαίνετε γιατί παράνοια μιλάμε. Λαοί τώρα οι οποίοι έχουν ιεραρχία, οι οποίοι έχουν πατριαρχία, όπου έχουν ξεκάθαρους ρόλους στην οικογένεια και στην κοινωνία, εισβάλλουν με το γεμάτο τεστοστερόνι νεανικό τους κομμάτι, χωρίς να χρειάζονται όπλα, στην Ευρώπη. Και η έλλειψη πατριαρχίας οδηγεί ξεκάθαρα σε τι? Στην καταστροφή. Να αναφερθώ...
0: Εισβάλλουνε με τις πλάτες άλλων, έτσι, όχι μόνοι
35: του. Με τις πλάτες του συστήματος του δημοκρατικισμού.
0: Του δυτικού συστήματος, σωστά. Ή
35: δυτικού συστήματος, και δεν θέλω να γίνω πολύ πιο, πώς να το πούμε, σκληρός, γιατί μπορεί κάποιοι να ενοχληθούν. Ωστόσο, έχω υποχρέωση να τους δώσω το έναυσμα της σκέψης. Δηλαδή, είδα στα μέσα ότι μία ακτιβίστρια της αριστεράς, η οποία ήταν στη Νέα Υόρκη και πήγε στην Ιρλανδία, 42 ετών, με την κόρη της 13 ετών και το σκύλο της, δώσανε κατάλημα σε έναν Παλαιστίνιο, έναν ταυραντισμένο νεαρό γεμάτο τεστοστερόνι, ο οποίος την σκότωσε αφού έγινε εραστής της, τη 42χρονη, και τώρα έχει φύγει και τα λοιπά και τα λοιπά. Να μην αναφερθώ στα μαχαιρώματα, στους φόνους, και να μην αναφερθώ και σε αυτό που συμβαίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως και στη Γαλλία, όπου βλέπουμε ότι το κράτος έχει τεθεί στην υπηρεσία ενός ιδεολογικού παράθρονο συστήματος του London School of Economics, για το οποίο πολλοί καθόνται ότι είναι και απόφοιτοι. Να πούμε ότι η σύζυγος πολιτικού της αριστεράς, που διορίστηκε προσφάτως με ετήσιο μισθό περίπου 280.000, ετήσιο μισθό, στο βιογραφικό της το μόνο προσόν το οποίο φιγουράρει είναι ότι είναι απόφοιτος του London School of Economics. Να μιλήσουμε για τον κύριο Αλογοσκούφη, να μιλήσουμε για τον κύριο Μυτιλινέο, να μιλήσουμε για τον κύριο Γεραπετρίτη, να μιλήσουμε για όλους αυτούς οι οποίοι πηγαίνουν εκεί και στην πραγματικότητα δεν πηγαίνουν σε μία σχολή οικονομικών, πηγαίνουν σε μία σχολή προπαγάνδας και παρανοϊσμού. Έτσι, γιατί όλα αυτά προέρχονται και από εκεί, από την Φαβιανή εταιρεία, από όλα αυτά τα οποία περιγράφει πάρα πολύ καλά ο γνωστός Άγγλος συγγραφέας, προερχόμενος από την αριστερά, ο Όργουελ, στο 1984 και στη Φάρμα των Ζώων. Ναι. Τώρα, θα μας πούνε ψεκασμένους, κύριε Δράγατ.
0: Λοιπόν, ναι, αλλά ναι, κύριε Μπέχλη, εντάξει, αλλά έχουν πολύ μεγάλη αξία όλα αυτά στη λογική του προβληματισμού, έτσι. Δηλαδή, καλό είναι κάποιος να ρίξει μια ματιά. Δεν είναι ψεκασμένος αυτός ο οποίος λίγο τα ψάχνει τα πράγματα και δεν μπορεί να είναι και τυχαία όλα αυτά. Και προφανώς ο Όργουελ κάτι ήξερε τότε, δεν τα έγραψε τυχαία αυτά που έγραψε, έτσι δεν είναι, όπως και άλλοι, έτσι νομίζω εγώ. Φαντάζομαι
35: είναι
0: συμφωνείτε.
35: Είναι κομμάτι αυτό μιας ολόκληρης εκπομπής, όπου αν θέλετε εγώ θα σας στείλω και τα στοιχεία και μπορείτε να την κάνετε και μόνο σας. Δεν χρειάζεται να είμαι εγώ. Αν δηλαδή διαβάσετε τι έχει συμβεί, ακόμα και η λεπτομέρεια που μας παρουσιάζουν είναι προσεγμένη. Και επειδή βλέπουν ότι το μεγάλο μέρος του κόσμου έχει αποχαυνωθεί από τα θεάματα, από το τόπι, έχουν και το θράσος, έτσι, να μας εμφανίζουν το έκτρωμα αυτό, το οποίο το ονομάσανε Οδύσσια, για να κλέψουν την ιστορία, να διαστρεβλώσουν την εικόνα, να παραποιήσουν την αίσθηση της πραγματικότητας. Να ανοίξω μια παρένθεση και να πω ότι για αυτό το έκτρωμα το ελληνικό κρατήδιο έδωσε 6 εκατομμύρια ευρώ.
0: Έχετε δίκιο. Είναι ένας πολύ μεγάλος προβληματισμός και πραγματικά αυτό θα πρέπει να προβληματίσει πάρα πολύ τους Έλληνες, έστω τους υγιώς σκεπτόμενους που πιστεύω ότι υπάρχουν, κύριε Μπέχλη, στην Ελλάδα. Τώρα δεν ξέρω πόσοι είναι. Δεν θα το βάλουμε εδώ ποσοστό. Ειλικρινά δεν ξέρω. Πώς είπατε?
35: Μειονότης. Είναι μία μειονότης.
0: Ναι. Υπάρχουν όμως και μακάρι να γίνουν περισσότεροι. Για να επανέλθω σε αυτό που λέγαμε πριν, γιατί βάλατε στο κάδρο τη Σιβηρία. Άρα αυτή τη στιγμή η Ευρώπη που στηρίζει τον πόλεμο στην Ουκρανία ολοένα και περισσότερο αυξάνει αμυντικές δαπάνες και πολύ σωστά είπατε ότι ετοιμάζεται για πόλεμο, το λένε οι ίδιοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Νομίζω ότι το παρακολουθούμε. Άρα εξυπηρετεί τι τις ανάγκες της Αμερικής για να χτυπήσει τη Ρωσία με στόχο τη Σιβηρία? Αυτό κάνει, χρησιμοποιείται η Ευρώπη δηλαδή?
35: Θα πρέπει να δείτε ποιοι είναι αυτοί που εμφανίζονται ως ταγί και οι γείτορες της Ευρώπης. Το πρώτο πράγμα του δημοκρατικισμού είναι η καταστροφή της φυσικής ιεραρχίας. Δεν είναι δυνατόν να εμφανίζονται άνθρωποι όπως ο Στάρμερ, όπως ο Μακρόν, ακόμα και η Μελόνι, ως ηγέτες μιας ιστορικής φυλής, φυλετικής ενότητος και οντότητος, που είναι η Ευρωπαϊκή. Δεν θα αναφερθώ για λόγους ευνόητους στα χαΐρια τα δικά μας σε αυτή τη χώρα, το ποιους τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εμφανίζουν ως πολιτικούς. Να δηλώσουμε όμως ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν επιτελούν λειτουργήμα, ελέγχονται από συμφέροντα. Και τα συμφέροντα αυτά έχουν σαν στόχο την ιδιοφελή κερδοσκοπία. Δεν αγωνίζονται για το καλό και αγαθό, την αρετή και το δίκαιο. Αγωνίζονται για το μικρό έως το πολύ μεγάλο κέρδος. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στην Ευρώπη. Δεν υπάρχουν πολιτικοί οι οποίοι... Εδώ ένας Ναπολέων και ήταν κάτω από τον έλεγχο κάποιων. Έτσι. Εδώ μορφές, ιστορικές μορφές, όπως ο Χίτλερ, ο Μουσολίνι, ο Τσόρτσιλ, ο Ντεγκόλ, μπορεί να δοκιμαστήκανε σε διαδικασίες πολέμου, όμως πάρα πολλές από τις ενέργειές τους ήτανε καθυποβολήν άλλων. Και αυτό όλο και περισσότερο θα το καταλαβαίνουμε με την αναψηλάφιση της ιστορίας. Διότι μην ξεχνάτε ότι για να κρίνει κάποιος τι έγινε το 45 εν έτη 1960, είχε ένα χρονικό διάστημα πίσω του 15 ετών. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε ένα χρονικό διάστημα 81 ετών, που σημαίνει ότι έχουμε πηγές, έχουμε πρόσβαση, έχουμε τις εμπειρίες των ανθρώπων, έχουμε τη δυνατότητα να μελετήσουμε, που σημαίνει ότι αν πάψουμε να ασχολούμεθα με το τόπι, έτσι, τότε θα έχουμε τη δυνατότητα να εντρυφήσουμε και να καταλάβουμε πριν εγκαταλείψουμε τον μάταιο τούτο κόσμο που γεννηθήκαμε, που βαδίσαμε, μήπως και αντιληφθούμε και το που πηγαίνουμε. Αυτή είναι η έννοια της ιστορίας.
0: Δεν αλλάζει λοιπόν κάτι. Κάποιοι δίνουν εντολές και κάποιοι τις ακολουθούν. Έτσι. Παραδοσιακά, ιστορικά αυτό συμβαίνει. Και τώρα η ιστορία επαναλαμβάνεται, δηλαδή, κύριε Μπέκλη.
35: Με τη διαφορά ότι τώρα η Ευρώπη ως λίκνο πολιτισμού, γιατί η Ευρώπη είναι ο πολιτισμός και η Ευρώπη είναι η Ελλάδα και η Ρώμη. Δεν είναι τίποτε άλλο. Η Ευρώπη είναι η Ελλάδα και η Ρώμη. Η Ρώμη είναι η οργάνωση του ελληνικού πνεύματος. Γιατί εμείς κοιτάξαμε να τα κάνουμε όλα χαοτικά. Οι Ρωμαίοι ξαδερφάκια μας ήτανε, τα πήρανε όλα από εμάς και τα οργάνωσαν με έναν θαυμαστό τρόπο. Ό,τι αυτοκρατορία υπήρξε είχε σαν βάση την Ελλάδα και την Ρώμη. Θέλετε η Ισπανική αυτοκρατορία, θέλετε η Βρετανική, θέλετε η Ρωσική, θέλετε η Γερμανική, η Αυστριακή, η Αυστρο-Ουγγαρία, όλα είχαν ως σημείο αναφοράς τον ελληνορωμαϊκό πολιτισμό. Τώρα όμως, αυτός ο πολιτισμός ο οποίος άνθησε, διαλύεται. Και διαλύεται εξαιτίας της νοοτροπίας του μικροαστισμού. Αλλά αυτό είναι πολύ μεγάλη συζήτηση και δεν αξίζει τον κόπο να την κάνουμε τώρα, γιατί δεν θα μπορέσουμε να την τελειώσουμε.
0: Σύμφωνοι. Να έρθουμε λίγο στα της Ελλάδος, στα εντός της Ελλάδας. Πολλοί έβλεπαν πρόωρες εκλογές, βλέπουν ακόμα. Πού είμαστε, σε ποιο σημείο και τι πιστεύετε εσείς?
35: Λοιπόν, να μιλήσουμε με τη λογική. Εντάξει. Η Ελλάδα ποσός ενδιαφέρει στο εξωτερικό, εάν έχει δημοκρατία, εάν έχει οτιδήποτε άλλο, σοσιαλισμό, χούντα, κομμουνισμό. Το μόνο που ενδιαφέρει τους επικυρίαρχους είναι να υπάρχει μία σταθερότητα η οποία θα εξασφαλίζει μία βάση προς τις περιοχές του μεγάλου κέρδους. Οι περιοχές του μεγάλου κέρδους είναι η Αφρική και η Μέση Ανατολή. Να πούμε ότι η διείσδυση των Ρώσων και των Κινέζων στην Αφρική είναι σκανδαλώδης. Και η Αφρική έχει τεράστιο πλούτο, τον οποίο οι κάτοικοί της, λόγω της ιδιοσυγκρασίας τους, αδυνατούν να εκμεταλλευτούν, διότι δεν μπορούν να κάνουν κόπη αυτά τα οποία τους αφήσανε οι λευκοί ή τα στοιχεία του δυτικού πολιτισμού. Υπάρχουν εικόνες για το τι συμβαίνει στο Johannesburg, τι συμβαίνει στην Νότιο Αφρική. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι είναι προσφυλής κατάληξη για τους επικυρίαρχους να υπάρχει μια κυβέρνηση με την οποία ακόμα και αν την αντιπαθούν να μπορούν να συνομιλούν για να τους ακούει. Γιατί κάθε κυβέρνηση στην Ελλάδα ακούει ό,τι τις λένε στο εξωτερικό. Αυτό συμβαίνει διότι η Ελλάδα, αρχής γενομένης από το 1974, σταμάτησε, διέλυσε την βιομηχανία της. Στη συνέχεια τι έκανε? Διέλυσε την επαρχία και την αγροτική παραγωγή. Στη συνέχεια τι έκανε? Λόγω της χειραφέτησης και του πολέμου στην Πατριαρχία, διέλυσε τον θεσμό της οικογένειας. Και στη συνέχεια τι είχαμε? Προσφάτως είχαμε την καταστροφή του ζωικού κεφαλαίου, της κτηνοτροφίας. Και αυτό το καλοκαίρι βιώνουμε την αφετηρία, είμαστε στην αφετηρία της καταστροφής της μεγάλης βιομηχανίας, που είναι τι? Ο τουρισμός. Μία χώρα η οποία θα είναι βυθισμένη, επιμονή μου βάσεως, στους 50 βαθμούς, έχοντας χάσει το εύκρατο μεσογειακό της στοιχείο και ερημούμενη λόγω μιας κλιματικής μετάβασης και όχι αλλαγής. Δεν υπάρχει αλλαγή προς το θερμότερο σε όλο τον πλανήτη. Υπάρχει αλλαγή μετάβαση. Δηλαδή, εμείς θα γίνουμε πιο θερμοί, οι πιο πάνω από εμάς που ήταν πιο ψυχροί θα γίνουν πιο μεσογειακοί και ούτω καθεξής. Την ώρα που συμβαίνει αυτό, εμφανίστηκαν στα νερά μας και τι άλλο, οι λαγοκέφαλοι. Λοιπόν, πήγα τις προάλλες στον Οροπό και καθόμουν και έβλεπα, καθόντουσαν όλοι στην παραλία, αλλά στο ένα μέτρο από την παραλία ήταν 2-3, δεν μπαίνανε παρά μέσα. Πείτε μου εσείς τώρα, ποιος τουρίστας θα έρθει εδώ?
0: Να.
35: Για να δει τι? Να πάρει λουκουμά από τη μαφία των λουκουμάδων στην παραλία, ή να δει το μεγάλο φολκλόρ δημιούργημα που καταφέραμε, αυτούς τους φοβερούς τύπους οι οποίοι μπαίνουν στα νοσοκομεία, δέρνουν τους γιατρούς, ασχημονούν, παρανομούν, θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή των άλλων, και όταν πυροβολούν παιδάκια, έστω και ατυχώς, και όταν εφαρμοστεί ο νόμος, γιατί υποτίθεται ότι έχουν αναλάβει τα ρίσκα τους και έχουν κάποιο δυστύχημα, μετά φωνάζουν. Έχουμε πρόσφατο το γεγονός ενός ατυχούς γεγονότος, καταλαβαίνετε γιατί λέω.
0: Ναι,
35: αναφέρομαι,
0: ναι.
35: Τους γύφτους αναφέρομαι.
0: Ναι.
35: Και να πω ότι η λέξη γύφτος δεν είναι ακραία. Η λέξη αθήγκανος είναι υποτιμητική. Διότι αθήγκανος σημαίνει αυτόν τον οποίο δεν πρέπει να τον αγγίξεις. Θυγκάνιν σημαίνει αγγίζω. Θυγκάνιν. Αθήγκανος είναι αυτός ο οποίος είναι μυαρός. Ενώ ο γύφτος είναι κάποιος ο οποίος είναι μελαχρινός. Και είναι, μας θυμίζει έναν Αιγύπτιο. Γιατί έτσι φανταζόμαστε οι Έλληνες τους Αιγύπτιους, ότι είναι μελαχρινοί. Λοιπόν, σε αυτή την χώρα λοιπόν ποιος θα έρθει? Για πείτε μου. Ήμουνα στην Ιταλία και επειδή έκανα μεγάλες διαδρομές, δεν είδα ούτε ένα φωτοβολταϊκό, ούτε μία ανεμογεννήτρια. Περάστε από τη Θεσσαλία να δείτε τι γίνεται. Καταστρέψαμε και
0: έχω
35: το μικρό κλίμα.
0: Έχω περάσει, έχετε δίκιο.
35: Καταστρέψαμε και το μικρό κλίμα.
0: Να.
35: Άρα λοιπόν, εκλογές. Δεν βλέπω ο κύριος Μητσοτάκης να έχει κανένα θέμα να κάνει εκλογές στο τέλος της τετραετίας. Ούτως ή άλλως, η προνομιακή αντίπαλή του, που είναι αυτοί τους οποίους εμφανίζει το σύστημα, καταραίουνε γιατί είναι μικροί. Όσο και να τους παρουσιάζουν ως γίγαντες, είναι μικροί. Αναφέρομαι και στη γνωστή κυρία. Να σας πω και το εξής.
0: Την κυρία Καριστιανού λέτε, προφανώς.
35: Ναι, η κυρία Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού έκανε κάτι το οποίο πολιτικά είναι σκόπιμο, αλλά είναι και ανήθικο. Ο κόσμος ο οποίος μαζεύτηκε,
0: ναι,
35: στις μεγάλες συγκεντρώσεις,
0: για τα
35: μαζεύτηκε
0: Τέμπη.
35: Για τα Τέμπη.
0: Ναι.
35: Κάποιοι λοιπόν φροντίσανε στον κόσμο μπροστά να προβάλλουνε μία μορφή την οποία την μετέτρεψαν σε αρχιετυπική. Έλατε όμως που άλλο πράγμα συνέβαινε από πίσω και το βλέπουμε τώρα.
0: Λέτε δηλαδή ότι από τότε την προόριζαν,
35: ναι,
0: από,
35: ναι,
0: τότε, από τις συγκεντρώσεις,
35: ναι,
0: των Τεμπών.
35: Ναι, και επιτρέψτε μου να το ξέρω. Και βλέπω και την εικόνα, έτσι. Τον Κουασιμόδο να εμφανίζανε, ο κόσμος από κάτω θα τον ακολουθούσε.
0: Πώς το ξέρετε αυτό εσείς, κύριε Μπέχλη?
35: Δεν ξέρω, έτσι, το συνάγω. και το συνάγω και από τα τερατώδη τα οποία εμφανίζανε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Παραδείγματος χάρη, εμφανίζανε ως τεράστια τη συγκέντρωση που έγινε στο Ολύμπιον. Στο Ολύμπιον μέσα ήταν δύο άνθρωποι δικοί μου. Με το ζόρι γέμισε μια αίθουσα 400 ατόμων. Με το ζόρι δεν τη γέμισε, ήταν γύρω στα 350 άτομα μαζί με τα θεωρία. Και το κορυφαίο είναι ότι εμείς κάθε φορά που κάνουμε συγκέντρωση, χωρίς να κάνουμε κάτι το ιδιαίτερο, μαζεύουμε από 600 έως 1000 ανθρώπους. Ας το κάνει κάποιος άλλος αυτό. Εμείς που δεν μας δείχνουν πουθενά τι ακριβώς συμβαίνει. Θα μας το πούνε. Να μιλήσουμε για τα ποσοστά. Μου θυμίζει αυτό μια πατέντα. Μια πατέντα ποσοστών, και μάλιστα υπάρχει και ένα γκάλοπ το οποίο αν το προσθέσεις βγαίνουν πάνω από 100% οι μονάδες. Το ίδιο είχε συμβεί και με την κυρία Λατινοπούλου. Το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου, σύμφωνα με τα γκάλοπ, είναι ένα πτυσσόμενο κόμμα. Την εμφανίζανε με 9,8%. Βέβαια, αν αθρίζαμε τα ποσοστά, μας έβγαινε πάνω από 100%. Μετά έπεσε στο 2,1. Πριν από λίγες μέρες ήταν στο 3,1. Πριν από λίγες μέρες ήταν, προφάτως ήταν στο 4,1. Είναι ένα πτυσσόμενο κόμμα. Και θεωρώ ότι όλη αυτή η διαδικασία έχει από πίσω ένα συγκεκριμένο σκεπτικό. Δεν θα μπω στα του πλαστού κόμματος που γνωρίζουμε τι έχει συμβεί και απορώ πως η δικαιοσύνη ακόμα δεν το έχει σταματήσει αυτό.
0: Ποιο πλαστού κόμματος εννοείται?
35: Της κυρίας Λατινοπούλου. Είναι ένα πλαστό κόμμα με πλαστές υπογραφές. Στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο σε μια περίεργη καθυστέρηση από τον Άριο Πάγο, ο οποίος μας έχει συνηθίσει, θα το πω πολύ ευγενικά, σε αστοχίες. Λοιπόν, όμως αυτό το οποίο έχει σημασία είναι να καταλάβουμε το μοτίβο. Ήδη πριν από λίγο είπα ότι η Ελλάδα δεν παράγει τίποτα. Πώς εννοεί η Ελλάδα δεν παράγει τίποτα, κυκλοφορούν κάγκουρες των 25 ετών με πολυτελή αμάξια? Πώς εννοεί η Ελλάδα δεν παράγει τίποτα, θεωρούμε ότι αν δεν πάμε 15 μέρες διακοπές κάποιοι θα πάθουν νευρικό κλονισμό? Πώς τα θέρετρα είναι γεμάτα ενώ η Ελλάδα δεν παράγει τίποτα? Να σας πω εγώ. Ακριβώς επειδή το χωράφι αυτό έχει μεγάλη αξία, έρχεται χρήμα απ' έξω με υποθήκη της γης, με υποθήκη του πλούτου, με υποθήκη τον χώρο αυτό. Τα μνημόνια αυτό ήταν. Τα μνημόνια συνεχίζονται με άλλο τρόπο. Αυτός ο πλούτος που έρχεται απ' έξω και που δεν αναλογεί στην εργασία μας, τον διαχειρίζεται η εκάστοτε κυβέρνηση. Η εκάστοτε κυβέρνηση τον διαχειρίζεται και τον μεταφέρει σε αυτούς τους οποίους το 21 θα τους ονομάζαμε κοντζαμπάσιδες. Είναι όλες αυτές οι οικογένειες, τις οποίες τις ακούμε τα τελευταία 20, 25, 30 χρόνια και οι οποίες έχουν τη δυνατότητα και τη δύναμη ακόμα και τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων να τους ορίζουν. Όταν αυτές οι οικογένειες λοιπόν νιώσουν

0: ιδεολογική βάση, καμία θεωρητική και πρακτική επάρκεια, με ανθρώπους οι οποίοι τους βλέπουμε να μετακινούνται εν μπλοκ από το ένα στο άλλο κομματίδιο, γνωρίζοντας ότι κάθε νέο κόμμα αυτού του τύπου θα έχει και τη μεγαλύτερη δυνατή χορηγία. Και σου λέει και εμείς μπορεί να είμαστε εκεί και να πάρουμε κάτι, να αρπάξουμε κάτι. Αυτό είναι μέσα στην νοοτροπία του μέσου Έλληνα, είναι ιδιοφελής, είναι μέσα στην νοοτροπία του αμόρφωτου μικροαστού, ο οποίος δεν έχει ηθικά ερίσματα, ο οποίος δεν έχει μεταφυσική, ο οποίος δεν έχει γνώση της ιστορίας και ο οποίος θεωρεί ότι όλοι του χρωστάνε. Με λίγα λόγια, όλο αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ένα 5% πονηρών,
1: ναι,
0: που διαχειρίζεται το 90% του λαού, ο οποίος είναι αφελής, αδιάφορος, βλάξ, πονεμένος, δεν μπορεί να ασχοληθεί. Προκειμένου.
1: Βλάξ, σκληρή κουβέντα, κύριε
0: Μπέκερ. Θα ήθελα να δείτε την καμπύλη του Γκάους. Η καμπύλη του Γκάους προσδιορίζει το μέσο όρο του δίκτυου νοημοσύνης και μας λέει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι είναι ηλίθιοι. Δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι οι σοφοί του καιρού μας και της κλασικής παιδείας. Δεν έχουμε όλοι τις ίδιες δυνατότητες, δεν έχουμε όλοι το ίδιο αποτέλεσμα. Έχουμε όλοι τις ίδιες ευκαιρίες, θέλω να πιστεύω, αν και κάποιοι έχουν περισσότερες ίσες ευκαιρίες από εμάς, αλλά ας μην μείνουμε σε αυτό, είναι ένα γεγονός αυτό. Είναι αποδεδειγμένο γεγονός. Λοιπόν, τους λες μία απλή φράση και δεν την καταλαβαίνουν. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό. Στην περίοδο των εμβολιασμών, εγώ είχα πει να μην εμβολιαζόμαστε, να αποφύγουμε τα mRNA εμβόλια. Πολλοί άνθρωποι ήταν εκβιαζόμενοι και θα πηγαίναν και θα κάνανε τα εμβόλια Moderna, Pfizer, που είχαν mRNA σε τεράστιες ποσότητες. Τότε εγώ τι είπα, αφού θα κάνετε ούτως ή άλλως εμβόλιο, κάντε το ρώσικο, το οποίο δεν είναι mRNA.
1: Το Sputnik.
0: Το Sputnik.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και τι βγήκαν και είπανε. Έσπρωχνε το ρώσικο εμβόλιο. Ο Βλάξ, ο οποίος είναι και με πτυχίο, γιατί ξέρω συγκεκριμένη περίπτωση, ναι, δεν μπορούσε να καταλάβει ότι στην περίπτωση που ο άλλος θα κάνει ούτως ή άλλως εμβόλιο,
1: ας μην είναι mRNA, ας μην είναι mRNA.
0: Κάνε το μη σύρον, λοιπόν.
1: Κατανοητό.
0: Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι και ηλίθιος και κακός. Θεωρώ ότι είναι μόνον ηλίθιος. Αυτό λοιπόν το 5% εκμεταλλεύεται το 90% στον δημοκρατικισμό, για, το χειρίζεται, για να εκμεταλλεύεται και ένα 5% το οποίο εργάζεται και παράγει και δουλεύει και είναι αξιοπρεπές. Αυτό το 5% το οποίο εργάζεται φεύγει. Αυτό είναι το brain drain. Θα δείτε τι θα γίνει με τον γιατρό στο Καστελόριζο, παρετήθηκε ήδη και έφυγε. Δεν πρόκειται να καθίσει στην Ελλάδα ο νεαρός. Θα πάει στο εξωτερικό. Και ας καθίσει εκεί ο δήμαρχος να συζητάει με τους οποροπόλες και τους μαγαζάτορες για τις τέντες και να λέει πού πήγανε brain drain. Ο Βλάξ, όταν καταλαβαίνει ότι πάει να κινδυνεύσει να χάσει το φαΐ που παράγει ο ΕΦΥΗΣ, τότε αρχίζει και ανησυχεί, όχι για την πατρίδα, για το φαΐ. Λοιπόν, όταν λοιπόν αυτοί οι κοτζαμπάσιδες έχουν παράπονα, πάμε σε έναν πολιτικό εμφύλιο. Ο πολιτικός αυτός εμφύλιος γίνεται με τη δημιουργία μικροκομμάτων. Τώρα βλέπω ότι έχω έχω την υποψία ότι θέλετε να μιλήσουμε για τον Σαμαρά.
1: Θα ήταν η επόμενη μου ερώτηση. Πριν πάμε εκεί, απλά ήθελα να σας πω ότι προφανώς ο Έλληνας πολίτης λοιπόν έχει ένα πολύ δύσκολο
0: Έλληνας. Γιατί εντάξει, ο πολίτης σε λίγο Έλληνας θα είναι και κάποιος που δεν είναι Έλληνας, θα είναι πιο Έλληνας. Αναφερόμεθα, εμάς η αγωνία μας είναι οι Έλληνες.
1: Ωραία, σύμφωνοι. Ούτε κράτος. Σύμφωνοι. Ο Έλληνας λοιπόν έχει ένα πολύ δύσκολο.

0: δύσκολο έργο να αναγνωρίσει, να ψάξει να βρει τι να κάνει στις εκλογές, κύριε Μπέχλη, έτσι, διότι αν το σύστημα ελέγχει όλους αυτούς που εμφανίζονται και ως μια μεγάλη ελπίδα, έτσι, τότε δυσκολεύει το πράγμα, νομίζω, έτσι δεν είναι?
1: Ο καλός Έλληνας,
0: ναι.
1: Ο καλός Έλληνας δεν δυσκολεύει. Ο καλός Έλληνας μπορεί να κάνει μια ερώτηση στον εκάστοτε πολιτικό και μετά να κάνει και μια δεύτερη ερώτηση. Η πρώτη ερώτηση είναι αν ο Ατετοκούμπο, Γιάννης, Χιούγκο ή δεν ξέρω και εγώ πώς αλλιώς, είναι Έλληνας. Εάν πάρει την απάντηση ότι ο Ατετοκούμπο είναι Έλληνας, τότε νομίζω ότι καταλαβαίνει τι συμβαίνει.
0: Μάλιστα.
1: Η δεύτερη ερώτηση
0: ναι.
1: είναι αυτή που πρέπει να κάνει στον εαυτό του. Θέλει να αγωνιστεί, να εργαστεί, να μοχθήσει για τη ζωή του ή θα πάει με μεγάλη ευκολία εκεί που θα του γίνει το καλύτερο ρουσφέτη. Εάν λοιπόν η δεύτερη ερώτηση απαντά στο ότι θα πάει εκεί που θα του γίνει το καλύτερο ρουσφέτη, δεν πρόκειται για καλό Έλληνα.
0: Ακολουθεί την πεπατημένη και...
1: Πεπατημένη.
0: Ναι.
1: Να πω ένα
0: προφανώς.
1: Ανέκδοτο. Ναι. Ένα ανέκδοτο, δεν είναι ανέκδοτο, ένα αστείο. Ήμουνα πριν από κάποιους μήνες στο Νέον, στην Ομόνια, και έπινα καφέ με έναν φίλο μου. Μπορεί να μας ακούει κιόλας τώρα. Πίσω μου είχε δημιουργηθεί ένα μεγάλο πηγαδάκι αμφιθεατρικό από παππούδες, άνω των 80 ετών, άπαντες. Και συζητούσαν η σύνταξη και θα μας βάλει τώρα ο Μητσοτάκης τόσα και θα μας κάνει ο άλλος τα άλλα. Σηκώθηκα λοιπόν, πήγα στη μέση, φανταστείτε ένα αρχαιοπρεπές θέατρο κάπως έτσι, πήγα στη μέση εγώ. Λοιπόν, και τους ρωτάω, μπορώ να σας κάνω, λέω, να ρωτήσω, λέω, κάτι τη γερουσία. Λέει, βεβαίως. Εάν, λέω, ο Ερντογάν σας δώσει 5.000 ευρώ σύνταξη, θα ψηφίζατε Ερντογάν?
0: Και απάντησαν ναι.
1: Χειροκροτούσανε. Έτσι, κατημημένα γυρατιά. Λοιπόν.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι διάγουμε μια πολύ περίεργη εποχή.
0: Ναι. Όμως, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θεωρώ, ναι.
1: Εγώ θεωρώ ότι η Ελλάς, εκτός του ότι προορίζεται να ζήσει και θα ζήσει, ζώντας η Ελλάς θα ανθίσει κιόλας. Διότι υπάρχουν οι ποιότητες, έστω και σε μικρό βαθμό, των ανθρώπων που μπορούν να μας κάνουν να ατενίσουμε την ουράνιο Ελλάδα, που εγώ λέω. Και αυτό πρέπει να έχουμε σαν στόχο. Δεν μπορεί να θέλουμε να ζούμε σε αυτές τις πόλεις. Η Αθήνα ήταν η πόλη με το ωραιότερο κλίμα. Είχε ως και νησάκι στον Ηλισσό, μου φαίνεται. Που το λέγανε και πατραχονήσι, είχε πατραχάκια απάνω και είχε ζαχαροπλαστεία, είχε. Είχε τον Κηφισό, είχε παντού πράσινο. Και εμείς φροντίσαμε και την κάναμε μία χαβούζα από τσιμέντο. Αυτό το πράγμα μπορούμε να το αντιστρέψουμε. Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να ζήσει. Εγώ γυρνάω πάρα πολύ στην επαρχία. Έχω γυρίσει πάρα πολλές χώρες στο εξωτερικό. Πολύ ωραίες χώρες. Και όμως, εδώ, ακόμα και μέσα στη μαυρίλα στην οποία μας έχουν πετάξει, νιώθω ότι είμαστε ακόμα πολύ ωραία και μπορούμε αυτό το πράγμα να το πάρουμε στα χέρια μας για τις επόμενες γενναίες.
0: Μακάρι, κύριε Μπέχλη. Μακάρι, κύριε Μπέχλη. Αυτό θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Για τον κύριο Σαμαρά δεν θα ήθελα να πούμε πάρα πολλά πράγματα, γιατί νομίζω ότι είναι μια δοκιμασμένη συνταγή. Τι μπορεί να περιμένει η Ελλάδα από δοκιμασμένες συνταγές, κύριε Μπέχλη? Σαμαράς, Τσίπρας, έτσι δεν είναι?
1: Εσείς όταν μιλάτε για συνταγές, όπως είναι απόλυτα φυσικό,
0: ναι,
1: καθότι είστε και τεχνοκράτης, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, μιλάτε για την οικονομία.
0: Εντάξει.
1: Εγώ γνωρίζω ότι η οικονομία σχετίζεται με τον πυρήνα της κοινωνίας. Ο πυρήνας της κοινωνίας είναι αυτός που φτιάχνει τους ανθρώπους μας και είναι η οικογένεια. Και η οικογένεια είναι φυλετική, είναι εθνική, είναι θρησκευτική, σχετίζεται με τη ράτσα, τη ρίζα και το αίμα. Τόσο ο κύριος Σαμαράς, όσο και ο κύριος Τσίπρας, όσο και οι υπόλοιποι, αποτελούν φορείς ιδεολογιών που είναι αντεθνικές. Ο κύριος Σαμαράς συμμετέχει σε έναν εμφύλιο με ένα άλλο αντεθνικό κόμμα που είναι η Νέα Δημοκρατία, και πότε άλλοτε η χώρα μας είχε τέτοια εισβολή? Ποτέ, ούτε επί Τουρκοκρατίας δεν είχαμε κάτι τέτοιο. Αυτό ξεκίνησε από το 1974 και μετά. Ο κύριος Σαμαράς, λοιπόν, μην ξεχνάμε ότι πήγε στην Αμερική σε έναν ξένο λαό και πήρε οδηγίες για το πώς θα νομοθετήσει στη χώρα μας. Επίσης, ο κύριος Σαμαράς έφτιαξε τον αντιρατσιστικό νόμο. Ο αντιρατσιστικός νόμος είναι ένα προϊόν παράνοιας, ιδεολογικής αιμονής και αντεθνικής πόρωσης. Είναι ένας νόμος ο οποίος αφορά την εχθρότητα προς όσους έχουν ρίζα στην Ελλάδα. Ράτσα ίσον ρίζα. Ποιος έχει ρίζα? Έχει ο Ατετοκούμπο? Όχι. Έχω εγώ και εσείς. Έφτιαξε λοιπόν ένα νόμο ενάντια στους Έλληνες. Δεν αναφέρομαι στις συνέπειες αυτού του νόμου στο γνωστό κόμμα. Εγώ αναφέρομαι σε όλες τις συνέπειες οι οποίες θα υπάρξουν σε βάθος χρόνου. Ο κύριος Σαμαράς λοιπόν είναι κάποιος ο οποίος στρέφεται εναντίον του έθνους μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι κάποια ένα κόμμα το οποίο είναι υπέρ του έθνους μας. Η Νέα Δημοκρατία έχει υιοθετήσει και είναι αυτή που μαζί με τον Σαμαρά έφερε αυτούς τους νόμους, τους αντεθνικούς. Ο κύριος Σαμαράς ευθύνεται και για κάτι ακόμα. Την διαστρέβλωση της εικόνας του Έλληνα. Αποτελεί για όλους αυτούς που ψηφίσανε Νέα Δημοκρατία και θεωρούν τον εαυτό του συντηρητικό και πατριώτη, ηρωνία μεγάλη να διαμαρτύρονται για το έκτρωμα της Οδύσσιας, την ώρα και τη στιγμή που η κυρία Αγγελοπούλου εμφάνιζε ως επίτευγμα στα 200 χρόνια από το 21 έναν δίμετρο χάχα, επιτρέψτε μου την έκφραση, τον Ατετοκούμπο να βάζει καλάθια. Εντάξει, και αυτό ήταν κατόρθωμα. Κατόρθωμα θα ήταν να βάζω εγώ καλάθι που είμαι 1,75. Λοιπόν, όχι να είσαι 2,10. Λοιπόν, αυτό είναι προϊόν του κυρίου Σαμαρά. Ο κύριος Σαμαράς διαστρέβλωσε με αυτό το οποίο έκανε την εικόνα του Έλληνα για τρεις γενναίες. Και πριν από λίγο καιρό, στους αγώνες που είχαμε στο μπάσκετ με την Τουρκία, εμφανίζανε τον Ατετοκούμπο ως κολοκοτρώνη, ως παπαφλέσα, οι μπετόβλακες. Αυτό το 90%. Οι ηλίθιοι. Και δεν φοβάμαι να λέω την αλήθεια.
0: Δεν φταίει βέβαια ο Αντετοκούμπο, ο οποίος είναι πάρα πολύ
1: καλός. Όχι, μα εγώ δεν λέω
0: πολύ καλός αθλητής. Πολύ καλός αθλητής.
1: Δεν με ενδιαφέρει. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι ο Αντετοκούμπο, επειδή μαθαίνω ότι κινείται εκεί προς την Καλαμάτα και τα λοιπά στον Ναβαρίνο, η συμπεριφορά του απέναντι στους ανθρώπους που είναι Έλληνες και τον υπηρετούν ως γκαρσόνια, αφού έχει αγοράσει όλη την Ελλάδα επειδή έπαιζε με το τόπι, του συμπεριφέρεται και με όχι καλό τρόπο. Κάποιοι μάλιστα νιώθανε και ρατσιστικό μπούλινγκ. Έτσι. Αυτό είναι το προϊόν του κυρίου Σαμαρά.
0: Μάλιστα.
1: Ο κύριος Σαμαράς λοιπόν είναι το ίδιο με τη Νέα Δημοκρατία. Ο Τσίπρας και η αριστερά ακριβώς το ίδιο. Μην ξεχνάμε ότι ο Τσίπρας πρόδωσε τη Μακεδονία με τη βοήθεια φυσικά των ετεροδεξιών του κυρίου Καμένου, που δήθεν δεν ξέραν το δρόμο για την παρέτηση για να κόψουν αυτή την ενέργεια. Και είχαμε και τους ακροδεξιούς του κυρίου Καμένου, την κυρία Κουντουρά, της οποίας ο πατέρας είχε φτιάξει και τον ύμνο στη Χούντα, λοιπόν, στην Επανάσταση της 21ης Απριλίου, να ψηφίζει την προδοσία της Μακεδονίας. Άραγε ο πατέρας της, αν ζούσε, τι θα έλεγε? Δεν ξέρω, μπορεί και αυτός να συμφωνούσε. Άλλωστε θυμάμαι έναν απόστρατο στην εφημερίδα των Αποστράτων της ΕΑΣ να λέει να φέρουμε Πακιστανούς για να πληρώσουν φόρους και να μην χάσουμε τη σύνταξή μας, η στρατηγή της ειρήνης. Αυτό μου θυμίζει το να φέρουμε Ινδούς να ζήσουμε αρμονικά μαζί τους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μιλάμε για ένα μη κράτος, μια μη οντότητα. Άρα, και πηγαίνω στην αρχή, η συνάντηση του ΝΑΤΟ στην Τουρκία είναι μια συνάντηση μεταξύ κανονικών κρατών σε ένα κανονικό κράτος, που είναι η Τουρκία, και στο οποίο παρέστη, για λόγους εθιμοτυπικούς, και ο κύριος Μητσοτάκης. Θα ήθελα οι φίλοι μας που μας ακούνε να δουν την ελληνική αντιπροσωπεία, την εικόνα της, να δούμε τι είναι ο κάθε ένας από εκεί, τον κύριο Ντόκο, μια ευταθή κυρία, δεν είναι κακό, λοιπόν, τον κύριο Μητσοτάκη και τα λοιπά, και να βγάλουν, να εξάγουν τα συμπεράσματά τους.
0: Έχουν, για το και, έχουν κυκλοφορήσει πολλές εικόνες και διάφορα.
1: Δεν μπορούμε να λέμε ψέματα. Ναι. Δεν μπορούμε να λέμε ψέματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, όσον αφορά το κίνημα 21, ορισμένοι έχουν μπερδευτεί μαζί μας. Νομίζουν ότι το κίνημα 21 ενδιαφέρεται για να μπει στη Βουλή στην τετραετία, όπως ο κύριος Νατσιός, η κυρία Λατινοπούλου, όλοι αυτοί. Το κίνημα 21 ενδιαφέρεται για να δημιουργήσει αυτή την τάση, η οποία θα συνεχίσει να υπάρχει, και σε λίγες εβδομάδες θα έχουμε και το βιβλίο του κινήματος 21. Αυτή η τάση η οποία θα συνεχίσει να υπάρχει, και όταν όλοι αυτοί οι ιδιοφελείς θα έχουν ξεχαστεί, όπως ξεχάστηκαν ο κύριος Ζουράρης, όπως ξεχάστηκε η κυρία Κατερίνα, έχω ξεχάσει το όνομά της, δεξιά και αυτή που ψήφισε την προδοσία της Μακεδονίας, όπως ξεχάστηκε η κυρία Κουντουρά, όπως θα ξεχαστούν όλοι αυτοί σήμερα. Εμείς αγωνιζόμαστε για την Ελλάδα. Δεν αγωνιζόμαστε ούτε για τη Βουλή, ούτε για τις κανονιστικές διατάξεις ενός πολιτεύματος, ούτε για να πούμε τη γνώμη μας εντός της Βουλής. Εμάς μας ενδιαφέρει να βρούμε τους καλούς και έντιμους Έλληνες. Γι' αυτό θα δείτε ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις βγαίνουμε και από τα ρούχα μας. Δηλαδή υπήρχε, θα μας δείτε σε κάποιες περιπτώσεις να ξεφεύγουμε εντελώς. Γιατί φύγουνε όλα αυτά τα οποία εμείς τα θεωρούμε ιερά και όσια. Και δεν έχουν καμία σχέση με αυτά όλα με την διαδικασία των εκλογών, με την διαδικασία των προεκλογικών εκστρατιών και ούτω καθεξής. Για μας οι εκλογές είναι ένα επεισόδιο, η Βουλή θα είναι ένα επεισόδιο και ένα μετερίζει το οποίο αργά ή γρήγορα θα το καταλάβουμε, αλλά το κυριότερο το οποίο θέλουμε εμείς να καταλάβουμε είναι η καρδιά και το μυαλό του καλού Έλληνου. Και αυτοί οι οποίοι ακόμα δεν έχουν καταλάβει τι γίνεται και δεν είναι πονηροί και ιδιοφελείς, να είμαστε σε θέση να τους δώσουμε το ερέθισμα για να γίνουν καλύτεροι. Δεν μπορεί να υπάρξει καλό κράτος, καλή κοινωνία, χωρίς να υπάρχουν καλύτεροι άνθρωποι. Οι καλύτεροι άνθρωποι είναι ο στόχος.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σίγουρα. Θα ήθελα να πούμε και για το θέμα των ταυτοτήτων, αλλά βλέπω ότι θα ξεφύγουμε χρονικά. Προτείνω να κάνουμε μια ξεχωριστή ακόμα εκπομπή σε μερικές ημέρες, να σας καλέσω να πούμε και για τις ταυτότητες, κύριε Μπέχλη. Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, έτσι. Εκτός αν έχετε ένα μικρό σχόλιο να το ακούσουμε.
1: Να πω ότι το ζήτημα των ταυτοτήτων είναι το ίδιο με το ζήτημα των εμβολίων. Εάν οι γιατροί στο 50% ειρνούνται να εμβολιαστούν, όλη αυτή η απάτη, διότι περί απάτης πρόκειται, θα κατέρεε. Οι ιδιοφελείς, οι χαμηλής τεστοστερώνης άνθρωποι, οι άνθρωποι οι οποίοι μάθανε ότι όλα είναι εύκολα, αρκεί να πηγαίνουν με το γράμμα της εξουσίας, οδήγησαν σε αυτό το φιάσκο, το εμβολιαστικό.
0: Εδώ τώρα όπου γιατροί να βάλουμε Έλληνες πολίτες, αυτό εννοείται.
1: Οι γιατροί αποτελούσαν τη δυνατότητα να είναι το παράδειγμα και δεν το έκαναν. Η κυρία Καριστίνου έχει κάνει 4 εμβόλια. Εντάξει.
0: Τέσσερα.
1: Τέσσερα εμβόλια έχει κάνει. Και την προκαλώ. Λοιπόν.
0: Για να το λέτε με σιγουριά, το ξέρετε.
1: Για να το λέω με σιγουριά, το ξέρω και εγώ.
0: Για να το λέτε με στόμφο, μάλλον το ξέρετε.
1: Το λέω και
0: είστε σίγουρος. Ναι.
1: Το λέω και με στόμφο, είμαι σίγουρος. Αλλά δεν είναι κακό κατά την ίδια για να το κάνει. Για μένα είναι κακό. Λοιπόν, ας το αρνηθεί. Να πω λοιπόν. Αλλά πού να το αρνηθεί, εδώ πέρα η κυρία Καριστιανή θέλει debate με το Μητσοτάκη. Τώρα με έναν πλοίαρχο γιατρό θα μιλήσει. Είναι εκβατική γιατρός. Το αφήνω όμως αυτό και την ηρωνία. Εάν το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού λαού αρνηθεί και την ταυτότητα και τον προσωπικό αριθμό, αυτό θα καταρρεύσει. Αυτό μπορεί να γίνει από το στρατό.
0: Όπως το κάνει τώρα, πριν πάμε στο στρατό, από ό,τι βλέπω, δεν πηγαίνει προς τα εκεί ο λαός. Έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω αν έχετε άλλες πληροφορίες, αλλά νομίζω δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό όσων μπήκαν στη διαδικασία της νέας ταυτότητας.
1: Ναι, ακούστε, να σας πω το εξής. Εξαρτάται πότε θα τους χτυπήσουμε την πόρτα. Θυμηθείτε ότι ο Μητσοτάκης στερούσε τον μισθό καθ' ολοκληρία σε οικογένειες Ελλήνων για να αναγκαστούν να πάνε να εμβολιαστούν.
0: Να.
1: Αυτό είναι ένα έγκλημα το οποίο
0: τους
1: το αποφύγει.
0: Υγειονομικούς, τους υγειονομικούς.
1: Και μάλιστα τους έκανε πλάτη και ο Ιατρικός Σύλλογος σε αυτό. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Για να καταλάβετε την κατάντια των γιατρών, ψηφίσανε τον κύριο Πατούλη ξανά. Και μάλιστα ένας από την αντίπαλη μερίδα θα του δώσει και την προεδρία ξανά. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός, τον οποίο τον έχω μηνύσει, λοιπόν, μαζί με τον έτερο Καπαδό και έναν ταγματάρχη που έφυγε ταγματάρχης από το στρατό και προσπαθεί να εμφανίζεται με έναν, πώς να το πούμε, με έναν σύνδεσμο για γέλια, λοιπόν, ως εκπρόσωπος στρατιωτικών γιατρών. Κάνανε πλάτες σε ένα έγκλημα καθοσιώσεως, επιβάλλοντας ποινές, κυνηγώντας και εμένα, επεδίωξαν να με κυνηγήσουν και συνεχίζουν, αλλά δεν θα τους βγει σε καλό. Αυτούς τους ανθρώπους τους ψηφίσανε. Ποιοι τους ψηφίσανε? Οι γιατροί, οι οποίοι, αν τους δείτε τώρα, δεν λένε τίποτα, έτσι, στην έξαρση όλης αυτής, όλου αυτού του αγώνα, το παίζανε με την επιστήμη. Ακόμα και τώρα έχω συναδέλφους οι οποίοι λένε, γιατί λέει, δεν είσαι με τα εμβόλια στρατιωτική. Και πολλοί από αυτούς βέβαια αντιμετωπίζουν τις συνέπειες των επιλογών τους. Αν είχαν το θάρρος, θα είχε τελειώσει το θέμα. Αυτή τη στιγμή εγώ καλώ ως στρατιωτικός εν αποστρατεία, που μπορώ να μιλάω ελεύθερα, πρώτα απ' όλα τους μαθητές των στρατιωτικών σχολών που είναι προς ορκομοσία, να αρνηθούν να λάβουν την ταυτότητα και να φέρουν την ηγεσία στην δύσκολη θέση να αντιμετωπίσει μία ολόκληρη τάξη να μην ορκιστεί. Γιατί πήγαν να τους εκβιάσουν. Διοικητές στρατιωτικών σχολών είπαν ότι αν δεν πάρετε την ταυτότητα δεν θα ορκιστείτε. Να μην ορκιστούν. Για να δούμε τι θα κάνουν. Θα είναι το επόμενο φιάσκο μετά τις Ελληνίδες στρατιωτίνες και το εγερτήριο στις 8 η ώρα το πρωί.
0: Μάλιστα.
1: Λέω λίγο βαριά.
0: Λοιπόν, θα βάλουμε μια ανωτελεία, θα το συνεχίσουμε το θέμα αυτό με τις ταυτότητες για να πούμε περισσότερα. Κύριε Μπέχλη, θα σας ξαναενοχλήσω σε μερικές ημέρες για να ξαναπούμε περισσότερα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να πω κάτι ακόμα. Ότι το κίνημα 21 έχει ξεκάθαρο πρόγραμμα, το οποίο δεν το έχει κανένας. Και το πρόγραμμα το δικό μας δεν είναι το πρόγραμμα της τετραετίας. Το πρόγραμμα το δικό μας είναι αυτό το οποίο θα κάνει την χώρα να ανθίσει. Γιατί εμείς θέλουμε μία Ελλάδα η οποία θα ανθίσει. Εμείς θέλουμε, όπως λέει ο Αρτέμις και ο Ευθύμης, τον Terror Rex Crew, να ατενίσουμε εκ νέου την ουράνιο Ελλάδα.
0: Κατανοητό. Σας ευχαριστώ θερμά. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Να είστε καλά.
0: Χαιρετώ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Αν ψάχνεις απλώς μια playlist, συνέχισε το scroll. Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μια σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
3: Μην επιμένεις. Αποκλείεται να βρω χρόνο αυτό το μήνα. Πνίγομαι στη δουλειά, ταξιδεύω. Ο Γιώργος έχει τα θέματά του.
4: Και η αιμοδοσία που έχεις προγραμματίσει.
3: Αχ, το ξέχασα τελείως.
4: Μην ξεχνάς πόσο σημαντική είναι για αυτούς που το έχουν ανάγκη.
3: Καλά. Άσε, θα προσπαθήσω.
4: Μην προσπαθείς, κάντο. Η αιμοδοσία είναι δώρο ζωής.
3: Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσιμίας, www.eotha.gr.
5: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
6: Εγώ πρώτος.
5: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
6: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
5: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
6: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
5: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία
6: φίλος
5: να πάω
6: σου.
5: Σε μέρη.
6: Φίλο σου.
5: Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
6: Αριστοφάνη.
7: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
8: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
9: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Μια φαντασμαγορική παιδική συναυλία με εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια από το εξωτερικό, γεμάτη τραγούδι, χορό και ατελείωτη διασκέδαση. Στη φωνή του Γκούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Οι μασκότ κατεβαίνουν από τη σκηνή, χορεύουν μαζί με τα παιδιά και όλοι συμμετέχουν σε ένα μεγάλο πάρτι χαράς με φωτιζόμενους ράβδους. Μικροί και μεγάλοι σηκώνονται από τη θέση τους, χορεύουν και τραγουδούν και γίνονται μέρος της παράστασης. Περιοδία σε όλη την Ελλάδα, Νέα Μάκρη, Βάρκιζα, Πορτοράφτη, Κοροπή, Λαύριο, Χαλκούτσι, Σαρονίδα και σε ακόμη περισσότερες πόλεις και περιοχές της Ελλάδας. Σας περιμένουμε!
10: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
11: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Τρομοκρατομανάρια μου, καλώς ήλθατε στο Ζαραλίξ TV. Σήμερα είναι Τετάρτη, η μέρα που εκεί που χέσαν οι κανονικοί βγάλανε έναν αντάρτη και γαμώ τις χώρες έχουμε. Αντάρτες χωρίς αντάρτικο, επαναστάτες χωρίς επανάσταση και φιλελεύθερους χωρίς ελευθερία. Πάμε να δούμε λοιπόν, να εξηγηθούμε γιατί ο προφήτης λέει τον εαυτό του ως προφήτη. Και στο τέλος θα την ψωνίσω τόσο πολύ και δεν έχω ζαγέτα να προσκυνάτε. Αυτό είναι το μόνο μου άγχος και ο καημός που έχω. Πάμε να δούμε λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα. Στο προηγούμενο βίντεο σας είπαμε από την αρχή κιόλας ότι το πρώτο view στο Ζαραλίξ TV είναι από Μαξίμου. 100%. 1500%. Το επόμενο που σας είπαμε είναι ότι σύντομα, μέσα στην εβδομάδα που τρέχει, θα βρουν αυτούς που έβαλαν τα γκαζάκια και δολοφόνησαν μία γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, αλλά πρώτα θα βρουν αυτούς που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Τι έγινε την εβδομάδα που μας πέρασε? Ακριβώς ό,τι προφήτεψε το Ζαραλίξ TV. Τώρα πού τα μαθαίνουμε εμείς όλα αυτά? Περισσότερες λεπτομέρειες μόνο αν απευθυνθείτε στο γνωστό Λουτένετ ή αλλιώς είπα στην νόμο Jim Gold ή αλλιώς Μίτσο Κάτσικα, ο οποίος είναι επιφανές μέλος του ελληνικού FBI, όπως λέγει το μπλουζάκι που φάγε σήμερα την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Τώρα, η εβδομάδα που μας πέρασε όμως είχε κάτι πιο σημαντικό, τουλάχιστον για μας εδώ, που κάνουμε αυτή τη δουλειά που κάνουμε, που αντιλαμβανόμαστε τη σάτυρα και κάνουμε σάτυρα έτσι ακριβώς όπως την αντιλαμβανόμαστε, και το κάνουμε 5 χρόνια στο YouTube και 30 χρόνια πια στις παραστάσεις που κάνω σε διάφορα θέατρα σε όλη τη χώρα και στην Ευρώπη. Τι εννοώ? Εννοώ ότι εμείς εδώ και 5 χρόνια, όπως και 30 χρόνια από σκηνής, έχουμε λυσάξει να βλέπουμε τη χώρα ως μια χώρα μαφιόζων, μπιστολάδων, μπράβων, ολιγαρχών μαφιόζων, παντού αυτό το πράγμα. Ενώ αντιθέτως υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας οι οποίοι επιμένουν να βλέπουν μια χώρα η οποία είναι χώρα δημοκρατική, με δημοκρατικές διαδικασίες, με εκλογές, με θεσμούς, με δικαιοσύνη, με νόμους και διάφορα άλλα τέτοια. Είναι δύο διαφορετικές οπτικές. Εμείς λοιπόν εδώ έχουμε βαφτίσει την πατρίδα μας και το πολίτευμά της ως πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία. Τώρα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν βλέπουν την πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία και βλέπουν όλα τα προηγούμενα. Είναι δύο διαφορετικές απόψεις. Ποιοι είμαστε εμείς να κρίνουμε την άποψη του άλλου? Σε καμία περίπτωση. Ο καθένας έχει την άποψη που βγαίνει από μέσα του και από μέσα από τον κάθε άνθρωπο βγαίνει αυτό που έχει ρίξει απ' έξω του. Παραδείγματος χάρη, εμείς εδώ που τη βγάζουμε με μπυρίτσα, λίγο κρασί και άντε και κανένα τσίπουρο, έχουμε την άποψη ότι η χώρα είναι πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία. Οι άνθρωποι οι οποίοι κάθε πρωί είτε είναι υπάλληλοι μαφιόζων, είτε ξυπνάνε κάνοντας χρήση μισού γραμμαρίου από το ασυνόδευτο εμπόρευμα 2,5 τόνων πρέζας του ασυνόδευτου καραβιού Νουρ Ουάν που απαλλαγήκαμε όλοι και όλες οι καλοί άνθρωποι εδώ με βούλευμα, βλέπουν παντού δημοκρατικές διαδικασίες, θεσμούς, δικαιοσύνη και δεν συμμαζεύεται. Όμως την εβδομάδα που μας πέρασε ήρθε ο θεσμικός, ο συγγενής, ο ανιψιός να επιβεβαιώσει αυτά που βλέπουμε εμείς εδώ στο Ζαραλίξ TV. Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην, προσέξτε, πρώην Γενικός Γραμματέας στο γραφείο του Πρωθυπουργού και για πάντα ανιψιός του Πρωθυπουργού μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης λοιπόν την εβδομάδα που μας πέρασε έδωσε μια συγκλονιστική συνέντευξη. Από αυτές τις συνεντεύξεις που όπως κατά καιρούς λέμε εδώ στο Ζαραλίξ TV, στην πραγματικότητα δεν είναι μια συνέντευξη για να μάθεις κάτι για κάποιον, γιατί έτσι κι αλλιώς και ο δημοσιογράφος που ρώταγε κυρίως χαχάνιζε παρά ρώταγε. Και καλά έκανε. Μαλάκας είναι. Όταν έχεις ορισμένα άτομα απέναντί σου, χαχανίζεις σαν χαζός. Μέχρι να φύγεις 500 μέτρα μακριά και να πεις ουφ, ησύχασα. Έτσι λοιπόν, αυτές οι συνεντεύξεις γίνονται για ένα μόνο λόγο. Για να στείλουν το μήνυμα. Πού? Τι να σας πω κι εμείς. Εμείς πάντως στο Ζαραλίξ TV το πήραμε το μήνυμα από τον Γρηγόρη Δημητριάδη και τον ευχαριστούμε. Γιατί το πρώτο κομμάτι που θα δούμε από τη συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη είναι ταμάμ και ακριβώς ευθεία βολή για το Ζαραλίξ TV. Πού ταυτιζόμαστε εμείς και ο Γρηγόρης Δημητριάδης? Πού αλλού? Στο ζώο που εκπροσωπούμε. Αυτός είναι Λύκος και εγώ είμαι Ζαραλίκος. Δημητριάδης.
1: Λοιπόν, όταν γίνεται περιστατικό, ας πούμε μπροστά στη γυναίκα μου, αυτό δεν το συγχωρώ. Αυτό δεν το συγχωρώ.
2: Η γυναίκα σας. Εντάξει, το βιντεοσκοπούσε.
1: Γιατί είναι ψύχρεμη. Γιατί είναι η γυναίκα του Λύκου. Γιατί είναι ψύχρεμη. Γιατί είναι η γυναίκα του Λύκου.
0: Τι ωραία, τα είπε εδώ ο Γρηγόρης. Δεν επιτρέπω τέτοια μπροστά στη γυναίκα μου. Του λέει ο άλλος, τη γυναίκα σας δεν την είδε να αγχωθεί. Βιντεοσκοπούσε κιόλας το σκηνικό. Και λέει ο Γρηγόρης λεβέντικα, ναι, Γιατί είναι ψύχρεμη. Και ξέρετε γιατί είναι ψύχρεμη? Γιατί είναι η γυναίκα του Λύκου. Ακριβώς αυτή είναι και η απάντηση στο ερώτημα που κάνετε διάφοροι και διάφορες μέσω email ή στο δρόμο ή στις παραστάσεις. Πώς θα λες έτσι, ρε μάγκα, δεν φοβάσαι? Όχι, βέβαια, εδώ δεν φοβάται η κυρία που αυτή τη στιγμή με βιντεοσκοπεί. Και είναι η πιο ψύχρεμη στο στούντιο. Γιατί είναι ψύχρεμη? Γιατί είναι η γυναίκα του Ζαραλίκου. Τώρα, δεν μπορώ να το πω ότι είναι η γυναίκα του Ζαραλίκου, την έχω και ανήπαντρη. Αλλά μπορώ να πω, επειδή την έχω 10 χρόνια ανήπαντρη, ότι είναι η γυναίκα του Κοκοβίκου. Τι να τη κλάσει οποιοδήποτε τη κυρία Κοκοβίκου. Πηγαίνετε αλλού. Πάμε λοιπόν πάλι στον Γρηγόρη Δημητριάδη. Θυμάστε την περίοδο της πανδημίας που η χώρα μας είχε ένα τρομερό ρεκόρ πανευρωπαϊκά και παγκόσμια με 33.000 και πλέον νεκρούς που τους έχουμε θάψει και μέσα μας, εκτός απ' έξω μας. Κανείς δεν ασχολείται με αυτούς. Οι περισσότεροι έφυγαν αβοήθητοι ιατρικά γιατί δεν είχαμε ούτε το προσωπικό, ούτε τις υποδομές, ούτε τίποτα. Θυμάστε όλα αυτά τα περίεργα μέτρα για τα οποία ποτέ κανείς δεν θα βρεθεί σε ένα δικαστήριο, που έπαιρνε η κυβέρνηση με τα περίπτερα που κλείναν στις 11, με τους ανθρώπους που δεν μπορούσαν να κάτσουν σε ένα παγκάκι γιατί τρώγανε πρόστιμο, με τους ανθρώπους που έπρεπε να περπατήσουν σε ένα δάσος φορώντας μάσκα που γελάγαν και οι αρκούδες και τα γριογούρουνα μαζί μας. Μπράβο που τα θυμάστε όλα αυτά. Ποτέ δεν μάθαμε ποιος ακριβώς ήταν ο εμπνευστής όλων αυτών των γαμάτων μέτρων. Ποτέ. Ήταν γενικά και αόριστα μια επιτροπή από διάφορους πιθανούς ή απίθανους ανθρώπους. Όχι. Τα μέτρα δεν τα έπαιρνε η επιτροπή. Ποιος τα έπαιρνε? Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού και ανιψιός για πάντα μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος.
1: Η επιμονή, το να είσαι ταπεινός, το να κοιτάς να μάθεις, το να μην νομίζεις ότι τα ξέρεις όλα, το να κοιτάς να κατακτήσεις ένα θέμα. Δηλαδή, να σας πω το παράδειγμα του COVID, ας πούμε. Όταν μπαίναμε σε σύσκεψη για το COVID, ο Μητσοτάκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήξερε οριακά παραπάνω από τους γιατρούς. Γιατί καθόταν, είχε την νοοτροπία του καλού μαθητή, του Αριστούχου.
2: Και μελετούσε.
1: Και διάβαζε συγγράμματα τι γινόταν στο εξωτερικό και εκεί. Αυτό, ξέρετε, βοήθησε πάρα πολύ να μας καθοδηγήσει στην κρίση.
0: Τα ακούσατε τι ωραία τα είπε ο ανιψιός, ε? Ούτε οι γιατροί, λέει, δεν τα ξέραν, γιατί ο Κυριάκος όλη νύχτα έβγαζε τα μάτια του, διάβαζε συγγράμματα. Ε, και τι πιο τέλειο να βάλεις επικεφαλή έναν τέτοιο άσχετο σαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να κάνεις το μεγαλύτερο έγκλημα που έχει γίνει στη νεότερη ιστορία της πατρίδας μας, με 33.000 και πλέον νεκρούς για τους οποίους ποτέ κανείς και καμία δεν θα βρεθεί σε κανένα δικαστήριο. Ο Κυριάκος λοιπόν, ο οποίος σας θυμίζω, την περίοδο της πανδημίας έλεγε από το Βήμα της Βουλής ότι θέλει να βρει μια έρευνα που δεν τη βρίσκει πουθενά, ότι είναι καλύτερα ένας άνθρωπος που έχει λίμωξη στο αναπνευστικό, όπως ήταν ο COVID, να είναι σε διάδρομο ή σε μονάδα αυξημένης φροντίδας, και τέτοια έρευνα δεν έβρισκε. Αυτό το άτομο, το απόλυτα ψεκασμένο άτομο στην πατρίδα μας, ήταν υπεύθυνος για όλα αυτά τα γαμάτα μέτρα που παίρνανε την περίοδο της πανδημίας. Όχι εμείς, ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης, και παίρνουμε πίσω όλα όσα έχουμε πει για το Σωτηράκι, τον Οφικιάλιο. Και συνεχίζουμε. Γιατί παραιτήθηκε ο Γρηγόρης από Γενικός Γραμματέας στο Πρωθυπουργικό Γραφείο, αλλά όχι από ανιψιός? Για τις υποκλοπές. Ήξερε ο Γρηγόρης κάτι για τις υποκλοπές? Όπως ξέραμε μέχρι να δώσει αυτή τη συνέντευξη, τίποτα. Σε αυτή τη συνέντευξη όμως τα είπε λίγο διαφορετικά. Ποιος θα τον κρίνει τον Γρηγόρη? Ο ιστορικός του μέλλοντος.
3: Πιστεύω ότι αυτή η δουλειά, και ιδιαίτερα αυτή που έχετε αναλάβει εσείς, δεν μπορεί να γίνει χωρίς πληροφορία. Άρα είναι πάρα πολύ φυσικό να ζητούσετε πληροφορίες από όπου μπορούσατε να πάρετε. Από τη στιγμή όμως που κάποιος άνθρωπος παρακολουθεί τον αρχηγό του στρατεύματος ή τους βουλευτές ή τους υπουργούς, αρχίζει το πράγμα να έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, θα θέλατε να ξέρετε τι λέει ο Χατζηδάκης. Θα θέλατε να ξέρετε τι λέει ο Άδωνης, ας πούμε, και ας ήταν φίλος σας. Μέσα στην κυβέρνηση, όταν κάνουμε αυτό, θέλουμε πληροφορία. Εσείς, πώς εξηγείτε ότι δεν είχατε καμία σχέση?
1: Ακούστε, εγώ ό,τι είχα να πω για τις υποκλοπές το είπα. Mm-hmm. Το μόνο που έκανε ήταν να αναλάβω την πολιτική ευθύνη. Κάπως έπρεπε να την αναλάβει, έπρεπε να προχωρήσει η κυβέρνηση. Και δεν σκοπεύω να πω ποτέ και τίποτα παραπάνω. Αλλά όταν σας λέω ποτέ, mm-hmm. εννοώ ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσω ποτέ για αυτό το ζήτημα. Γιατί πρέπει, θα σας πω γιατί. Πρέπει να σεβαστώ το κράτος, τις μυστικές υπηρεσίες, την κυβέρνησή μου, την παράταξή μου. Εμένα η δουλειά μου είναι να προστατεύω όλα αυτά και όχι να κάνω κακό. Συνεπώς δεν πρόκειται ποτέ να μιλήσω και να πω κάτι παραπάνω. Αυτό για να είμαστε καθαροί.
3: Επειδή είστε όμως έξυπνος άνθρωπος, θα ήθελα να σας πω το ανταυτού. Που και στην υπόλοιπη συζήτηση το έχουμε δει και το έχετε δεχτεί. Το ανταυτού. Την ώρα του προβλήματος. Δεν αφορά αυτόν.
1: Ακούστε. Το τι αφορά τον ένα και τι αφορά τον άλλον, θα τα κρίνει ο ιστορικός του μέλλοντος. Ναι. Εγώ σε ό,τι έχω να πω, ό,τι είπα το είπα, δεν θα πω ποτέ κάτι άλλο. Έτσι, το λέω για να είμαστε καθαροί. Δηλαδή, μπορεί να με ρωτάτε ένα τέταρτο ακόμα. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρετε κουβέντα. Είμαι αρκετά έμπειρος να μην μιλήσω και δεν σκοπεύω να μιλήσω.
0: Ξεκινάμε πρώτα με τη γλώσσα του σώματος και μετά με το ύφος και καταλήγουμε στις λέξεις. Δεν θα μιλήσω, δεν θα μιλήσω, όσο και να με πιέσετε, όσο δεν υπάρχει, είμαι έμπειρος. Είμαι έμπειρος. Ό,τι και να μου πείτε, δεν θα πω. Όπα, Γρηγόρη. Ένα-ένα με τη σειρά, Γρηγόρη. Καταρχάς, είπε ο ίδιος ο Γρηγόρης για τον εαυτό του, εμένα θα με κρίνει και τους άλλους ο ιστορικός του μέλλοντος. Δεν θα σας κρίνει ο εισαγγελέας του παρόντος. Ε, πέφτουμε από τα σύννεφα. Εννοείται ότι δεν θα τους κρίνει ο εισαγγελέας του παρόντος, γιατί ο εισαγγελέας του παρόντος θα πάρει να κάνει κανένα μπάνιο στη θάλασσα. Χωρίς τσιμέντο στα πόδια. Με βατραχοπέδιλα μόνο. Άρα, καλά θα κάνει ο εισαγγελέας του παρόντος να ασχοληθεί με το κυνήγι του λαγοκέφαλου και να μην ασχοληθεί με ανθρώπους οι οποίοι κρίνονται μόνο από τον ιστορικό του μέλλοντος. Και βλέπετε εδώ, να ζήσουμε όλοι. Καλοκαιράκι είναι. Ούτε καν ο ιστορικός του παρόντος. Του μέλλοντος κι αυτός. Κάποτε. Να φύγουμε εμείς και μετά να μας κρίνετε όσο θέλετε. Έτσι, παιδιά, θα πεθάνουμε όλοι εν ηρεμία, ήσυχοι. Όλοι. Δεν ξέρουμε όλοι. Μην ανοίγεις, Ζάρα. Πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε. Τι άλλο είπε εδώ ο Γρηγόρης. Ο Γρηγόρης λοιπόν και από σώμα και από λέξη και από ύφος. Απάντησε ως ένας άνθρωπος που ξέρει τα πάντα, αλλά δεν θα μιλήσει. Γιατί λέει, έχει να προστατεύσει τις υπηρεσίες, την κυβέρνηση, το κόμμα, την παράταξη κτλ. Εδώ όμως, χίλια συγγνώμη που θα ερεθίσουμε τώρα και θα χαλάσουμε τις διακοπές, μαλακίες λέμε, των εισαγγελέων της χώρας. Αλλά θυμόμαστε, και μάλλον καλά θυμόμαστε, ότι πριν 2 χρόνια ο Γρηγόρης Δημητριάδης, που παρετήθηκε για το σκάνδαλο των υποκλοπών από το Μαξίμου, είχε πάει στο γραφείο του εισαγγελέα Ζήση, ο οποίος έκλεισε την υπόθεση, και είχε πει, όπως διαβάσαμε, στον εισαγγελέα, όχι σε μένα, ή στο Λάλα, είχε πει ο Γρηγόρης ότι δεν ήξερε τίποτα για την υπόθεση, γιατί όπως έπαιρνε, λέει, την ενημέρωση από την ΕΥΠ, την έδινε στον Πρωθυπουργό. Μεταφορά έκανε. Δεν τα άνοιγε, άρα δεν ήξερε. Εδώ τώρα στη συνέντευξη μιλάει σαν ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει τα πάντα, αλλά δεν θα μιλήσει. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να έλεγε ψέματα στον εισαγγελέα Ζήση ο Γρηγόρης Δημητριάδης? Τι να σας πω. Αλλά φαντάζομαι ότι οι εισαγγελείς που καλούν ανθρώπους για ανώνυμο email μετά από μια επώνυμη συνέντευξη θα τον καλέσουν τον Γρηγόρη να κάνουν μαζί μια βουτιά, να πιάσουν περισσότερους λαγοκέφαλους, να πάρουν μεγαλύτερη επιδότηση. Στο προηγούμενο ερώτημα, αν ο Γρηγόρης ήξερε ή δεν ήξερε, εμείς θα πάρουμε θέση. Γιατί τα τιμάμε τα παρεό που φοράμε. Έτσι. Δεν υπεκφεύγουμε, θα πάρουμε θέση. Ο Γρηγόρης λοιπόν δεν έχει καμία σημασία αν ήξερε ή δεν ήξερε. Γιατί ο Γρηγόρης ήταν υπάλληλος. Και αυτός υπάλληλος ήταν. Και ο Γρηγόρης ήταν υπάλληλος. Και ποια είναι η μοίρα του υπαλλήλου σε αυτή τη χώρα και σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες, δηλαδή σχεδόν στο 99,9% του πλανήτη, να πεθαίνει ο υπάλληλος για να ζει στα αφεντικό. Αυτή είναι η μοίρα του υπαλλήλου, αυτό του ταξωθεός, γι' αυτό οι παπάδες του λένε κάτω και θα πας στον παράδεισο αργότερα, μαλάκα. Έτσι λοιπόν και ο Γρηγόρης το είπε στη συνέντευξη, χωρίς ντροπή, ενώ είναι μάγκας Λεβέντης Χαραμπουζουκλής και τις παίζει σε δημόσιο χώρο με ολιγάρχες που τα έχουν όλα σαν το Μαρινάκι. Δήλωσε λοιπόν σε αυτή τη συνέντευξη, που δεν θα μιλήσει καθόλου και στον ιστορικό του μέλλοντος, ότι και αυτός υπάλληλος είναι και θα πέθανε για τα αφεντικό του, όπως πολιτικά πέθανε για τα αφεντικό του.
1: Ας πούμε ότι είμαι το δεξί χέρι, ας πούμε ότι είμαι ανταυτού, βάλτε ό,τι οδεσμό θέλετε. Η πρώτη δουλειά
4: ανταυτού,
1: που έχεις.
4: Βάζω.
1: Βάλτε το. Η πρώτη δουλειά που έχεις είναι όταν έρθουν τα δύσκολα να φας τη σφαίρα. Για να μείνει πάνω το αφεντικό. Η πρώτη δουλειά
4: ανταυτού,
1: που έχεις.
4: Βάζω.
1: Βάλτε το. Η πρώτη δουλειά που έχεις είναι όταν έρθουν τα δύσκολα να φας τη σφαίρα. Για να μείνει πάνω το αφεντικό.
0: Επειδή αυτά ακούγονται πολύ μαφιόζικα και είναι ταυτόχρονα και πολύ ιστορικά, αφού ο ίδιος είπε ότι όλους αυτούς θα τους κρίνει ο ιστορικός του μέλλοντος και κανένας ανακριτής, εισαγγελέας ή αστυνόμος ή δικαστής, εδώ κανονικά, συγγνώμη κιόλας, θα έπρεπε ο μεγάλος, ο τεράστιος σκηνοθέτης Σμαραγδής να πάρει μπροστά. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν μπορεί να κάνει ο Κόπολα 3-4 φορές τον ονό και να μην έχει ήδη ξεκινήσει με βάση αυτή την απάντηση ο Σμαραγδής να γράφει το σενάριο για την επόμενη μεγάλη ταινία, ο Ανιψιός. Και το 1 και το 2 και το 3 και το 4. Και τη δίνω τη δουλειά στο Σμαραγδή, γιατί ο Σμαραγδής είναι ο σκηνοθέτης των μεγάλων αποτυχιών. Των μεγάλων επιτυχιών. Κοβολαϊστήρια. Των μεγάλων επιτυχιών και των μεγάλων παραμυθιών. Να κάνει μια ταινιάρα ο Ανιψιός και να τους βάλει όλους μέσα. Και Καποδίστρια. Και Κολοκοτρώνη. Και το Λιάγκα που το έχει καημό να παίξει. Όλοι. Και τον Αθερίδη. Όλοι μέσα. Όλοι. Εμένα όχι. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Θα παραμείνω στο stand-up. Μέχρι εκεί φτάνει το ταλέντο μου. Λοιπόν, να τους βάλει πραγματικά όλους μέσα και να βγάλει sequel. Το 1, ο Ανιψιός 2, ο Ανιψιός 3, ο Ανιψιός 4, ατέλειωτα. Για πάντα. Άρεσε εδώ στα 1500 μανάρια η ιδέα ο Σμαραγδής να κάνει ταινία σειρά ο Ανιψιός 1, 2, 3, 4. Τα παιδιά μάλιστα είπαν να βάλει και υπότιτλο Γιατί δεν γίνεται, πρέπει να βάλει λίγο Παναγιά, λίγο αυτό. Δεν μπορεί αλλιώς ο Σμαραγδής να κάνει ταινία. Οπότε να βάλει και υπότιτλο «Η Παναγιά στη χώρα της πρεσβευμένης μπατσοπαπαδοδημοκρατίας». Θα αρέσει πάρα πολύ και θα είναι μια ταινία που θα περνάει μηνύματα. Όπως μηνύματα κατά καιρούς, έτσι έχουμε δει στις άλλες ταινίες, ας πούμε στον Ονό του Κόπολα, έχουμε δει τέτοια. Όπως μηνύματα έστελναν οι μαφιόζοι ο ένας τον άλλον. Όπως εκτός μαφιόζων, μήνυμα. Μέσω αυτής της συνέντευξης, όπως παραδοσιακά χρησιμοποιούνται οι συνεντεύξεις αυτού του τύπου στη χώρα μας, μήνυμα έστειλε ο Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού και για πάντα ανιψιός μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος. Μήνυμα λοιπόν έστειλε με αυτή του τη συνέντευξη απευθείας στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κυριάκο, έχεις μήνυμα από τον Γρηγόρη, γιατί δεν το έστειλε με κινητό? Παρακολουθούνται.
1: Θέλω μόνο να προσθέσω ότι καλό και το δωμάτιο της εξουσίας, καλά όλα, αλλά δεν μπορείς να πολιτεύεσαι χωρίς ήθος και χωρίς αξιοπρέπεια. Και να έχεις πάντα έναν αξιακό κώδικα με τον οποίο να πορεύεσαι για να μην χάσεις την ψυχή σου. Και θέλω με αυτό να κλείσω.
0: Ξεκάθαρο το μήνυμα και δεν ξέρω πώς σας φέρονται εσάς, αλλά διαβάσαμε και πολλά σχόλια για αυτή τη συνέντευξη παντού. Και σε πάρα πολύ κόσμο όλα αυτά φαίνονται πολύ μαφιόζικα. Προφανώς όλοι και όλες είμαστε επηρεασμένοι από τις ταινίες, όπως έλεγα πριν, τον Ονό και διάφορες άλλες τέτοιες ταινίες με μαφιόζους και κάτι σειρές φοβερές και τρομερές που βγάζει κατά καιρούς το Hollywood. Τώρα, μπορεί να είναι και μαφιόζικα, μπορεί και απλά να φαίνονται μαφιόζικα. Το ερώτημα όμως που μπαίνει εδώ είναι, εδώ μιλάνε άνθρωποι της κεντρικής εξουσίας, του επιτελικού κράτους. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν βρεθεί εκεί είτε επειδή είχαν ικανότητες, είτε επειδή ο λαός τους ψήφισε. Δηλαδή μετά από δημοκρατικές διαδικασίες. Και εδώ μπαίνει ένα τρομερό ερώτημα. Είναι ποτέ δυνατόν σε οποιαδήποτε χώρα καπιταλιστική η εξουσία η εκλεγμένη από το λαό να έχει σχέση με μαφιόζους? Πέφτουμε από τα σύννεφα που δεν έχει Ιούλιο μήνα, αλλά πέφτουμε παρόλα αυτά. Γιατί υπάρχει μία μικρή πιθανότητα η εξουσία η κεντρική εκλεγμένη από το λαό να έχει σχέση με μαφιόζους. Όμως για το καλό του λαού, όχι εμείς, ο Γρηγόρης.
1: Πώς τελειώσανε οι ρυθμιστές ταξιαρχίες στην Ιταλία?
3: Αρχίζουμε τώρα τα πολύ ωραία. Για πέστε μου.
1: Δεν βοήθησε και η μαφία λίγο?
3: Βέβαια.
1: Συνεννοηθήκαμε.
0: Και βέβαια συνεννοηθήκαμε, κύριε Γρηγόρη. Αλίμονο αν δεν συνεννοηθήκαμε. Και όλο τυχαίως βεβαίως, επειδή όπως είπαμε αυτές οι συνεντεύξεις είναι κυρίως μηνύματα προς εκείνους που ξέρουν αυτοί ποιοι είναι, έφερε το παράδειγμα της Ιταλίας και της οργάνωσης Ερυθρές Ταξιαρχίες. Τώρα, δεν ξέρω τι άλλο έχουμε σε Ερυθρές στη χώρα μας. Πού αλλού θέλει να στείλει το μήνυμα? Δεν είμαι και μπροστά, αλλά φαντάζομαι ότι ο Γρηγόρης, επειδή όπως διάβασα μικρός έπαιζε και μπόξ, θα έχει φτιάξει ένα σάκο του μπόξ με τη φάτσα επάνω του Μαρινάκη και θα τις παίζει με το σάκο. Τώρα λοιπόν, για να γυρίσουμε στην πραγματική πραγματικότητα, όλα αυτά και φαίνονται, δεν ξέρουμε αν είναι, αλλά σίγουρα φαίνονται πάρα πολύ μαφιόζικα. Τι κάνουμε εμείς? Τι κάνουμε τώρα ως λαός? Τι να κάνουμε, παιδιά? Είμαστε αδύναμοι. Περιμένουμε πότε θα έρθουν οι εκλογές να καθαρίσει η χώρα από τη βρωμιά της μαφίας. Έτσι λοιπόν και εμείς, παρόλο που σας έχουμε πει, μην βάζετε το χέρι σας στο αίμα, μην ρίξετε λευκό, δεν ξέρω τι κάνετε, τίποτα. Παρόλα αυτά, μετά από αυτή τη συνέντευξη δεν μας μένει άλλο. Θα το πούμε, θα το ομολογήσουμε. Σβήνουμε όλα όσα έχουμε πει τα προηγούμενα χρόνια για τον Αλέξη τον Τσίπρα και το λέμε. Λοιπόν, αν όλα αυτά όντως είναι μαφιόζικα, γιατί φαίνονται μαφιόζικα, άρα μπορεί και να είναι, μια ώρα αρχίτερα, αν είναι δυνατόν και αύριο το πρωί, να γίνουν εκλογές, να φέρουμε τον Αλέξη τον Τσίπρα, που τον στηρίζουν από πίσω ο Μαρινάκης και ο Μελισανίδης, ανοιχτά, να καθαρίσει η χώρα από τους μαφιόζους. Φτάνει. Φτάνει, ρε μαλάκες. Τι να κάνει και το FBI. Φτάνει. Περιμένοντας λοιπόν όλοι και όλες εδώ την κυβέρνηση που θα μας σώσει από τους μαφιόζους, σώζουμε τον κόσμο από την τρομοκρατία, τους τρομοκράτες, κυρίως αναρχικούς, από την οποία είναι δεδομένο ότι κινδυνεύουμε όλες και όλοι. Τι σχέση έχουν οι μαφιόζοι με την τρομοκρατία? Μέχρι ακούσουμε την συνέντευξη του Δημητριάδη δεν ξέραμε. Αλλά μετά τη συνέντευξη του Δημητριάδη, κατά πως φαίνεται, η μαφία, η τρομοκρατία και τα κεντρικά του κράτους πάνε παρεάκι. Έτσι λοιπόν, όπως ο προφήτης είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη εν ώψη εκλογών, πιάσαμε για μια ακόμα φορά, για την ακρίβεια τρίτη φορά, αυτούς που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και θα τους χώσουμε για πάντα στη φυλακή. Είναι η τρίτη φορά που ως κράτος πιάνουμε τους δολοφόνους της Μαρφίν. Σας θυμίζω, την πρώτη φορά τους είχαμε πιάσει με μια ανώνυμη επιστολή, αυτή εδώ, η οποία είχε γράψει ένας άνθρωπος, δεν ξέρουμε ποιος, ήταν ανώνυμος, και έλεγε λοιπόν διάφορα ονόματα κτλ., διεύθυνση, πινακίδα, τηλέφωνα που μένουν κτλ. Ταλαιπωρήθηκαν κάποιοι άνθρωποι 3 χρόνια στις φυλακές κρατούμενοι μέχρι να αθωωθούν. Περισσότερο από όλους αυτούς τους ανθρώπους ταλαιπωρήθηκε ο Θοδωρής Σύψας, ο οποίος τραβιότανε 5 χρόνια μέχρι να αθωωθεί για πάντα από οποιαδήποτε κατηγορία. Πώς θα πάρουν αυτοί οι άνθρωποι τα χρόνια τους πίσω? Πότε? Να πάνε στον Παΐσιο. Πάμε λοιπόν τη δεύτερη φορά. Τη δεύτερη φορά που ξαναπιάσαμε τους ενόχους, αυτά τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν, ήταν με ένα ανώνυμο τηλεφώνημα. Τα ίδια πάλι, άντε προφυλάκηση, άντε κράτηση, άντε να περνάνε τα χρόνια, άντε τα στοιχεία ανύπαρκτα ή φυτευτά, αθώοι και αυτοί. Τώρα λοιπόν είμαστε στην τρίτη φορά. Όλες αυτές τις φορές είναι επί Χρυσοχοΐδη. Πάντα με το Χρυσοχοΐδη υπουργό προστασίας, όχι του πολίτη. Ό,τι έλεγε ο Γρηγόρης πριν, πάντα λοιπόν με το Χρυσοχοΐδη πιάνουμε τους ενόχους, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Αυτή τη φορά λοιπόν τους πιάσαμε με ένα ανώνυμο email. Είχαν κλείσει. Πάμε. Επιστολή, τηλεφώνημα, email. Να δούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό. Ήρθε λοιπόν το ανώνυμο email και ακούμε για μέρες. Ακούτε, δεν ακούμε, μας τα λένε παραδίπλα. Από το ΑΡΔΕΛΤΑ στα ΜΜΕ, κυρίως αυτούς που δηλώνουν αστυνομικοί ρεπόρτερ που κάνουν αστυνομικό ρεπορτάζ, οι οποίοι τι ακριβώς ρεπορτάζ κάνουν? Παίρνουν το χαρτάκι όπως το δίνει η ασφάλεια, η αντιτρομοκρατική, το FBI, το ελληνικό, και το αμολάνε μπρος στην κάμερα.
4: Και για να κάνει γρήγορα επιτυχία η αστυνομία, για να πει στην κοινή γνώμη ότι εξιχνίασε αυτή την εγκληματική δραστηριότητα, πήρε έναν κακόμοιρο πολίτη, έναν νέο άνθρωπο, του απέδωσαν το προσωνύμιο Ινδιάνος για να, αν θέλετε, με καθαρά επικοινωνιακούς λόγους, για να πούν ότι είναι ένας βάρβαρος, και πέτυχαν, προσέξτε, να παραπλανήσουν τις δικαστικές αρχές και να διατάξουν την προσωρινή κράτηση.
5: Είμαι πάρα πολύ αν αυτό πρόκειται για μια τόσο μεγάλη αστοχία της ελληνικής αστυνομίας. Γιατί της έχουμε πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη, γιατί κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά της, και λυπάμαι πάρα πολύ αν πρόκειται για μια τόσο μεγάλη γκάφα.
6: Έχω την πληροφορία, είναι διασταυρωμένη κατά 90%,
5: ναι,
6: ότι τον έχουν σε κάμερα και χωρίς κάλυψη.
7: Είμαι υψηλόβαθμο στέλεχος της αστυνομίας. Θέλω να σας πω ότι μου εξηγούσε ότι από τα βίντεο που ανέλησαν έχουν ειδικούς υπολογιστές που μου έλεγαν ότι ακόμα και κουκούλα να φορούσε, έχουν τη δυνατότητα να βγάλουν την κουκούλα και να δουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Αυτά.
8: Μακάρι να τους πιάσουν και να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη.
9: Σας είπα τα τσακάλια της αστυνομίας, αφού ξέρετε, κύριε Παπαδάκη.
8: Μακάρι.
9: Αφού ξέρετε τι λέω.
8: Πάμε τώρα.
0: Έτσι λοιπόν τις πρώτες τρεις μέρες μάθαμε. Ανώνυμο email. Μετά μάθαμε ότι δεν ήταν email, ήταν ένα email που λέγει ονόματα. Μάθαμε ότι ήταν ένα email που έλεγε σε ένα παγκάκι στο κέντρο, δεν λέγε περιοχή, και ευτυχώς δεν λέγανε περιοχή, γιατί αν λέγανε σε ποια περιοχή θα έγραφε νέο τραγούδι ο Μαραβέγιας. Γιατί ο Μαραβέγιας δεν είναι. Ξέρετε, είχε αυτό το πρόβλημα που δεν μπορεί να κάτσει στα παγκάκια, γιατί κάθονται οι αλλοδαποί. Έτσι λοιπόν τώρα κάθονται και τα στικάκια. Μετά βγάλαν το στικάκι, ότι το στικάκι έλεγε μέσα τα ονόματα. Αφού λέγανε λοιπόν 2-3 μέρες όλα αυτά τα πράγματα, βγαίνει προχθές ο Χρυσοχουντίδης στον Άρη Πορτοσάλτε στο ραδιόφωνο και λέει email, στικάκια και λοιπά, μυθεύματα, όχι εμείς. Δεν λέμε εμείς ότι είναι θεωρία συνωμοσίας, δεν λέμε ότι είναι κατασκευασμένο, δεν λέμε τίποτα από όλα αυτά. Ο υπουργός το λέει. Για ποιους? Για τους υφιστάμενους και τους δημοσιογράφους. Δώσε, Μιχαλή.
10: Το 19 λοιπόν ξεκίνησε η συλλογή στοιχείων. Το 21 έφυγα από το Υπουργείο. Γύρισα το 24. Και τότε αφαίρεσα τη δικογραφία από την υπηρεσία που το είχε και την παρέδωσα στο FBI, στο ανθρωποκτονιών, παιδιά που έχουν, αστυνομικοί που έχουν δίωξη κουλτούρας, που ξέρουν να διεισδύουν σε ένα περιστατικό, σε μια δολοφονία, σε μια υπόθεση, σε μια δικογραφία, και σιγά σιγά χτίστηκε η δικογραφία, όχι γιατί ήταν τα ανώνυμα email, όχι γιατί υπάρχουν τόσα πολλά στοιχεία που τα οποία με AI, όπως λένε, όλα αυτή η μύθη που ακούω είναι απλά τα πράγματα.
0: Τον ακούσατε? Όλα αυτά λοιπόν που λέγαν οι ΑΡΔΕΛΤΑ αυτές τις μέρες στα ΜΜΕ περί email, στικάκια, AI κτλ., λέει ο ίδιος ο υπουργός είναι μυθεύματα, επειδή είναι δεδομένα η τρίτη προσπάθεια να συλλάβει, που έχει λυσάξει να συλλάβει, και μπράβο του ο Μιχάλης ο Χρυσοχουντίδης, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Να πούμε στο Μιχάλη ότι αν αποτύχει και αυτή τη φορά και αθωωθούν και αυτοί οι άνθρωποι, όταν κάποτε γίνουν τα δικαστήρια, η επόμενη επιλογή θα είναι ο Μιχάλης ο Χρυσοχουντίδης να ανέβει επάνω στα τουρκοβούνια και να κατέβει ένα εξάμηνο μετά με μουσι μέχρι την κοιλιά εδώ, φόρεμα μακρύ, μπεζ, σαν αυτό που φοράνε στις βιβλικές ταινίες που παίζουν το Πάσχα, άπλητος, να κρατάει και δύο μαρμάρινες πλάκες πεντέλης και πάνω να έχει χτυπημένα 8 ονόματα. Να κατέβει και να πει: λοιπόν, τα έγραψε ο Θεός. Τέλος. Ούτε δίκη δεν θα γίνει. Τέλος. Εκτέλεση. Φτάνει πια. Θέσφατο. Είναι ονόματα που τα έστειλε ο Θεός σε μαρμαρόπλακα. Τέλος. Δεν υπάρχει πλέον να συζητήσουμε τίποτα. Γιατί? Γιατί? Γιατί το email που είπε ο ίδιος ο υπουργός για τους υφιστάμενούς του, μη θεύματα και αθλειότητα, και υπάρχει και είναι η βάση της δικογραφίας. Όπως μάθαμε χθες, που πήραν οι δικηγόροι τη δικογραφία, άρα αρχίζουμε και εμείς σιγά σιγά ως πολίτες που ενδιαφερόμαστε να βρούμε τα καθάρματα που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και όχι να εκμεταλλευτούμε τους καμένους ανθρώπους στη Μαρφίν. Ψάχνουμε, διαβάζουμε και μαθαίνουμε. Το πρώτο λοιπόν που διαβάσαμε ήταν το email, το οποίο υπάρχει. Ορίστε, πάμε να το διαβάσουμε παραίτσα. Κοιτάξτε τι ωραία που ξεκινάει. Κύριε Εισαγγελέα, σκέφτηκα πάρα πολύ πριν σου στείλω, σε προσωπικό επίπεδο, πριν σου στείλω αυτή την επιστολή. 16 χρόνια τώρα κρατάω μέσα μου ένα μυστικό που δεν με αφήνει να ηρεμήσω. Εδώ λοιπόν ένας άνθρωπος λέει με ένα ανώνυμο email στον εισαγγελέα ότι εδώ και 16 χρόνια ξέρει ποιοι, πώς ακριβώς έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και δεν μπορεί να ηρεμήσει. Εδώ το πρώτο ερώτημα που μπαίνει λογικά είναι, αφού αυτό το email αφορά τους κατηγορούμενους ή τους υποκατηγορία ή τους υπόπτους ή όπως θέλετε πείτε τους εσείς που ξέρετε νομικά, για την δολοφονία στη Μαρφίν, για τις δολοφονίες στη Μαρφίν, και αφού έχει ανησυχία γι' αυτό και δεν μπορεί να ηρεμήσει, πώς ήταν ήρεμος τις προηγούμενες δύο φορές που τουλάχιστον αυτός ήξερε ότι αυτοί που σέρουν στα δικαστήρια είναι αθώοι, γιατί ξέρει ποιοι είναι οι ένοχοι? Πώς ηρέμησες ρε φίλε? Πώς ήσουν ήρεμος γνωρίζοντας και τους ενόχους και από πάνω γνωρίζοντας ότι στραβάνε στα δικαστήρια αθώους όπως το ΣΥΠΣΑ, παραδείγματος χάρη? Δεν ξέρουμε. Πάντως δεν μπορούσε να ηρεμήσει. Στέλνει λοιπόν παρακάτω. Ειδικά τώρα που πλησιάζουμε πάλι στην επέτειο της τραγωδίας την 5η Μαΐου, το έστειλε πριν αυτό, τον Απρίλιο, όπως είπαν το έστειλε, μιλάω για το κάψιμο της Μαρφίν. Δεν σου στέλνω γιατί πιστεύω στη δικαιοσύνη σου, λέει στον εισαγγελέα. Του στέλνει κάτι, αλλά δεν πιστεύει στη δικαιοσύνη του. Το στέλνει έτσι, να ανταλλάξει άποψη, να του φύγει, να ηρεμήσει το μέσα του. Σου στέλνω γιατί από τη μία δεν πιστεύω στη δικαιοσύνη, στην άλλη ζωή, ο παράδεισος που λέγαμε, και από την άλλη δεν αντέχω να βλέπω τους δολοφόνους ακόμα και σήμερα να συνεχίζουν τη ζωούλα τους. Για τα Τέμπη το γράψεις? Όχι, για τη Μαρφίν. Να συνεχίζουν τη ζωούλα τους σαν να μην έγινε τίποτα. Είχα την ελπίδα ότι τόσα χρόνια κάποιος θα με έβγαζε από τη δύσκολη θέση και θα μίλαγε. Άρα το ξέρουν κι άλλοι, αυτό που λέει ο φίλος εδώ. Δυστυχώς δεν έγινε. Ας είμαι εγώ αυτός που θα πει πρώτος. Από κάτω λοιπόν λέει το παρεάκι, δηλαδή λέει ονόματα. Θα φτάσουμε και στα ονόματα. Αυτοί ήξεραν και συνέχιζαν τη ζωή τους. Σύχναζαν στα εξάρχεια, έκαναν διακοπές κάθε καλοκαίρι παρέα και διάφορα άλλα τέτοια. Το πιο συγκλονιστικό σε αυτό εδώ το φοβερό ανώνυμο email είναι στο τέλος. Λέει, αυτά είχα να σας πω. Δεν περιμένω τίποτα άλλο. Τουλάχιστον δεν κουβαλάω το ίδιο βάρος. Αυτό που φύλαγα μέσα μου το είπα. Και τελειώνει με τη φράση. Για να δούμε. Αυτό το νέο FBI μπορεί να κάνει τίποτα ή μόνο ότι το συμφέρει και είναι εύκολο? Μιλάμε για ατάκα που ακούγεται κάθε μέρα 12 και 4 το μεσημέρι σε ένα καφενείο στο Άργος, όπου ο δήμαρχος με κάτι φιλαράκια παππούδια πίνουνε τσίπουρα και εκεί ακούγεται η βαριά κουβέντα, μετά την πιο βαριά κουβέντα, το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι η παιδεία. Ακούγεται η κουβέντα, για να δούμε τώρα δήμαρχε, αυτό το νέο FBI θα κάνει τίποτα ή θα αναγκαζόμαστε να πυροβολάμε 20χρονα στις μάντρες? Μιλάμε για κουβέντες βαριές, ψαγμένες, όχι μαλακίες. Πάμε τώρα στην ουσία του email. Γρηγόρη, Μιχάλη, ξεκίνα να αφήνεις μουσια. Θα σου φέρω εγώ δώρο τις μπαρμπαρόπλακες. Πάμε λοιπόν να δούμε, γιατί όπως λέει και το μπλουζάκι μας σήμερα, ζούμε στην ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Διαβάζουμε λοιπόν κι εμείς, όπως όλοι, ό,τι λένε οι δικηγόροι, ό,τι λένε τα αρδάκια, ό,τι λέει η ασφάλεια, ό,τι λέει η αντιτρομοκρατική, ό,τι λέει το ελληνικό FBI. Διαβάζουμε από παντού και προσπαθούμε να βγάλουμε μια άκρη. Ποια είναι τα στοιχεία? Είναι λέει φωτογραφίες, τις οποίες είχαν βρει παλιότερα και τώρα επεξεργάστηκαν με AI. Να βάλουμε και λίγο τεχνητή νοημοσύνη, σμαραγδί, γράφε. Λοιπόν, να βάλουμε και λίγο AI μέσα. Και τα στοιχεία είναι ότι βρίσκουν, λέει, αντικείμενα όπως ένα

Φίλε, ξεκόλα λίγο. Πάμε λοιπόν. Είχε λέει και ένα σταυρουδάκι, γιατί είναι γνωστό ότι όλοι οι αναρχικοί πριν πάνε να κάψουν ανθρώπους παίρνουν και ένα σταυρουδάκι να τους φυλάει. Η Παναγιά η αναρχοφορούσα, δεδομένα όλα αυτά. Και τι άλλο, έκαναν και διακοπές μαζί όλοι αυτοί. Όλα αυτά λοιπόν είναι στοιχεία τα οποία εμείς δεν μπορούμε να τα κρίνουμε, γιατί ούτε δικαστές είμαστε, ούτε ανακριτές είμαστε, ούτε εγκληματολόγοι είμαστε, ούτε τίποτα. Απλώς σχολιάζουμε ό,τι γράφουν οι άλλοι. Παρακάτω όμως, στη δικογραφία αναφέρεται ότι μέσα σε αυτό το email, εκτός από τους δύο ανθρώπους που ήδη προφυλακίστηκαν εχθές, είναι και άλλα ονόματα. Το ένα όνομα είναι μιας κυρίας η οποία ζει στη Μεγάλη Βρετανία και είναι 46 ετών. Κυρία λοιπόν αυτή, δεν ξέρουμε πώς ενημερώθηκε για το ότι θα ασκηθεί δίωξη, θα απαγγελθούν κατηγορίες, θα την πάνε στην ανάκριση. Δεν έχουμε ιδέα ακριβώς ποια είναι η διαδικασία. Η κυρία πάντως αυτή, όπως διαβάζουμε εδώ, αποφάσισε μόνη της, αυτοβούλος, να πάρει το αεροπλάνο και να έρθει εδώ στις αρχές να πει τι ξέρει, να τη ρωτήσουν ό,τι θέλουν και τέλος πάντων να τα βγάλει και αυτή από μέσα της, όπως ο κύριος με το ανώνυμο email. Τι έκανε λοιπόν εδώ το ελληνικό FBI? Έστειλε σήμα στις βρετανικές αρχές και τη στιγμή που η κυρία ήταν έτοιμη να μπει στο αεροπλάνο για να έρθει μόνη της, τη συνέλαβαν και την πήγαν στο τμήμα. Και δεν έχει έρθει ακόμα μόνη της. Θα έρθει κάποτε όταν εκδοθεί από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα. Ενώ αυτή θα ήταν ήδη εδώ και ήδη θα απαντούσε. Να μάθουμε κι εμείς τι ξέρει, φταίει, μπορεί να ξέρει κάτι. Μπορεί να μην εμπλέκεται, αλλά να ξέρει κάτι και να βοηθήσει να βρούμε τα καθάρματα. Όμως το ελληνικό FBI λοιπόν έκανε τα πάντα αυτή η κυρία να μην έρθει, αλλά να παραμείνει στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ θα ερχόταν μόνη της. Συν, βάζω και το οικονομικό από πάνω, θα είχε πληρώσει το εισιτήριο από την τσέπη της, ενώ τώρα θα το πληρώσουμε εμείς φορολογούμενοι για να τη φέρουμε εδώ. Βάζω και το οικονομικό, γιατί όλα οικονομικά είναι μέσα. Πάμε λοιπόν. Γελίο, βεβαίως, όπως όλα αυτά. Τι να πω κι εγώ. Γράφετε από κάτω, μα δεν γελάμε πια. Δεν λες, τι να πω, ρε μαλάκες. Τι πιο αστείο από αυτό που περιγράφω σοβαρά να βρείτε γύρω σας. Τον εισαγγελέα που κυνηγάει το λαγοκέφαλο, γιατί δεν μπορεί να καλέσει τον Γρηγόρη. Πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε. Εκτός από την κυρία που θα ερχόταν μόνη της, αλλά δεν θα έρθει με τη βοήθεια του ελληνικού FBI, υπάρχει και ένα τέταρτο όνομα. Το τέταρτο όνομα λοιπόν, παρόλο που ο ίδιος είπε το όνομά του δημόσια και έκανε ανάρτηση, εμείς δεν θα το πούμε, γιατί δεν θέλουμε να πούμε κανένα όνομα κανενός ανθρώπου πριν αποδειχθεί ότι κάπου εμπλέκεται, κάτι έκανε. Έχουν βάλει λοιπόν ο κύριος που δεν μπορούσε, γιατί είχε βάρος 16 χρόνια και δεν μπορούσε να ηρεμήσει το μέσα του, έχει βάλει και ένα όνομα το οποίο εμπλέκεται σύμφωνα με τη δικογραφία και στη Μαρφίν, στη δολοφονία δηλαδή, των τριών ανθρώπων, αλλά και έκανε διακοπές ένα χρόνο πριν τη Μαρφίν με τους άλλους που αναφέρονται στο email και στη δικογραφία. Κοιτάξτε να δείτε τώρα πώς το σενάριο από κανονικό και δικαστικό ρεπορτάζ γίνεται σενάριο της παραμύθας σε ταινία του Σμαραγδί. Ο ίδιος άνθρωπος λοιπόν κάνει ανάρτηση και λέει ότι ήταν κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλλού από το 2008 μέχρι το 2013. Ως κρατούμενος λοιπόν στις φυλακές Κορυδαλλού πήγαινε στα πανηγύρια στην Ικαρία, τράβαγε στο κέντρο, τράβαγε το μολότοφ και ξαναγύριζε πίσω, μη χάσει την Πέμπτη γιατί είναι μακαρόνια. Σμαραγδής. Σμαραγδής. Κανονικά. Και συνεχίζουμε με αυτό το πράγμα εδώ που λέγεται πιάσαμε για μια ακόμα φορά τους δολοφόνους, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Επειδή λοιπόν δεν έχει τέλος το σενάριο του Σμαραγδί για την ταινία Ο Ανιψιός 1, 2 και 3, που ο Ανιψιός ξέρει σίγουρα ότι πιάνουμε τους τρομοκράτες σε συνεργασία με τη μαφία, το έχει δει κι αλλού, έτσι λοιπόν δεν μπορούμε πια τίποτα να πούμε για τα στοιχεία αυτά. Τι να σας πούμε, ότι 16 χρόνια φοράνε τα ίδια ρούχα, ότι δεν παχαίνουν, ότι δεν αδυνατίζουν, ότι τα ρούχα τελειώνουν, ότι οι ζωγραφίες δεν σβήνουν, ότι κουβαλάνε στα βρουδάκια για να ρίξουν μολότοφ. Τίποτα δεν μπορούμε να πούμε. Τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα. Ο μόνος που μπορεί να μιλήσει για αυτά είναι ο αγαπημένος μας για αυτή την περίοδο, Jim Gott, ή αλλιώς ο Μίτσος ο Κάτσικας, Lieutenant, υπαστυνόμος στο ελληνικό FBI. Ό,τι πει ο Τζιμ. Λοιπόν, Θοδωράκη, δουλειά και σε πάω βόλτα για τσίσα, εντάξει. Μια στιγμή να δουλέψουμε λίγο, γιατί έχουμε νέα στοιχεία, Θοδωρή. Τώρα θα γίνει πάταγος. Κοίτα να δεις τώρα. Έλα. Έλα, έλα. Έλα, Γιώργο, εδώ. Ναι, ναι, ναι. Jim Gott, Lieutenant. Ε? Jim Gott, ρε μαλάκα, Lieutenant. Τι μαλάκας. Ο Μίτσος ο Κάτσικας είμαι, βρε μαλάκα. Ο Μίτσος, ναι, ποιος είναι, βρε μαλάκα. Ο υπαστυνόμος, ναι. Αφού είμαι ελληνικό FBI, βρε μαλάκα, τι να σου πω, ο Μίτσος ο Κάτσικας. Λέμε Jim Gott, Lieutenant. Έχει τα διάλο, του γάνει. Πάω καμαλάκα, πάω να βράδυ στον Αργυρό. Θα πέσω πάνω στην Κίμπερλι, τι να τη πω. Ο Μίτσος ο Κάτσικας είμαι υπαστυνόμος. Θα με κοιτάγει τα γκαρσόνια, πα καλά, μπορεί μαλάκα, θα τη πω Jim Gott, Lieutenant, Greece FBI.

0: FBI. Θα τη φύγει το βυζί, το πλαστικό, πάει στον κόλο, μαλάκα, δεν θα ξέρει. Άμπαλε, λοιπόν, γράψε. Άκου τώρα εδώ. Λοιπόν, ό,τι σου πω, ό,τι σου πω, θα τα σημειώσει ακριβώ, μην πει δικά σου. Θα τα πει στα αρδάκια, είναι απ' έξω, περιμένουν ενημέρωση. Τι ρεπόρτερ, η αστυνομική, λοιπόν. Ειδικά σε αυτόν που έχει δύο ονόματα μικρά. Που το λένε και Θοδός και πάνω. Αυτός, αυτόν. Ειδικά σε αυτόν θα τα πει πρώτα από του άλλου. Λοιπόν, νέα στοιχεία για Μαρφίν. Ναι, για Μαρφίν. Ποια γκαζάκια. Α τα γκαζάκια, βρε μαλάκα. Α τα γκαζάκια. Το είπε και ο Ζαραλίκος την προηγούμενη εβδομάδα. Πρώτα Μαρφίν, μετά γκαζάκια. Πού τα μαθαίνει ο Καριόλης ο κοντός. Πρέπει να έχει ρουφιάνο εδώ μέσα αυτό. Θοδωρή. Όχι, αφού το Θοδωρή αποκλείεται, μπορεί σε δύο δουλειές. Λοιπόν, άκου τώρα. Μαρφίν, α τα γκαζάκια. Καφέ θα κάνει. Λοιπόν, Μαρφίν, γράφε. Έχουμε νέα στοιχεία τα οποία ήρθαν στην υπηρεσία με ανώνυμο email. Ναι, email. Email, βρε μαλάκα, email. Την πρώτη φορά είπαμε επιστολή, ανώνυμη. Μετά είχαμε ανώνυμο τηλεφώνημα. Τώρα τι θα πούμε, περιστέρι επώνυμο, λοιπόν, email. Ανώνυμο email ήρθε εδώ με στικάκι. Στικάκι. Ω, άμα δεν καταλαβαίνεις, δεν με νοιάζει. Γράφει στικάκι. Στικάκι, εντάξει. Και ταυτοποιήθηκαν οι ύποπτοι, θα κατηγορηθούν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, AI. AI, βρε Καραγκιόζη, AI, τεχνητή νοημοσύνη. Είναι τα αρχικά, τα αρχικά. Τα αρχικά της τεχνητής νοημοσύνης είναι AI. Δεν είναι ταφνή. Είναι AI, είναι αγγλικά. AI γαμίσου, ρε μαλάκα. Δεν σου είπα, θα γράψω τι λέω. Λοιπόν, γράψε AI και τελειώνε. Πάμε, AI, νέα στοιχεία. Ταυτοποιήθηκαν λοιπόν με AI και βρήκανε από αυτούς τους τύπους το πρώτο σημάδι, ένα σακίδιο. Σακίδιο, ναι, το ξέρω, είχαμε πει και στο ΣΥΠΣΑ το ίδιο. Ναι, βρε μαλάκα, τώρα έχουμε άλλα στοιχεία. Λοιπόν, το σακίδιο είναι το ίδιο, το φόραγε ένας από αυτούς στη διαδήλωση, το βρήκαμε και σε ένα πανηγύρι, είχε πάει στην Ικαρία. Ναι, είχε το ίδιο σακίδιο 16 χρόνια. Είναι μπατήριδες αυτοί, να αγοράζουν, λοιπόν. Και το βρήκαμε γιατί είχε πάνω μια ζωγραφιά. Ναι, δεν έσβησε η ζωγραφιά. Ήταν ανεξίτηλη, τι θες τώρα. Ζωγραφιά και ένα σταυρουδάκι. Αναρχική είναι, ναι. Ναι, βρε μαλάκα, σταυρουδάκι. Επειδή είναι αναρχικοί, δεν πιστεύουν. Είσαι ντύπη, χαζό. Ρε μαλάκα, τραβαρόταν ένα συνάδελφο στα μάτ. Ένα συνάδελφο στα μάτ. Όταν φάει τη μολότοφ στα πόδια, τι του λέει τον αρχικό απέναντι. Δεν του λέει θα σε πιάσω, ρε αρχίδια, σου γαμίσω το Χριστό και την Παναγία. Πού το ξέρει ο ματατζή, μαλάκα, ότι ο άλλο πιστεύει στο Χριστό και την Παναγία. Το ξέρει. Έχει τα διάλογα. Ξέρει καλύτερα από τον συνάδελφο, λοιπόν. Γράψε. Σταυρουδάκι, συν ότι βρήκαμε, φορούσαν τα ίδια ρούχα εκείνη την ημέρα τη Μαρφίν, ναι, τα φορούσαν 12 χρόνια μετά σε ένα πανηγύρι σε άλλο νησί, ίσως στην Ικαρία. Ναι, ναι βρε μαλάκα, τα ίδια ρούχα, 12 χρόνια, γιατί, όχι δεν παχαίνουν αυτοί, όχι είναι τρομοκράτες, είναι εκπαιδευμένοι αυτοί, δεν βάζουν κιλό, τα ίδια ρούχα βρε μαλάκα, δεν αλλάζουν αυτοί, γιατί τους λέμε αναρχόάπλητους, είναι βρωμιαρέοι, δεν τα πλένουν τα ρούχα, δεν τρυπάνε, γράψε ειδικά ρούχα, με ειδική ραφή, είστε διάλο, εντάξει, ρε πίστευε μαλάκα, θα τα πει στα αρδάκια. Και τα αρδάκια θα τα πούν στο κοπάδι. Αυτοί πάρε μαλάκα και προσκυνάνε τη ζακέτα του Παΐσιου που είναι 80 ετών. Και δεν θα χάψουν τώρα τον μπλουζάκι τρομοκράτη που είναι 12 ετών. Τέλειωνε μαλάκα. Αυτά είναι απλά. Λοιπόν, επίσης τι άλλο θα πεις. Αυτά, μην πεις άλλα. Ναι, μην πεις. Αυτά θα πεις. Και θα έχουμε νεότερη ενημέρωση τις επόμενες μέρες. Εντάξει. Άναγια. Κοίτα, μην με τρελαίνεις. Προσπαθώ να κόψω το τσιγάρο σήμερα. Εδώ το έχω το αγαπημένο έτοιμο. Μην μου αυτό και το φουντώσω. Εντάξει. Κλείσε. Κλείσε. Κλείσε. Τι άλλο μαλάκες. Γαμώ τη δουλειά μου, γαμώ ρε φίλε. Γαμώ το. Καριόλι. Έλα! Jim Gold πάλι. Έρε μαλάκα, ο Μίτσος ο Κάτσικας. Άκου να σου πω. Πες τον Αλβανό κάτω τον καφετζή. Ναι. Αυτόν που μας φέρνει μπάφο. Έτσι και μου ξαναφέρει. Όπως το λέω θα το πεις. Έτσι και μου ξαναφέρει τσιγάρο με σποράκια. Καλά. Ναι, ρε, έχω κόκαρα πιο, αλλά έχω αύριο πέρασω ψυχολογικά τεστ. Στο διάλογο, ήθελα να καπνίσω να ηρεμήσω. Βλέπαμε όλοι. Με καταλαβαίνει κανείς, ρε Θοδωράκη. Αχ, ρε Θοδωρή. Μόνο εσύ μ' αγαπάς, ρε Καριόλη. Μ' αγαπάς, σ' αγαπώ κι εγώ. Πέρα όμως από τη γελία γελιότητα όλων αυτών εδώ που διαβάζουμε, ακούμε, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι βασανίζονται από όλα αυτά. Και για αυτούς δεν έχει καθόλου πλάκα. Οι πρώτοι άνθρωποι για τους οποίους δεν έχει καθόλου πλάκα όλο αυτό το σμαραγδαίικο σενάριο είναι οι επιζήσαντες και οι συγγενείς των νεκρών της Μαρφίν. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, όπως λένε οι ίδιοι και όχι εμείς, κάθε φορά, και είναι η τρίτη φορά, που παίζεται ένα τέτοιο έργο, τους βρήκαμε, τους πιάσαμε, υποφέρουν, βασανίζονται, Το ξαναζούν. Έρχεται μπροστά τους. Ψάχνουν μια δικαίωση που δεν θα έρθει για τους νεκρούς τους. Δεν τα λέμε εμείς. Τα λένε οι ίδιοι. Ακούστε τους.
1: Θέλω να πω, έχω ανάγκη να πω πόσο με κλονίζει ότι εδώ και 16 χρόνια η κολυσιεργία του ελληνικού δημοσίου δεν κατάφερε να ξυφνιάσει αυτό το τόσο σφοδρό και δεχθές έγκλημα. Και να πω επίσης, να κάνω έκκληση στις αρμόδιες αρχές, όποιοι και αν είναι αυτοί οι μηχανισμοί, ότι προκειμένου να μας κοιτάνε κατάματα, θα πρέπει να μας αποδείξουν ότι υπάρχουν αδιάστατα στοιχεία και να μην πρόκειται για εφευρήματα, προκειμένου να κλείσει η υπόθεση όπως όπως και να δημιουργηθούν εντυπώσεις. Διότι αυτό λειτουργεί σαν ανασταλτικός παράγοντας στην προσπάθειά μας να ανακάμψουν οι πληγές μας και τα τραύματά μας. Και φέρουν σε ακόμα πιο δυσχερή θέση τους συγγενείς αυτών των τριών ανθρώπων, τους γονείς και τα αδέρφια, που δεν μπορούν με τίποτα να μεταβολήσουν αυτόν τον πόνο. Δεν ξεπερνιέται αυτός ο πόνος, ούτε τα δικά μας τραύματα. Απαλύνουν ως έναν βαθμό. Όμως όταν μας κοροϊδεύουν, αυτό γίνεται χειρότερο. Οπότε καλό είναι ο κάθε αρμόδιος να πάψει να μας κοροϊδεύει. Ή έχουν ή δεν έχουν. Να μας τα παρουσιάσουν αδιάσυστα.
2: Λοιπόν...
1: Αυτό επιθυμώ και αυτό περιμένω. Μη συνεχίζουν οι αρμόδιοι τον εμπεγμό. Άλλο πια. Γιατί υποφέρουμε. Έχουμε αρρωστήσει τόσα χρόνια. Πραγματικά. Έχουμε εμπλακεί σε ένα δικαστικό αγώνα τόσα χρόνια χωρίς να ούτε καν να το διανοηθούμε. Μιλάω για τα δικαστήρια που έγιναν προκειμένου να τιμωρηθούν από πλευράς τράπεζας υπεύθυνοι. Λοιπόν, όλα αυτά αποτελούν για έναν απλό πολίτη όπως είμαστε εμείς, αποτελούν μεγάλη πληγή, κυρία Μπάρμπα. Οπότε, το καλό που τους θέλω, μη μας κοροϊδεύουν άλλο. Αν έχουν αδιάστατα στοιχεία, να μας τα εμφανίσουν. Να δομηθεί σωστά αυτή τη φορά η δικογραφία και όταν θα μας καλέσει ο ανακριτής να έχει πραγματικά στοιχεία. Αυτό θέλουμε εμείς. Δεν ανεχόμαστε άλλο τον εμπεγμό. Δεν το αντέχει το θυμικό μας.
0: Την ακούσατε εδώ την κυρία? Η κυρία ήταν στη Μαρφίν. Έχασε τους φίλους της, τους συναδέλφους της. Κινδύνευσε η ζωή της. Μπορεί να το βλέπει κάθε βράδυ στον ύπνο της όλο αυτό που έζησε. Την ακούσατε τι είπε? Φτάνει! Φτάνει! Αν βρείτε στοιχεία και ενόχους, πείτε το. Φτάνει όλο το άλλο. Αυτό είπε, όχι εμείς. Τα πραγματικά θύματα της Μαρφίν, κανίβαλοι της εξουσίας, που κάθε τρεις και λίγο εκμεταλλεύεστε αυτό το γεγονός για δικούς σας λόγους. Και πάμε στους άλλους που βασανίζονται. Είναι τα θύματα των μηχανισμών καταστολής, τα οποία κάθε τρεις και λίγο στείλουν μια σκευωρία, δεν ξέρουμε για αυτή, θα δούμε. Θα δούμε. Όταν έρθει η ώρα θα δούμε. Αλλά ξέρουμε για πριν. Άπειρες. Η πρώτη και η δεύτερη περίπτωση. Μαρφίν, τι να πρωτοθυμηθείς? Το παιδί με τη ζαρτινιέρα. Που το στείλαν για πάντα στην ψυχοθεραπεία. Λέγοντας ότι χτύπαγε μόνο από το κεφάλι ζαρτινιέρα. Τι να πρωτοθυμηθείς? Το παιδί με τα πράσινα παπούτσια. Τι να θυμηθείς? Το παιδί που έπαιζε μπάσκετ στην Ελευσίνα και το είχαν ένα χρόνο μέσα. Γιατί λέει χτύπησε αστυνομικού στη Νέα Σμύρνη. Τι να θυμηθείς? Τον Περικλή και την Ιριάννα. Που τους μπαγκλαρώσαν ένα χρόνο μέσα γιατί κάναν ταξίδι στη Βαρκελόνη. 32 εκατομμύρια τουρίστες έχει κάθε χρόνο η Βαρκελόνη. Τι είναι αυτή? 32 εκατομμύρια τρομοκράτες είναι στη Βαρκελόνη. Τι να πρωτοθυμηθείς? Το Θοδωρή το Σύψα. 5 χρόνια μέσα. 5! Τι να θυμηθείς? Το Ρωμανό που τον είχαν τώρα 1,5 χρόνο μέσα και έφυγε κι αυτός αθώος. Τι να πρωτοθυμηθείς? Τον Τάσο Θεοφίλου. Και τον Θεοφίλου θα τον αφήσουμε επίτηδες τελευταίο. Σε αυτά που θυμόμαστε έτσι πρόχειρα. Θεοφίλου λοιπόν. Είχε καταδικαστεί σε 25 χρόνια. Για μια ληστεία στην Πάρο. Αθώθηκε σε δεύτερο βαθμό. Από τα 25 πήγε στο αθώος. Πώς καταδικάστηκε? Με DNA λέει, που βρέθηκε για μια ακόμα φορά σε ρούχο. Έχουμε φετίχ με τα ρούχα στη χώρα. Πάνω σε ένα καπέλο. Το οποίο καπέλο ποτέ δεν το φόρεσε ο ίδιος. Και ποτέ δεν ήταν στη ληστεία το καπέλο. Όπως και ο ίδιος. Και αποδείχθηκε από τα βίντεο. Από τις κάμερες. Σε αυτή τη ληστεία είχαμε και ένα νεκρό ταξιτζή. Του είχαν χρεώσει και το νεκρό. Αθώος και ο Θεοφίλου από εκείνη τη σκευωρία. Και εδώ μπαίνει ένα πάρα πολύ εύλογο ερώτημα. Όταν μια υπηρεσία, ένας μηχανισμός καταστολής που έχει τα πάντα, μπορεί να μπουκάρει σε σπίτια, μπορεί να βουτάει ανθρώπους και να τους εξαφανίζει τρεις μέρες δέρνοντάς τους μέχρι να ομολογήσουν τα πάντα, έχει όπλα, έχει εξοπλισμό, έχει εκπαίδευση, στείνει τον ληστή μιας ληστείας, ενώ αυτός δεν ήταν καν εκεί, μήπως έχει και τη δυνατότητα να στήσει και τη ληστεία? Δεν είναι εύλογο το ερώτημα? Όταν εγώ μπορώ να στήσω ένα ληστή, γιατί δεν μπορώ να στήσω και μια ληστεία? Πόσες ληστείες τραπεζών είναι ανεξιχνίαστες? Πόσες ανεξιχνίαστες ληστείες τραπεζών χρεώνονται σε αναρχικούς? Ποιοι μπορούν να κάνουν ληστεία χωρίς να κινδυνεύουν με σύλληψη? Εμείς το μόνο που έχουμε να πούμε, ζούμε στην ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Γιατί αν σκεφτούμε όπως σκέφτεται ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης, που είπε ότι χαλαρά, για να εξαρθρώσεις την τρομοκρατία ως κράτος, συνεργάζεσαι με τη μαφία, τότε και εμείς χαλαρά μπορούμε να σκεφτούμε ότι η μόνη διαφορά του μαφιόζου με τον κρατικό υπάλληλο σε μηχανισμό καταστολής είναι ότι ο δεύτερος έχει ένσημα. Παιδιά, μην ξεχνάτε. Μέχρι λοιπόν και εμείς να αποφασίσουμε εδώ να αρχίσουμε να ληστεύουμε τράπεζες, ή να αρχίσουμε να στέλνουμε ανώνυμα email για να πάρουμε επικηρύξεις, ή να αρχίσουμε στην παράσταση να δεχόμαστε υπουργούς και να τους γλύφουμε πατόκορφα, μπας και μας δώσουν καμιά δουλειά από το δημόσιο ταμείο, γιατί είμαστε καλλιτεχνάρες μεγάλοι και δεν δουλεύουμε με εισιτήρια, πάμε να δούμε τις υποχρεώσεις σας. Like στα βίντεο, subscribe, εγγραφή, μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους και τις φίλες σας, πατήστε και το καμπανάκι, μπορεί να σας έρθει και μια ειδοποίηση καμιά φορά. Επίσης, έχουμε να σας ανακοινώσουμε με μεγάλο ρίσκο και σφίξιμο στην ψυχή μία και μοναδική παράσταση για την επόμενη χρονιά. Από τώρα θα είναι ένα best of στην Βαρκελόνη, Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Απλώς σας θυμίζω ότι το ταξίδι στη Βαρκελόνη σε καθιστά για την ελληνική δικαιοσύνη τρομοκράτη. Μπορεί να είναι και η τελευταία της ζωής μας. Τι να σας πω. Η Ριάννα και Περικλή πάντως εδώ στο παρεάκι δεν έχουμε, αλλά δεν αργούμε. Μέχρι 3 Οκτωβρίου μπορεί να βρούμε και ένα τέτοιο καλό παιδί να το βάλουμε εδώ στο group. Επίσης, όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν τρεις τρόποι κάτω στην περιγραφή των βίντεο: ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Έτσι λοιπόν, αφού πιάσαμε για τρίτη φορά τα καθάρματα της Μαρφίν, η υπόθεση με τα γκαζάκια Θεσσαλονίκης, που και εκεί έχουμε ένα θύμα, μια νεκρή γυναίκα από τις εκρήξεις και την πυρκαγιά, πήγε σε δεύτερη μοίρα, όπως είχε προβλέψει το Ζαραλίξ TV από την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε και εκεί δύο συλλήψεις, μπήκανε μέσα στη φυλακή δύο, μπορεί να μπουν λέει και μερικοί ακόμα, αλλά γενικά στα ΜΜΕ δεν παίζει πολύ ζωηρά. Κυρίως παίζει Μαρφίν. Μαρφίν. Το άλλο παίζει συμπληρωματικά, θα λέγαμε δηλαδή. Ρωτήστε τον Σμαραγδί για περισσότερες λεπτομέρειες, δεν είμαι και σκηνοθέτης. Λοιπόν, το άλλο όμως έχει μια ουρά από πίσω, γιατί λέει την εβδομάδα που μας πέρασε. Εδώ δυστυχώς θα ξαναπέσουμε πάλι στο επίπεδο του Jim Goat, δεν γίνεται αλλιώς, του Jim Goat. Λοιπόν, δεν θα γλιτώσουμε ποτέ από αυτόν. Εδώ λοιπόν πήγαν λέει στα Χανιά, στο σπίτι μια κυρία που είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Βολουδάκη, αναρχική όπως διαβάζουμε, και έγραψαν λέει συνθήματα απειλητικά. Αυτά εδώ τα συνθήματα. Δεν ξέρω πόσες φορές στη ζωή σας έχετε δει συνθήματα αναρχικών σε τείχους. Αυτό ακριβώς δεν το λες σύνθημα, αυτό το λες εντόνι. Δηλαδή, είναι ο άλλος πήγε να γράψει έκθεση. Έγραψε. Και αναρωτιέσαι, ρε παιδί μου, είσαι αναρχικός. Είσαι με την κουκούλα, κινδυνεύεις να σε μπαγκλαρώσουν, έχει κάμερες παντού. Το σπίτι είναι βουλευτικό. Φαντάζομαι θα είναι και ένα αυτοκίνητο της ασφάλειας λίγο παραπέρα, αφού οι άνθρωποι έχουν θέμα και μάλιστα αυτή την περίοδο με τα γκαζάκια. Οπότε, πόσο άνετα νιώθεις να πάει να γράφεις, να γράφεις. Φέρνει το άλλο σπρέι, τέλειωσε, γράφεις. Οι άλλοι, κοίταξε, ζωγραφίσανε και μπόμπες. Εδώ, κοιτάξτε, με ουρά, με φυτίλι. Κάνανε και αυτό. Δηλαδή, κάνανε και καλλιτεχνική μπόμπα. Δεν την κάνανε απλώς μπόμπα, ας πούμε. Ήταν μπόμπα με ουρά, αυτό που ανάβει όλα. Και μπαίνουμε και σε λίγο λεπτομέρεια σε αυτά που γράψαν οι περίφημοι αναρχικοί σε ένα σπίτι το οποίο δεδομένα, όπως μια τράπεζα φυλάσσεται από τους αστυνομικούς, και ένα σπίτι βουλευτικό δεδομένα φυλάσσεται από τους αστυνομικούς. Οπότε, μόνο ένας αστυνομικός θα νιώθε ήσυχα να πάει να κάνει μια παράνομη πράξη σε ένα μέρος που φυλάσσεται από αστυνομικούς. Δεν υπονοώ κάτι, απλώς αφήνω τη φαντασία μου ελεύθερη, μπας και με πάρει ο Σμαραγδής και γράψουμε παρέα το σενάριο. Βλέπουμε λοιπόν εδώ φωτογραφία από το αυτό, οι μπόμπες, οι ζωγραφιστές κτλ. Και πάμε λίγο στη λεπτομέρεια. Ποιος άνθρωπος, ας πούμε, την ώρα που κάνει μια τέτοια παράνομη πράξη, και μάλιστα σε μια εβδομάδα που βουτάμε τον ένα τρομοκράτη μετά τον άλλον, οπότε φαντάστο να σε πιάσουμε ένα σπρέι έξω από ένα βουλευτικό γραφείο που μπορεί να σε μπλέξουνε και να μπλεχτείς και μόνος δηλαδή. Παρόλο το άγχος, είχε την ψυχραιμία στο Νέα Δημοκρατία να βάλει τελίτσα. Νη, τελίτσα. Δηλαδή, αν έγραφε νουδού, εδώ αναρχικός, δεν θα πήγαινε το μυαλό κανενός στη Νέα Δημοκρατία. Θα πήγαινε το μυαλό, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τι. Νη Δέλτα, τι να πούμε. Νίκος Δήμητρα. Λόβ. Αλλά δεν έχει Λόβ, έχει Αλφα δίπλα, οπότε αγάμι το Λόβ ή κάτι τέτοιο. Νη Δέλτα, λοιπόν, με τελίτσα. Είχε αυτή την άνεση. Από δίπλα, αν δείτε στην άλλη, είχε ένα άγχος την ώρα που έγραφε ο αναρχικός αυτά τα συνθήματα. Δεν είχε το άγχος μην τον συλλάβουνε. Είχε το άγχος μην κάνει λάθος στην ορθογραφία. Τρομερό άγχος, γιατί βλέπετε έχει γράψει τη λέξη αλλάζει και έχει βάλει ένα λάμδα, δύο λάμδα, δεν ήταν σίγουρος, και έβαλε δύο λάμδα με μουτζούρα. Οπότε σου λέει όπως και να έχει θα είμαι μέσα. Κατάλαβες, με μαλώσουν τα σκάλα. Είτε είναι δύο, άμα μου πει σωστά το έγραψες μπράβο, θα πω μπράβο. Αν το πει με μουτζούρα είναι κυρία. Δεν έχω. Αυτό που απογειώνει αυτό το τρομερό εδώ γράφημα, ας πούμε, αυτή την τρομερή επίθεση με σπρέι, είναι ότι έχει γράψει το αλλάζει, το γιώτα, με παύλα πάνω κάτω. Ούτε απόφυτος της σχολής ελληνική αγωγή του Γεωργιάδη και της κυρίας του Μπανουλίδου δεν θα βάζε γιώτα με παύλα πάνω. Λοιπόν, τέτοια γράμματα εδώ και τέτοιο άγχος με την ορθογραφία θα έκανε μόνο ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έχει άγχος με την ορθογραφία. Και όχι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει άγχος, μην τον συλλάβουν και μάλιστα τον συλλάβουν για τρομοκράτη, που σημαίνει θα πάει 20 χρόνια μέσα και ποιος ξέρει πόσα παραπάνω. Εδώ είναι ξεκάθαρα ένας άνθρωπος και αναρωτιέσαι ποιοι άνθρωποι έχουν άγχος με την ορθογραφία. Οι άνθρωποι που όταν ήταν στο σχολείο δεν τα πέραν τα γράμματα, δεν βρήκαν ένα δάσκαλο να τους βοηθήσει, δεν βοηθήσαν οι γονείς. Για κάποιο λόγο δεν τα κατάφεραν ποτέ με την ορθογραφία και μεγάλωσαν με αυτό το άγχος. Πολλοί άνθρωποι το έχουν γύρω μας. Εγώ, ας πούμε, έχω άγχος με τις ξένες γλώσσες, να μιλήσω. Ντρέπομαι. Νομίζω ότι πάντα θα κάνω λάθος. Έτσι λοιπόν, συνήθως οι άνθρωποι που έχουν άγχος με την ορθογραφία διαλέγουν ένα επάγγελμα που δεν έχει κανένα άγχος για την ορθογραφία. Ποιος θα σου πει κάτι. Άμα έχει κουμπούρι, γκλοπ και είσαι εξουσία, τι θα σου πει ο άλλος. Το αλλάζει, γράφεται με δύο λάμδα. Τώρα. Τι να σας πω, ρωτήστε τον Jim Goat. Τώρα, επειδή τα βλέπω τα κομμένα βιντεάκια, θα τα πάνε τα παιδιά της ομάδας αλήθειας, τα άλλα τα κάτι τρόλε και κάτι έμιστη του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας κλπ. Κάτι χρυσάβγουλα, κάτι. Δεν πειράζει, παιδιά. Εμείς έτσι κι αλλιώς γι' αυτό δεν βάζουμε πνευματικά δικαιώματα στα βίντεο μας. Να μπορεί όποιος θέλει, είτε του αρέσουν, είτε τα συχαίνεται, να τα κόβει, να τα κομματιάζει και να τα κάνει ό,τι θέλει. Αλλιώς θα βάζαμε πνευματικά δικαιώματα και δεν θα κόβατε, ούτε θα παίζατε τίποτα. Επειδή το βλέπουμε λοιπόν, ότι αφήνεις ένα αυτό ότι όλα είναι στη μέλα, λοσκευωρία. Όχι, πώς σας πέρασε από το μυαλό. Μα πώς είναι δυνατόν να φανταστούμε τέτοια πράγματα για την ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό κράτος, όταν μόνο την τελευταία εβδομάδα έχει βγει ο υπεύθυνος ασφάλειας όλης της χώρας και της κυβέρνησης και έχει πει σε Ουκρανό φαρσέρ, σε Ουκρανό αξιωματούχο, ότι μπορεί να ρίξετε ντρόουν στο Αιγαίο ή στο Ιόνιο που είναι γεμάτο ανθρώπους, ψαράκια και φύση, αλλά όχι τώρα που είναι εκλογές, σας καταλαβαίνουμε. Ο ίδιος άνθρωπος να πει στον ίδιο αξιωματούχο, δεν πάτε να σκοτώσετε έναν δισεκατομμυριούχο σε καμιά άλλη χώρα, προτροπή σε δολοφονία δηλαδή, και στην ίδια χώρα ο Γενικός Γραμματέας στο Πρωθυπουργικό Γραφείο να λέει σε συνέντευξη: εγώ έφαγα τη σφαίρα για να σωθεί το αφεντικό. Σε μια τέτοια χώρα λοιπόν, όταν δύο τέτοιοι υψηλά ιστάμενοι κυβερνητικοί παράγοντες λένε τέτοια πράγματα δημόσια, να μας περάσει εμάς από το μυαλό ότι θα στήσουμε μια προβοκάτσια, πώς θα γίνει αυτό. Εξαρτημένοι είμαστε. Ουσίες παίρνουμε. Πώς φανταζόμαστε τέτοια πράγματα. Όχι καλέ. Δεν γίνονται αυτά εδώ. Στην Ιταλία γίνανε αυτά, με τις Ερυθρές Ταξιαρχίες. Όμως την εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε γενικά πολλή αστυνομία στην επικαιρότητα. Είχαμε και την καταδίκη σε πρώτο βαθμό των δύο από τους τρεις αστυνομικούς. Ο τρίτος καταδικάστηκε και τράβαγε βίντεο. Αν θυμάστε για την υπόθεση στο αστυνομικό τμήμα Ομόνοιας, που πάνε μόνο άγιοι άνθρωποι ως αστυνομικοί στο συγκεκριμένο αστυνομικό τμήμα, για τον βιασμό μιας 19χρονης. Το θυμάστε αυτό. Μπράβο που τα θυμάστε όλα, μανάρια μου γλυκά εσείς. Καταδικάστηκαν λοιπόν για βιασμό. Έφαγαν 4 χρόνια και κάτι ψηλά, αλλά με αναστολή. Έφαγαν δηλαδή τη φυλακή, αλλά πήγαν έξω. Τώρα, επειδή βαριέμαι πάλι να βάζω περούκα, να κάνω μακιγιάζ και να σας κάνω το Jim Goat, αν έκανα το Jim Goat, θα σας έλεγα ότι καλό στο δικαστήριο καταδίκασε τους συναδέλφους σε 4 χρόνια αφού στρίμωξαν την κοπέλα μέσω αστυνομικό τμήμα και τη βίασαν, αλλά επίσης ακόμα καλύτερα το δικαστήριο έριξε 4 χρόνια με αναστολή και ελεύθερη μέχρι να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό η υπόθεση, γιατί αυτοί οι δύο τώρα πια που έχουν την τεχνογνωσία θα πάνε και θα φυλάνε το Λιγνάδι, ο οποίος και αυτός είχε φάει πολλά χρόνια φυλακή για βιασμό σε πρώτο βαθμό και είναι ακόμα έξω μέχρι να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό. Γιατί θα το φυλάνε αυτοί, γιατί πλέον ξέρουν και πώς γίνεται ο βιασμός και πώς είναι να είσαι έξω και να μην το ξανακάνεις. Όλα τακτοποιημένα. Jim Goat. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, είχαμε για μια ακόμα φορά στην πατρίδα μας μια άγρια δολοφονία ενός νεαρού 20 ετών αυτή τη φορά στο Άργος από πάνοπλους αστυνομικούς, οι οποίοι κινδύνευαν γιατί αυτός ήταν μπροστά με ένα μάξι και έτρεχε και δεν σταμάτησε ποτέ, και αυτή ήταν πίσω, και όπως για μια ακόμα φορά λέει το ίδιο έργο, κινδύνευαν να τους εμβολήσει ή πίσω να τους εμβολήσει ο μπρος που πάει μπρος, λογικά πράγματα όλα αυτά. Και για να μην κινδυνεύσει η ζωή τους και στην προσπάθεια να σταματήσουν το νεαρό 20χρονο, έριξαν 21 σφαίρες. Θυμάστε την υπόθεση Σαμπάνη. 21 σφαίρες. Αλλά το παιδί, όταν έφαγε τις σφαίρες, δεν ήταν καν στο αυτοκίνητο, όπως δεν ήταν και ο Σαμπάνης στη θέση του οδηγού στο αυτοκίνητο, και το παιδί, φορώντας το μαγιό του, προσπαθούσε να ανέβει μία μάντρα για να ξεφύγει. Και από τις 21 σφαίρες, τις 7 τις δέχθηκε στο κεφάλι. Οι σφαίρες που έριχναν οι αστυνομικοί στην προσπάθεια να μην κινδυνεύσουν οι ίδιοι, να εκφοβήσουν τον δράστη που δεν είχε κάνει τίποτα και να σταματήσει. Τι είχε κάνει ο δράστης? Δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικού ενστολή. Γιατί πανικοβλήθηκε? Αυτή η υπόθεση λοιπόν είναι πάρα πολύ συνηθισμένη στην πατρίδα μας. Αλλά όχι όταν περνάει, ας πούμε, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με 250 και κάνει story ταυτόχρονα, αλλά όταν περάσει ένας νεαρός συνήθως, ο οποίος στο μυαλό των αστυνομικών είναι υπερησιακά γύφτος, επικοινωνιακά Ρωμά. Έτσι δουλεύει. Όταν μιλάμε υπερησιακά είναι γύφτος. Όταν μιλάμε επικοινωνιακά, η κυρία Δημογλίδου, ας πούμε, είναι Ρωμά. Δεν ήταν το παιδί. Χάλασε η σούπα εκεί, θα το είχαν λύσει το θέμα. Όπως λέγανε οι ίδιοι στις συνομιλίες τους που βγήκανε, όταν το χτύπησαν το παιδί αυτό με άπειρες σφαίρες, είπαν στον ασύρματο: στείλτε ασθενοφόρο, χτυπήθηκε ο Τουρκαλάς. Ποιος ήταν ο Τουρκαλάς? Διαβάζουμε λοιπόν εδώ, σύμφωνα με τη μητέρα του, το παιδί αυτό ήταν στο φάσμα του αυτισμού, έπαιρνε σύνταξη αναπηρίας, είχε πάρει κρυφά το αυτοκίνητο, 20 ετών. Εσείς τι κάνατε 20 ετών? 17, 16, τι κάνατε? Δεν πήρατε ποτέ κρυφά τα μάξι του μπαμπά σας, το παπί του αδερφού σας, ποτέ? Είστε όλοι, όλες είστε, ε? Με τον Παΐσιο. Του κάναν σήμα, φοβήθηκε, όπως θα φοβόταν κάθε παιδί, και έφυγε. 7 σφαίρες στο κεφάλι. Στις λεπτομέρειες λένε ότι του ρίξανε, λέει, και κάτι σφαίρες που δεν τις έχει κανονικά η αστυνομία. Γιατί, λέει, αυτές οι σφαίρες όταν μπουν μέσα στο κορμί σου κάνουν μια εξτρά έκρηξη, οπότε κάνουν διασπορά αντικειμένων και δεν σε σώζει τίποτα. Τέτοιες σφαίρες έχουν και οι μαφιόζοι. Αλλά οι μαφιόζοι δεν έχουν ένσημα, όπως είπαμε λίγο πριν. Λεπτομέρειες στον Ανιψιό. Το δράμα λοιπόν εδώ είναι ο νεκρός. Το άλλο δράμα είναι η οικογένεια του νεκρού. Το τρίτο δράμα είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι με όπλα στο χέρι, οι οποίοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα να το σηκώσουν για να αρχίσουν να βαράνε σφαίρες. Το τέταρτο δράμα είναι ότι υπάρχουν εκπρόσωποι της κοινωνίας, εκλεγμένοι ψηφισμένοι, οι οποίοι υπερασπίζονται αυτούς που σηκώνουν το κουμπούρι και τραβάνε σφαίρες αβέρτα στα κεφάλια και κατηγορούν τη μάνα που άφησε το παιδί και της ξέφυγε και πώς κυκλοφορεί έτσι. Αυτό το είπε ο Δήμαρχος Άργους. Αυτό είπε. Νέα Δημοκρατία βέβαια και στο πολιτικό γραφείο του κόμματος, εννοείται. Σίγουρα νοικοκύρης, σίγουρα οικογενειάρχης, σίγουρα κάθε Κυριακή στην εκκλησιά και σίγουρα σηκώνει και τον επιτάφιο το Πάσχα. Και δήλωσε αυτό. Είναι σάπια η χώρα. Τελείως. Σάπια. Δεν είναι κάποιοι, δεν είναι αυτοί, δεν είναι εκείνοι. Είναι όλοι. Η ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Μάλιστα πάρα πολλοί συμπαραστέκονται, λέει, στους δύο που σήκωσαν το κουμπούρι και έριξαν 21 σφαίρες, 7 στο κεφάλι, λες και κυνήγαγαν αυτόν που έφερε τον Ουρουάν. Το Μίχο. Ποιον κυνηγάγαν ακριβώς? Βρέθηκαν λοιπόν και θα βρεθούν ακόμα περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι λένε: μα πώς τους φέρεστε σαν να είναι δολοφόνοι? Πώς να τους φερθούν δηλαδή? Σαν να είναι τι? Και δεν μας φτάνουν όλα αυτά λοιπόν. για να κλείσουμε το τελευταίο βίντεο της σεζόν με μια ακόμα αναφορά στο προηγούμενο βίντεο της σεζόν που ήταν το προφητικό για το πόσο επικίνδυνη χώρα είναι αυτή, η ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Διαβάζουμε εδώ σημερινό, τι σας λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, πέφτουν οι πολυκατοικίες στην Αθήνα χωρίς σεισμό. Άμα γίνει σεισμός τι θα κάνουμε. Διαβάζουμε εδώ λοιπόν, ραγίζουν οι πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Σταμάτησε να δουλεύει ο Μετροπόντικας. Πήγαν οι άνθρωποι στο Δήμο γιατί αγχώνονται και φοβούνται τι ακριβώς θα συμβεί στις πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Δεν είναι και πολλές. Είναι μόνο πολυκατοικίες. Ε? Τι σας λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα και την προπροηγούμενη εβδομάδα, πόσο επικίνδυνη χώρα είναι η χώρα μας, ο νομός Αττικής, που είναι γεμάτος με εργοστάσια και εγκαταστάσεις, που αν γίνει το τσαφ, είτε ως ατύχημα, παύλα δυστύχημα, είτε από έλλειψη μέτρων ασφάλειας, που είναι δεδομένα, είτε από μη έλεγχο από τις κρατικές υπηρεσίες, που είναι δεδομένες, είτε από την ανάγκη του αφεντικού να κερδίσει ακόμα περισσότερα, που είναι και αυτό δεδομένο, είτε από δολιοφθορά από μια ξένη δύναμη, που είναι και αυτό δεδομένο, αφού το επιτρέπει και ο υπεύθυνος ασφάλειας της χώρας στην Ουκρανία, μπορεί να το επιτρέψει πουθενά αλλού. Ή μπορεί να το κάνει και μια χώρα που δεν τους το επιτρέπουμε, αλλά έτσι γούσταρα και το έκανε. Είχαμε λοιπόν για μια ακόμα φορά έκρηξη τεράστια από προπάνιο, όπως τη Βιολάντα, στον Ασπρόπυργο, που είναι γεμάτος, είναι μια περιοχή γεμάτη από τέτοιες ακίνητες νάρκες, από αυτά τα περίφημα εργοστάσια scrap, τα περίφημα εργοστάσια ανακύκλωσης, που δεν τα λένε scrap, τα λένε ανακύκλωση για να πάρουν την επιδότηση, τα οποία κάθε καλοκαίρι το ένα μετά το άλλο καίγονται, έτσι. Απλώς καίγονται. Κανείς δεν ψάχνει γιατί. Κανένας αστυνομικός δεν ερεθίστηκε να πει, κάτσε ρε φίλε, γιατί κάθε καλοκαίρι έχουμε 8-10 φωτιές σε εργοστάσια ανακύκλωσης. Αυτό δεν είναι επαναλαμβανόμενο. Δεν πρέπει να ασχοληθούμε. Μαλάκας είσαι. Δεν είμαστε για τέτοια τώρα. Τώρα πιάνουμε τρομοκράτες, αργότερα αυτά. Και είχαμε λοιπόν και εκεί 11 τραυματίες, ήδη ένα νεκρό εργάτη, δύο χαροπαλεύουν στη ΜΕΘ. Και εντελώς, όχι τυχαία, εντελώς ταξικά, δεν είχαμε και άλλους νεκρούς από τα δίπλα εργοστάσια. Γιατί όταν έγινε η έκρηξη αυτή, που μόνο που το βλέπεις πιάνει ψυχή σου, ότι εκεί μέσα είναι άνθρωποι, την ώρα που έγινε αυτή η έκρηξη, δεξιά, αριστερά, μπρος και πίσω, υπήρχαν αντίστοιχα εργοστάσια, τα οποία συνέχιζαν να δουλεύουν κανονικά. Κανονικότατα. Δεν σταματάει η παραγωγή, φίλε. Σταματάει. Το αφεντικό έχει ανάγκη, πρέπει να κάνει ζωάρα. Εσύ που είσαι υπάλληλος, θα φας τη σφαίρα. Το αφεντικό έχει ζωάρα. Δεν... ούτε ο Γρηγόρης δηλαδή. Ε? Και πήγαιναν εδώ, δείτε. Πήγαιναν συνδικαλιστές από τα σωματεία, από το ΠΑΜΕ, στα δίπλα εργοστάσια να πούν στους ανθρώπους: φύγετε. Κλείστε τα. Θα σκοτωθούμε όλοι. Φύγετε από εδώ. Δεν πήγε το κράτος. Δεν πήγε η αστυνομία. Δεν πήγε το FBI. Δεν πήγε το αφεντικό. Στη χώρα μας λοιπόν αυτό δεν είναι τρομοκρατία. Σε καμία καπιταλιστική χώρα αυτό δεν είναι τρομοκρατία. Στη χώρα μας που έχουμε κάθε χρόνο τους περισσότερους νεκρούς στη δουλειά που πάνε για μεροκάματο, κανένας δεν ελέγχεται ως τρομοκράτης. Στα Τέμπη οι άνθρωποι θα δικαστούν τελικά για την οικονομική σύμβαση, το οικονομικό σκέλος της σύμβασης 717. Γιατί δεν είναι τρομοκράτες αυτοί? Γιατί δεν είναι δολοφόνοι? Γιατί αυτοί σκοτώνουν ανθρώπους για το κέρδος. Και αυτό εδώ επιτρέπεται. Κανονικότατα. Κανένας δεν θα σε πει τρομοκράτη, κανένας δεν θα σε πει δολοφόνο, κανένας δεν θα στείλει κάμερες στο σπίτι σου, κανένας δεν θα στείλει κάμερες στο σχολείο που πάνε τα παιδιά σου να τα παρενοχλήσει, κανένας δεν θα μάθει που κατουράς, που κάνεις διακοπές, αν το κάνεις όρθιος, αν είσαι γκέι, αν είσαι straight. Γιατί? Γιατί είσαι επιχειρηματίας. Και το να δολοφονείς ανθρώπους για το κέρδος είναι απολύτως νόμιμο. Αν τύχει και πας στο δικαστήριο καμιά φορά, θα πας για κάτι άλλο. Όχι για δολοφονία. Γι' αυτό λοιπόν εμείς κάθε φορά που τελειώνουμε βίντεο στο Zeralix TV θα σας λέμε να προσέχετε. Μέχρι να έρθει η μέρα να κάνουμε ένα βίντεο, να πούμε να προσέχουν οι άλλοι. Καλό καλοκαίρι.

0: Metopen. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
2: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
1: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
3: 21 και 22 Αυγούστου.
1: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
3: Και όχι μόνο.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Περπατάς στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, υδρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόνητος, μόνος και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα. Αυτό το καλοκαίρι άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά. Σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω». Δεν θα ζητήσουν βοήθεια. Απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας, γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση, μαθαίνει να νοιάζεται, και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
6: Θα είμαι στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, στο Sweet Summer Sun Festival, παρέα με πολύ πολύ καλούς φίλους, τον Μπάμπη τον Τυρόπουλο και τον Τάσο τον Σκούρα και φυσικά με τον Eric Gales.
7: Στις 18 Ιουλίου θα βρίσκομαι στην Τεχνόπολη στο Sweet Summer Sun Festival με headliner τον Eric Gales.
6: Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος και πραγματικά πάρα πολύ ευγνώμων για αυτό που πρόκειται να συμβεί.
7: Δεν υπάρχουν λόγια να εκφράσω το συνέστημα που αισθάνομαι που θα μοιραστώ τη σκηνή με τον Eric Gales. Ίσως είναι ό,τι πιο κοντινό υπάρχει στον Jimi Hendrix σήμερα.
6: Παίρνω παιχνίδια τα οποία μου δίνουν τα παιδιά μου και αυτός είναι ο τρόπος τους να φροντίσουν ότι δεν πρόκειται να τα ξεχάσω τις μέρες που θα λείπω από το σπίτι.
7: Στα live κουβαλάω μαζί όλα αυτά τα χρόνια εμπειρίας, απογοήτευσης, χαράς, θλίψης, μελέτης και οτιδήποτε κουβαλάω γενικώς μέσα μου.
6: Είναι να κάνουμε μια μικρή κουβεντούλα λίγων δευτερολέπτων με τα υπόλοιπα παιδιά του group. Το τι λέμε δεν θα σας το πω.
7: Τελευταίο πράγμα που κάνω πριν εγώ στη σκηνή. Θα ήθελα να πω κάτι ωραίο, αλλά στην πραγματικότητα απλά κουρδίζω.
8: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
9: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
10: Όχι άλλο κάρβουνο.
11: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
12: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
13: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
14: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
15: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
16: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
17: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
10: Όχι άλλο κάρβουνο.
9: Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
0: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε στην εκπομπή στην αιχμή του Δόρατος. Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα έτσι μια, για μένα αυτό που θα σας διαβάσω είναι ένας διάλογος δηλαδή του Προέδρου Τραμπ με κάποιους δημοσιογράφους που δείχνει καθαρά το ποιόν του ανθρώπου και το χαρακτήρα της χώρας, των Ηνωμένων Πολιτειών δηλαδή. Τον ρωτάει ο δημοσιογράφος, «Βομβαρδίζεται το Ιράν εδώ και μήνες. Θα γίνει αυτό η νέα κανονικότητα για τον αμερικανικό λαό?» Απάντηση του Τραμπ. Λοιπόν, ξέρετε, ήμασταν στο Βιετνάμ για 19 χρόνια. Χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κατάρ και το Μπαχρέιν θα πρέπει να μας πληρώνουν για το κόστος του πολέμου κατά του Ιράν. Το πόλεμο τον έκανε αυτό, θυμίζω, έτσι. Θέλω να μου επιστραφούν τα έξοδα, επειδή προστατεύουμε ένα πολύ πλούσιο μέρος του κόσμου. Ξοδεύουμε χρήματα. Αυτό που έχουμε κάνει είναι ότι θα πληρωθούν για αυτή την προστασία. Θα πληρωθούμε για αυτή την προστασία. Παράξενες αυτές οι λέξεις, παραπέμπουν σε άλλου τύπου σχέσεις. Υπάρχουν όπως χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κατάρ και το Μπαχρέιν. Οι προστάτες λοιπόν των Εμμυράτων. Τώρα, πριν από κάποια χρόνια είχαμε κάνει με το σημερινό μας καλεσμένο μία εκπομπή, η οποία υπήρχε επαφορμή ενός άρθρου, μάλιστα το οποίο, άρθρο δικό του δηλαδή, το οποίο είχε τον τίτλο «Οι πόλεμοι που δεν μπορούν να τελειώσουν». Σήμερα έχουμε πολέμους, τον Ουκρανικό δεν τελειώνει και δεν μοιάζει ότι μπορεί να τελειώσει, και έχουμε και τον Ιρανικό πόλεμο που δεν τέλειωσε και μοιάζει να μην μπορεί να τελειώσει. Ποια λοιπόν είναι η βαθύτερη αιτία των πολέμων αυτών που μοιάζουν να μην μπορούν να τελειώσουν? Προφανώς και δεν είναι ο χαρακτήρας του Τραμπ, η υποτέλεια των Ευρωπαίων στους Αμερικανούς ή πολλό μάλλον η επιθετικότητα της Ρωσίας. Βάλτε ακόμα και τα κέρδη των πολεμικών βιομηχανικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Φίλοι και φίλες, πολλοί λένε ότι η ιστορία διδάσκει. Αν όμως δίδασκε, θα είχαμε αποφύγει πολλούς πολέμους, πολλές καταστροφές. Μπορεί λοιπόν οι αποφάσεις να μην διδάσκει εκείνους που παίρνουν τις αποφάσεις για τα μεγάλα γεγονότα του πλανήτη ή ακόμα και για τις μικρές χώρες όπως η δική μας. Όμως σίγουρα είναι ένα ερμηνευτικό εργαλείο. Ένα εργαλείο κατανόησης των όσων συμβαίνουν γύρω μας, αφού η ιστορική απόσταση από τα γεγονότα του παρελθόντος μας δίνει τη δυνατότητα να κατανοούμε καλύτερα τα γεγονότα του παρόντος όταν προσομοιάζουν σε αυτά και να βλέπουμε τις αναλογίες με τα παρόντα γεγονότα. Προσπαθώντας λοιπόν να κατανοήσουμε, αυτό εξάλλου κάνουμε σχεδόν διαρκώς, να κατανοήσουμε το σημερινό μας κόσμο σε ένα ακόμα μεγαλύτερο βάθος από εκείνες τις επιφανειακές προσεγγίσεις για τον πόλεμο, ο χαρακτήρας του Τραμπ, όλα αυτά έτσι. Και στον πόλεμο του Ιράν και στο πόλεμο της Ουκρανίας, θυμίζω ότι ο Τραμπ θα είχε, σε μια μέρα θα είχε τελειώσει τον πόλεμο, έχουν περάσει κοντεύουν 2 χρόνια. Ακόμα οι αλλαγές του πολέμου, οι αλλαγές στις τεχνικές του πολέμου, στην τέχνη του πολέμου, στις στρατιωτικές τεχνολογίες, αλλά και την υποτέλεια των Ευρωπαίων στους Αμερικανούς, οι οποίοι οδηγούν την υποήπειρο στη βέβαιη καταστροφή της, είτε οικονομική είτε και άλλου τύπου, στην αντιπαράθεσή της με τη Ρωσία που είναι ο μεγάλος εχθρός, υποθέτω όχι των λαών της Ευρώπης αλλά των ελίτ, των αρχούσων τάξεων της Ευρώπης και των εκπροσώπων τους. Παρακαλέσαμε λοιπόν για όλα αυτά που είναι, θα βαστίξουν και αρκετή ώρα, έναν από τους κατά τη γνώμη μας πιο σημαντικούς ιστορικούς τουλάχιστον της χώρας μας, να είναι μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε όλα αυτά τα μείζωνα ζητήματα που απαρτίζουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται σήμερα ο κόσμος μας. Κύριε Μαργαρίτη, κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε και ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας, τα αλήθεια.
1: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
0: Κύριε καθηγητά, θα ήθελα να ξεκινήσουμε, αν συμφωνείτε κι εσείς, με το σχόλιο σας για τον πόλεμο στο Ιράν και αν θέλετε να προσθέσετε σε αυτό, ποιος ήταν ο λόγος που νομίζετε ότι συγκεντρώθηκαν περίπου 40 εκατομμύρια, άκουγα σήμερα τον κύριο Βατικιώτη σε μια συνέντευξη, ο οποίος είχε πάει στο Ιράν και μιλούσε για 40 εκατομμύρια Ιρανούς οι οποίοι διαδήλωναν ταυτόχρονα με τις τελετές και τις πομπές, τις επικίδειες για τον χαμένο ηγέτη τους, τον δολοφονημένο για την ακρίβεια, και να μας πείτε και τι σηματοδοτεί κατά τη γνώμη σας αυτό.
1: Κοιτάξτε, όταν μια χώρα δέχεται επίθεση, όταν ένας λαός δέχεται επίθεση, και μάλιστα με σαφρά επιχειρήματα και αιτιολογίες, δηλαδή όταν βομβαρδίζεις ένα λαό και ταυτόχρονα του λες ότι σε βομβαρδίζω για να σε απελευθερώσω, έχει αυτό που είναι το αντίθετο αποτέλεσμα. Συσπυρώνει γύρω από την όποια εξουσία τον πολύ κόσμο. Γιατί όποια εξουσία είναι το κράτος, το κράτος είναι ο μόνος μηχανισμός που έχει τη δυνατότητα να αμυνθεί απέναντι στον εισβολέα, στον εχθρό, τον βομβαρδιστή. Και κατ' επέκταση οι πάντες, όσο και αν διαφωνούν με τα επιμέρους στοιχεία του καθεστώτος, συσπυρώνονται γύρω του, διότι δεν τους αρέσει πάρα πολύ απλά να τους σκοτώνουν, να τους βομβαρδίζουν με καταβούληση. Εντάξει. Είναι ένα αυτονόητο, ας πούμε, ένα αυτονόητο σύνδρομο στην ιστορία, και αναρωτιέται κανείς γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν το έχουν παρατηρήσει, δεν το έχουν διαβάσει, έχουν θαυμάσει βιβλιογραφία και στα Αμερικάνικα πανεπιστήμια γύρω από αυτό το ζήτημα. Αντίθετα, έχουν διαβάσει κάτι άλλο. Έτσι, δηλαδή, εμείς με το Θουκυρίδη έχουμε αυτή την παγίδα του Θουκυρίδη και τη μανία, τώρα το κολλήσαμε και στους Κινέζους, από ό,τι φαίνεται. Αλλά δεν διαβάζουμε τα υπόλοιπα. Είναι αλήθεια, είχε γράψει και μπόλικα ο Μακαρίτης. Λοιπόν, αυτό το οποίο λέει ο Τραμπ δεν είναι κάτι το καινούργιο. Δηλαδή, εγώ σας εξασφαλίζω προστασία απέναντι στους εχθρούς, κατά συνέπεια εσείς θα με πληρώσετε. Αφού κάνω δουλειά, πώς θα το κάνουμε. Λοιπόν, αυτά είναι η περίοδος της μεγάλης αθηναϊκής ακμής του 5ου αιώνα, έτσι, η λεγόμενη αθηναϊκή ηγεμονία. Δηλαδή, μετά τους Περσικούς πολέμους, η Αθήνα έγινε εξαιρετικά πλούσια πόλη.
0: Υπερδύναμη της εποχής.
1: Γιατί οι λεγόμενοι σύμμαχοι πληρώνανε σε αυτήν την προστασία. Και μάλιστα πληρώνανε σε τάλαντα χρυσού και αργύρου ιδιαίτερα, τα οποία το τραπεζικό σύστημα της εποχής, αστειεύομαι τώρα, έτσι δεν υπήρχε τίποτα τέτοιο, αδυνατούσε να διαχειριστεί. Οπότε τι τα κάνανε, τα κολλάγανε στο άγαλμα της Θεάς Αθηνάς.
0: Της Παλάμης, μάλιστα.
1: Ήταν ταυτόχρονα και το Fort Knox, το χρηματοκιβώτιο.
0: Στον Παρθενώνα.
1: Της συμμαχίας εκείνου του καιρού. Λοιπόν, ο Τραμπ σου λέει, πολύ καλό αυτό, μου φαίνεται η επιχείρηση βιώσιμη, μου φαίνεται ότι μια χαρά δουλεύει. Κατ' επέκταση σου λέει, γιατί να μην το κάνω το ίδιο. Αυτά που σκέφτηκε ο Θεμιστοκλής, μπορώ να τα σκεφτώ κι εγώ. Τώρα θα μου πείτε, εντάξει, έχουμε μια αμφιβολία γιατί...
0: Το ξέρει το Θεμιστοκλή, κύριε Μαργαρίτη, μου με συγχωρεί, το ξέρει.
1: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σου λέει προστασία. Τώρα, τι είδους προστασία είναι όταν οι πύραυλοι του Ιράν πέφτουν σε αυτά τα κράτη ακριβώς, απέναντι στους προστάτες, αλλά υπάρχουν και παράπλευρες απώλειες. Λοιπόν, είναι εξηγήσιμο, δηλαδή... Εάν πραγματικά τα κράτη του κόσμου πληρώνουν προστασία στις Ηνωμένες Πολιτείες, ταυτόχρονα πρέπει να ζητήσουν πίσω τα ποσά που θα πάνε στην αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε αυτή η προστασία. Δηλαδή βλέπετε ότι υπάρχουν κάτι προβλήματα στο όλο σχήμα των Ηνωμένων Πολιτείων. Αυτό είναι το ζήτημα. Ο πόλεμος δεν μπορεί να τελειώσει πάρα πολύ απλά, γιατί όπως και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, για δύο λόγους. Το πρώτο είναι το στρατηγικό, ότι η τυχόν έκβαση αυτού του πολέμου δεν λύνει το ουσιαστικό ζήτημα, την ουσιαστική αντίθεση. Η ουσιαστική αντίθεση αφορά τον λεγόμενο δυτικό κόσμο, δεν μου αρέσει η έκφραση, τον δυτικό καπιταλισμό, αν θέλετε, και τον ανερχόμενο ανταγωνιστή, την Κίνα. Και όχι μόνο την Κίνα, όλες εκείνες τις δυνάμεις, τις οποίες οι αισιόδοξοι δικοί μας πολιτικοί αναλυτές λένε ότι είναι ο καινούριος πόλος, πολυπολικός κόσμος και κάτι τέτοια. Στην ουσία δεν βλέπει κανείς κάτι το εξαιρετικά πολυπολικό, βλέπει μια κλασική αναμέτρηση δυνάμεων, όπου η πόλη ισχύως είναι εκοφαντικά δύο. Ο ένας ηγεμονεύει του δυτικού κόσμου και ο άλλος ηγεμονεύει των ενερχόμενων δυνάμεων κλπ. Και όταν λέω ηγεμονεύει, ηγεμονεύει. Δηλαδή το Ιράν, επειδή πουλάει σε αυτόν τον ανερχόμενο κόσμο, έχει έσοδα και, αν θέλετε, δυνατότητες. Πόδες ύλες πουλάει, έτσι, και μπορεί να φτιάξει τα υπόλοιπα. Αυτό είναι ο στρατηγός. Δηλαδή, όποιος και να κερδίσει στους πολέμους της Ουκρανίας ή του Ιράν ή οποιοδήποτε άλλο πόλεμο, δεν είναι το κεντρικό ζήτημα. Το οποίο υπάρχει, αυτή η αντίθεση βασική, και αν δεν λυθεί, που δεν μπορεί να λυθεί σε αυτούς τους επιμέρους πολέμους, εφεύρει άλλα πεδία μαχών και άλλες συγκρούσεις και άλλους πολέμους. Τόσο απλά δεν λύνεται, δηλαδή, δεν είναι κάτι το αποφασιστικό που να λύθει. Όπως έγινε στις προηγούμενες καταστάσεις, όταν το διακύβευμα ήταν ανάμεσα σε ευρωπαϊκές δυνάμεις. Ποια ευρωπαϊκή δύναμη, η Ευρώπη εκείνο τον καιρό λόγω απικιών και λοιπά κυριαρχούσε στον κόσμο ολόκληρο, ποια ευρωπαϊκή δύναμη θα ηγείται αυτών των απικιακών αυτοκρατοριών, έτσι. Στην ουσία της υπολής του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής στον υπόλοιπο κόσμο, σε όλον τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό το ζήτημα προκάλεσε δύο παγκόσμιους πολέμους για την ηγεμονία, θέλετε. Ήτανε παγκόσμιοι, λέμε, αλλά η καρδιά τους, το πρόβλημά τους ήταν η Ευρώπη. Τώρα η διαμάχη είναι οικουμενική. Είναι οικουμενική, είναι πολύ ευρύτερων διαστάσεων πλέον. Γι' αυτό και μπορούμε να ατενίζουμε το μέλλον με κάποια σχετική ανησυχία, διότι οι διαστάσεις των συγκρούσεων έχουν ξεπεράσει αυτά που γνωρίζαμε στο παρελθόν. Λοιπόν, αυτός είναι ο πρώτος λόγος, ο στρατηγικός λόγος που οι πόλεμοι δεν τελειώνουν. Υπάρχει και ένας τακτικός, τον οποίο τον παρατηρούμε κυρίως στον πόλεμο της Ουκρανίας, αλλά τον παρατηρούμε και στην Δυτική Ασία. Αυτό που κατά τους παλιούς λέγεται Μέση Ανατολή. Η μεγάλη τεχνική δυσκολία, είναι ότι κανένα καθεστώς, καμία χώρα, για πολλούς και διάφορους λόγους, δημογραφικούς, παραγωγικούς, οτιδήποτε άλλο, δεν είναι πρόθυμη να καταναλώσει το είδος εκείνο του καταναλωτικού αγαθού που κερδίζει πολέμους. Δηλαδή ανθρώπους. Τρενάρουν οι πόλεμοι, διότι οι πολεμιστές που μετέχουν σε αυτούς είναι πάρα πολύ λίγοι για να εκβιάσουν αποτέλεσμα. Δεν μπορείς να κατακτήσεις την Ουκρανία με 500 ως 700.000 στρατό, το maximum, έτσι. Δεν μπορείς να κατακτήσεις τη Ρωσία ή τέλος πάντων να αντιμετωπίσεις τη Ρωσία με 400 ως 700.000 στρατό από την άλλη μεριά. Απλώς τι μπορεί να κάνεις, απλώνεις ένα μέτωπο 1.200 χιλιόμετρα και κάνεις προσκοπικές αψιμαχίες. Κοστίζουν σε αίμα, κοστίζουν σε καταστροφή, γιατί οι αντίπαλοι πηγαίνουν 3-3 στον πόλεμο, και οι μεν και οι δε, αλλά όταν είναι για οβίδες, ντρόουν και κάτι άλλο, τα μολάνε με τις χιλιάδες. Λοιπόν, καταστρέφουν το σύμπαν, αλλά από εκεί και πέρα καταναλώνουν τεράστια ποσά και τεράστιες ποσότητες, αλλά από εκεί και πέρα δεν καταναλώνουν ανθρώπους. Και αυτό που κερδίζει τους πολέμους είναι η κατανάλωση ανθρώπων. Αυτό συνοδεύεται και από τη φιλολογία, έτσι, τη σχετική φιλολογία, η οποία αιτιολογεί, νομιμοποιεί και εξηγεί τρομάρα της αυτό που συμβαίνει. Είναι όλη αυτή η περί ρομποτικής, που οι πόλεμοι δεν θα χρειάζονται πολεμιστές, που το ένα, που το άλλο κλπ. Κλπ, το οποίο δεν είναι παρά αντανάκλαση αυτού που συμβαίνει στην πραγματικότητα και παρά τις θεαματικές καταστροφές που προκαλούν αυτά τα τηλεκατευθυνόμενα, αυτά με την τεχνική νοημοσύνη, αυτά τα όπλα, τα καινούργια, τελικά δεν κερδίζουν πόλεμο. Δεν κερδίζουν πόλεμο γιατί ο δις στρατιώτης καταλαμβάνει την πρωτεύουσα του εχθρού να υψώσει τη σημαία της πατρίδας. Το ίδιο ισχύει και στη Δυτική Ασία. Το Ισραήλ καταστρέφει, γενοκτονίες κάνει, κάθε έγκλημα πολέμου το διαπράττει, αλλά δεν μπορεί τελεσίδικα να κερδίσει πολέμου. Διότι δεν θέλει, δεν δέχεται να καταναλώσει λόγου χάρη να έχει απώλειες του επίπεδου των 10.000. Έτσι, όλο ο Ιταλικός πόλεμος είχε 14.000 νεκρούς. Mm. Έτσι. Το Ισραήλ με αναλογίες πληθυσμών περίπου ίδιες. Το Ισραήλ δεν θέλει να, δεν μπορεί να έχει 14.000 νεκρούς. Κατ' επέκταση δεν μπορεί να δώσει αποφασιστική λύση για αυτούς τους πολέμους. Καταστρέφει με την ελπίδα ότι η καταστροφή, δηλαδή θα τελειώσουν κάποτε οι Παλαιστίνοι. Δεν θα τελειώσουν. Το κακό είναι ότι οι Παλαιστίνοι εξακολουθούν να έχουν θετικό δημογραφικό πρόσωπο, ενώ το Ισραήλ σε αυτό το ζήτημα δεν το βλέπω και εξαιρετικά, τι να σας πω, δυναμικό.
0: 1.000.000 έχουν ήδη φύγει από εκεί, κύριε Μαργαρίτη μου.
1: Η ιστορία. Ναι, αυτοί είναι οι δύο λόγοι για τους οποίους η πόλεμη αυτή, δηλαδή θα μπορούσα να συμπληρώσω το, εκείνο το παλιό μου άρθρο πριν, όταν ξεκινούσε ο πόλεμος της Ουκρανίας, θα μπορούσα να το συμπληρώσω τώρα με αυτό το οποίο παρατηρήσαμε έκτοτε, ότι κανείς δεν είναι πρόθυμος να θυσιάσει, όχι τίποτα έτσι, καταιγιστικό. Να θυμίσω ότι 14.000 νεκροί για την Ελλάδα του 40-41 ήταν κάτι που δεν εμπόδισε την ίδια αυτή η Ελλάδα να πολεμήσει λυσαλέα με την ένοπλη αντίσταση με τον Ελλάς τον κατακτητή και που δεν την εμπόδισε να έχει έναν αιματηρό εμφύλιο πόλεμο στη συνέχεια. Mm-hmm. Δηλαδή δεν ήταν, το βάρος των απολειών δεν ήταν κάτι το οποίο μετέτρεψε την ελληνική κοινωνία σε απόλεμη κοινωνία, σε μη μαχητική κοινωνία. Είναι κάτι το προφανές, ας πούμε. Κάτι το, αυτό είναι. Αυτό θα συμπλήρωνα.
0: Θα ήθελα, μου γεννήθηκαν δύο απορίες όπως μιλούσατε, κύριε Μαργαρίτη. Η πρώτη, μιλάτε για τις κοινωνίες που μπορούν ή δεν μπορούν να καταναλώνουν ανθρώπους. Και συγγνώμη για τη λέξη καταναλώνουν, αλλά ξέρετε, η γλώσσα, οι λέξεις ακολουθούν, ξέρετε πολύ καλά, ακολουθούν και το πλαίσιο της, μιλάμε τώρα για κατανάλωση κτλ. Νομίζετε ότι η Κίνα...
1: Η δική μου θεωρία είναι ότι η πόλεμη είναι εξόχως καταναλωτικά γεγονότα.
0: Απολύτως, βεβαίως. Αλλά μερικές κοινωνίες, όπως είπατε προηγουμένως, διστάζουν για πολλούς λόγους να ξοδέψουν σε εισαγωγικά η λέξη. Η Κίνα διατίθεται, αν χρειαστεί, και αν πιστεύετε ότι είναι δυνατός ποτέ ένας πόλεμος μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών, θα ήταν διατεθειμένη να καταναλώσει σε εισαγωγικά πάντα η λέξη πολεμιστές?
1: Για την Κίνα δεν μπορούμε να μιλήσουμε, γιατί μέχρι τώρα θέλει να έχει μια παρουσία στρατιωτική εντυπωσιακή σε μερικές, έτσι. Κυρίως αυτό που καλλιεργεί είναι οι τεχνολογικές εξελίξεις, οι δυνάμεις στη θάλασσα και στον αέρα. Δηλαδή σε δύο πεδία όπου η τεχνολογία έχει τον πρώτο λόγο. Αυτό είναι για παρουσία. Η Κίνα έχει ένα εξαιρετικό πρόβλημα, ειδικά απέναντι στον δυτικό κόσμο τον λεγόμενο, τη γεωγραφία. Έχει ένα πρόβλημα η γεωγραφία. Οι μπότες επί του εδάφους, έτσι, ούτε στην Ινδία μπορούν να πάνε γιατί ανάμεσα υπάρχουν τα Ιμαλάια, ούτε στην Ινδοκίνα, διότι εκεί επίσης υπάρχουν γεωγραφικοί φραγμοί.
0: Περιορισμένοι.
1: Και δεν υπάρχει κανεί λόγο να τσακωθεί για τη Σιβηρία αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, ή να τσακωθεί με το Καζακστάν, ή να τσακωθεί την Κεντρική Ασία και ούτω καθεξής. Εκείνο που θα επισημούσε η Κίνα να έχει μια ασφάλεια ως προς την πρόσβαση στους ωκεανούς. Και αν θέλετε και μια δύναμη η οποία θα προστατεύσει τη φιλοδοξία της για άνοιγμα στις θάλασσες του εμπορίου. Προκρίνει πάντα τη διπλωματία και αν θέλετε την απειλή, τον επαπειλούμενο φόβο. Και φροντίζει να μην εμπλακεί ούτε για αστείου σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Αλλά το πρόβλημα εδώ δεν είναι ότι δεν έχει κόσμο να καταναλώσει. Το πρόβλημα είναι το γεωγραφικό. Δηλαδή,

0: αυτές οι ατόμες βομβαρδίζονται εύκολα, έτσι λένε. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτιάξει καταφύγιο ή οτιδήποτε υπόγειο εκεί πέρα. Ναι. Αλλά αυτό είναι το είδος. Δηλαδή είναι η γεωγραφία εκεί που καθορίζει τα προβλήματα. Είναι η γεωγραφία και εντάξει, δεν νομίζω ότι η Κίνα θα βρεθεί ποτέ στην ανάγκη να κατακτήσει την Ινδονησία λόγω χάρη. Όχι μόνο γιατί η Ινδονησία είναι πολυπληθέστατη, όχι μόνο για το γεγονός ότι είναι πολιτισμικά τελείως διαφορετική από την Κίνα. Υπάρχουν όμως και σχέσεις ανεξάρτησης πια οικονομικές που καθιστούν περιττό ένα τέτοιο πόλεμο. Περιττό ένα τέτοιο πόλεμο. Λοιπόν, είναι τελείως διαφορετικό. Αντίθετα, ο δυτικός κόσμος, για να κρατήσει αυτά τα οποία απειλούνται, είναι καταδικασμένος να κάνει πολέμο. Όχι άμεσα, αν θέλετε. Δηλαδή, δοκιμάζει τους ενδιάμεσους κρίκους του συστήματος. Δηλαδή, το Ιράν είναι ανερχόμενη δύναμη, λόγω γεωγραφικής θέσης και γεωγραφικής κατάστασης, ουδείς θα εμπλακεί άμεσα τον πόλεμο με το Ιράν. Είναι ζωτική η παρουσία του σε περιοχές από τις οποίες αντλεί ο καπιταλισμός την ενέργεια, την απαραίτητη για την ανάπτυξή του. Μπορεί να γίνει ένας πόλεμος εναντίον του μια χαρά. Τώρα αν θα κερδίσει, αν θα χάσει, τώρα ακούμε βομβαρδισμούς. Σκεφτείτε ότι με κλασικές βόμβες, για να καταδαφίσεις μια χώρα των 90 εκατομμυρίων και τσιμεντένιες πόλεις, πολλές από τις οποίες έχουν μερικά εκατομμύρια πληθυσμό η κάθε μία, εκεί θέλεις να καταναλώσεις πυρομαχικά, θα λέγαμε, πολλαπλάσιο δεύτερο παγκοσμίου πολέμου, τα οποία για να τα παράξεις, για να τα βιομηχανικά να τα δημιουργήσεις, θα σου πάρει μερικές δεκαετίες. Λοιπόν, ο βομβαρδισμός του Ιράν είναι πολύ πιο πολύπλοκη υπόθεση από ότι ο βομβαρδισμός της Γερμανίας στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Βιομηχανικό κράτος, σιδηροδρομικό δίκτυο, εργοστάσια χημικά, συνθετική βενζίνη, πράγματα, συνθετικό καουτσού και το ένα και το άλλο. Παραδόξως, ενώ οι επιτελείς των συμμάχων είχαν ιεραρχήσει το πόσο λίγα χρειάζονται για να έχει μεγάλο πρόβλημα η γερμανική στρατιωτική μηχανή, κάθε φορά που εφάρμοσαν μια σχετική στρατηγική, την εγκατέλειψαν αμέσως. Ο λόγος ήταν πάρα πολύ απλός, ότι τους ευνοούσε, τους Βρετανούς και τους Αμερικανούς που επιδίδονταν σε στρατηγικούς λογαριασμούς, τους ευνοούσε μια Γερμανία που μπορεί να λειτουργεί, που μπορεί να παράγει, διότι αυτή η Γερμανία αδυνάτιζε τη Σοβιετική Ένωση.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, ενώ για παράδειγμα από το 1943 γνώρισαν τη σημασία των Ρουλεμάν για τη βιομηχανική παραγωγή και την παραγωγή όπλων. Έτσι, τα Ρουλεμάν είναι σε κάθε όχημα απαραίτητα, σε κάθε μηχάνημα απαραίτητα, σε κάθε τι το οποίο έχει τριβές, δηλαδή το σύνολο περίπου των μηχανημάτων είναι απαραίτητα. Λοιπόν, κάνανε μερικούς επιτυχείς βομβαρδισμούς. Βοήθησαν τους Σουηδούς να βγάλουν λεφτά πουλώντας τα δικά τους Ρουλεμάν στην Γερμανία. Είναι περίφημη άνοδος της SKF, τη Σουηδική εταιρεία Ρουλεμάν. Λοιπόν, και μετά ευθυγείως σταμάτησαν να βομβαρδίζουν τα Ρουλεμάν. Τα εργοστάσια Ρουλεμάν. Όπως το ίδιο έγινε και με τα δηληστήρια και με τα χημικά εργοστάσια συνθετικής βενζίνης και συνθετικού καουτσούκ. Οι λόγοι εκεί ήταν ευρύτερη στρατηγική αντίληψη, ότι καλό είναι ο γερμανικός στρατός να ματώσει όσο το δυνατόν περισσότερο τον κόκκινο στρατό, για να μην έχουμε εμείς προβλήματα. Είναι άλλο. Αλλά βομβαρδισμός, βλέπετε ότι οι σημερινοί βομβαρδισμοί, ας πούμε, των Ουκρανών στα δηληστήρια της Ρωσίας ακολουθούν την ίδια τακτική, αλλά με ακόμα έχουν μια συνέπεια, ή τουλάχιστον μέχρι τώρα φαίνεται να έχουν μια συνέπεια. Τραβάει περίπου 1,5 μήνα η σταθερή καθημερινή επίθεση πάνω σε δηληστήρια. Αρχίζει και έχει κάποια αποτελέσματα αυτό. Λοιπόν, αυτό δεν έγινε στη Γερμανία για ειδικούς λόγους, παρόλο που ήταν πολύ πολύ πιο εύκολο από ότι το τωρινό. Εντάξει. Αυτό είναι το...

0: Πριν συνεχίσουμε για τον πόλεμο στην Ουκρανία, δύο εμβόλυμες ερωτήσεις που τουλάχιστον τις όπως μιλούσατε και θα μπούμε. Ήθελα να σας ρωτήσω, η Τουρκία έχει να καταναλώσει, να ξοδέψει, και αυτό, γι' αυτό είναι περιζήτητη. Το κρατώ αυτό, αν θέλετε το λέμε τώρα, το πούμε και μετά όταν θα μιλήσουμε για τα ελληνοτουρκικά. Αλλά νομίζω ότι είναι από τις πιο διαθέσιμες χώρες, έχοντας καλλιεργήσει και έναν τρομερό εθνικισμό στο εσωτερικό της. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, και το δεύτερο, ή μάλλον αν θέλετε να μας πείτε, και θα το συζητήσουμε αργότερα εκτενέστερα.
1: Είναι στην επικαιρότητα η Τουρκία. Είναι η μεγάλη ανακάλυψη
0: των Ευρωπαίων.
1: Μεγάλη ανακάλυψη του ΝΑΤΟ, ας πούμε, έτσι. Γιατί εδώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τα δικά τους προβλήματα, η Ευρώπη μένει, Γερμανία, Γαλλία διακινούν τερατώδικους δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων. Έχουν μια ρητορία ότι μεγαλύτερη στρατή κλπ. Αλλά το να τα πραγματοποιήσεις αυτά και χρόνο θέλει, είναι καταπληκτικό ότι είμαστε στο 2026 και όλα αυτά τα φοβερά και τρομερά που ακούγονται έχουν ορίζοντα χρονικό το 2035.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή σε 9 χρόνια. Σε 9 χρόνια θα έχει αλλάξει ο κόσμος. Πιθανότατα τεχνολογία και πιθανότατα τα όπλα που θα σχεδιαστούν σήμερα για να πολεμήσουν τότε, τότε θα είναι πεπαλαιωμένα και άχρηστα. Λοιπόν, βλέπετε ότι υπάρχουν δυσκολίες εκεί. Δυσκολίες πολύ σημαντικές. Δηλαδή, ξαφνικά η Γερμανία προαναγγέλει και ξεκινάει την κατασκευή ενός στόλου μεγαλοπρεπή φρεγάτης, της λέει αντιτροπιλικά. Μπορεί να τα πει κανείς και καταδρομικά αυτά τα των 10.600, των 11.000 τόνων. Καλή ώρα ακολουθούν κατά πόδα στα κινέζικα τα TAF-55. Λοιπόν, προαναγγέλει αυτά ένα μεγάλο πρεπιστόλ ανοιχτή στη θάλασσα, διότι αυτά είναι πάρα πολύ μεγάλα πλοία για να λειτουργήσουν στη Βαλτική, και μετά αμέσως ακυρώνει το πρόγραμμα. Ανακοινώνει, ξέρω εγώ, με τη Γαλλία μάλιστα, έτσι, ότι θα βάλουν τα δυνατά τους για να δημιουργήσουν το μαχητικό της έκτης γενιάς, και μετά το εγκαταλείπει το πρόγραμμα. Μόλις το ανακοινώνει και μεγαλοπρεπώς το θέτει, ότι θα προλάβει η Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα, θα τους ξεπεράσει κλπ. Κλπ. Πάει το πρόγραμμα. Το ίδιο και με το άρμα μάχης, το ίδιο και με τους πυράβλους, το ίδιο και με το ένα, το ίδιο και με τα άλλα. Και ξαφνικά ακούγονται και κάτι παράξενα, δηλαδή κάτι Γερμανοί υπουργοί και παράγοντες λένε ότι πιο φθηνά μας έρχεται να παίρνουμε έτοιμα αμερικάνικα όπλα και να αφήσουμε τους κουταμάρες της research and development, δηλαδή τα σχεδιάσουμε και τα φτιάξουμε μόνοι μας. Λοιπόν, και έθνης εκεί που έχουν τόσες αμηχανίες και τόσα προβλήματα, ξαφνικά είναι η Τουρκία. Η Τουρκία έχει ισχυρές βιομηχανικές βάσεις, εξαιτίας του ότι τα έχει καλά μόνο τον κόσμο, έχει ενέργεια και ρωσική ενέργεια, άφθονη, έχει εργατικό δυναμικό, δεν είχε κανένα πρόβλημα να ενσωματώσει τους Σύρους πρόσφυγες, τους παλιούς, και να δούμε αυτή την οικονομική άνθηση, τη βιομηχανική άνθηση της νότιο-ανατολικής Τουρκίας, όπου αυτό το δυναμικό του ενός, του 1,5 εκατομμυρίου Σύρων, έχει μεγάλη, φθηνό εργατικό δυναμικό, έτσι, έχει μεγάλη συμβολή σε αυτή την ανάπτυξη. Βλέπουμε, έχει τεχνολογικά, έχει επενδύσει πάρα πολύ στην τεχνολογική εξέλιξη. Εντάξει, δεν μπορεί να φτιάξει κινητήρες αεροπλάνων για αεροπλάνα stealth, παρακαλώ, για αεροπλάνα που να μην ανοιχνεύονται. Το πρόβλημα είναι το εξής, ότι για να πετύχει την κινητήρες που να μπορούν να σπρώξουν αυτά τα αεροπλάνα με ταχύτητες μάχης, πρέπει να φτιάξει κινητήρες που να μην χρειάζονται μετάκαυση, γιατί η μετάκαυση αφήνει θερμικά ίχνη. Αυτό είναι το πρόβλημα το όλο. Κατά τα άλλα, τους υπόλοιπους κινητήρες τους φτιάχνει. Λοιπόν, αυτό είναι το πρόβλημά της. Λοιπόν, αυτό είναι ένα προβληματάκι και λέει θα τα πάρω από την Αμερική, ας πούμε, εντάξει, θα το κανονίσουμε αυτό. Αργά ή γρήγορα θα τους φτιάξει και αυτό. Αλλά η Ευρώπη τα παρακολουθεί αυτά, τα βλέπει αυτά. Βλέπει ότι έχει αρχίσει και αγοράζει πλοία από την Τουρκία, πολεμικά πλοία από την Τουρκία, τα οποία δουλεύουν μια χαρά και καλύτερα από τα ευρωπαϊκά αντίστοιχα, και σου λέει, εδώ έχουμε μία δύναμη, βιομηχανία έχει, τεχνολογία έχει, φτηνό εργατικό δυναμικό έχει, μεγάλο στρατό έχει. Αντί εμείς να παλεύουμε να φτιάξουμε, πώς το λέει η Γερμανία, να γίνει πρώτη στρατιωτική δύναμη της Ευρώπης, γιατί να μην χρησιμοποιήσουμε την Τουρκία? Η Τουρκία έχει και ένα άλλο πλεονέκτημα, ότι έχει σκοτώσει, έχει καταναλώσει, αν θέλετε η έκφραση που χρησιμοποιώ, ανθρώπους της, στρατιώτες της, κάτι στη Συρία, κάτι εδώ, κάτι εκεί, χωρίς ιδιαίτερες κοινωνικές ταραχές. Τους βαφτίσανε μάρτυρες, κάνανε και τελετές, κάνανε τα κάτι μεγαλοπρεπή, γέμισαν τον τόπο τις σημαίες εκεί, τις κόκκινες με το Μεσοφέγγαρο, εντυπωσιακά όλα αυτά, και ο κόσμος ακολούθησε. Ο κόσμος ακολούθησε. Δεν υπήρξε αντιπολεμικό κίνημα, κάτι πούμε, όταν τα τουρκικά στρατεύματα άρχισαν να εμπλέκονται δεξιά και αριστερά. Είναι και η ελπίδα ότι άντε και οι Κούρδοι, ας πούμε, και θα σταθεροποιήσουν τη θέση της Τουρκίας γενικά και αριστερά, να ορίστε η απόδειξη ότι η Τουρκία μπορεί να κάνει πράγματα. Έτσι. Και φυσικά στην Άγκυρα, απλούστατα αυτή η σχέση φλερτ επισημοποιήθηκε, δεν θέλω να πω σε γάμο, αλλά σίγουρα η Τουρκία από εδώ και πέρα αποτελεί σταθερό παράγοντα αυτού που ονομάζουμε δυτικό κόσμο. Και μάλιστα, αν θέλετε, ελπιδοφόρο παράγοντα, πάνω στον οποίο θα γίνουν επενδύσεις. Πάνω στον οποίο θα γίνουν επενδύσεις. Αυτά τα καταραμένα αντιτροπιλικά τα πολύ, πολύ ακριβά όταν τα φτιάξει στη Γερμανία, γιατί να μην φτιαχτούν με το πρόγραμμα του εθνικού πλοίου στην Τουρκία. Μια χαρά.
0: Ναι.
1: Η Τουρκία καλλιεργεί αυτά τα πράγματα. Τα καλλιεργεί. Δηλαδή γίνεται πολύς λόγος στην Τουρκία για το αεροπλανοφόρο, το καινούργιο, ας πούμε, το οποίο κυμαίνεται από 40.000 τόνους μέχρι 65.000 τόνους, παίζει εκεί. Αλλά αυτό είναι πρόσκληση. Να ορίστε, η Βρετανία προσπάθησε να φτιάξει αεροπλανοφόρο αυτού του μεγέθους και της βγήκανε σκάρτα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, ανάθεμα, είναι περισσότερο στην αυπηγία παρά οπουδήποτε αλλού.
0: Και ο Τραμπ το επισήμανε.
1: Ναι. Η Τουρκία λέει, κοιτάξτε, δεν το λέει να φτιάξει αεροπλανοφόρο άμεσα δικό της. Αλλά εάν έχετε κανένα πρόβλημα κατασκευαστικό, εγώ είμαι εδώ να σας το φτιάξω. Πολύ καλή ιδέα.
0: Πολύ καλή ιδέα.
1: Τώρα, αν θέλετε να συζητήσουμε το τι σημαίνουν αυτά για την Ελλάδα και τι θα μπορούσε να κάνει η Ελλάδα.
0: Θα συζητήσουμε. Πριν πάμε εκεί όμως, θα ήθελα δύο ζητήματα τα οποία... βέβαια δεν είναι ωραίο αυτό μπρος πίσω που δυστυχώς εγώ κάνω, αλλά ξέρετε, δεν θέλω να σας διακόπτω και να ό,τι μένει ας το βλέπουμε. Αν κατάλαβα καλά, είπατε ότι η Κίνα δεν κινείται, δεν κάνει πολέμους, όχι επειδή έχει κάποιο φιλιρινικό καπιταλισμό ή κάποιο φιλιρινικό καθεστώς, αλλά είναι κάτι που τους το επιβάλλει η υλική όρη ύπαρξής της, δηλαδή η γεωγραφία. Κατάλαβα καλά, κύριε Μαργαρίτη?
1: Ναι, πάρα πολύ απλά. Ξέρετε, οι πόλεμοι δεν είναι εφεύρεση του καπιταλισμού. Μια χαρά και στην Θεοδαρχία είχαμε πολέμους και στα δουλοκτητικά συστήματα είχαμε πολέμους και γενικώς μάλλον και στην προϊστορία είχαμε πολέμους. Τώρα μάλιστα οι πόλεμοι αυτοί και οι συνέπειές τους έχουν γίνει διάσημοι, διότι ο κύριος Νόλαν αποφάσισε να εξυμνήσει στην οθόνη
0: την ωραία μαύρη ενός
1: παλαιού πολέμου της χάλκινης εποχής. Άσχετα αν ο κύριος Νόλαν ξέρει ελάχιστη ιστορία και έχει μπλέξει το σίδερο με το χαλκό και με το αποτέλεσμα κωμικοτραγικό στις απεικονίσεις, ας πούμε.
0: Οι σύμβολοι παραγωγής δεν είναι ικανοί, φαίνεται, κύριε Μαργαρίτη.
1: Κοιτάξτε, όση ιστορία ξέρει ο Νόλαν, ήξερε και ο Όμηρος. Έτσι. Αυτά ήταν πριν καταγραφούν τα έπη, είχαν μια προφορική μετάδοση 500 ετών, ας πούμε, 400 ετών. Οπότε και ο Όμηρος ο Έρμος είναι αυτό το που αναφέρω σε ένα βιβλίο μου, είναι από το Φίλο που έχω πάρει, η παρεξήγηση. Δηλαδή, ο Όμηρος δεν ξέρει τι να το κάνει το άρμα, το πολεμικό άρμα στα παιδεία των μαχών. Και το σκέφτεται και σου λέει ταξί θα είναι. Πού το ξέρει το άρμα, το έχουν βρει στους τάχους. Βλέπει, αυτοί έχουν άρματα. Σου λέει μεγαλοπρεπές, εδώ πάνε με άρματα στον πόλεμο. Τι κάνουν τα άρματα? Τίποτα. Ο Όμηρος θα σταματάει τα άρματα στο πεδίο της μάχης, κατεβαίνουν οι...
0: Και πολεμούν μαζί.
1: Κατεβαίνει ο Αχιλλέας και αρχίζει να αρπάζεται με μονομαχία με τον Νέκτορα. Δηλαδή είναι... Ναι. Δεν ξέρει τι το κάνουν το άρμα. στην πραγματικότητα ο αρματιλάτης δεν κατεβαίνει ποτέ από το άρμα, είτε με τόξο είτε με ακόντια, πως το καραμιδιάνει τον παλιό καιρό στα καραβάνια. Πηγαίναν γύρω-γύρω από τον αντίπαλο στρατό και το βοβάνιζαν Δεν κατεβαίνει από το άρμα, το όμιλο δεν το ξέρει αυτό. Λοιπόν, ο Νόλαν, τι να το κατηγορήσει τώρα, δεν ξέρει ιστορία, όσοι ξέρει ο όμιλο, ξέρει και ο Νόλαν. Εντάξει. Λοιπόν, πολύ απλό. Λοιπόν, τι έλεγα τώρα για την...
0: Λέγαμε για την Κίνα και τι της επιβάλλει η γεωγραφία. Ναι, οι πόλεμοι γίνονταν πάντα.
1: Η Κίνα, ωραία. Καταρχήν, να ανοίξει πόλεμο πέρα από τις θάλασσες. Μπροστά της η θάλασσα, πρώτον, είναι ο Ειρηνικός ωκεανός.
0: Κάπως μεγάλος.
1: Από τα 40.000 χιλιόμετρα που είναι η περίμετρο στη γη στον Ισημερινό, ο Ειρηνικός πιάνει τα 20.000. Δηλαδή το 50% της γηνής σφαίρας. Τόσο να είναι, ακόμη και ένα καράβι που βαδίζει τώρα τα σύγχρονα με 20 κόμβους, θέλει πολλές ημέρες να διασχίσει τον Ειρηνικό και ωκεανούς πετρελαίου για να εφοδιαστεί στον δρόμο.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, πόσο μάλλον τον παλιό καιρό που καίγανε κάρβουνο. Θέλανε συνεχώς αποθήκες κάρβουνο λίγο πολύ παντού. Λοιπόν, και έπειτα για να βγει στον Ελληνικό ωκεανό έχει μια σειρά από νησίδες. Εξού και ο καυγάς για την Ταϊβάν. Έτσι, γιατί είναι νησιωτικά συμπλέγματα τα οποία στην ουσία κλείνουν την έξοδο της Κίνας από το μεγάλο αυτό ωκεανό. Η έξοδος της Κίνας στο μεγάλο αυτό ωκεανό δεν της λύνει τα προβλήματα. Λοιπόν, απλούστατα δημιουργεί ένα ισχυρότατο ναυτικό, το οποίο όμως τακτικά έχει περιορισμένους στόχους.
0: Άρνηση περιοχής.
1: Ναι, το μέγιστο που μπορεί να φιλοδοξεί η Κίνα πιάχνοντας ένα ισχυρό ναυτικό είναι το να σπάσει την αλυσίδα των νησιών, ώστε πραγματικά το ναυτικό της να αποτελεί απειλή. Όχι να το κατακτήσει, να αποτελεί απειλή, να μπορεί να απειλήσει. Έτσι. Τους κυριάρχους του Ελληνικού ωκεανού που είναι ακόμα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι οποίες έχουν πιάσει και τα στρατηγικά μέρη. Λίγο η Γκουάμ, λίγο η Χαβάη, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Αυτά δεσπόζουν στον βόρειο και στον κεντρικό Ελληνικό ωκεανό.
0: Συγχωρήστε μου που επιμένω, δηλαδή η φυσιογνωμία της επεκτατικότητας, εισαγωγικά η λέξη, θέμα άλλης συζήτησης, του κινέζικου καπιταλισμού ως οικονομικού. Δηλαδή βλέπουμε ότι οι Κινέζοι σε όλες τις ηπείρους και στη Νότια Αμερική και στην Αφρική έχουν μια οικονομική παρουσία χωρίς να επεμβαίνουν στα καθεστώτα και βεβαίως χωρίς να χρησιμοποιούν στρατιωτικές απειλές κτλ. Νομίζετε ότι επηρεάζει αυτό που μόλις προηγουμένως λέγατε, επηρεάζει αυτή την τακτική?
1: Ναι, φυσικά. Εκείνο δεν έχει. Όχι. Δηλαδή, εάν εμπλακεί σε πόλεμο μακριά από τα σύνορά της, λόγω της δυσκολίας πρόσβασης που έχει σε αυτά τα μέρη, από τη θάλασσα πας γενικό, κινδυνεύει να δείξει αδυναμία. Ξέρετε, η λογική, η κινέζικη, η ασιατική γενικώς λογική της εξουσίας είναι αυτό που ο Κουροσάβα, ο μεγάλος σκηνοθέτης, το είχε εκφράσει με έναν σεξπυρικό τρόπο. Δηλαδή, ο ηγεμόνας, ο ισχυρός, είναι σαν το βουνό. Πρέπει να υπάρχει εκεί, αλλά να μην κουνιέται. Εάν κουνηθεί το βουνό, είναι το τέλος της εξουσίας. Είναι αυτό το περίφημος διάλογος που υπάρχει στο κινηματογραφικό έργο Καγκεμούσα. Όταν οι άρχοντες λένε στον... Εντάξει, τώρα πόλεμος, του λένε το βουνό κουνήθηκε. Άστα να πάνε. Όντως, στη μάχη, δεν θυμάμαι, μου διαφέρει τώρα το όνομα, σε αυτήν την περίφημη μάχη που απεικονίζει με καταπληκτικό τρόπο.
0: Που εξαφανίστηκαν οι τακέντα, έτσι είναι.
1: Ναι. Δηλαδή τα μουσκέτα τα από την Πορτογαλία, ας πούμε, και που τα είχαν εισαγάγει οι χριστιανοί ηγεμόνες, αυτά διέλυσαν το θεοπαρχικό υπηκό εις τα εξώσιν εφέφη. Κάτι το οποίο επαναλήφθηκε και στην Ευρώπη και λίγο πολύ παντού, γι' αυτό η ιστορία της Ιαπωνίας μας είναι τόσο οικία, γιατί τα έχουμε ξαναδεί αυτά στα δικά μας. περίφημες μάχες, οι οποίες τελειώσανε το σώμα των υποτών, ας πούμε. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Η Κίνα το συμμερίζεται αυτό, όπως όλες οι ασιατικές δυνάμεις. Αντιλαμβάνονται την εξουσία ως ένα ακίνητο, μεγαλειώδες όρος. Το όρος δεν κουνιέται. Ας τους άλλους να χτυπιούνται. Εμείς δεν κουνιόμαστε. Σκηνοθετικά σας θυμίζω, είναι αυτή η εικόνα της μάχης, όπου η ηγεμόνας κάθεται στο βουνό, στον χρόνο, και δεν πρέπει να κουνηθεί. Πέφτουν οι σφαίρες σαν χαλάζι, πέφτουν τα βέλη, πέφτουν τα κότια, πεθαίνουν οι σωματοφύλακες, έρχονται άλλοι μπροστά, τελειώνουν οι σωματοφύλακες, έρχονται κάτι παιδιά να φάνε τα βέλη για λογαριασμό του ηγεμόνα, αλλά το κριτήριο της νίκης είναι ότι ο ηγεμόνας δεν πρέπει να κουνηθεί. Αυτό είναι η Ασία, αυτό είναι η Κίνα. Λοιπόν, τώρα ο δυτικός κόσμος να τα πιάσει αυτά.
0: Είναι πολύ λεπτές οι υποχρεώσεις.
1: Έχουμε λίγο την αγγλική βερσιόν των πραγμάτων. Στα Φόκλαντ ή στο Αφγανιστάν πρέπει να πολεμήσει η ίδια εξουσία. Διότι είναι το μόνο άλοθη της πάλε ποτέ αριστοκρατίας για να κρατήσει τα δικαιώματά της στη Βουλή των Λόγων. Κατά συνέπεια οι πρίγκιπες με άλλο όνομα, μεταμφιεσμένοι, πάνε και στα Φόκλαντ, πάνε και στο Αφγανιστάν.
0: Σωστά.
1: Σε εκλεκτές μονάδες. Στην Κίνα δεν θα γινόταν ποτέ αυτό.
0: Σωστά.
1: Άσχετα τι πέφτουν στο σινεμά.
0: Ναι. Κάνουμε πάλι ένα μικρό flashback. Πάμε δηλαδή, πριν αφήσουμε το Ιράν, θα ήθελα να μας πείτε δύο πράγματα γι' αυτό. Δηλαδή, πόσο νομίζετε, από ό,τι φαίνεται αυτός ο πόλεμος, κύριε καθηγητά, κύριε Μαργαρίτη, θα έχει αυτές. Θα ξεκινάει, θα σταματάει, θα ξεκινάει, θα σταματάει. Δεν μπορεί να τελειώσει. Οι Αμερικανοί δεν μπορούν να αποδεχθούν την ήττα τους. Οι Ιρανοί δεν μπορούν να χάσουν την πατρίδα τους και να τη δουν διαλυμένη και εκμεταλλεύσιμη και εκμεταλλευόμενη από τους Δυτικούς. Οπότε δεν μπορεί να τελειώσει. Τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Πόσο νομίζετε όμως ότι θα μπορέσουν να αντέξουν οι Ιρανοί τους βομβαρδισμούς που γίνονται διαρκώς στο νότιο-δυτικό Ιράν και ταυτόχρονα και τις καταστροφές που συνεπάγονται και ταυτόχρονα πόσο μπορούν οι Αμερικανοί να αντέξουν την πίεση της οικονομίας της παγκόσμιας αλλά και της αμερικανικής με βάση την έλλειψη, την μείωση των δυνατοτήτων από τους υδρογονάνθρακες.
1: Εδώ τώρα όμως ζητάτε να κάνω προφητεία. Ποιος αντέχει περισσότερο.
0: Δεν σας αρέσει, το ξέρω.
1: Πρέπει να έχω γνώσεις από τα μέσα. Γνώσεις από τα μέσα, γενικά στον κόσμο των ρεταϊόντων, των φωστήρων, αν θέλετε, φαίνεται πως έχει μόνο ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο οποίος γνωρίζει από είσαι με το Λί και με το Σίγμα ποιος είναι τρομοκράτης και ποιος δεν είναι. Με αποδείξεις καταπληκτικές. Τη μάρκα των ρούχων.
0: Ακριβώς. Μετά από 15 χρόνια, βέβαια.
1: Εάν θέλετε για το τι θα γίνει εκεί πέρα, νομίζω ότι ο κ. Χρυσοχοίδης είναι ο...
0: Το κατάλληλος, να ρωτήσουμε.
1: Για ζητήματα ποιος θα αντέξει περισσότερο, ο καθένας έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του. Δηλαδή, αναρωτιέται κανείς, ξέρετε, όσο αυτό το πράγμα είναι... Είναι τριβή. Δηλαδή, δεν ξέρω με τι βομβαρδίζουν οι Αμερικάνοι, αλλά πρέπει να βομβαρδίζουν από μεγάλες αποστάσεις, με F-15 ή με εκείνα τα BVO, με εκείνα τα σχετικά όρατα και το ένα και το άλλο, και με πυράβλους, κυρίως από απόσταση. Το θέμα είναι ότι για να βομβαρδίζεις, πρέπει να έχεις και στόχους.
0: Σωστά. Τους έχεις τελειώσει τους στόχους. Σωστά.
1: Φοβάμαι το εξής, ότι η κλιμάκωση θα έρθει όταν τελειώσουν οι στόχοι και οι Αμερικανοί αρχίζουν να βομβαρδίζουν και κατοικημένες περιοχές. Δηλαδή αρχίζουν να κάνουν πολιτικές υποδομές κλπ. Μην μου πείτε τώρα το διεθνές δίκαιο ότι τα απαγορεύει αυτά.
0: Σωπάτε.
1: Ναι.
0: Μόνο οι Έλληνες το πιστεύουν το διεθνές δίκαιο.
1: Ανύπαρκτο, ας πούμε. Λοιπόν. Δηλαδή, ο κίνδυνος κλιμάκωσης δεν είναι ότι θα συνεχιστούν οι βομβαρδισμοί. Είναι ότι οι στόχοι θα έχουν πάψει να είναι ορατοί, έτσι, και θα διευρυνθεί με τους στόχους. Έτσι, δηλαδή θα αρχίσουν πολιτική ή οτιδήποτε άλλο. Το τι θα φέρει αυτό ως αποτέλεσμα είναι το άλλο είναι ότι πόσο θα αντέξει ο δυτικός κόσμος τις τιμές του πετρελαίου, οι οποίες το ορμούς παραμένει.
0: Και την έλλειψη, κύριε Μαργαρίτη, και την έλλειψη, όχι μόνο τις τιμές.
1: Την έλλειψη. Λέτε, λέγεται ότι οι αεροπορικές εταιρείες έχουν ήδη κάποιο πρόβλημα. Το φαντάζεστε, αν οι αεροπορικές συγκοινωνίες υποστούν κάποιο πλήγμα, κάποιο περιορισμό, είναι οικονομική καταστροφή αυτό. Και το άλλο είναι, το άλλο παράμετρο είναι τα κράτη του κόλπου. Αυτά τα που λέει ο Τραμπ να το πληρώσουν προστασία, πόσο θα αντέξουν να βομβαρδίζονται. Και εκεί το ίδιο πρόβλημα. Αμερικάνικες βάσεις. Οι Αμερικάνικες βάσεις σιγά σιγά θα γίνουν κολυμπιδόξερα. Μετά, τα εργοστάσια φαλάτωσης, οι βιομηχανικές μονάδες, τα λιμάνια και τα πλοία. Θα δούμε.
0: Αδιέξοδο.
1: Αλλά αυτά είναι, σας είπα, υπάρχει αρμόδιο στην Ελλάδα που τα ξέρει όλα.
0: Τα ξέρει όλα, βέβαια. Μιλούσαμε προηγουμένως, οι Ευρωπαίοι ετοιμάζονται για πόλεμο με τη Ρωσία, μεγάλο πόλεμο. Το 2035 είπατε εσείς, εγώ βλέπω και τις δηλώσεις των διαφόρων, οι οποίοι λένε το 30 μπορεί να ξεκινήσει ο μεγάλος
1: πόλεμος. Το ξεχάσαμε το 30,
0: το ξεχάσαμε, έτσι ναι. Κοιτάξτε, αυτό που θα πω μοιάζει λίγο με ανέκδοτο, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να το πω. Δηλαδή,
1: μην ανησυχείτε, όσο πλησιάζουμε, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά μην ανησυχείτε, πλησιάζουμε το 35, θα πάμε στο 50.
0: Ακριβώς.
1: Θα πάμε σε εποχές που δεν μας ενδιαφέρουν, διότι εγώ προσωπικά δεν θα φέρω.
0: Έχει περισσότεροι από εμάς. Αφού εδώ πέρα υπάρχει ένας βιασμός της κοινή λογικής, κύριε καθηγητά μου, κύριε Μαργαρίτη. Αφού οι Ευρωπαίοι δεν είναι έτοιμοι τώρα και θα είναι έτοιμοι το 30, γιατί αυτό το φόβητρο, αυτός ο τερατώδης μηχανισμός, το Κρεμλίνο και ο Πούτιν, δεν χτυπάνε τώρα. Τώρα που οι Ευρωπαίοι δεν είναι έτοιμοι. Αυτό θέλω να μου το εξηγήσετε, γιατί αισθάνομαι ότι βιάζουν τη λογική μας. Οι ευρωπαϊκοί λαϊκοί τους πιστεύουν βεβαίως, από ό,τι φαίνεται. Παρά τα πτυχία τους, τα μεταπτυχιακά τους, τα πανεπιστήμια τους, ο κόσμος τους πιστεύει σε ένα μεγάλο βαθμό. Μπορείτε εσείς να μας το εξηγήσετε?
1: Πάρα πολύ απλά, διότι δεν αφορά την πραγματική απειλή. Έτσι, η οποία δεν διαφαίνεται στο βάθος, εκτός από τα πυρηνικά, τα οποία φυσικά αλλάζουν τώρα την κλίμακα των πραγμάτων, αλλά αφορά την εσωτερική κατάσταση των χωρών αυτών. Δηλαδή, αυτές οι χώρες έχουν ανάγκη, δηλαδή, όταν σου λένε πολεμική βιομηχανία κλπ. Ουσιαστικά, αυτό είναι το πρόσχημα για να αφαιρέσουν από τους εργαζόμενους, τους εργάτες, δικαιώματα τα οποία είχαν κατακτήσει στο παρελθόν. Με την έννοια ότι έρχεται ο μπαμπούλας, έρχεται ο εισβολέας, έρχεται ο εχθρός, τα ξέρουμε αυτά στην Ελλάδα, διότι όλοι οι αντιεργατικοί και αντικομμουνιστικοί.
0: Με αυτή την πρόφαση γίνονται, βεβαίως.
1: Η αποκλειστία είναι ότι η χώρα θα δεχτεί εισβολή. Πότε από τους βόρειους γείτονες, πότε από τους ανατολικούς, πότε από τους δυτικούς, πότε από νότο, πότε από βορρά, πότε από δεν ξέρω και εγώ.
0: Τους κόκκινους, πράσινους.
1: Είναι πάρα πολύ βολικό αυτό. Είναι πάρα πολύ βολικό και τι να πεις. Προσέξτε, από το 5% το οποίο αποκλειστήκε στην Άγκυρα, 5% του ΑΕΠ. Να θυμίσω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στα 1939 σπαταλάγανε στην άμυνα το 1% του τότε ΑΕΠ. Φυσικά έχει αλλάξει ο τρόπος του υπολογισμού, αλλά χοντρικά μπορούμε να το πάρουμε. Η Αγγλία πριν το 37, πριν το 38 μάλλον, ας πούμε, όταν αρχίσαν τα πολύ ζόρικα, σπαταλούσε, τώρα η Αγγλία είναι αυτοκρατορία, έτσι. Όταν λέω σπαταλούσε, εννοώ και την Ινδία, εννοώ και το 3,5% του ΑΕΠ περίπου, έτσι. Με τη Γερμανία το πράγμα είναι τελείως διαφορετικό. Η Γερμανία πρώτα απ' όλα προμηθεύεται τα αναγκαία για πολεμική βιομηχανία με clearing. Το ίδιο και η Ιταλία σε μεγάλο βαθμό, δηλαδή με ανταλλαγή είδος με είδος. Πράγμα το οποίο δημιουργεί καταστάσεις, δηλαδή ένα μεγάλο μέρος του 7% ή του 9% που είναι το δικό του συμβουλή, δική του συμβολή στην προετοιμασία πολέμου, είναι παραγωγή όπλων, τα οποία αμέσως εξάγονται, για να πληρωθούν πρώτες ύλες, καύσιμα ιδιαίτερα, σιδηρομετάλλευμα και ούτω καθεξής. Έχει γεμίσει ο τόπος γερμανικά και ιταλικά όπλα, έτσι, εκείνο τον καιρό. Μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα, έτσι, έχει πολεμήσει τους Ιταλούς με πολύ σημαντικό αριθμό γερμανικών και ιταλικών όπλων.
0: Και αγοράζει πριν τον πόλεμο, βεβαίως.
1: Ιταλικών όπλων, δηλαδή ένα μεγάλο μέρος. Τα αντιεροπορικά είναι είτε γερμανικά, των 80 και ενίοτε και των 88, μιλουμέτα βαριά. Τα μικρά των 20 είναι ιταλικά κυρίως, ιταλικής προέλευσης. Λοιπόν, είναι τέτοια πράγματα. Άρα δεν μπορούμε να συγκρίνουμε άμεσα. Εκείνο που ελπίζουμε, για να γυρίσω σε αυτό που έλεγα, ότι το 5% μέχρι το 35% έχει ο Θεός φυσικά. Αλλά προσέξτε το αστείο. Το 3,5% θα είναι για εξοπλισμούς ή τέλος πάντων για λειτουργία αυτών των εξοπλισμών. Το 1,5% θα είναι για υποδομές. Το 1,5% θα είναι υποδομές. Προσέξτε τι συμβαίνει εδώ. Είναι ενδιαφέρον. Γιατί αυτό υποκρύπτει την εγκατάλειψη του... Τι να σας πω. Την εγκατάλειψη αυτού του ακραίου φιλελευθερισμού. Δηλαδή ότι όπου μυριστεί κέρδη το κεφάλαιο, είναι ελεύθερο να τα διεκδικήσει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πάλι κέρδη θα βγάζει το κεφάλαιο. Αλλά από εδώ και πέρα τα κέρδη αυτά πρέπει να αιτιολογεί ότι είναι μέρος της αμυντικής προετοιμασίας. Ότι είναι μέρος της αμυντικής προετοιμασίας. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν οι εθνικές μας κατασκευαστικές εταιρείες θέλουν να φτιάξουν ένα μεγαλοπρεπή δρόμο ή μεγαλοπρεπή σιδηροδρομικά δίκτυα, ούτε το ένα ούτε το άλλο τελειώνει ποτέ και δεν λειτουργεί κυρίως άμα τελειώσει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μέχρι τώρα το ιερό με το όσιο αυτής της προσπάθειας, το υπόβαθρο, ήταν κάτι ταμεία ανάκαμψης, κάτι έσπα και κάτι καθεξής. Από εδώ και πέρα θα είναι οι αμυντικές ανάγκες. Αυτά είναι τα μεγάλα ποσά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οι αμυντικές ανάγκες. Δηλαδή, το κράτος, οι μηχανισμοί του, δεν λέω γενικά επιτελεία, γιατί τέτοια, εντάξει τώρα, στην Ελλάδα, ναι, θα έχει ένα ειδικό του, ή νατοϊκό ή αμερικάνικο πρόσημο. Αυτοί θα υπαγορεύουν το τι θα γίνει και το τι δεν θα γίνει. Και έχει ενδιαφέρον ότι αυτό το 1,5% είναι η μόνη ελπίδα για τις υποδομές κλπ. Κλπ. Δηλαδή αυτά τα δίκτυα ηλεκτρισμού, ανανεώσιμες πηγές, πράγματα, από εδώ και πέρα γίνονται αντικείμενα στρατιωτικού ενδιαφέροντος. Και η ελπίδα τους για χρηματοδοτήσεις και επιδοτήσεις είναι αυτό το 1,5% των αμυντικών λεγόμενων δαπανών. Είναι μια αλλαγή σε σχέση με το παρελθόν. Καλά, θα μου πείτε, και το ανάκαμπτο είχε αυτή τη λογική μέσα, τώρα πάμε παρακάτω. Όσο για τις επιδοτήσεις, και εκεί έχω θλιβερά νέα για όσους βασίζονται σε επιδοτήσεις τύπου ο ΠΚΠΕ. Όσο για αυτές τις επιδοτήσεις κατευθείαν σε παραγωγούς για πρωτογενή παραγωγή και το ένα και το άλλο, αυτές θα πάνε περίπατο. Και για να πάνε περίπατο πιο, αν θέλετε, αποτελεσματικά, γι' αυτό και αν θέλετε και βρέθηκαν ξαφνικά σκανδαλώδεις κρίσεις αυτών των κονδύλιων. Αν θέλετε, οι σκανδαλώδεις αυτές κρίσεις ήταν γνωστές από την αρχή. Γιατί βρέθηκαν τώρα, πάρα πολύ απλά, γιατί θέλουν να περικόψουν τις επιδοτήσεις, ειδικά στο αγροτικό και άλλους τομείς. Αυτό είναι το η μεγάλη, αν θέλετε, τα ντεσού που λένε και οι Γάλλοι, τα ντεσού αυτής της πολεμικής προετοιμασίας. Αφανή είναι μεν, αλλά να σας θυμίσω ότι το ναζιστικό καθεστώς, ο Χίτλερ, με βάση την στρατιωτική και βιομηχανική ανάκαψη, την βιομηχανική ανάκαψη που θα φέρει, σχεδίασε το ανάγλυφο της Γερμανίας, δηλαδή το πολιτικό ανάγλυφο της Γερμανίας. Δηλαδή το μεγάλο του έργο, το οποίο αμέσως με την άγνοια της κόμματος εγκαινίασε και το οποίο επένδυσε, είναι η Autobahn, δηλαδή η αυτοκινητόδρομη. Οι οποίοι όχι μόνο θα βελτιώσουν την πρόσβαση της βιομηχανίας σε εργατικό δυναμικό και το ένα και το άλλο, έτσι, αλλά επιπλέον θα δώσουν όθηση στην βιομηχανία σπρώχνοντας την εθνική παραγωγή αυτοκινήτων. Αμέσως μετά τη Autobahn, η επόμενη μεγάλη φιλοδοξία και επένδυση του Ναζιστικού Κόμματος
0: το Volkswagen.
1: Ναι. Δηλαδή είναι το... Κάπως έτσι θα λειτουργήσουν και αυτά τα καινούργια, δηλαδή πάλι δεν βλέπουμε, αν τα βάλουμε στο εργαστήριο της ιστορίας, δεν βλέπουμε κάτι που να μας εκπλήσει. Είναι συνταγές που έχουν εφαρμόσει και στο παρελθόν.
0: Έχετε δίκιο.
1: Ναι, δεν είναι κάτι το εκπληκτικό.
0: Μπορεί να βγάλει την ευρωπαϊκή οικονομία, αν υποθέσουμε ότι είναι ενιαία που δεν είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει η πολεμική βιομηχανία μπορεί να τη βγάλει από την κρίση. Ή πρέπει να γίνει πόλεμος όπως έγινε τότε που λέτε.
1: Στο παρελθόν την έβγαλε. Δηλαδή ξαφνικά εκείνα τα εκατομμύρια, εκατομμυρίων, 44-50% του εργατικού δυναμικού της Γερμανίας ήταν άνεργοι το 32. Mm-hmm. Και ξαφνικά το 34 έχουν εξαφανιστεί άνεργοι.
0: Ναι, τέλειος.
1: 35. Δύο πράγματα. Πρώτον, τα δημόσια έργα, οι Autobahn, οι οποίες καταναλώνουν εργατικό δυναμικό και τέτοια μαζί βιομηχανία κλπ. Και δεύτερο, ότι ο στρατός, ο οποίος καλεί τη μία κλάση μετά την άλλη, διότι πάρα πολύ απλά οι κλάσεις από το 1919 ως το 1935 δεν έχουν κλειστεί ποτέ υπό τα όπλα και δεν έχουν στρατιωτική εκπαίδευση. Και καταβούλησε το καθεστώς κράτους τους καλεί. Επίσης τους χρησιμοποιεί αυτούς τους στρατεύσιμους και για εργατικό δυναμικό βοηθητικό. Αρχίζει. Ξαφνικά βλέπετε εκεί που η ανεργία χτυπάει τα βάνη, ξαφνικά δεν υπάρχει ανεργία. Όχι, δεν υπάρχει ανεργία, υπάρχει δίψαγια. Εκεί ανοίγουν και τα στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας, τα οποία στέλνονται όλοι όσους αντιπαθεί το καθεστώς. Εργασία όμως. Εργασία καταναγκαστική. Δωρεάν δηλαδή.
0: Δωρεάν, βέβαια. Σκλάβους.
1: Για να συντολομήνουν των κατασκευαστών, των εργολάβων, των εργαστασιακών. Αυτό είναι οικονομικό αποτέλεσμα. Εντάξει, θα μου πείτε τραγικό για τους από κάτω, αλλά αυτό για τους από πάνω είναι μια πηγή κερδών, το οποίο καλλιεργείται μέχρι τις έσχατες συνέπειες του στον καιρό του πολέμου.
0: Εδώ είναι το θέμα, είναι παρακαλώ.
1: Βλέπετε ότι στην Ελλάδα το 1944 είναι η εποχή των μπλόκων. Που λένε διάφοροι εδώ, διάφοροι, ο Θεός να τους κάνει ιστορικούς.
0: Δεν υπήρξαν μπλόκα, κύριε Μαργαρίτη, ποια βλέπετε τώρα.
1: Ότι πρόκειται για εμφύλιο πόλεμο, διότι ξέρω εγώ, τα τάγματα ασφαλείας, τα έτσι και τέτοια χτυπούσαν τις συνοικίες, κάναν τα μπλόκα, ήταν τόσοι ήταν αυτοί, λιγότεροι Γερμανοί, άντε να εμπλέκαν. Για ποιον τα κάνανε. Για ποιον μαζεύανε 2.000 εδώ, 1.000 εκεί, 600 εκεί, 500 εκεί, για ποιον τροφοδότουσαν το Χαϊδάρι και τον Παύλο Μελά. Για την ανάγκη εργατικών χεριών της Γερμανίας. Για τη Γερμανία. Δεν ήταν υπόθεση που αφορούσε την Ελλάδα. Και αυτά τα αστεία, ας πούμε, ότι να ορίστε, εδώ έχουμε καταστάσεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, δεν είναι για λογαριασμό της ελληνικής πολιτείας, των δοσιλόγων, που τα τάγματα ασφαλείας μαζεύουν εργαζόμενους, τους πακετάρουν και τους στέλνουν με τα τρένα στη Γερμανία. Είναι για λογαριασμό της Γερμανίας. Γι' αυτό και οι Γερμανοί είναι πλουσιοπάροχοι στο να μοιράζουν γερμανικές στολές, γερμανικές ταυτότητες και γερμανικά όπλα σε αυτές τις ομάδες. Μην μου πείτε τώρα ότι είναι αγώνας. Έτσι.
0: Ήταν, ναι, βέβαια και τρομοκρατική προσπάθεια εκ μέρους των γερμανικών αρχών και των γερμανοτσολιάδων, έτσι δεν είναι?
1: Φυσικά και τρομοκρατική. Αν μαζέψει το λάδι και το στήριξε του για όλη τη μάνα να πεθάνει, γιατί στην ουσία οι συνθήκες εργασίας είναι και αντιφόρας εκεί πέρα, δεν είναι κάτι το ευχάριστο και φυσικά πρέπει να χρησιμοποιήσει άκρα τη βία και άκρα τη τρομοκρατία για να το πετύχει. Ναι. Απλή λογική.
0: Γυρνώντας λίγο στον Ουκρανικό πόλεμο, αν και συγγνώμη για αυτά τα άλματα. Καταρχάς, στο ΝΑΤΟ, που αναφερθήκατε προηγουμένως στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, ο πρόεδρος Τραμπ ουσιαστικά επιτρέπει και προτρέπει τους Ουκρανούς να κατασκευάσουν πυράβλους μακρού βεληνικούς για να χτυπάνε όσο το δυνατόν βαθύτερα στη Ρωσία, σκεπτόμενος και ισχυριζόμενος ότι έτσι θα επισπευστεί η ειρηνευτική διαδικασία μεταξύ των χωρών. Θεωρείτε ότι είχε δίκιο σε αυτή του την εκτίμηση ο πρόεδρος Τραμπ?
1: Κοιτάξτε, εκεί θα επικαλεστώ πράγματα τα οποία έχουν πει άλλοι, οι οποίοι μελετούν την Ουκρανία περισσότερο από μένα, ότι αυτός ο πόλεμος τρενάρει πολύ. Και οι πόλεμοι που τρενάρουν γενικά κλιμακώνονται. πριν τελειώσουμε, διότι η μέχρι τώρα πρακτική του πολέμου, η μέχρι τώρα διεξαγωγή του πολέμου δεν οδήγησε αποτέλεσμα. Κατ' επέκταση θέλουμε μια άλλη διάσταση του πολέμου, έναν άλλο χαρακτήρα του πολέμου, για να φτάσουμε σε οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Έτσι. Δηλαδή, αυτός ο πόλεμος μικροομάδων και προφυλακών και ομάδων αναγνώρισης, αυτός ο πόλεμος που γίνεται με τρεις από εδώ, τρεις από εκεί στο μέτωπο, δεν φέρνει αποτέλεσμα. Και ψάχνουν απλώς τρόπους που θα εκβιάζουν ένα όποιο αποτέλεσμα. Γιατί αρχίζει και γίνεται αιμορραγία. Δηλαδή, η φτωχή Ελλάδα, εκεί που μας έχει μπλέξει η κυβέρνηση, αιμορραγεί για να πληρώνει τον πόλεμο της Ουκρανίας. Αιμορραγεί ποικιλότροπα. Είτε δίνοντας όπλα τα οποία μετά πρέπει να ξαναγοράσει, πολύ πρόθυμο στο να μοιράζει τα όπλα τα οποία ανάκριβα αγοράζει παρούσα κυβέρνηση, είτε χρηματικά ποσά απευθείας. Είναι πάρα πολύ σημαντική η συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτά τα δανεικά και αγύριστα ποσά που ετοιμάζει το ΝΑΤΟ να δώσει στην Ουκρανία. Λοιπόν, αυτό κοστίζει. Αυτό κοστίζει και πρέπει να τελειώσει. Λοιπόν, και κλιμακώνουν σιγά σιγά. Και κλιμακώνουν σιγά σιγά ή με ένα, όπως θα το πω, εδώ στην Ελλάδα είμαστε λίγο ποδοσφαιρικά με τη Ρωσία και η κατά της Ρωσίας. Λοιπόν, κατά της Ρωσίας λένε ότι εντάξει, πύραυλοι φοβερά θα γίνει το σώσα να πούμε πάει και λοιπά. Οι δε άλλοι λένε γιατί η Ρωσία δεν κάνει γενική επιστράτευση και το ένα και το άλλο να τους τελειώσει. Και τα δύο είναι εντάξει. Πώς θα εξελιχθεί και πώς θα κλιμακωθεί αυτός ο πόλεμος όταν αρχίσουν να έχουν πραγματικό πρόβλημα. Δηλαδή, εάν η Κρυμαία, τις οποίες οι άφθονες επιδοτήσεις, κατασκευές κλπ. Δημιούργησαν μια ευημερία, μπορώ να πω, για τα 2-2,5 εκατομμύρια κατοίκων της, έτσι ξαφνικά μείνει χωρίς ρεύμα, ξαφνικά μείνει χωρίς γέφυρες, ξαφνικά μείνει χωρίς ας πούμε συγκοινωνίες, έτσι αξιόπιστες το ένα τ' άλλο. Γιατί όχι, και δεδομένου ότι άμα το ρεύμα το παίρνεις δύσκολα, τότε ξαφνικά οι συνδρομικές μεταφορές παραλύουν. Λοιπόν, θα αρχίσει να διαμαρτύρεται η Ουκρανία. Η Κρυμαία, η κάτοικη της Κρυμαίας. Το ίδιο και άλλες περιοχές, για να μην πω και τους ίδιους τους δρόμους.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, ο Πούτιν επενδύει πάρα πολύ στο να ζουν καλά οι μεγάλες πόλεις. Αλλά ήδη οι καπνοί από τους βομβαρδισμούς έχουν καλύψει αυτούς τον τελευταίο καιρό τόσο το Λένιγκραντ, την Πετρούπολη, όσο και τη Μόσχα. Είναι κόστος αυτό πολιτικό. Τώρα, τι θα κάνει, σας είπα, υπάρχει αρμόδιος για τα μελλοντικά, ρωτήστε αυτό.
0: Τις αντοχές της ρωσικής κοινωνίας πώς τις βλέπετε σε αυτές τις καταστροφές? Τις αντοχές της ρωσικής κοινωνίας. Θέλω να πω ότι ζουν τον πόλεμο τώρα. Οι Ρώσοι μέχρι τώρα δεν βλέπαν τον πόλεμο, τώρα τον βλέπουν όμως.
1: Εξαρτάται για ποιο κομμάτι της κοινωνίας μιλάμε. Δηλαδή, υποθέτω ότι από ό,τι βλέπω, δηλαδή από τις εικόνες στους δρόμους, στα πέντε και λοιπά, μέχρι πρόσφατα, δεν ξέρω τι γίνεται τώρα μετά τα μακριά χτυπήματα. Ουκρανών, μέχρι τώρα μια χαρά πέναγε η νεολαία της Μόσχας και τέτοια και λοιπά. Η Μόσχα κέρδιζε σε πληθυσμό, σε δραστηριότητες, υπήρχαν ευκαιρίες και ούτω καθεξής. Μεσοαστικά στρώματα και αν θέλετε μεσοαστικά στρώματα αναπτύσσονταν, υπήρχαν ευκαιρίες για δουλειές και ούτω καθεξής. Θα σταματήσει αυτό να γίνεται, θα υπάρχει δυσαρέσκεια. Τέτοιου είδους καθεστώτα, αστικά καθεστώτα εν γέννη, βασίζονται πάρα πολύ στη στήριξη των μεσοκομμάτων. Τα αστικά καθεστώτα, ξέρετε, αντιπροσωπεύουν και ευθυγραμμίζονται με τα συμφέροντα των ισχυρών του πλούτου. Αλλά επειδή οι ισχυροί του πλούτου είναι πάρα πολύ λίγοι, έχουν ανάγκη από την ανοχή και από τη συμμετοχή, αν αλάχη, των μεσαίων στρωμάτων, των μεσαίων αστικών στρωμάτων. Ανθρώπων δηλαδή που έχουν περιουσίες, αλλά δεν κατέχουν τα μεγάλα μέσα παραγωγής, εργοστάσια και τέτοια. Αυτά είναι τα μεσοστρώματα. Λοιπόν, αυτά τα μεσοστρώματα, η γνώμη τους για η πολιτική τους αντίληψη είναι εξαιρετικά κρίσιμη για τα αστικά καθεστώτα. Λοιπόν, πώς εκεί θα ενοχληθούν αυτά, ξέρετε, ο πληθυσμός της επαρχίας, οι αγρότες, οι εργάτες των μικρών πόλεων, αυτοί ελάχιστα επηρεάζουν τις πολιτικές αποφάσεις.
0: Αποφάσεις,
1: yeah. Μια εποχή όπου δεν, είναι και, δεν υπάρχει οργάνωση κοινωνική, δηλαδή δεν υπάρχουν μεγάλα συνδικάτα, δεν υπάρχουν μεγάλες ενώσεις εργατικές, δεν υπάρχουν κόμματα εργατικά, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, αυτοί δεν έχουν πολιτικό λόγο, πρέπει να τον φτιάξουν, πολιτικό εργαλείο, πρέπει να τον φτιάξουν. Τα μισοστρώματα όμως έχουν. Κόμματα, αντιπολιτευόμενοι, δούμα, πράγματα κλπ. Είναι εκπρόσωποι των μισοστρωμάτων. Λοιπόν, εκεί είναι το ζήτημα και δεν είμαι σε θέση να ξέρω. Δεν είμαι σε θέση να ξέρω πώς, αν μεταβάλλεται η γνώμη τους. Εμείς έχουμε το εργαλείο των δημοσκοπήσεων και βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις και σου λένε αυτή ήταν η δημοφιλία του Πούτιν, τώρα η δημοφιλία του Πούτιν έχει κατέβει.
0: 15 πόντους κάτω, ναι.
1: Κάτι σημαίνει αυτό, αλλά στην ουσία δεν μας εξηγεί τίποτα. Δεν μας εξηγεί τίποτα, δηλαδή ποιος. Κοιτάξτε, αν το 70% των Ρώσων είναι φτωχοί εργαζόμενοι που βγάζουν το μεροκάματο και το ένα και το άλλο, είναι από τους οποίους προέρχονται και οι στρατιώτες, οι οποίοι πάνε και υπογράφουν συμβάσεις, έτσι, για εκείνο το μισθό του στρατιώτη. Δεν είναι αυτοί οι πλούσιοι που πάνε για χειρό να σκοτωθούν. Λοιπόν, αυτοί δεν πάνε να φωνάζουν, δεν πάνε να δυσαρεστούν, δεν πάνε να είναι 100% δυσαρέσκει για το καθεστώς. Θα τους αγοράσει το καθεστώς, το ανθρώπου. Και ξέρουμε το καθεστώς εκεί είναι πιο πλουσιό πάροχο από το δικό μας εδώ πέρα.
0: Εδώ είναι και τσιγκούνης αυτός ο άνθρωπος, μάλιστα.
1: Ναι, λοιπόν, κάτι 300 άρια, κάτι 100 άρια, κάνε 50 παιδιά, θα σου δώσω 150 ευρώ.
0: Εντάξει. Ναι, ναι, τι να πεις.
1: Λοιπόν, αυτό δεν έχει σημασία. Αντίθετα, η γνώμη των μισοστρωμάτων, που είναι μικρό τμήμα του πληθυσμού στην τελευταία ανάλυση, έχει τεράστια σημασία. Μπορεί κάποια δημοσκόπηση να το βρει αυτό? Δεν μπορεί. Λοιπόν, μας έχουν ζαλίσει με τις δημοσκοπήσεις και εντός χώρας και εκτός χώρας και στην ουσία δεν λένε τίποτα.
0: Και δεν λένε τίποτα. Ναι. Ήθελα, λέγαμε προηγουμένως για την πολεμική οικονομία και εκεί λίγο να σταθούμε μια σκέψη μόνο. Δηλαδή, θα ήθελα να μας πείτε, αν το έχετε επεξεργαστεί, οι άρχουσες τάξεις της Ευρώπης μέσω της πολεμικής βιομηχανίας αποβλέπουν μονάχα στην αναδιανομή του πλούτου υπέρ των συμφερόντων τους και χρησιμοποιούν το φόβητρο της Ρωσίας. Αυτό είναι το ένα και συνακόλουθο με αυτό είναι ότι η πολεμική βιομηχανία, κύριε καθηγητά, οδηγεί μοιραία στον πόλεμο γιατί πρέπει να καταναλωθούν τα όπλα, έτσι δεν είναι?
1: Αρχίζω από το δεύτερο. Η πολεμική οικονομία δεν οδηγεί αυτόματα στον πόλεμο. Πράγματι πρέπει να τα καταναλώσεις αυτά. Έχουμε παράδειγμα, ξέρετε, αυτές οι καμπάνιες εξοπλισμού στις μισές περιπτώσεις, για να μην πω παραπάνω, είναι ετεροχρονισμένες, σε λάθος εποχή. Δηλαδή, τα κράτη βρίσκονται υπερεξοπλισμένα όταν δεν υπάρχει πόλεμο. Το αποτέλεσμα είναι ότι βρίσκονται άοπλα όταν όντως υπάρχει πόλεμο.
0: Και όπως έγινε με τους Αμερικανούς τώρα, ναι.
1: Μπορεί να γίνει με διάφορα. Δηλαδή, έχουμε δει πολεμική. Η Ιταλία, για παράδειγμα, μετά την κατάκτηση της Λιβύης, αποφάσισε και τις κυρώσεις που επέβαλε η κοινωνία των εθνών κλπ. Να υπερεξοπλιστεί. Πραγματικά υπήρχε μια σημαντική παραγωγή όπλων, όχι τεχνολογικά εξελιγμένων, γιατί οι εταιρείες κερδίζανε, μεγάλες εταιρείες, έτσι, η Fiat, η Ansaldo, έτσι, κερδίζανε όσο θέλανε, χωρίς να επενδύουν στην παραγωγή, ας πούμε, στην τεχνολογία παραγωγής. Δηλαδή, ακόμη και στην αρχή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ιταλική μεταλλουργία περιφρονούσε την ηλεκτροκόλληση. Δηλαδή, τα Ιταλικά υποβρύχια σε κάποιο βαθμό ήταν με πετσίνια. Πράγμα το οποίο, εντάξει, έτσι φτιαχνόταν τα πλοία τον παλιό καιρό, αλλά το οποίο αφήνει διαρροές.
0: Όταν είναι ειδικά η πίεση μεγάλη, ναι.
1: Άρα, όλος ήταν η χαρά του. Τα έβλεπε αμέσως, μόλις υπήρχε κοιμίδα, ας πούμε, λέει από κάτω η Ιταλία, ας πούμε, χάνουμε πετρέλαιο. Μια χαρά, το βλέπετε. Λοιπόν, ή τι να σας πω τώρα, δηλαδή, άρματα μάχης, τα οποία τα βλέπει κανείς να είναι με καρφιά. Δηλαδή για αυτά τα πετσίνια, να πούμε, για λοιπά, για τα φόρακα και τέτοια. Και φυσικά οι παραγωγικές δυνατότητες απειροελάχιστες. Δηλαδή δεν αξίζουν. Όταν ξεκίνησε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, όλα αυτά ήταν για πέταμα. Όλα αυτά ήταν για πέταμα, στην κυριολεξία. Κάνανε μεγάλο χάζι οι Έλληνες φαντάροι στην Αλβανία όταν κυριεύσαν τα άρματα μάχης της μεραρχίας τριχωρακισμένων κένταυρων. Είχανε ακούσει ότι στη Γαλλία είχε γίνει το ένα να δεις με τα άρματα κλπ. Και βρίσκονται μπροστά σε κάτι τενεκέδες, ας πούμε, οι οποίοι δεν μπορούσαν, κάτι κινητήρες εκεί, 50 ύπους, 40 ύπους, δεν μπορούσαν ούτε μια πέτρα να κουνήσουν. Λοιπόν, κάπως έτσι. Στη Σοβιετική Ένωση έγινε τραγωδία. Λέω, όταν κρίθηκε, από το στρατό κρίθηκε, όχι από την πολιτική ηγεσία, ότι ο πόλεμος θα ξεκινήσει 35-36, άρα όλα τα πεντάχρονα, όλοι οι στόχοι του πεντάχρονου προγράμματος πρέπει να γίνουν στο στρατό. Και για τους ναι και για τους δε, εντάξει, ήταν ο Ισπανικός εμφύλιος που ξόδεψε, ειδικά στην Ιταλία, ξόδεψε πάρα πολλά τα όπλα αυτά. Ήτανε που ήτανε, ξοδέψανε και στον πόλεμο και ξέμειναν από βασικά και από το πυροβολικό ακόμα. Λοιπόν, οι Ιταλοί ιδιαίτερα, οι Ρώσοι είχαν πιο, τους αφήναν να φτάσουν εύκολα. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα ο χρονισμός. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα ο χρονισμός. Δηλαδή, να σας πω, οι αγορές αυτές και οι επενδύσεις, πόσο τα 8, συν 8, δεν ξέρω κι εγώ πόσα δισεκατομμύρια δίνει η Ελλάδα, θα έχουν νόημα εάν ο πόλεμος γίνει στο επόμενο χρονικό όριο, μέσα στο οποίο τα όπλα αυτά θα είναι μοντέρνα και αξιόπιστα. Εάν έχουμε τεχνολογική εξέλιξη και αλλαγή των οπλικών συστημάτων, όλα αυτά τα οποία έχουν δοθεί τώρα θα είναι πρακτικά άχρηστα τον επόμενο καιρό.
0: Έτσι.
1: Ήδη αυτή η υπερεπένδυση στις φρεγάτες, η φρεγάτα τι θα είναι, κυνηγός ή κυνηγημένος στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, όταν υπάρχουν αυτοί οι δρόνοι, οι ναυτικοί δρόνοι, οι υποβρύχοι δρόνοι, οι οποίοι έρχονται από παντού και οι οποίοι κυνηγάνε τα πλοία με φοβερή αποτελεσματικότητα. Είναι αυτά τα ζητήματα. Εντάξει, είναι... όχι, δεν φέρνει αυτόματα. Ο υπερεξοπλισμός δεν φέρνει αυτόματα τον πόλεμο.
0: Αλλά όταν... Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Εξοπλισμό για πόλεμο, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ανάμεσα στο 38 και στο 39, η Αγγλία, όταν πραγματικά διέγνωσε ακόμη επί Τσάμπερλεν, έτσι, όταν φαινόταν ότι ο κατευνασμός τελικά θα εμποδίσει τον πόλεμο.
0: Συμφωνία του Μονάχου.
1: Θα φτιάξουμε και κανένα αεροπλάνο. Όταν χρειάστηκε να αντικαταστήσουμε τις μπεκατέλες που είχαν για καταδιωκτικά με τα Harry Kane και τα Spitfire. Μέσα σε 8 μήνες διπλασιάστηκε το εργατικό δυναμικό στα εργοστάσια αεροπλάνων και τριπλασιάστηκε στα εργοστάσια κινητήρων αεροπλάνων. Αυτό κι αν είναι καταλυτικό. Οι γεννήτες θα φτιάχνουν πάρα πολύ απλά. Λοιπόν, τώρα εγώ δεν βλέπω τη Rheinmetall να διπλασιάζει το προσωπικό της. Αντίθετα, πολύ. Διότι έχασε πολλά λεφτά από την ακύρωση προγραμμάτων εξοπλισμού. Άστε να δούμε τα εργοστάσια όπλων.
0: Πού θα πάνε.
1: Να ζητούμε προσλήψεις, ό,τι να είναι, εργάτες να είναι, και να έρθει εδώ να δουλέψει. Και τότε θα σας πω ότι ναι, τώρα τον παίρνουν τον πόλεμο σοβαρά.
0: Σωστά, έχετε δίκιο.
1: Εμείς φυσικά θα παράγουμε με ρομποτική.
0: Βέβαια.
1: Τα εργοστάσια μαζικής παραγωγής.
0: Και από πράσινη ενέργεια,
1: Και θα χρειαζόμαστε εργάτες. Αυτά ο κύριος Δέντιας.
0: Είναι λιμένα. Είναι λιμένα. Θα πάμε λίγο στην Ελλάδα το τελευταίο 15 λεπτό, αλλά δύο σημεία θα ήθελα να μας φωτίσετε. Η Κούβα, μεγάλο άλμα, συγχωρήστε με και εσείς και οι ακροατές μας, αλλά είναι κάτι που θα έπρεπε να μας απασχολεί. Πολλοί λένε μην αφήσετε την Κούβα να πεθάνει. Γίνεται έκκληση προς τους ηγέτες της Κίνας, της Ρωσίας, των BRICS και προς την παγκόσμια κοινή γνώμη. Κύριε καθηγητά, κανείς δεν αισθάνεται την υποχρέωση να παρέμβει υπέρ της Κούβας. Μιλώ για τους μεγάλους και τους ικανούς. Δεν μιλώ για τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος δεν μπορεί να παρέμβει ούτε στη σύνοδο στο ΝΑΤΟ. Θα τα πούμε και για αυτόν δύο κουβέντες μετά. Και αν αυτή η ανυπαρξία παρέμβασης, αλλά και των BRICS, κύριε καθηγητά, δεδομένου ότι όλα αυτά τα χρόνια του πολέμου οι BRICS δεν υπάρχουν. Πολλοί ήλπιζαν ότι οι BRICS θα είναι η νέα δύναμη, θα είναι η εναλλακτική, θα είναι ο συντονισμός του τρίτου του παγκόσμιου νότου κτλ. Θα θέλατε να μας πείτε κάποια σχόλια για αυτές ακριβώς τις παρατηρήσεις. Αν τα μπέρδεψα λίγο, να με συγχωρείτε.
1: Ελλειπτικά. Καταρχήν, οι BRICS υπάρχουν μόνο στη φαντασία μερικών, οι οποίοι, πώς να το πω, ως πολιτική οντότητα, έτσι, ως ενιαίο, οι οποίοι ονειρεύονται, θυμάστε εκεί επί Παπανδρέου, είμαι και μεγάλος και θυμάμαι και τον Παπανδρέου τι έλεγε εκεί για τον τρίτο κόσμο, για το έτσι, για τους ανένταχτους κλπ. Είχε πάρει και ο Μακάριος κάτι τέτοια εκεί κλπ. Εντάξει, ότι αυτή είναι η δύναμη η οποία θα προστατεύσει. Ήταν και δυναμική τότε ο τρίτος κόσμος, διότι ήταν οι πρώην απικίες, οι οποίες όπως ήταν λογικό μισούσαν τους δυτικούς, πρώην απικιοκράτες. Λοιπόν, σήμερα κανείς δεν μισεί κανένα, έχουν περάσει αυτές οι εποχές και ο κόσμος έχει αλλάξει. Λοιπόν, όσο ο τρίτος κόσμος ο λεγόμενος, η ανένταχτη και όλες αυτές οι ιστορίες ήταν φανταστική και μη υπάρχουσα πολιτική έννοια εκείνο τον καιρό, άλλο τόσο είναι και η σημερινή BRICS. Μαζεύονται που και που σε καμία Σαγκάη και υπογράφουν μεταξύ τους διακηρύξεις. Τι ωραίο πράγμα διακηρύξεις, λέμε όσες θέλουμε. Και τώρα με τον Τραμπ υπάρχει και υπερβολική παραγωγή διακηρύξεων. Λοιπόν, μαζεύονται εκεί και κάνουν στην πράξη και οικονομικές συμφωνίες και το ένα και το άλλο. Και πλησόμαστε και λέμε ότι εφόσον πήγε και ο Ινδός ηγέτης στη Σαγκάη, ξαφνικά έχουμε συμμαχία. Ποια συμμαχία, πουθενά. Πουθενά. Δεν υπάρχει το πράγμα. Λοιπόν, αυτοί να πάνε για την Κούβα. Για ποιον λόγο?
0: Κανένας.
1: Για ποιον λόγο?
0: Κανένας.
1: Για να ανοίξουν κεφάλαιο αντιπαλότητας, σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε πεδίο που δεν τους ευνοεί. Ανθρωπιστικά να στείλουν κανένα φορτίο πετρελαίου και λοιπά.
0: Στείλαν οι Ρώσοι.
1: Αλλά ναι, για πόσο...
0: Ένα τάγκερ.
1: Παραγωγής ηλεκτρικού για κάμια εβδομάδα. Λοιπόν, αυτό εντάξει. Αλλά από εκεί και πέρα, για να δείξουν ότι εντάξει, ότι υπάρχουν. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει. Δηλαδή, πώς θα το κάνουν, να μπλέξουν.
0: Κύριε Μαργαρίτη, νομίζω ότι ενώ οι αδέσμευτοι είχαν ένα πολιτικό βάρος.
1: Εκεί δεν είναι να σωθεί, θα σωθεί από το λαό της, αλλά και ένας λαός, ο οποίος τον έχουν ζώσει από κάθε πλευρά και που τέτοια. Θα φωνάξουμε για την Κούβα, θα υπερασπίσουμε την Κούβα. Δεν θα εκπλαγούμε αν η Κούβα πέσει και μάλιστα πέσει κάτω από τον εκβιασμό και από τα μέσα. Βλέπετε αυτοί οι νόμοι που υιοθετήθηκαν τώρα από την κουβανική κυβέρνηση προβλέπουν και ξένες επενδύσεις, προβλέπουν, προβλέπουν μια σειρά πράγματα. Τι να κάνουν και αυτοί, κάνουν μια πολιτική κατευνασμού. Άντε να έρθει το αμερικάνικο κεφάλαιο, μήπως μας αφήσουν δυσίγους. Διότι δεν μπορείς να κάνεις επενδύσεις αμερικάνικες σε ένα νησί το οποίο δεν αφήνει το πετρέλαιο να φτάσει. Διότι οι Αμερικάνοι θέλουν να κινούνται με αυτή τη σκηνά. Κάπως έτσι. Αυτή είναι η λογική. Κοίταξτε, οι επαναστάσεις είναι κάτι γίνεται, ξεγίνεται, θα ξαναγίνουν. Το καλό με τον καπιταλισμό είναι ότι όταν κερδίζει τις μάχες του ενάντια στην εργατική τάξη, ενάντια στους φτωχούς, ενάντια στα λαϊκά στρώματα, αμέσως φροντίζει να ξαναφτιάξει τη δυναμική, την ταξική δυναμική.
0: Θα τα πάρει όλα πίσω.
1: Επανάσταση. Τόσο μυαλό έχουν, τόσο κάνουν. Ναι, και δεν υπάρχει και σοσιαλδημοκρατία τώρα να σπεύσει να σώσει τα προσχήματα. Ότι εντάξει, κοιτάξτε τώρα, αλλά θα κάνουμε και κάτι. Ναι, πώς το έλεγε ο άλλος, ότι είναι τρίτο μνημόνιο τώρα, θα σας πετσοκόψουμε, θα σας πτωχύνουμε, αλλά να, όλη δωρεάν πρόσβαση στα νοσοκομεία. Για λίγο. Ναι.
0: Μην τύχει σε κανένα να πάει στο νοσοκομείο.
1: Δηλαδή μου, άμα είναι, ξέχασε να πει και στα νοκροταφεία.
0: Πάντως, κύριε Μαργαρίτη, οι αδέσμευτοι είχαν ένα πολιτικό βάρος και πολιτικές παρεμβάσεις. Οι BRICS δεν έχουν καμία. Καμία όμως.
1: Αλλάξανε. Εκείνο τον καιρό υπήρχε και το μίσος απέναντι στην απεικιοκρατία.
0: Βεβαίως, τα είπατε, βεβαίως.
1: Οι χώρες οι οποίες δεν συμπαθούσαν τους δυτικούς, ας πούμε, με τίποτα. Μόλις είχαν απελευθερωθεί από αυτούς. Ναι. Τώρα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, υπάρχει αυτή η δυναμική.
0: Τότε να πούμε λίγο και για την Κύπρο, που ανήκε στο Κύπρο.

0: την αυτονόμηση της Τουρκίας που το έχει δείξει πολλές φορές στο παρελθόν. Οι δυτικοί, οι οποίοι προωθούν αυτά τα σχέδια.
1: Ξέρετε, η Τουρκία κάθε που μπαίνει στη ζυγαριά συνήθως κερδίζει. Το έκανε πριν ακόμη δημιουργηθεί η Τουρκία. Πριν ακόμη. Δηλαδή, στα 1921, ο λόγος για τον οποίο οι Έλληνες βρεθήκανε στα περίχωρα της Άγκυρας, Σαγκάριου αρχικά και στα περίχωρα της Άγκυρας, ήταν διπλωματικά στην γενική διπλωματία σχετικά απλό. Ο εμφύλιος πόλεμος στη Ρωσία φαινότανε ότι θα λήξει με νίκη των Μπολσεβίκων. Ο πόλεμος με την Πολωνία τα καταφέρανε, ο κόκκινος στρατός δεν νίκησε απόλυτα, αλλά κράτησε τους Πολωνούς μακριά από τα κεντρικά σημεία της τότε Ρωσίας. Και κατά συνέπεια η λογική άλλαζε. Εκεί που Γάλλοι, Άγγλοι και Ιταλοί θέλανε να ενισχύσουν ή να σπρώξουν τους Έλληνες, να νικήσουν ένα επαναστατικό κίνημα, το οποίο θα ήταν απειλή για την δυτική παρουσία, την Δυτική Ασία, άλλαξε αυτή η στρατηγική και στα 1921, μετά την ήττα του ελληνικού στρατού στο Σαγκάριο, στην Άγκυρα, συγγνώμη, η λογική γίνεται ότι θέλουμε μία δύναμη ικανή να αναχαιτήσει τους Μπολσεβίκους.
0: Ναι.
1: Και αμέσως μετά, εβδομάδες μετά, αρχέ Σεπτεμβρίου, έτσι, του 21, μετά την ήττα των Ελλήνων στη στρατεία στην Άγκυρα, αρχίζουν τα παζάρια με την Άγκυρα, με τον Ατατούρκ, με τον Κεμάλ. Ιταλών καταρχήν, Γάλλων στη συνέχεια. Οκτώβριο έχουν υπογραφεί συμφωνίες. Οι Άγγλοι αργούν λόγω Ιράκ και Μοσούλης και Καυκάσου για αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, η λογική είναι ότι τώρα να ζητούμε ανάχωμα που θα εμποδίσει τη Σοβιετική Ένωση να κατέβει στις θερμές θάλασσες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τότε είχε κριθεί εκ του αποτελέσματος ότι η Τουρκία είναι πιο αποτελεσματικό ανάχωμα.
0: Mm.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι περίπου το ίδιο.
0: Μάλιστα, δηλαδή, ωραία.
1: Το προπύργιο του δυτικού κόσμου μέχρι τώρα, τη Δυτική Ασία, ήταν το Ισραήλ. Το Ισραήλ καταστρέφει, κάνει, δείχνει, γίνεται εξαιρετικά αντιπαθές στην
0: παγκοσμίωση.
1: Χωρίς όμως να έχει επιτύχει πολιτικό αποτέλεσμα αξιοσημείωτο.
0: Σωστά.
1: Δεν λέω τις μεγαλομανίες του από ποτάμι σε ποτάμι, αλλά λέω κάπου, ρε παιδί μου, να έχει λύξει τα προβλήματα.
0: Έτσι.
1: Έτσι, δεν μπορεί να νικήσει, να εξαφανίσει τη Χαμάς, δεν μπορεί να εξαφανίσει την Χεζμπολά, δεν μπορεί.
0: Ναι, επιτύχει ένα στόχο του, εν πάση περιπτώσει. Ναι.
1: Ξαφνικά, η ευφιέστατη τουρκική ηγεσία, και δεν μιλάω για τον Ερντογάν, ας πούμε, εδώ υπάρχει οργανωμένο κράτος, που να έννοιες που θα εχαγείρευε εμείς που να τις καταλάβουμε.
0: Ούτε στα όνειρα.
1: Από την Οθωμανική παράδοση, ότι ο Πασάς, δηλαδή του Καναλίνη, την Οθωμανική παράδοση την κρατήσαμε εμείς ως Ελλάδα. Και την έχει αποβάλει η Τουρκία, η οποία έχει δυτικό σύστημα διακυβέρνησης. Εμείς έχουμε ακόμη τα Οθωμανικά. Αυτό είναι κάτι που με οδηγεί σε βαθιά σκέψη και σε απορίες για το ιστορικό γίγνεσθε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, η Τουρκία πρασάρεται τώρα από το νέο προπύργιο. Εγώ και τους Ρώσους θα κρατήσω μακριά και τη Μέση Ανατολή μπορώ να ηρεμήσω, απόδειξη στη Συρία, μπορώ και το Ιράκ να ταυτώ. Και αν θέλετε, γιατί όχι, μέσω Κατάρ που ήδη βρίσκομαι, είμαι ο κατάλληλος για να βάλω τάξη στον Περσικό κόλπο και μέσω Σομαλιλάνδης, είναι το καινούριο στην Αφρική, μπορώ να σας βάλω τάξη και στα στρατηγικά σημεία της Αφρικής. Αυτά μετράνε.
0: Πώς θα βάλει η Τουρκία τάξη στο Περσικό, κύριε Μαργαρίτη, συγγνώμη. Πώς θα βάλει. Ναι.
1: Και θα βάλουν την Ελλάδα να πετύχει αυτά τα... Το δάσκο αυτό ανέκδοτο που λέγεται αστική τάξη της Ελλάδας θα λαβάζει αυτές τις προσδοκίες επειδή πήρε Μπενταρά, F-35 και Ραφάλ. Πρέπει να έχει πέσει πολύ γέλιο στα διπλωματικά τραπέζια με την ελληνική παρουσία. Λοιπόν, εικάζω, δεν είμαι σίγουρος. ξέρετε, είναι μια

0: κυβέρνηση που παρακολουθεί όλα τα τηλέφωνα και καθώς παρακολουθεί όλα τα τηλέφωνα, από εδώ θα ξέρει αυτή. Αν δεν ξέρει, θα πει ότι η τεχνική της είναι σκάρτη.
1: Τι να κάνει. Η Ισραηλινή τεχνική της ή Έλληνες. Είναι και ένα θέμα και αυτό, έτσι.
0: Να πω ότι οι Ισραηλοί μαθήτευσαν τους Έλληνες, αλλά οι Έλληνες αποδεικνύουν ότι ανήκαν οι μαθήτες.
1: Πώς τα καταφέρω. Και μια και το είπατε.
0: Έτσι η κυβέρνηση να παρακολουθεί τους αρχηγούς του στρατού, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Κάνει πραξικό μου, άραγε γιατί.
1: Ακριβώς.
0: Αυτά.
1: Όχι, θέλω να μας πείτε λιγάκι για το δεύτερο. Κοιτάξτε, εδώ και χρόνια γίνεται ντόρο. Ξέρω ότι κατέχετε πάρα πολύ καλά τα θέματα αυτά. Όσο και αν μερικές φορές αποφεύγετε ενδεχομένως. Δεν έχετε πλήρη γνώση του θέματος για να απαντήσετε. Όμως, τα F-35. Τα F-35, ας μην πω την έκφραση ότι, ας την πω μάλλον, μας έχουν ζαλίσει τα αυτιά με τα F-35 εδώ και πολλά χρόνια. Πολλοί άνθρωποι, πολύ έτσι σοβαροί και γνώστες, θεωρούν ότι τα F-35 δεν είναι αυτό που υποτίθεται ότι είναι. Και κυρίως, κύριε καθηγητά, τα λογισμικά τα κατέχουν οι Αμερικανοί. Είχε πει ο Χόλμπουργκ στον Πάγκαλο ότι ακόμα στα Ήμια και αν κάνατε κάτι δεν θα βρίσκανε τα βλήματά σας, δεν θα βρίσκανε το στόχο. Ενδεχομένως τότε να μην γινόταν, τώρα όμως είναι φανερό το κάνανε στους Κούρδους, ελέγχοντας τα λογισμικά μπορεί να μην μπορεί να απογειωθεί το αεροπλάνο το F-35 ή το F-220 για να χτυπήσει το στόχο του. Γιατί γίνεται τόσος ντόρος για αυτά τα F-35, κύριε καθηγητά? Ειλικρινά δηλαδή, ενώ είναι μάλλον εργαλεία υποτέλειας και εξάρτησης, σύμφωνα με τα όσα είπα προηγουμένως. Και όμως γίνεται κουβέντα, γιατί τα δίνουν στους Τούρκους, δεν τα δίνουν σε εμάς και θα χάσουμε την υπεροπλία. Πώς το εξηγείτε αυτό το πράγμα, τι γίνεται με αυτά τα F-35?
0: Κοιτάξτε να δείτε, τα F-35 είναι οπλικό σύστημα. Τα οπλικά συστήματα ποτέ δεν λειτουργούν όταν να λειτουργήσουν ανεξάρτητα της πολιτικής. Σήμερα είμαστε 15 Ιουλίου, είναι η επέτειος ξεχασμένη του πραξικοπήματος.
1: Στην Τουρκία.
0: Όχι, το πραξικοπήμα του συνάντησε στο Μακάριο. Στην
1: Μακάριο, βεβαίως.
0: Και ακολούθησε η τουρκική εισβολή και η κατοχή του τμήματος Κυπρού, Ατήρας 1, Ατήρας 2. Εκείνο τον καιρό, εκείνο το καλοκαίρι, η Ελλάδα είχε προετοιμάσει μάλιστα. Πράγματι είχε μια πολύ καθαρή στρατιωτική υπεροπλία. Δηλαδή, αν θέλετε, είχε οπλικά συστήματα τα οποία ο αντίπαλος δεν διέθετε. Τα πιο γνωστά είναι τα Phantom, τα οποία τουλάχιστον τα μισά λειτουργούσαν. Είχε τις πυραυλακά τους με τα εξωσέτ απέναντι στα οποία η Τουρκία δεν είχε να αντιτάξει τίποτα, που απαγόρευαν την είσοδο στο Αιγαίο. Μια ασφάλεια είναι αυτή. Και είχε προπαντός τα γερμανικά υποβρύχια, τα οποία σε κατάδυση πιάνανε πάνω από 20 κόμβους και των οποίων οι τορπίδες μπορούσαν να διασκορπίσουν οποιοδήποτε στόλο εισβολής και τα οποία επίσης δεν είχαν αντίπαλο. Δηλαδή αυτά τα υποβρύχια δεν μπορούν να τα κυνηγήσεις με όπλα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου που είχαν τα τουρκικά τορπιλικά πάνω.
1: Προφανώς.
0: Έτσι. Λοιπόν, είχε μια, όχι μια υπεροχή, μπορούσε να κάνει τέτοιες ζημιές, μπορούσε να κυρώσει την εισβολή, μπορούσε να κάνει οτιδήποτε. Για ανεξήγητους λόγους, και αυτό δεν το συζητάμε πάρα πολύ, η Ελλάδα παρά αυτή την υπεροχή και χωρίς να υπάρχει κανένα εμπόδιο στη χρήση αυτών των όπλων, έτσι, δεν είχαν ακριβώς αγοραστεί από τη Χούντα για να αντιμετωπίσουν το αμπάρκο των Ηνωμένων Πολιτειών σε βαρέα όπλα. Έτσι. Ξέχασα τα άρματα μάχης, τα MiX-30, τα οποία διέπρεψαν στο Πολυτεχνείο, αλλά εξαφανίστηκαν στη σύγκρουση
1: του Ελλάδα.
0: Όταν χρειάζονται.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, η υπεροχή και μπορούσε να κάνει γιγαντιαία ζημιά και τελικά να ακυρώσει τα τουρκικά σχέδια. Με δική της απόφαση. Κανείς δεν έλεγχε αυτά τα όπλα. Δεν το έκανε. Δεν το έκανε και μάλιστα 20 μέρες μετά την εγκαθίδρυση της δημοκρατίας, ο κύριος Καραμάλης έκρινε κάτι το οποίο ακόμη και τώρα κρίνεται, ότι η Κύπρος κοίται μακράν. Ναι. Λοιπόν, δεν είναι το θέμα του ποιος ελέγχει κλπ. Αυτό είναι και λίγο τέτοιο να το συζητάς, διότι, παιδί μου, εντάξει, μπορεί να μην το χρησιμοποιήσεις για στρατηγικούς λογαριασμούς, αλλά μπορεί να το κάνεις αεροπλάνο. Είναι κάτι θα πρέπει να το κάνεις. Λοιπόν, είναι η πολιτική βούληση. Δηλαδή, τι θέλει η Ελλάδα. Τι θέλει η Ελλάδα. Πιστεύετε ότι αυτοί οι υπερεξοπλισμοί των δισεκατομμυρίων επί δισεκατομμυρίων θα μας φέρουν τα 12 μιλιά νοτίως της Κρήτης? Αυτοί οι υπερεξοπλισμοί θα μας επιτρέψουν να περάσουμε καλώδιο από τη γαλάζια πατρίδα είναι η ολόκληρη Ανατολική Μεσόγειο. Θα πείσουμε την Αίγυπτο να συμμαχίσει με την Ελλάδα και όχι να τα βρει με την Τουρκία. Θα πείσουμε, τι να σας πω, βάλτε το πιο σημαντική παραγγελία είναι αυτός η θόλη. Η θόλη, ας πείτε, στο
1: αρχηγείο. Του κυρίου Δένδια, βέβαια.
0: Θα πλουτίσουν τις Ισραηλινές βιομηχανίες. Αστειευόμαστε τώρα. Οι θόλοι μπορούν να αντιμετωπίσουν επιθέσεις κορεσμού. Αυτό το κάνουν στο ίδιο το Ισραήλ, το κάνουν εδώ. Είναι η πολιτική βούληση. Η Ελλάδα δεν εξοπλίζεται. Ασκεί εξοπλιστική διπλωματία. Δηλαδή να πάρουμε F-35 για να μας βάζουν στα γεύματα, τον επισήμων, να μας καλεί ο Τραμπ, να μας τραπεζώνει, να μας καλεί ο Μακρόν, να μας τραπεζώνει, να μας βάλει και την παρέλαση. Με καλεί ο. να μας καλεί ο άλλος και να μας λέει καλά πήρατε εκείνα, αλλά έχουμε κάτι καλύτερα εκεί. Εντάξει, η Γερμανία, ας πούμε, που μένουν έξω τις νέες παραγγελίες. Οι Ιταλοί να σου λένε μαζί με τα θα σας δώσουμε τις παλιές φρεγάτες, πάτε καμιά καινούρια και κάτι τέτοια. Λοιπόν, διπλωματία. Εξοπλιστική διπλωματία. Για να τα έχουμε καλά με όλους και να μας δημιουργούνται να μας δίνουν μια θέση στο τραπέζι για τον εκάστοτε πρωθυπουργό μας. Και μια καλή κουβέντα, ρε αδερφέ, ότι είναι... Ναι. Και ο υπερεξοπλισμένος πρωθυπουργός μας τώρα, που έχει του κόσμου τα όπλα, έτσι, πηγαίνει, ας πούμε, και ψηλίζει στο ΝΑΤΟ, τα περικάζους μπέλη, και φροντίζει και τα λέει στους δημοσιογράφους μακριά.
1: Όχι στη Σύνοδο, όχι.
0: Είναι δηλαδή το παπίνι.
1: Ναι.
0: Το ξεφανίζει.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν αντιλαμβανόμαστε. Είναι μια συμμαχική στο ΝΑΤΟ χώρα, η οποία απειλεί με πόλεμο.
1: Έτσι.
0: Μια άλλη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ,
1: ακριβώς,
0: εάν εφαρμόσει αυτό που είναι πλήρως αποδεκτό στο διεθνές δίκαιο. Δηλαδή, την καλή εκβιαστικά να μην εφαρμόσει το διεθνές δίκαιο όσο αφορά τα δικαιώματά της. Και αυτό κινείται γαργά, το καταπίνουμε. Να το κάνουμε τι τους υπερεξοπλισμούς, να πληρώνουμε.
1: Ακριβώς.
0: Πληρώνουμε για την προεξόφληση των δανείων.
1: Μας περισσεύουν και, Μαργαρίτη, περισσεύουν.
0: Η έξυπνη κίνηση είναι όταν μπαίνουμε σε εποχές πληθωρισμού να μην αποπληρώνεις πρόωρα τα δάνεια.
1: Ακριβώς.
0: Ή θα τα πει ο πληθωρισμός. Με ποια οικονομική λογική η παρούσα κυβέρνηση παίρνει να. Είναι επίσης οικονομική διπλωματία. Να η Ελλάδα το καλό παιδί που και 3,5% δίνει αμυντικές δαπάνες και τα δάνεια αποπληρώνει, δανείζεται για να τα αποπληρώσει, μην φανταστείτε, άρα έχει θέση στο τραπέζι των μεγάλων. Τι θα κάνει στο τραπέζι των μεγάλων? Θα φάει τα κόκαλα.
1: Ακριβώς, και αν. Ναι.
0: Ναι, θα πάει τα κόκκαλα και αν. Ναι, και πιθανόν η μόνη σκέψη πίσω από αυτό είναι ο Αρλεκίνος που τώρα κυβερνάει να ξανακυβερνήσει. Ή στη θέση του να μπει ένας Αρλεκίνος, το ίδιο Αρλεκίνος με τον προηγούμενο.
1: Που έχει ξανακυβερνήσει.
0: Το μόνο το τα υπόλοιπα είναι εκ του πονηρού και αστεία. Και ας πληρώνονται αδρά δημοσιογράφοι και άλλοι τινές για να μας λένε να μας πουλάνε μεγαλείο. Καλή ώρα μου θυμίζει την έλευση κάτι εκεί στο μπάσκετ, κάτι ποδοσφαιριστών. Οι οποίοι με τα βαΐων και κλάδων δεκτή και στο αεροδρόμιο φύλαξε και τρέχουν και δείχνουν το αφεντικό και δοξάζουν τους
1: μέλη. Και δεν μπαίνει καλάθι, ε.
0: Και μετά δεν παίζει ούτε τρία λεπτά. Ο σούπερ παίχτης, ας πούμε, δεν παίζει τρία λεπτά στο κήπεδο. Κάτι τέτοιο. Ακριβώς τα ίδια με τα όπλα.
1: Κύριε Μαργαρίτη, δύο σύντομες απαντήσεις σε δύο μεγάλες ερωτήσεις.
0: Ναι.
1: Λυπάμαι που θα σας ταλαιπωρήσω λίγο ακόμα. Αν η Ελλάδα προέκτηνε τα 12 μίλια όπως προβλέπει, όπως όλες οι χώρες του πλανήτη, όλες οι χώρες του πλανήτη έχουν ασκήσει αυτό το δικαίωμα που τους δίνει μόνο μερός το διεθνές δίκαιο. Εδώ πέρα έχουν αναπτυχθεί στην πατρίδα μας, στη χώρα μας, κύριε Μαργαρίτη, έχουν αναπτυχθεί, τα ξέρετε καλύτερα από μένα, δύο θέσεις. Η μία θέση είναι μην τολμήσετε να κάνετε τίποτα, θα σας κάνει μια χαψιά η Τουρκία και θα τελειώσει, θα γίνει πόλεμος και αυτά. Η άλλη λέει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει πόλεμο η Τουρκία για πολλούς λόγους. Δεν θέλω εγώ από τα επιχειρήματα. Θα ήθελα να μας πείτε εσείς τη θέση σας. Θα κινδύνευε με πόλεμο η Ελλάδα σε αυτή την περίπτωση? Δεν είναι υποθετική ερώτηση, μην μαλώσετε.
0: Υπάρχουν περίοδοι που μπορείς να το κάνεις, υπάρχουν περίοδοι που δεν μπορείς να το κάνεις.
1: Τώρα δεν είναι καλή περίοδος.
0: Δεν το κάνεις όταν το διεθνές περιβάλλον είναι αντίον σου. Το κάνεις όταν υπάρχουν κάποιες ευκαιρίες γι' αυτό. Το κάνεις όταν το casus belli, η μετατροπή του από λόγια σε πράξη, είναι αδιανόητη μέσα στις συγκυρίες.
1: Ακριβώς.
0: Θα μπορούσε να γίνει στη διάρκεια, σε συγκεκριμένες φάσεις της πολεμικής εμπλοκής στην Ουκρανία.
1: Και του Ιράν.
0: Σε αυτή τη φάση δεν κάνεις πόλεμο. Δεν κάνεις πόλεμο. Σε άλλη φάση, όταν δεν είναι αδιανόητο να εμπλακούν, να ανοίξει νέα αιστεία, το κάνεις. Είναι τόσο απλό, ας πούμε, αλλά γι' αυτό πρέπει να έχεις, δεν το μόνο από εθνική διπλωματία που λέει και ένα κόμμα το οποίο ιδρύεται και δεν ιδρύεται και θα ιδρυθεί κλπ. Διότι το εθνικό πρέπει πάντα να λογίζει, να υπολογίζει και το ταξικό. Δηλαδή, σ' όπλος πιανού θα γίνουν αυτά και γιατί θα γίνουν αυτά. Αυτό το είδος της διακυβέρνησης που έχουμε, ταξικότατο στο χαρακτήρα του, είναι ικανό να το κάνει όταν αποφασίζει ότι μπορεί να ξοδέψει ανθρώπους από τα λαϊκά στρώματα. Μετά ένα πόλεμο χωρίς νόημα. Αλλά δεν θα το κάνει σε εποχές που μπορεί να το κάνει χωρίς πόλεμο. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να μαντέψουμε. Διότι τα συμφέροντα της χώρας είναι ένα πράγμα. Τα συμφέροντα των ισχυρών, με εκείνον του πλούτου, των καπιταλιστών δηλαδή, που κυβερνούν αυτή τη χώρα, είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Και κατεπέκταση το να σκεφτόμαστε με τα εθνικά συμφέροντα, βγάζοντας από την παράμετρο ταξικά τι θα πει εθνικά συμφέροντα, όχι είναι λάθος, είναι αποτελεσματικό.
1: Έχετε δίκιο. Όμως τώρα δεν είναι ευκαιρία, με συγχωρείτε πολύ που σας διακόψα, αλλά τώρα αυτή η περίοδος που είναι τόσο αναστατωμένα τα πάντα και στην Ουκρανία και στο Ιράν και προφανώς δεν θα ήθελε κανείς να ανοίξει άλλο ένα μέτωπο εδώ, δεν νομίζετε, έχετε δίκιο για το ταξικό θέμα, το εθνικό πάει μαζί με το ταξικό, δεν το συζητάμε, αλλά δεν θα ήταν μια κατάλληλη περίοδος να ασκήσει αυτό το δικαίωμα η Ελλάδα?
0: Το τόνισε ένας νέος αναλυτής, τον οποίο άκουσαμε πολύ προσεκτικά, θυμάμαι το όνομά του, στην Αυτεμπορική, το κανάλι της Αυτεμπορικής τον άκουσα, ο οποίος είπε το εξής, πάρα πολύ απλό, ότι έχουμε επενδύσει υπερβολικά για να πετύχουμε στόχους στη συμμαχία με το Ισραήλ. Ότι το Ισραήλ θα κάνει, θα δείξει, και εμείς και η Κύπρος θα μας σώσει, θα κάνει, θα δείξει. Και έχουμε μετατρέψει, όχι ότι δεν είναι και γεωγραφικά έτσι, έχουμε μετατρέψει την Κύπρο ολόκληρο, οι Κύπροι αδελφοί.
1: Τρομερό.
0: Δεν φταίμε εμείς γι' αυτό, αλλά και την ελληνική ενδοχώρα, την Κρήτη ιδιαίτερα που κατοικώ, την έχουμε μετατρέψει σε παράδειγμα του Ισραήλ. Πολλά ακούγονται για αγορές, για τόνα, για τ' άλλο, για εγκαταστάσεις και στρατιωτικές επίσης και ούτω καθεξής.
1: Και στρατιωτικές, μάλιστα.
0: Και στρατιωτικές, δηλαδή όταν τα αεροδρόμια, ας πούμε, έτσι είναι γεμάτα.
1: Με αεροπλάνα από το Ισραήλ, μάλιστα.
0: Με αεροπλάνα, ας πούμε, τα οποία εξυπηρετούν το Ισραήλ, ανεξάρτητα τη σημαία φέρουν. Εντάξει.
1: Έχετε δίκιο.
0: Εκείνο που είναι σημαντικό είναι ότι καθώς το Ισραήλ σε τελευταία ανάλυση δεν έχει εχθρό μόνο την Τουρκία, απέναντί του μόνο την Τουρκία, αλλά σε τελευταία ανάλυση έχει χάσει την εμπιστοσύνη όλων των αραβικών κρατών, τόσο εκείνων των μοναρχιών του κόλπου, τα οποία πληρώνουν την επιλογή Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ με οικονομική καταστροφή, αν μη τι άλλο, και με κοινωνική καταστροφή. Και τέλος η ανάπτυξη, τέλος το παραμύθι περί Ντουμπάι και ούτω καθεξής.
1: Τέλειωσε αυτό.
0: Η Αίγυπτος. Όταν εσύ είσαι παράδειγμα του Ισραήλ και, εν πάση περιπτώσει, ο λαός της Αιγύπτου, το είδαμε και στο Μουντιάλ, ας πούμε, έτσι, προπονητής και ομάδα της Αιγύπτου, συνηθεατές οι Αιγύπτιοι, σημαίνει της Παλαιστίνης. Με πού θα πάει? Θα πάει με μια Ελλάδα που είναι υποχείριο του Ισραήλ, η Αίγυπτος, και θα κάνει συμφωνίες γιατί τη στέλνει στην Τουρκία. Και το επαναλαμβάνω, δεν είναι δική μου σκέψη. Αυτή μου ήρθε μετά, αλλά είναι σκέψη ενός νεαρού αναλυτή που άκουσα με εξαιρετικό ενδιαφέρον. Λοιπόν, δεν ξέρω τι μυαλό κουβαλάει η άρχουσα τάξη, είναι υπόθεση ατόμων, είναι υπόθεση μεγάλων συμφερόντων, είναι υπόθεση των μεγάλων κατασκευαστικών εφοπλιστικών και τέτοιων εταιριών, τα οποία δεν ξέρω τι βλέπουν στην όλη διαδικασία κλπ. Αλλά σίγουρα δεν είναι εθνικά συμφέροντα αυτά. Σίγουρα δεν είναι εθνικά συμφέροντα. Δηλαδή, η Ελλάδα δουλεύει με ό,τι μέσο έχει για να ενισχύσει το κύρος και τις δυνατότητες της Τουρκίας σε βάρος της Ελλάδας. Κάνει ό,τι μπορεί γι' αυτό. Τι άλλο να κάνει. Τι άλλο να κάνει. Ελπίζει ότι θα σώσει το Ισραήλ. Σωθήκαμε. Το Ισραήλ θα σώσει πρώτα το εαυτό του και μετά συζητάμε τι άλλο θα σώσει.
1: Πόσο πραγματική είναι η αντίθεση, δυστυχώς δεν έχουμε βέβαια χρόνο, αλλά δεν ξέρω επειδή είναι. Πόσο πραγματική είναι η αντίθεση Ισραήλ-Τουρκίας.
0: Κοιτάξτε, αργά ή γρήγορα δύο προπύλια στην περιοχή δεν μπορεί να υπάρχουν. Και επειδή η Τουρκία έχει φιλοδοξίες, έτσι, έχει φιλοδοξίες και επειδή έχει να προσφέρει πολύ περισσότερο από το Ισραήλ, το Ισραήλ είναι μια κοινωνία, ας πούμε, να αφαιρέσουμε Παλαιστίνιους, Άραβες, πράγματα, Μουσουλμάνους, φανατικούς κλπ. Είναι μια κοινωνία 7 εκατομμυρίων ανθρώπων. Από τους οποίους άντε 3 εκατομμύρια να έχουν διάθεση να πεθάνουν, ας πούμε, στα πεδία των μαχών. Είναι και αυτό, δεν μπορεί να κερδίσει κανένα πόλεμο, δεν μπορεί να σκοτώσει κανέναν εκεί πέρα, θα έχει πολιτικό πρόβλημα. Λοιπόν, τραμπούκι, τέτοια αυτά εναντίον αμάχων, γυναικόπαιδα.
1: Έπικη, έπικη, βέβαια.
0: Όλοι οι φυλακισμένους εκεί σκοτώνουν αβέρτα.
1: Αβέρτα.
0: Ήσουν, κάνουν, γενοκτονούν, είναι, σε αυτά είναι φοβεροί. Κανένα πόλεμο να κερδίσουν, δεν. Καταστροφή, βομβαρδισμός και τέτοια. Τρομοκράτες, μου λέει. Τρομοκράτες είναι ο ορισμός του τρομοκράτη.
1: Περνάει δηλαδή η εποχή του, τελειώνουν.
0: Η Τουρκία είναι ήρεμη δύναμη μπροστά σε αυτό. Ήρεμη δύναμη. Έχει να δώσει. Δεν επιβάλλει αυτή την τρέλα, τη φασιστική παράκουση των Ισραηλινών. Πάει στη Σομαλιλάνδη, κάνει επενδύσεις. Πάει στην Αφρικανικά κράτη, φτιάχνει τρένα και σταθμούς και λιμάνια. Το Ισραήλ τι πάει να κάνει. Να φτιάξει στρατιωτικές βάσεις και όπλα για τους ηγεμόνες. Λοιπόν, σίγουρα είναι ανταγωνιστικό, αλλά ξέρετε τι βλέπω. Ότι αρχίζουν και φτιάχνουν συμπληγάδες. Απ' τη μία Τουρκία, απ' την άλλη Ιράν. Το Ισραήλ απέδειξε ότι μπροστά στο Ιράν είναι πολύ μικρό.
1: Και όντως είναι πολύ μικρό. Όντως.
0: Ναι. Και το Ιράν στα διπλωματικά είναι πριν από λίγο καιρό, έτσι. Αποκαταστάθηκε και βελτιώθηκε και συμπληρώθηκε και επεκτάθηκε η σουβερενική σύνδεση μέσω Κεντρικής Ασίας απευθείας με την Κίνα. Απευθείας με την Κίνα. Θα βομβαρδιστεί ζωτικός συγκοινωνιακός κόμβος κινέζικου συμφέροντος και ενδιαφέροντος. Ένα ζήτημα. Να το δούμε.
1: Να το δούμε. Κύριε Μαργαρίτη, και κλείνουμε. Απλώς, αν κατάλαβα καλά, βλέπετε το μέλλον της πατρίδας μας με πολύ σκοτεινά χρώματα. Έκανα λάθος.
0: Εκλογές θα έχουμε.
1: Μα τι να περιμένουμε σε εκλογές, κύριε Μαργαρίτη.
0: Έχουμε ημερομηνίες. Διαβάστε τα προγράμματα των κομμάτων. Όλων. Όλων των αστικών κομμάτων. Όπως γνωρίζετε, εγώ είμαι σε ένα κόμμα.
1: Βεβαίως.
0: Συνεργάζομαι με ένα κόμμα το οποίο θέλει ριζοσπαστική και ουσιαστική αλλαγή. Όχι μπαλώματα στην κορυφή, γιατί η κορυφή είναι αστική και η αστική διακυβέρνηση ανοίγει τρύπες οι οποίες δεν μπαλώνονται με τίποτα.
1: Έχετε δίκιο. Ας μιλήσουμε για αυτό το πολιτικό σκηνικό.
0: Λοιπόν, διαβάστε όλα τα προγράμματα. Και πείτε μου ποιο από αυτά δίνει ένα καλύτερο μέλλον.
1: Έχετε δίκιο.
0: Ένα διαφορετικό μέλλον.
1: Έχετε δίκιο.
0: Ποιο από αυτά έχει κάτι το πιστικό για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Ποιο από αυτό μεριμνά για την παραγωγή. Εδώ στο Ρέθινο ήρθε ο κύριος υπουργός, ο κύριος Κεφαλογιάννης και έβαλε ένα δεκάρικο λόγο περί ανάπτυξης και πόσο χρειάζονται η παραγωγή κλπ. Την ίδια στιγμή με υπογραφές των υπουργών, των αρμόδιων, αλλά προπαντός των κατασκευαστικών εταιριών, χαράζονται μόνο και μόνο για τα κέρδη των επιχειρήσεων. Παράλογες διαδρομές νέων αυτοκινητοδρόμων, οι οποίες ακριβώς αρώνουν ότι το παραγωγικό έχει κρίτη.
1: Τρομερό.
0: Και από την άλλη σου λέει, και εκεί που μπορεί να φτιαχτεί ο δρόμος με 100 εκατομμύρια, φροντίζουν αυτό να γίνει 1 δισεκατομμύριο, ώστε το περιθώριο κέρδους και το ανεκτέλεστο των κατασκευαστικών εταιριών,
1: αυτό είναι,
0: για να μην πω κι άλλα για τις κατασκευαστικές εταιρείες, να μπορεί να παιχτεί στο χρηματιστήριο με καλύτερο τρόπο. Καταλαβαίνετε τι εννοώ για άρθρο τάξη πού. Για να μην πω την αντιπολίτευση που έρχονται και λένε ότι έγινε, έγινε και λοιπά και τέτοια και κοιτάξτε αποζημιώσεις, τέτοια. Πάρτε, παιδί μου, πώς το πούμε, ελεημοσύνη, με αυτό που μοιράζει αβέρτατα. Τα μπόνους και τα διάφορα. Είναι οι ίδιοι, είναι οι ίδιοι. Οι τρύπες είναι ικανοί στο να ανοίγουν τρύπες, πλήρως, όχι ανάξι, ούτε καν να το φανταστούν δεν μπορούν. Να κλείσουν τρύπες. Λοιπόν, τι θέλετε, μια χώρα η οποία θα συνεχίσει να κυβερνάται από αυτό το, από αυτούς τους εκπροσώπους αστικής τάξης, τι μέλλον θέλετε να έχει. Τι μέλλον θέλετε να έχει.
1: Έχετε δίκιο. Τι να πει. Τι να πει κανείς. Ναι. Έχετε δίκιο.
0: Αυτό.
1: Κύριε Μαργαρίτη, ειλικρινά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και να μας συγχωρείτε, σας κουράσαμε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, ακούρεση τώρα, εντάξει.
1: Είναι κάθε φορά πολύ
0: τώρα. Είμαστε καλά και να συνεχίζετε την καλή δουλειά.
1: Σας υπέρ ευχαριστούμε και ελπίζω να μην χρειαστεί να τα πούμε πριν τις διακοπές ξανά, γιατί πρέπει να πάμε να ξεκουραστούμε όλοι πια.
0: Όσο πιστέψτε με, θα είναι πολύ φορτωμένος.
1: Πολύ βαρύς. Έχετε δίκιο. Ας ετοιμαζόμαστε λοιπόν, τι να πω.
0: Απλώς θα γίνουν όλα τα απαραίτητα για να συνεχιστεί η παρούσα κατάσταση.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά αυτά τα απαραίτητα πλέον, επειδή ο κόσμος αρχίζει και ψηλιάζει, θα την κάνει, δεν πάει καλά. Θα χρειαστεί να είναι κάτι σκηνοθεσίες, με κάτι σκηνοθεσίες, τι είπα, να έχει ονόρα.
1: Σας υπέρ ευχαριστούμε. Για να είστε πολύ πολύ καλά. Γεια σας. Φίλοι και φίλες, τελειώνοντας το πρώτο μέρος της συζήτησής μας, να ευχαριστήσω θερμά τους συντελεστές αυτής της εκπομπής μετά από την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Μαργαρίτη. Να ευχαριστήσω τους συντελεστές της εκπομπής, δηλαδή τις κυρίες Ευθυμίου, Λέκα και Μαυρογέννη, καθώς και τους κυρίους Ντάφο και Γιάννου, την ΕΡΤ Open και βεβαίως τον ήρωή που είναι η βάση μας και την ΕΡΤ Open που αναπαράγει τις εκπομπές μας και να ευχαριστήσουμε και πάρα πολύ εσάς που είστε μαζί μας, συμμετέχετε στα ίδια ενδιαφέροντα, τις ίδιες ανησυχίες. Σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Θα συνεχίσουμε τώρα όμως, θα συνεχίσουμε με τον κύριο Ηλιόπουλο για να συζητήσουμε και το παγκόσμιο, την παγκόσμια οικονομία, να δούμε πού πάει. Ξέρετε κάτι, τα χρηματιστήρια πετάνε και οι πόλεμοι συνεχίζονται. Τι να πει κανείς. Μικρό διάλειμμα λοιπόν και ξεκινάμε πάλι.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: 7 στους 10 ανθρώπους χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα εξαιτίας πνιγμού. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Η θάλασσα δεν θέλει μοναξιά. Θέλει παρέα. Πάντα να κολυμπάς με κάποιον άλλο μαζί σου. Και μην ξεχνάς να προτιμάς τις παραλίες που εποπτεύονται από ναυαγοσώστη. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
3: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμί Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνει σε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
4: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
5: Η Παναγία των Παρισίων, το κορυφαίο έργο της ρομαντικής λογοτεχνίας του Βίκτορ Σουγκό, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Δικολαίδη, μαζί με έναν θίασο 20 καταξιωμένων ηθοποιών, συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία στο θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια υπερπαραγωγή του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού για μικρούς και μεγάλους. Στο μεσαιωνικό Παρίσι, η αγάπη και η συγχώρεση γίνονται το ισχυρότερο καταφύγιο απέναντι στη σκληρότητα και την αδικία, αποτελώντας πηγή έμπνευσης και ελπίδας. Πληροφορίες θέατρον254.gr.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Φίλοι και φίλες, είμαστε πάλι μαζί στην εκπομπή στην αιχμή του δόρατος. Παράξενα πράγματα συμβαίνουν. Υπάρχουν πόλεμοι που δεν μπορούν να τελειώσουν. Βλέπετε, πάει να κλείσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο Τραμπ, ο Πούτιν, στο Ιράν, γίνεται το μνημόνιο και ξανά αρχίζει ο πόλεμος. Οι πόλεμοι συνεχίζουν, βαθαίνουν θα έλεγε κανείς. Ταυτόχρονα όμως οι αγορές κάνουν πάρτι, με μία έννοια τουλάχιστον. Να σας πω ένα παράδειγμα. Η Goldman Sachs ανακοινώνει ρεκόρ όλων των εποχών στις συναλλαγές μετοχών. Εκτείναξη 72% στα έσοδα. Οι αναλυτές της Morgan Stanley εκτιμούν ότι η ανωδική πορεία της αμερικανικής χρηματιστηριακής αγοράς θα επεκταθεί πέρα από τον τεχνολογικό κλάδο λόγω ισχυρής κερδοφορίας. Οι εταιρείες του δείκτη Standard S&P 1500 καταγράφουν αύξηση κερδών αναμετοχή άνω του 10%, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση, με συγχωρείτε, από την περίοδο της μεταπανδημικής ανάκαμψης. Οι εταιρείες του δείκτη S&P 500 αναμένεται να εμφανίσουν αύξηση κερδών κατά περίπου 23% κατά την περίοδο ανακοίνωσης αποτελεσμάτων του δευτέρου τριμήνου. Και λέει κανείς, όλα δυσκολεύουν. Το Ορμούζ έκλεισε ξανά. Ο πόλεμος στην Ουκρανία θεριεύει. Αυτή η μεγάλη αντίφαση, πώς θα την εξηγήσουμε? Για να εξηγήσουμε όμως αυτά τα φαινόμενα, έχουμε σήμερα μαζί μας έναν εξαιρετικό αναλυτή. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Ηλιόπουλο, ο οποίος είναι συγγραφέας, αρθρογράφος, ατογράφει και στην οθόνη, οπότε δεν χρειάζεται να λέω τα παραπάνω στοιχεία. Κύριε Ηλιόπουλε, είστε μαζί μας?
1: Βεβαίως.
0: Καλώς ήρθατε, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Ηλιόπουλε, τι γίνεται, μπορείτε να μας εξηγήσετε?
1: Κοιτάξτε, εδώ ασχέτως με το τι λένε οι αναλύσεις για τις συναλλαγές και όλα αυτά τα πράγματα, φαίνεται ότι έχουμε το χορό των παρεστήσεων. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε μια χρηματιστηριακή αγορά η οποία βρίσκεται σε μια κατάσταση μάλλον ψευδέστησης. Γιατί? Διότι εάν δούμε άλλα πράγματα που έχουν ομόλογα, τα ομόλογα αυτή τη στιγμή δέχονται πολύ ισχυρές πιέσεις, δηλαδή τα αμερικανικά και κατ' επέκταση όλων των χωρών της Ευρώπης, και το γερμανικό και το γαλλικό και το ιταλικό και το δικό μας που έχει μικρό βάθος η αγορά, και αυτό δέχεται πιέσεις. Κατά συνέπεια, όταν βλέπουμε ότι φερειπίν το 30ετές το αμερικανικό είναι πάνω από το 5,1%, το γερμανικό δεκαετές στο 3,1, το αγγλικό δεκαετές στο 5, το αμερικανικό στο 4,6. Αυτές είναι τιμές τις οποίες είχαμε πάρα πολλά χρόνια να τις δούμε. Δηλαδή, ξεκινήσαμε στις 28 Φεβρουαρίου με το αμερικανικό στο 3,8 και τώρα είμαστε στο 4,6. Αυτό δεν είναι καλό σημάδι. Γιατί? Μας λέει αυτό το σύμπτωμα ότι η κρίση στο Περσικό οδηγεί στην ανατιμολόγηση της ισχύως των Αμερικανών με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια και συνεπακόλουθα των εγγυήσεων ασφαλείας που παρέχουν. Άρα λοιπόν, με πρώτες τις χώρες του κόλπου και τη Σαουδική Αραβία και βέβαια ολόκληρη την Ασία, ρευστοποιούνται αυτή τη στιγμή σοριδών αμερικανικά ομόλογα.
0: Από αυτές τις χώρες του κόλπου?
1: Ναι.
0: Για να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, έτσι?
1: Ναι, για να πληρώσουν υποχρεώσεις, αλλά και να φύγουν από το αμερικανικό ομόλογο. Φεύγουν.
0: Α, φεύγουν. Μάλιστα.
1: Είναι αυτό. Τώρα, γιατί γίνεται από την άλλη πλευρά στη Wall Street το πάρτι? Είναι το γεγονός ότι το 80% των εισοδημάτων των Αμερικανών είναι τοποθετημένα σε μετοχές. Έτσι, ένα είναι αυτό. Δεύτερον, υπάρχει ένα 10% των Αμερικανών, η ανώτατη εισοδηματικά, που ευθύνεται για το 50% της κατανάλωσης στη χώρα, στην Αμερική. Άρα ουσιαστικά η ανάπτυξη Αμερικής, το ΑΕΠ, βασίζεται σε μια πολύ μικρή μερίδα ανθρώπων.
0: Στο 10%, δηλαδή, μάλιστα.
1: 10% του πληθυσμού.
0: Μάλιστα.
1: Καμία κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, και ειδικά η κυβέρνηση Τραμπ, δεν μπορεί να αποδεχθεί πλήγμα στη Wall Street.
0: Σωστό.
1: Διότι πλήγμα στη Wall Street σημαίνει καταστροφή για την ίδια την Αμερική μέσα. Στο εσωτερικό της δηλαδή. Και προσπαθεί να συγκρατήσει, διότι εκτός των άλλων 18 τρισεκατομμύρια αξία συνοδικής συμμετοχής διακρατούνται από αλλοδαπούς θεσμικούς επενδυτές. Οπότε αν γίνει κάτι και βγουν αυτοί και ρευστοποιήσουν, θα έχουμε πολύ μεγάλα προβλήματα.
0: Πολιτικά δεν τους ελέγχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, αυτούς τους εξωαμερικανούς. Όχι.
1: Όχι. Ναι. Ένα παράδειγμα ήταν ότι είχαν απαγόρευση να αγοραστούν από κινέζικες εταιρείες θεσμικών επενδυτών μετοχές της SpaceX, και οι οποίες κατέληξαν τελικά στην πρώτη μέρα που βγήκαν και ρευστοποίησαν ότι 1,5 δισεκατομμύριο μετοχές της SpaceX που πουλήθηκε ήρθε από εταιρείες κινέζικων συμφερόντων.
0: Μάλιστα.
1: Πόσες είχαν αγοράσει. Δηλαδή αυτοί μπήκανε και αγοράσανε οι κινέζικες εταιρείες από τις ιδιωτικές τοποθετήσεις το 19 και το 20.
0: Ναι.
1: Και όταν έγινε η εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο, στη τιμή που έγινε ίσα, πήγαν και ρευστοποίησαν και αποκομίσαν πολύ μεγάλα κέρδη.
0: Γι' αυτό το έπεσε και η μετοχή, κύριε Ηλιόπουλε.
1: Το έπεσε η μετοχή.
0: Ναι. Ναι. Αυτό δηλαδή μας δίνει μια εικόνα, εντάξει το έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν, αλλά μας δίνει μια, την εικόνα μιας παγκόσμιας φούσκας, με κέντρο τις Ηνωμένες Πολιτείες βεβαίως, αλλά μας δίνει κάτι τέτοιο.
1: Να πούμε κάτι άλλο, αυτή τη στιγμή στη συνολική κεφαλαιοποίηση των χρηματιστηρίων όλου του κόσμου η Νέα Υόρκη κατέχει πάνω από 70%. Μια άλλη εποχή, σε δεκαετία του 80, το 1984, το Τόκιο είχε φτάσει να κατέχει το 45%. Σιγά σιγά αυτό έγινε ο κύκλος, μειώθηκε, τώρα είναι περίπου γύρω στο 11 και επανήλθε στις τιμές του 84 την άνοιξη του 2026. Σημαίνει ότι οι επενδυτές περίμεναν 3 δεκαετίες για να ξαναδούν τις ίδιες τιμές. Έτσι. Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Τώρα το εάν και κατά πόσον αυτό είναι μια φούσκα, κανείς ποτέ δεν μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια πότε θα δημιουργηθεί πρόβλημα και θα καταρρεύσει μια φούσκα. Δεν έχει γίνει ποτέ ιστορικά μέχρι τώρα και δεν πρόκειται να γίνει και τώρα.
0: Θα γινόταν εκατομμυριούχος και δισεκατομμυριούχος, ναι.
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Δεν γίνεται.
1: Υπάρχουν οι ενδείξεις, υπάρχουν τα στοιχεία, υπάρχουν τα σύννεφα στον ορίζοντα, αλλά το πότε θα εκδηλωθεί η καταιγίδα, αυτό δεν μπορεί να το προβλέψει κανένας. Δεν μπορεί να το πει κανένας με βεβαιότητα. Απλά ξέρει ότι κάτι μαζεύεται στον ορίζοντα. Το βλέπει δηλαδή.
0: Δεδομένη στις κρίσεις του 2008, Lehman Brothers και τα λοιπά, που δεν έχει ξεπεραστεί ακόμα, πολλοί έλεγαν ότι έχουν δημιουργηθεί μηχανισμοί με τους οποίους θα μπορούσε να συγκρατηθεί, να ανασχεθεί μια τέτοια οικονομική κρίση. Ισχύει αυτό, κύριε Ηλιόπουλε?
1: Πάντοτε όταν συμβαίνει μια κρίση, η πλειοψηφία των αναλυτών και ειδικά οι πολιτικοί λένε ότι πρόκειται για μια διαφορετική περίπτωση σε σχέση με άλλες. Πρόκειται καθαρά για επικοινωνιακή τακτική. Όλες οι κρίσεις είναι ίδιες. Δηλαδή έχουν κυρίαρχα ίδια χαρακτηριστικά που όταν τα βλέπουμε ξέρουμε ότι κάτι θα συμβεί σε κάποιον. Είτε είναι ο υψηλός πληθωρισμός, είτε είναι το εξωτερικό χρέος, είτε είναι το εσωτερικό χρέος, είτε είναι μετακινήσεις κεφαλαίων και άλλα πράγματα δηλαδή που μας λένε ότι ναι, εδώ κάτι θα γίνει άσχημο.
0: Να σημειώσω, κύριε Ηλιόπουλε, ότι πολύ αυτές τις μέρες κυκλοφόρησε και το καινούριο σας βιβλίο, από το οποίο κλέψαμε και ένα κομμάτι από τον τίτλο «Τα φαντάσματα των κρίσεων». Αφού εμέσως θέλετε να μας πείτε ποιο είναι το θέμα αυτού του βιβλίου, είναι οι κρίσεις, είναι προφανές. Και είπατε ότι υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά που είναι μόνιμα στις κρίσεις.
1: Μόνιμα τα ίδια.
0: Έτσι θέλετε να
1: μας πείτε. Επαναλαμβάνω.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, δηλαδή θερυπίν το εξωτερικό χρέος, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει μόνο του την κρίση ή και σε συνδυασμό με κάποιες άλλες παραμέτρους. Παράδειγμα, ένα. Αυτή τη στιγμή η Αμερική έχει 40 δισεκατομμύρια δολάρια χρέος. Ωραία.
0: Ναι.
1: Η εξυπηρέτηση με τα επιτόκια που όπως τρέχουν τώρα πηγαίνει για τα 2-3 εκατομμύρια το χρόνο. Δαπάνη.
0: Πήγε 2-3 εκατομμύρια μόνο για τους τόκους.
1: Άμα βλέπετε 5% και 4,6% και πιθανώς 5% στο δεκαετές, πού θα πάει. Άρα
0: ναι.
1: Εδώ το θέμα είναι εάν ο Αμερικανός έχει την απαιτούμενη φορολογική βάση για να συγκεντρώσει αυτά τα έσοδα.
0: Την έχει.
1: Για την αποπληρωμή.
0: Την έχει.
1: Πού δεν την έχει.
0: Πού δεν την έχει.
1: Την έχει με τον τρόπο που ασκεί στο εσωτερικό της χώρας της φορολογίας. Εάν γυρίσουμε βέβαια στην εποχή του Eisenhower που τα υπερκέρδη φορολογούνται με 50% με εξαίρεση κάποια που φεύγουν από ειδικά καταπιστεύματα, τότε μπορεί να συγκεντρώσει, αλλά δεν υπάρχει το 50%.
0: Υπάρχει πολιτική δύναμη στις Ηνωμένες Πολιτείες που θα μπορούσε να κάνει μια τέτοια ρύθμιση εκ νέου αυτή που περιγράφεται με τον Eisenhower?
1: Εν άποψή μου, όχι.
0: Δεν υπάρχει.
1: Έχει και η Αμερική υποφέρει από ένα πρόβλημα που υποφέρει όλες οι, και οι ευρωπαϊκές χώρες. Έχει τις λειτουργικές ολιγαρχίες, τις οποίες δεν ελέγχουν. Οπότε, για να μπορέσεις να επιβάλλεις κάποια πράγματα, συγκεκριμένα πράγματα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να αντιμετωπίσεις τις συγκεκριμένες ολιγαρχίες. Και η χειρότερη από όλες είναι των τραπεζών και του Wall Street.
0: Ακριβώς. Πέστε μας λιγάκι για τους παράγοντες των κρίσεων, όπως το γράφετε στο βιβλίο σας.
1: Πάμε και το εξωτερικό χρέος. Είναι εξίσου επικίνδυνο το εσωτερικό. Η Ιαπωνία θερυπίνει αυτή τη στιγμή, όλο το χρέος βέβαια είναι εσωτερικό, αλλά είναι σε σχέση με το αγαθάριστο εθνικό προϊόν, είναι τουλάχιστον δύο φορές μεγαλύτερο. Είναι επικίνδυνο και το βλέπουμε δηλαδή στους κλειδονισμούς του ομολόγου, στην υπόθεση τώρα της αύξησης των επιτοκίων που δημιούργησε τρομακτική εντύπωση οι Ιάπωνες, γιατί είδαν βέβαια τα στεγαστικά τους δάνεια να αυξάνονται ξαφνικά και δεν ξέρουμε πώς η Ιαπωνία θα το αντιμετωπίσει, με ποιον τρόπο θα το αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Μετά να πούμε για το παγκόσμιο χρέος. Είναι 360 δισεκατομμύρια. Το παγκόσμιο αγαθάριστο προϊόν είναι 120, δηλαδή τρεις φορές επάνω. Κάπου, κάποια από τις χώρες δηλαδή τα λοιπά, θα βγει σε καθεστώς πρόσκεψη, θα ψυχεύσει. Δεν μπορούμε, δηλαδή, με αυτά τα μεγέθη δεν μπορεί να γίνουν διασώσεις. Ούτε από το νομισματικό δανείο.
0: Είναι τεράστια τα κονδύλια, αλλά ξέρετε κάτι, δεν είναι και οι Αμερικανοί που ελέγχουν ήδη από την συμφωνία της Πλάζα, ελέγχουν την... ελέγχουν την Ιαπωνική οικονομία εμέσως, δηλαδή τότε διέσωσαν το δολάριο, τώρα επιτρέπουν στην Ιαπωνία να ακολουθήσει άλλη νομισματική πολιτική?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή μεγάλες παρεμβάσεις στην Ιαπωνία οι Αμερικανοί δεν μπορούν να κάνουν, διότι η Ιαπωνία περίπου το νόμισμα κινείται σε πλαίσια που δεν ενδιαφέρει τους Αμερικανούς να παρέμουν, κυρίως το νόμισμα τους ενδιαφέρει, δεν ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Οπότε το υπόλοιπο, δηλαδή σε τι κατάσταση είναι η οικονομία, εάν υποφέρει το ισχυρό δολάριο ή το ένα ή το άλλο, τους είναι μάλλον αδιάφορο.
0: Σωστά. Σωστά. Αλλά τους Ιάπωνες δεν θα έπρεπε να τους είναι αδιάφορο, άρα είναι ο πολιτικός έλεγχος που τους αναγκάζει να ακολουθούν αυτή την.
1: Βεβαίως. Τους Ιάπωνες βεβαίως. Αλλά το θέμα είναι το τι θα κάνουν οι Ιάπωνες. Δηλαδή, ναι, μεν καταλήξανε το 85 στο Plaza Accord και εκεί ανατιμήσανε απότομα το γεν σχεδόν κατά 100% ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των Ιαπωνικών εξαγωγών οι Αμερικανοί. Αλλά εδώ πάμε σε ένα άλλο ζήτημα, διότι το πρόβλημα δεν είναι οι Ιαπωνικές εξαγωγές. Το πρόβλημα είναι οι Κινέζικες.
0: Ακριβώς, αυτό. Ναι.
1: Λοιπόν, το Κινέζικο One πώς θα ελέγχει? Δεν γίνεται.
0: Το ελέγχει η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας και μέσα από το Κομμουνιστικό Κόμμα και την κυβέρνηση.
1: Μα και εκεί είναι αντελώς διαφορετική κατάσταση, διότι οι Κινέζοι έχουν αντιγράψει το σύστημα του Ρούσβελτ. Όταν ο Ρούσβελτ ανέλαβε, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να θέσει την Κεντρική του Τράπεζα υπό τον έλεγχο του Υπουργείου Οικονομικών, να κάνει τον Αμερικανικό Οργανισμό Ανάπτυξης, ο οποίος συνδέθηκε και με το Υπουργείο και με την Κεντρική Τράπεζα και την Ειδική Επιτροπή, υποτίθεται σοφών, ας πούμε, η οποία καθόριζε κατά κάποιο τρόπο τον ομολογιακό δανεισμό της χώρας, ο οποίος ο ομολογιακός δανεισμός πήγαινε με βάση τους προϋπολογισμούς που είχε ο αναπτυξιακός οργανισμός για να πηγαίνει σε συγκεκριμένες υποδομές.
0: Ναι.
1: Αυτό γίνεται τώρα στην Κίνα. Και λέμε για οικονομικά, δεν είναι οικονομικό θαύμα. Οι άνθρωποι είναι καταπληκτικοί μιμήτες.
0: Ακριβώς. Ακολουθούν τις πολιτικές του New Deal, δηλαδή. Το New Deal.
1: Μιμούνται. Έχουν μιμηθεί σχεδόν ολόκληρο το New Deal. Και γι' αυτό και δεν έχουν προβλήματα. Το δεύτερο μεταουσιαστικό είναι ότι οι Κινέζοι δεν επέτρεψαν να δημιουργηθεί χρηματοοικονομία στη χώρα. Δηλαδή, αυτό που βλέπουμε στο δυτικό κόσμο, το σύμπτωμα, δηλαδή αυτό που λέμε FIRE, δηλαδή Finance, Insurance και Real Estate, που έρχεται, είναι αυτή τη στιγμή η μία τάξη πραγμάτων και από την άλλη πλευρά έχουμε μία άλλη τάξη, εργαζόμενους και εργοδότες, οι οποίοι υποφέρουν από αυτό το σχήμα. πήγαμε σε μια άλλη πάλι των τάξεων με άλλα χαρακτηριστικά.
0: Που από τη μια είναι το χρηματοπιστωτικό σύστημα και από την άλλη όλοι οι υπόλοιποι δηλαδή. Ε?
1: Είναι όλοι οι υπόλοιποι.
0: Σωστά.
1: Και, είναι προβλήματα αυτά μεγάλα. Δηλαδή όλος ο δυτικός κόσμος τι δηλαδή υποφέρει από αυτά. Διότι η ανάπτυξη αυτή τη στιγμή που λέμε α, έχουμε ανάπτυξη είναι τύπου κάπα. Τι σημαίνει? Ότι το επανασκέλος του γράμματος, του κάπα δηλαδή, ναι. Στην Αμερική έχει ένα 10% του πληθυσμού, στην Ευρώπη είναι γύρω στο 15, προς το 20, στην Ελλάδα είναι γύρω στο 20, το οποίο επιβιώνει καλά, με πολύ καλές συνθήκες. Δηλαδή δεν έχει οικονομικό πρόβλημα. Άρα, όποια παράταξη κυβερνά, σε οποιαδήποτε χώρα, έχει μια δεξαμενή. Το άνω σκέλος. Το κάτω σκέλος, που είναι η πλειοψηφία των πολιτών, ζει σε υφεσιακές συνθήκες. Έχει προβλήματα στέγασης, έχει ψηλό κόστος διαβίωσης, έχει ψηλό κόστος ενέργειας και χίλια δυο άλλα πράγματα, τα οποία προφανώς αποτελούν πρόσφορο έδαφο για μια αντιπολίτευση που έχουν δημοκρατική στην Αμερική. Αλλά είναι κανένας δημοκρατικού στην Αμερική να ασχολούνται με αυτό?
0: Ακριβώς. Και δεν μπορούν να πάρουν κεφάλι δημοκρατική, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον.
1: Μα πώς θα πάρουν κεφάλι? Όταν δεν μπορούν να δώσουν προσδοκία στο κάτω σκέλος, στην πλειοψηφία.
0: Αυτό όμως είναι πολιτική αυτοκτονία, κύριε Ηλιόπουλε. Δηλαδή κάνει τόσα και τόσα ο Τραμπ, που θα ήταν βούτυρο στο ψωμί τους δηλαδή, αλλά φαίνεται να είναι ανύπαρκτη.
1: Αλλά ναι, βέβαια. Και κανένας δεν ασχολείται με αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Βέβαια, κανένας δεν ασχολείται με αυτό. Δηλαδή, θέλω να πω ότι όλα αυτά τα πράγματα αλληλοσυνδέονται, συναρτώνται το ένα με το άλλο. Δηλαδή, δεν μπορεί, ας πούμε, μιλάμε τώρα, ας πούμε, για Βρετανία ή για Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν μπορεί το 80% των χορηγήσεων να είναι για ακίνητα.
0: Ακριβώς.
1: Και οι επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη το χρήμα αυτή τη στιγμή να μην μπορούν να το βρούνε. Είναι πράγματα απίστευτα.
0: Δηλαδή
1: η παραγωγική οικονομία δεν δουλεύει.
0: Έχετε κάποια εξήγηση γι' αυτό? Δεν θέλω να πω ότι μοιάζει λες και τα κόμματα και τα δύο, Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί, αφού μιλάμε για την Αμερική, να έχουν αλωθεί από κάποια ίδια κέντρα. Δεν ξέρω, έτσι μοιάζει.
1: Είναι τα χρηματοοικονομικά τους κέντρα.
0: Τα χρηματοοικονομικά κέντρα,
1: είναι φασφανάρι τι γίνεται. Και όσο θα υπάρχει κερδοφορία και έσοδα και τα λοιπά, δεν πρόκειται να ενδιαφερθούν για κάτι άλλο. Δηλαδή, αυτό που γίνεται θερυπίν στην Κίνα, που γίνεται μια επένδυση η οποία έχει ένα τακτόχρονικο διάστημα να αποδώσει, να μπει η εταιρεία στο χρηματιστήριο, να πήρε τις προάλλες, μπήκαν ορισμένες στο χρηματιστήριο και οι εγγραφές ήταν τρομερά επιτυχημένες. Ναι. Δηλαδή μιλάμε ότι η υπερπροσφορά από την πλευρά των επενδυτών, έτσι, δηλαδή πολλαπλασιαστές επί 10, επί 15 κτλ. Και οι τιμές πήγαν στα ύψη. Αλλά εκεί ήταν κάποιες συγκεκριμένες εταιρείες, startup ουσιαστικά, οι οποίες παρουσίασαν ένα συγκεκριμένο προϊόν που αποτιμήθηκε από την αγορά σε συγκεκριμένες τιμές.
0: Σωστό. Δεν χειραγωγήθηκε δηλαδή η αγορά, έτσι. Αυτό θέλετε να πείτε.
1: Έχει την να χειραγωγηθεί η αγορά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτά τα πράγματα, ας πούμε, Φερρυπίν, βλέπω, ας πούμε, τώρα τι θα γίνει με τη μετοχή της Alibaba.
0: Ναι.
1: Η Apple πήρε την εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης, τον Gwen της Alibaba, και το ενσωμάτωσε στα τηλέφωνα. Την έβαλε επάνω. Άρα αναμένουμε άνοδο τιμής.
0: Ναι.
1: Και το δύο, δηλαδή και της Apple και της Alibaba.
0: Ναι.
1: Η οποία έχει μεταβληθεί σε εταιρεία καινοτόμου τεχνολογίας. Έτσι δεν είναι αυτό που ξέραμε η Alibaba.
0: Ναι. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες τι γίνεται με τις εταιρείες της υψηλής τεχνολογίας που, αν θυμάμαι καλά, την περασμένη φορά που μιλήσαμε λέγαμε ότι ήταν γύρω, ελέγχουν το 35-40% του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης.
1: Το ποσοστό στο δίκτυο είναι γύρω στο 35%. Λοιπόν, επομένως 7 εταιρείες επηρεάζουν την κίνηση του δίκτυου.
0: Ακριβώς.
1: Είναι παρεμβανές. Αυτό το ζήσαμε εμείς. Βέβαια, οι νεότεροι δεν το θυμούνται, αλλά η κρίση μεγάλη στην ελληνική αγορά του 1990 ήρθε διότι το κέντρο βάρος ήταν στις τράπεζες.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Όταν δηλαδή ουσιαστικά είναι 10 μετοχές, οι οποίες ουσιαστικά επηρεάζουν ολόκληρη την κίνηση της αγοράς, είναι δεδομένο ότι κάποια στιγμή κάτι δεν θα πάει καλά.
0: Ό,τι στραβώσει εκεί θα στραβώσει σε όλους. Έτσι δεν είναι, όταν στραβώσει με τις νέες, ακριβώς.
1: Ναι, θα παρασύρει και τους υπόλοιπους.
0: Θα παρασύρει και τους υπόλοιπους, ακριβώς. Ναι. Ναι, και με τη SpaceX τι έγινε αλήθεια, κύριε Ηλιόπουλε, δηλαδή έμοιαζε από τα λίγα που κοίταξε ότι έμοιαζε μια αποτυχία μεγάλη και του Elon Musk.
1: Είχε μια κρυοπορία μικρή το 24, το 25, μετά το 26 οι ζημίες θα είναι πολύ μεγάλες, ναι. Έτσι. Δεν ξέρουμε πώς θα κινηθεί ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας, βέβαια με τα περιουσιακά στοιχεία που έχει και με τη ρευστότητα στον όμιλό του μέσα, αναπόφευκτα θα τη στηρίξει την εταιρεία. Δεν θα υπάρξει κανένα συγκύκλιο. Όμως για τα μεγαλόπνοα σχέδια του Elon Musk, εγώ έχω πάρα πολλές αμφιβολίες.
0: Τον αποικισμό των αστεριών, εννοείται.
1: Όχι μόνο αυτό. Συζητά τώρα αυτή τη στιγμή για τον Optimus, για ένα ρομπότ. Έτσι.
0: Ναι.
1: Το οποίο για να το κατασκευάσει μαζικά εξαρτάται από πρώτες ύλες που θα τις πάρει από την Κίνα. Και εδώ υπάρχει κίνδυνος. Δηλαδή, χτες η Κίνα απαγόρευσε τις εξαγωγές του ηλίου. Το ήλιο είναι ένα ευγενές αέριο το οποίο χρησιμοποιείται σε ιατρικές εφαρμογές, σε επεξεργασίες κτλ. Λοιπόν, όταν ξαφνικά τερματίζει τις εξαγωγές ηλίου και ο κόλπος είναι σε αυτή την κατάσταση κάτω, ο οποίος είναι επίσης ένας μεγάλος στο ίδιο υλικό, υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι. Μια και αναφερθήκατε στον κόλπο, εμβολήμως μια ερώτηση έτσι όπως πόσο κινδυνεύουν οι οικονομίες αυτών των χωρών, προφανώς έχουν μεγάλα κεφάλαια
1: δεδομένα στο
0: εξωτερικό. Τι είπατε?
1: Επενδύσεις στο εξωτερικό, μεγάλες
0: επενδύσεις στο εξωτερικό. Κινδυνεύουν οι οικονομίες? Όλοι λένε ότι το οικονομικό θαύμα, το τουριστικό θαύμα του Ντουμπάι και τα λοιπά, μάλλον τελειώσανε για πολύ καιρό. Αυτό τι σημαίνει, πώς το βλέπετε πρακτικά, ποιες είναι οι συνέπειες για την περιοχή, για αυτά τα Εμιράτα, εν πάση περιπτώσει, και για την παγκόσμια οικονομία?
1: Εντάξει, προφανώς θα γίνει ό,τι έγινε με την Ιαπωνία μετά το 85, δηλαδή όταν άρχισε η αγορά να έχει πρόβλημα και τα λοιπά, είχαν τα πρόβλημα του Plaza Accord, ο αυτοκράτορας κάλεσε τον ησυχήρο Honda ως ανώτατο σύμβουλο να αναλάβει τα πάντα για να γίνει διάσωση και τα λοιπά οικονομίας, και οι ιαπωνικοί όμιλοι που είχαν τεράστιες επενδύσεις τότε στο εξωτερικό αρχίσαν να ρευστοποιούν τις επενδύσεις και να φέρνουν πίσω τα χρήματα στην Ιαπωνία, και βεβαίως η οικονομία στάθηκε. Ενδεχομένως και εδώ να δούμε ένα ανάλογο φαινόμενο.
0: Θα έχει συνέπεια στην παγκόσμια οικονομία, γιατί προφανώς είναι τεράστια κεφάλαια, έτσι δεν είναι? Διάβαζα δηλαδή ότι όταν είχαν γίνει από τη δυναστεία Θάνη το παγκόσμιο κύπελο, δώσαν 220 δισεκατομμύρια, κύριε Ηλιόπουλε, τη στιγμή που η ίδια η Γερμανία όταν έκανε το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου είχε εξοδέψει 5,5 δισεκατομμύρια. Μιλάμε για κολοσσία σπατάλη δηλαδή. Δεν ξέρω, μπορούν να επιβιώσουν.
1: Και θα βρεθούν να εξαγοράσουν, έτσι.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν μεγάλα φαντ αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, έβλεπα την έκθεση της BlackRock, την άφησα το 24 με 9 τρισεκατομμύρια υπό διαχείριση και τώρα ανακοινώθηκαν 15.
0: Δεν το κατάλαβα αυτό, με συγχωρείτε πολύ. Δηλαδή...
1: Την άφησα το 24 με κεφάλαια υπό διαχείριση 9 τρισεκατομμύρια.
0: Ακριβώς.
1: Σήμερα ανακοινώθηκαν ότι έχουν υπό διαχείριση 15.
0: Αν είναι δυνατόν, μέσα σε 2 χρόνια.
1: Αν είναι δυνατόν, ναι.
0: Ερώτημα λοιπόν, αυτές οι εταιρείες, η Vanguard, η BlackRock, η Capital,
1: όλες αυτές,
0: πόσο μπορούν να χειραγωγούν τα χρηματιστήρια και πόσο μπορούν να αποσοβούν κρίσεις μέσω της χειραγώγησης?
1: Κοιτάξτε, εδώ το πρόβλημα είναι το εξής, με τις κρίσεις, δηλαδή σε αυτές τις περιπτώσεις. Πρώτον, ναι μεν μπορούν να χειραγωγούν τιμές, αναμφίβολα μπορούν να το κάνουν αυτό το πράγμα. Το ζήτημα όμως είναι ότι όταν μια αγορά αρχίσει να έχει προβλήματα και κλειδονισμούς, όπως γίνεται αυτή τη στιγμή με τα ομόλογα, δηλαδή είναι λίγο φαϊνότερο ότι κάποια στιγμή θα μπουν και θα αγοράσουν ομόλογα αμερικανικά, κυρίως αμερικανικά. Το θέμα είναι ότι οι επενδυτικές επιτροπές των εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου, που είναι υπόλογες, γιατί υπάρχουν και οι νομοθετικές διατάξεις και κτλ. Αν κάνω σφάλματα κτλ. Μπορεί να γίνουν καταγγελίες και αγωγές από επένδυτες. Τα καταλαβαίνουμε πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα. Φροντίζουν πάντοτε να ακολουθούν μια τακτική, η οποία τακτική να δικαιολογείται από την κίνηση της αγοράς. Τώρα βλέπουμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, πωλήσεις ομολόγων. Πολύ ωραία. Άρα η Επενδυτική Επιτροπή, η οποιαδήποτε επιτροπή από αυτές, θα έχει ορίσει ένα επίπεδο στο οποίο θα αρχίσει να αγοράζει ομόλογα. Σε να μπορεί να δηλώσει προς τους επενδυτές ότι εδώ που αγοράζω εγώ θα υπάρξει κερδοφορία. Άρα, πού είναι το επίπεδο στο 13, στο 4,7, στο 4,8, στο 4,9, πού θα σταματήσουν δηλαδή.
0: Ναι. Τώρα βλέπουμε ότι βλέπουμε εκεί στο ξαναρχίζοντας ο πόλεμος στον, ουσιαστικά στον κόλπο, καταρχάς έχουν τα στρατηγικά αποθέματα, έχουν πειραχθεί, βλέπουμε π.χ. στην Κίνα, δεν βλέπουμε από όσο διαβάζω να έχουν μειωθεί τα στρατηγικά αποθέματα, σε αντίθεση βέβαια με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, κύριε Λιόπουλε.
1: Έτσι. Δυτικός κόσμος έχει εξαντλήσει τα 2/3.
0: Οι δυτικές χώρες, όλες οι δυτικές χώρες ή μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες?
1: Όλες οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Μάλιστα.
1: Η Καλιφόρνια δεν έχει καθόλου.
0: Ναι, καθόλου.
1: Είναι γελίο όμως, διότι δίπλα το Τέξας είναι γεμάτο με τελειοπηγές.
0: Ακριβώς. Εξηγήστε μας το. Τι γίνεται, τι
1: τρέλα. Δεν μπορώ να το καταλάβω και δεν μπορώ να το εξηγήσω.
0: Α, μιλάμε για τρέλα.
1: Ναι. Η Κίνα έχει ένα άλλο θέμα, ότι πρώτον έχει το μεγαλύτερο στρατηγικό απόθεμα. Έχει 1,5 δισεκατομμύριο βαρέλια.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή. Δηλαδή τον Ιούνιο Φερρυπίν, που πήρε από το στρατηγικό απόθεμα, από την υπηρεσία, Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας, είδαμε τον αριθμό, τράβηξε 40 εκατομμύρια βαρέλια. 40 εκατομμύρια βαρέλια σε 1,5 δισεκατομμύριο, εντάξει, δεν είναι και τίποτα σοβαρό. Έπειτα, η Κίνα έκανε και κάτι άλλο. Μετά τον πόλεμο του Ιράκ, ξεκίνησε το 2004 τη διαδικασία της παραγωγής συνθετικών καυσίμων. Έγινε ένα τεράστιο που δούλευε με υγροποίηση του άνθρακα, η πιο παλιά μέθοδος, που ουσιαστικά την πήρε από τη ΣΕΛ και συνεχεία προχώρησε και στη ΦΙΣΕΤΡΟΠ, στη Γερμανική του Πολέμου δηλαδή, η οποία είναι ακόμη πιο εξελιγμένη και έχει το πλεονέκτημα ότι δεν χρειάζεται άνθρακα. Ενώ η υγροποίηση θέλει πισούχο άνθρακα. Θα μου πείτε άνθρακα η Κίνα, άλλο τίποτα. Αλλά τέλος πάντων, κατάφερε να φτάσει σε αυτά τα χρόνια, στην 20η αιτία, να καταναλώνει το 15% των καυσίμων, στη χώρα δηλαδή, από τα συνθετικά της. Δεύτερον, ο εξηλεκτρισμός. Δηλαδή, με τα καινούργια αυτοκίνητα που μπήκαν στην κυκλοφορία, το πρώτο δίμηνο η κατανάλωση καυσίμων στην Κίνα έπεσε 10%. Και είδαμε το ξύμορο ότι ξαφνικά, επειδή υπήρχαν χώρες γειτονικές,

0: Έτσι,
1: λάθος εκτίμηση των αναλυτών. Δηλαδή των κάτι αναλυτών. Είπανε
0: ακριβώς.
1: Μέσα από, από τα αμερικανικά επιτελεία, από το επιτελείο του Προέδρου, ότι κύριοι δεν είναι αυτά που νομίζετε, αλλά ο στόχος του Προέδρου ήταν και θα παραμείνει πάντοτε η Κίνα.
0: Σωστό. Αλλά δεν την πειράζει όμως έτσι.
1: Ναι. Α, τελείωσε. Διότι δεν πήγανε, οξόφυλαν να δούνε πώς είναι η ενεργειακή κατάσταση στην Κίνα αυτή τη στιγμή.
0: Πώς είναι αλήθεια, κύριε Ηλιόπουλε, δηλαδή με τον εξηλεκτρισμό των αυτοκινήτων, δεδομένου ότι έχει σπάνιες γεύσεις που χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητα κτλ. Γι' αυτό και νομίζω έχει. Ναι, για πες.
1: Μα έχει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να ανησυχεί, ούτε να εισάγει τίποτα. Τα έχει όλα.
0: Τα έχει όλα. Τα έχει όλα. Δηλαδή, δεν βλέπετε εσείς κίνδυνο ενεργειακό για την Κίνα, και θα πάμε και παραπέρα, αλλά για την Κίνα βλέπετε να τα ξεπερνάει τα προβλήματα που πιθανόν.
1: Δεν νομίζω ότι θα έχει ενεργειακό πρόβλημα.
0: Δεν θα έχει ενεργειακό. Αυτό όμως σημαίνει ένα τεράστιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα απέναντι στην. Δεν μιλάω για τη Γερμανία και την αυτοκίνητο βιομηχανία της. Και ακόμα και τις δηλαδή φαίνεται να φεύγει με τεράστια ταχύτητα μπροστά η Κίνα. Όχι μόνο ανέκα τεχνολογιών κτλ. Αλλά και ανέκα ενεργειακών ζητημάτων.
1: Εδώ δεν έχουμε καταλάβει ένα πολύ βασικό. Ότι οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή, και ειδικά η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, είναι πολιτές του προηγούμενου αιώνα. Δηλαδή τι πουλάνε, αργό πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Σωστά.
0: Σωστά.
1: Οι Κινέζοι είναι οι πολιτές του επόμενου.
0: Σωστά.
1: Τι πουλάνε, εξηλεκτρισμό. Και ναι, μεν να μην σε πολλές χώρες οι Ασίες και τα λοιπά δεν είναι και τόσο αρεστή, για να κάνουν πολιτικά εννοώ οι Κινέζοι, έτσι. Δηλαδή, δεν είναι, αλλά λόγω του ότι έχουν να προσφέρουν αυτό ακριβώς και με το πρόβλημα που υπάρχει στο πυρηνικό, αποκτούν πολύ μεγαλύτερη επιρροή από τον εξηλεκτρισμό.
0: Δηλαδή, το πρόβλημα στο πυρηνικό, αντί να τους κάμπτει, τους ανεβάζει.
1: Βέβαια τους ανεβάζει.
0: Βέβαια τους ανεβάζει.
1: Ναι, δεν θα πουληθούν περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Θα γίνουν μεγαλύτερα ηλεκτρικά και αποτελεσματικότερα ηλεκτρικά δίκτυα. Τα σιδηροδρομικά δίκτυα θα εξηλεκτριστούν. Έτσι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αν βάλει κανένας ότι η Κίνα έχει εξηλεκτρισμένο ένα δίκτυο 48.000 χιλιόμετρων σιδηροδρόμων υψηλών ταχυτήτων, έτσι. Όταν το αντίστοιχο στην Αμερική είναι 500 χιλιόμετρα, καταλαβαίνει κανένας τη διαφορά.
0: Και τι θα κάνουν οι Δυτικοί με όταν τα στρατηγικά τους αποθέματα, οι Ευρωαμερικανοί, εν πάση περιπτώσει, τι θα κάνουν αφού εξαντλούνται τα στρατηγικά τους αποθέματα, πόσο δηλαδή θα αντέξουν μια τέτοια κατάσταση, με κλειστά τα στενά του Ορμούς δηλαδή.
1: Αγοράζουν πετρέλαιο σε τιμές όπου βρούνε.
0: Όπου βρούνε.
1: Και εκεί μπαίνει ένα ερώτημα πολύ σοβαρό, τι θα κάνουν με τη Ρωσία.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Το πρώτο εξάμηνο του 26 έχουν αυξηθεί οι εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου από τη Ρωσική, από την Novatek στην Ευρώπη, σχεδόν 20%. Δεν μιλάει κανένας όμως.
0: Εντυπωσιακό.
1: Βέβαια. Δηλαδή, θέλω να πω ότι οι Ευρωπαίοι, εντάξει, οι ηγεσίες, κατά κύριο λόγο ευθύνονται, έχουν πυροβολήσει τα πόδια τους. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε.
0: Εμείς μπορεί να το καταλαβαίνουμε, αλλά οι ίδιες αυτές οι πολιτικές ηγεσίες, κύριε Ηλιόπουλε, δεν βλέπουν, είναι τόσο τυφλοί δηλαδή. Τι συμβαίνει που μπορείτε κάτι να πείτε, κάτι να εξηγήσετε γι' αυτό.
1: Εγώ πιστεύω ότι έχουν ακολουθήσει άκρητα κάποιες συγκεκριμένες σχολές σκέψης, δηλαδή που μιλάνε για τον κίνδυνο ότι πρέπει η Ρωσία να απομειωθεί, να συρρυκνωθεί, να. Και μπήκανε σε αυτό το παιχνίδι πιστεύοντας ότι μπορούν να το καταφέρουν. Δεν υπάρχει άλλη δικαιολογία.
0: Πραγματικά είναι, δηλαδή εδώ πέρα βλέπουμε μια υποήπειρο ολόκληρη. Αφήστε τις Ηνωμένες Πολιτείες που παίζουν, είναι σε αποδρομή. Προσπαθούν να διατηρήσουν την ιδιότητα του παγκόσμιου ηγεμόνα, το καταλαβαίνω. Οι Ευρωπαίοι όμως. Σιγά σιγά ροκανίζουν όλα τα κλαδιά πάνω στα οποία στηρίζονται.
1: Εγώ τι να πω.
0: Τι να πείτε, σωστά, σωστά. Ήθελα ένα θέμα που είναι επίσης σχετίζεται με το ενεργειακό. Είναι, βλέπουμε ότι η Big Tech, τα κέντρα δεδομένων, καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ενέργειας.

0: Το διάβασα. Δηλαδή ότι έχουν ενέργειες αλλά και ρήπων, οι οποίες αυτές ισούνται με χωρών, με ολόκληρων μεγάλων χωρών όπως της Γαλλίας. Τι συνέπειες έχουμε εδώ, θέλετε να μας κάνετε ένα σχόλιο?
1: Εδώ οι απαιτήσεις ενέργεια των κέντρων δεδομένων δεν μπορούν να καλυφθούν. Είναι δεδομένο. Δηλαδή όποιος κάνει τους υπολογισμούς, έχουν κάνει υπολογισμούς, μέχρι το 2030 περίπου θα έχουν διπλασιαστεί οι απαιτήσεις. Και εδώ έχουμε πρόβλημα, γιατί ουσιαστικά τα κέντρα δεδομένων πρέπει να προσφύγουν σε διάφορες λύσεις. Παράδειγμα, οι συνδέσεις στα δίκτυα κτλ. Και τα σημεία που γίνονται στην Αμερική, οι άδειες δηλαδή των συνδέσεων κτλ. Είναι 4 χρόνια. Δηλαδή πρέπει να περιμένει το κέντρο 4 χρόνια, ναι, για να πάρει άδεια να συνδεθεί. Άρα θα προσφύγει σε άλλες λύσεις. Δηλαδή, ή θα μπει στη διαδικασία να κάνει μονάδες φυσικού αερίου, αυτόνομες βέβαια, από τις οποίες να παίρνει ρεύμα, ή θα πρέπει να μπει στη διαδικασία που μένουν στη διαδικασία των αυστηρωτών πυρηνικών αντιδραστηριών. Αλλά θέλουμε τουλάχιστον μια πενταετία για να δούμε
0: αποτελέσματα.
1: Βέβαια, αυτό. Μετά έχουμε το πρόβλημα, ειδικά στην Αμερική το μεγάλο, διότι έχουν συνταξιοδοτηθεί οι άνθρωποι πλέον, είναι πολύ μεγάλη ηλικία, ότι δεν υπάρχουν ηλεκτρολόγοι και υδραυλικοί.
0: Και ακριβώς, αυτό είναι.
1: Ήταν από τον πρόεδρο να τους αφήσει ή να φέρουν να πούμε ηλεκτρολόγους ή ειδικούς, ειδικούς δηλαδή. Γιατί πώς θα γίνει το κέντρο δεδομένων χωρίς αυτούς τους ανθρώπους?
0: Ακριβώς. Το ειδικευμένο δηλαδή, προσωπικό έχει εξαφανιστεί.
1: Έχουμε πρόβλημα και στο εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Ακριβώς.
1: Θέλω να πω δηλαδή ότι η εικόνα, ας πούμε, ναι, λέμε, α, εντάξει, θα προχωρήσει. Ναι, σύμφωνα, θα προχωρήσει. Και τι να προχωρήσει η τεχνική νοημοσύνη? Καταρχάς, μιλάμε για ψυχαγωγικές εφαρμογές, οι οποίες ουσιαστικά χειραγωγούν το χρήστη, έτσι.
0: Ακριβώς. Το φυλακίζουν, βεβαίως.
1: Ναι. Στην Κίνα, οι ρυθμιστικές αρχές απαγορεύουν στις ψυχαγωγικές, δηλαδή chat κτλ., να έχουν συμβουλές που οθούν τον χρήστη σε συγκεκριμένα προϊόντα καταναλωτικά. Δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Απαγορεύεται. Μετά, δεν μπορούν να απασχολούν το χρήστη με απαραντολογία για πολύ μεγάλο χρόνο. Ωραία.
0: Ναι.
1: Ο δε πρόεδρος έχει βγει και έχει πει ότι το TikTok και το chatbot είναι πνευματικό όπιο. Ο Xi Jinping.
0: Ο Xi Jinping, μάλιστα, ναι.
1: Ναι. Και γι' αυτό παίρνουν και αυτά τα μέτρα.
0: Δηλαδή,
1: και καλά κάνουν και τα παίρνουν.
0: Άριστα κάνουν, δεν το συζητάμε, αλλά δηλαδή εκεί δεν έχουμε διαφημίσεις και αλγορίθμους που εξετάζουν το
1: πρόβλημα. Όχι, όχι.
0: Α, δεν έχουμε τέτοια. Απαγορεύεται.
1: Απαγορεύεται και απαγορεύεται ακόμα και συμβουλευτικά. Δηλαδή επειδή το συγκεκριμένο λογισμικό αντιλαμβάνεται από τις συζητήσεις και τη συζήτηση που έχει με το χρήστη, τις ανάγκες του, τι θέλει να καλύψει κτλ.
0: Ακριβώς.
1: Που προωθεί και τα ανάλογα προϊόντα.
0: Ακριβώς.
1: Είπαν οι ρυθμιστικές αρχές στην Κίνα, απαγορεύεται. Δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό. Τέλος.
0: Δηλαδή αυτή η παράνοια που γίνεται στο δυτικό κόσμο, κύριε Ηλιόπουλε, με τον αλγόριθμο που εξατομικεύει τις ανάγκες και προωθεί τις κατάλληλες διαφημίσεις, όλο αυτό το τεράστιο πλέγμα δηλαδή του καταναλωτισμού δεν υπάρχει στην Κίνα?
1: Όχι. Η κατανάλωση βαδίζει με άλλα πρότυπα.
0: Αχα.
1: Δηλαδή βαδίζει με συμβατικά πρότυπα. Ο Κινέζος δεν μπαίνει στη διαδικασία που έχει υιοθετήσει ο Αμερικανός και ειδικά ο πρόεδρος, ότι δεν πειράζει, κάνουν ό,τι θέλουν για να γράψουν έσοδα.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό και δεν το ξέρουμε κιόλας πολλοί από εμάς τουλάχιστον.
1: Βέβαια, γιατί ουσιαστικά εδώ πέρα είναι μεγάλο το πρόβλημα, διότι τώρα μας φαίνεται ότι αστείο, αλλά υιοθετούν την ίδια λογική που υιοθετούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δηλαδή λειτουργούν όπως λειτουργούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα, έτσι.
0: Ναι.
1: Βεβαίως. Και με πολύ χειρότερες συνέπειες. Δηλαδή λέμε, ας πούμε, για τα μέσα τεχνικής δικτύωσης, όσο είναι λέει, κάτω των 16 ετών δεν μπορούν να τα χρησιμοποιούν γιατί γίνεται αυτό και εκείνο και το άλλο κτλ. Αλλά έλεος. Δηλαδή θέλω να πω ότι ναι μεν υπάρχουν τα προϊόντα αυτά που έχουμε τώρα, τα ψυχαγωγικά, τα chatbot και τα OpenAI και τις OpenAI δηλαδή και τα λοιπά. Και μάλιστα υπάρχει ένας Καναδός δημοσιογράφος που περιγράφει την κατάσταση επιστημονικής φαντασίας με τον όρο εσυσιασμός. και περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο τα μέσα προσελκύουν χρήστες με υποτιθέμενα ελευθέρου κόστους προϊόντα και τους εκλογίζουν. Μετά υποβαθμίζουν την εμπειρία για να αποσπάσουν τη μέγιστη δυνατία και επιτρέπουν μόνο σε ένα ελάχιστο βαθμό την ύπαρξή του ώστε να διατηρούν τους χρήστες αποκλεισμένους μέσα σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, είναι μηχανές πλέον που παγιδεύουν οργή και αντίδραση.
0: Οργή και αντίδραση ή παγίδευση.
1: Παγιδεύουνε.
0: Παγιδεύουν. Ακριβώς.
1: Έλα. Δεν είναι τόσο εύκολο αυτή τη στιγμή να μπει κάποιος σε μια κατάσταση και να πει γιατί καταρχάς τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι αυτό το ψυχαγωγικό προϊόν.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή δεν μιλάει κανένας για εφαρμογές οι οποίες σχεδιάζονται αποκλειστικά για την βιοτεχνολογία, για τη ρομποτική, για τη χημεία, για διάφορες άλλες εφαρμογές που είναι και οι χρήσιμες εφαρμογές και καθόμαστε όλοι τώρα και συζητάμε τεχνητή νοημοσύνη και εννοούμε την OpenAI, το ChatGPT.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι ακριβώς έτσι, διότι αυτά έχουν ξεκινήσει μετά το 22, ενώ έχουμε στην τεχνητή νοημοσύνη εταιρείες, και δεν μιλάω για την Palantir, οι οποίοι είναι οι βετεράνοι, έτσι, δηλαδή πάνω από 20 χρόνια. Μιλάμε και για τη Honeywell, μιλάμε για πολλές εταιρείες, οι οποίες δεν είναι, ας το πούμε, συμπρομετωπίδα.
0: Δηλαδή, παρακαλώ.
1: Όχι, δουλεύουν με συγκεκριμένες εφαρμογές. Έρχεται το πελάτης και λέει ότι έχω αυτές και αυτές τις ανάγκες. Αυτές πρέπει να καλύψω. Τέλος, και παίρνει το προϊόν.
0: Μάλιστα. Δεν δραστηριοποιούνται δηλαδή στην ψυχαγωγική.
1: Καμία.
0: Μάλιστα. Και επ' ευκαιρία, αυτά τα κέντρα των Big Tech που καταστράφηκαν ή καταστρέφονται από τους Ιρανούς στα πλαίσια του πολέμου στον κόλπο, βλέπετε να ξαναδημιουργούνται εκεί, ένα αυτό, και το δεύτερο, οι ζημιές τους δεν πρέπει να είναι πάρα πολύ μεγάλες?
1: Εντάξει, το θέμα είναι τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις η αναζήτηση χαμηλού κόστους ενέργειας.
0: Ακριβώς, αυτό είναι.
1: Δηλαδή, να πούμε ένα παράδειγμα, έχουμε τη Νορβηγία και τη Φιλανδία. Χώρες ψυχρές, άρα λιγότερη ψήξη, τιμές με όλους τους φόρους, το βιομηχανικό ρεύμα 5 cents την κιλοβατόρα, όταν στην Αμερική αντίστοιχα που στείλουν κέντρα είναι από 7 μέχρι 12 το κόστος, έτσι. Άρα ένα πρόσφορο έδαφος για κέντρα δεδομένων είναι η Νορβηγία και η Φιλανδία και επιπλέον η ενέργεια εκεί, περισσότερο που παίρνουν δηλαδή, είναι υδροηλεκτρικά έργα και πυρηνικά.
0: Ναι. Και έχουν πλεονέκτημα. Ναι.
1: Και βέβαια έχουν και εξειδικευμένο προσωπικό, έτσι.
0: Ναι, σωστά. Βλέπετε να στρέφονται αυτές οι big tech σε τέτοιου είδους χώρες.
1: Ενδεχομένως να δούμε κάποιες από αυτές να πηγαίνουν προς τη Σκανδιναβία. Ενδεχομένως. Ναι. Αλλά εδώ τώρα τα πράγματα περιπλέκονται. Διότι η Nvidia, ας πούμε, έχει ανακοινώσει με την Apple, θα βγάλουν ένα καινούργιο υπολογιστή. Χωριστό. Ναι. Ωραία.
0: Ναι.
1: Τεχνική νοημοσύνη, εξελιγμένοι επεξεργαστές, τεράστιες χωρητικότητες μνήμης και πολύ ωραία. Όταν αυτό θα βγει και θα είναι ένα μίνι κέντρο δεδομένων, τι θα γίνει με τα μεγάλα?
0: Θέλετε να πείτε, θα είναι ένα μίνι κέντρο, δηλαδή σε λιγότερο χώρο περισσότερα δεδομένα?
1: Θα τον έχει ένα στο σπίτι του.
0: Α, θα τον έχει ένα στο σπίτι του, μάλιστα. Πού, ναι.
1: Μετά τι να το κάνει το κέντρο δεδομένων?
0: Τώρα αυτό που δεν ξέρω, δεν έχει ακουστεί αυτό καθόλου, αλλά είναι δυνατόν αυτό?
1: Όμως ανακοινώθηκε.
0: Ανακοινώθηκε.
1: Δεν ξέρω. Ο υπολογιστής, από ό,τι πιστεύω, θα έρθει γρήγορα. Δηλαδή σε 1-2 χρόνια θα δούμε πρωτότυπο.
0: Μάλιστα.
1: Και θα δούμε και σε τι τιμή θα βγει.
0: Σωστό, βέβαια. Αλλά και όλα αυτά τα τεράστια κέντρα δεδομένων που έχουν κατασκευαστεί και στην Αμερική και στον κόλπο και εδώ και εκεί.
1: Καταρχάς, αυτά για να επιβιώσουν πρέπει να έχουν συμβάσεις. Ορισμένα ναι έχουν συμβάσεις, αλλά δεν έχουν συμβάσεις.
0: Λοιπόν,
1: και ο δανεισμός, τι θα γίνει με τον δανεισμό όταν δεν έχουν έσοδα? Και δεν επαληθευτεί κιόλας ότι έχουν την παραγωγικότητα που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να έχουν για να αποδώσουν.
0: Μα έχετε δίκιο, γιατί ο δανεισμός, αν δεν εξυπηρετηθεί, θα καταρρεύσει όλο το σύστημα. Δηλαδή, τον Big Tech εννοώ.
1: Ναι, βέβαια. Και ήδη γίνονται απάτες. Απάτες δηλαδή που τις καταγγέλνουν οι επενδυτές στις ρυθμιστικές αρχές, αλλά μέχρι στιγμές οι ρυθμιστικές αρχές δεν έχουν κινηθεί. Δηλαδή, για να μπορεί να δανείζεται, γιατί ένα από τα ενυπόθηκα στοιχεία του ενεργητικού τους είναι οι μικροεπεξεργαστές. Ωραία.
0: Ναι.
1: Ορίζοντας αποσβέσεων μικροεπεξεργαστών πενταετία. Στην πραγματικότητα είναι διετία. Οι επενδυτές έχουν προσέξει αυτό. Και λένε, ας πούμε, γιατί τους αφήνετε την πενταετία. Αφού μέσα σε δύο χρόνια πρέπει να τους αλλάξει.
0: Ναι, σωστά.
1: Άρα καινούργιος δανεισμός.
0: Και πώς γίνεται αυτές οι τεράστιες χορηγήσεις, δηλαδή είναι οι όροι πάρα πολύ καλοί για τις τράπεζες ή για αυτούς που δανείζουν εν πάση περιπτώσει ή δεν ξέρω τι άλλο γίνεται, δηλαδή γιατί δεν το βλέπει κανείς αυτό ή απλώς η αγορά έχει χάσει κάθε χαλινάρι και πάει έτσι.
1: Δεν έχει χαλινό, διότι αυτή τη στιγμή η σκιώδη τραπεζική έχει πολύ καλές αποδόσεις. Ένας επενδυτής, ας πούμε, μικροεπενδυτής, σου λέει τι να κάνω τα λεφτά μου, να πούμε, γιατί να μην πάρω κάτι καλύτερο και από το money market και να πάω να πούμε να τα βάλω εκεί τα λεφτά μου, να πάρω ένα μερίδιο και να παίρνω, ξέρω εγώ, 5% το χρόνο. Ανάλογα δηλαδή, αλλά εδώ υπάρχει πρόβλημα. Τι θα γίνει αν αυτές οι εταιρείες ξαφνικά, λόγω των δεδομένων που μπορούν να αποπληρωθούν οι υποχρεώσεις των δανειζόμενων. Ήδη να πούμε, το όριο το έχουν κατεβάσει όλοι οι σκιώδεις τραπεζικής στο 5%. Δηλαδή, αν θέλουμε να πάμε να εξαργυρώσουμε τα μερίδια μας και είμαστε, ξέρω εγώ, το 10-13%, δεν μπορούμε να τα εξαργυρώσουμε.
0: Βάλλον όριο, το διάβαζα και εγώ αυτό, κύριε Ηλιόπουλε. Ναι, έχετε δίκιο, βεβαίως.
1: Καλό όμως. Δεν είναι καλό αυτό.
0: Ασφαλώς και δεν είναι καλό. Δεν υπάρχει πίστη, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη πλέον. Και επευκαιρία, αυτό το περίφημο bitcoin, τώρα συγγνώμη αν σας κουράζω, αλλά αυτό το περίφημο bitcoin έχει καταποντιστεί, έχει φτάσει σε 60.000 ευρώ νομίζω, στις 60.000 και είχε φτάσει 100, έτσι, είχε περίπου τις 100-110, δεν ξέρω πώς.
1: Όλα αυτά
0: ναι.
1: Ήταν μία μορφή πυραμίδας.
0: Πυραμίδας.
1: Κανονικότατης. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το μέσο κόστος παραγωγής ενός bitcoin, για να κάνουμε ένα bitcoin, έτσι,
0: ναι,
1: πρέπει να πληρώσουμε από 40 μέχρι 50.000 δολάρια σε ενέργεια.
0: Ένα νόμισμα.
1: Ένα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα,
0: τι λέω αυτό.
1: Όταν το bitcoin πηγαίνει προς το 50, είναι ασύμφωνο να παραχθεί.
0: Σωστά.
1: Το κόστος.
0: Το κόστος όμως μισού. Ποιος το πληρώνει, αυτοί που κάνουν την εξόρυξη.
1: Ναι, αυτοί που κάνουν την εξόρυξη και το πουλάνε μετά σε μένα, σε εσάς, τον άνθρωπο, σε οποιοδήποτε να πούμε και καλύπτουν το κόστος της εξόρυξης.
0: Και άρα το κόστος έχει γίνει δυσθεώρητο.
1: Το κόστος είναι εκεί.
0: Είναι εκεί, σωστά.
1: Και μάλλον θα πάει επάνω, δεν θα πάει προς τα κάτω το κόστος. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε τώρα μάλλον μπορεί να πάει και προς το 70, οπότε εκεί θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
0: Αυτό το αεροπλανάκι δηλαδή που λέγεται bitcoin βλέπετε να κατακρυπνίζεται.
1: Άμα έρθουν και αυτές οι καταστάσεις, δηλαδή, κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι το εξής, ότι στις περιπτώσεις αυτές, δηλαδή, παλιά, όταν ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία με τα κρυπτονομίσματα, τέλος πάντων, μπήκαν κάποιοι άνθρωποι να πούμε να δουν περίπου τι γίνεται παιδί, με αυτά τα κρυπτονομίσματα και γιατί έχουν τέτοιες καταναλώσεις σε ενέργεια. Καταλαβαίνουμε όλα τα σχετικά δηλαδή αυτής της ιστορίας. Δηλαδή, να δούνε πώς μπορούν να έχουν μία εικόνα του τι κοστίζει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ωραία, κάνω με αλυσοδεσμούς ένα κρυπτονόμισμα, δηλαδή ουσιαστικά ένα δείγμα είναι το οποίο το κυκλοφορώ και λέω, παιδιά, εντάξει, αυτό είναι και πάρτε το. Πολύ ωραία. Όταν ξεκίνησαν να το δουν αυτό το πράγμα, δηλαδή να παρατηρούν τι συμβαίνει με τα κρυπτονομίσματα, δηλαδή και αυτούς δηλαδή που ήταν οι miners που λένε.
0: Ναι, πώς το λένε, που κάνανε εξόριξη.
1: Η πρώτη μαθηματική έρευνα που έγινε περίπου πριν από 10 χρόνια μας δίνει ότι ένα bitcoin θέλει 20 βαρέλια αργού πετρελαίου. Το ισοδύναμο. Έτσι.
0: Ναι.
1: Τώρα, προχωρήσαμε, φτάσαμε να πούμε στο 24-25, ανεβήκαμε στα 500 βαρέλια. Το δίκτυο αναλώνει σε ετήσια βάση 140 τεραβάτ μέχρι και 175, οπότε αν διαιρέσει τώρα κυκλοφορούν 164.000, το ισοδύναμο είναι 500 βαρέλια ανακρυπτονόμισμα, ενώ το όριο θα 600 για να δημιουργηθούν. Έτσι. Αυτό όμως είναι μια προθέρμανση με το ενεργειακό ζήτημα που αφορά την ψηφιακή νοημοσύνη, έτσι. Γιατί πάμε να δούμε που πάμε και στην κατανάλωση της τεχνικής νοημοσύνης.
0: Σωστά.
1: Έτσι.
0: Σωστά.
1: Ωραία. Αν πάμε με την ίδια μετατροπή που πάμε στο Bitcoin, θα έχουμε, για να λειτουργήσουν οι υπολογιστές στον κέντρο, θέλουμε χοντρικά κάτι λιγότερο από 600.000 βαρέλια την ημέρα. Και η υπηρεσία, η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας λέει ότι θα πάμε στο 2030 στα 1,5 εκατομμύρια βαρέλια ανά ημέρα. Αυτό το μέγεθος αντιστοιχεί σε έναν μεσαίο παραγωγό αργού πετρελαίου, έτσι. Δεν είναι αστείο. Λοιπόν, από πού θα βρεθεί αυτό?
0: Από πού θα βρεθεί, βέβαια.
1: Δεν, εγώ δεν ξέρω. Εγώ δεν έχω απάντηση. Θα απαντήσουν αυτοί.
0: Τι έχει γίνει, κύριε Λιόπουλε? Από τη μια, η φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί είναι και αυτή η φούσκα, παρότι υπάρχουν και διάφορες άλλες προσεγγίσεις, ας πούμε, οι οποίες λένε ότι. Και η .com, το έχουμε συζητήσει αυτό στο παρελθόν. Και η .com, ναι μεν ξεφούσκωσαν εταιρείες, ναι μεν έσκασε η φούσκα, αλλά έμειναν τα περιουσιακά στοιχεία, έμεινε η τεχνολογία.
1: Θα μας δίνουν, όλα θα μας δίνουν. Ναι. Και από την τεχνητή νοημοσύνη θα μας δίνουν τα πάντα. Άλλο, εάν οι μετοχές των εταιριών υποστούν, ας πούμε, πλήγματα.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, μη συνδέομαι το ένα με το άλλο.
0: Ναι, αλλά ποιος θα προωθήσει την τεχνητή νοημοσύνη αν δεν, είναι πια, δεν υπάρχει η ελπίδα της μεγάλης κερδοφορίας?
1: Η Γκρόνιγκεν που ήταν τότε η Σριαλίδα που έκανε τα πυρέξη την οπτική ίνα και με το που εμφανίστηκε η πολύ η κατέρευση τιμή της συμμετοχής, τώρα λόγω των κέντρων δεδομένων ζει και βασιλεύει και η τιμή της είναι πολύ, πολύ ψηλά. Διότι όπου θα πάρουν οπτική ίνα.
0: Ναι.
1: Έμεινε η οπτική ίνα.
0: Σωστά.
1: Και έμεινε και η εταιρεία μαζί της.
0: Σωστά. Σωστά. Αλλά δεν υπάρχουν τοποθετήσεις τόσο μεγάλες πια και προσδοκία κέρδους, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι. Αλλά η εταιρεία λειτουργεί κανονικά. Έχει κέρδη, καλές αποδόσεις. Οι μέτοχοι της είναι ικανοποιημένοι. Γιατί να μην είναι?
0: Σωστά.
1: Έχουν κανένα λόγο. Άρα όλα μια χαρά. Κάτι ανάλογο θα συμβεί και με την τεχνητή νοημοσύνη. Απλά δεν ξέρουμε εκείνη τη στιγμή όταν θα κάνουν τη στροφή οι επενδυτές. Έτσι. Όταν δουν, ας πούμε, δεν ανταποκρίνουν την προσδοκία. Τα έσοδα δεν έρχονται με το ρυθμό που περιμένουν. Ό,τι χίλια δύο άλλα πράγματα μπορούν να συμβούν, δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το μέγεθος της κατάρρευσης. Δεν μπορούμε να το υπολογίσουμε.
0: Σωστό, σωστό. Σωστό. Και μια και μιλάμε μάλλον για απάτες. Δεν μου λέτε, κύριε Ηλιόπουλε, η τιμή του βαρέλιου είχε φτάσει $120, αν δεν κάνω λάθος, τον Απρίλιο που ήταν στη διάρκεια του πολέμου στο.
1: Ναι.
0: Στον κόλπο. Και τώρα είναι στα 80. Η τιμή όμως στη βενζίνη, στο πρατήριο, παραμένει ίδια. Πώς το εξηγείτε αυτό το τρομακτικό φαινόμενο?
1: Γιατί δεν ελέγχουμε τα περιθώρια δίδυσης.
0: Εκεί είναι η ιστορία.
1: Δηλαδή, τι εννοούμε όταν λέμε περιθώρια δίδυσης? Ναι. Ένα βαρέλι πετρέλαιο κάνει $100. Ωραία.
0: Ναι.
1: Παίρνουμε από το ένα βαρέλι προϊόντα όπως είναι η βενζίνη, η κυροζίνη, το πετρέλαιο θέρμανσης, το πετρέλαιο κίνησης, ναύτα, πίσα, χίλια δύο προϊόντα. Όλα μαζί, υπόθεση κάνουμε, έτσι,
0: ναι,
1: μαζί με τους φόρους στην αγορά που θα πάρουμε από το ένα βαρέλι, κάνουν $250.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Εάν λοιπόν το βαρέλι υποχωρήσει στα 80, τηρουμένου ενός αλγορίθμου που λέει τι έχει αγοράσει μέσα, το ειδηλιστήριο και τα λοιπά, τα οποία βεβαίως πρέπει να τα διοχετεύσει εκεί που τα αγόρασε, πρέπει όταν θα πάμε στο 80 να δούμε μια τιμή που να ανταποκρίνεται στο 80, δηλαδή το 250 το τελικό πρέπει να μειωθεί κατά 20%, πρέπει να πέσουμε στο 200.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, εγώ δεν πιστεύω ότι τα, επειδή είχαν και αποθέματα τα δικά μας ειδηλιστήρια, έτσι, δεν είχαν σοβαρά αποθέματα. Ότι εντάξει, μπορεί να μπήκαν και να αγοράσαν και σε σποτ τιμές το Μάρτιο ή τον Απρίλιο κτλ. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε στον Ιούλιο και έχουν αποκλιμακωθεί οι τιμές. Άρα πρέπει κάποια αρχή, γιατί έχουν μεταβληθεί σε ολιγοπόλια και αυτά.
0: Τι λέτε τώρα? Σοπάτε καλά.
1: Μια αρχή ρυθμιστική που τα ελέγχει, να τα ελέγχει, που είναι πανεύκολο. Δηλαδή δεν είναι. Τιμάμε σε κλειδί τύπη. Με δύο αλγορίθμους ελέγχει αμέσως τα περιθώρια διοίκηση. Δεν χρειάζεται να ψάχνει ούτε του βενζινοπόλε, ούτε τα φορτηγά, ούτε τους μεταφορείς, ούτε κανένα. Κατευθείαν δηληστήρια.
0: Μα δεν το κάνουν στα δηληστήρια, κύριε Ηλιόπουλε, τίποτα δεν κάνουν. Βάζουν το εισαγωγό, πώς το λένε, στα βενζινάδικα βάζουν τους μετρητές, αλλά δεν το βάζουν στο δηληστήριο. Τι να το κάνω?
1: Κανένα δεν το κάνουν. Δηλαδή στην Αμερική έγινε, για να σας δώσω να καταλάβετε, όχι τώρα, σε προηγούμενη φάση που είχαμε πάλι προβλήματα, όταν έγινε η υπόθεση της Ουκρανίας, έτσι, με το αργό πετρέλαιο. Έγινε ολόκληρη κίνηση μέσα στην Αμερική, όχι από πολίτες, από διαφόρους συνδέσμους κτλ. Να ελεγχθούν τα περιθώρια διήλυσης. Η τότε κυβέρνηση Biden δεν έκανε απολύτως τίποτα.
0: Αυτό είναι. Αυτό είναι. Ποιοι κάνουν το κουμάντο, κύριε. Αυτό είναι. Αυτή είναι η ιστορία.
1: Μα εντάξει. Δηλαδή, παίρνουμε παράδειγμα μόνο από εμάς.
0: Σωστό. Προφανώς.
1: Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή θέλουμε να κάνουμε κάτι, πρέπει από κοινού να πείσουμε και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, δεν ξέρω εγώ πόσους, 3, 4, 5, ότι παιδιά, όλοι εμείς μαζί, να κάτσουμε να κάνουμε αυτό το πράγμα.
0: Η Ελλάδα θα πει στους Ευρωπαίους. Ναι, εντάξει, κύριε Ηλιόπουλε, μάλλον το λέω τελευταία.
1: Λέω οι Ευρωπαίους, μπορούμε να το δούμε με κάποιους Βαλκάνιους να το κάνουμε αυτό το πράγμα, ώστε να μπορέσουμε και τα λοιπά να εξυπηρετήσουμε τη βιομηχανία και την παραγωγή.
0: Προφανώς, προφανώς και έχετε δίκιο, με τους Βαλκάνιους θα μπορούσαμε, γιατί η πολιτική δύναμη.
1: Βαλκάνιους μπορούμε να συνεννοηθούμε σε αυτό.
0: Έτσι, ακριβώς, ακριβώς. Επευκαιρία, μια και είπατε αυτό, μπορεί να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση την κρίση που τρέχει τώρα, που τη μαστίζει τώρα, αλλά και αυτή που φαίνεται να έρχεται και να είναι πολύ σοβαρή με την προσφυγή στην πολεμική οικονομία.
1: Εντάξει, τώρα αυτά είναι γελία πράγματα.
0: Γελία πράγματα, μάλιστα.
1: Βγήκε ένας παλιός στρατιωτικός αναλυτής στο BBC πριν από περίπου ένα μήνα, πάσα ανακοινώνει αυτά. Ο οποίος άνθρωπος μίλησε για την κατάσταση της Βρετανίας, έτσι. Ναι. Και λέει αυτή τη στιγμή τα μεγάλου βεληνικού πυροβόλα στη Βρετανία είναι 75. Όλα και όλα. Λοιπόν, λέτε, λέει, θα κάνετε ένα πρόγραμμα και τα λοιπά. Σε πόσο καιρό θα πρέπει να πάρετε, να πλασιάσετε τον αριθμό, σε πόσο καιρό χρειάζεται για να κάνετε αυτά. Λίγο ουσιαστικά, πρακτικά ανέφικτα πράγματα.
0: Ναι.
1: Δεν γίνονται.
0: Τραγικό. Θα ήθελα να
1: ότι θέλανε να κατασκευάσουν αεροσκάφος πέμπτης γενεάς, έτσι,
0: ναι.
1: Και κοσκινίζαν και δεν έγινε τίποτα.
0: Ακριβώς, η συμπαραγωγή Ιταλίας-Γερμανίας λέτε,
1: Ναι, και Γαλλίας.
0: Και Γαλλίας-Γερμανίας, ναι. Αυτό, ναι.
1: Λοιπόν, άμα δεν μπορούν να συνεννοηθούν, τι και ποιο πρόγραμμα συζητάμε.
0: Στο να κατακλέβουν την Ελλάδα, συγγνώμη τώρα κύριε Ηλιόπουλε, συγγνώμη, συνεννοούνται μια χαρά. Να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Καταρχάς να μας πείτε το όνομα και τον εκδοτικό, το όνομα του βιβλίου είναι τα φαντάσματα των κρίσεων, του πρόσφατου βιβλίου.
1: Το εκδότης είναι το Αντίδοτο.
0: Α, και είναι εκδότης Αντίδοτο, μάλιστα. Και τώρα, αν θέλετε να κλείσουμε την εκπομπή, είχα διαβάσει ένα άρθρο σας πρόσφατα, πώς την πάτησε ο Τραμπ στο Ορμούζ, όπως έχει γίνει ξανά κατά αναλογία με τους Αγγλογάλους στο ΣΟΕΣ. Μας λέτε αυτό και αν μπορεί να ξεφύγει από αυτή την παγίδα. Και κλείνουμε.
1: Όταν έγινε η κρίση του ΣΟΕΣ το 1956, έγινε βέβαια η εισβολή στο Σινά, οι επίλεκτες δυνάμεις Γάλλων Εγγλέζων να προσπαθήσουν να ελέγξουν τη Γιώργια, δεν τα καταφέρανε και μετά από μερικές μέρες το πρόβλημα που είχαν βέβαια στο ΣΟΕΣ ήταν γνωστό. Απείλησε ο τότε πρωθυπουργός ο Μπουργάνιν ότι θα χρησιμοποιήσει βαλιστικά όπλα εναντίον του Ισραήλ, της Γαλλίας.
0: Ο Σοβιετικός λέτε, ο Σοβιετικός, έτσι.
1: Τα οποία αποκαλύφθηκε μετά από δύο χρόνια ότι δεν τα είχε, αλλά τότε δεν το ξέρανε ότι τα είχε. Και κατά δεύτερο λόγο, ο τότε πρόεδρος ο Αϊζενχάουερ τράβηξε το χαλί κάτω από τα πόδια της Λίρας. Το νόμισμα είχε μια σταθερή ιστανομή. Ένα και εγώ. Δεν θα πω. Που λέω να γυρίσει, η Τράπεζα της Αγγλίας ξόδεψε τότε περίπου 500 εκατομμύρια από τα αποθεματικά της για να στηρίξει το νόμισμα, γιατί ουσιαστικά έπρεπε, υπολόγιζαν ότι θα υπήρχε η Αμερική πρόσθεση. Από εκεί και πέρα, πλέον μπήκε η σφραγίδα του τέλους της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Η Βρετανία βέβαια έμεινε μια πολύ μεγάλη δύναμη και πολλά χρόνια, έτσι. Δεν
0: σωστά.
1: Για δεκαετίες. Mm. Αλλά και εδώ γίνεται κάτι ανάλογο αυτή τη στιγμή με το πρόβλημα της αποτίμησης, που το είπαμε και προηγουμένως, της αμερικανικής ισχύως από τρίτες δυνάμεις και βέβαια στην επακόλουθα των εγγύσεων ασφαλείας που δίνουν και χίλιον άλλων δύο πραγμάτων. Δηλαδή, θέλω να πω ότι όταν έχουμε μια τέτοια κατάσταση και με περισσότερη ακρίβεια και μιμολόγηση, έχουμε το πρόβλημα πλέον του συντελεστή αξιοπιστίας.
0: Έχετε δίκιο.
1: Αυτά πρέπει να μετρήσουμε. Το τι λέει ο πρόεδρος Τραμπ, τι πήγε να κάνει ο πρόεδρος Τραμπ, το αν τον παρασύρανε, αν τον παγιδεύσαν, αν τον εγκλωβίσανε κτλ. Αυτό είναι αδιάφορο.
0: Σωστό.
1: Είναι στο διατάφτα το τι γίνεται. Δηλαδή, εντάξει, τι να πούμε τώρα.
0: Μπορεί να ξεφύγει από αυτή την παγίδα που μπήκε. Με την, με την, βλακώδη συμπεριφορά του, την ματωμένη συμπεριφορά του.
1: Μα τώρα γίνονται συγκρούσεις για το ποιο θα ελέγχει τα στενά.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, υπάρχουν δύο και άλλη μία. Μπορούν κάλλιστα οι Ιρανοί μελλοντικά να συνεννοηθούν με το Ομάν να βάλουν ένα τέλος ασφαλούς διέλευσης με υποτίθεται με πιλότους, με πληρώματα που θα είναι ασφαλείας ειδικά για μη συνδικά τους και να το δικαιολογήσουν. Προβλέπεται αυτό νομικά. Έτσι. Μπορεί να γίνει αυτό. Αλλά το θέμα είναι ότι εάν μέσα σε αυτή την εξίσωση θα υπάρχουν και οι Αμερικανοί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπορούμε να. Γιατί όλα τα άλλα τα ξεχνάμε, έτσι. Την αλλαγή του καθεστώτος, τα πυρηνικά, τα βαλιστικά, δεν ξέρω τι. Πάνε όλα αυτά, μας τελειώσανε. Και πάμε τώρα στο εάν θα γίνει με αυτόν τον τρόπο η λειτουργία των στενών ή θα έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο θα είναι έτσι από τη μία πλευρά και την άλλη. Θα χτυπάνε οι Ιρανοί, θα χτυπάνε οι Αμερικανοί. Μέχρι ότι τελικά υποτίθεται ότι θα φτάσουμε σε κάποια συμβιβαστική λύση. Ποια θα είναι αυτή η συμβιβαστική λύση, δεν ξέρουμε ακόμα. Δεν διαφαίνεται δηλαδή.
0: Δεν διαφαίνεται ακριβώς. Γιατί και αυτό που κάνανε το μνημόνιο συνεργασίας, στον ένα μήνα του, 1,5 μήνα πόσο ήταν, τέλειωσε γιατί οι Αμερικανοί δεν μπορούν να αποδεχθούν τέτοια ήττα, κύριε Ηλιόπουλε.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα προσπαθήσουν επικοινωνιακά να το πακετάρουν.
0: Σωστό. Πείθουν όμως, θα πείσουν και τις χώρες του κόλπου οι οποίοι χάσανε την ευημερία που είχαν. Είναι ένα θέμα.
1: Δεν το ξέρω. Εκεί δεν ξέρω τι θα γίνει. Και εκείνο που έχουν κάνει, το οποίο είναι σφάλμα κατά την άποψή μου, είναι ότι δεν έχουν βγει να. Δηλαδή πρέπει μέσα τα επιτελεία να το υπολογίζουν ότι προς το παρόν δεν μιλάει ως γνωστόν. Και ότι οι Κινέζοι κάνουν τον Κινέζο, το ξέρουν. Το θέμα είναι όμως το τι μπορούν να κάνουν οι Κινέζοι, πώς μπορεί να εμπλακούν εκεί με ανικοδόμηση, με τέτοια πράγματα να εμφανιστούν στην περιοχή.
0: Προφανώς κάποιος προστάτης πρέπει να υπάρχει. Αν δεν είναι οι Αμερικανοί, κάποιοι άλλοι θα γεμίσουν το κενό, έτσι δεν είναι?
1: Και θα θέλουν να κάνουν την ανικοδόμηση.
0: Την ανικοδόμηση, ακριβώς.
1: Κάποιους ομίλους να μπαίνουν.
0: Κύριε Ηλιόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε καλό τάξιδο το καινούριο βιβλίο. Από τα πολλά που έχετε βγάλει, το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό.
1: Το ελπίζουμε. Είναι τα σημεία των καιρών.
0: Τα σημεία των καιρών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Φίλοι και φίλες, τελειώνοντας τη σημερινή μας εκπομπή, ήθελα απλώς να σας θυμίσω, διαβάζοντας ένα άρθρο από το site την Ελληνική Αντίσταση, με τίτλο «Οι εκλογές της μεγάλης ψευδέστησης», θυμήθηκα και ήθελα να σας το πω και εσάς. Μας έχουν τρελάνει με τις δημοσκοπήσεις, το ένα κόμμα κερδίζει 2 πόντους, το άλλο κόμμα κάνει 2 και αυτό και όλη αυτή η ιστορία, έτσι, αυτή η τρέλα, καθημερινά. Δεν υπάρχει χώρα με τόσες δημοσκοπήσεις, ούτε με τόσο πολλές δημοσκοπικές εταιρείες. Όμως τελικά έχουμε αναρωτηθεί στα αλήθεια τι παίζεται, στα αλήθεια. Προσέξτε, να το θυμηθούμε. Όποιο κόμμα και αν κερδίσει τις εκλογές, έρχεται αντιμέτωπο με τα προδιαγεγραμμένα όρια όταν οι χώρες μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, υπέγραψε τις ιδρυτικές συνθήκες του Μάστριχτ και της Λισαβόνας και το Δημοσιονομικό Σύμφωνο Σταθερότητας και αποδέχθηκε ότι οι βασικοί μοχλοί της οικονομίας θα βρίσκονται εκτός εθνικού ελέγχου. Δύο σημειώσεις μονάχα. Όποιο κόμμα και αν κερδίσει θα έρθει αντιμέτωπο με τα όρια που προαναφέραμε και είναι τα εξής. Πρώτον, δημοσιονομικοί κανόνες. Τα όρια για το έλλειμμα κάτω από 3% του ΑΕΠ και το χρέος είναι θεσμοθετημένα. Αν μια κυβέρνηση προσπαθήσει να τα παραβιάσει, ενεργοποιούνται αυτόματες κυρώσεις ή απειλή των αγορών άνοδος των spreads. Όπως η το υπέστη Ελλάδα και το πληρώνουμε ακόμα μετά από 16 χρόνια πανάκριβα. Δεύτερον, νομισματική στενότητα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ελέγχει τη ρευστότητα των τραπεζών. Αν μια κυβέρνηση αποφασίσει μια διαφορετική πολιτική που τρομάζει το ευρωπαϊκό κατεστημένο, η κάνουλα της ρευστότητας μπορεί να κλείσει όπως συνέβη στο παρελθόν στην ταλέπορη χώρα μας. Επομένως, ο οικονομικός πυρήνας της διακυβέρνησης είναι προαποφασισμένος. Με άλλα λόγια, οι εκλογές δεν μπορούν να αλλάξουν την αρχιτεκτονική του ευρώ. Φίλοι και φίλες, είναι μια συζήτηση που δεν έχει γίνει σχεδόν ποτέ για το ευρώ. Είναι η ιερή αγελάδα. Όμως αυτή είναι και η φυλακή. Τότε γιατί κάνουμε εκλογές? Συνεχίζω από το άρθρο αυτό. Τι αλλάζει? Αν η μακροοικονομική πολιτική είναι κοινή, τότε η πολιτική αντιπαράθεση μετατοπίζεται αναγκαστικά σε δύο άλλα πεδία. Και κλείνουμε. Τη διαχείριση των ψίχουλων, τη μικροδιαχείριση. Αλλά μπορούν οι κυβερνήσεις να μπορούν να κάνουν μεγάλες ρυθμίσεις, μεγάλες αλλαγές, διαφορές πολιτικών, αλλά μπορούν να αποφασίσουν ποιο θα δώσουν τα λίγα κομμάτια που περισσεύουν. Θα μπορούν να μειώσουν λίγο το φόρο στις επιχειρήσεις ή να δώσουν ένα μικρό επίδομα στους χαμηλούς συνταξιούχους. Αυτό δημιουργεί την ψευδέστηση μιας ιδεολογικής σύγκρουσης. Στην πραγματικότητα όμως δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Είναι μια εξαπάτηση ακόμα που διαρκώς κάνει το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Και δεύτερον, είναι η πολιτισμική και κοινωνική ατζέντα. Καθώς η οικονομία λοιπόν είναι κλειδωμένη και δεν μπορεί να κάνει, καμιά κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει τίποτα, η πολιτική αντιπαράθεση μεταφέρεται σε θέματα που δεν κοστίζουν χρήμα. Δικαιώματα, μεταναστευτικό, παιδεία, εγκληματικότητα και τέτοια πράγματα. Η φυλακή έχει χτιστεί. Είμαστε μέσα σε αυτήν. Όσο είμαστε μέσα σε αυτήν, θα είμαστε φυλακισμένοι. Φίλοι και φίλες, μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, να είστε πολύ καλά. Γεια σας.

0: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Η πορεία με τον καρκίνο είναι ένας δρόμος που δεν ξέρεις πού οδηγεί.
3: Είναι ένας δρόμος που εσύ επιλέγεις πώς θα τον περπατήσεις.
2: Ο καρκίνος του πνεύμονα δεν κάνει διακρίσεις.
3: Όποιος έχει πνεύμονες μπορεί να νοσήσει από καρκίνο του πνεύμονα.
2: Η άγνοια μπορεί να κλονίσει το ψυχισμό μας.
3: Κάνουμε τη γνώση όπλο ελπίδας και θεραπείας.
2: Ο προσυμπτωματικός έλεγχος είναι το κλειδί. Η ζωή να κόβει την ανάσα.
3: Όχι ο καρκίνος του πνεύμονα.
4: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
5: Μόνο τα τελευταία τρία χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
6: Θα είμαι στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στο Sweet Summer Sun Festival παρέα με πολύ πολύ καλούς φίλους, τον Μπάμπη τον Τυρόπουλο και τον Τάσο τον Σκούρα και φυσικά με τον Eric Gales.
7: Στις 18 Ιουλίου θα βρίσκομαι στην Τεχνόπολη στο Sweet Summer Sun Festival με headliner τον Eric Gales.
6: Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος και πραγματικά πάρα πολύ ευγνώμων για αυτό που πρόκειται να συμβεί.
7: Δεν υπάρχουν λόγια να εκφράσω το συνέστημα που αισθάνομαι που θα μοιραστώ τη σκηνή με τον Eric Gales. Ίσως είναι ό,τι πιο κοντινό υπάρχει στο Jimi Hendrix σήμερα.
6: Παίρνω παιχνίδια τα οποία μου δίνουν τα παιδιά μου και αυτός είναι ο τρόπος τους να φροντίσουν ότι δεν πρόκειται να τα ξεχάσω τις μέρες που θα λείπω από το σπίτι.
7: Στα live κουβαλάω μαζί όλα αυτά τα χρόνια εμπειρίας, απογοήτευσης, χαράς, θλίψης, μελέτης και οτιδήποτε κουβαλάω γενικώς μέσα μου.
6: Είναι να κάνουμε μια μικρή κουβεντούλα λίγων δευτερολέπτων με τα υπόλοιπα παιδιά του group. Το τι λέμε δεν θα σας το πω.
7: Τελευταίο πράγμα που κάνω πριν βγω στη σκηνή. Θα ήθελα να πω κάτι ωραίο, αλλά στην πραγματικότητα απλά κουρδίζω.
5: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξες στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
8: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
9: Έχω πάρα πολύ καλά νέα. Το κανάλι μας πάλι είναι ενεργό. Έχει ενταχθεί σε όλα τα προγράμματα του YouTube για να ξεκινήσετε να διαφημίζετε και να προβάλλετε και σε νέους χρήστες. Καλησπέρα σας και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Σήμερα 5η 16 Ιουλίου. Είμαι εδώ για ένα ιδιαίτερο βίντεο. Ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς σε όλους εσάς οι οποίοι βοηθήσατε να αντιμετωπίσουμε μια μεγάλη κρίση. μια προσωπική κρίση, την οποία δύσκολα διαχειρίστηκα. Να σας πω την αλήθεια, εδώ και 2,5 μήνες το κανάλι ήταν υπό περιορισμό, δεν το διαφήμιζε πουθενά, το YouTube είχαμε κολλήσει. Θέλω να πιστεύω ότι θα δούμε αλλαγές σε όλα τα μέτωπα και στους νέους ανθρώπους που βρίσκουν το κανάλι, στις προβολές του καναλιού, να αρχίσει να διαδίδεται περισσότερο το μήνυμά μας, αυτά τα οποία συζητάμε κάθε μέρα. Ένα τεράστιο ευχαριστώ λοιπόν, φίλες και φίλοι, σε όλους εσάς που με βοηθήσατε να τον κατανικήσουμε αυτό το τεράστιο εμπόδιο, το οποίο έβαλε μια πλατφόρμα που δεν είναι φιλική προς εμάς, νομίζω το καταλαβαίνετε. Από ανάγκη είμαι εδώ. Δεν με ενδιαφέρει το YouTube, δεν με ενδιαφέρει τίποτα από το YouTube ή διαφημίσεις του κτλ. Θέλω απλά να μπορώ να μιλάω με εσάς και να ακούγεται το μήνυμά μας για δημοκρατία, για εθνική ανεξαρτησία, για ελευθερία, για ειρήνη. Όσο περισσότερο γίνεται σε περισσότερους ανθρώπους, αυτός είναι ο στόχος, αυτός είναι ο αγώνας αυτού του καναλιού. Αν βρούμε κάτι άλλο στο μέλλον, θα πάμε κάπου αλλού και θα φύγουμε και θα γυρίσουμε να κοιτάξουμε και πίσω, κλείνοντας την πόρτα από το YouTube. Μια πλατφόρμα η οποία συντάσσεται πλήρως με όλες τις μισαλόδοξες ιδεολογίες του πλανήτη, αυταρχική, αυτά τα σαλταρισμένα, τα ψευτομοντέρνα, τα ψευτοπροδευτικά, φιλοπολεμική στην πραγματικότητα, πάρα πολύ επικίνδυνη εδώ η κατάσταση σε αυτή την πλατφόρμα. Μπας πολεμάμε μέσα από το σύστημα, μπας και μπορέσουμε και βρούμε εναλλακτικές, ψάχνουμε να ζητούμε εναλλακτικές. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να. Δύο πράγματα θέλω να πω σε αυτό το βίντεο. Πρώτον, θέλω να πω ότι πώς φτάσαμε εδώ, γιατί τι ακριβώς συνέβη με το κανάλι, γιατί δεν το καταλάβατε. Λοιπόν, το κανάλι έχει συνδεθεί με ένα αγγλόφωνο κανάλι το οποίο έχουμε, το Black Flag Media, στο οποίο σήμερα έχουμε βίντεο εκεί. Μπείτε, δείτε το βίντεο για το Ιράν στο Black Flag Media. Όπου εκεί ουσιαστικά ο σκοπός μου ήταν να μιλάω για θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα, αλλά κατά βάση να αναδεικνύω ζητήματα από την πλευρά του ελληνισμού, από τη σκοπιά του ελληνισμού. Και προφανώς σκοπός μου ήταν να αναδείξω την υπεραλιστική Τουρκία, το πειρατικό αυτό μόρφωμα, αυτούς τους απατεώνες που έχουμε στη γειτονική χώρα, τους διπλανούς μας, πραγματικότητα, τους οποίους ανεχόμαστε τις επεκτατικές ωρέξεις τους και τους υπεραλισμούς τους. Και δοθεί τη ευκαιρία να αναδεικνύουμε το τι σημαίνει πραγματικά Τουρκία αυτό το μόρφωμα. Λοιπόν, δύο από αυτά τα βίντεο, τα οποία γίνανε στο Black Flag Media, το ένα ήταν καθαρά για την Τουρκία και το άλλο ήταν για τον Τζολάνι, τον τζιχαντιστή πρόεδρο της Συρίας, ο οποίος γενοκτόνησε τους Κούρδους της Ροζάβα, στη βορειοανατολική Συρία. Είχαν αναδείξει το θέμα και το πήρανε προς ενημέρωση των δικών τους ανθρώπων οι Κούρδοι της Ευρώπης και το ανέδειξαν, το κοινοποίησαν, διότι είδα πάρα πολλά υποστηρικτικά μηνύματα, ξαναλέω, από Κούρδους της Ευρώπης. Γιατί βλέπουμε τα στατιστικά ότι επρόκειτο για ανθρώπους που μένουν στην Ευρώπη, στη Γαλλία, στη Γερμανία, και το έδειξαν και σε συντοπίτες τους, σε συνδημότες τους, για να μάθουν όλοι τι ακριβώς συμβαίνει. Και χάρηκα πάρα πολύ. Βέβαια, στους ίδιους κύκλους, τους παρακολουθούν μάλλον αυτούς τους κύκλους, τους κουρδικούς, τα τζιχάντια της Τουρκίας, τα φασιστοειδή, είτε είναι ισλαμοφασίστες, είτε είναι εθνικοφασίστες της Τουρκίας, όπως ο Νίν, υπουργός εξωτερικών και τέος επικεφαλής της ΜΙΤ, Χακάν Φιντάν, ο οποίος όχι απλά παρακολουθεί τους Κούρδους στην Ευρώπη, αλλά τους απαγάγει κιόλας αντιφρονούντες. Τους ζητάει να τους εκδώσουν οι χώρες, δεν τους εκδίδουν οι χώρες. Πάει εκεί και τους απαγάγει τους πρόσφυγες, τους ανθρώπους που έχουν πολιτικό άσυλο, για να τους πάει πίσω στα λευκά βασανιστήρια της Τουρκιάς. Τέτοιου λοιπόν τύπου παρακολούθηση βιώνουν οι Κούρδοι της Ευρώπης και έτσι μάθανε και τα Τουρκομόγκολα, τα οποία οι βάρβαροι αυτοί που είναι πίσω από το καθεστώς, για το βίντεό μου, και γι' αυτό το λόγο έσπευσαν να κινηθούν εναντίον μου. Μέσω του YouTube. Θα μου πεις πώς τα κατάφεραν, Σταύρο? Πολύ απλά, διότι το κανάλι το Black Flag Media δεν είχε πολλά βίντεο. Ανέβαζα βίντεο μία στο τόσο και ουσιαστικά είπαν οι Τούρκοι ότι είναι ένα κανάλι το οποίο έχει δημιουργηθεί, είναι εργαλειοποιημένο, ξέρω εγώ, δεν είναι ένα κανάλι επικαιρότητας κτλ. Και ότι δεν έχει περιεχόμενο το οποίο είναι καθημερινό, δηλαδή μία τέτοιου τύπου, ότι το κανάλι μου ουσιαστικά δεν ήταν κανάλι και έπρεπε να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας. Γι' αυτό το λόγο έκανα κάλεσμα, απίθυνα κάλεσμα σε εσάς, τους φίλους του ελληνικού καναλιού, για το αγγλόφωνο κανάλι, να μπούμε μαζικά, να δείξουμε ότι το κανάλι και έχει κόσμο και είναι πραγματικό κανάλι, ότι είμαι πραγματικός, δεν είμαι ρομπότ, δεν είμαι τέχνητη νοημοσύνη, AI. Και έτσι το σώσαμε κιόλας. Εσείς το σώσατε το κανάλι, το αγγλικό, και άρα σώθηκε και το ελληνικό. Αποδείξαμε στα τουρκάκια. Κλείσαμε τα τουρκομόγκολο στοματάκια τους, τους το βουλώσαμε, ότι το κανάλι μας είναι αληθινό, ότι αυτά τα οποία λέμε για τις αθλειότητες και τα εγκλήματά τους είναι απάκρις άκρη αληθινά και ντρέπονται και κρύβονται, γι' αυτό το λόγο τους πονάει και δεν θέλουν να ακούγονται αλήθειες. Με βοηθήσατε με τη δύναμή σας η φωνή μου να γίνει πιο ισχυρή και να λέω τις αλήθειες και να κρύβονται από τον ήλιο σαν βαμπύρ τα τουρκάκια όταν ακούγονται τα γενοκτονικά τους εγκλήματα και τους πονάει πάρα πολύ. Αυτό για να καταλάβετε τι συνέβη, τι αντιμετωπίσαμε σαν κανάλι. Και βέβαια το δεύτερο κομμάτι είναι ένα τεράστιο ευχαριστώ. Δεν έχω λόγια. Δεν είναι απλά το ότι μου στείλατε, με βοηθήσατε και σας είπα μπαίνετε και στο αγγλόφωνο και πράγματι το στηρίξατε, κάνατε σχόλια πολύ από εσάς και σας ξέρω και σας θυμάμαι, είτε αν έχετε γράψει επώνυμα και τα επώνυμά σας τα θυμάμαι, είτε και τις φωτογραφίες για όσων έχουν γράψει ανώνυμα ή με ψευδόνυμα, σας θυμάμαι. Κράτησα τους ανθρώπους οι οποίοι από την πρώτη στιγμή είναι δίπλα μου, ήταν εκεί και λέγανε γράφω για τον αλγόριθμο, ομάδα αλγορίθμου, team algorithm. Δεν έχω λόγια πραγματικά. Άλλα άτομα μου στείλανε email, μου στείλανε μηνύματα σε διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν πίστευα αυτήν την υποστήριξη ότι υπήρχε. Και να σου πω και κάτι. Αν, γιατί πρέπει να κρατάμε, έτσι έχω μάθει, να προσπαθώ να βρω τα θετικά σε οτιδήποτε γίνεται. Αν πρέπει να κρατήσω κάτι θετικό, ένα από πολλά, γιατί υπάρχουν θετικά εδώ, είναι πως αν δεν είχα διέλθει αυτής της κρίσης, δεν θα είχα συνειδητοποιήσει την αγάπη αυτή προς το κανάλι. Πραγματικά θα ήμουν, δεν θα ήξερα αυτή την αγάπη. Και ειλικρινά νιώθω τυχερός που τη δέχθηκα και που έμαθα ότι υπάρχει, πως με σκεπάσατε, κάνω πλάκα, με σκεπάσατε, αυτή είναι η λέξη. Με σκεπάσατε φίλοι του καναλιού, άτομα τα οποία τα ξέρω και άτομα τα οποία δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου, μου στέλνατε τόσο τρυφερά μηνύματα και από την καρδιά μου, ανοίξτε την καρδιά σας. Κάποιοι προσπαθούν να μου βρουν λύσεις με το YouTube, με την Google, δηλαδή πραγματικά δεν έχω λόγια ειλικρινά. Αυτή είναι η δύναμη του ελληνισμού και αυτή είναι η δύναμη του δικτύου. Και αυτή είναι η δύναμή μας. Η δύναμη του ανθρώπου είναι τεράστια, είναι πάνω από οποιαδήποτε άλλη δύναμη σε αυτό τον πλανήτη Γη. Είναι η δύναμη που έχει δαμάσει τα άστρα. Και η δύναμη του ανθρώπου είναι η δύναμη της δημοκρατίας. Σε αυτό βασίζεται το πολίτευμα για το οποίο αγωνιζόμαστε. Βασίζεται στη δύναμη των ανθρώπων. Και όχι των χρημάτων, όχι του τυράννου της βίας. Η ολιγαρχία βασίζεται στη δύναμη των χρημάτων. Η μοναρχία βασίζεται στη δύναμη της επιβολής της βίας. Η δημοκρατία βασίζεται στη δύναμη των ανθρώπων. Και την είδα πρωτόλια μπροστά μου και σας χίλιο ευχαριστώ που με βοηθήσετε να καταλάβω. Αυτή είναι μία μεγάλη συνειδητοποίηση και ένα θετικό. Ένα δεύτερο θετικό είναι ότι πρέπει να δούμε τώρα πώς θα κινηθούμε. Και έχω αρκετές ιδέες, οι οποίες θα τις ξεκινήσουμε με την νέα τηλεοπτική, ας το πούμε, τη σεζόν. Αλλά ξεκάθαρα θέλω να απευθύνω από τώρα ένα κάλεσμα για ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να κάνουν δικές τους εκπομπές στο κανάλι, είτε στα αγγλικά είτε στα ελληνικά, και νομίζω προτεραιότητα είναι στα ελληνικά, για να δυναμώσει, θα αρχίσει να δυναμώνει το κανάλι ξανά πλέον να ενεργοποιείται και θα μας διαφημίζει το YouTube σε νέους χρήστες. Αν θέλετε, αν είστε νέος, νέα, δεν έχει σημασία, οποιαδήποτε ηλικία, αλλά και αν θέλετε να δοκιμάσετε σιγά σιγά να βγείτε στη δημόσια σφαίρα, οποιοδήποτε και είναι το αντικείμενό σας, όχι μόνο πολιτική, μπορεί να είναι πολιτική, γεωπολιτική, εσωτερικά ζητήματα, μπορεί να είναι πολιτισμού τα ζητήματα τα οποία ασχολείστε, φιλοσοφίας, προβληματισμοί, οποιοδήποτε και αν είναι ο προβληματισμός σας, αν θέλετε, λοιπόν, σας λέω ότι το κανάλι θα ξεκινήσει να κάνει τέτοιου είδους εκπομπές. Έχουμε κατά νου πώς θα γίνει αυτό και έχουμε και ιδέες. Από το Σεπτέμβριο ξεκινάμε τέτοιου είδους εκπομπές. Στείλτε, αν θέλετε, ένα email. Το email μου το ξέρετε, είναι stavros.kal@gmail.com. Άτομα τα οποία θέλετε να κάνετε εκπομπές, ξαναλέω, στο κανάλι εδώ θα σας βλέπουν χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι και είναι μια. Δηλαδή, αυτό είναι ο σκοπός, να φτιάξουμε εδώ μια πλατφόρμα να ακουγόμαστε όλο και περισσότεροι. Αυτό είναι ένα βήμα για τη νέα μορφή του καναλιού μετά από αυτήν την περιπέτεια που είχαμε. Έχω και άλλες ιδέες, θα σας τις πω με το που ξεκινήσει έτσι, με το που φύγουμε, επιστρέψουμε, βάση περιπτώσει, με τη νέα σεζόν. Αλλά και πάλι, φίλες και φίλοι, δεν έχω λόγια. Και πάλι χάρηκα, δυσκολεύτηκα και προσωπικά, δεν σας το κρύβω, το είχατε καταλάβει και πολύ. Αλλά χάρηκα διότι κατάλαβα τη δύναμη αυτή τη, όχι τη πλατφόρμα, τη δύναμη τη συνδιαλλαγή, τη ανταλλαγή απόψεων, τη δύναμη τη ιδέα. Τη δύναμη τη ιδέα. Αυτή ήταν η μεγάλη μου αποκάλυψη. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνωρίζω, κάποιους και κοντά και προσωπικά. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε εδώ μαζί. Αυτά, φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στη νέα εποχή του καναλιού, πιο δυνατό από ποτέ. Σας ευχαριστώ όλους, όλους μα όλους που είστε εδώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Δεν πρέπει να το ξεχάσω, γιατί έχουμε πει ότι αυτό το μήνα έχουμε δεσμευτεί τον Ιούλιο Οποιαδήποτε αγορά βιβλίου γίνεται δική μου από τις εκδόσεις Συμφωγνώμων, εάν το ζητάτε, θα υπάρχει αφιέρωση όπου εσείς το επιθυμείτε, είτε στον εαυτό σας, είτε άμα είναι για δώρο στον άνθρωπο στον οποίο θέλετε να χαρίσετε το βιβλίο. Τα βιβλία μου είναι αρκετά, από ό,τι βλέπω, έχουν μαζευτεί αρκετά. Τα βιβλία μου είναι όλα αυτά εδώ. Κοιτάξτε, ό,τι έχει μαζευτεί εδώ. Αυτά είναι τα βιβλία. Λοιπόν, να τα δούμε λίγο εντάχει, αν και τα ξέρετε. Λοιπόν, έχουμε το πρώτο βιβλίο μου εδώ, Δημοκρατία του Πολίτευμα που περιμέναμε. Έχει να κάνει με την πολιτική, με το πολιτιακό ζήτημα και έχω μια συνταγματική πρόταση για τη χώρα μας, τι θα σήμαινε η δημοκρατία στο σήμερα. Μετά το επόμενο βιβλίο είναι το Ντόμινο των Υποχωρήσεων στο Αιγαίο, είναι η βίβλος των ελληνοτουρκικών, 600 και πλέον σελίδες. Συγγνώμη, ξέχασα το κρυφό βιβλίο, Σκέψεις και Προτάσεις, το οποίο δεν το πολυδιαφημίζουμε, δεν είναι τόσο γνωστό. Και αυτό θα το βρείτε στις εκδόσεις Συμφωγνώμων. Μετά είναι η ώρα των Λύκων και αυτό ιστορικό βιβλίο, ο κατευνασμός των Κεμάλ Μουσολίνη και Χίτερ από τους Συμμάχους, πιο μικρό βιβλίο, εύκολο διάβαστο. Το πρώτο τελευταίο βιβλίο που είναι Υπερασπιστές της Δημοκρατίας και είναι εδώ, υπάρχει σε αγγλική εκδοχή και αυτό μπορώ να το υπογράψω για να το αφιερώσω αν θέλετε σε κάποιον φίλο σας στα αγγλικά βεβαίως. Αναφέρεται στο πώς λειτουργούσε η Αθηναϊκή Δημοκρατία και το τελευταίο βιβλίο μας, Οι Πατρίδες για τις χαμένες μας πατρίδες, ξέρετε. Εννοώ. Λοιπόν, αν θέλετε, ξαναλέω, μπορείτε, πρέπει να μας ενημερώσετε όμως όταν κάνετε την παραγγελία ότι θέλετε την υπογραφή, την αφιέρωση. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να έρθετε σε επαφή με το βιβλιοπωλείο στο 210-33-16-036 ή να στείλετε email στο info@infognomon.gr. Αυτά. Να είστε καλά.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
2: Το 78% όσων χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα είναι άνω των 60 ετών. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Μπαίνω και βγαίνω σταδιακά στη θάλασσα. Στην αρχή βρέχω το πρόσωπό μου, κάνω στάσεις και δίνω στον εαυτό μου χρόνο. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
3: Επιστρέφω σε εμένα. Μια παράσταση για την αυτοφροντίδα, την ψυχική σύνδεση και την ανάγκη να ακούσουμε ξανά αυτό που μέσα μας ήδη ξέρουμε. Με τον Γιάννη Αθανασόπουλο και την Ευαγγελία Δημητρίου. Μερικές συναντήσεις δεν τις παρακολουθείς απλώς.

0: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
1: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
4: Αν ψάχνεις απλώς μια playlist, συνέχισε το scroll. Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
5: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ, το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε, μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-6101-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
7: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

Λοιπόν, το δωράκι, δουλειά και σε πάω βόλτα για τσίσα, εντάξει. Μια στιγμή να δουλέψουμε λίγο, γιατί έχουμε νέα στοιχεία, Θοδωρή. Τώρα θα γίνει πάταγος. Κοίτα να δεις τώρα. Έλα. Έλα, Γιώργο, εδώ. Ναι. Jim Gold, Lieutenant. Jim Gold, ρε μαλάκα, Lieutenant. Τι μαλάκας. Ο Μίτσος ο Κάτσικας είμαι, βρε μαλάκα. Ο Μίτσος, ναι, ποιος είναι, βρε μαλάκα. Ο υπαστυνόμος, ναι. Αφού είμαι ελληνικό FBI, βρε μαλάκα, τι να σου πω, ο Μίτσος ο Κάτσικας. Λέμε Jim Gold, Lieutenant. Α, είσαι τα διάλο, ντουγάνι. Πάω καμαλάκα, πάω να βράδυ στον Αργυρό. Θα πέσω πάνω στην Κίμπερλι, τι να τη πω. Ο Μίτσος ο Κάτσικας είμαι, υπαστυνόμος. Θα με κοιτάγει τα καρσόνια, πα καλά, μπρο μαλάκα, θα τη πω Jim Gold, Lieutenant, Greece FBI. Θα τη φύγει το βυζί, το πλαστικό, πάει στον κόλο, μαλάκα, τι να ξέρει. Άμπαλε, λοιπόν, γράψε, άκου τώρα εδώ. Λοιπόν, ό,τι σου πω. Ό,τι σου πω, θα τα σημειώσεις ακριβώς, μην πεις δικά σου. Θα τα πεις στα αρδάκια, είναι απ' έξω, ναι, περιμένουν ενημέρωση. Τι ρεπόρτερ, η αστυνομική, λοιπόν. Ειδικά σε αυτόν που έχει δύο ονόματα μικρά. Που το λένε και Θοδός και πάνω. Αυτόν. Ειδικά σε αυτόν θα τα πεις πρώτα από τους άλλους. Λοιπόν, νέα στοιχεία για Μαρφίν. Ναι, για Μαρφίν. Ποια γκαζάκια. Ας τα γκαζάκια, βρε μαλάκα. Ας τα γκαζάκια. Το είπε και ο Ζαραλίκος την προηγούμενη εβδομάδα. Πρώτα Μαρφίν, μετά γκαζάκια. Πού τα μαθαίνει ο Καριόλος ο κοντός. Πρέπει να έχει ρουφιάνο εδώ μέσα αυτό. Θοδωρή. Όχι, αυτό το δωρή αποκλείεται, μπορεί σε δύο δουλειές.

AI βρε Καραγκιόζη, AI, τεχνητή νοημοσύνη. Είναι τα αρχικά, τα αρχικά. Τα αρχικά της τεχνητής νοημοσύνης είναι AI. Δεν είναι ταφνή. Είναι AI, είναι αγγλικά. AI γαμίσω, ρε μαλάκα. Δεν σου είπα, θα γράψω τι λέω. Λοιπόν, γράψε AI και τέλειωνε. Πάμε, AI, νέα στοιχεία. Ταυτοποιήθηκαν λοιπόν με AI και βρήκανε από αυτούς τους τύπους το πρώτο σημάδι, ένα σακίδιο. Σακίδιο, ναι, το ξέρω, είχαμε πει και στο ΣΥΠΣΑ το ίδιο. Ναι, βρε μαλάκα, τώρα έχουμε άλλα στοιχεία. Λοιπόν, το σακίδιο είναι το ίδιο, το φόραγε ένας από αυτούς στη διαδήλωση, το βρήκαμε και σε ένα πανηγύρι, είχε πάει στην Ικαρία. Ναι, είχε το ίδιο σακίδιο 16 χρόνια. Είναι πατήριδες αυτοί, να αγοράζουν, λοιπόν. Και το βρήκαμε γιατί είχε πάνω μια ζωγραφιά. Ναι, δεν έσβησε η ζωγραφιά. Ήταν ανεξίτηλη, τι θες τώρα. Ζωγραφιά και ένα σταυρουδάκι. Αναρχική είναι, ναι. Ναι, βρε μαλάκα, σταυρουδάκι. Επειδή είναι αναρχικοί δεν πιστεύουν. Είσαι ντύπη, χαζός. Ρε μαλάκα, τραβάρονταν ένα συνάδελφο στα μάτ. Ένα συνάδελφο στα μάτ. Όταν φάει τη μολότοφ στα πόδια, τι του λέει τον αρχικό απέναντι. Δεν του λέει θα σε πιάσω, ρε αρχίδια, σου γαμίσω στο Χριστό και την Παναγία. Πού το ξέρει ο ματατζής, μαλάκα, ότι ο άλλος πιστεύει στο Χριστό και την Παναγία. Το ξέρει. Έχει τα διάλο, ξέρει καλύτερα από τον συνάδελφο. Λοιπόν, γράψε. Σταυρουδάκι, συν ότι βρήκαμε, φορούσαν τα ίδια ρούχα εκείνη την ημέρα τη Μαρφίν, ναι, τα φορούσαν 12 χρόνια μετά σε ένα πανηγύρι σε άλλο νησί, ίσως στην Ικαρία. Ναι, ναι βρε μαλάκα, τα ίδια ρούχα 12 χρόνια, γιατί? Όχι, δεν παχαίνουν αυτοί, όχι, είναι τρομοκράτες. Είναι εκπαιδευμένοι αυτοί, δεν βάζουν κιλό. Τα ίδια ρούχα βρε μαλάκα. Δεν αλλάζουν αυτοί, γιατί τους λέμε αναρχόπλητους. Είναι βρωμιαρέοι, δεν τα πλένουν τα ρούχα, δεν τρυπάνε. Γράψε ειδικά ρούχα, με ειδική ραφή. Έχεις τα διάλο. Εντάξει, ρε πίστευε μαλάκα. Θα τα πεις τα αρδάκια. Και τα αρδάκια θα τα πούν στο κοπάδι. Αυτοί πάρε μαλάκα και προσκυνάνε τη ζακέτα του Παΐσιου που είναι 80 ετών. Και δεν θα κάψουν τώρα τον μπλουζάκι τρομοκράτη που είναι 12 ετών. Τέλειωνε μαλάκα. Αυτά είναι απλά. Λοιπόν, επίσης τι άλλο θα πεις. Αυτά, μην πεις άλλα. Ναι, μην πει. Αυτά θα πεις. Και θα έχουμε νεότερη ενημέρωση τις επόμενες μέρες. Εντάξει. Άναγια. Κοίτα, μην με τρελαίνεις. Προσπαθώ να κόψω το τσιγάρο σήμερα. Εδώ το έχω το αγαπημένο έτοιμο. Μην μου αυτό και το φουντώσω. Εντάξει. Κλείσε. Κλείσε. Κλείσε. Τι άλλο μαλάκες. Γαμώ τη δουλειά μου, γαμώ ρε φίλε. Γαμώ το. Γαριόλι. Έλα, Jim Gold πάλι. Έλα μαλάκα, ο Μίτσος ο Κάτσικας. Άκου να σου πω. Πες τον Αλβανό κάτω τον καφετζή. Ναι, αυτόν που μας φέρνει μπάφο. Έτσι και μου ξαναφέρει. Όπως το λέω θα το πεις. Έτσι και μου ξαναφέρει τσιγάρο με σποράκια. Καλά. Ναι, ρε, έχω κόκκινα πιο, αλλά έχω αύριο πέρασω ψυχολογικά τεστ. Στο διάλο, ήθελα να καπνίσω να ηρεμήσω. Βλέα, μέχρι. Με καταλαβαίνει κανείς, ρε Θοδωράκη. Αχ, ρε Θοδωρή. Μόνο εσύ μ' αγαπάς, ρε Καριόλη. Μ' αγαπάς. Σ' αγαπώ και εγώ.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Ο Καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία, Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: Προπόληση more.com.
3: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
5: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
6: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
7: Λυσιστράτη είσαι.
6: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: 21 και 22 Αυγούστου.
4: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
6: Και όχι μόνο.
5: Κρατικό Θέατρο

0: Ρίο Ελλάδος, το θέατρό σας.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Η αντιπαράθεση για το ποιος θα καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη ένταση, καθώς η Μόσχα απαντά στις τελευταίες δηλώσεις της γερμανικής κυβέρνησης. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρη Πεσκόφ υποστήριξε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην αναζήτηση λύσης εφόσον επιμένει να σχεδιάζει το μέλλον της Ουκρανίας χωρίς τη συμμετοχή της Ρωσίας. Αφορμή στάθηκαν οι δηλώσεις του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς, ο οποίος ανέφερε ότι οι μελλοντικές εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο θα πρέπει να αποφασιστούν από την ίδια την Ουκρανία και τους δυτικούς συμμάχους της, χωρίς ρωσική συμμετοχή. Ο Πεσκόφ χαρακτήρισε αυτή τη στάση αδιέξοδη, προειδοποιώντας ότι εάν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επιμείνουν σε αυτή τη γραμμή, κινδυνεύουν να αποκλειστούν από οποιαδήποτε ουσιαστική διαδικασία ειρηνευτικής διευθέτησης. Την ίδια στιγμή η λεγόμενη Συμμαχία των Προθήμων συνεχίζει να επεξεργάζεται σενάρια για τη μεταπολεμική ασφάλεια της Ουκρανίας, εξετάζοντας ακόμη και την πιθανότητα ανάπτυξης πολυεθνικών στρατιωτικών δυνάμεων. Πρόκειται για ένα ενδεχόμενο που η Ρωσία είχε απορρίψει επανειλημμένα, δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί την παρουσία ξένων στρατευμάτων κοντά στα σύνορά της. Παράλληλα, οι στρατιωτικές δεσμεύσεις της Δύσης προς το Κίεβο συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα εγκρίθηκε νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας ύψους άνω των 70 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ η Γερμανία παραμένει ο μεγαλύτερος ευρωπαϊκός χρηματοδότης της Ουκρανίας. Το Βερολίνο φέρεται επίσης να σχεδιάζει τη χρηματοδότηση αγοράς 50.000 μη επανδρωμένων αεροσκαφών για τον Ουκρανικό στρατό, γεγονός που δείχνει ότι παρά τις συζητήσεις περί ειρήνης, ο εξοπλισμός και η στρατιωτική προετοιμασία εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων.

0: Το να χορεύεις στο νερό είναι σαν να πετάς στον αέρα.
1: Το νερό είναι το δεύτερο σπίτι μας.
0: Το νερό είναι η ίδια ζωή. Είναι ελευθερία. Αλλά κάθε ελευθερία έχει ένα πλαίσιο, το οποίο ξεκινάει από το σεβασμό και την υπευθυνότητα.
2: Μην εμπιστεύεσαι τη ζωή σου χωρίς να ελέγξεις. Αναζήτησε τις νόμιμες επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ.
3: Η ζωή σου είναι κομμάτι αυτής της αλυσίδας και είναι πολύτιμη.
2: Κάθε πρόγραμμα είναι μια παράσταση για το πιο ψηλό βάθρο, για το ακριβό μας εθνόσημο.
4: Η Παναγία των Παρισίων, το κορυφαίο έργο της ρομαντικής λογοτεχνίας του Βίκτορ Σουγκό, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικολαίδη, μαζί με έναν θίασο 20 καταξιωμένων ηθοποιών, συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία στο θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια υπερπαραγωγή του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού για μικρούς και μεγάλους. Στο μεσαιωνικό Παρίσι, η αγάπη και η συγχώρεση γίνονται το ισχυρότερο καταφύγιο απέναντι στη σκληρότητα και την αδικία, αποτελώντας πηγή έμπνευσης και ελπίδας. Πληροφορίες θέατρον254.gr.
5: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυ προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί, για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
6: Θα είμαι στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, στο Sweet Summer Sun Festival, παρέα με πολύ πολύ καλούς φίλους, τον Μπάμπη τον Τυρόπουλο και τον Τάσο τον Σκούρα και φυσικά με τον Eric Gales.
7: Στις 18 Ιουλίου θα βρίσκομαι στην Τεχνόπολη, στο Sweet Summer Sun Festival, με headliner τον Eric Gales.
6: Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος και πραγματικά πάρα πολύ ευγνώμων για αυτό που πρόκειται να συμβεί.
7: Δεν υπάρχουν λόγια να εκφράσω το συνέστημα που αισθάνομαι που θα μοιραστώ τη σκηνή με τον Eric Gales. Ίσως είναι ό,τι πιο κοντινό υπάρχει στον Jimi Hendrix σήμερα.
6: Παίρνω παιχνίδια τα οποία μου δίνουν τα παιδιά μου και αυτός είναι ο τρόπος τους να φροντίσουν ότι δεν πρόκειται να τα ξεχάσω τις μέρες που θα λείπω από το σπίτι.
7: Στα live κουβαλάω μαζί όλα αυτά τα χρόνια εμπειρίας, απογοήτευσης, χαράς, θλίψης, μελέτης και οτιδήποτε κουβαλάω γενικώς μέσα μου.
6: Είναι να κάνουμε μια μικρή κουβεντούλα λίγων δευτερολέπτων με τα υπόλοιπα παιδιά του group. Το τι λέμε δεν θα σας το πω.
7: Τελευταίο πράγμα που κάνω πριν εγώ στη σκηνή. Θα ήθελα να πω κάτι ωραίο, αλλά στην πραγματικότητα απλά κουρδίζω.
8: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
9: Καλημέρα κύριε Ραχιώτη.
10: Καλή σας μέρα κύριε Σαχίνη.
9: Θέλω να μου πείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, με δεδομένο ότι η κοινωνία αλλά ακόμη και οι συγγενείς των χαροκαμένων και όχι μόνο στην υπόθεση Μαρφίν είναι επιφυλακτική. Υπάρχει δηλαδή μια παρακολούθηση των γεγονότων, αλλά όχι όπως σερβίρεται στα παράθυρα. Και φέρνω το τελευταίο παράδειγμα. Συνελήφθη 46χρονη στο Ηνωμένο Βασίλειο και έχει γίνει με πηχαίους τίτλους η σύλληψή της. Δούλευε, λέει, στο Gatwick, στο αεροδρόμιο στο Ηνωμένο Βασίλειο, κατόπιν της ενεργοποίησης του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης Ελληνικής Αστυνομίας και παρότι η ίδια δήλωσε ότι επιστρέφει. Άρα, τι γίνεται? Έχουμε μία υπόθεση για τα τηλεπαράθυρα και τις επικοινωνιακές ανάγκες και από την άλλη μία κοινωνία που βεβαίως και θέλει να λάμψει η αλήθεια αλλά επιφυλακτική. Πώς τα βλέπετε?
10: Δυστυχώς οι τελευταίες σας φράσεις λένε την ουσία αυτού που ξετυλίγεται μπροστά στα μάτια μας αυτές τις μέρες, που θα το χαρακτήριζα πάρα πολύ φτηνό και καλά κάνει ο κόσμος και είναι επιφυλακτικός. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει μια παράδοση σε αυτά τα επικοινωνιακά αντιτρομοκρατικά σοου πριν καν πάει στη δικαιοσύνη οτιδήποτε στοιχείο να το δίνουν κατευθείαν στην τηλεόραση, στα κανάλια γενικώς. Οπότε ξέρουμε ακριβώς τι έχουμε αυτή τη στιγμή από, σε αυτή τη νέα φάση. Ισχυρίζονται ότι με ένα ανώνυμο mail, λέει, που δεν μπορούν να βρουν ποιος τους το έστειλε, στο ελληνικό FBI, και μόνο ο τίτλος ελληνικό FBI καταλαβαίνετε τώρα, τους υπέδειξαν 3 άτομα και χωρίς δεύτερη κουβέντα συνέλαβαν τους 2 και έβγαλαν και διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά της Τρίτης, η οποία είπε μην μπαίνετε στον κόπο, θα έρθω εγώ μόνη μου να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε, και να είστε βέβαιοι ότι την επόμενη εβδομάδα και τους 3 θα τους φυλακίσουν, γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε για ανεξαρτησία της ελληνικής δικαιοσύνης. Και το λέω αυτό γιατί η ελληνική δικαιοσύνη και δια της τρίτης τακτικής ανακρίτριας έβγαλε εντάλματα συλλήψεως εναντίον αυτών των 3 ανθρώπων χωρίς καν να τους δει, χωρίς καν να τους καλέσει να απολογηθούν, και τους συλλαμβάνουν με όλο το γνωστό επικοινωνιακό σοου για να έχει εικόνα για την τηλεόραση ο κύριος Υπουργός το βράδυ με τους μασκοφόρους αστυνομικούς και τους σκυφτούς συλληφθέντες για να πει ότι η δημοκρατία θα λάμψει, κάτι τέτοιο όπως το είπε. Το μόνο που ενίσχυσε το ανώνυμο mail τους είναι μια φωτογραφία, λέει, αυτών των 3 ταλέπορων που συλλαμβάνουν, που είχαν πάει μαζί διακοπές το 2009.
9: Ναι.
10: Αυτά τα 2 στοιχεία είναι επαρκή για την ελληνική δικαιοσύνη σήμερα.
9: Μισό λεπτό, κύριε Ραχιώτη.
10: Για να κάνει εντάλματα συλλήψεως και για τον αρμόδιο υπουργό να κάνει περατζάδα.
9: Μισό λεπτό.
10: Να ρωτήσω. Και να τα εκμεταλλεύεται.
9: Επειδή στο ποινικό τα γράμματα τα κατέχετε πολύ καλά. Είναι η φωτογραφία και οι διαρροές λένε από τη φωτογραφία και τη σύγκριση με την τεχνητή νοημοσύνη των σωματότυπων κάποιων σακιδίων που είχαν χειροτεχνήματα πάνω ή αγγράφες που τα βρίσκουμε και στις φωτογραφίες μετά από 16 χρόνια. Δεν είναι επαρκή, ρωτώ, δεν είμαι νομικός, δεν είναι επαρκή στοιχεία για έναν ανακριτή να πει παιδιά ένταλμα σύλληψης.
10: Σίγουρα όχι, θα έλεγα. Θα ήταν το πολύ πολύ επαρκές να τους καλέσει και να τους πάρει απολογίες, να τους απαγγείλει κατηγορίες, αφού ερευνήσει τα στοιχεία και ο εισαγγελέας πρώτα και ο ίδιος ο ανακριτής. Γιατί θα έλεγα ότι με τέτοια στοιχεία,
9: ναι,
10: δεν ξεκινάμε υποθέσεις αν δεν υπάρχει επικοινωνιακός λόγος. Γιατί διάβασα και εγώ αυτά που λέτε,
9: mm-hmm,
10: και λέει ότι ανέλυσαν το ρουχισμό των 3 στη φωτογραφία τους τώρα στις διακοπές τους ένα χρόνο πριν τη Μαρφίν. Και είπε ότι έμοιαζε με τον ρουχισμό των υπόπτων, δηλαδή των διαδηλωτών που ήταν κοντά στη Μαρφίν εκείνη την ημέρα. Και σκέφτεσαι τι εννοούν έμοιαζε ο ρουχισμός σε μια καλοκαιρινή περίοδο. Προφανώς όλοι φοράγαν μπλουζάκια και μπλουζίν. Και αυτό το πράγμα το λέμε ότι έμοιαζε ο ρουχισμός. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν έχω διαβάσει κάποια δικογραφία,
9: σωστά,
10: αλλά θεωρώ ότι όλη τη δικογραφία, την όποια δικογραφία, τη βγάζουν φύλο και φτερό στα κανάλια, οπότε έχουν ακριβώς όσα λένε. Θα πρόσθετα όμως το εξής εδώ,
9: mm-hmm,
10: ότι για την υπόθεση της Μαρφίν μέχρι σήμερα έχει βγει ένα απαλλακτικό βούλευμα για 3, αν θυμάμαι καλά, άλλους ύποπτους και μια αθωωτική απόφαση μεικτού αρκωτού δικαστηρίου για 2 άλλους επίσης ύποπτους. Αυτό όμως τι σημαίνει? Ότι είχαμε ένα υλικό στα χέρια μας, φωτογραφίες, βίντεο κλπ, που έχει μελετηθεί εξαντλητικά επί χρόνια από διάφορα δικαστήρια και προπαντός από την ίδια την αστυνομία. Είναι λίγο περίεργο αυτή τη στιγμή να μας λένε ότι με ένα ανώνυμο mail κάνουν αυτό το σαματά και το ελληνικό FBI που κάνει θαύματα δεν μπορεί να βρει ποιος έστειλε το ανώνυμο mail τώρα, άκουσον, έτσι, και δεν μπορεί να μάθει ώστε να καλέσει πρώτα αυτόν και να πει πού το στηρίζεις κύριε μου ότι αυτοί έχουν κάνει το χ ή το ψ έγκλημα. Εγώ βλέπω επικοινωνιακό σοου που θα μπορούσε κάποιος να το πει βεβαίως και γελίο ακόμα και κοινό, αν δεν ήταν ανθρωποφαγικό. Γιατί αυτή τη στιγμή δύο συμπολίτες μας είναι στη φυλακή, είναι στα κρατητήρια της Γαδά, στην ακρίβεια, και πιθανότατα, με όσα ξέρουμε από την ελληνική δικαιοσύνη, θα προφυλακιστούν για τους ίδιους επικοινωνιακούς λόγους τις επόμενες μέρες και θα περάσουν κάποιους μήνες στη φυλακή, όπως έγινε και με τους προηγούμενους που απαλλάχθηκαν. Δυστυχώς δεν είναι σοβαρά πράγματα. Έχει δίκιο ο κύριος Ράμος που σημειώνει αυτά που σημειώνει. Εγώ από την πλευρά μου, σαν δικηγόρος και σαν δικηγόρος που ασχολείται με τέτοιες υποθέσεις, νομίζω ότι δικαιούμαι να πω μερικά πράγματα παραπάνω και πιο κάθετα από τη δικιά μου εμπειρία.
9: Θέλω να σας ρωτήσω και κάνω εγώ το σύνηγορο του διαβόλου, κύριε Ραχιώτη. Καταρχάς, αυτό το ανώνυμο mail, ναι, είναι απορίες άξεων. Αν η τεχνητή νοημοσύνη βρήκε τα μπλουζάκια, βρήκε τα βαλιτσάκια, τα τσαντάκια, μέχρι και τη λεπτομέρεια ζωγραφισμένο, δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό το σύστημα όταν στη χώρα αυτή τα πάντα βρίσκονται, βρέθηκαν τα καλόπεδα στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, με λεπτομέρειες. Δεν μπορούσε. Αλλά το ερώτημα εδώ είναι το εξής. Ας υποθέσουμε ότι εγώ έχω στείλει το mail. Ωραία. Το έχω στείλει μετά από 16 χρόνια. Δεν πρέπει να κληθώ για εξηγήσεις, αν γνώριζα ότι είστε εσείς αυτός που έκαψε. Δηλαδή το συγκάλυπτα 16 χρόνια.
10: Κύριε Σαχίνη,
9: νομικά σας ρωτώ αυστηρά, έτσι. Δεν παίρνω τώρα την άποψη, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Ο ένας είναι από εδώ, άλλος από εκεί. Αυστηρά, νομικά, ψυχρά. Δεν θα έπρεπε να κληθώ?
10: Είναι αυτονόητο αυτό που λέτε. Εγώ θα πρόσθετα και κάτι άλλο. Ότι και αυτοί που απαλλάχθηκαν με βούλευμα για την υπόθεση της Μαρφίν, πριν από μερικά χρόνια, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή ακριβώς, η υπόθεση εναντίον τους είχε ξεκινήσει πάλι από ανώνυμο γράμμα. Τότε δεν είχαμε ανώνυμα mail. Είχε έρθει, λέει, ανώνυμο γράμμα στην αστυνομία και από εκεί ξεκίνησε η υπόθεση που κατέληξε στην αθώωσή τους. Νομίζω ότι είναι πολύ φτηνό από την πλευρά των αρχών να χρησιμοποιούν τέτοια προσχήματα. Και από την πλευρά μας θεωρώ ότι είναι σπατάλι χρόνου να λέμε ποιος είναι ο ανώνυμος και πού τον βρήκανε και γιατί δεν τον φέρνουν. Πρόκειται για μη σοβαρή αστυνομική πρακτική. Τόσο προσχηματική που πια την ξέρουμε. Όταν θέλουν να φτιάξουν μια δικογραφία από το τίποτα, λένε ότι έχουμε ανώνυμες πληροφορίες. Αυτό ο κόσμος πρέπει να το ξέρει.
9: Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη αυστηρά στο νομικό πλαίσιο. Επαναλαμβάνω, το γεγονός καλά κάνετε και το σχολιάζετε και έτσι περαιτέρω από όσα μπορούσε να πει ο κύριος Ράμος. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αυτοί οι τρεις άνθρωποι κατηγορούνται διότι με βάση τα στοιχεία που λέει η αστυνομία ότι έχει, βρίσκονται στο επίμαχο σημείο, θυμίζω, σε μία από τις μεγαλύτερες μεταπολεμικές συγκεντρώσεις που συνέβησαν στη χώρα, σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία στη Σταδίου. Εγώ λοιπόν για την ανάγκη της συζήτησης λέω ότι βρίσκονται στο σημείο. Σας ρωτώ νομικά, είναι αυτό απόδειξη ενοχής ή στο δικαστήριο θα πρέπει να αποδειχτεί ποιος πάει, ποιος πετάει τη Μολότοφ, ποιος ρίχνει το έφλεκτο υγρό πέραν από κάθε αμφιβολία? Δηλαδή το να περνάω από εκείνο το σημείο με καθιστά ύποπτο, τότε ύποπτοι μπορεί να είναι όλοι όσοι πέρασαν. Δεν είναι τόσο απλό. Αυτό θέλω να μου διευκρινίσετε.
10: Φυσικά και δεν είναι τόσο απλό και θα περίμενα αυτό που εσείς θεωρείτε εύλογο, ότι δεν μπορούν να στηθούν υποθέσεις με μια τέτοια υπόθεση εργασίας ότι ήταν κάποιος στην ευρύτερη περιοχή. Εγώ θα περίμενα από την τρίτη τακτική ανακρίτρια που έχει τη δικογραφία να κάνει την ίδια σκέψη, γιατί έχει και την εκπαίδευση και κυρίως έχει το θεσμικό ρόλο να τα σκέφτεται αυτά τα πράγματα, και πολύ περισσότερο βέβαια θα το περιμέναμε από τον αρμόδιο υπουργό, αλλά δυστυχώς δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοια, πώς να το πω, σε τέτοια σοβαρή προσέγγιση, μη επικοινωνιακή προσέγγιση υποθέσεων οι οποίες είναι ευνοϊκές για την κυβέρνηση την οποία εκπροσωπεί σήμερα. Γιατί είναι φανερό ότι αυτή τη στιγμή προσπαθούν να φτιάξουν ένα γεγονός το οποίο να είναι πολιτικά ευνοϊκό για την κυβέρνηση. Τόσο είναι το θέμα, δεν είναι τίποτα παραπάνω, και σκέφτονται όταν αυτοί μετά από 18 μήνες δικαστούν και πιθανώς θα αθωωθούν, όπως αθωώθηκαν και οι προηγούμενοι που με ανάλογα στοιχεία πήγαν στο δικαστήριο, και τι να πει κάποιος, θα έχει ξεχαστεί το θέμα, αυτοί ενδεχομένως δεν θα είναι στις ίδιες κυβερνητικές θέσεις και ούτω καθεξής. Όλο αυτό δείχνει μια κατάπτωση συνολικά του κρατικού μηχανισμού, κατά τη γνώμη μου. Όταν χρησιμοποιεί τέτοιους χειρισμούς ο κρατικός μηχανισμός, είναι πρόβλημα για το ίδιο το κράτος, για τους ίδιους τους θεσμούς μας, και θα μπορούσαμε να μείνουμε σε αυτό αν δεν υπήρχαν κάποιοι συμπολίτες μας στη φυλακή αυτή τη στιγμή.
9: Μάλιστα. Εκτός αν μου πει κάποιος, κύριε Ραχιώτη μου, ότι αύριο το πρωί εμφανίζεται ένας, όχι απλά να το δηλώσει ότι εγώ τους είδα, αλλά να πάρτε και την εικόνα που σας έλειπε και τους δείχνει. Όχι η AI, τους δείχνει αυτούσια. Γιατί
10: η τεκμηρίωση οποιοδήποτε εγκλήματος είναι κάτι θεμητό, μάλιστα, αναγκαίο, και οφείλουν οι αστυνομικές και οι δικαστικές αρχές να το κάνουν πολύ πριν κλείσουν στις φυλακές ανθρώπους όμως.
9: Είστε σαφείς.
10: Όχι το αντίστροφο.
9: Είστε
10: σαφείς. Κάνουμε ένα σοου, βάζουμε κάποιους στη φυλακή και ψάχνουμε μήπως βρούμε και κανένα στοιχείο μετά να τους καταδικάσουμε. Αλλιώς δεν πειράζει, τους κρατήσαμε μερικούς μήνες στη φυλακή. Προφανώς ήταν μια πολύ βαριά προβοκάτσια σε βάρος των ανθρώπων που διαδήλωναν πρώτα-πρώτα αυτό που έγινε στη Μαρφίν, ο εμπρισμός μιας τράπεζας εκείνη τη στιγμή. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δικαιούται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να κάνει τέτοια αισχρή πολιτική εκμετάλλευση δια της δικαστικής συντήρησης του θέματος χωρίς καμία πραγματική βάση. Αυτό είναι το ζήτημα. Μακάρι να είχαν συλλάβει και να είχαν τιμωρήσει τους δράστες του γεγονότος.
9: Εγώ κρατώ την αξιοπρεπή στάση της ιδιωτικής πλειονότητας συγγενών θυμάτων και ανθρώπων που ήταν μέσα στην τράπεζα.
10: Ακριβώς, γιατί οι άνθρωποι έχουν χάσει τους ανθρώπους τους, έχουν κάθε λόγο να έχουν σοβαρή αντιμετώπιση ο πόνος τους, και ο καθένας καταλαβαίνει ότι μια τέτοια προπαγανδιστική και επικοινωνιακή διαχείριση δεν υπηρετεί ούτε τον πόνο των ανθρώπων. Υπηρετεί άλλα πράγματα.
9: Για έλατε στη δεύτερη περίπτωση. Τουλάχιστον σήμερα το πρωί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη πήρε αποστάσεις από ένα κλίμα που δημιουργόταν, και εννοώ για τους πυροσβολισμούς εν ψυχρό των δύο αστυνομικών και όχι στον αέρα. Δεν τεκμέρεται από πουθενά ο αέρας. Το ξεκαθάρισε και ο Υπουργός, ότι αυτό δεν ήταν αντιμετώπιση και προστασία μιας ζωής. Όμως άνοιξε μια συζήτηση, κύριε Ραχιώτη, ξεκινώντας από το Άργο, σκεφτάνοντας όλη την Ελλάδα, που έχει ένα σώμα της κοινωνίας, ένα τμήμα της κοινωνίας σοβαρό να λέει καλά του κάναν. Δεν σταματούσε, καλά του κάναν. Και εδώ, επειδή ξέρω ότι δεν είστε ένας στεγνά νομικά ποινικολόγος, έχετε κεραίες στην κοινωνία, θέλω λιγάκι να μείνουμε σε αυτό το γεγονός.
10: Ναι, επιτρέψτε μου να σας πω μια γνώμη γι' αυτό. Προφανώς πρόκειται για μια εκτέλεση με μεγάλο αριθμό πυροβολισμών ενός αυτιστικού παιδιού ανάπηρου, το οποίο προσπάθησε να διαφύγει την αστυνομική καταδίωξη. Έγινε αρκετή συζήτηση για τους λεγόμενους κανόνες εμπλοκής, πότε οι αστυνομικοί πρέπει να πυροβολούν, δεν πρέπει να πυροβολούν και ούτω καθεξής. Όμως υπάρχουν ευρύτερα θέματα, αυτά που υπενιχθήκατε και εσείς με την ερώτηση προηγουμένως. Κατά τη γνώμη μου, ζήτημα είναι το νεοφιλελεύθερο μοντέλο που διαχειριζόμαστε σήμερα, τα λαϊκά στρώματα. Γιατί σήμερα τα λαϊκά στρώματα δεν τα διαχειριζόμαστε μόνο με το να τους στερούμε τα εργατικά δικαιώματα όπως επιβάλλει ο νεοφιλελευθερισμός, αλλά και με το να τους στερούμε την ελευθερία και να υποτιμούμε εν τέλει τη ζωή τους με οποιοδήποτε πρόσχημα παράβασης. Περί αυτού πρόκειται εδώ. Έτσι. Ο νεαρός αυτός, ο αυτιστικός, έκανε μια παράβαση. Δεν σταμάτησε σε σήμα των αστυνομικών. Πώς όμως το διαχειριζόμαστε την παράβαση του εξορισμού ανθρώπου, του λαού, του παραβατικού, γιατί η παραβατική και μάλιστα τέτοιου τύπου παραβατικότητας είναι φτωχοί, νεαροί, λαϊκοί άνθρωποι. Περί αυτού πρόκειται και η αστυνομία με αυτούς ασχολείται κυρίως. Αφενός υπενισόμαστε στα αστυνομικά όργανα ότι έχουν το δικαίωμα ακόμα και να τους σκοτώσουν, και δεύτερον οργανώνουμε μια επικοινωνιακή εκστρατεία σκληρής διαχείρισης των φτωχών, των λαϊκών στρωμάτων, ιδιαίτερα των παραβατικών από τα λαϊκά στρώματα. διεκτραγωδώντας και μεγαλοποιώντας τη δικιά τους παράβαση και συγκαλύπτοντας τις παραβάσεις των ελίτ, οι οποίες πολλές φορές είναι πολύ βαρύτερες και δεν οδηγούν ποτέ στα δικαστήρια. Συνήθως οι ελίτ όχι μόνο δεν δικάζονται ή αθωώνονται, αλλά ψηφίζεται και ένας νόμος που τους απαλλάσσει από την όποια ποινική ευθύνη, είτε πριν είτε μετά την πράξη που τελούν. Πρακτικά είναι ένα μοντέλο απανθρωποποίησης των λαϊκών στρωμάτων που σήμερα και φιλοσοφικά ακόμα παρουσιάζονται ως άχρηστα. Άρα και δεν υπάρχει και λόγος να του συγχωρέσουμε τίποτα. Άρα δεν υπάρχει και πρόβλημα να τον πυροβολήσει σε έναν παραβάτη, επειδή ακριβώς παραβάτησε όσο μικρή και να είναι η παράβασή του. Αν θυμόσαστε, όταν ξεκίναγε το νεοφιλελεύθερο κίνημα ως κρατική πολιτική στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1980 περίπου, η πολιτεία της Νέας Υόρκης είχε ψηφίσει ένα νόμο που έλεγε ότι η δεύτερη η υποτροπή σε οποιοδήποτε αδίκημα, έστω και στο πιο μικρό, που πέρασες με κόκκινο ας πούμε, θα τιμωρείται με ισόβια. Αυτό είναι τεχνική απανθρωποποίηση των λαϊκών στρωμάτων. Πίσω από αυτό βρίσκεται η θέση «δεν σε χρειάζομαι, άρα μπορώ και να σε εξουφενώσω στο ακραίο βαθμό, έστω και ακόμα και να σου αφαιρέσω τη ζωή». Περί αυτού πρόκειται, υπάρχουν φιλόσοφοι σήμερα, έτσι δεν θέλω να αναφέρω ονόματα, του νεοφιλελεύθερου χώρου, οι οποίοι στηρίζουν ακριβώς αυτές τις θεωρίες, λένε ότι πλεονάζει ο πληθυσμός, δεν τους χρειαζόμαστε, έχουμε την τεχνολογία να δημιουργούμε οικονομία, πολιτισμό, πρόοδο, χωρίς να τους θέλουμε όλους, άρα δεν υπάρχει και πρόβλημα να σκοτώνουμε κάποιους. Έτσι εξηγείται και ο νεαρός που σκοτώθηκε στο Άργος. Δεν είναι ένας. Τέτοιο περιστατικό περίπου έχουμε ένα το χρόνο, θα έλεγα, σε κάποια αστυνομική εμπλοκή να σκοτώνεται κάποιος. Κυρίως τσιγκάνοι σκοτώνονται, αλλά όχι μόνο τσιγκάνοι. Ο συγκεκριμένος νομίζω δεν ήταν τσιγκάνος, ήταν ένα παιδί με κάποια προβλήματα υγείας, αυτισμού στη συγκεκριμένη περίπτωση, που δεν του επέτρεπε ενδεχομένως να έχει 100% έλογες αντιδράσεις, με δεδομένο ότι όπως προέκυψε είχε 89% αναπηρία διαγνωσμένη από το ΚΕΠΑ. Αλλά αυτά πλέον δεν γίνονταν εκτά.
9: Κύριε Ραχιώτη, καλά κάνατε και δίνετε την κοινωνική διάσταση. Θέλω να κλείσουμε αυτό για να πάμε στο επόμενο, μένοντας λίγο στο νομικό πεδίο. Γιατί βλέπω, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη σήμερα πήρε ευθέως εντονότατη απόσταση από ένα κλίμα. Η αστυνομία είπε είναι για να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει τα παιδιά. Και στην προκειμένη περίπτωση δεν τηρήθηκαν οι κανόνες εμπλοκής. Είναι σαφής, είναι καθαρός. Ούτε ναι, ούτε μεν, ούτε αλλά. Κατά συνέπεια σας ρωτώ νομικά πλέον. Εάν έχει...
10: Ναι, ναι. Συγγνώμη, ναι, ολοκληρώστε. Ναι, ναι.
9: Εάν συνεχίζεται αυτό το αφήγημα, πέσαν πυροβολισμοί στον αέρα και να δούμε τη βαλιστική και βλέπω και κάποιους συνδικαλιστές λαλίστα τους κάθε μέρα για πάσα νόσο και μαλακία, είτε να έχουν εξαφανιστεί είτε να λένε περιμένετε να δούμε τη βαλιστική. Με συγχωρείτε, εγώ δεν είμαι ειδικός, αλλά βλέπω τους πυροβολισμούς πάνω στον τοίχο, 13 κάλικες, 21 μετράνε όλοι. Όλοι έχουν αυτιά, δόξα σε ο Θεός, και ακούνε. Και παρόλα αυτά το αφήγημα είναι στον αέρα και να δούμε και τη βαλιστική. Αυτά νομικά θέλω να μου πείτε.
10: Νομικά, κοιτάξτε να δείτε. Θα έλεγα ότι ερμηνευτικό είναι το πρόβλημα. Υπάρχει ένα πλαίσιο σήμερα, ένας κανονισμός λειτουργίας του αστυνομικού σώματος, το μέρος του οποίου είναι και οι λεγόμενοι κανόνες εμπλοκής, που είναι προβληματικός και ο ίδιος ο κανονισμός νομικά.
9: Μάλιστα.
10: Αφήνει πάρα πολλά περιθώρια βίαιων συμπεριφορών και κακής χρήσης των όπλων. Το ερμηνευτικό πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο από το νομικό όμως, το ερμηνευτικό του νόμου. Δηλαδή τι ο νεαρός αστιφύλακας, ο νεαρός δημόσιος υπάλληλος των 19 χρονών μαθαίνει όταν εκπαιδεύεται στην αστυνομία και πολύ περισσότερο όταν εκπαιδεύεται στο τμήμα που υπηρετεί.
9: Σωστό.
10: Και το βασικό σχολείο. Και τον αστιφύλακα είναι το τμήμα που είναι οι 100-200 αστιφύλακες. που υπηρετούν μαζί. Και εκεί νομίζω ότι εκπαιδεύονται στην υποτίμηση της ανθρώπινης ζωής και, και περνάνε διάφορα ιδεολογήματα τα οποία διευκολύνουν πάρα πολύ τη χρήση όπλων. Αν η κουλτούρα ήταν ότι η χρήση όπλων από ένα αστυνομικό σώμα είναι απαράδεκτη εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις κινδύνου, άμεσου κινδύνου της ζωής, όχι και με την ευρεία ερμηνεία ότι η ζωή μας μπορεί να κινδυνέψει οποτεδήποτε για δεν ξέρεις ποιος τρίβει τη γωνία και σε συναντάει, αλλά σε αντικειμενικά εκτιμόμενη περίπτωση κινδύνου ζωής, σίγουρα οι νεαροί αυτοί οι δημόσιοι υπάλληλοι θα συμπεριφέρονταν διαφορετικά, γιατί ο δημόσιος υπάλληλος που πάει να δουλέψει σε μια υπηρεσία σε γενικές γραμμές κατά 95% θα ακολουθήσει τις οδηγίες των προϊσταμένων του. Δεν θα κάνει το κεφαλιού του. Αυτό αποδεικνύεται πάντα στατιστικά. Αν έχουμε τόσα περιστατικά ανθρωποκτονιών, βίας και τώρα τελευταία και βιασμών κιόλας μέσα σε αστυνομικά τμήματα, εκεί καταλαβαίνετε ότι το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, δεν είναι ότι δεν κατάλαβε ο 20χρονος αστυφύλακας που με το αυτοκίνητό του καταβίωκε το Χ ή το Ψ 20χρονο αγόρι σε μια πόλη της χώρας. Αυτό που δεν εκπαιδεύουμε, γιατί δεν θέλουμε να εκπαιδεύσουμε έτσι τα αστυνομικά σώματα, είναι ότι η δουλειά των αστυνομικών σωμάτων είναι η δημόσια τάξη. Δεν είναι δύναμη κατοχής. Δεν αντιμετωπίζουν μοιράζοντας θάνατο τους συμπολίτες τους. Αυτοί οι κανόνες δεν είναι σαφείς στην εκπαίδευση των αστυνομικών σωμάτων και δεν είναι σαφείς γιατί δεν θέλουμε να είναι σαφείς, γιατί υπάρχουν αυτές οι θεωρήσεις, οι νεοφιλελεύθερες θεωρήσεις που σας ανέφερα προηγουμένως.
9: Πάντως εγώ θα το πω, κύριε Ραχιώτη, αν ήταν όντως στον αέρα, ευτυχώς που δεν υπήρχαν, ευτυχώς, πάλι καλά που δεν υπήρχαν κι άλλοι γύρω ανυποψίαστη εντελώς καταδίωξης, να το φάνε στο δόξα πατρί. Αν είναι θέμα εκπαίδευσης, πυροβολώ στον αέρα και σε βρίσκω πίσω από το κεφάλι. Λέω αν.
10: Πάω εδώ εδώ ναι. Αυτό το παιδί νομίζω δέχτηκε 8 σφαίρες στο σώμα του και είχε και πολλές από αυτές στο κεφάλι. Και μάλιστα κάποιες από αυτές, όπως είπαν οι χειρουργοί και εγώ από ό,τι διάβασα στον τύπο, ήταν από αυτές τις απαγορευμένες σφαίρες που σχίζονται στα δύο. Δηλαδή μια σφαίρα ουσιαστικά προκαλεί δύο τραύματα μπαίνοντας στο σώμα, όχι ένα. Είναι ένα ζήτημα πώς τα βρίσκει ένας νεαρός δημόσιος υπάλληλος τέτοια πυρομαχικά και τα χρησιμοποιεί σε μια διαδικασία καθημερινής αστυνόμευσης.
9: Μάλιστα.
10: Καταλαβαίνετε, πέρα από τα επικοινωνιακά ψέματα, υπάρχει και η πραγματικότητα που τιθέτεται, έστω και με την ειρωνική διάσταση που βάζετε στην ερώτησή σας, αλλά θέτεται αυτό ότι δεν μπορεί να μας λέτε σήμερα ότι απλά αστυνομεύετε, αλλά πυροβολείτε στον αέρα 10 ή 15 σφαίρες. Για όνομα του Θεού.
9: Πάω ακριβώς κοντά στη Δυτική Αττική, στον Ασπρόπυργο, σε μια ζώνη 110.000 εργαζομένων, με βαριές βιομηχανίες, με χημικά, είχαμε αυτή την έκρηξη με τις ευθύνες αυτών που οξυγονοκολούσαν και τα λοιπά και τα. Όμως εδώ στη βιομηχανική ζώνη προκύπτει ζήτημα. Άκουγα χθες τους εκπροσώπους των σωματείων, 8 μόνο άνθρωποι για να ελέγξουν τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας σε ένα από τα ζωτικότερα βιομηχανικά συστήματα στη χώρα. Καλά, τώρα εσείς θα μου πείτε, κύριε Ραχιώτη, εδώ χθες κάει και το Μπάμινγκτον, τι να πρωτοπρολάβουμε, αλλά πείτε μου σας παρακαλώ ένα σχόλιο. Χάθηκε ένας άνθρωπος, πολύ φοβάμαι, με το βαθμό εγκαυμάτων που έχουν και οι άλλοι δύο, ότι πολύ δύσκολα θα κρατηθούν στη ζωή, αλλά ας ευχηθούμε να τα καταφέρουν. Τι εικόνα έχετε εδώ?
10: Εδώ που ζούμε, τα εργατικά δικαιώματα θεωρούνται άχρηστα και επικίνδυνα για την επιχειρηματικότητα. Η ασφάλεια στο χώρο εργασίας, η υγιεινή και ασφάλεια, είναι ένα εργατικό δικαίωμα. Θεωρείται και αυτό τόσο άχρηστο όσο και τα υπόλοιπα δικαιώματα. Δεύτερον, όταν διαλύεται όχι μόνο η εποπτεία της υγιεινής και της ασφάλειας, αλλά συνολικά ο κρατικός μηχανισμός, όταν όλοι οι έμπειροι υπάλληλοι με διάφορους τρόπους έχουν φύγει από τον κρατικό μηχανισμό, όταν έχει μειωθεί το ελάχιστο και καλύπτονται, εντός εισαγωγικών καλύπτονται οι ανάγκες με ελαστικές σχέσεις εργασίας, με ανθρώπους που δουλεύουν ένα τρίμηνο, τους διώχνουν, πηγαίνουν σε άλλη υπηρεσία μετά από κάποιους μήνες και ούτω καθεξής. Τι εποπτεία περιμένετε να υπάρχει ακόμα και αν υπήρχε νομοθετικό πλαίσιο, που τώρα πια και το νομοθετικό πλαίσιο έχει εξασθενήσει πάρα πολύ, όπως και η ποινική αντιμετώπιση των παραβατών όσον αφορά τα μέτρα ασφαλείας στο χώρο εργασίας. Αλλά βλέπετε ότι είναι ένα πλαίσιο που πάσχει από παντού πλέον. Και κάθε φορά που συμβαίνει ένα γεγονός, εντοπίζουμε φερπίντο ότι είναι ελάχιστοι οι υπάλληλοι, οι επόπτες εργασίας στη συγκεκριμένη περιοχή. Δεν είναι μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή. Όλη η Ελλάδα είναι το ίδιο. Δεν υπάρχει εποπτεία όσον αφορά την υγιεινή και την ασφάλεια. Και έχει χαλαρώσει και το νομοθετικό πλαίσιο πλέον, αλλά και η δικαστική διαχείριση των όποιων παραβατών φτάνουν ως εκεί, και αυτή πια είναι να είναι χάδι σε αντίθεση με αυτά που μιλάγαμε προηγουμένως σε άλλου τύπου υποθέσεις.
9: Θέλω να κλείσουμε, κύριε Ραχιώτη. Σας είπα, είχε πυκνά γεγονότα αυτό το τρίμερο.
10: Ναι,
9: θυμάμαι ότι
10: είχε.
9: Πριν 20 μέρες είχαμε μιλήσει για την εξέλιξη υπόθεση των υποκλοπών. Φαντάζομαι το θυμάστε κι εσείς.
10: Βέβαια.
9: Ο άλλοτε Γενικός Γραμματέας λοιπόν του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, κ. Δημητριάδης, σε μια συνέντευξή του στον κύριο Λάλα, εγώ δεν θέλω να σταθώ, διότι και γνωστικό αντικείμενο φάνηκε ότι έχει και επίπεδο και αστική μόρφωση. Θέλω να σταθώ λιγάκι στο πώς προσεγγίζει το θέμα των υποκλοπών και κατά τη γνώμη σας θέλω να σας ρωτήσω αν εδώ ξανανοίγει θέμα. Διότι ο ίδιος λέει ότι εγώ πάνω απ' όλα βάζω το κράτος, τους θεσμικούς λειτουργούς της κυβέρνησης, την παράταξή μου και δεν πρόκειται να μου πάρετε παραπάνω κουβέντα. Τελεία. Αυτό είναι μια καθαρή εξήγηση δική του μεν, αλλά νομικά θέλω να μου πείτε τι σημαίνει.
10: Με εντυπωσίασε αυτή η δήλωσή του. Ήταν πραγματικά μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη όσον αφορά την προσωπική του ιστορία, τα βιβλία που διαβάζει, τα σοβαρά ταλέντα που φαίνεται να έχει, την ενδιαφέρουσα μόρφωση που έχει, τις εμπειρίες που έχει από τον παππού του, τον Μητσοτάκη. Όλα αυτά μπορεί να έχουν και κάποια στοιχεία νεποτισμού, αλλά σίγουρα δείχνουν έναν καλλιεργημένο νέο σχετικά στην ηλικία αστό. Αλλά διερωτάστε τώρα, γι' αυτό δόθηκε αυτή η συνέντευξη, για να πει τις σχέσεις του με τον παππού του, τη μόρφωσή του ενδεχομένως και ούτω καθεξής. Η αίσθηση που αφήνει αυτή η τεράστια συνέντευξη κατά τη γνώμη μου είναι ότι δόθηκε για να διαβεβαιώσει κάποιος ότι δεν θα μιλήσει. Άρα όχι ότι ανοίγει το θέμα των υποκλοπών, διαβεβαιώνει ότι κοιτάξτε να δείτε από την πλευρά μου, θα το κρατήσω κλειστό. Και το λέει καθαρά ότι εγώ θέλω να προστατέψω την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες, και μάλιστα σε πληθυντικό του αναφέρει τις μυστικές υπηρεσίες και διάφορους άλλους που είπε ότι πρέπει να προστατέψει δια της σιωπής του. Ποιος? Ένας κρατικός λειτουργός που εμπλέκεται σε ένα κακούργημα, έτσι. Οι παράνομες παρακολουθήσεις είναι ένα κακούργημα. Άλλο αν δεν θα διωχθεί. Γιατί εδώ δεν μιλάμε για Μαρφίν, μιλάμε για κακουργήματα των λευκών κολάρων. Ένα ενδιαφέρον θέμα όμως εδώ είναι ειδικά για τον κύριο Δημητριάδη. Πού απευθύνει αυτή τη διαβεβαίωση? Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Έτσι. Παρακολουθεί το από αυτές τις παρακολουθήσεις το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, συνάδελφοί του στο γραφείο του Πρωθυπουργού, φίλες του κυρίου Μητσοτάκη, του θείου του, ο αρχηγός του στρατού, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ούτω καθεξής. Σε ποιον απευθύνει το ότι εγώ, κοιτάξτε, θα κρατήσω το στόμα μου κλειστό, δεν πρόκειται να πω τίποτα? Είναι το μόνο που είπε για τις υποκλοπές, έτσι, δεν είπε κάτι άλλο. Mm-hmm. Κατά τη γνώμη μου αυτό απευθύνεται αλλού, δεν απευθύνεται στο θείο του, απευθύνεται στον ξένο παράγοντα, και αυτό πρέπει να είναι σαφές και είναι μια διαβεβαίωση για να έχει το κεφάλι του ήσυχο ο ίδιος. Κατά τη γνώμη μου αυτός ήταν ο σκοπός αυτής της συνέντευξης και ο σκοπός αυτής της δήλωσης. Γιατί έχουμε τη γνωστή εμπειρία στη χώρα, η οποία επιβεβαιώθηκε και με αυτή την περίπτωση υποκλοπών, ότι κυρίως ο ξένος παράγοντας κάνει τις υποκλοπές στην Ελλάδα. Αυτό αποδείχθηκε με την υπόθεση της Vodafone και με τα έγγραφα του Snowden που είχε βγει από τα έγγραφα του Snowden ότι στην Ελλάδα υπάρχει κέντρο, περιφερειακό κέντρο παρακολουθήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών, επιπλέον κέντρο παρακολουθήσεων που έχει η ίδια η Αμερικανική Πρεσβεία. Το 1993, όπως θα θυμόσαστε, είχαν πιάσει Αμερικανούς διπλωμάτες να παρακολουθούν ή υποδιπλωματική κάλυψη, για να είμαι ακριβέστερος, να παρακολουθούν κάποιους στην πλατεία Αμερικής, αν θυμάμαι καλά, με ένα βανάκι με τα τότε τεχνικά μέσα της εποχής. Δηλαδή δεν είναι κάτι καινούριο. Στην προηγούμενη υπόθεση της Vodafone παρακολουθεί το ίδιος ο Κώστας Καραμαλής, που ήταν πρωθυπουργός τότε, και είχε αποκαλυφθεί ότι η παρακολούθηση οδηγούσε κατευθείαν στο Λαντ, λέει.
9: Και ένας άνθρωπος έφυγε κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες, ο Τσαλικίδης, έτσι να μην...
10: Και παραμένει ανεξιχνίαστο, προσπάθησε να εμφανιστεί στην αρχή σαν αυτοκτονία. Καταρρίφθηκε από τους ιατροδικαστές η περίπτωση της αυτοκτονίας και μέχρι σήμερα δεν μάθαμε ποιοι τον σκότωσαν. Και ο Τσαλικίδης δεν ήταν κάποιο τυχαίο πρόσωπο, ήταν ο διευθυντής του τμήματος μέσω του οποίου έγιναν οι υποκλοπές, εν γνώση του ή εν αγνία του, δεν το μάθουμε ποτέ πια αφού ο άνθρωπος χάθηκε, και πήγαν οι πληροφορίες εκεί που έπρεπε να πάνε. Μου έκανε και μια εντύπωση και ένα δεύτερο σημείο που πρέπει να το πω, μιας και αναφέρεστε στον Τσαλικίδη, από την συνέντευξη του κυρίου Δημητριάδη. Μια αναφορά για την Ιταλία, υποτίθεται, παρόλο που η συνέντευξη δεν ήταν καθόλου, δεν αφορούσε την Ιταλία, την Ελλάδα αφορούσε. Μια αναφορά στη συνεργασία μαφίας και κράτους στην Ιταλία για καλό σκοπό, για την εξόντωση των ερυθρών ταξιαρχιών. Εκεί δεν... Ενδεχομένως εκφράζει κάποιους φόβους, δεν ξέρω τι εκφράζει αυτό, αλλά μου έκανε εντύπωση πώς περιέλαβε στην συνέντευξή του και μια τέτοια αναφορά, η οποία δεν σχετιζόταν με οτιδήποτε. Πάντως αυτή είναι η προσέγγιση μου για αυτή την συνέντευξη. Νομίζω ότι απλά επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα είναι ένα ξέφραγο αμπέλι, ένας χώρος που οι προτέκτορες... δεν υπάγονται σε κανέναν κανόνα, μπορούν να παρακολουθούν οποιονδήποτε και αξιώνουν μετά από τους ανθρώπους τους εδώ, από το κράτος, από τους πολιτικούς μας εκπροσώπους, να ομνιούν πίστη ακόμα και όταν ο προτέκτορας λειτουργεί παράνομα.
9: Γιάννης Ραχιώτης, κύριε Ραχιώτη, ένα είναι βέβαιον, Ιούλιος μήνας, μέσα στο καλοκαίρι, δεν πλήττουμε καθόλου, πιστέψτε με, μα καθόλου. Θέλω να σας ευχαριστήσω.
10: Είναι και δυστυχώς. Δεν πλήττουμε όχι από ευχάριστα γεγονότα.
9: Σωστά, σωστά. Καλημέρα κύριε Ραχιώτη, να είστε καλά.
10: Καλημέρα. Γεια σας.
5: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
11: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
12: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
13: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί Free, ελεύθερη, λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημο. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
14: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμί Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνησε σε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
15: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκεί. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
16: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
17: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
18: Επιστρέφω σε εμένα. Μια παράσταση για την αυτοφροντίδα, την ψυχική σύνδεση και την ανάγκη να ακούσουμε ξανά αυτό που μέσα μας ήδη ξέρουμε. Με τον Γιάννη Αθανασόπουλο και την Ευαγγελία Δημητρίου. Μερικές συναντήσεις δεν τις παρακολουθείς απλώς.

0: Μπάμπι. 18 Ιουλίου, Τεχνόπολη. Σάκης Ντοβόλης τρίο. Μπάμπι Στυρόπουλος κουαρτέτ.
1: Μάλλον.
0: Τάσος Κούρας in the Nucleus. Eric Gales. Σοβαρό. Σοβαρό πολύ.
1: Από τους πολύ αληθινούς.
0: Πώς νιώθεις?
1: Μεγάλη χαρά και τιμή. Αυτό.
0: Τα εισιτήρια είναι more. Εγώ θα πω ότι έχει γίνει μια προσπάθεια να είναι η τιμή πολύ προσιτή. Mm. Ελπίζω να το στηρίξει ο κόσμος αυτό, γιατί καλό θα ήταν να μπορούμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε.
1: Μακάρι, ναι.
0: Αυτό. Επίσης έχει γίνει μια προσπάθεια, καταρχάς η παραγωγή είναι Main Event Productions. Ο Γιώργος, ο Καρλής που το τρέχει το όλο θέμα, είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει πολύ τη μουσική. Και όταν κάναμε τη συνάντηση και μου είπε τι σκέφτεται και κάναμε τη συζήτηση κλπ. Και από μένα έρχονταν αυτό, αλλά ειδικά ο Γιώργος ήθελε να υπάρχει παρουσία της δικής μας σκηνής εκεί, να μπορέσουμε να αναπτύξουμε όσο γίνεται, να γίνει ένα δρόμενο δηλαδή με έναν, όπως είπες, πάρα πολύ true κιθαρίστα, ο οποίος βρίσκεται και σε μια πολύ high στιγμή τώρα και με τη συμμετοχή του στο soundtrack των Sinners στην ταινία που πήρε και το Oscar ο Michael B. Jordan για πρώτο αντρικού ρόλου. Έχει ξανά έρθει στην Ελλάδα πιο παλιά, στο Σταυρό του Νότου, αν θυμάμαι καλά, δύο φορές κιόλας. Και τώρα θα γίνει κάτι καλοκαιρινό, μεγαλύτερο. Πραγματικά είναι μια κιθαριστική, όχι κιθαριστική, μουσική και blues, αρκετά blues. Βραδιά που θεωρώ ότι αξίζει να τη ζήσουμε όλοι που θα είμαστε στην Αθήνα, πραγματικά. Και εύχομαι να πάει όσο καλύτερα γίνεται. Θέλω να μου πεις, γιατί πολύ σημαντικό για μένα, ξέρεις, είμαστε φίλοι πάρα πολλά χρόνια, σε αγαπώ πολύ και χαίρομαι γιατί θα παίξεις τη μουσική σου. Θα παίξεις
1: ναι,
0: τη μουσική
1: είναι αλήθεια αυτό. Δεν είχα ποτέ ευκαιρία να παίξω έτσι. Δικά μου κομμάτια κάπου και είναι...
0: Και τα τρία παιδιά που θα παίξουν στη συναυλία, και ο Σάκης και ο Μπάμπης και ο Τάσος, θα παίξουν νομίζω δικά τους κομμάτια. Δεν είμαι σίγουρος για το setlist των υπολείπων, απλώς συγκεκριμένα για σένα που σε ξέρουν πολύ στην αθηναϊκή σκηνή, τέλος πάντων, σε γνωρίζει πολύ κόσμος. Πόσο κύριο τα έχεις αυτά τα κομμάτια στο... Στα σπάργανα, ρε παιδί μου. Και τώρα ήταν και μια αφορμή αυτό για να μπορέσεις να τα βάλεις σε μια τροχιά, να γεννηθούν πραγματικά, ε.
1: Έτσι είναι, ναι. Κοίταξε, όλοι γράφουμε, ρε παιδί μου, από πάντα. Όλη η μουσική είναι αυτή που περνάει εδώ και κάπως την πιάνεις, άμα τα καταφέρεις να έρθεις εδώ κι εσύ, ας πούμε. Αλλά πάντα ήταν ένα afterthought όλο αυτό. Δηλαδή δεν είχα ασχοληθεί ιδιαίτερα με το να τα βάλω κάτω και να προσπαθήσω να έχουν αρχή, μέση και τέλος. Οπότε όταν με πήρατε τηλέφωνο και με ρωτήσατε αν υπάρχει κάτι έτοιμο και τα λοιπά, είπα ας πω ότι υπάρχει και ας κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ.
0: Έκανες το άλμα της πίστης, ναι. Το leap of faith.
1: Αυτό, ναι.
0: Που λέμε και στο χωριό μου.
1: Ναι. Ναι, εντάξει, τα κομμάτια που γράφω, ρε παιδί μου, γιατί να πω για όλα αυτά, είναι περισσότερο ξεκινάνε από το στίχο πάντα, ιστορίες.
0: Έχεις και αρκετές και θέλω να συζητήσουμε λίγο για αυτό πιο μετά.
1: Ναι, και είχα στο νου μου κάπως να γίνει παρέιστικα αυτό, να υπάρξει μια εσάνς μπάντα, ας το πούμε, να μην είναι διεκπεραιωτική η κατάσταση, και είμαι και εγώ ενθουσιασμένος να δω τι θα γίνει.
0: Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Πραγματικά ανυπομονώ για αυτό το βράδυ. Από τότε που πάρθηκε η απόφαση δηλαδή και συμφωνήθηκε όλο αυτό, το οποίο είχε, ξέρεις, το έχει ζήσει.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος.
1: Ναι, ρε, ναι.
0: Πάρα πολύ ενθουσιασμένος.
1: Και είμαι και εγώ πολύ ενθουσιασμένος να ακούσουμε και τον Γκέιλς. Ο Γκέιλς είναι από τους λίγους που έχουν ακόμα αυτό το εφέ. Είναι και λίγο μεγαλύτερος βέβαια, αλλά είναι αυτός ο άνθρωπος

0: και με άλλους ανθρώπους που είναι αντίστοιχης προέλευσης κλπ. Θέλει να ζήσεις. Και να ζήσεις πράγματα που έχουν ζήσει αυτοί. Πραγματικά δεν γίνεται δηλαδή. Όσο καλά και να παίζει κάποιος, όσο μάστορας να είναι, δεν πρόκειται να είναι το ίδιο. Όταν κάθομαι στο δωμάτιό μου και βγάζω, παίζω, μελετάω και τέτοια. Όταν η ζωή στα έχει βάλει αυτά μέσα στο DNA σου και εσύ εκείνη τη στιγμή απλώς μιλάς και υπάρχεις και εκφράζεσαι, γιατί αυτό κάνει ο άνθρωπος, εκφράζεται όταν παίζει, είναι κάτι που υπάρχει, αλλά είναι και σχετικά δυσέβρετο στις μέρες μας να υπάρχουν άνθρωποι να το κάνουν έτσι.
1: Είναι σχετικά δυσέβρετο, ρε φίλε, ναι, γιατί έχει συναντήσει τον εαυτό του αυτός ο άνθρωπος και αυτό θέλει πολύ θάρρος. Είναι το πιο δύσκολο που μπορούμε να κάνουμε και να προσπαθήσουμε. Έχει ζοριστεί και το διαμάντι για να γίνει έχει πολύ πίεση, ας πούμε. Έχει περάσει πολλά, όπως λες, αλλά και μέσα από όλα αυτά που έχει περάσει φαίνεται ότι έχει τολμήσει να το δει όλο, ας πούμε.
0: Έρχεται με 6 άτομα μπάντα εδώ μεταξύ, δηλαδή θα είναι grande η παρουσία και βλέποντας και αυτή τη φάση, αυτή την περίοδο και στο ίντερνετ και λοιπά, live, σε φεστιβάλ και όπου κάνει, είναι πάρα πολύ φορμαρισμένη η μπάντα. Δηλαδή θα είναι, πραγματικά θα είναι φοβερό βράδυ. Να ξέρεις, στο λέω ειλικρινά με το χέρι στην καρδιά, όσο ενθουσιασμένος είμαι που θα δω Eric Gales, είμαι άλλο τόσο ενθουσιασμένος που θα δω εσένα και τα άλλα παιδιά, γιατί είναι όμορφο, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Είναι άλλος ένας λόγος αυτός για να γίνει πιο συναισθηματικό αυτό το live για μένα. Γιατί και ό,τι κάνουμε εδώ τόσα χρόνια, έχει αυτό το σκοπό, δηλαδή να ψάξει μέσα σε αυτή τη χώρα, την πόλη, την περιοχή, να βρει αυτούς που παλεύουν και να κάτσουν σε μια καρέκλα να μιλήσουν για αυτό που κάνουν, παιδί μου, κατάλαβες.
1: Που μας φέρνει πολύ ωραία σε αυτό που σου έλεγα πριν που ήρθα, ότι θα κάνουμε ένα guitar spot και θα αλλάξουμε θέσεις.
0: Δεν έχω κάτσει ποτέ από εκεί, δεν ξέρω πώς είναι. Κοίταξε, το βιωματικό κομμάτι είναι κάτι το οποίο εσύ το κυνήγησες. Είσαι από τους ανθρώπους που αυτό που έχουν όνειρο κάποια παιδιά, ακόμα και σήμερα, υπάρχουν, φαντάζομαι, κάποια παιδιά που κάπως ξεφεύγουν λίγο από την κανονικότητα, από την υπερπροβολή συγκεκριμένων μηνυμάτων μέσω όλων αυτών των συσκευών στις οποίες είμαστε συντονισμένοι 24 ώρες το 24ωρο όλοι και που κατευθύνεται το υποσυνείδητό μας τελικά σε καταναλωτικές αποφάσεις, γιατί αυτό είναι που συμβαίνει κατά κύριο λόγο. Ίσως υπάρχουν μερικά παιδιά ακόμα που έχουν ένα όνειρο να βάλουν ένα backpack στην πλάτη και να πάνε να ψάξουν αυτό το πράγμα που τους καλεί. Εσύ αυτό το έχεις κάνει 2 φορές. Παραπάνω για μένα, αλλά 2 βασικές, κατά τη δική μου άποψη. Θα ήθελα, αν θέλεις κι εσύ, να δώσεις σε αυτά τα παιδιά μία λίγο πιο ρεαλιστική εικόνα του πώς είναι να βάζω στην πλάτη ό,τι έχω και να φεύγω στο άγνωστο για να παίξω τη μουσική που με καλεί, φίλε. Μέσα από τις εμπειρίες σου, προφανώς. Η πρώτη φορά που έφυγες για αυτό το λόγο σου είναι 27 χρονών. Μιλάω για μετά τα Berkeley, μιλάω για μετά. 27 χρονών αποφάσισες, έφυγες και πήγες στο Austin.
1: Ναι.
0: Χωρίς να ξέρεις τίποτα άλλο. Απλώς έφυγες.
1: Ναι, όλοι έχουμε ένα χρέος να ξεπληρώσουμε, πώς να το πεις στα ελληνικά. Pay our dues που λένε. Ας πούμε, κυνηγάμε πάρα πολύ την ασφάλεια, την παρηγοριά. Ξέρεις, το μυαλό μας ψάχνει πολύ αυτά τα πράγματα, αλλά κάπως η ψυχή μας φτερουγίζει λίγο και θέλουμε να μεγαλώσουμε, δεν ξέρω εγώ πώς να το πω. Μέσα από όλα αυτά τα ταξίδια εγώ γνώρισα πάρα πολύ αποτυχία και στην αρχή τη βίωσα και έτσι. Αλλά εν τέλει βρήκα την ευγνωμοσύνη, ας το πούμε. Δηλαδή, τι θα έλεγα για σε έναν άνθρωπο που πάει να κάνει κάτι τέτοιο, ότι μπορεί τελικά να μην βρει αυτά που ξεκίνησε να βρει, αλλά θα βρει κάτι άλλο σίγουρα. Θα βρει αυτό που είναι να βρει, τέλος πάντων.
0: Εσύ ήξερες τι
1: έψαχνα. Έτσι νόμιζα στην αρχή. Άλλα έψαχνα και άλλα βρήκα. Απλά το να γκρεμίζεις και το να ξαναχτίζεις. Ας πούμε, όταν εγώ γύρισα πίσω, μου λέγανε οι φίλοι μου ότι πω, τι κρίμα, πάλι το προσπάθησες, έφτασες ως εκεί, δεν βγήκε η βίζα, πάλι το προσπάθησες, πέρασες τόσο δύσκολα και δεν είχε το ένα και το άλλο. Είσαι πολύ άτυχος, είσαι πολύ κακότυχος και στεναχωριόντουσαν. Και εγώ τους έλεγα, μη στεναχωριέστε. Είμαι πολύ τυχερός, ας πούμε. Ξέρεις, δηλαδή, εν τέλει μέσα μας είναι οι απαντήσεις και αυτά που ψάχνουμε. Μπορεί να έχουν τη μορφή ότι θέλω να

0: να παίξω αυτή τη μουσική, να μάθω κάτι, να πετύχω κάτι. Αλλά δεν είναι εκεί το πράγμα. Είναι ωραίο να γκρεμίζεις και να χτίζεις συνέχεια. Και αυτό είναι ένας κύκλος, ας πούμε. Και είναι καλό να είμαστε σε κίνηση και να κυνηγάμε και να αλλάζουμε μέσα από αυτό. Έχουμε όλοι μια παρόρμηση το να την εμπιστευτούμε και να την κυνηγήσουμε. Κάπου θα μας βγάλει. Αυτό θα έλεγα σε κάποιον που θέλει να... Δεν το μετανιώνω. Για μένα είναι η πιο... όμορφες κινήσεις που έκανα και ας μην βγήκαν πουθενά και ας ζορίστηκα και ας έζησα δύσκολα πράγματα, ας πούμε.
1: Εκεί θέλω λίγο να σταθούμε, αν δεν σε πειράζει. Δηλαδή, για να γίνει αντιληπτό, εσύ φτάνεις στο Austin, έχεις πάρα πολύ περιορισμένο budget και πρέπει κάπου να μείνεις, πρέπει κάτι να φας, πρέπει κάτι να κάνεις πριν αρχίσεις καν να μπαίνεις στη διαδικασία να δικτυώνεσαι, να ψάχνεις για μουσικούς, να δεις πώς θα μπορέσεις να ενσωματωθείς για να σε πάρει μαζί της η μουσική η πραγματικότητα της πόλης, χρειάζεται και με κάποιο τρόπο να επιβιώσεις.
0: Ναι. Ήταν δύσκολα στην αρχή και στο Austin και στην Ορλεάνη που πήγα μετά. Ήταν δύσκολα. Αλλά είναι ανεκτίμητες αυτές οι εμπειρίες. Αυτά τα πράγματα σε χτίζουν κάπως το να επιβιώσεις μέσα από αυτό. Πώς να σου πω, να κυνηγήσεις κάτι με τη θυσία ταυτόχρονα. Εκεί έχει αξία αυτό το πράγμα. Πολλοί άνθρωποι το κυνηγάμε με τους τρόπους που είναι ασφαλείς, ας πούμε. Το να βγεις έξω από το λιμάνι στα κύματα και να το κυνηγήσεις έχει πάρα πολύ μεγάλα δώρα, νομίζω. Εντάξει, αυτό.
1: Κοίταξε, γνωρίζοντας κάποιες ιστορίες και για τις δύο φορές που έχεις φύγει, τη δεύτερη φορά έτυχε να μιλήσουμε ξανά με μια βίντεο κλίση όταν ήμουν εγώ στο Λος Άντζελες για τον ΝΑΜ. Ναι. Και εσύ ήσουν τότε στη Νέα Ορλεάνη, που ήταν και εκείνη μια περίοδος που σε δοκίμασε, είναι αλήθεια, και σωματικά σε δοκίμασε αυτή η περίοδος.
0: Ναι, ναι.
1: Ακόμα πιο σουρεάλ μου ακούγεται όταν είσαι στο Austin, αν δεν θες να τα πούμε αυτά, μου λες να τα κόψω.
0: Ναι, ναι, μπορούμε να πούμε τα πάντα.
1: Όταν είσαι στο Austin, όταν πηγαίνεις να μείνεις σε ένα σπίτι και όταν αρχίζεις ξαφνικά να νιώθεις ότι δεν είσαι ασφαλής επειδή αναγκαστικά λόγω των περιορισμένων χρημάτων που έχεις να διαθέσεις για την για τη στέγασή σου σε οδηγεί σε μια περιοχή που δεν νιώθεις ευπρόσδεκτος. Όταν δηλαδή αυτή η πόλη που εσύ ανυπομονούσες να φτάσεις για να αρχίσεις να ζεις αυτό που θα ήθελες να ζεις μουσικά, το οποίο εσένα σε καθορίζει κιόλας η μουσική σου υπόσταση. Δεν είσαι απλώς ο Μπάμπης Σωτηρόπουλος, είσαι ο μουσικός, ο κιθαρίστας, ο Μπάμπης Σωτηρόπουλος. Προσδιορίζεσαι μέσα από την τέχνη σου, κατά με. Από εκεί και πέρα, όταν η πόλη αυτή σε υποδέχεται με τα χέρια πάνω και έτοιμη να σου δώσει τη γροθιά στο σαγόνι, αυτό πώς σε κράτησε, πώς διαδραματίστηκαν αυτά τα πράγματα.
0: Κοίταξε, εκεί πέρα ήταν, η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε λίγο αφιλόξενα και ήταν δύσκολα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ήταν μέσα και έξω από τη φυλακή. Ήμουνα σε μια γειτονιά που ήταν γκέτο και δεν ήταν φιλόξενοι, όπως λες. Αλλά γνώρισα αυτούς τους ανθρώπους, γνώρισα ανθρώπους που ζήσαν τη ζωή τους μέσα και έξω από τη φυλακή και παρόλα αυτά γνωρίστηκα με αυτούς τους ανθρώπους, βρήκα την ανθρωπιά εκεί. Πολλές φορές βρήκα περισσότερη ανθρωπιά κάτω από τις γέφυρες του I-35 παρά στις εκκλησίες πολλών λευκών που έπαιξα. Και όσο έχω να θα μπορούσα να μιλήσω για ιστορίες που μπορεί να κινδύνεψει η ζωή μου ή οτιδήποτε μέσα σε αυτό, μπορώ να μιλήσω και για ιστορίες απίστευτης ανθρωπιάς. Ξέρεις, άνθρωποι που ήταν, ας πούμε, στη ΛΑΕΜ και με έσωσαν σε αστυνομικούς αποκλεισμούς από τους Latin Kings. Άνθρωποι οι οποίοι μου είπαν ότι μέσα στα μάτια ότι, ξέρεις, σε θεωρώ φίλο μου και εγώ σκότωνα, ας πούμε, και τώρα πώς να τα πεις και όλα αυτά. Πίστευα ότι ένας άνθρωπος πρέπει να κερδίσει το σεβασμό μου για να τον δώσω και δεν σεβόμουν κανένα, αλλά τώρα έχω μάθει ότι το σεβασμό μου πρέπει να τον δίνω και ο άλλος μόνο μπορεί να τον χάσει. Άνθρωποι που είχα τα γενέθλιά μου και από το ειστέρημά τους μου έφερναν μια κουβέρτα γιατί κρύωνα εκεί και που είχε τη Μαρία της Γουαδαλούπης και μου είπανε τώρα πρέπει να τηλεφωνήσεις τη μητέρα σου που έχεις να της μιλήσεις τόσο καιρό για να την ευχαριστήσεις για το δώρο της ζωής. ας πούμε, που είχα να μιλήσω πολύ καιρό τότε με τη μητέρα μου και με εξανάγκασαν δίνοντάς μου τηλέφωνο που μπορούσε να τηλεφωνήσει στην Ελλάδα για να πάρω τηλέφωνο. Άνθρωποι, πώς να σου πω, άνθρωποι, ότι παντού βρίσκεις και την ανθρωπιά και ότι φτιάξαμε ένα East Side Community Stage σε κάποια φάση για να μπορούν τα παιδιά από το να ασχολούνται μόνο με τις συμμορίες να ανεβαίνουν εκεί πάνω και να παρουσιάζουν κάτι, όσο και αν τσούλησε ή όχι αυτό το πράγμα. Το ότι γνώρισα ανθρώπους και μπορεί να είχα να βγάλω πιο πολλά λεφτά σήμερα ή να πάρω πιο πολλά tips και να περάσω και να μοιράσω και 5 μπέργκερ και να τα πούμε ή ξέρω εγώ να πληρώσω τον άλλον το χειμώνα που είχε κρύο για να μπορεί να κάνει μια διαδρομή στο, με ένα εισιτήριο για να ξεκουραστεί από το κρύο 2 ώρες, ας πούμε. Και όλο αυτό το αλυσβερίσι τελικά, πώς να σου πω, δεν είναι ότι θέλω να καταλήξω και δεν ξέρω πώς, ότι δεν με υποδέχτηκε έτσι αυτή η πόλη. Τον αντίον, ας πούμε, με βοήθησε να δω πιο πολύ την ανθρωπιά γύρω μου και να τη βρω και μέσα μου με αυτή τη δυσκολία, ξέρω εγώ. Όπως και στην Ορλεάνη που μετά μπήκα και έπαιξα με ανθρώπους, ας πούμε, από τα projects που ήταν, εντάξει, κατεξοχήν μαύρες γειτονιές, και να παίξω hip-hop εκεί και να δω έναν άνθρωπο να σε στηρίζει από το υστέρημά του και από το ζόρι του και όχι να σε στηρίζει επειδή του περισσεύουν 10 και σου δίνουν το 1. Κατάλαβες πώς το λέω? Οπότε δεν θεωρώ ότι αυτές είναι οι δυσκολίες, να σου πω την αλήθεια, στη ζωή τελικά.
1: Εντάξει, μεγάλη κουβέντα να το λες αυτό, σίγουρα. Εμένα μου φαίνεται, δεν μπορώ να το αναλογιστώ χωρίς να έχω περάσει τέτοιες εμπειρίες, είναι αλήθεια. Απλώς θεωρώ ότι χρειάζεται να είναι και η ιδιοσυγκρασία σου λίγο και να θες και πολύ να το δεις αυτό που είδες. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που στην ίδια θέση με σένα θα είχαν φοβηθεί, θα είχαν φύγει με τον πρώτο τρόπο που θα μπορούσαν να μπουν, γιατί είναι λίγο ζόρικα να νιώθεις ότι δεν... Ότι ρε παιδί μου στην αρχή ότι υπάρχει μια εχθρικότητα απέναντί σου κλπ.
0: Ναι, μα και εγώ είχα φοβηθεί, αν είναι δυνατόν. Η φορά που έχω φοβηθεί πιο πολύ στη ζωή μου από όλες ήταν όταν ο Τόμι, ο φίλος μου αυτός που ήταν στη ΛΑΕΜ πριν και τον πέτυχα που είχε βγει από τη φυλακή μετά από 20 χρόνια, ας πούμε, μου μίλησε ξεμέθιστος για κάτι, σαν φίλο, ας πούμε. Ένιωθα ότι είναι ένα λιοντάρι δίπλα μου που μου μιλάει και μπορεί να ανοίξει το στόμα του και να με καταπιεί. Αλλά εκεί που είναι ο φόβος είναι και το καθήκον σου, που λέει και ο μεγάλος, δεν θυμάμαι ποιος. Δηλαδή εκεί πέρα θα βρεις κάτι πάντα. Άμα δεν πας εκεί που φοβάσαι, εκεί. Αυτό είναι όλο. Αυτή είναι η φάση.
1: Ναι.
0: Και εννοείται ότι μέσα σε όλα αυτά, ξέρεις, ανεβαίνεις στη σκηνή και μη συζητήσουμε για τις μουσικές εμπειρίες και για όλο αυτό το πράγμα που ήταν από τις πιο όμορφες ιστορίες που έφτιαξα στη ζωή μου και αυτά.
1: Την πρώτη φορά στο Austin, πόσο καιρό σου πήρε για να ανέβεις σε stage να παίξεις?
0: 1,5 μήνα περίπου. Στην αρχή κάναμε renovation σε κάτι trailers που κλέβανε εκεί οι Μεξικάνοι και με πληρώνανε με φαΐ, ας πούμε, που τα παίρναν τσάμπα από τα food banks, δεν το ήξερα εγώ. Με δαγκώνανε δηλαδή. Και έπαιζα και στο δρόμο λίγο. Αλλά στον 1,5 μήνα μπήκα στην πρώτη μπάντα που ξεκινήσαμε να παίζουμε. Πολύ γρήγορα δηλαδή και στην Ορλεάνη και στο Όστιν άρχισα να ζω σαν μουσικός. Όχι πλουσιοπάροχα, αλλά να επιβιώνω σαν μουσικός, ας πούμε.

0: στην Νέα Ορλεάνη, έχοντας οπλιστεί με εμπειρίες και ζωής και από την πρώτη φορά που ήσουν εκεί για ένα σεβαστό χρονικό διάστημα και γνωρίζοντας πάνω κάτω, όχι τι να περιμένεις, γιατί είναι διαφορετικές περιοχές και η Αμερική, εσύ το ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα, είναι ένα τεράστιο μέρος που όπου βρίσκεσαι μπορεί να έχει σημαντικές διαφορές από το άλλο. Το Austin με τη Νέα Ορλεάνη φαντάζομαι ότι θα ήταν και αυτά αρκετά διαφορετικά, άλλοι κόσμοι.
1: Ναι, ναι.
0: Και μουσικά.
1: Ναι, ναι.
0: Πού ένιωθες ότι ταιριάζεις περισσότερο?
1: Νίκο, αλήθεια δεν ξέρω τι να σου πω. Είναι... Στη Νέα Ορλεάνη ήταν ίσως πιο οργανικό όλο αυτό το πράγμα. Ήταν ακόμα πιο οργανικό μάλλον. Η Νέα Ορλεάνη είναι μαύρη πόλη. Το Austin δεν είναι μαύρη πόλη, είναι πολύ προοδευτική πόλη. Δεν είναι ο ρατσισμός του Τέξας, ας πούμε, τόσο. Αλλά η Νέα Ορλεάνη, επειδή είχε τη μαύρη κουλτούρα πιο έντονη, είχε κάποια χαρακτηριστικά μαγικά στη μουσική, που δεν τα είχα δει στο Austin. Στο Austin όμως παίζουν αυτό που αγαπάω πιο πολύ.
0: Mm.
1: Ειδικά κιθαριστικά, αν θες να μιλήσουμε τελείως τεχνοκρατικά. Οπότε, ξέρεις, είχαν και τα δύο τις ομορφιές τους. Στην Νέα Ορλεάνη έμαθα ένα πολύ μεγάλο μάθημα. Επειδή πήγα εκεί και ξεφτυλίστηκα πάρα πολύ. Γιατί ανέβηκα να παίξω σε stages χωρίς να έχω το ρεπερτόριο, όντας deformé, με τα αυτιά μου να μην δουλεύουν καλά. Και επειδή είχα, ας πούμε, τη φοιτητική βίζα, την ψεύτικη, είχε ναυαγήσει η artist visa από πέρσι που ήμουν Τέξας, είχε κλείσει όλα τα βιβλία, γύρισα εδώ και πήγα πάλι με μια φοιτητική βίζα, ό,τι να είναι, πούλησα κιθάρες, έβγαλα τη βίζα και πήγα. Και τι έκανα, πήγαινα να σπουδάζω το πρωί σε ένα community college, μετά πήγαινα να δούλευα στο βενζινάδικο και μετά από αυτά έβγαινα και γύρινα από μπαρ σε μπαρ με τα πόδια. Περπάταγα 10 ώρες τη μέρα, ας πούμε. Σίγουρα 10 ώρες τη μέρα. Και ανέβαινα σε όποιο stage μπορούσα να κάνω sit-in και να παίξω και ξεφτυλιζόμουν. Και γύρναγα στο σπίτι 2 για να σηκωθώ 7 την άλλη μέρα που ήμουν με 7 άτομα σε ένα διαμέρισμα να μαγειρέψω για να φύγω και να ξαναγυρίσω στις 2 το βράδυ. Και έλεγα με τι κότσια μετά από αυτή την ξεφτύλα τη χθεσινοβραδινή να συνεχίσω να κάνω αυτή την προσπάθεια και πού θα βγει αυτή η προσπάθεια τελικά. Και ξέρεις τι κατάλαβα, πόσο απίστευτο και όμορφο πράγμα είναι να ξεφτυλίζεσαι και πως μόνο έτσι προχωράς. Δηλαδή έχουμε συνηθίσει ότι το έχω τώρα πάω να παίξω, ξέρεις και τα λοιπά, αλλά μου θύμισε αυτό το πράγμα ότι τι ωραία που είναι και πόσο με κάνει να θέλω να προχωρήσω, να θέλω να μάθω, να θέλω να χαθώ πάλι στη μουσική και ότι τέλος πάντων η πιο ας πούμε άξια εμπειρία που είχα εκεί ήταν αυτή η ξεφτύλα που έφαγα. Το ότι τα έκανα όλα λάθος. Εντάξει, τώρα για τα μουσικά και να πούμε εκεί για venues απίστευτα και θρυλικά και το τι συμβαίνει εκεί και τι σημαίνει να είναι μια γιορτή η μουσική κάθε μέρα, εντάξει, ίσως να μην έχει τόσο σημασία, αλλά αυτό ίσως είναι σημαντικό. Μια ωραία ιστορία, γενικά... Οι ωραίες ιστορίες που δημιουργήθηκαν μουσικά από την Νέα Ορλεάνη δεν ήταν τα high gigs ή τα αν έπαιξα σε κάνα venue ή οτιδήποτε τέτοιο, που δεν έκανα και πολλά πράγματα, δεν πρόλαβα να κάνω και τίποτα ιδιαίτερο. Αλλά ήταν το ότι μπόρεσα να μου πούνε welcome, ας πούμε, σε μια φάση, σου λέω, τα παιδιά αυτά από τα projects, οι organized thinkers που παίζανε hip-hop και να βρεθώ στο do drop, ξέρω εγώ, και να έρθει ο Mac Phipps, ο οποίος αυτός είναι μια θρυλική μορφή, ένας hip-hopας, ο οποίος ήταν wrongfully accused και ήταν στη φυλακή 23 χρόνια για ένα φόνο που δεν είχε κάνει, που αθώθηκε 23 χρόνια μετά, είναι θρύλος εκεί. Και να έρθει αυτός ο τύπος που εγώ δεν ήξερα καν ποιος είναι, να με δει να παίζω με αυτά τα παιδιά και να μου πει θες να παίξουμε. Ξέρω εγώ, και να ανέβω να παίξω με αυτόν σε ένα κατάμεστο ντουντροπ, σαν τη μύγα μες στο γάλα, να με κοιτάνε όλοι καλά-καλά ότι τι κάνει το white boy εδώ. Να ξεκινήσει να λέει εδώ μέσα, δεν τολμούσε να μπει άσπρος μέχρι το 1980 τόσο, ξέρω εγώ, ήταν και παράνομο, λέει. Λέω, τι κάνω εδώ, δηλαδή, τι λέει ο άνθρωπος. Ξέρετε, λέει στον κόσμο ποιος ήταν ο πρώτος άσπρος που μπήκε εδώ μέσα. Τώρα αυτό το ψάξει όποιος το ακούει για το ντουντροπίνγκ. Ο Dr. John, και ήρθαν και τον συλλάβανε και ξέρετε τι τους είπα, ελάτε και την άλλη εβδομάδα να με συλλάβετε γιατί εγώ πάλι εδώ θα είμαι. Και αποφόρτισε αυτός ο άνθρωπος με αυτή τη σοφία και με αυτόν τον τρόπο που ήρθε σε ένα white boy να του πει έλα να παίξουμε παρέα, ένα ολόκληρο club για να παίξουμε, ας πούμε. ξέρεις, τέτοιες ωραίες καταστάσεις, ας πούμε, το ότι ένιωσα πάλι μια σύνδεση. Η σύνδεση που ένιωσα και εκεί πέρα περισσότερο ήταν με ανθρώπους που δεν το περίμεναν να την νιώσω. Είχε έρθει, ας πούμε, μια κοπέλα μου τότε εκεί πέρα, της λέω, κοίτα, εγώ έχω πρόβαση στα projects τώρα, δεν είναι και πολύ τέτοια φάση να έρθεις, αλλά μεγάλη κοπέλα είσαι, μα θες έλα. Ας πούμε, και ήρθε μαζί μου και πήγαμε, παίξαμε με τα παιδιά, πήγαμε και τζαμάραμε μετά κάπου, ανεβήκαμε, παίξαμε κτλ. Και ήρθαν την άλλη μέρα εκεί που έπαιζα, που αυτοί είναι σε γκάγκς, έτσι. Δηλαδή σε φάση δεν κυκλοφορούν στη Frenchman που έπαιζα εγώ τα βράδια. Mm. Είναι σαν να πάει τώρα ο άλλος από το Ζεφύριν να βγει στη Γλυφάδα σε ένα πεζόδρομο. Mm. Και ήρθε και μου είπε ο τύπος, ήταν εκεί και αυτή η κοπέλα, ας πούμε, Ελληνίδα. Hey, B, μου λέει, ξέρω εγώ, είναι αυτός ένα απίστευτος τύπος. Εντάξει, και αυτό στη ζωή του αναμορφωτήριο φυλακή, μέχρι που άλλαξε, το γύρισε και προσπαθεί για τα παιδιά. Mm. Προσπαθεί να πει κάτι με τη μουσική του, πραγματικά. Μου λέει, ξέρεις, μάλλον το έχεις καταλάβει, εγώ μεγάλωσα στους δρόμους, ρε παιδί μου, και ήθελα να σου πω ότι από την πρώτη στιγμή που κοίταξα στα μάτια σου, είπα ότι αυτός ο άνθρωπος είναι αληθινός. Και όταν ήρθες χθες με το κορίτσι σου μέσα στη γειτονιά μας, έναν άνθρωπο που θες να τον προστατέψεις, ήμουν σίγουρος με τα παιδιά και ήρθαμε απλά σήμερα να περάσουμε από εδώ, που τους είναι δύσκολο να περνάνε από εκεί, γιατί δεν είναι για εκεί, υπάρχει ζόρι, για να σου γνωρίσω το κορίτσι μου, ας πούμε. Και αυτός, ξέρεις, 45. Αυτό, και γνωριστήκαμε. Δηλαδή θέλω να σου πω, αυτά είναι. Αυτά είναι η φάση, αυτά είναι η μουσική που παίζουμε και όχι ούτε τα leaks, ούτε αυτό, ούτε τίποτα. Ότι κάπως, ρε παιδί μου, θυμάσαι ότι είμαστε άνθρωποι και υπάρχει μόνο αλήθεια και ψέμα στην τελική. Mm. Ενώ σε διαφορετικές περιπτώσεις έφαγα μεγάλες απογοητεύσεις σε καταστάσεις που θα περίμενε στο ανάποδο.
0: Αν φτάσουμε σε μια πραγματικότητα που όλοι είναι σε μια καλή φάση, θα αποχαιρετήσουμε την ειλικρινή μουσική? Δεν θα γράφετε πια? Είναι απαραίτητη η κακουχία για να είσαι αληθινός?
1: Κοίτα, νομίζω η ζωή είναι απαραίτητη για να γραφτεί αληθινή μουσική. Ένας άνθρωπος εν τέλει μπορεί μόνο να εκφράσει αυτό που είναι ο ίδιος μέσα από τη μουσική. Δεν μπορεί να εκφράσει τίποτα παραπάνω από αυτό που είναι σαν μονάδα. Και όταν παίζει με άλλους ανθρώπους, δεν μπορεί να εκφράσει τίποτα παραπάνω από τη σχέση που δημιουργείται εκείνη την ώρα. Αυτό που έχει ενδιαφέρον, που βλέπω τουλάχιστον εγώ, είναι ότι όταν κάτι είναι αληθινό, δεν άκουγα ποτέ hip hop, δεν άκουγα smooth jazz ποτέ. Mm. Δεν άκουγα ποτέ 15 πνευστά να παίζουν και να πω αυτό θέλω να το ακούω 10 ώρες. Και όμως όταν αυτό έγινε μπροστά μου στη Νέα Ορλεάνη ή στο Τέξας ή οτιδήποτε.
0: Σου βγάλε αλήθεια.
1: Ναι. Οπότε όταν κάτι βγαίνει από μέσα σου αληθινά, χωρίς να το ελέγχει, σαν φτέρνισμα, αυτό το πράγμα έχει μια τεράστια δύναμη. Και όταν αυτή τη δύναμη την κατευθύνεις κάπου, μπορείς να αλλάξεις μέχρι και τον κόσμο, τον δικό σου και τον έξω, που είναι το ίδιο πράγμα. Και κάπως αυτό κρύβει μια πολύ δυνατή αλήθεια, ας πούμε, κάτι ιερό, γιατί σε φέρνει εδώ, σε φέρνει στο τώρα, σε φέρνει να δεις πέρα από την ψευδαίσθηση ότι όλοι εμείς είμαστε εδώ μαζί και ότι αυτό είναι ένα πράγμα.

0: Μπάμπη, πότε άρχισες να τουικάρεις έτσι τα πετάλια σου, μπορείς να μου πεις. Έχεις φτιάξει δικά σου, έχεις με κάποιο τρόπο βρει και άλλο χρόνο να γίνεις και ηλεκτρονικός με σκοπό να εξυπηρετήσεις τις ανάγκες σου. Έχεις τουικάρει τον ενισχυτή σου, τον έχεις κάνει blackface, μια μόντα...
1: Δεν είναι τίποτα, μωρέ. Υπάρχουν σχηματικά. Άμα πιάσεις το κολλητήρι...
0: Είναι αυτό σου λέω. Το πιάνει το κολλητήρι δεν είναι για όλους το ίδιο. Κάποιοι πιάνει το χέρι τους, κάποιοι δεν πιάνει. Και επίσης, όσο και να πιάνει το χέρι σου, για να μπορέσεις να φέρεις το αποτέλεσμα το ηχητικό στην πραγματικότητα, γιατί εσύ ακούς και πολύ συγκεκριμένα πράγματα στο μυαλό σου από θέμα ήχου, σημαίνει ότι πρέπει να εμβαθύνεις αρκετά στο κόλπο.
1: Κοίτα, εγώ σπούδασα και καλά ηλεκτρονικός μηχανικός.
0: Όχι
1: ότι δούλεψα το κολλητήρι, με βοήθησε. Απλά η ανάγκη να ψάξεις πράγματα που ακούς στο κεφάλι σου σε βάζει σε ένα ταξίδι, άμα το εμπιστευτείς αυτό, ας πούμε, και είναι δύσκολο και έχω περάσει άπειρες ώρες που σου λέω, συνήθως αυτό που ακούς είναι ότι τι κάνεις, ξέρεις. Συντονίσου λίγο με την πραγματικότητα. Αλλά είναι ωραίο να φτιάχνεις τη δικιά σου πραγματικότητα και να κυνηγάς αυτά που θέλεις χωρίς έλεος και χωρίς να νερώνεις το κρασί σου. Και μακάρι αυτό να το κάνουμε όλοι περισσότερο. Οπότε από εκεί ξεκίνησε, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Εμπειρικός τελείως είμαι. Δεν έχω, ούτε έχω φτιάξει τίποτα ιδιαίτερο, ούτε έχω ιδιαίτερες γνώσεις. Απλά προσπαθώ με αυτά τα λίγα που καταλαβαίνω και συνεχίζω να μαθαίνω να κυνηγάω αυτό που ακούω στο κεφάλι.
0: Πριν δούμε πιο ειδικά λίγο τον ήχο σου και τον ακούσουμε κιόλας και μας πεις συγκεκριμένα για το setup που έχεις φέρει εδώ, είναι δύο διαφορετικές, όχι δύο διαφορετικές, θα μας δείξεις μάλλον δύο διαφορετικές μορφές της πεταλιέρας σου, αλλά ναι. Με τα πετάλια που έχεις εδώ μπορείς να φτιάξεις διάφορα συστήματα ανάλογα με την ανάγκη που έχει το κάθε gig.
1: Ναι.
0: Και πριν δούμε και συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της κιθάρας σου, θες να μας πεις πώς έφτασε τα χέρια σου συγκεκριμένη.
1: Ναι, αυτή η κιθάρα έχει πάρα πολύ μότζο. Στη Νέα Ορλεάνη είχα μια τυχεία, επειδή κουβαλούσα σε ένα βενζινάδικο πολύ και έπαθα μια βουβονοκύλη, οπότε έπρεπε να γυρίσω πίσω να κάνω μια επέμβαση. Και επειδή είχα ήδη πουλήσει τις υπόλοιπες κιθάρες για να κάνω την κίνηση, αναγκάστηκα να πουλήσω τη Strat που είχα την προηγούμενη φορά που βρεθήκαμε. Και έτσι θα ήθελα να πω, έτσι να αναφέρω το Βασίλη το Λουράκη, ο οποίος είναι μεγάλος καλλιτέχνης, είναι από τους ανθρώπους. Ποιος το είπε αυτό, ότι ο Ελίτης το έγραψε, ότι παρηγοριέμαι, λέει, που μέσα σε όλα αυτά. Παρηγοριέμαι που κάποιοι τύποι σε ένα καμαράκι σκυφτεί κάθονται και αγωνίζονται ενάντια στη φθορά. Κάτι, δεν θυμάμαι πώς ακριβώς το είπε. Είναι αυτός ο τύπος και μου την έκανε δώρο αυτή η κιθάρα. Μου λέει, εσύ πρέπει να έχεις μια κιθάρα που να είναι όπως τη θέλεις. Αναγκάστηκες να πουλήσεις αυτήν, πάρε αυτήν, ας πούμε. Οπότε είναι πολύ αγαπημένο και ιδιαίτερο όταν τους καταλαβαίνεις αυτό.
0: Ναι.
1: Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον Βασίλη.
0: Ο ήχος σου είναι τόσο φτιαγμένος ακριβώς όπως τον θέλεις, από το πώς είναι σιταρισμένη η κιθάρα, από τους μαγνήτες, από το υλικό των χορδών, από το συγκεκριμένο άλνικο στους μαγνήτες που μου είπες, από την μπένα που δεν φτάνει μόνο το πάχος, πρέπει να είναι συγκεκριμένο, δηλαδή το έχεις πάρα πολύ δομημένο στο μυαλό σου. Πες μου λίγο συγκεκριμένα για αυτή την Strat που έχεις τώρα, τι έχει γίνει, τι συμβαίνει.
1: Ωραία. Τα τελευταία 5 χρόνια βρήκα το θάρρος να ψάξω να βρω αυτό που λέμε τον ήχο μου, ας πούμε. Αυτό το πράγμα, ο ήχος, ας πούμε, ξεκινάει από πού ξεκινάει. Δεν ξεκινάει ούτε από την κιθάρα, ούτε από τα πετάλια, ούτε από τον ενισχυτή, ούτε από πουθενά. Ξεκινάει από εδώ. Ότι θέλει ένα θάρρος να ακούσεις πραγματικά, να κάνεις ησυχία για να ακούσεις αυτό το πράγμα που έχεις στο κεφάλι σου. Έτσι το βλέπω. Και μετά λίγο-λίγο αρχίζεις να χάνεσαι στο χάος για να το παλεύεις. Να κάνεις λάθη. Δηλαδή ο ήχος μου τα τελευταία 5 χρόνια έγινε χάλια σε σχέση με το για να φτάσει κάπου που να πω ότι αυτό ακούμε στο κεφάλι μου. Να αφήσεις δηλαδή κάπως τα... τις ερηνίες από γύρω-γύρω, το τι σημαίνει καλός ήχος, το ποια είναι τα standards, άμα θες. Κάποια πράγματα που θεωρώ σημαντικά Προσωπικά εγώ είμαι, όπως είπες, οι χορδές, το υλικό των χορδών είναι pure nickel. Αυτές είναι Pyramid. Έχω ένα endorsement από την Pyramid, που είναι γερμανική εταιρεία, από το 1850 αυτές οι χορδές, που μου αρέσει πάρα πολύ ο ήχος που έχουμε. Το gauge είναι 13, 16, 19, 30, 40, 56, που θεωρούνται σχετικά έτσι παχουλές. Και από εκεί και πέρα πολύ απλά πράγματα. Οι μαγνήτες, π.χ. εμένα μου αρέσει οι μαγνήτες να είναι χαμηλά σχετικά, που είναι λίγο counterintuitive για αυτά που παίζω. Δεν έχω βρει σε καινούριους μαγνήτες τον ήχο, όπως είπες, του Άλνικο του τότε, που αυτό πάει πακέτο με τα μεγάφωνα, που ισχύει το ίδιο πράγμα. Δηλαδή μόνο τα παλιά μεγάφωνα και οι παλιοί μαγνήτες έχουν καταφέρει να με φτάσουν εκεί που θέλω. Αυτοί οι μαγνήτες είναι από μια αγγελία, από κάτι, ένας τύπος που λέει από 70's μαγνήτες, από δύο Mustang, και πήρα δύο σετάκια σχετικά φτηνά και έφτιαξα αυτό. Πολύ απλά πράγματα. Μου αρέσουν τα τάστα να είναι μεγάλα, 6-100 που λέμε, τζάμπο ας πούμε.
0: Τα ξύλα.
1: Τα ξύλα είναι τα στάνταρ. Rosewood, Maple, Alder.
0: Okay.
1: Vintage κλουζών tuners, κόκαλο.
0: Και πιο στενό σε σχέση με τη Strat.
1: Ναι, αυτή είναι custom κιθάρα και είναι πιο στενό κάπως στο μπράτσο και παχουλό. Μου αρέσουν τα μπούρν στα ποντεσιόμετρα.
0: Αυτό σας θέλω τώρα.
1: Έχουν πολύ μεγάλο χρόνο ζωής σε σχέση με τα CTS που είναι το στάνταρ. Και ο ήχος, ας πούμε, ξεκίνησα να βγάζω άκρη όταν, παρότι ακούγεται κλισέ, είπα οκ, okay, κιθάρα, καρφί, ενισχυτής, και άρχισα να βγάζω άκρη έτσι. Όπως λέγανε στο Τέξας, ότι αν δεν φτιάξεις ήχο έτσι, δεν θα βγάλεις ποτέ άκρη. Ακόμα και το καλώδιο παίζει ρόλο. Αυτά τα καλώδια τα δύο, όταν είναι George Ells, και τα έχω από 17 χρονών. Έχουν παίξει παντού αυτά, ας πούμε.
0: Χωρίς κόλληση που είναι, που τα κόβεις εσύ.
1: Ναι. Ναι. Και ακόμα και αν το βάλω από την ανάποδη πλευρά αυτό, έχει άλλον ήχο. Δηλαδή τα έχω μαρκαρισμένα.
0: Έλα ρε.
1: Ναι.
0: Όντως τώρα.
1: Ναι. Ο ενισχυτής αυτό που μου αρέσει εμένα είναι ο blackface ο ήχος, που εξαρτάται, πώς να πω, έχει πολύ να κάνει το tone stack το blackface, που δίνει κάτι πολύ ιδιαίτερο, παρότι χάνεται σήμα από αυτό το πράγμα μέσα στον ενισχυτή, μου αρέσει. Και αυτός είναι ένας silverface reissue, δηλαδή δεν έχουμε εδώ κανένα ενισχυτή πλακέτα, τίποτα, που τον πήρα πολύ φτηνά και τον μόνταρα στα blackface specs, στα reissue, ας πούμε, 2 ευρώ.
0: Με 2 ευρώ.
1: Ναι, για να αλλάξω 4 parts, ας πούμε. Αυτό είναι όλο και όλο. Αυτή είναι η διαφορά. Και το μεγάφωνο είναι ένα Utah early 70s, που είναι με low efficiency και μου δίνει τη δυνατότητα να τον δυναμώνω και πιο πολύ. Είναι μεγάφωνο που και αυτό κολαψαρίζεται, ας πούμε, όσο δυναμώνεις. Είναι και αυτό ένα, πώς να σου πω, μ' αρέσει το μεγάφωνο να σπάει. Σε άλλους ανθρώπους δεν αρέσει αυτό το πράγμα.
0: Τι είναι το bridge σου?
1: ABM. Μ' αρέσουν τα ABM. Εδώ και καμιά δεκαριά χρόνια τα χρησιμοποιώ. 5 ελαττήρια.
0: Αυτό το έβλεπα και πριν.
1: Ναι, κάθε κιθάρα έχει ένα σημείο, ας πούμε, ένα sweet spot, τουλάχιστον για μένα, έτσι, που σηκώνοντας το τρέμολο, γιατί μ' αρέσει αυτό στη Strat, μπορείς να βρεις κάπου να δονείται καλύτερα. Αυτή είναι κάπου εδώ. Ούτε καν στους δύο τόνους, ας πούμε, στη Sol.
0: Είναι συγκεκριμένο, δηλαδή, το πόσο σηκωμένο είναι το bridge στη στάνταρ θέση του.
1: Ναι.
0: Με ξεκουρδίσματα, αν και κάνεις αρκετά διακριτικές κινήσεις στο τρέμολο εσύ, δεν κάνεις τίποτα dives κλπ.
1: Συνήθως.
0: Δεν έχεις θέμα με ξεκουρδίσμα.
1: Πάντα έχεις κάποια θέματα. Βοηθάει πάρα πολύ το μολυβάκι εδώ, γραφιτόσκονη που λέμε στο NAT. Άμα είναι καλά κομμένο το NAT. Και έχω και πιο ψηλά το string tree της Mi και της C, ώστε να μην κολλάει εδώ. Βάζω και λίγο WD-40 από εδώ μέσα. Ή και λάδι από το μηχανάκι, και εδώ μπορείς να βάλεις. Και βοηθάνε όλα αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά παίζουν ρόλο, 100%. Και ξέρω ότι πολλά θεωρούνται μότζο ή μύθι, αλλά έμαθα με τα χρόνια ότι όταν κάποιος ακούει κάτι και εσύ δεν το ακούς, καλύτερα να κάνεις ησυχία και να προσπαθήσεις να το ακούσεις, παρά να πεις ότι, λέει πολλοί κόσμος, carbon composition, αντιστάσεις, δεν παίζουν διαφορά κτλ. Εγώ το ακούω. Μπορεί να μην το άκουγα παλιότερα, οπότε ακόμα και αυτό που θεωρώ τώρα μύθο, κάνω λίγο ησυχία να δω, ας πούμε, ίσως κάτι χάνω. Γιατί αυτή είναι μεγάλο ταξίδι. Και από εκεί και πέρα τα πετάλια, ξέρεις που είναι μάλλον και το πιο hot.
0: Sorry, σε διακόπτω. Ναι. Μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον το που έχεις βάλει το grip της ζώνης στην κιθάρα.
1: Α, ναι.
0: Δεν είναι όπως στη στάνταρ, και μάλιστα φαίνεται και η τρύπα στο σώμα που υπήρχε πριν. Εσύ το έχεις βάλει πάνω στο, ναι, στο cover της Ένωσης με τον μπράτσο και το σώμα.
1: Ναι, στο plate επάνω. Ο λόγος που το κάνω αυτό είναι γιατί όταν είσαι όρθιος υπάρχει μια κλίση, επειδή η κιθάρα ακουμπάει πάνω σου και το κάνει πιο δύσκολο, ας πούμε, να παίξεις τις μπάσες χορδές, ενώ όταν στέκεται από το plate η κιθάρα είναι πιο ευθεία.
0: Που να έχεις και κοιλιά.
1: Ναι, πόσο μάλλον, ας πούμε. Βέβαια ο BB King δεν ξέρω τι σ' έλεγες αυτό, αλλά οκ. Okay. Ναι, μωρέ, είναι ότι ο καθένας μας, ας πούμε, ψάχνει εν τέλει να βρει κάτι που είναι μέσα στο κεφάλι του, και όσο ψάχνουμε πράγματα που είναι στο κεφάλι άλλων, δεν βρίσκεις ηρεμία και ευδαιμονία ποτέ.
0: Ισχύει. Κάποιοι μπορεί να δουν αυτό που λέμε τώρα και να πούνε αν είναι δυνατόν και ποιος θα το προσέξει και ποιος θα το παρατηρήσει κλπ. Αν κάνει διαφορά σε σένα που παίζεις, αυτό περνάει στον άλλον. Ακόμα και αν δεν το καταλαβαίνει. Το πιστεύω πολύ.
1: Ισχύει.
0: Άμα εσύ δηλαδή έχεις όλες τις ιδιαιτερότητες του ήχου σου εκεί που τις θες κλπ. Εντάξει, αυτό θεωρώ ότι είναι, και θα μου το επιβεβαιώσεις ή θα το ακυρώσω αυτό που λέω, είναι μια δυναμική κατάσταση. Δεν φτάνεις, φαντάζομαι.
1: Ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Ποτέ. Αυτό. Αλλά μαθαίνεις να το κυνηγάς πιο αποτελεσματικά. Είναι σαν να μαθαίνεις το κυνήγι. Ακ, η πένα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Έτσι.
0: Για πες λίγο για την πένα.
1: Η πένα είναι ένα αναγκαίο κακό. Το δάχτυλο για μένα βγάζει τον ήχο, τον όμορφο. Παίζει πολύ ρόλο το σχήμα, το υλικό. Ξέρω εγώ, υπάρχουν κάποια βασικά υλικά, ξέρεις, που τα ξέρουμε όλοι. Το νάιλον, το ντέλριν, το ούλτεμ.
0: Και πολύ καρβονικό.
1: Και διάφορες ακρεότητες που μπορεί να υπάρξουν. Και το gauge βέβαια, και το πάχος. Γενικά στην εποχή μας έχουμε πάει σε πολύ πιο παχουλές πένες. Αλλά εμένα μου αρέσει πιο πολύ ο αέρας που έχει μια πένα που είναι λίγο πιο... Δηλαδή έχω προσπαθήσει να κατέβω, ας πούμε. Αυτή είναι ένα, ας πούμε, ντέλριν. Αλλά είναι πράγματα που μπορεί κάποιος να πειραματιστεί και λίγο τα έχουμε βάλει σε δεύτερη μοίρα, αλλά έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Το καλώδιο που θα χρησιμοποιήσουμε, η πένα, οι χορδές, το setup, το ύψος, ας πούμε, των μαγνητών. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Anyway,
0: εντάξει, εσύ έχεις και τη δυνατότητα, όπως κάποιοι μουσικοί, να μπορούν να τα κάνουν και μόνοι τους. Δηλαδή έχεις συγκεντρώσει τη γνώση που χρειάζεται και για να στρίψεις το πράτσο. Δεν ξέρω αν φτιάχνεις και τα τάστα σου, αν τα τρίβεις μόνος σου, άμα χρειάζεται.
1: Ναι, τα έχω κάνει και αυτά, ναι.
0: Ναι. Αυτό, εντάξει, σίγουρα αυτός που ξέρει καλύτερα πώς θέλει να είναι σεταρισμένη η κιθάρα του, είσαι εσύ που παίζεις. Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω κατά πόσο έχουν όλη τη δυνατότητα, ξέρεις, να ασχοληθούν με αυτό. Είσαι άλλος, δεν πιάνει και το χέρι σου. Εσύ να πιάνει το χέρι σου, δηλαδή το ότι έχεις κάτι και έχεις ασχοληθεί με τα ηλεκτρονικά που θα μιλήσουμε και λίγο και με τα πετάλια και έχεις κάνει τις μόντες στον ισχύ, τον έχεις κάνει blackface μόνο σου κλπ. Αυτό σημαίνει πάρα πολύ ψάξιμο και εμβάθυνση στο αντικείμενο, όχι μόνο ως μουσικός, ως ηλεκτρονικός, ως luthier. Κατάλαβες.
1: Ναι, δεν θεωρώ ότι, πώς να πω, έχω καμιά ιδιαίτερη γνώση σε όλα αυτά. Απλά η ανάγκη του να κυνηγήσω αυτό που ακούμε στο κεφάλι μου με οδήγησε στο να βάλω χέρι εδώ και εκεί, ας πούμε. Και σιγά σιγά το ταξίδι έγινε ακόμα πιο νευρωτικό και ακόμα πιο όμορφο. Και γενικά είναι καλό να μην ρίχνουμε νερό σε αυτό το κρασί και να κεγόμαστε, ας πούμε, προς τις παρορμήσεις μας. Παρότι και εμένα, ας πούμε, μου λέγανε και οι φίλοι μου πολλά χρόνια, εσύ είσαι ολόκαυτος, ας πούμε. Έχεις περάσει την απέναντι όχθη και είσαι ολόστεγνος. Δηλαδή, ξέρεις, άστο, έλα να βγούμε έξω, να ζήσουμε τη ζωή μας. Αλλά είναι όμορφο να κυνηγάς, να δημιουργείς κάτι. Ξέρεις, να κάνεις την ύλη ζωή που λέμε. Ό,τι ψήνει τον καθέναν.
0: Έχεις φτιάξει δύο setup πεταλιέρας, ουσιαστικά από ό,τι λέγαμε πριν.
1: Αυτά είναι όλα τα πεταλάκια που πλέον χρησιμοποιώ, ας πούμε. Okay. Και πάνω σε αυτό το μικρό pedalboard μπορεί να βάλω ένα, δύο, τρία ή οτιδήποτε από αυτά. Μπορούμε να το δείξουμε σε δύο μεγάλες τέτοιες. Αλλά θα ήθελα να πω κάτι. Κάθε πετάλι που προσθέτει κανείς, και υπάρχει το true bypass που λέμε και το buffer bypass. πολλοί υποστηρίζουν το ένα στρατόπεδο, πολλοί το άλλο. Στην πραγματικότητα και στις δύο περιπτώσεις χάνεις πάρα πολλά. Οπότε αν δεν είναι απαραίτητο ένα πετάλι για τον ήχο σου, αν δεν το ακούς μες στο κεφάλι σου, είναι χίλιες φορές καλύτερο να μην το έχεις. Δεν είναι ότι το έχω, το κλείνω και είναι σαν να μην υπάρχει. Είναι πολύ διαφορετικό να έχεις δύο κλειστά πετάλια κάτω, ένα ή τρία. Οπότε ό,τι υπάρχει εδώ είναι κάτι που πραγματικά το ακούω μες στο κεφάλι μου και το χρειάζομαι. Αυτά πάνω κάτω. Τώρα από εκεί και πέρα έχω ένα WA, αν είναι να πούμε, που, από την JSTON, που είναι παλιό, ξέρω, καμιά 20 ετία που το έχω μοντάρει κιόλας. Έχω φτιάξει ένα πεταλάκι δικό μου, το οποίο ας πούμε είναι σαν preamp boost, παύλα mid boost, το οποίο το πάλευα πολύ καιρό γιατί δεν έβρισκα πουθενά αυτό τον ήχο και αναγκάστηκα να το φτιάξω μόνος μου.
0: Το WA το έχεις μοντάρει όμως, το έχεις μοντάρει.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Είναι βαριά μόντα έχεις κάνει?
1: Όχι ιδιαίτερα, γιατί είναι το κλασικό το Vox το κύκλωμα, οπότε λίγα πράγματα κάνεις και μπορεί κανείς να τα βρει online όλα να πειραματιστεί.
0: Τι άκουγες, τι ήθελες να ακούσεις δηλαδή στο WAP?
1: Ήθελα να είναι λίγο πιο throaty, ήθελα να έχει λίγο πιο περισσότερο περιεχόμενο στα μπάσα και είναι πολύ απλά πράγματα. Αυτά δεν είναι κάτι ιδιαίτερο.
0: Okay.
1: Αλλά έχει ένα πολύ ωραίο χειροποίητο hollow inductor αυτό. Και γενικά πάντα το πρώτο που κοιτάω είναι να έχει πλούσιο αρμονικό περιεχόμενο κάτι. Δηλαδή δεν με νοιάζει τόσο το χρώμα και ο ήχος του πεταλιού, αλλά να αφήνει τις αρμονικές να αναπνέουν. Γιατί ξέρεις, η θεμέλιος νότα παντού θα ήταν όλα το ίδιο. Το βιολί, η κιθάρα και το πιάνο ακούω το ίδιο ας πούμε. Εκεί είναι όλο το σημείο. Οπότε αυτό είναι το πιο καλό WA που έχει πέσει ποτέ στα χέρια μου. Ναι, αυτό το πεταλάκι έχει κάποιες ανορθόδοξες κινήσεις, γιατί υπάρχουν πλέον κάποια industry standard, ας πούμε. Το πώς φτιάχνεται ένα πετάλι έχει κάποια πολύ συγκεκριμένα θέματα που μέσα στα χρόνια έχουν γίνει standard. Ότι θα φτιάξω έτσι την τροφοδοσία, ότι θα κάνω αυτό για να μην έχει αυτό, θα έχει pull down resistors που λέμε. Έχει κάποια πράγματα που όλοι τα χρησιμοποιούν. Δεν υπάρχει κάποιος που να μην τα χρησιμοποιεί. Αλλά τα αμφισβήτησα και τα δοκίμασα και είδα ότι εκεί ήταν κάποια θέματα που εγώ άκουγα και έκανα ας πούμε κάτι πολύ απλό. Είναι πάρα πολύ απλό. Αυτό πεταλάκι είναι on-off, δεν έχει τίποτα.
0: Τίποτα απολύτως, έτσι. Ούτε knob δεν έχει.
1: Όχι, είναι κουρδισμένο εκεί που εγώ το ακούω, ας πούμε. Είναι ένα single transistor πράγμα με ένα πολύ απλό τρόπο που βασίζεται πιο πολύ στις τιμές που χρησιμοποίησα για να βρω αυτό που θέλω.
0: Okay. Και αυτό σου λειτουργεί δηλαδή σε οποιοδήποτε μέρος παίζεις, ανάλογα με το χώρο, ανάλογα με το.
1: Αυτό έχει να κάνει πολύ με τον ενισχυτή. Αν θέλει κάποιος να έρθει από τον ενισχυτή αυτό το crunch, δηλαδή ο ενισχυτής. Σπάει. Οπότε όταν είμαι εδώ μπορώ με αυτό το πεταλάκι να φτάσω εδώ ας πούμε. Κατάλαβα. Αν ήταν καθαρός ο ενισχυτής δεν θα συνέβαινε αυτό. Επίσης αυτό που με ένοιαζε πάρα πολύ και με νοιάζει πάντα είναι να παίζει με το WA κάτι, γιατί το WA δεν το χρησιμοποιώ μόνο για το εφέ, το χρησιμοποιώ και σαν booster ας πούμε. Δηλαδή, okay, ας πούμε.

0: Έτσι, οπότε με ενδιαφέρει πάρα πολύ να υπάρχει αυτό. Κάποια πετέλια δεν παίζουν ωραία με το γουά, είτε πριν είτε μετά. Αυτό παίζει όμορφα και πριν και μετά. Και άλλο ένα πράγμα που ίσως να πρέπει να πω είναι ότι επειδή εγώ θέλω να χρησιμοποιώ volume pedal και έχω περάσει πάρα πολλά χρόνια να ταλαιπωρούμε και με passive και με buffered volume pedals, έχω φτιάξει αυτό εδώ το volume να παίζει μαζί με αυτό το πετάλι. Και άλλη μια διάταξη είναι ότι χρησιμοποιώ το buffer του Tube Screamer που θα το δούμε μετά. Το output buffer του Tube Screamer με ένα expression pedal, το οποίο όταν είναι ας πούμε στο 10 είναι σαν να είναι απλά το πετάλι χωρίς να υπάρχει volume pedal. Και είναι η καλύτερη τρόπη που έχω βρει.
1: Οπότε αυτό είναι το ένα setup που χρησιμοποιείς, αυτό που είναι πάνω στο board τώρα.
0: Ας πούμε, ναι, τυχαία είναι, ανάλογα με το που θα πάω να παίξω. Αυτό έχει και ένα βάθος που αγαπώ πολύ, το Liquid Ambience.

0: είναι το μόνο πράγμα, ας πούμε, που δεν είναι κλασικό και φτιαγμένο από μένα βέβαια και που δεν είναι κλασικό και προβλεπέ, είναι αυτό το βαθάκι.
1: Έχεις δοκιμάσει δηλαδή και πιο μοντέρνα πράγματα πριν πεις ότι δεν είμαι εκεί? Έχεις δοκιμάσει πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι, έχω δοκιμάσει και πραγματικά WAH, Boost, Tube Screamer, Fuzz, Volume Pedal. Εκεί γύρισα. Όταν ήμουν πιτσιρικά στα πρώτα χρόνια μέχρι να πάω να παίξω στο Τέξας, ας πούμε, έπαιζα με ένα WAH και ένα Tube Screamer και πάλι έχω καταλήξει κάπου εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό που κάνει το Tube Screamer, δηλαδή σε ένα blackface που είναι τσίτα, χωρίς καμία μόντα, γιατί ξέρω ότι πολλά καινούργια Tube Screamers, να αφήσουμε λίγα πιο πολλά μπάσα, να κάνουμε το ένα το άλλο, ναι, και ακούγονται πολύ πιο όμορφα στο δωμάτιο, αλλά άμα βάλεις ένα ενισχυτή στο 8, blackface παλιό, αυτό ακόμα...
1: Κατάλαβα.
0: Είναι...
1: Και ο ήχος σου είναι, εντάξει, τα δικά μου αυτιά, έτσι, δυσκολοδάμαστος. Δηλαδή, είναι πολύ κατευθυνόμενος από το τι κάνεις, γιατί υπάρχουν και κάποιοι ήχοι, ρε παιδί μου, που βοηθάνε λίγο το sustain σου, βοηθάνε λίγο τη φάση σου. Νομίζω ότι ο δικός σου ήχος χρειάζεται τα δικά σου χέρια για να μπορέσει να... Δηλαδή η προσωπικότητά σου μέσα από αυτό βγαίνει με το βασικότερο συστατικό όλων, που είναι το πρόσωπο. Αυτό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, έτσι είναι. Εμένα μου αρέσει να μην υπάρχει compression, ας πούμε. Το μόνο compression έρχεται από τον ενισχυτή και από το μεγάφωνο που σπάνε. Μου αρέσει να ακούω τα δάχτυλά μου, γιατί εμένα αυτό είναι δυσκολοδάμαστο από τη μία και μπορεί να μην συγχωρεί, ξέρω εγώ. Αλλά ταυτόχρονα, ό,τι νιώθεις θα μπορέσεις να το... Κάνει καλύτερα track αυτό που είσαι.
1: Σωστά.
0: Κάνει καλύτερα track αυτό που είμαστε, παίζουμε. Οπότε, χίλιες φορές.
1: Τέλειο.
0: Ένα πράγμα που ίσως θα είχε ενδιαφέρον να ακούσει κάποιος είναι ότι επειδή 9 βόλτες οι μπαταρίες έχουν πολύ κακό efficiency από κατασκευή, το χειρότερο οποιασδήποτε μπαταρίας, υπάρχουν πολλά πετάλια που ναι μεν έχουν τροφοδοσία για μπαταρία. Εγώ δεν χρησιμοποιώ τροφοδοσία στο ρεύμα.
1: Μόνο μπαταρίες.
0: Μόνο μπαταρίες. Οπότε π.χ. αυτό το βάθος έχει μεγάλη κατανάλωση και μια 9 βόλτη κρατάει 3 ώρες. Αν αντί για 9 βόλτη η τροφοδοσία είναι 6,5 volt, αλφα-αλφα όπως τις λένε, διαρκεί 10 φορές περισσότερο. 10, όχι 2. Οπότε μπορεί κάποιος να ενδιαφερθεί για αυτό το πράγμα, γιατί και εγώ έψαχνα άκρη καιρό.
1: Τρομερό.
0: Αυτό.
1: Τώρα έχεις αλλάξει σε ένα διαφορετικό setup που χρησιμοποιείς.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το πιο μεγάλο pedalboard. Πέρα, ο χαμός.
1: Που έχει 4 πετάλια πάνω.
0: Ναι, και κρύβονται και άλλα 2, θα σου πω.
1: Α, οκ. Α, ναι, μπράβο, ναι.
0: Εδώ
1: ναι.
0: Τώρα είμαστε σε buffered bypass. Το buffer του Tube Screamer, που το έχω γυρίσει του 808 το buffer, το output, μου δίνει τη δυνατότητα να κόψω απλά μια αντιστασούλα από μέσα, τη 10K που πάει στη γύρωση στο τέλος, και να βάλω ένα expression pedal 10K, το οποίο όταν είναι στο 10, όταν ας πούμε το έχω μπροστά, είναι σαν να μην υπάρχει.
1: Σαν να παίζει ένα Tube Screamer.
0: Ναι. Και μου δίνει τη δυνατότητα να έχω volume. Βέβαια το taper ήταν παράξενο, οπότε έχω κάνει μια μόντα μέσα στο expression pedal. Αυτό το φαζάκι το έχω μοντάρει εγώ με 2 νίκα πατά που βρήκα στο eBay παλιότσικα, που έτσι και έχω φτιάξει το bias και δεν έχω κάνει κάποιες αλλαγές, γιατί ήθελα να παίζει ωραία με το buffer του Tube Screamer μετά. Είναι λίγο πιο σπίτι.

0: Που έχω βρει τον ήχο, το φάσμα που ψάχνω, ας πούμε, εδώ. Tube Screamer, Classic.
1: Με το Expression Pedal στο τέρμα, παίζει όπως θα παίζει το Tube Screamer.
0: Όπως θα παίζει το Tube Screamer, ακριβώς. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι, εδώ έχω φτιάξει, εδώ μέσα, έχω δύο παθητικά τελείως πράγματα, δεν παίρνει ρεύμα. Το ένα είναι ένα boost, ένα μπουστεράκι. Το κλείνω. Okay, το ένα είναι αυτό που παίζει ωραία και με το Tube Screamer, χωρίς το boost. Μου αρέσει, ας πούμε. Και το άλλο είναι αυτό εδώ.

0: Το οποίο είναι ένα οκταφάζ. Χωρίς ρεύμα. Απλά κάνω χρήση του buffer του Tube Screamer, μιας και υπάρχει, για να έχω και volume και boost και octafaz που τα έχω μέσα σε αυτό το πεταλάκι φτιαγμένο.
1: Α, γι' αυτό έχει τα δύο κρυφά που μου είπες.
0: Ναι, επίσης, ξέρεις, μπορείς να φτιάξεις πολλούς ήχους ακόμα και εδώ. Αυτό είναι το fuzz.

0: πώς να πω, δηλαδή έχω ένα μεγάλο εύρος από ήχους με πολύ λίγα πραγματάκια.
1: Και χρησιμοποιείς το reverb του ενισχυτή.
0: Ναι, αναλόγως.
1: Βάζεις και το άλλο.
0: Ξέρεις, μπορεί να μην υπάρχουν όλα αυτά. Κάθε φορά, αυτά είναι απλά όλα τα πετάλια που χρησιμοποιώ πλέον σήμερα, γι' αυτό τα άφερα. Και έχω ένα πεταλμπορντάκι έτσι μικρό και βάζω ανάλογα με το gig.
1: Έχεις αποφασίσει με τι θα παίξεις με Eric Gaze?
0: Όχι, να σου πω την αλήθεια.
1: Όχι ακόμα,
0: Όχι.
1: Η μπάντα. Επειδή φαντάζομαι ότι παίζει σημαντικό ρόλο το να κολλάς συχνοτικά και με την μπάντα. Ανάλογα με την πάντα, υπάρχει περίπτωση να μοντάρεις κάτι διαφορετικά ή θα πεις ότι θα παίξω με το puzzle εδώ που έχω φτιάξει βάσει του ποιος είναι ο μπασίστας, ποιος είναι ο πλήκτρας, αν υπάρχουν πλήκτρα, αν δεν υπάρχουν πλήκτρα, αν πώς παίζει ο drummer κλπ.
0: Κοίταξε, σίγουρα η μπάντα παίζει ρόλο και το instrumentation πιο πολύ, γιατί αν είσαι τρίο, ας πούμε, κόβεις πολύ πιο εύκολα στο mix από το να υπάρχουν πλήκτρα, όπως λες, οτιδήποτε. Εγώ προσπαθώ να αποφεύγω το tube screamer γιατί έχει ένα compression που με ζορίζει, αλλά κόβει και όλα στη μίξη. Οπότε, μιας και θα παίξουμε τρίο, μπορεί να πάρω απλά το πεταλάκι που έχω φτιάξει και ένα γουά και να τελειώσει η ιστορία, ξέρεις.
1: Όπου ανυπομονώ, φίλε, δεν καταλαβαίνεις πόσο. Ανυπομονώ. Μπάμπη.
0: Νίκος Ματσαμπλόκος.
1: Νίκος Κορόμπος. Θεωρώ ότι όσο και να κάτσουμε να πούμε, πάντα θα έχουμε να πούμε κι άλλα, ξέρεις. Και ελπίζω πολύ να το ξανακάνουμε. 18 Ιουλίου, Τεχνόπολη, μαζί με τον Eric Gaze. Σάκης Δοβόλης, Μπάμπης Τυρόπουλος, Τάσος Κούρας. Πανέμορφο θα είναι, πραγματικά θα είναι πανέμορφο. Σε ευχαριστώ και πάλι που ήρθες.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, Νίκο, και σου λέω το επόμενο, θα αλλάξουμε θέση.
1: Ναι, εντάξει. Το κάνουμε χωρίς κάμερες, δεν υπάρχει λόγος. Δεν ενδιαφέρεται κανένας γιατί τι έχω να πω εγώ. Οπότε.
0: Δεν νομίζω.
1: Εντάξει, θα το δούμε. Θα το συζητήσουμε. Πάγιον.
0: Πάγιον, πάγιον.
1: Ευχαριστώ που ήρθες. Σ' αγαπώ πολύ. Γεια σας. Σας περιμένουμε στη Τεχνόπολη 18 Ιουλίου.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Hello, I'm going to Greece in July this year. I'm just letting you know. Thessaloniki, July 17. Athens, July 19. Be there.

Η Λάουρα ήταν εδώ. Ένα road story της γειτονιάς ή τι πάει να πει κανονική οικογένεια. Και είστε και φαίνεστε. Μια ιστορία από τα πίσω θρανία για το bullying και το σχολικό άγχος. Έρχονται με το πρώτο κουδούνι. Από τον Οκτώβριο στο Σύγχρονο Θέατρο. Τραγούδια, Σπύρος Γραμμένος και Φίβος Δελιβοριάς. Από τη συντεχνία του Γέλη.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
2: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
3: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
4: Μάριος Αθανασίου.
5: Βαλέρια Κουρούπη.
6: Και ο Σπύρος Πούλης.
7: Ο επιθεωρητής Drake
8: και η μαύρη χείρα.
9: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
10: Οπ, πλαστικά. Μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
11: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
10: Και καλό καλοκαίρι!
12: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Μια φαντασμαγορική παιδική συναυλία με εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια από το εξωτερικό, γεμάτη τραγούδι, χορό και ατελείωτη διασκέδαση. Στη φωνή του Γκούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Οι μασκότ κατεβαίνουν από τη σκηνή, χορεύουν μαζί με τα παιδιά και όλοι συμμετέχουν σε ένα μεγάλο πάρτι χαράς με φωτιζόμενους ράβδους. Μικροί και μεγάλοι σηκώνονται από τη θέση τους, χορεύουν και τραγουδούν και γίνονται μέρος της παράστασης. Περιοδία σε όλη την Ελλάδα, Νέα Μάκρη, Βάρκιζα, Πορτοράφτη, Κοροπή, Λαύριο, Χαλκούτσι, Σαρονίδα και σε ακόμη περισσότερες πόλεις και περιοχές της Ελλάδας. Σας περιμένουμε!
13: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
14: Air Topen. Παράθυρο στην κοινωνία.

Λοιπόν, Θοδωράκη, δουλειά και σε πάω βόλτα για φύσα, εντάξει. Μια στιγμή να δουλέψουμε λίγο, γιατί έχουμε νέα στοιχεία, Θοδωρή. Τώρα θα γίνει πάταγος. Κοίτα να δεις τώρα. Έλα, έλα, έλα. Έλα, Γιώργο, εδώ, ναι. Jim Gold, Lieutenant. Ε, Jim Gold, ρε μαλάκα, Lieutenant. Τι μαλάκας. Ο Μίτσος ο Κάτσικας είμαι, βρε μαλάκα. Ο Μίτσος, ναι, ποιος είναι, βρε μαλάκα. Ο υπαστινόμος, ναι. Αφού είμαι ελληνικό FBI, βρε μαλάκα, τι να σου πω, ο Μίτσος ο Κάτσικας. Λέμε Jim Gold, Lieutenant. Έχει τα διάλογα, του γάνει. Πάω καμαλάκα, πάω ένα βράδυ στον Αργυρό. Θα πέσω πάνω στην Κίμπερλι, τι να τη πω. Ο Μίτσος ο Κάτσικας είμαι, υπαστινόμος. Θα με κοιτάγει τα καρσόνια, πα καλά, μπρο μαλάκα, θα τη πω Jim Gold, Lieutenant, Greece FBI. Θα τη φύγει το βυζί, το πλαστικό, πάει στον κόλο, μαλάκα, τι να ξέρει. Άμπαλε, λοιπόν, γράψε, άκου τώρα εδώ. Λοιπόν, ό,τι σου πω. Ό,τι σου πω, θα τα σημειώσεις ακριβώς, μην πεις δικά σου. Θα τα πεις στα αρδάκια ή να παίξουν, περιμένουν ενημέρωση. Αυτοί οι ρεπόρτερ, οι αστυνομικοί, λοιπόν. Ειδικά σε αυτόν που έχει δύο ονόματα μικρά. Που το λένε και Θοδός και πάνω. Αυτός, αυτόν. Ειδικά σε αυτόν να τα πεις πρώτα από τους άλλους. Λοιπόν, νέα στοιχεία για Μαρφίν. Ναι, για Μαρφίν. Ποια γκαζάκια. Ας τα γκαζάκια, βρε μαλάκα. Ας τα γκαζάκια. Το είπε και ο Ζαραλίκος την προηγούμενη εβδομάδα. Πρώτα Μαρφίν, μετά γκαζάκια. Πού τα μαθαίνει ο Καριόλος ο κοντός. Πρέπει να έχει ρουφιάνο εδώ μέσα αυτό. Θοδωρή. Όχι, αυτό το δωρείς αποκλείεται, μπορεί σε δύο δουλειές. Λοιπόν, άκου τώρα. Μαρφίν, άστα γκαζάκια, καφέ θα κάνεις. Λοιπόν, Μαρφίν, γράφε. Έχουμε νέα στοιχεία τα οποία ήρθαν

αρχικά. Τα αρχικά της τεχνητής νοημοσύνης είναι AI. Δεν είναι ταφνή. Είναι AI, είναι αγγλικά. AI γαμίσω, ρε μαλάκα. Δεν σου είπα, θα γράψω τι λέω. Λοιπόν, γράψε AI και τελειώνε. Πάμε. AI, νέα στοιχεία. Ταυτοποιήθηκαν λοιπόν με AI και βρήκανε από αυτούς τους τύπους το πρώτο σημάδι, ένα σακίδιο. Σακίδιο, ναι, το ξέρω, είχαμε πει και στο ΣΥΠΣΑ το ίδιο. Ναι, βρε μαλάκα, τώρα έχουμε άλλα στοιχεία. Λοιπόν, το σακίδιο είναι το ίδιο, το φόραγε ένας από αυτούς στη διαδήλωση, το βρήκαμε και σε ένα πανηγύρι, είχε πάει στην Ικαρία. Ναι, είχε το ίδιο σακίδιο 16 χρόνια. Είναι πατήριδες αυτοί, να αγοράζουν, λοιπόν. Και το βρήκαμε γιατί είχε πάνω μια ζωγραφιά. Ναι, δεν έσβησε η ζωγραφιά. Ήταν ανεξίτηλη, τι θες τώρα. Ζωγραφιά και ένα σταυρουδάκι. Αναρχική είναι, ναι. Ναι, βρε μαλάκα, σταυρουδάκι. Επειδή είναι αναρχικοί, δεν πιστεύουν. Είσαι ντύπη, χαζό. Ρε μαλάκα, τραβάρονταν ένα συνάδελφο στα μάτ. Ένα συνάδελφο στα μάτ. Όταν φάει τη μολότοφ στα πόδια, τι του λέει τον αρχικό απέναντι. Δεν του λέει θα σε πιάσω τον αρχή, θα σου γαμίσω τον Χριστό και την Παναγία. Πού το ξέρει ο ματατζή, μαλάκα, ότι ο άλλο πιστεύει στον Χριστό και την Παναγία. Το ξέρει. Έχει τα διάλογο. Ξέρει καλύτερα από τον συνάδελφο, λοιπόν. Γράψε. Σταυρουδάκι, συν ότι βρήκαμε φορούσαν τα ίδια ρούχα εκείνη την ημέρα τη Μαρφίν, ναι, τα φορούσαν 12 χρόνια μετά σε ένα πανηγύρι σε άλλο νησί, ίσω στην Ικαρία. Ναι, ναι βρε μαλάκα, τα ίδια ρούχα, 12 χρόνια, γιατί, όχι δεν παχαίνουν αυτοί, όχι είναι τρομοκράτες, είναι εκπαιδευμένοι αυτοί, δεν βάζουν κιλό, τα ίδια ρούχα βρε μαλάκα, δεν αλλάζουν αυτοί, γιατί τους λέμε αναρχόάπλητους, είναι βρωμιαρέοι, δεν τα πλένουν τα ρούχα, δεν τρυπάνε, γράψε ειδικά ρούχα, με ειδική ραφή, έχεις τέτοιο, εντάξει, ρε πίστευε μαλάκα, θα τα πεις τα αρδάκια. Και τα αρδάκια θα τα πούνε στο κοπάδι. Αυτοί πάρε μαλάκα και προσκυνάνε τη ζακέτα του Παΐσιου που είναι 80 ετών. Και δεν θα χάψουν τώρα τον μπλουζάκι τρομοκράτη που είναι 12 ετών. Τέλειωνε μαλάκα. Αυτά είναι απλά. Λοιπόν, επίσης τι άλλο θα πεις. Αυτά, μην πεις άλλα. Ναι, μην πει. Αυτά θα πεις. Και θα έχουμε νεότερη ενημέρωση τις επόμενες μέρες. Εντάξει. Άναγια. Κοίτα, μην με τρελαίνεις. Προσπαθώ να κόψω το τσιγάρο σήμερα. Εδώ το έχω το αγαπημένο έτοιμο. Μην μου αυτό και το φουντώσω. Εντάξει. Κλείσε. Κλείσε. Κλείσε. Τι άλλο μαλάκες. Γαμώ τη δουλειά μου, γαμώ ρε φίλε. Γαμώ το. Γαριόλι. Έλα, Jim Gold πάλι. Έρα μαλάκα, ο Μίτσος, ο Κάτσικας. Άκου να σου πω. Πες τον Αλβανό κάτω τον καφετζή. Ναι, αυτόν που μας φέρνει μπάφο. Έτσι και μου ξαναφέρει. Όπως το λέω θα το πεις. Έτσι και μου ξαναφέρει τσιγάρο με σποράκια. Καλά. Ναι, ρε, έχω κόκαρα πιο, αλλά έχω αύριο πέρασω ψυχολογικά τεστ. Στο διάλο, ήθελα να καπνίσω να ηρεμήσω. Βλέπω όλοι. Με καταλαβαίνει κανείς, ρε Θοδωράκη. Αχ, ρε Θοδωρή. Μόνο εσύ μ' αγαπάς, ρε Καριόλη. Μ' αγαπάς. Σ' αγαπώ και εδώ.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
4: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
5: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
6: ναι.
5: Για παράδειγμα, καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
6: ναι, ναι.
5: Μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
6: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα, Κανάρες, Νήσους.
5: Έλεγα ότι αν ασκείσαι καθημερινά 30 λεπτά,
6: ναι.
5: Αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
6: Ρε, σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
5: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνει το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
6: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχώ.

0: Νησίδες.
1: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
0: Ναι, ποιες πιθανότητες?
2: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
3: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
4: Εγώ πρώτος.
3: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
4: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000
3: θα τις έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελ, ας. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Αλλά λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
4: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
3: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
4: Φίλο σου.
3: Κολλητό. Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρού και μεγάλου. Ένα Αριστοφάνη όπω εγώ τον φαντάζομαι, όπω τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσει του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνη, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγό
4: Αριστοφάνη.
5: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολυγαμμένους μας φίλους τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς, πιάτα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνετε σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις και εσύ.
6: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Λοιπόν, επανερχόμαστε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Δυστυχώς, έχουμε απειλές από τον Ντόναλντ Τραμπ επίπεδου γενοκτονίας κατά των Ιρανών. Έχουμε πάρα πολλά θέματα, εσωτερική επικαιρότητα, Predator, πάρα πολλά άλλα θέματα, Ευρωπαϊκή Ένωση, Φοντερνάτσανα, τα αγαπημένα μας, ξέρετε, σήμερα στο κανάλι. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, έχουμε να είστε όλες και όλοι καλά. Είμαστε εδώ σήμερα Τετάρτη, 15 Ιουλίου και είμαστε, θα έλεγα, αργοπορημένοι όπως πάντα, εντάξει, κλασικά. Είμαστε χαρούμενοι γιατί τα πράγματα πάνε καλά με το κανάλι. Θα έχω άμεσα μια τελική απάντηση και ανακοίνωση προς όλους σας για τι συμβαίνει και πρέπει να δούμε μετά πώς θα κινηθούμε κτλ. Θετικά τα νέα προς το παρόν. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω που είστε σήμερα εδώ, όλους τους 53.000 και ελπίζω σιγά σιγά θα αρχίσουμε να αυξανόμαστε πάλι, και να σας θυμίσω, καθώς είμαστε στα μέσα του μήνα, πως για ολόκληρο τον Ιούλιο έχουμε μια προσφορά. Έχουμε αποφασίσει με τον εκδοτικό οίκο Ινφογνώμων, όποιος αγοράζει τα βιβλία, τα δικά μου βιβλία από τις εκδόσεις Ινφογνώμων, τα οποία είναι, θα έλεγα, και καλοκαιρινά βιβλία. Εντάξει, κάποια δεν είναι και τόσο, είναι λίγο βαριά, όπως το Ντόμινο, είναι λίγο βαρύ. 600 και πλέον σελίδες, αλλά έχουμε και άλλα βιβλία πιο ελαφριά. Έχουμε τους υπερασπιστές της Δημοκρατίας, που είναι, διαβάζεται νομίζω μέσα σε μια εβδομάδα το ξεπετά στο βιβλίο. Εξαιρετική επιλογή, όπως μου έχουν πει φίλοι, διαβάζεται γρήγορα και εύκολα. Και βέβαια το τελευταίο μου βιβλίο, Πατρίδες, για τους Έλληνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, Μικρά Ασία, Ανατολική Θράκη και άλλα βιβλία βέβαια. Όποιος λοιπόν αγοράσει τα βιβλία αυτά, και επιθυμεί αφιέρωση, οποδήποτε και αν θέλει να το αφιερώσει, στον εαυτό του, στους γνωστούς φίλους, θα εξασφαλίσουμε σίγουρα από τον εκδοτικό οίκο ότι θα το υπογράψω και θα το στείλουμε με την αφιέρωση την οποία εσείς επιθυμείτε, αρκεί να το ζητήσετε. Που σημαίνει ότι πρέπει να αγοράσετε από τον εκδοτικό μας οίκο και σημαίνει ότι πρέπει να είτε να πάρετε τηλέφωνο στο 2133-16-036 για να ζητήσετε την αφιέρωση, είτε να στείλετε email στο info@infognomon.gr, έτσι ώστε να ξέρουν ότι θέλετε. Ή άμα αγοράσετε μέσω PayPal, μπορείτε να αφήσετε και στο PayPal το μήνυμα, όπου θα πείτε εκεί τι ακριβώς που θέλετε να αφιερώσουμε το βιβλίο. Όλα τα βιβλία μέσα στον Ιούλιο που θα έχουν τη σχετική όμως ειδοποίηση από εσάς προς τον εκδοτικό οίκο, θα φροντίσουμε να είναι υπογεγραμμένα. Λοιπόν, ξεκινάω με τα θέματα μας και όπως πάντα φίλες και φίλοι θα ξεκινήσουμε με τα θέματα τα οποία είναι της εγχώριας επικαιρότητας και έχουν έτσι ένα ενδιαφέρον και είναι προφανώς τους κούλιδες και είναι αυτό το, την εγκληματική οργάνωση για την οποία πολεμάμε με οποιοδήποτε τρόπο να την να απαλλαγούμε σε πρώτο χρόνο και δεύτερο χρόνο να τους πάμε εκεί που πρέπει, δηλαδή στα δικαστήρια στην πραγματικότητα και αυτός είναι ο σκοπός. Οι άνθρωποι αυτοί, όλοι οι μαφιόζοι της Νέας Δημοκρατίας, ξαναλέω, δεν είδα καν τη συνάντηση, τη συνέντευξη του ανιψιού του Πρωθυπουργού, όπου μιλούσε για 3 ώρες τα έλπα. Δεν ξέρω ποιος έχει έφρον άνθρωπος θα έβλεπε τις αθλειότητες αυτές, αλλά κρατάμε το μαφιοζηλίκι, το οπαδηλίκι, τυφλά πιστεύω λέει στην παράταξη λες και είναι κάτι σάπιοι προδότες από τον Καραμαλή, τον παππού που ξεκίνησαν τη μειοδοσία στο Αιγαίο μέχρι και σήμερα, μια προδοτοπαράταξη του κερατά, παράταξη, οπαδός, τυφλός οπαδισμός, ταυτόχρονα άλλες αθλειότητες τύπου ομερτά, η σιωπή, δεν το πάρω το μυστικό στον τάφο μου, δεν θα μιλήσω, θα φάω τη σφαίρα, αθλειότητα εμετικά, δηλαδή αναγούλα, ένα κόμμα αναγούλας, αναγουλιάριδες και πρέπει πραγματικά να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια στην κοινωνία οπουδήποτε να τους απονομοποιήσουμε, να ντρέπονται να είναι νουδού και να ντρέπονται να τους στηρίζουν όσους τους στηρίζουν. Λοιπόν, έχουμε μια μεγάλη εξέλιξη από το σκάνδαλο του Predator, που έχω πει πως σε αυτή τη φάση, μιας και είμαστε σε προεκλογική ταχύτητα, συμβουλεύω όλα τα κόμματα τα οποία είναι εντυγενές ή έχουν γεννηθεί, θέλουν να διεκδικούν ψήφο από τους πολίτες, κατελάχιστον να υιοθετήσουν το κάλεσμα, την ανάγκη για να στηθεί ειδικό δικαστήριο για τον Γκουλ προσωπικά, τη φάρα όλη, τη βρωμοφάρα όλη, ανθυποβαστάζει γραφιάδες, μασέρ εκεί, τη Μάρεβα, οποιοδήποτε έχει εμπλακεί, όλη τη βρωμοφάρα να του περάσουν από ειδικό δικαστήριο για τα σκάνδαλα των υποκλοπών και τα λοιπά σκάνδαλα στα οποία εμπλέκεται η ίδια η ανίερη οικογένεια. Το ελάχιστο είναι αυτό. Στην πραγματικότητα, εγώ δεν θα ψηφίσω κόμμα το οποίο δεν έχει υιοθετήσει τη δημοκρατική ιδεολογία. Αν με ρωτήσετε, Σταύρο, ποιο κόμμα έχει τη δημοκρατική ιδεολογία αυτή τη στιγμή, κανένα. Δυστυχώς. Και δύσκολα να γίνει κάτι τέτοιο. Γι' αυτό και πρέπει, νομίζω, εμείς να φτιάξουμε αυτό το οποίο θέλουμε να δούμε, αυτή την κοινωνική δύναμη, τη δημοκρατική δύναμη στην κοινωνία, και να μην ελπίζουμε σε φούφουτους και ουρανοκατέβατους. Λοιπόν, τι γίνεται στο σκάνδαλο του Predator? Ο άνθρωπος, ο Tal Dylan, αυτός ο Εβραίος της Mossad, ο οποίος βρέθηκε πίσω από το κεφαλής Συντελέξα που έκανε την συμφωνία αυτή με τον Γκουλ προσωπικά, υπέγραφε, δεν ξέρω ποιος υπέγραφε, ο ίδιος ο εξαπορήτων του, βρίσκεται στο Ισραήλ και κινείται δικαστικά για λόγους κοφαντικής δυσφήμισης για μια υπόθεση, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει και τόση σημασία. Ή μάλλον να το πω, στην πραγματικότητα, μάλλον μηνύει τον Θανάση Κουκάκη, τον δημοσιογράφο, πρόκειται για έναν από τους πρώτους στόχους του Κούλη. Γιατί λέει ζητάει αποζημίωση ο Ντίλιαν για δίθεν συκοφαντική δυσφήμιση, ότι καλά, ξέρω εγώ, δεν ήμουν εγώ, ήταν το κράτος σου. Και μπορεί να είναι και έτσι, δηλαδή. Σου λέει, άμα θες μήνυση, μην τα κάνεις εμένα, κάντα στο βρωμό Mr. Bean. Αλλά ποιο είναι το ενδιαφέρον εδώ? Όπως αποκαλύπτει ο Ζαχαρίας Κεσές, είναι ο πλειοψηφίος δικηγόρος των θυμάτων του Predator, λέει ότι για πρώτη φορά επίσημα εγγράφος και σε δικαστικό έγγραφο ο Ντίλιαν, δηλαδή σε δικαστικό έγγραφο στο Ισραήλ, δηλώνει ότι ο ίδιος πούλησε το Predator στις κρατικές αρχές στην Ελλάδα και ότι η πώληση αυτά είναι απολύτως νόμιμη στην Πανανία που είμαστε στο Mafia State στο οποίο ζούμε. Άρα πρόκειται για μια αγωγή η οποία εκκρεμεί ενώπιον δικαστηρίου στο Ισραήλ και για πρώτη φορά λέει τα έδωσα κανονικότατα, ήταν νόμιμη αγοραπολισία. Δεν έχω καμία σχέση με την παρόνομη χρήση και τις παρακολουθήσεις και γι' αυτό με δυσφημεί ο κύριος Κουκάκης. Ξαναλέω, δεν μας νοιάζει αυτή η πλευρά της υπόθεσης. Μας νοιάζει ότι για πρώτη φορά έχουμε επίσημο έγγραφο κρατικό σε δικαστήριο του Ισραήλ, το οποίο λέει ότι πράγματι τα πήρε εδώ ο Μητσοτάκης και ότι η Μοσάτ στην πραγματικότητα τον υποκινεί, είναι ανδρίκελο, υποχείριο και ενεργούμενο των Εβραίων, των Σιωνιστών, τα συχάματα της Νουδού. Και επειδή έχει κάνει κάποιες έτσι παρεμβάσεις ενδιαφέρουσες ο κύριος Κεσές, με προβληματίζει ωστόσο, θα μου πει, δεν με προβληματίζει γιατί είναι δικηγόρος. Είναι συστημικός δικηγόρος και αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Το 99% των δικηγόρων στη χώρα μας ξεπλένουν τον κοινοβουλευτισμό και στηρίζουν αυτό το ολιγαρχικό πολίτευμα και είναι ντροπή. Και είναι ντροπή και δεν μη συνεργάζεται με τους δικηγόρους. Οποιοδήποτε θέμα να τους ρωτάτε, ακόμα και αν είναι θέμα διευθέτησης, κάτι μικρό θέμα, ξέρω εγώ, κληρονομικό, αστικού ενδιαφέροντος, του δικαίου, ρωτάτε τους ποια είναι η θέση για τον κοινοβουλευτισμό. Βρείτε, αν δεν ξέρετε, θα σας παραπέμψω εγώ σε δικηγόρους που έχουν αξιοπρέπεια και μιλούν για δημοκρατία και δεν είναι γλύφτες του κοινοβουλευτισμού. Γιατί το λέω? Γιατί ο κύριος Κεσές, που ταχώνει μια χαρά και μπράβο του στα θέματα αυτά, επειδή είναι ακόμα ζει στο Matrix, έχει τις παροπίδες, δεν μπορεί να δει. Είναι δηλαδή, βλέπει μέσα στην κλειδαρότρυπα. Ό,τι βλέπει μόνο ευθεία. Κοινοβουλευτισμός, ολιγαρχία, ζει το φασισμό κι αυτός. Κοιτάξτε εδώ τι λέει. Ότι πρέπει να ξυπνήσει, λέει, η δικαιοσύνη μας, η οποία κοιμάται, δεν καταλαβαίνει. Δεν μπορεί, αν του δείξει το Σύνταγμα ότι η δικαιοσύνη είναι μια φενάκι, ένα επίπλαστο και ότι υπηρετείς κάτι ξεπουλημένο. Όλη σου η ζωή είναι αφιερωμένο σε κάτι που είναι ξεπουλημένο, θα τον καταστρέψει. Νομίζω δεν θα μπορέσει να συνέλθει. Κάποιοι βέβαια έχουν κάνει την υπέρβαση και έχουν βγει από το Matrix. Προφανώς κοιμάται μες στο Matrix και λέει ότι μετά, λέει, από αυτές τις παραδοχές του Ντίλιαν, πρέπει να κατευθούν άμεσα, λέει, στην εισαγγελία του Ιερού Πάγου οι παραδοχές αυτές, να τεθούν υπόψη του εισαγγελέα Μπακέλα. Ποιος είναι αυτός, Μπακέλας, Μπακόλας, Μπαλόκας? Τι είναι αυτοί όλοι εδώ οι κάπελες? Ποιος ασχολείται με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου? Ο ένας πιο χειρότερος, πιο τελευταίος από τον άλλον. Και λέει, οι δικαστικές αρχές είναι υποχρεωμένος, λέει, ο Μπακέλας να πάψει να παραμείνει αδρανής. Δεν υπάρχει λόγος να αναμείνει την έκδοση απόφαση από το Ισραηλινό δικαστήριο. Πρέπει να κινηθεί κτλ. Και στην πραγματικότητα, φίλες και φίλοι, ξαναλέω, οι δικηγόροι δεν καταλαβαίνουν, δεν λένε αλήθεια. Και γι' αυτό είναι κομμάτι του προβλήματος ο κ. Κεσές. Είναι η απόλυτη ξεφτύλα, ξεφτυλίζονται οι δημοσιογράφοι και οι δικηγόροι, οι οποίοι δεν λένε στον κόσμο ότι δεν υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Καταγγέλουμε και συνημερώνουμε αυτά που γίνονται και ο μόνος τρόπος για να λυθούν είναι να πάμε σε νέο πολίτευμα, σε δημοκρατία και όχι κοινοβουλευτισμό. Όσοι δεν το λένε αυτό, είναι γλίτσες του κοινοβουλευτισμού, της ολιγαρχίας. Είτε χρήσιμοι ηλίθιοι, είτε το κάνουν επειδή έχουν κάποιο ίδιο όφελος. Λοιπόν. Αυτά, έτσι, ένα ιστορικό ζήτημα. Πάμε να δούμε λίγο τι ακριβώς γίνεται στη Μέση Ανατολή, γιατί δεν τα έχω πιάσει το τελευταίο διάστημα και έχουμε μεγάλες εξελίξεις εδώ. Χτυπήσανε οι Ιρανοί πρώτοι κάποια πολιτικά, κάποια δηλαδή εμπορικά φορτηγά πλοία στο στενό του Ορμούζ, το οποίο προφανώς είναι θρασίδηλο, γιατί δεν προειδοποίησαν, χτυπήσανε κιόλας. Και μάλιστα είχαμε και θύματα. Και μετά οι Αμερικανοί, οι οποίοι προφανώς έχουν δει το ρόλο του Νταβατζή στην περιοχή, αποφάσισαν να βομβαρδίσουν και πλέον όχι απλά βομβάρδισαν τις κάποιες τοποθεσίες των Ιρανών, σκότωσαν και πολίτες. 30 πολίτες άμαχοι σκοτώθηκαν και 260 τραυματίστηκαν στο νότιο Ιράν τις τελευταίες μέρες. Και ταυτόχρονα ξεκίνησε και το νέο πάλι εμπάργκο, ενεκτικός αποκλεισμός ορθότερα των Ιρανικών λιμανιών από τους Αμερικανούς. Θα τα δούμε λίγο όλα, θα τα εξηγήσουμε, θα αναλύσουμε ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει, πώς ξεκίνησε όλο αυτό. Λοιπόν, επίσης χτύπησαν σε πολλά σημεία και στις στρατιωτικές βάσεις οι Αμερικανοί και σκότωσαν και φρούρους επανάστασης, όπως το ομολογούν και οι ίδιοι φρούρους επανάστασης, και είπαν ότι θα απαντήσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση να μην απαντήσουμε για αυτή την πρόκληση. Χτύπησαν σε διάφορα σημεία οι φρούρους επανάστασης του Ιράν σαν απάντηση στον Μπαχρέιν, στο Κουβέιτ, στην Ιορδανία και όπως διαβάζω. Μεγάλη ζημιά έχουν προκαλέσει στον πέμπτο στόλο. Θα δούμε και αυτά αναλυτικά. Ένα νέο το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι η απόφαση του Τραμπ. Σας θυμίζω, πριν από λίγες μέρες είχε πει ο Ντόναλντ Τραμπ πως θα επιβάλλουμε 20% δασμούς σε όλα τα πλοία τα οποία διέρχονται του στενού του Ορμούζ. Όταν κατάλαβε ότι αυτό το οποίο υπέγραψε θα οδηγούσε στο στενό του Ορμούζ, στους Ιρανούς να ελέγχουν τους Ορμούς και να επιβάλλουν πράγματι κάποιου είδους υπηρεσίες. Το είχαμε πει από την αρχή στο κανάλι. Ό,τι και να λέγανε οι Αμερικανοί, δεν πρόκειται, δεν είναι. Εκεί πηγαίνει το θέμα, το είχα ξεκαθαρίσει την πρώτη στιγμή. Το κατάλαβαν πλέον και οι πλέον. Το κατάλαβαν επιτέλους και οι πλέον ακατοίκητοι όπως είναι ο Τραμπ. Άρα σου λέω, ο τρόπος είναι να πω και εγώ θα τα πάρω. Βέβαια, εδώ
0: τέλος πάντων, έκανε πίσω στην πραγματικότητα μετά από πίεση των Σαουδαράβων, των Καταριανών, καταραμένοι και όλοι οι Εμιρατιανοί. Και του είπαν ουσιαστικά του Τραμπ ότι δεν μπορούμε να πληρώνουμε εμείς τα κόστη αυτού του πολέμου που εσύ ξεκίνησες. Και ένα από τα επιχειρήματα που χρησιμοποίησαν και άτομα του επιτελείου του είναι ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουμε πει ότι είναι παράνομη κάθε προσπάθεια επιβολής τελών διέλευσης θανάτου ορμούς. Τώρα ξαφνικά τι θα πούμε, ότι είναι παράνομη αν είναι το Ιράν, αλλά αν είμαστε εμείς είναι νόμιμο? Αυτό πιστεύουν οι Αμερικανοί. Νομίζουν ότι είναι οι μπράβοι, όχι μπράβοι, οι νταβάδες του πλανήτη. Στην πραγματικότητα δεν είναι οι μαστροποί του πλανήτη, είναι οι τροτέρες του πλανήτη. Και έτσι πρέπει να τους συμπεριφερόμαστε όλους. Και εννοώ τους κυβερνητικούς και τους. Τους στρατιωτικούς και τα λοιπά που στηρίζουν αυτό το καθεστώς. Κοιτάξτε, είχε πει ο υπουργός εξωτερικών ο Μάρκο Ρούμπιο πριν από τέλη Ιουνίου, είχε πει ότι καμία χώρα δεν επιτρέπεται να επιβάλλει διόδια ή τέλη σε διεθνή θαλάσσια οδό. Και έχει δίκιο. Αυτό λέει το διεθνές δίκαιο. Βέβαια, αποδυναμώνεται περαιτέρω η Αμερική, διότι δεν έχει επικυρώσει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας όπως και ο Ιρανός. Άρα, όταν είσαι ένα πειρατικό καθεστώς όπως είναι η Αμερική, δεν νομιμοποιείσαι να επικαλέσει το διεθνές δίκαιο. Ταυτόχρονα φαίνεται εδώ ότι οι άνθρωποι αυτοί πραγματικά αν μπορούσαν θα κλέβαν ξέρω και τη μάνα τους. Αυτό είναι το ηθικό ανάστημα των Αμερικανών. Και βέβαια πήρε πάσα, νομιμοποιήθηκε όντως το Ιράν και βγήκε πάλι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αμπάς Αράχτσι, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ιρανών, και είπε ότι έχει δίκιο, λέει ο Τραμπ, ότι πρέπει να υπάρχουν τέλη. Το 20% βέβαια είναι υπερβολικό. Θα βάλουμε τέλη πολύ πιο λογικά εμείς. Βλέπετε πώς ενισχύθηκε ουσιαστικά το Ιράν και γι' αυτό έκανε πίσω και το ανακάλεσε και είπε τελικά ότι δεν θα βάλουμε, λέει, 20% μπαξίση. Θα πρέπει, λέει, θα υπάρξουν κάποιες επενδύσεις από τα κράτη του κόλπου στην Αμερικανική οικονομία. Πολύ αμφιβάλλω. Είναι σαν αυτές τις επενδύσεις που είπαμε θα κάνουμε εμείς οι Ευρωπαίοι στην Αμερικανική ενέργεια και δεν έχουν γίνει. Κάτι ποσά μυθικά που του είχε υποσχεθεί η τελειωμένη Φοντερνάτσενα στη φωνία του Τέρνμπερι στην Ιρλανδία, που τελικά, ξαναλέω, δεν πρόκειται να γίνει, δεν υπάρχει τέτοια αγορά και κατανάλωση. Είναι αυτά τα φανταστικά στο μυαλό που τα λες του τραμπαρίφα για να, ξέρω, να πιαστεί από τις τραμπαρίφες, σηκάζω. Αυτά τα τελευταία νέα και ένα τελευταίο νέο του πιεστηρίου. Διαβάζω στους Ισραηλινούς ότι μέσα μεσούς αυτής της κατάστασης, εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση και ενέκριναν νέο προϋπολογισμό $434 εκατομμύρια, μισό δις, για να δημιουργήσουν 34 νέα παράνομους οικισμούς, οι έπικοι δηλαδή, στην κατεχόμενη δυτική όχθη του Ιορδάνη. Δηλαδή, καθώς παραμένουν κατοχική δύναμη στο Λίβανο, την εθνοκάθαρση εκεί, τη γενοκτονία στη Γάζα, παράλληλα στη δυτική όχθη νέα 34 παράνομοι οικισμοί των επίκων. Αυτοί οι τρελοκοτσιδούδες, αυτοί οι ξεδοντιάριδες εκεί, οι φαφούτιδες, δεν ξέρω αν πλένονται κιόλας γιατί τους λέει η σατανοθρησκεία των ακραίων αυτών εκεί, οι οποίοι προφανώς τους στηρίζει και η Ευρώπη, αγοράζουμε προϊόντα από εκεί, θα πρέπει να τα μποϊκοτάρουμε, οτιδήποτε βραϊκό βλέπετε, να το μποϊκοτ, δεν πρέπει να γυρίσουμε την πλάτη μόνο στην αθλειότητα του Νόλαν, που ήταν το βίντεο χθες, και στις αθλειότητες αυτές των σιωνομορφωμάτων εδώ. Να πω παράλληλα, μιας και κοιτάμε όλη την περιοχή και τις εξελίξεις, πως και η Σαουδική Αραβία εκμεταλλεύεται της ευκαιρίας και επειδή προφανώς καταλάβαιναν οι Σαουδάραβες ότι πάμε σε επαναφορά του πολέμου, βρήκαν ευκαιρία και χτύπησαν, προσέξτε, τους Χούθη. Οι Χούθη, οι οποίοι βρέθηκαν στην Τεχεράνη για την κηδεία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του Τέος δηλαδή, του Αλί Χαμενεΐ, μια αποστολή πήγε και γύρισε πίσω στην Σανά, την πρωτεύουσα της χώρας Ιεμένης, όπου εκεί είναι και το άνδρο των Χούθη, και τους βομβάρδισαν οι Σαουδάραβες. Οι Σαουδάραβες δεν ήμασταν εμείς, ήταν κάτι μαριονέτες που έχουν βάλει εκεί, υποτίθεται η νόμιμη κυβέρνηση, σαν το Μπεϊμπά της Λιβύης. Κάτι μπροστάριδες στην πραγματικότητα, δεν έχουν καμία, ακόμα πιο αδύναμη από τον Μπεϊμπά, η νόμιμη κυβέρνηση εισαγωγικά της Ιεμένης. Οι Σαουδάραβες χτύπησαν, αυτοί έχουν τα αεροσκάφη, τα Αμερικανικά να χτυπήσουν, και χτύπησαν το αεροδρόμιο, παρακαλώ, το διεθνές αεροδρόμιο της Σανά. Αντίστοιχα, χτύπησαν και σαουδαραβικό αεροδρόμιο. Οι Χούθη είπαν ότι θα εκδικηθούμε και ξεκινάμε τις αυτοπαξίες πάλι. Βρίσκουν μια ευκαιρία. Είχαμε μια ειρήνη από το 22 όταν πατώμα μεταξύ Χούθη και Σαουδικής Αραβίας. Τώρα που τα πάντα γίνανε στον πόλεμο, οι Σαουδάραβες βρήκαν την ευκαιρία, όπως βρήκαν και οι Εβραίοι, να επεκτείνουν τους επικισμούς τους. Θυμίζω, το προχθεσινό βίντεο ήταν το ζωντανό, ναι, τη Δευτέρα, ότι θεωρώ πως είναι το Ισραήλ πίσω από αυτή τη νέα επανεκκίνηση των εχθροπαξιών. Ασκήθηκαν κατάλληλες πιέσεις, πατήθηκαν κατάλληλα κουμπιά κατά του Τραμπ.
8: Δεν ξέρω αν ένα κουμπί ήταν η δολοφονία του Λίντζεϊ Γκρέχαμ. Δεν ξέρω αν ένα κουμπί ήταν οι απειλές κατά του Τραμπ ή αυτό ήταν η πρόφαση για να επανέλθει μαζί με όλα τα άλλα ο πόλεμος. Αλλά σίγουρα υπήρξαν πιέσεις από την ομάδα του Έπσταϊν στην Έπσταϊν χορεύτρια που είναι ο Τραμπαρίφας να ξαναγυρίσει τον πόλεμο και έτσι και έγινε. Θυμίζω ότι πρέπει να πάνε σε εκλογές τον Οκτώβριο οι Νετανιαχουκοί με το πάνω χέρι για να μπας και μπορέσει και μείνει ζωντανός αυτό το ξόπλασμα. Λοιπόν, για να δούμε τις εξελίξεις τώρα λίγο πιο αναλυτικά τι συμβαίνει, καθώς τα τελευταία, καθώς έχουμε πλέον ένα μήνα μετά την υπογραφή του συμφώνου κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών, που ήταν βήμα για την ειρήνη, τώρα ξαφνικά πάμε πάλι σε ναυτικό αποκλεισμό, πάμε σε κλειστό στενό, πάμε στα χειρότερα. Έχουμε την κεντρική διοίκηση των Αμερικανών στην περιοχή της CENTCOM, η οποία είπε ότι χτυπήσαμε σε διάφορες περιοχές. Πάντα χτυπάνε στην νήσο Κάσεμ, στο νήσο Κάσεμ και στο Μπάντα Ραμπάς, που είναι το μεγαλύτερο λιμάνι των Ιρανών. Από εκεί γίνονται όλες οι εξαγωγές. Γιατί εκεί έχουν και τις βάσεις του φρουρού της Επανάστασης. Οπουδήποτε και αν χτυπάνε και εκεί. Άρα, μας λένε εδώ οι CENTCOM ότι χτυπήσαμε στην παράκτια περιοχή του Ιράν και στο στενό του Ορμούς δεκάδες στόχους. Διήρκησε, λέει, αρκετές ώρες η επιχείρηση. Μαχητικά αεροσκάφη, ντρόουν και σκάφη βομβάρδισαν, λέει, τις περιοχές των Ιρανών στρατού και τις άμυνες που υπήρχαν εκεί. Και επιμένουν οι Αμερικανοί και σε συνέντευξή του ο Τραμπαρίφας ότι δεν χτυπάμε, λέει, πολιτικούς στόχους. Χιλιάδες είναι οι νεκροί πολιτών στο Ιράν από την αρχή αυτού του πολέμου το Φεβρουάριο. Χιλιάδες νεκροί μετρούν οι Ιρανοί. Και βέβαια δεν ξεχνάμε τα 170 κοριτσάκια του Δημοτικού, τα οποία αυτά τα καθάρματα μοιάσματα, που είναι λόγος να ξεσηκωθεί ο λαός και να τους πνίξει και τον Σατανιάχου και τον Σατανοτραμπάκουλα. Λοιπόν, χτυπήσαν επίσης εδώ στην πόλη Τσάμπαχαρ, όπως βλέπω, άλλες πόλεις εδώ, και πολιτικούς στόχους, διότι χτυπήσαν ένα φάρο στην πραγματικότητα. Περί αυτού πρόκειται στο Τσάμπαχαρ. Επίσης, χτυπήσαν μια στρατιωτική βάση στην Μπαμπούρ, που είναι στην νοτιοανατολική επαρχία του Ιράν, τη Σιστάν και Μπαλουχιστάν, την περιφέρεια αυτή. Ξαναλέω, νοτιοανατολικά, όχι νοτιοδυτικά, που είναι το στενό του Ορμούς. Άρα, χτυπήσαν σε διάφορες περιοχές. Εδώ, οι φρουροί της Επανάστασης λένε ότι στο Μπαμπούρ σκοτώσαν πράγματι 7 μέλη των ενόπλων δυνάμεών μας. Δεν θα μείνει αναπάντητο, θα απαντήσουμε. Και επαναλαμβάνω, ο Τραμπ είπε ότι θα συνεχίσουμε τους βομβαρδισμούς τις επόμενες 3 μέρες. Και το ακόμα χειρότερο, την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσουν τα εγκλήματα πολέμου. Δηλαδή, αυτό το οποίο κάνει καλύτερα ο Τράμπας, αυτό το οποίο κάνουν καλύτερα οι Αμερικανοί, απλά κάποιες φορές έχουν τάκτ όταν είναι δημοκρατικοί, ας πούμε. Θα ξεκινήσουν να χτυπούν, όπως λέει εδώ ο Τραμπ, τα ηλεκτροδοτικά εργοστάσια, τις γέφυρες. Τι να σας πω τώρα, μετά δεν ξέρω τι θα ακολουθήσει, φαντάζεστε. Ήδη χτύπησαν σιλό σιτηρών, όπως μας λένε εδώ οι Ιρανοί, στην επαρχία. Στην περιφέρεια του Κουζιστάν, στην επαρχία Χοβεϊζέ, από ό,τι διαβάζω εδώ, από τον αντιπεριφερειάρχη της περιφέρειας Κουζιστάν, δεν πρόκειται να περιοριστούν, όπως καταλαβαίνετε, σε στρατιωτικούς στόχους. Ήδη έχουν δώσει δημογραφή, δεν τους νοιάζει. Τώρα, από το να σκοτώνεις μωρά, που θα σε προβληματίσει να χτυπήσει γέφυρες, δεν νομίζω. Καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει. Και αυτό θέλει να πουλήσει κιόλας ο Τράμπα, γι' αυτό και τα λέει αυτά, ότι δεν φοβάμαι, θα σε χτυπήσω. Θα σας ματώσω και τις πολιτικές υποδομές. Πώς απάντησαν οι Ιρανοί? Χτύπησαν στο Κουβέιτ. Το Κουβέιτ λέει ότι σηκώσανε, όχι, μπόρεσαν και κατέριψαν ντρόουν και πυράβλους. Κάποιοι τραυματίστηκαν στο ναυτικό τους. Δεν ξέρω αν λένε αλήθεια. Επίσης, χτύπησαν στην Ιορδανία οι Ιρανοί. Και διαβάζω, οι φρουροί της Επανάστασης βγάλανε μια ανακοίνωση απευθυνόμενοι στους πολίτες της Ιορδανίας και λένε ότι πετάξετε εκτός την αεροπορική βάση από τη χώρα σας, στο Αζράκ της Ιορδανίας. Εκεί, λέει, χτυπήσαμε, γιατί υπάρχουν F-15 αμερικανικά, F-16, F-35 και αρκετά ντρόουν, τα MQ-9. Στο έκτο, λέει, κύμα της επιχείρησης Nasser 2 χτυπήσαμε και καταστρέψαμε κάποια αεροσκάφη αμερικανικά και καλούν το λαό της Ιορδανίας να σταματήσουν την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη χώρα και να μην επιτρέψουν την ιερή γη τους να γίνεται ο βατήρας για επιθέσεις εναντίον Ισλαμικών χωρών. Και κάλεσε επίσης τους Ιορδανούς, οι φρουροί της Επανάστασης τους κάλεσαν
0: να αξιοποιήσουν κάθε ευκαιρία για να εκδιώξουν, να πετάξουν έξω, να εξορίσουν τις αμερικανικές δυνάμεις και να στοχοποιήσουν τις αμερικανικές εγκαταστάσεις. Δεν νομίζω να το κάνουν, δεν νομίζω να ξεσηκωθούν. Έχει πολλούς Παλαιστίνιους βέβαια η Ιορδανία και δεν τους θέλουν οι Ιορδανοί τους Παλαιστίνιους. Να λοιπόν μια καλή πάσα. Δηλαδή είναι που είναι εκεί, γιατί δεν κάνουν κάτι για το καλό του Παλαιστινιακού αγώνα να χτυπήσουν δηλαδή τις αμερικανικές βάσεις. Βέβαια ο Βασιλιάς Αμπντάλα, ο οποίος είναι ένα τσουτσέκι της Δύσης, και η Ράνια που είναι μια κατανόμαστη της Δύσης, μια θίτσα, προφανώς θα τους καταπνίξει το αίμα, αλλά νομίζω ότι εδώ που φτάσανε δεν νομοποιείται πλέον η παρουσία των Αμερικανών στην περιοχή. Και νομίζω ότι έχει τεθεί και αυτό στη συζήτηση. Δηλαδή νομίζω ότι θα μικρύνει το αμερικανικό αποτύπωμα στο τέλος, σίγουρα από τους Ενωτορμούς, πολύ πιθανό και στις βάσεις εδώ. Ωραία, για να δούμε. Να απελευθερώσετε, λέει, την Ισλαμική γη σας από τις βάσεις των Αμερικανικών κατοχικών δυνάμεων. Μπράβο, εξαιρετικό. Στον Μπαχρέιν χτύπησαν επίσης και όπως λένε οι φρουροί της Επανάστασης, κατέστρεψαν το κέντρο διοικήσεως του 5ου στόλου των Αμερικανών που βρίσκεται εκεί, που εδρεύει στον Μπαχρέιν. Διάφορες άλλες υποστηρικτικές εγκαταστάσεις, δεξαμενές κτλ. Κέντρο υλικοτεχνικό στην Μινά Αμπντούλα στο Κουβέιτ. Έχουν χτυπήσει, λέει, σε διάφορες περιοχές με επιτυχία, όπως λένε. Θα δούμε. Τι δηλώνουν οι δύο πλευρές? Ο νούμερο 2 του Υπουργού Εξωτερικών των Ιρανών, ο Καζέμ Γκαριμπαμπαντή, είπε ότι το μνημόνιο της κατανόησης που υπήρχε μεταξύ των δύο χωρών μας πλέον δεν είναι ενεργό. Είναι ανενεργό. Τελειώσαμε. Καταργήθηκε de facto. Δεν ισχύει και το είχε πει και ο Τραμπ από την Άγκυρα στην πραγματικότητα. Είχε πει ότι για μένα θεωρούνται δεν ισχύει. Τελικά το έκανε πράξη. Εικάζω από εκεί ήρθαν τα μηνύματα από το Ισραήλ ότι κοίταξε να δεις, θα ξαναγυρίσει στον πόλεμο. Όπως λένε λοιπόν και οι Ιρανοί, από τη στιγμή που μας ξαναβάλανε, επέβαλαν και τον ναυτικό αποκλεισμό, δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε να τηρήσουμε οτιδήποτε έλεγε αυτό το μνημόνιο και θα μάλιστα απειλούν όλες τις εξαγωγές ενέργειας από τη Μέση Ανατολή, λέγοντας οι Ιρανοί ότι είτε θα μπορούν όλοι να εξάγουν φυσικό αέριο και πετρέλαιο από την περιοχή, είτε κανένας. Δεν πρόκειται εμείς να δεχόμαστε αποκλεισμό και να εξάγουν οι υπόλοιποι, το Κατάρ, οι Τζοϊάλοι καταραμένοι, οι παντοφλάδες, κανένας δεν θα εξάγει. Σε άλλη αντίδραση από τους Αμερικανούς, το Υπουργείο Οικονομικών των Αμερικανών πάγωσε 130 εκατομμύρια με νέες κυρώσεις σε κρυπτονομίσματα, την Κεντρική Τράπεζα του Ιράν και άλλες κινήσεις τέτοιες, οι οποίες δεν είναι καθόλου θετικές αυτές τις κινήσεις. Καθόλου θετικές. Γενικότερα για το ότι θυμίζω ότι ο Τραμπ, όταν είχε προσπαθήσει να δικαιολογήσει την συνθηκολόγηση που έκανε με τους Ιρανούς, γιατί άρχισε να ξεπαγώνει χρήματα των Ιρανών, είχε πει ότι δεν μπορούμε να τα κρατήσουμε, λέει, αυτά τα χρήματα, είναι δικά τους. Θα αρχίσουν να παίρνουν από τις τράπεζες μας ξένες χώρες τα λεφτά τους, γιατί θα χάσουμε κάθε αξιοπιστία. Δεν είναι καλά τα μηνύματα, όπως βλέπετε εδώ, ιδίως αν μας συνδυάσουμε και τις δηλώσεις. Παράλληλα, ήταν ο Αλί Αλζαϊντή, είναι ο νέος Ιρακινός πρωθυπουργός. Ήταν στην Ουάσιγκτον, τον είδε ο Τραμπ, είπε ότι μου αρέσει, λέει, δεν μου αρέσει μάλλον ο Αλζαϊντή, γιατί είναι νέος και ωραίος, ενώ ο ίδιος είναι μούμια. Και κάζω, δεν ξέρω πώς σκέφτεται, καταλαβαίνει ότι. Γιατί μιλάει συνέχεια και λέει: θα μπορούσα να πάω στον παράδεισο. Έχω βοηθήσει τους χριστιανούς. Έχει βοηθήσει όμως και ό,τι πιο σκοτεινό σιωνιστικό υπάρχει. Άρα δεν νομίζω, αν πιστεύει σε αυτό, να ανταμυφθεί με αυτόν τον τρόπο. Εκεί λοιπόν, καθώς ήταν τον Αλζαϊντή, είπε ο Πιτ Χέγκσεθ, ο δημοσιογράφος, ο οποίος υποδίεται τον Υπουργό Άμυνας της Αμερικής, είπε ότι πρέπει, λέει, να πάρουν τα όπλα οι Ιρακινοί από τις ηττικές πολιτοφυλακές στη χώρα. Βλέπετε ότι είναι πρόβλημα αυτό, το καταλαβαίνουν οι Αμερικανοί, ότι έχουν μεγάλο αγκάθι μέσα στο Ιράκ που είναι οι Σιίτες, οι οποίοι και αυτοί νομίζω ότι θα ενεργοποιηθούν ακόμα περισσότερο στον πόλεμο ο οποίος έρχεται ακόμα μεγαλύτερος. Λοιπόν, να πω επίσης, συγγνώμη, επειδή είπα ότι οι Ιρανοί δεν πρόκειται να επιτρέψουν κανένα να εξάγει πετρέλαιο αυτό το διάστημα, να πω ότι είδα κάποια στοιχεία και έχουν βρει εναλλακτικές οι Ιρανοί αυτό το διάστημα να εξάγουν πετρέλαια. Μάλιστα, την πιο έντονη φάση του πολέμου, αυτού του πολέμου που μας πέρασε δηλαδή, μπόρεσαν να εξάγουν 2 εκατομμύρια βαρέλια τη μέρα. Πώς? Κατά βάση μέσω της Κασπίας θάλασσας, μέσω των Ρώσων δηλαδή. Και από εκεί Πακιστάν, Τουρκμενιστάν, δηλαδή έχουν βρει εναλλακτικές από ό,τι φαίνεται εδώ για τις υποδομές τους. Δεν θα ματώσουν οι Ιρανοί, θα ματώσουν οι πολιτικές υποδομές, αυτό το οποίο απειλεί ο Τραμπ, δηλαδή να κάνει πάλι εγκλήματα πολέμου. Να πω λίγο, γιατί Εντάξει, κακά τα ψέματα. Εδώ τώρα οι απόψεις δίστανται για το τι έδινε, τι δυνατότητες έδινε το σύμφωνο αυτοκατανόησης. Έδινε αυτά τα οποία κατάλαβαν οι Ιρανοί. Τους έδινε τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Οι Ιρανοί λένε ότι πολύ σωστά, αν διαβάσει κανείς τα άρθρα του μνημονίου, ότι εμείς, επειδή έχουμε βάλει και ενάρκες κιόλας στο στενό, εμείς ξέρουμε που πρέπει να περνάνε τα πλοία. Και αυτό τον περίοδο μέχρι να υπάρξει ολική συμφωνία θα είχαμε κάποιους διάβλους, κάποιους διαδρόμους από τους οποίους θα μπορούσαν να περνάνε τα πλοία. Δεν ξέρω εάν σε αυτούς τους διάβλους πήραν κάποιες πληρωμές που έπρεπε να υποβάλεις ή για κάποιους άλλους λόγους τα πλοία αποφάσιζαν να πηγαίνουν από εναλλακτικά μονοπάτια, δηλαδή το νότιο διάδρομο που είναι κοντά στο Ομάν. Οι Ιρανοί δεν το δέχονται αυτό, δεν πρόκειται πουδενή. Πρώτα θα πεθάνουν όλοι. Και δεν μπορώ να τους σκοτώσω όλους τους Ιρανούς. Πρώτα θα πεθάνουν όλοι οι Ιρανοί και μετά θα παραδώσουν στον νότο Ορμούζ, το οποίο συνειδητοποίησαν ότι πρέπει να το ελέγχουν. Επομένως, άρχισαν να χτυπούν, που είναι έγκλημα πολέμου, άρχισαν να χτυπούν πολιτικά πλοία. Και μάλιστα είχαμε και ένα ειδικό πλοίο εδώ, το GFS Galaxy, το οποίο είχαμε και ένα νεκρό, δυστυχώς. 10 από τους 11 από Ινδούς που ήταν πάνω στο πλοίο είναι ασφαλείς, τους διέσωσαν, η Κάζο βυθίστηκε το πλοίο και ο ένας πέθανε. Υπάρχουν τεράστιες ευθύνες εδώ από την ναυτιλιακή εταιρεία, η οποία αποφάσισε να παραβιάσει, γιατί προφανώς τους είπαν οι Ιρανοί μην πάτε, και όμως κάποια, να μην πω, κατά κάθια, που είναι πάρα πολλά και στον ελληνικό εφοπλιστικό κόσμο και φοβάμαι για αυτόν τον λόγο, λένε στον κόσμο πηγαίνετε και αν δεν πάτε θα πάρω, ξέρω εγώ, Πακιστανούς, δεν ξέρω, Φιλιππινέζους με τη μισή τιμή και τα λοιπά, να μου κάνουν τη δουλειά, εσείς πηγαίνετε όπου στο διάλογο θέλετε. Είναι, εκεί υπάρχουν εγκληματικές ευθύνες εδώ από τις εταιρείες ναυτιλιακές που στέλνουν τον κόσμο στο θάνατό του. Δεν μπορεί να ξέρεις ότι να σε απειλεί ο Ιρανός, σου λέει μην πας, να σου λέει ο Αμερικανός, ο Ασπρομούρης, η Ιρλανδόφατσα, ξέρω ποια είναι εκεί, στο πέμπτο στόλο, κατακαμένη μούρη, να σου λέει πήγαινε, μην φοβάσαι, και να λες στον κόσμο πήγαινε, για να σκοτώνονται οι ναύτες σου. Είναι εγκληματική ευθύνη εδώ. Ο Μόντι να κυνηγήσει τις ναυτιλιακές του. Λοιπόν, δεν διακρίνω τέλος, να σας πω την αλήθεια. Προσπαθούν Άραβες, Πακιστανοί και άλλοι μεσολαβητές, υποτίθεται, να αναβιώσουν, να ζωγονήσουν τις διαπραγματεύσεις ή να επανέλθει η εκεχηρία. Δεν υπάρχει καμία τέτοια θέληση από καμία πλευρά εδώ για να πάμε πάλι στις διαπραγματεύσεις. Οι Αμερικανοί διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι δεν ξέρουμε, λέει ο Λευκός Οίκος, ακριβώς πώς θα πάμε. Δεν έχουν ιδέα στην πραγματικότητα, γιατί εκτελούν τις εντολές του Νετανιάχου. Είναι ξεκάθαρο αυτό για όσους διαβάζουν τα συμφραζόμενα και τις υποσημειώσεις. Μπορεί, λέει, να κρατήσει για καιρό αυτό. Δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη μεταξύ Ιράν και Αμερικής, λέει η πηγή του Λευκού Οίκου. Και χωρίς αυτό δεν υπάρχει καμία διπλωματία, αλλά δεν ξέρουμε προς τα πού πάμε. Ξεκάθαρα πράγματα εδώ. Λοιπόν, ο Τραμπ επιμένει ότι πρέπει να παραδώσουν το στενό του Ορμούζ οι Ιρανοί. Δεν πρόκειται να γίνει που να σβήσει ο ήλιος. Και άρα εδώ καταλαβαίνετε ότι η Κάζο, όλες αυτές οι περιοχές εδώ πάλι θα μπουν στο στόχαστρο. Οι Ιρανοί κατά βάση χτυπούν τις βάσεις των Αμερικανών, τις οποίες δεν ξέρω αν έχουν μείνει. Σε ένα 70% είχαν καταστραφεί, όπως έλεγαν New York Times. Τώρα η Κάζο τελειώνει τη δουλειά, η Ιρανή, με αυτή την ευκαιρία. Μετά δεν ξέρω τι θα γίνει. Να θυμίσω ότι είχαν απειλήσει οι Ιρανοί πως στο επόμενο πόλεμο θα ξεφύγουμε από το ΡΕΤ της Μέσης Ανατολής. Οι Κάζο εννοούν πάλι να στοχοποιήσουν Κύπρο, δεν ξέρω, χτυπά ξύλο, δεν ξέρω τι εννοούν, αλλά είπαν ότι θα ξεφύγουμε από το ΡΕΤ της Μέσης Ανατολής, στην επόμενη απάντησή μας. Πάρα πολύ ανησυχητικό. Οι Αμερικανοί έχουν δύο εδώ αεροπλανοφόρα, 20 πολεμικά πλοία, 2.500 πεζοναύτες στην περιοχή, 50.000 είναι όλη η δύναμη των Αμερικανών στη Μέση Ανατολή. Και το άκρως ανησυχητικό είναι ότι είχαν μια συνάντηση οι Αμερικανοί ανωτάτου επίπεδου, τύπου Κισεά, στο οποίο προέδρευε ο Τραμπ, και από ό,τι φαίνεται εξετάζει ο Τραμπ πώς θα κλιμακώσει τον πόλεμο. Δεν θέλει πάλι να μείνουμε, όπως λένε οι Αμερικανοί, στο επίπεδο που ξέραμε μέχρι τώρα, δηλαδή να χτυπήσουν το νότιο Ιράν και να δούμε, αν ξέρω εγώ, λίγο σιγά σιγά τους αφεμάξει. Όχι, θέλει να κλιμακώσει σε μεγάλο επίπεδο, όπως φαίνεται. Κοιτάει όλες τις επιλογές εδώ. Δηλαδή, χτυπάνε στα λιμάνια, χτυπάνε στον ναυτικό αποκλεισμό, αλλά θα χτυπήσουν και σε άλλους πολιτικούς στόχους στην ενδοχώρα. Στη συνάντηση λοιπόν αυτή συμμετείχαν εδώ ο J.D. Vance, ο Μάρκο Ρούμπι, ο Πιτ Χέγκσεθ, ο αρχιστράτηγος ο Νταν Κέιν, ο διοικητής CIA John Ratcliffe, ο Βίτκοφ, κτηματομεσίτης. Και από ό,τι φαίνεται θα χτυπήσουν και άλλους, λέει, στρατηγικούς στόχους στην ενδοχώρα, πέρα από το στενό του Ορμούζου, όπως φαίνεται. Ο Τραμπ το επιβεβαίωσε, όπως σας είπα πριν, είπε ότι την επόμενη εβδομάδα χτυπάνε τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Ιράν και μετά πάλι χτυπάνε τις γέφυρες, δεν ξέρω τι άλλο θα χτυπήσουν, μέχρι λέει να τους φέρουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Επίσης έγινε ενδιαφέρον εδώ, γιατί αναφέρεται ο Τραμπ σε ένα βουνό, το οποίο υπάρχει μια έντονη κινητικότητα εδώ στο Ιράν, το οποίο πολύ πιθανό να είναι η νέα αποθήκη των πυρηνικών που έχει το Ιράν, το εμπλουτισμένο ουράνιο, το βουνό Αξίνα το λεγόμενο, το οποίο είναι ένα μυστηριώδες εδώ βουνό. Το ανέφερε ο Τραμπ ότι δεν ξέρουμε, λέει, αν μπορούμε, έχουν αυτές τις βόμβες που σπάνε τα καταφύγια, τις bunker buster τις βόμβες, είναι, λέει, μπορεί να πάνε πολύ βαθιά, αλλά δεν ξέρουμε, λέει, αν μπορούν να φτάσουν σε αυτό το βουνό Αξίνα το λεγόμενο, ξαναλέω, το οποίο είναι μια, από ό,τι φαίνεται, μυστική βάση με δύο τούνελ βαθιά κάτω από το έδαφος. Πιθανότητα είναι σχεδόν αδύνατο να καταστραφεί. Μιλάμε τώρα κάτω από την πέτρα, από το γρανίτη, και προσπαθούν οι Αμερικανοί, έχουν βάλει δορυφόρους ό,τι μπορούν για να δουν τι γίνεται εκεί. Θέλουν να το καταστρέψουν το βουνό Αξίνα. Το παρακολουθούμε, λέει, πάρα πολύ στενά, λέει ο Τραμπ. Θα πούνε περισσότερα στο μέλλον, αλλά δεν ξέρω αν μπορούν πράγματι να τα καταφέρουν. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον, ξαναλέω, αυτή η νέα εδώ εξέλιξη, ότι μπαίνει στο στόχαστρο μια νέα εγκατάσταση, το βουνό Αξίνα. Είναι στα νότια της Τεχεράνης το βουνό αυτό, και το ανέφερε ο Τραμπ, γι' αυτό το αναφέρω και εγώ. Πολύ πιθανό εκεί να υπάρχει το εμπλουτισμένο, το οποίο βέβαια υποτίθεται ότι είναι θαμμένο κάτω από το Ισφαχάν, από το Νατάν, συγγνώμη. Δεν ξέρω τελικά, διότι όπως είχα πει, είναι σίγουρο ότι οι Ιρανοί γνώριζαν ότι επίκειται επίθεση και τα έχουν απομακρύνει τα πυρηνικά τους, το εμπλουτισμένο ουράνιο δηλαδή, το έχουν απομακρύνει από τις γνωστές αυτές βάσεις, η Σφαχάν, Νατάν, η Φορντό, και τα έχουν σε άλλες εγκαταστάσεις. Πολύ πιθανό να είναι ένα από αυτά, να είναι αυτή η εγκατάσταση στο βουνό της Αξίνας. Λοιπόν, επίσης μια ενδιαφέρουσα δήλωση του Τραμπ, η οποία και αυτή με προβλημάτισε, είναι ότι και άλλοι, λέει εδώ, μπορούν να συμμετέχουν σε μια χερσαία εισβολή κατά του Ιράν. Άρα, να, και άλλο θέμα εδώ. Πάμε πάλι σε ένα σενάριο χερσαίας εισβολής, όπως φαίνεται. Δεν το απέκλεισε, όπως είπε. Μια αδιευκρίνηση συμμαχική δύναμη, μας λέει εδώ ο Τραμπ, θα μπορούσε να καταλάβει σημαντικά στρατηγικά σημεία, κλειδιά της περιοχής, όπως είναι ενίσως Κάργ. Το Κάργ είναι το 90% των Ιρανών, από εκεί φεύγει το πετρελαιό τους, χωρίς να εμπλακούν Αμερικανοί στρατιώτες, όπως είπε. Εμείς, λέει, θα κάνουμε τη δουλειά μας, τη βρωμοδουλειά μας, θα διαπράττουμε τα εγκλήματα πολέμου βομβαρδίζοντας εργοστάσια και γέφυρες, δηλαδή να μην έχουν το νοσοκομείο ενέργεια, ας πούμε. Αυτό είναι το όραμα του Τραμπ, το όραμα του, το αμερικανικό όνειρο. Και ταυτόχρονα κάποια δύναμη, όπως λέει εδώ, το σκέφτεται, λέει, αν σκεφτώ ότι χρειάζεται, μερικές φορές χρειάζεσαι, λέει, μια χερσαία επιχείρηση, αλλά έχουμε άλλους ανθρώπους οι οποίοι θα ήθελαν να το κάνουν αυτό για εμάς. Έχουμε ήδη χτυπήσει την Ίσο Χάρκ δύο φορές, μάλλον τρεις φορές, και αυτό το οποίο λέω είναι χτυπήσει τα πάντα εκτός από το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο προφανώς θέλει να το κλέψει, άρα δεν θέλει να το κάψει. Θα έλεγα, επειδή το μυαλό κάποιον μπορεί να πάει στους Κούρδους, δεν θέλω να το πιστέψω και δεν το νομίζω, μάλιστα. Θα πω ότι οι Κούρδοι είχαν καταλάβει την πρωτοσία με τον Τζολάνι του ίδιου του Τραβαρίφα, ότι είναι εχθρός τους, όπως ήταν εχθρός και το Σίχαμα ο Γκρέιχαμ. Συγγνώμη, δύο μέρες κράτησε να σέβομαι αυτό το ό,τι χειρότερο υπήρχε στη Δύση, στην πολιτική της Δύσης, ήταν ο Λίντζε Γκρέιχαμ. Το πιο πιθανό είναι να είναι ο Τζολάνι από πίσω. Και γιατί ο Τζολάνι, θυμίζω, είχε απελευθέρωσαν τους ομοκράτες τους ISIS, τους οποίους τους είχαν σε φυλακές οι Κούρδοι, όταν τους έκλεψε τα εδάφη ο Τζολάνι μαζί με τον Τουρκαλά και τον Αμερικανό και τον Εβραίο. Πήρανε τους πίσω τους ομοκράτες τους ISIS και τους μετέφεραν στο Ιράκ. Γιατί πολύ πιθανό για αυτή την επιχείρηση που εδώ εννοεί ο Τραμπ να τους έχουν σαν εφεδρεία, να εισβάλλουν το ISIS, δηλαδή, που είναι τζιχαντιστές Σουνίτες, κατά των βασικών εχθρών τους, που είναι οι Σιίτες Μουσουλμάνοι. Πιο πολύ μισούν αυτούς, βασικά μόνο αυτούς μισούν. Έχουν φτιαχτεί από τη Mossad, τη CIA, την MI6 και την Τουρκία και το Κατάρ για να πολεμάνε το Σιητικό Ισλάμ και όχι προφανώς τη Δύση, τους Ισραηλινούς. Αυτή μπορεί να είναι η δύναμη εισβολής, όταν εδώ που αναφέρουν. Βέβαια, το τελευταίο το οποίο πρέπει να σας πω, το πενάκρουσο ανησυχητικό, βέβαια, είναι η τιμή του πετρελαίου. φτάσαμε σε υψηλότερο βαθμό τον τελευταίο μήνα εδώ, με την Goldman Sachs να μας προειδοποιεί ότι μπορεί να ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι πάλι μετά από αυτήν την εξέλιξη. Η Τεχεράνη έχει πει ξεκάθαρα ότι μετά τον ναυτικό αποκλεισμό εναντίον μας δεν θα υπάρξει καμία εξαγωγή πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή. Άρα πάμε πάλι στα χειρότερα, πληρώνουμε πάλι τους πολέμους αυτούς των Αγγλοσαξώνων και των σιωνοεβραϊκών καθαρμάτων, των σιωνοχριστιανών. Όλοι μαζί. Αυτό είναι. Και επειδή αναφέρθηκα και στον Λίντζεϊ Γκρέιχαμ, ο οποίος εμπλέκεται σε όλα αυτά, η λέρα αυτή, ο καλύτερος λέει γερουσιαστής με τον οποίο μπορεί να σου προσφέρουν τα χρήματά σου. The best senator your money can buy. Αυτός ήταν ο Γκρέιχαμ. Ο κυβερνήτης της Νότιας Καρολίνας, μέχρι να γίνουν εκλογές, αποφασίζει ο κυβερνήτης σε ποιον θα δώσει τη θέση του γερουσιαστή. Και εδώ, ξέρετε, αποφάσισε να το δώσει στην αδερφή του. Εντάξει, εδώ είναι ποτισμός και αθλειότητα. Στην αδερφή του, λες και ήταν οικογενειακό μαγαζάκι, λες και είναι κούλιδες, μητσοτάκιδες. Λοιπόν, πράγματι και συγκινητικό, λέει αυτή, πήγε στο γραφείο του αδελφού της, χειροκροτούσαν οι άλλοι γερουσιαστές, την αγκαλιάζανε. Εντάξει, ρε παιδιά, σε προσωπικό επίπεδο, γιατί να γίνει γερουσιαστή αδερφή, τι είναι το τσιφλίκι του, το εξοχικό του είναι. Δηλαδή, τι αθλειότητα είναι αυτή. Και μου θύμισε την περίπτωση του, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Όταν έγινε ο Ομπάμα πρόεδρος, ήταν γερουσιαστής στο Σικάγο, στο Ιλινόι δηλαδή, στην πολιτεία του Ιλινόι. Όταν έφυγε και ενώθηκε η θέση όταν πήγε στο Λευκό Οίκο, τότε πάλι ο κυβερνήτης του Ιλινόι αποφάσισε αυτός ποιος θα αντικαταστήσει προσωρινά τον Ομπάμα και έβγαλε την θέση αυτή σε πληστηριασμό. Ο Μπλαγκόγεβιτς, έτσι το λέγανε τον κυβερνήτη του Ιλινόι, Ρομπ Μπλαγκόγεβιτς. Έβγαλε την θέση σε πληστηριασμό και δεν σε κάνω πλάκα. Είπε ποιος με πληρώνει περισσότερα για να τον κάνω γερουσιαστή στη θέση του Ομπάμα. Δηλαδή στη θέση του Προέδρου, ακόμα μεγαλύτερη σαπίλα. Και είχε πάσει κάτι μαύρους εκεί και τα λοιπά. Και τελικά τον πιάσανε και πήγε το FBI, σπίτι του και τον συνέλαβαν και εξέτησε ποινή, σας πληροφορώ, παραδειγματική τιμή. 10 πόσα χρόνια, το 14 χρόνια, είπε ο δικαστής, επειδή είσαι δημόσιος λειτουργός. Κοιτάξτε εδώ, καλύτερη ποιότητα πολιτεύματος από το ελληνικό. Τον πέταξαν στη φυλακή γιατί υπάρχει σε έναν βαθμό διάκριση των εξουσιών στην Αμερική, στην Ελλάδα δεν υπάρχει, και τον πέταξαν 14 χρόνια υποδειγματική τιμωρία. Και βέβαια έφτασε ο Τραμπαρίφας να του δώσει χάρη πέρσι. Γιατί προφανώς ο Ρεπουμπλικάνη λαδιάρη σου λέει: μια χαρά κάνεις business, γιατί να μην σε βγάλω έξω, και του δώσε χάρη, αμνηστία. Λάμε, το πώς λειτουργεί σαν μαφία και ο Τραμπ με τους ελοποδίτες και τους κλέφτες, αλλά αξίζει, επειδή μιλάμε τώρα για τον Γκρέιχαμ, αξίζει να θυμηθούμε την περίπτωση Μπλαγκόγεβιτς και την υποδειγματική ποινή αυτών 14 ετών στις ομοσπονδιακές φυλακές. Αυτά, φίλες και φίλοι, για σήμερα. Δεν ξέρω πώς τα ακούτε, πώς σας φαίνονται. Δεν θέλω να ακούσω τις απόψεις σας κάτω από το βίντεο αυτό. Αν σας αρέσει το βίντεο, πατήστε μου αρέσει, κάντε εγγραφή στο κανάλι, κοινοποιήστε. Και θέλετε να μας βοηθήσετε, μπορείτε ουσιαστικά να το κάνετε μέσω του Patreon. Είναι ο πιο άμεσος τρόπος. Είχαμε μια κουβέντα την Κυριακή με τους υποστηρικτές του καναλιού και μου δίνουν και ιδέες τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα για το κανάλι, τώρα που παίρνει πάλι τα πάνω τα πάνω του. Αν θέλετε λοιπόν, θα βρείτε κάτω στην περιγραφή το σύνδεσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Δεν πρόλαβα να αναφερθώ, αλλά θα το πω έτσι επιφανειακά, ακροθυγώς, ότι είχαμε μια ομιλία της Φοντερνάτσενας, πως πράγματι θέλει να περάσει αυτό το υποτίθεται νόμο για την ασφάλεια των παιδιών, να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως είπε, δεν είναι, λέει, ότι θέλουμε να μην έχουν πρόσβαση τα παιδιά μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι ότι θέλουμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να έχουν πρόσβαση στα παιδιά μας. Είπε εδώ, εννοώντας το μεγάλο αδερφό που μας έρχεται, θα ελέγχουν τα πάντα. Ήδη η Ματσόλα πήρε τα στοιχεία μας των συνομιλιών μας με τον νόμο αυτόν. Που πέρασε από την Ευρωβουλή από την κλειδαρότρυπα. Τώρα θέλω να περάσουν ακόμα κάτι χειρότερο, αυτό το να ανεβάζουμε τα βιομετρικά και την ηλικία μας και τις φωτογραφίες μας για να μπορούμε να μπαίνουμε σε εφαρμογές, το οποίο βέβαια το πρώτο τακούνι ήταν η Νέα Δημοκρατία, ο Κούλης, οι κουλοσπάστες που προετοιμάζουν το έδαφος για όποια αθλειότητα έρχεται, φασιστοειδή κυβερνούν κατά βάση τη χώρα και βέβαια και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Το Fiesta Voyo επιστρέφει στο Ραλιάκμωρα.
2: Γιάννης Χαρούλης, Άλκησης Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Νατάσα Μποφίλιου, Εθισμός, Μαρίνα Σπανού, Νόβελ 729, Σκιαδαρέσες, Τζαούλ, Αλκιόνι, Αλεξάνδρα Γκουντούλια, Chasing Bone, Γιώργος Παπαγεωργίου και Polkar, Ecolabs, Rag και κάθε βράδυ DJ set ως τα ξημερώματα.
1: Τέσσερις μέρες, ένας ποταμός, απειρά αστέρια.
2: 23 με 26 Ιουλίου, μικρό Κασοσιάτιστας.
1: Η Πέμπτη, ελεύθερη είσοδος.
2: Εισιτήρια στο more.com. Fiesta Voyo, φέτος το καλοκαίρι. Εκεί, χορηγός Amstel.
3: Μόνο τα τελευταία τρία χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
4: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Μια φαντασμαγορική παιδική συναυλία με εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια από το εξωτερικό, γεμάτη τραγούδι, χορό και ατελείωτη διασκέδαση. Στη φωνή του Γκούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Οι μασκότ κατεβαίνουν από τη σκηνή, χορεύουν μαζί με τα παιδιά και όλοι συμμετέχουν σε ένα μεγάλο πάρτι χαράς με φωτιζόμενους ράβδους. Μικροί και μεγάλοι σηκώνονται από τη θέση τους, χορεύουν και τραγουδούν και γίνονται μέρος της παράστασης. Περιοδία σε όλη την Ελλάδα, Νέα Μάκρη, Βάρκιζα, Πορτοράφτη, Κοροπή, Λαύριο, Χαλκούτσι, Σαρονίδα και σε ακόμη περισσότερες πόλεις και περιοχές της Ελλάδας. Σας περιμένουμε.
5: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
6: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, τη Σάλκη Ζέη, με τη Γιασεμί Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνησε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, τη Σάλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
7: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε.
8: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
0: Ert Open. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Αγαπημένες φίλες και φίλοι, τώρα ξεκινάει η εκπομπή για το θέατρο, το θεατρικό ανθολόγιο. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερτόπεν. Έχουμε μια σπουδαία ηθοποιό, τη Μάρου Κοντού, τη σπουδαία ηθοποιό του θεάτρου, του κινηματογράφου. Ένας ζωντανός μύθος. Είναι αυτή η γνωστή, εντυπωσιακή, ψηλή, καλή γραμμή, φινετσάτη ηθοποιός, η πρικισμένη με ταλέντο, που θα μας δώσει μια συνέντευξη γεμάτες μνήμες και εικόνες που την καθόρισαν. Καλώς ήρθατε, κυρία Μάρο Κοντού, στο θεατρικό ανθολόγιο.
1: Γεια σας, καλό βράδυ.
0: Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενη που απόψε σας φιλοξενούμε. Είστε πολύ σπουδαία, πολύ σημαντική κυρία στο ελληνικό θέατρο και στο κινηματογράφο. Αν και σας έχουμε γνωρίσει από το κινηματογράφο, η πορεία σας στο θέατρο είναι πολύ σημαντική. Εσείς πώς νιώθετε ότι, πώς κρίνετε την πορεία σας? Ήταν πιο σπουδαίες οι δουλειές σας στο θέατρο ή στο κινηματογράφο?
1: Αγαπώ και τις δύο μορφές της τέχνης, τόσο τον κινηματογράφο όσο και το θέατρο. Είναι δύο διαφορετικά μέσα εκφράσης και τα δύο είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα για αυτόν που τα υπηρετεί, δηλαδή τον ηθοποιό.
0: 130
1: θέατρο. Δεν τα ξεχωρίζω.
0: 130 παραστάσεις και 45 ταινίες.
1: Περίπου εκεί πρέπει να είναι, ναι. Ναι. Τις αγαπώ όλες πάρα πολύ.
0: Εσείς δεν ξεχωρίζετε ούτε
1: το... Το παίξι είναι 120, αλλά ο κόσμος δεν τα γνωρίζει.
0: Άρα έχετε αγαπήσει πολύ και το θέατρο και το κινηματογράφο. Αλλά συνήθως για να πας στο πανί πρέπει πρώτα να περάσεις από το σανίδι, έτσι δεν είναι?
1: Είναι πολύ καλύτερα να έχεις περάσει από το σανίδι, ναι. Συμφωνώ με αυτό.
0: Πώς νιώθετε όταν βλέπετε μια παλιά σας ταινία?
1: Καταρχήν όταν τη βλέπω σταματώ για λίγο βέβαια, κανένα δεκάλεπτο, ένα τέταρτο. Δεν θεωρώ ότι είναι παλιά. Στα μάτια μου δεν είναι παλιά. Είναι χθες. Μόλις χθες. Τις αγαπώ, θυμάμαι τα γεγονότα πολύ καλά, ξεκάθαρα. Και δεν θεωρώ καθόλου ότι είναι παλιές ταινίες.
0: Έχουμε όμως μεγαλώσει με αυτές.
1: Μπορεί να τα πω ότι είναι σύγχρονα.
0: Ναι, βέβαια είναι και οι έγχρωοι, έχουν γίνει μαυρό-άσπρες έγχρωμες οι ταινίες. Εσείς συμφωνείτε με αυτό που έγινε?
1: Όχι, δεν συμφώνησα. Και μία από τις πρώτες ταινίες που έγινε έγχρωμη ήταν «Η γυνή να φοβείται τον άνδρα». Δεν συμφώνησα τότε.
0: Τα χρώματα είναι τα ίδια με
1: την... Η ταινία έχει στη μνήμη μας, έχει μια εποχή. Και το χρώμα σε βγάζει από αυτή την εποχή. Mm-hmm. Γι' αυτό διαφωνώ.
0: Και διαφορετικά χρώματα φαντάζομαι, δεν είναι τα ίδια?
1: Α, όχι, ασφαλώς δεν είναι. Τουλάχιστον στη δική μας όχι. Δεν είναι τα ίδια, είναι η προσέγγιση που είχε ο Αμερικάνος γύρω από το σενάριο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπήρχαν και κινηματολόγοι εκείνη την εποχή, από την αλήθεια. Μεταξύ μας μπορούσαμε να συνεννοηθούμε και με το σκηνοθέτη για τα ρούχα.
0: Άλλες εποχές όμορφες τα λέγαμε, με πολλή αθότητα, και ίσως ο κόσμος νοσταλγεί αυτές τις εποχές, γι' αυτό συνεχίζει να βλέπει αυτές τις όμορφες ταινίες.
1: Ναι, ακριβώς. Και δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος, ότι οι εποχές ήταν πιο ανάλαφρες, να τις πω, πιο... Είναι ότι οι συγγραφείς που υπήρχαν τότε ήταν τρομερά αξιόλογοι. Τα θέματα τους δηλαδή ήταν πολύ ανθρώπινα, πολύ καθημερινά, πολύ ελληνικά θέματα. Και μέχρι σήμερα είμαστε αρκετά κοντά.
0: Και οι ηθοποίοι όμως ήταν ιδιαίτεροι, με όγκο, με εκτόπισμα θα λέγαμε, και ακόμα όταν σας βλέπουμε στις σκηνίες σας και τους άλλους ηθοποιούς της γενιάς σας, ενώ παίζετε και με νεότερους ηθοποιούς, εσείς πάντα ξεχωρίζετε.
1: Δεν μπορώ να το δω όπως το βλέπει ένα τρίτο μάτι, αυτό που λέτε.
0: Ισχύει όμως αυτό. Ας πάμε όμως στη συνάντησή σας με τον Δημήτρη Χόν. Πώς έγινε η συνάντηση, ήταν κάτι τυχαίο?
1: εντελώς τυχαίο. Κάποιοι συνεργάτες του Δημήτρη Χόρ ήξεραν ότι ψάχνει μια πρωταγωνίστρια και μάλιστα είχε δώσει

0: Ενταχτήκατε αμέσως σε αυτή τη συνεργασία?
1: Μοιραία για μένα, μοιραία, εξαιρετική, ανεπανάληπτη, μοναδική, αξέχαστη.
0: Μεγάλη εμπειρία να μείνει, να είσαι δίπλα στον τεράστιο Δημήτρη Χόρν. Μεγάλη εμπειρία.
1: Τρεις σεζόν έμεινα μαζί του και χωρίσαμε στην Οδό Ονείρων το 1962 με την ευχή και τώρα προχώρα μόνη σου και καλή επιτυχία.
0: Εσείς στην αρχή είχατε κάποια αντίρρηση το να αναλάβετε έτσι πρωταγωνιστικό ρόλο, το σκεφτήκατε, δεν είπατε αμέσως τον έτσι δεν είναι?
1: Όχι βέβαια, φοβήθηκα τρομερά, δεν ένιωθα ότι είμαι έτοιμη να συμπροταγωνιστήσω με το ιεροτέρας που λέγεται Δημήτρη Σκοτ. Δεν τον γνώριζα καθόλου, μόνο σαν θεατή τον είχα δει. Φοβόμουν τρομερά.
0: Μάλιστα.
1: Εν πάση περιπτώσει είχε τον τρόπο να μου κάμψει τις φοβίες μου. Ήρθε και με είδε κάπου που έπαιζα με τον Τίνο τον Ηλιόπουλο και μου είπε πιστεύω ότι με δουλειά θα τα καταφέρεις. Και έτσι ξεκίνησαν όλα. Ήμουνα πολύ τυχερή για αυτή τη συνάντηση. Πήρα πάρα πολλά πράγματα από τον Δημήτρη Χόρν. Ουσίας πράγματα, όχι μόνο για πάνω στη σκηνή, για πίσω από τη σκηνή.
0: Ήταν χαρακτηριστικό και το χιούμορ και ο σαρκασμός του.
1: Και το χιούμορ και ο σαρκασμός και το κυριλίκι του, η μορφωσή του, η ευγένειά του, η συμπεριφορά του, η δοτικότητα που είχε για τους ηθοποιούς. Πολλά προσόντα.
0: Μάλιστα. Πραγματικά αναρωτιέμαι πώς γίνεται να είναι κάποια κυρία έτσι δίπλα στο Χόρν και να μην τον ερωτευτεί, και επειδή είχαμε, σας βλέπω που είσαστε τόσο ταιριαστοί, θα λέγαμε ότι θα έπρεπε να γίνετε ζευγάρι.
1: Να σας πω, δεν γίναμε ποτέ ζευγάρι, διότι ήμουν πολύ ερωτευμένη. Απόδειξε ότι η συνεργασία μας ξεκίνησε Οκτώβρη του 59 και Ιανουάριο του 60 παντρεύτηκα τον έρωτα τον τότε, Αριστίδης Καρίδης Φούξ.
0: Μάλιστα. Ήταν ο πρώτος άντρας σας, γοητευτικός από ό,τι ξέρουμε.
1: Ναι. Δεν ξέρω. Γοητευτικός είναι τόσο υποκειμενικό. Για μένα ήταν γοητευτικός.
0: Μάλιστα.
1: Ρωτέσιμος. Οπότε δεν υπήρχε ποτέ καμία σχέση με τον Δημήτρη Χόρν. Υπήρχε ένας απέραντος θαυμασμός. Άλλωστε και εκείνος είχε μια μεγάλη σχέση εκείνη την εποχή, η οποία για κάποιους λόγους ήταν κρυφή. Και μετέπειτα ήταν η σύζυγός του βέβαια, η κυρία Γουλανδρή.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε δεν είχαμε καμία διάθεση ο ένας για τον άλλον.
0: Καμιά φορά καμιά φορά είναι διαφορετικά.
1: Αλλά πολύ παρέα, είχε αφάντως το χιούμορ και περνούσαμε φανταστικά.
0: Φαίνεστε τόσο ταιριαστή στο πανί, αλλά άλλο ο κινηματογράφος, άλλο η πραγματική ζωή. Κάπου έχω διαβάσει, κυρία Κοντού, που λέγατε ότι δεν τα πηγαίνατε καλά με τους μπαμπάδες. Τι εννοείτε?
1: Όχι, δεν τα πήγαινα καλά. Δεν έχω γνωρίσει τον μπαμπά μου.
0: Ίσως αυτό εννοούσατε, ότι από πολύ μικρή...
1: Αυτό εννοούσα. Δεν τον γνώρισα. Πέθανε όταν ήμουν 2 χρονών. Και μάλιστα πέθανε από φυματίωση, οπότε ούτε καν με είχε πάει η μητέρα μου να τον δω ή να με δει. Η στέρηση του πατέρα σου αφήνει κάτι σημάδια, τα οποία ανακαλύπτεις μεγαλώνοντας. Δηλαδή, ένα από τα σημάδια που πιθανόν να έχω εντοπίσει είναι ότι από τον άντρα που ήμουνα μαζί ήθελα να έχει και λίγο τη συμπεριφορά του μπαμπά.
0: Άρα αναζητούσετε την πατρική φιγούρα στη σχέση σας.
1: Ναι, ή τη φιγούρα ή τη συμπεριφορά αυτή που φανταζόμουν ως συμπεριφορά.
0: Είσαστε πραγματικά ένα μεγάλο αστέρι, μια σπουδαία ηθοποιός. Έχετε παίξει και επίσης με μεγάλους αστέρες της εποχής. Τότε πώς σας έβλεπαν οι άντρες, δηλαδή σας θαύμαζαν? Βλέπανε μια ισχυρή, μια διάσημη γυναίκα, τολμούσαν να σας φλερτάρουν?
1: Όχι. Okay.

0: ήταν εύκολο να με φλερτάρουν, έπρεπε να δώσω εγώ το σήμα. Μάλλον με φοβόντουσαν ή εγώ έστελνα αρνητικό σήμα. Δεν ήμουν εύκολη στο να με φλερτάρουν. Δεν άφηνα περιθώρια να με φλερτάρουν.
1: Ενδεχομένως να φοβόντουσαν κιόλας, έτσι βλέποντας ένα είδαλμα μια σπουδαία ηθοποιό.
0: Αυτό δεν το γνωρίζω εγώ. Δεν μπορώ να με δω εγώ όπως με έβλεπαν τα τρίτα μάτια. Όπως και τώρα που κάνουμε αυτή τη συνέντευξη, μου είναι λίγο δύσκολο να μην επικοινωνώ μαζί σας με το βλέμμα μας.
1: Είναι δύσκολο. Τώρα αυτή τη στιγμή θα ήθελα να σας πω, παίρνει τηλέφωνο η κυρία Λιφέρη. Ενδεχομένως να ακούει και την εκπομπή μας, δεν θα μπορέσω να απαντήσω τώρα. Στο μουσικό διάλειμμα θα μιλήσω μαζί της. Πέστε μας.
0: Τη Μαρία.
1: Πέστε μας για τις υπέροχες ταινίες, τις υπέροχες ατάκες. Ο κόσμος τις έχει λατρέψει. Ποια ήταν έτσι πιο αγαπημένη σας ταινία? Ποιες ξεχωρίζετε?
0: Είναι Φοβείτε τον άνδρα του Γιώργου Τζαβέλα και το σενάριο και η σκηνοθεσία. Και το πόσο ωραία περάσαμε μαζί του, στο γύρισμα εννοώ, είναι από τις αγαπημένες μου. Αλλά και άλλες ταινίες αγαπώ πολύ, και αυτές που έκανα με το Λάμπρο τον Κωνσταντάρα. Γενικά, οι ταινίες που έχω κάνει σε γενικές γραμμές μ' αρέσουν.
1: Αναφέρεται τώρα το Αναλυσμόνι το Λάμπρο Κωνσταντάρα. Πώς ήταν η συνεργασία σας, ταιριάζατε σαν χαρακτήρες? Πάντως στο σινεμά ταιριάζατε καταπληκτικά.
0: Σαν χαρακτήρες καθόλου. Σαν επαγγελματίες ηθοποιοί πάρα πολύ. Πολύ ταλαντούχος, πολύ εργάτης, πολύ επικοινωνιακός. Η συνεργασία μας ήταν άψογη. Σαν χαρακτήρες είμαστε εντελώς διαφορετικοί, έχω την εντύπωση.
1: Ναι, βέβαια. Όπως σας βλέπαμε στο πανί, στο κινηματογράφο, ήσασταν ένα πολύ ταιριαστό ζευγάρι και όλοι πίστευαν ότι είχατε και σχέση και τα λοιπά, που φυσικά αυτό βέβαια δεν ισχύει, έτσι δεν είναι?
0: Όχι, δεν ισχύει, δεν ίσχυσε ποτέ, και πολλοί κόσμος είχε την ίδια εντύπωση. Και κάποια στιγμή που βρέθηκα με το γιο του τον Δημήτρη σε ένα νησί που είχαμε πάει για το πρώτο βιβλίο που έβγαλε ο Δημήτρης για το Λάμπρο, και μάλιστα του δίνανε συγχαρητήρια για τη μαμά του, εμένα δηλαδή, ότι εγώ είμαι η μαμά του Δημήτρη του Κωνσταντάρα. Τόσο σίγουροι ήταν ότι ήμασταν ζευγάρι.
1: Ο Γιώργος Κωνσταντίνου, και αυτός μια σπουδαία συνεργασία, σπουδαίος άνθρωπος.
0: Α, υπέροχος ηθοποιός ο Γιώργος, και με αυτόν ταιριάζω πάρα πολύ, πάρα πολύ ταιριάζω. Επαγγελματικά εννοώ με τον Γιώργο, είμαστε... με ένα βλέμμα μπορούμε να συνεννοηθούμε.
1: Πολύ δυνατή η συνεργασία σας. Πραγματικά είναι από τις ταινίες που βλέπουμε πολύ ευχαρίστηση ακόμα. Ήτανε τότε μια εποχή που θα λέγαμε ότι είχατε μια συντηρητική εικόνα μέσα από το σινεμά, και ξαφνικά είδαμε και μια φωτογράφησή σας στο Playboy. Αυτό πώς το τολμήσατε εκείνη την εποχή?
0: Γενικά θεωρώ τον εαυτό μου τολμηρή. Από πολύ νέα δεν έχω ταμπού. Από πολύ νέα δεν φοβόμουν καθόλου το γυμνό. Ήμουν αθλήτρια, ήμουν κολυμβήτρια, έχω τελειώσει σχολή χορού. Δεν μου έκανε εντύπωση. Βέβαια, αυτή η φωτογράφηση έγινε σε μια ώρα μεγάλης ανάγκης οικονομικής. Να σας πω την αλήθεια. Είχαμε ξεκινήσει ένα έργο να ανεβάσουμε με μια άλλη πρωταγωνίστρια, η οποία τελευταία στιγμή αρνήθηκε, και θα βάζαμε μαζί την παραγωγή, τα οικονομικά της παραγωγής. Βρέθηκα σε μια δύσκολη θέση, ήρθε αυτή η πρόταση με κάποια σημαντικά λεφτά και έτσι έγινε.
1: Κι άλλες οι ηθοποιοί εκείνη την εποχή το έκαναν, το τόλμησαν?
0: Ναι, το ξέρω, αλλά δεν ξέρω τα κίνητρα του καθενός. Τα δικά μου ήταν καθαρά οικονομικά, αλλά και καμία ντροπή για το κορμί μου δεν είχα ποτέ.
1: Έχετε κάνει εξάλλου και σπουδές στο χορό, και είναι και πολύ ωραίο το κορμί σας. Και πες μας, ήταν αρχικά ο προορισμός σας ο χορός και προέκυψε η υποκριτική?
0: Ναι, ναι, ακριβώς αυτό. Είχα τελειώσει σχολή χορού, είχα πάρει μια υποτροφία η οποία δεν μπορούσε να συμβεί για οικονομικούς λόγους από την οικογένειά μου. Και το ένα έφερε το άλλο, μπήκα στο χώρο αρχαίας τραγωδίας του Εθνικού Θεάτρου. Από εκεί πήρα την άδειά μου ως ηθοποιός και το ένα έφερε το άλλο. Πάντα στη ζωή ξεκινάς κάπου και τελικά το πεπρωμένο φυγεί να δυνατόν, λέω.
1: Πραγματικά.
0: Και το διαπιστώνω σε όλη μου τη διαδρομή.
1: Τι σπουδαία ταινία η Ιταλίδα από την Κυψέλη, μεγάλη επιτυχία και καλλιτεχνική και εισπρακτική.
0: Τσιφόρος, κείμενο Τσιφόρος Βασιλιάδης. Αυτοί οι συγγραφείς δεν υπάρχουν σήμερα. Τσιφόρος Βασιλιάδης, Πρετεντέρης Γιαλαμάς, Ψαθάς, Σακελάριος Γιαννακόπουλος. Μήπως ξεχνάω και κάποιον. Υπέροχη συγγραφής.
1: Δεν είχατε όμως, αυτό έγινε με τη Φίνος Φιλμ, ενώ είχατε όλη αυτή την επιτυχία, την εισπρακτική, δεν έγινε μετά κάποια άλλη πρόταση να συνεχίσετε να κάνετε ταινία. Έβαλε κάποιος βέτο?
0: Έτσι έμαθα μετά από χρόνια ότι κάποια έβαλε βέτο. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Παρότι μου το είπε σκηνοθέτης της Φίνος Φιλμ, πολλά χρόνια αργότερα. Δεν έχει σημασία, δεν ασχολήθηκα πολύ με το θέμα, ούτε πήρα χαμπάρι ακριβώς τι έγινε τότε. Ήρθε μια ωραία πρόταση από την εταιρεία Καραγιάννης Καρατζόπουλος και δόξα τω Θεώ είμαι πολύ ευχαριστημένη με τις ταινίες που έκανα.
1: Με τον Αλέκο Αλεξανδράκη είχατε μια σπουδαία συνεργασία στην ταινία «Οικογένεια Χωραφά».
0: Ναι. Τον αγαπούσα πολύ τον Αλέκο. Ωραίος ηθοποιός. Gentleman κύριος. Ήμουν τυχερή. Έχω παίξει σχεδόν με όλους τους ταλαντούχους ηθοποιούς του ελληνικού θέατρου.
1: Ενώ σε αυτό το ρόλο είσαστε μια πολύ τεκνή μάνα, στην ζωή σας όμως δεν κάνατε παιδιά. Σας λείπει αυτό, σας λείπει αυτή η σχέση?
0: Όχι, δεν μου λείπει, όχι. Το έχω φορέσει από πολύ νέα. Το έχω διώξει, το έχω φορέσει. Στη διαδρομή κατάλαβα ότι τα πάντα η Σοφία επίησε. Θα ήμουν πάρα πολύ κακή μάνα, με την έννοια ότι θα ήμουν πολύ προστατευτική, με πολλά απαγορευτικά, με πολλούς φόβους. Μια χαρά είμαι έτσι, μια χαρά. Αγαπώ τα παιδιά, αλλά τα παιδιά των άλλων. Έχω ευτυχώς ανήψια, εντάξει. Έχω να διοχετεύσω την αγάπη μου.
1: Κυρία Άκωτου, πραγματικά είστε μια σπουδαία ηθοποιός, αλλά για ένα μεγάλο διάστημα δεν σας πρότειναν συχνά να κάνετε τηλεόραση. Βέβαια τώρα σας βλέπουμε σε μια σειρά. Τι είχε συμβεί, γιατί δεν προτείνουν?
0: Δεν μπορώ να ξέρω τι είχε συμβεί. Ίσως επειδή παίζονται οι ταινίες συνέχεια, ίσως αυτή η μεγάλη διαφορά της γενιάς, εκείνης με τη γενιά που είμαι σήμερα. Γι' αυτό και αυτή η πρόταση που μου έγινε από τη Γη της Ελιάς, από το σκηνοθέτη Ανδρέα Γεωργίου. Στην αρχή με φόβησε λιγάκι, ήμουνα λίγο διστακτική. Τελικά είπα θα το δοκιμάσω και αυτό. Και είμαι απόλυτα ευχαριστημένη από αυτή τη συνεργασία. Για να μην πω ενθουσιασμένη.
1: Είναι, τα γυρίσματα γίνονται έξω, έτσι δεν είναι? Είστε στο ρόλο
0: της Μαρίας. Τα γυρίσματα τα περισσότερα, τα δικά μου, γίνονται στη Μάνη και στο Σούνιο, που είναι το σπίτι μου. Το σπίτι μου εννοώ εντός του σεναρίου σπίτι μου. Φανταστική η συνεργασία. Έχουν προχωρήσει πάρα πολύ τα μέσα, τα τεχνικά, να το πω, τα τεχνικά μέσα. Οι μηχανές είναι διαφορετικές, ο φωτισμός είναι διαφορετικός, το μοντάζ γίνεται διαφορετικά. Είναι μια άλλη εποχή. Μια άλλη εποχή εννοώ από τεχνικής πλευράς. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον και για μένα.
1: Πώς είναι να συνεργάστηκε με νέους τοπιούς?
0: Δεν άκουσα.
1: Πώς είναι να συνεργάζεστε και με νεότερους ηθοποιούς?
0: Υπέροχα.
1: Όμορφα.
0: Πάρα πολύ καλή συνεργασία. Προσαρμόζομαι πάρα πολύ εύκολα. Δεν είμαι ένας άνθρωπος που γκρινιάζω, που απαιτώ, που έχω φιλοσοφήσει πάρα πολύ στη ζωή μου. Τα έχω πάρα πολύ καλά με τον εαυτό μου. Είμαι ηρεμή και καλοπροαίρετη. Αρχικά. Οπότε βρήκα ένα περιβάλλον πολύ σημαντικό, με μορφωμένους, με ταλαντούχους ηθοποιούς, ταλαντούχο σκηνοθέτη, μια σεναριογράφο ταλαντούχα εφάνταστη, και είμαι πολύ ευχαριστημένη από αυτή την δοκιμή που κάνω.
1: Πάρα πολύ όμορφα.
0: Ξεκίνησε ως δοκιμή, αλλά τώρα έγινε μια ευχαρίστηση.
1: Κυρία Κοντού, να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, να ακούσουμε ένα τραγούδι και να συνεχίσουμε σε λίγα λεπτά.
0: Ναι, ναι, να κλείσω, δηλαδή.
1: Όχι, όχι, όχι, μένετε στη γραμμή σας, θα ακούσουμε μαζί το τραγούδι.

0: Μάρο Κοντού, η σπουδαία ηθοποιός, ο ζωντανός μύθος είναι στην Ερτόπεν, μιλάμε για το υποκριτικό ταξίδι της ζωής της και για όλη τη συνθήκη της. Κυρία Κοντού, μόλις τώρα μιλήσαμε και με την κυρία Αλφέρη, σας στέλνει πολλούς χαιρετισμούς, ένα μεγάλο φιλί.
1: Τη είπατε την αγάπη μου.
0: Βεβαίως. Ήτανε και ακούει και την εκπομπή και μας εύχεται καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ και σε εκείνην. Επιτυχίες σε αυτά που κάνει, που αγαπάει.
0: Κυρία Κοντού, ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής σας είναι η σχέση σας με την πολιτική. Και βουλευτής, αλλά και με το Δήμο της Αθήνας δραστηριοποιηθήκατε και μάλιστα είχατε και επιτυχία. Πώς σας μπήκε αυτό το μικρόβιο στη ζωή σας, το μικρόβιο της πολιτικής?
1: Δεν μου μπήκε, κόλλησα. Είναι ένα μικρόβιο που δεν είχε όνομα τότε. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι μου το ζήτησαν από τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ ήμουν πάντα καραμαλική, με το γέρο Καραμαλή. Μου το ζήτησαν τότε, το καλοσκέφτηκα. Ξεκίνησα ως δημοτική σύμβουλος, βγήκα πρώτη τότε σε εκλογές με τον Δημήτρη τον Αβραμόπουλο, πέρασα υπέροχα στο Δήμο Αθηναίων, όπως επίσης και στο Μητέρα που ήμουν πρόεδρος ένα διάστημα. Στο Μητέρα εννοώ το Ίδρυμα Βρεφών. Και μετά ήρθε και η πρόταση για να μπω στην πολιτική. Πιέστηκα λιγάκι, κόλλησα λίγο. Μου άρεσε αυτή η εμπειρία, ομολογώ, αλλά διαπίστωσα ότι δεν κάνω καθόλου για πολιτικός.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Δεν ξέρω τη γλώσσα. Μιλάνε άλλη γλώσσα. Δεν την ξέρω τη γλώσσα.
0: Υπήρξατε και πρόεδρος τον 1984.
1: Ναι, ένα διάστημα, ναι. Και εκεί κάναμε ωραία δουλειά. Αγαπώ τον 1984.
0: Τώρα, περνώντας τα χρόνια, κοιτώντας πίσω, εσείς πώς κρίνετε τη σχέση σας με την πολιτική? Τελικά καλά κάνατε που εμπλακήκατε αυτό το διάστημα, όσο εμπλακήκατε σαν εμπειρία.
1: Μια πολύ ωραία εμπειρία και στον 1984 και στο Ίδρυμα Βρεφών Μητέρα. Στη Βουλή είναι απλώς μια εμπειρία σημαντική. Αλλά διαπίστωσα και σας ξαναλέω το ίδιο πράγμα. Δεν κάνω καθόλου και πολιτικός. Δεν έχω την προπαίδεια να πω. Το χαρακτήρα να πω, δεν ξέρω.
0: Κυρία Κοντού, από ό,τι ξέρουμε είστε και ζωγράφος. Ζωγραφίζετε πολύ καλά. Έχετε κάνει μάλιστα και έκθεση.
1: Το χόμπι μου, το αγαπημένο χόμπι μου. Και φέτο που δεν έχω θέατρο... ασχολήθηκα και ασχολούμαι αρκετά.
0: Έχετε μάλιστα και σε μία έκθεση στο... Έχετε ένα έργο σας στο Μουσείο Βορέ, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, όντως. Με τη ζωγραφική ταξιδεύω. Ταξιδεύω στους χώρους που μου αρέσουν.
0: Όταν υπάρχει...
1: Με το συνέστημα. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ενασχόληση.
0: Όταν δεν κάνετε θέατρο, κάποιες περιόδους που δεν κάνετε θέατρο, ασχολείστε με τη ζωγραφική ή με τι άλλο ασχολείστε έτσι για να νιώθετε όμορφα?
1: Με τα πάντα νιώθω όμορφα. Δεν θέλετε να το πιστέψετε, αλλά το εννοώ. Με τη μαγειρική αισθάνομαι όνειρο. Με τις δουλειές του σπιτιού. Με τις γλάστρες μου, με τις φίλες μου, με τα πάντα. Αισθάνομαι πολύ όμορφα. Τι να πω. Η ψυχή μου έχει ηρεμήσει, έχει απαλλαγεί από πάρα πολλά πράγματα. Βρίσκομαι σε μία νιρβάνα. τον εαυτό μου εννοώ.
0: Οι φίλες σας είναι από το θέατρο ή από άλλους χώρους?
1: Έχω και από το θέατρο, έχω και ετών φιλίες εκτός θέατρου.
0: Έχετε κάνει ποτέ τη σκέψη να σταματήσετε την ενασχόλησή σας με την τέχνη, με το θέατρο, με τηλεόραση? Το έχετε σκεφτό?
1: Ναι, πλησιάζω σε αυτή την απόφαση. Πλησιάζω. Δεν ξέρω πότε θα συμβεί. Σε ένα χρόνο, σε δύο, δεν ξέρω.
0: πολλοί ηθοποιοί λένε ότι δεν θέλουν να φύγουν ποτέ από αυτή τη συνθήκη του θεάτρου, από αυτή τη τέχνη.
1: Όχι, δεν είμαι από αυτούς τους ηθοποιούς που λέω θέλω να πεθάνω πάνω στη σκηνή. Όχι. Μ' αρέσει το θέατρο, αλλά περνάω πάρα πολύ όμορφα και χωρίς το θέατρο.
0: Είναι αλήθεια ότι μερικές φορές είστε εκρηκτικοί, είναι στοιχείο του χαρακτήρα σας? Κάπου διάβασα ότι σε έναν εκνευρισμό είχατε πετάξει μια βαλίτσα από τον μπαλκόνι. Ισχύει αυτό, είναι αλήθεια?
1: Ναι, ισχύει. Δεν είμαι εκρηκτική χωρίς λόγο βέβαια. Μην το φανταστείτε αυτό.
0: Θα είχατε σοβαρό λόγο.
1: Θα είχα κάποιο σοβαρό λόγο, ναι.
0: Πάντως όλοι στο παλιό θέατρο λένε τα καλύτερα για σας, λένε ότι είστε ντόμπρα και ότι έχετε, ό,τι έχετε να πείτε το λέτε ευθέως.
1: Ναι, αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει και μ' αρέσει να συμβαίνει και από τους άλλους. Εγώ πάντως το τηρώ.
0: Έχετε συνεργαστεί και με το σπουδαίο Κώστα Βουτσά. Θέλετε να μας πείτε λίγο για τη συνεργασία του?
1: Α, είναι γλύκας ο Κώστας. Και λέω είναι γλύκας γιατί νομίζω ότι υπάρχει παντού, κοντά μας. Ένας ταλαντούχος άνθρωπος, θεληματικός. Να, ένας ηθοποιός που ήθελε να πεθάνει επάνω στη σκηνή. Και σχεδόν το κατάφερε. Mm-hmm. Ναι, ναι.
0: Όταν περπατάτε στο δρόμο, τι σας λέει ο κόσμος, τι γίνεται?
1: Συνήθως είναι συμπαθητικά αυτά που μου λένε, αλλά δεν είναι πάντα ευχάριστα. Θέλω να πω με αυτό ότι είναι ωραίο να περπατάς να σου πούνε μια καλή κουβέντα, αλλά δεν είναι πάντα ωραίο όταν τρως ένα εστιατόριο να έρχονται με μια μηχανή και να σου λένε θέλω μια selfie. Δεν είναι ωραίο όταν είσαι φορτωμένη μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ να σε πλησιάζουν να σε ρωτάνε όχι μόνο τα δικά σου, αλλά και των αλλωνών ηθοποιών.
0: Καμιά φορά σας μπερδεύω.
1: Υπάρχει η αγάπη του κόσμου, αλλά δεν είναι πάντα στη σωστή στιγμή.
0: Είχατε κακές στιγμές στην καριέρα σας, είχατε αποτυχίες?
1: Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Μα οι αποτυχίες διαμορφώνουν τελικά το χαρακτήρα του ηθοποιού. Βεβαίως είχα ελάχιστες αποτυχίες, αλλά είναι μάθημα και αυτό.
0: Αν χειρίσετε...
1: κάτι που όταν είσαι καλομαθημένη από επιτυχίες, χειροκροτήματα και έρθει μια μεγάλη παταγώδη αποτυχία που έκανα όταν σκέφτηκα να ανεβάσω τη Δεσποινίδα Μαργαρίτα, ένα χειμώνα, και δεν πήγε καθόλου καλά, ήταν ένα μάθημα ωραίο για να κάνω μια ενδοσκόπηση, να σκεφτώ ποιο ήταν το λάθος, τι έκανα λάθος, ποια ήταν η στιγμή, ποιο ήταν το έργο, ποιος ήταν ο σκηνοθέτης, ποια ήταν η ερμηνεία μου. Όλο αυτό ήταν συν τελικά. Για τα παρακάτω βήματα εννοώ.
0: Σας πείσμονε ενδεχομένως αυτό και προχωρούσατε πιο δυναμικά μετά?
1: Σε πεισμώνει, σε προβληματίζει με την καλή έννοια εμένα. Όχι, δεν με πείσμωσε. Όχι. Ξέρετε κάτι, έχω την εντύπωση ότι δεν έχω αυτή την αλόγιστη φιλοδοξία μέσα μου για το θέατρο. Το θέατρο το αγάπησα στη διαδρομή. Δεν ήταν ποτέ το πάθος μου όπως ήταν ο χορός. Το αγάπησα. Άλλο ο έρωτας, άλλο η αγάπη.
0: Σωστά. Γυρνώντας πίσω το χρόνο, εσείς θα θέλατε να ακολουθήσετε άλλη διαδρομή? Ενδεχομένως η μητέρα σας να ήθελε να κάνετε κάτι άλλο?
1: Α, όλη η οικογένεια ήθελε να κάνω κάτι άλλο, αλλά εγώ ακολούθησα αυτό που μου έφερε μάλλον η τύχη, να το πω έτσι. Δηλαδή ξεκίνησα να κάνω κάτι παρεμφερές με αυτό που λάτρευα, το χορό, με ένα σπουδαίο τότε σκηνοθέτη και διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου, τον Δημήτρη Ροντήρη. Να πηγαίνω ερχόμαστε στην Επίδαυρο και να ακούω όλα αυτά τα ιερατέρατα. Μηνοτύπα, Ξινού, Συνοδεινού, να παίξω όλες αυτές στο χορό πάντα. Τις τραγωδίες και τις αττικές κωμωδίες, Αριστοφάνη εδώ εκεί. Μεγάλο σχολείο και αυτό.
0: Θα μπορούσατε να κάνετε μία άλλη ζωή πιο ήρεμη, να μην έχει όλη αυτή την ένταση, όλα αυτά τα δυνατά συναισθήματα που σου δίνει.
1: Όχι, τέχνη. Όχι, μ' αρέσει η ένταση. Η καλώς εννοούμενη ένταση. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Με κρατάει ζωντανή.
0: Κυρία Κοντούνο, ας κάνουμε άλλο ένα μουσικό διάλειμμα, να πάρουμε μία ανάσα. Μείνετε στο τηλεφωνό σας και θα συνομιλήσουμε λίγο πιο μετά, σε λίγα λεπτά.
1: And that's...

μαύρη φόρτ, μοντέλο του 23. Φτάνει λαμπρή στη μικρή μας την πλατεία. Είχε αριθμό, τέλειωνε στα 3. Κι εγώ ήμουν μόλις

0: πάλι ξανά μες στη μικρή πλατεία. Φτάνει η φόρκ που τελείωνε στα τρία. Εγώ είχα γίνει μια μικρή κυρία.
1: Μάρο Κουτού, η σπουδαία ηθοποιός, στο Ερτόπεν συζητάμε για το υποκριτικό ταξίδι, για τις απόψεις σας, για τη ζωή. Πέστε μας, κυρία Κοντού, πώς ήταν η σχέση σας με τους συμπροταγωνιστές σας?
2: Σε γενικές γραμμές υπέροχες. Υπέροχες. Τώρα μου θυμήσατε την Οδό Ονείρων 1962. Μου θυμήσατε το Μάνο Χατζηδάκη, αυτόν τον υπέροχο συνθέτη και άνθρωπο. Την επιτυχία που είχε η Οδός Ονείρων. Δεν έχω έρθει σε καμία ρήξη ποτέ με κανέναν ηθοποιό σε όλα τα 60 χρόνια καριέρας.
1: Δεν υπήρχε ζήλια με κάποιους πρωταγωνιστές, υπήρχε κάποια κόντρα? Εσείς βέβαια έχετε πει και...
2: Όχι, ποτέ, ποτέ, ποτέ. Ή δεν πήρα χαμπάρι τίποτα. Ή καλύτερα, δεν ήθελα να παίρνω χαμπάρι τίποτα.
1: Μάλιστα. Κυρία Κοντού, πώς θα μπορούσατε σήμερα, θα μπορούσατε σήμερα να συνυπάρξετε με ένα σύντροφο?
2: Δεν είναι το ζητούμενο. Για χαρά είμαι μόνη μου. Περνάω πάρα πολύ ωραία με τον εαυτό μου. Δεν είναι το ζητούμενο. Δεν έτυχε, δεν με πειράζει, περνάω υπέροχα.
1: Να πάμε και λίγο στο σήμερα. Πώς κρίνετε την κατάσταση? Ο καλλιτεχνικός κόσμος πιέστηκε πάρα πολύ με την πανδημία και ακόμα πιέστηκε, γιατί θα λέγαμε ότι είναι μια δύσκολη συνθήκη, μια εμπόλεμη κατάσταση. Ποιο είναι το σχόλιο σας για την σημερινή πραγματικότητα στον χώρο της τέχνης?
2: Λυπάμαι πάρα πολύ, γιατί οι ηθοποιοί η φετινή σεζόν ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ και ταλαιπωρούνται ακόμη. Λυπάμαι τον κόσμο που έμεινε άνεργος. Σε όλους τους τομείς, στην εστίαση, στο θέατρο, στη βραδινή διασκέδαση, λυπάμαι, αλλά ήταν κάτι αναπόφευκτο, κάτι που δεν μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε. Αλλά επειδή είμαι αισιόδοξη σαν άνθρωπος, ελπίζω ότι όλα αυτά θα τα πάρουμε πίσω.
1: Πραγματικά, πες μας, κάνετε όνειρα?
2: Όχι, τρελά όνειρα δεν κάνω. Όχι, είμαι πολύ προσγειωμένη στην ηλικία μου σήμερα. Αισιοδοξία έχω. Αισιοδοξία να είμαι γερή, αισιοδοξία να παίξω ίσως ξανά στο θέατρο, αισιοδοξία να είμαι σε ένα σύριαλ. Αυτά υπάρχουν, ναι, αλλά τρελά όνειρα όχι, δεν κάνω.
1: Κυρία Κοντού, θέλω να σας πω ότι σας αγαπάμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε μέσα από την ψυχή μας για τις όμορφες στιγμές που μας έχετε χαρίσει στο θέατρο, στο κινηματογράφο. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την όμορφη, ζεστή κουβέντα που είχαμε. Εύχομαι
2: καλά
1: να είστε πάντα γεροί, πάντα δημιουργικοί και να σας απολαμβάνουμε.
2: Ευχαριστώ πολύ και σε εσάς, ό,τι επιθυμείτε. Καλή επιτυχία στις εκπομπές σας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εγώ. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Μην επιμένεις, αποκλείεται να βρω χρόνο αυτό το μήνα. Πνίγομαι στη δουλειά, ταξιδεύω, ο Γιώργος έχει τα θέματά του.
4: Και η αιμοδοσία που έχεις προγραμματίσει.
3: Αχ, το ξέχασα τελείως.
4: Μην ξεχνάς πόσο σημαντική είναι για αυτούς που το έχουν ανάγκη.
3: Καλά, άσε, θα προσπαθήσω.
4: Μην προσπαθείς, κάντο. Η αιμοδοσία είναι δώρο ζωής.
3: Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσεμίας, www.eotha.gr.
5: Αν ψάχνεις απλώς μια playlist, συνέχισε το scroll. Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Έστου Διαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
6: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
7: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
8: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
9: Προπόληση more.com.
10: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυ προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί. Για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
11: Hello, I'm going to Greece in July this year. I'm just letting you know. Thessaloniki, July 17. Athens, July 19. Be there.

0: Ήδη έχουμε μπει στην καλοκαιρινή σεζόν, στην θερμή περίοδο του χρόνου, που τι άλλο μας απασχολεί όλους και είναι πάντα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, ο τουρισμός. Ο τουρισμός είναι ένας κλάδος δυναμικός μεν της οικονομίας, στον τομέα πάντα των τριτογενή, των υπηρεσιών, ο οποίος προσφέρει πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό στο ΑΕΠ κάθε χρόνο, αλλά εδώ και χρόνια ο μεγάλος προβληματισμός είναι κατά πόσο μπορεί να επιμηκυνθεί η χρονική περίοδος, η τουριστική χρονική περίοδος. Μία ιδιαίτερη πτυχή του τουρισμού είναι φυσικά ο ιαματικός τουρισμός, ο τουρισμός ευεξίας και υγείας, και για το λόγο αυτό έχουμε τον άνθρωπο ο οποίος, κατά την άποψή μου, αν έχει φτάσει μέχρι ένα σημείο όπου έχει φτάσει αυτός ο κλάδος, οφείλεται στον καθηγητή που έχουμε απέναντί μας, στον καθηγητή τον κύριο Κωνσταντίνο Κουσκούκη, ο οποίος, κύριε καθηγητά, αξίζει λιγάκι πρώτα, για να έχει μια εικόνα και το κοινό, να διαβάσω κάποιες από τις ιδιότητές σας. Είσαστε καθηγητής δερματολογίας νομικός. Είσαστε πρόεδρος της Ιπποκρατίου Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής. Διορθώστε μου που κάνω λάθος. Πρόεδρος της Παγκόσμιας Ακαδημίας Κινέζικης και Συμπληρωματικής Ιατρικής. Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γονιδιακής και Μοριακής Ιατρικής και Έρευνας. Δεν θα πω, έχετε και άλλες ιδιότητες. Γιατί θα κλείσουμε τον χρόνο της εκπομπής μόνο με τις ιδιότητές σας. Πάμε λοιπόν, κύριε καθηγητά, λίγο από την αρχή. Πέστε μας λιγάκι, να καταλάβουμε όλοι μας, ακούμε γενικά, ευεξία, υγεία, ιαματικός τουρισμός. Δώστε μας καταρχάς μία περιγραφή του χώρου αυτού. Ποιος είναι και τι είναι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή?
1: Πολύ σωστά αναφέρατε ότι ο τουρισμός συμβάλλει σε μεγάλο ποσοστό, πάνω από το 23-24% στο ΑΕΠ. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και οι άλλοι κύκλοι, οι παράπλευροι, οι οποίοι δημιουργούν και αυτή μια οικονομία. Γι' αυτό το λόγο πρέπει ο τουρισμός να γίνει ένα must για την Ελλάδα, να το καταλάβουμε όλοι μας. Δεν μπορεί να μιλάμε μόνο για θερινό τουρισμό. Αυτό είναι λάθος. Η μονοκαλλιέργεια του τουρισμού που επικρατούσε τόσα χρόνια, ήλιος και θάλασσα, για μένα έχει τελειώσει. Όχι τελειώσει, ισχύει, αλλά έχει ατονίσει και δεν μπορεί παραπάνω να αντέξει. Γι' αυτό και έχουμε και υπερτουρισμό. Επομένως, ποια είναι τα αλλακτικά εργαλεία? Είναι η ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Και χαίρομαι τουλάχιστον, μετά από τόσο καιρό, άκουσα τις προτάσεις μας στο Υπουργείο και μιλάει τώρα για ορεινό τουρισμό. Έχει ένα μήνα, δύο. Ποτέ δεν ακουγόταν αυτό. Η ορεινή Ελλάδα δεν έχει καμία σχέση με την νησιώτικη μου. Είμαστε εκεί, νησιά, γι' αυτό έχουμε και τον υπερτουρισμό και τη μη δυνατότητα εξυπηρέτησης των τουριστών, γιατί η φέρουσα ικανότητα είναι μικρή. Όσο και αν βάλεις περισσότερο κόσμο, όπως θα γίνεται με τα κρουαζερόπλια στα νησιά, τα μεγάλα και συγκεκριμένα Μύκονο και Σαντορίνη, υπάρχει το πρόβλημα. Για μένα οι λύσεις λοιπόν είναι η ανάπτυξη όλων των εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Ανοιχτοί κανονισμένες, αλλά μην είναι εκεί. Δεν μπορεί η Ελλάδα τώρα να μην έχει συνεδριακό τουρισμό. Όταν εμείς οι γιατροί κάνουμε συνέδρια και θέλουμε μεγάλες μονάδες χιλίων ανθρώπων να μπορούν μέσα να αναπτύξουν και τριγύρω να αναπτυχθούν τα αντίθετα ξενοδοχεία.
0: Και είναι και αυτό που λέτε ένα είδος τουρισμού που αναπτύσσεται πάρα πολύ. Όχι μόνο τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δύο τουλάχιστον δεκαετίες και δυναμικά προσπαθούμε και σε διεθνές επίπεδο.
1: Να κάνουμε ένα συνεδριακό κέντρο εφάμιλο της Ελλάδας και όλων των μορφών τουρισμού. Γιατί εντάξει, ο θαλάσσιος τουρισμός, κρουαζιέρα κτλ. Περπατάνε. Αλλά αυτά είναι 3-4 μήνες, δεν είναι 4,5. Εφόσον έχουμε δυνατότητα να αξιοποιήσουμε όλους τους υπόλοιπους μήνες, γιατί ή πρέπει να είμαστε μόνο εκεί?
0: Σε αυτό το πρόβλημα, τι ρόλο θα μπορούσε να διαδραματίσει ο ιαματικός τουρισμός, ο τουρισμός, όπως μου λέγατε και λίγο πριν ξεκινήσουμε, ευεξίας και υγείας, αν το λέω σωστά?
1: Θα σας πω το εξής. Η Ελλάδα καταρχήν, να ένα μπραντ που λέμε, είναι στις 5 μπλε ζώνες του κόσμου. Τι σημαίνει αυτό? 5 χώρες στον κόσμο, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα με την Ικαρία, έχουν υπερεωνόβιλους. Αυτό είναι μόνο το ένα brand name.
0: Αυτό δεν είναι μύθος, κύριε καθηγητά?
1: Όχι, δεν είναι μύθος.
0: Γιατί όλοι έχουμε ακούσει για την Ικαρία και λοιπά. Εξηγήστε το μας λίγο.
1: Έχουμε κάνει έρευνες, έχουμε κάνει μελέτες και διαπιστώσαμε για πάρα πολλούς λόγους. Εκεί οι άνθρωποι καταρχήν έχουν τον τρόπο ζωής τους, γιατί θα αναφερθώ στο lifestyle medicine, και πλέον έχουν εκεί και ραδιενεργές πηγές, οι οποίες το ραδόνιο βοηθάει και αυτό. Θα τα εξηγήσουμε και αργότερα. Όμως αυτό δεν είναι μύθος, είναι πραγματικότητα. Εμείς λοιπόν, αφόσον αυτό είναι ένα μπραντ ισχυρό, γιατί, για ποιο λόγο δεν το αξιοποιούμε?
0: Αυτό που μας είπατε, οι πέντε μπλε ζώνες, τι ακριβώς εννοείται? Γιατί
1: είναι πέντε χώρες στον κόσμο αυτό, ναι, οι οποίες έχουν υπεραεωνόβιους. Και μεταξύ αυτών είναι η Ελλάδα με την Ικαρία.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, εφόσον έχουμε σε αυτό το μπραντ.
0: Άρα ξεχωρίζουμε σε αυτό.
1: Βεβαίως. Το δεύτερο, πολύ σημαντικό, ένα μπραντ. Μιλάμε όλοι γαστρονομικός τουρισμός, ο οποίος έρχονται εδώ, τρώνε, περνάνε ωραία μουσικά κλπ. Καλό. Mm-hmm. Όμως εμένα με ενδιαφέρει σαν γιατρό ο άλλος, ο διατροφικός τουρισμός. Mm-hmm. Δηλαδή να τρως υγιεινά. Και αυτό το επιτυχάνει, προσέξτε τώρα, μιλάνε για μεσογειακή διατροφή. Και εμείς οι Έλληνες τη μασάμε και την καταπίνουμε έτσι όπως έρχεται. Εγώ λοιπόν είπα τέρμα ο όρος μεσογειακή διατροφή. Mm-hmm. Κάνω πρόταση. Και χαίρομαι που θα ξεκινήσουμε μια προσπάθεια με το Γενικό Πανεπιστήμιο να πάμε στον ΟΕΑ και να πούμε δεν είναι μεσογειακή αυτή η διατροφή. Είναι ελληνική.
0: Μάλιστα. Εντάξει.
1: Δύο μπραντ μέχρι τώρα. Το τρίτο είναι ότι η Ελλάδα, λόγω του εύκρατου κλίματος και όλης αυτής της γεωγραφικής διαδικασίας, χαρακτηρίστηκε bliss, δηλαδή ευδαίμων χώρα, and bless.
0: Και ευδαίμων
1: και ευλογημένη.
0: Μάλιστα.
1: Τρία. Mm-hmm. Τα οποία μπορούμε να. Τέταρτον, Ιπποκράτης. Mm-hmm. Όλοι οι γιατροί ορκίζονται στον Ιπποκράτη. Αυτά λοιπόν εμείς δεν μπορούμε να τα αφήσουμε. Γι' αυτό και εγώ ξεκίνησα σαν την Ακαδημία Ιαματικής Ιατρικής και κάναμε τον ιαματικό τουρισμό, τον τουρισμό υγείας, τον τουρισμό ευεξίας, μακροζωίας και ευζωίας. Όλα αυτά εμπεριέχονται σε προγράμματα τα οποία γίνονται σε ειδικούς χώρους, στις ιαματικές πηγές ή στα κέντρα θαλασσοθεραπείας, όπου εμείς έχουμε διαπιστώσει και αναγνωρίσει ορισμένες ιαματικές πηγές, οι οποίες περιέχουν στοιχεία τα οποία έχουν ιδιότητες επί διαφόρων νόσων, όλων σχεδόν των νόσων.
0: Ποιες πηγές είναι αυτές, κύριε καθηγητά?
1: Αυτές οι πηγές μεταξύ μας, όπως λέμε, αναφέρεται ότι είναι 730-128 είναι αυτές οι οποίες έχουν μια χρήση. Όλες οι άλλες είναι αναβλήσεις. Και από τις 128, από τις οποίες οι περισσότερες ανήκουν σε δήμους, αυτό είναι ένα μεγάλο καθεστώς που μας δημιουργεί μια παρενέργεια που δεν μπορούμε να αναπτυχθούμε. 128 είναι, μόνο 86 έχουν αναγνωριστεί επισήμως από το κράτος. Οι υπόλοιπες.
0: Αυτό γιατί, κύριε καθηγητά?
1: Διότι οι τοπικές κοινωνίες δεν έχουν τα αντανακλαστικά να πάνε να ξεκινήσουν μια πηγή.
0: Είναι κάποιες δεκαετίες. Εσείς αυτή την προσπάθεια την έχετε ξεκινήσει τουλάχιστον πάνω από 3-4 δεκαετίες, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, εγώ την προσπάθεια αυτή την ξεκίνησα από το 2006 με τον νόμο του
0: 3048,
1: που μπήκαμε στη διαδικασία και όλα αυτά γινόταν παλιά εμπειρικά. Δηλαδή, ξέρω ακόμα, θα πάω στα καμένα βούρνα, μην μπορώ το χειμώνα. Ήξερα όμως τα ψωρονέργια εδώ στη Λαμία και να μην έχω νοσήματα δερματικά. Εμείς λοιπόν μεζευτήκαμε μια ομάδα καθηγητών και είπαμε δεν είναι δυνατόν αυτή την εμπειρία που έχει ο λαός να μην την μεταφράσουμε εμείς, να μην την μετουσιώσουμε σε επιστημονική τεκμηρίωση. Αυτό κάναμε.
0: Αυτές οι πηγές που αναφέρετε συγκριτικά, φαντάζομαι αντίστοιχες πηγές άλλων χωρών, είμαστε σε ένα επίπεδο καλό, να το πω έτσι συγκριτικά? Δηλαδή θα μπορούσαμε να το πουλήσουμε, και πάλι το βάζω εισαγωγικά, προς τα έξω, ούτως ώστε να ενισχύσουμε, δηλαδή αυτό που λέμε, να ενισχύσουμε και τον τουρισμό.
1: Σας πληροφορώ ότι οι δικές μας αιματικές πηγές είναι εφάμιλες, να πω και καλύτερες από ορισμένες του εξωτερικού. Υπάρχει εδώ πέρα η αιματική πηγή στην Ελλάδα, η οποία έχει pH 12, πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει.
0: Και τι έγινε? Σημαίνει αυτό, κύριε καθηγητά, εξηγήστε το μας.
1: Δεν είναι όξινη δηλαδή, είναι αλκαλική.
0: Μάλιστα.
1: Και ανάλογα.
0: Άρα ωφέλιμη.
1: Ακριβώς, για ορισμένα νοσήματα. Γι' αυτό και εμείς κάναμε τα θεραπευτικά πρωτόκολλα. Και λέμε ότι ανάλογα με το τι εμπεριέχονται στα νερά, κάνει για αυτές τις παθήσεις. Και για να μην κουραζόμαστε, κάνει για όλες τις παθήσεις. Όλα τα αιματικά βοηθάνε. Αλλά υπάρχουν και ειδικές περιπτώσεις που θα πας σε αιματικές πηγές. Εκεί λοιπόν, όταν θα πας, θα πρέπει να γνωρίζεις. Αυτό κάνει και η Ακαδημία. Ενημερώνει τον κόσμο με συνέδρια που κάναμε το 10ο Πανελλήνιο και 3 διεθνή. Και αναφέρομαι και λέμε και ευχαριστώ και εσάς, κύριε Χατζησάκο, ο οποίος είστε εδώ πέρα έθριμος υποστηρικτής και με την Deal News μας βοηθάτε να κάνουμε διάχυση αυτής της πληροφόρησης.
0: Όπως και εσείς παρέχετε, κατά την άποψή μου, ένα σημαντικό κοινωνικό έργο, κύριε καθηγητά.
1: Ναι.
0: Και βέβαια έχουμε την τύχη να φιλοξενούμε αρθρογραφία σας και κάθε Παρασκευή στην εφημερίδα. Ναι. Και αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό, γιατί και αναδεικνύεται έναν βασικό τομέα του τουρισμού, αλλά παράλληλα που είναι και ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με την ανθρώπινη υγεία, έτσι δεν είναι? Και είναι
1: σαφώς.
0: Πιο σημαντικό δεν υπάρχει.
1: Και εμείς είμαστε, έχουμε και αυτό το καλό, ότι μιλάμε με θεραπείες με αιματικούς φυσικούς πόρους όσο γίνεται. Δεν καταργούμε την κλασική ιατρική. Λέμε ο γιατρός, ο ειδικός γιατρός, ο οποίος γνωρίζει την ειδικότητά του, πρέπει να γνωρίζει ότι παράλληλα μπορεί να εφαρμόσει και μεθόδους αιματικής ιατρικής και να απαυξήσει το αποτέλεσμα και σε ορισμένες περιπτώσεις να αντικαταστήσει και φάρμακα τα οποία έχουν παρενέργειες. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Και είμαστε υποχρεωμένοι να βρώσουμε τον κόσμο. Αναφερθήκατε προηγουμένως αν υπάρχουν εισάξεις στο εξωτερικό. Εκεί υπάρχουν, αλλά εκεί υπάρχει και άλλη κουλτούρα. Αν πάτε στο Κάρλο Βιβάρι, σε μία πηγή θα δείτε ολόκληρη πόλη. Αν πάτε στο Μόντε Κατίνι, εδώ είναι το ανάποδο. Δεν υπάρχει περίπτωση γύρω από ιαματική πηγή να αναπτυχθούν. Μην αναφερόμαστε τώρα στα καμένα βούρλα, στην Εδιψώ, στα Μέθανα και στο Λουτράκι που είναι τέσσερις. Παραπέρα δεν έχουμε καμία. Οι υπόλοιπες είναι περιφερειακές και ατονούν. Ή το Πόζαρ τώρα που αναπτύσσεται. Αλλά όλα αυτά δεν γίνονται με τρόπο της σύγχρονης ανάπτυξης.
0: Εγώ αυτό ήθελα να σας πω. Λέτε ξεκινάτε μια προσπάθεια από το 2006. Σωστά. Έχουμε φτάσει πλέον το 2026.
1: Ακριβώς 20 χρόνια.
0: Μέσα από αυτή την εμπειρία σας, τη διαδρομή σας, σε αυτή την προσπάθεια που καταβάλλετε, γιατί συνεχίζετε αυτή την προσπάθεια έτσι κι αλλιώς, τι έχετε διαπιστώσει? Είναι θέμα βελτηρίας, είναι θέμα σκοπιμοτήτων, είναι θέμα ανοργανωσιάς? Τι ακριβώς είναι και αυτή τη χώρα στα αυτονόητα που τώρα λέτε, γιατί το αυτονόητο ψάχνουμε σε αυτή τη χώρα και δεν το βρίσκουμε εδώ και δεκαετίες, δεν προχωράει, παρά το γεγονός ότι άνθρωπο όπως εσείς, υψηλού κύρους, έχετε μπει σε μια προσπάθεια που σε τελική ανάλυση κιόλας δεν θα είχατε και λόγο αν δεν αγαπούσατε αυτό που κάνατε. Το κράτος, τι επισημαίνει, τι έχετε δει διαχρονικά, ποια είναι τα προβλήματα που μπαίνουν?
1: Εγώ θα το εστιάσω σε δύο παράγοντες. Ο ένας παράγοντας, ο πρώτος είναι η πολυνομοσχεδία. Έτσι, υπάρχουν πάνω από εκείνο. Και οι συναρμοδιότητες των υπουργείων. Δηλαδή δεν είναι ενός υπουργείου μόνο να πει εγώ αποφασίζω. Είναι η συναρμοδιότητα. Εκεί μπλοκάρεται.
0: Μάλιστα.
1: Συν το ότι ακόμη και τώρα που μιλάμε δεν έχουμε επίσημο χωροταξικό για την ανάπτυξη του τουρισμού αλλά και του ιαματικού τουρισμού. Αυτά είναι δύο βασικά.
0: Αυτό πόσα χρόνια εκκρεμεί, κύριε καθηγητά, το θέμα?
1: Πάρα πολλά. Εγώ το θυμάμαι τότε που ήμουν και στον ΟΤΕΚ πρόεδρος του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, αλλά και σαν Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, κάναμε προσπάθειες.
0: Να το πούμε αυτό, ότι έχετε περάσει από θέσεις, ναι, κρατικές θέσεις ευθύνης, ναι, και είσαστε και ένας από τους άνθρωπους που βάλανε και τα νομικά λιθαράκια για να προχωρήσουν έστω πέντε πράγματα.
1: Άρα λοιπόν αυτά τα δύο. Αλλά υπάρχει και το τρίτο. Έρχεται ένας επενδυτής. Ο επενδυτής εδώ, που εγώ ήμουν καθηγητής στη Νέα Υόρκη και πολλοί φίλοι μου από το εξωτερικό μου λένε «Κωνσταντίνε, θέλουμε να επενδύσουμε στην Ελλάδα». Και έχω πρόβλημα που να του στείλω. Γιατί εκεί δεν υπάρχει χωροταξικό, αλλού εμπλέκονται οι χρήσεις γης με τα προβλήματα των Δήμων και όλα αυτά, και αλλού δεν υπάρχει ένα καθεστώς το οποίο, ένας φορέας ο οποίος θα πάρει τον επενδυτή να τον ενημερώσει, και αναγκάζουμε όπως και εγώ και εσείς να ενημερώνετε. Όχι αποσπασματικά και εντε προφούντες, δηλαδή στην πραγματικότητα. Φυσικά. Αλλά αυτό δεν είναι σωστό. Για μένα, πρόταση θεατέ.
0: Δεν είναι λειτουργία.
1: Οι περιφερειακές υπηρεσίες τουρισμού, οι ΠΙΤ, που γνωρίζουν τα δρόμενα τα τοπικά ανά την Ελλάδα, να γίνει λοιπόν μια υπηρεσία one stop shop. Που θα μπορεί να πηγαίνει εκεί πέρα κάποιος και να λέει «Χαίρετε, εγώ θέλω να πηδήσω στον αιματικό τουρισμό». Και να λέει λοιπόν η υπηρεσία: «Εμείς έχουμε αυτή την αιματική πηγή. Και αυτή η αιματική πηγή έχει αυτά τα θέματα». Δηλαδή δεν υπάρχουν περιβαλλοντικές. Το καταλαβαίνετε τώρα. Και αυτά είναι για μένα οι σπουδαιότερες αγκύλες. Και βέβαια μετά ο τρίτος παράγοντας που είναι βασικός για μένα είναι η τουριστική εκπαίδευση. Δηλαδή δεν έχουμε άτομα εκπαιδευμένα στον τουρισμό,
0: ναι, αυτό,
1: για τις ειδικότητες. Έτσι.
0: Ο τουρισμός λέτε ότι είναι λέμε ότι είναι η βιομηχανία αυτής της χώρας και παρόλα αυτά δεν υπάρχει διασύνδεση μέσα από τα πανεπιστήμια, σωστά?
1: Ακριβώς. Και εδώ να φανταστείτε ότι υπάρχουν ανώτερες σχολές τουριστικές, οι οποίες τα παιδιά πηγαίνουν και δίνουν εξετάσεις και παίρνουν εισαγωγικό βαθμό μέχρι και 17 και 18, και δεν μπορούμε μετά να κάνουμε τα πτυχιακά. Γιατί είναι στο στάδιο το προηγούμενο, δεν είναι στο στάδιο το ανώτατο. Τόσα χρόνια, εγώ προσωπικά, σαν καθηγητής πανεπιστημίου, έλεγαν αυτές θα πρέπει να γίνουν οι σχολές, όχι ανώτερες, ανώτατες. Δηλαδή να είναι επίπεδο πανεπιστημίου.
0: Φυσικά.
1: Δυστυχώς δεν
0: σε
1: γίνεται.
0: Μια χώρα που ζει από τον τουρισμό, κατά ψέματα.
1: Και έχουμε λοιπόν διάφορες τώρα.
0: Αν μη τι άλλο παράλογο, αυτό το κενό.
1: Εγώ δεν λοιπόν κενό, θεωρώ ότι ορισμένα πράγματα, αν γίνουν, που δεν είναι και δύσκολο κατά τη δική μου εκτίμηση, είναι να δούμε, όπως τώρα με το χωροταξικό. Φτάσαμε σε ένα σημείο που δεν πάει άλλο, πρέπει να γίνει.
0: Ακριβώς.
1: Δεν γίνεται
0: ένα
1: άλλο.
0: Θέμα και
1: άρα
0: αυτό
1: έρχεται ο άλλος, κάνει κάτι και μετά του λέει: «Α, ξέρεις, εδώ δεν γίνεται, γιατί εδώ τα περιβαλλοντικά δεν επιτρέπουν. Ή εκεί το Α, το Β». Και ξέρετε πόσα συναρμόδια υπουργεία εμπλέκονται για μια παραλιακή έκταση, τουλάχιστον 11.
0: 11 υπουργεία.
1: Για να πας. Μα θυμηθείτε τον Κωνσταντακόπουλο που κάτω στη. Σωστό. Πόσα χρόνια έκανε. Ήρθε ο άνθρωπος απ' έξω με τα εκατομμύρια, λέει αγόρα στην έκταση και ξεκινάω. πρόλαβε τουλάχιστον πριν πεθάνει να δει να στείλεται όλος αυτός ο κολοσσός. Και όλοι τώρα καμαρώνουμε και λέμε ναι, τι είναι, ποιος έβαλε τα λεφτά. Αλλά τι έγινε. Άλλο παράδειγμα τώρα, προσπαθεί να δώσει χρήματα πάλι όλος αυτός ο όμιλος για να γίνει ένας δρόμος από την Καλαμάτα μέχρι εκεί στο ξενοδοχείο. Γιατί είναι όλο στροφές και θέλουν 3/4. Και αν έχει και πούλμα, μία ώρα να πας. Και πήγε ο άνθρωπος και λέει: ο επιχειρηματές, θα κάνω εγώ μία ευθεία σε 1/4. Τώρα, αγκυλώσεις από εδώ, από εκεί. Θέλω να πω ότι γίνεται.
0: Πάντως, αυτά από ένα σημείο και μετά, κανείς μπορεί να τα αποδώσει σε μία κρατική αβελτηρία, αλλά είναι εύλογα δημιουργούν και υποψίες και άλλες. Δηλαδή, δεν γίνεται τόσες δεκαετίες να συζητάμε για τα ίδια θέματα στην Ελλάδα.
1: Ναι, αλλά ξέρετε, η δική μου εκτίμηση είναι το κράτος γι' αυτό είναι.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, το επιτελικό κράτος αυτό δεν είναι. Έλα εδώ πώς είστε. Ναι. Καθίστε κάτω, βγάλετε μια απόφαση. Και εγώ τώρα βέβαια τα έχω ξεπεράσει αυτά, γιατί βλέπω ότι δεν μπορώ να μείνω αγγυλωμένο σε αυτό το καθεστώς. Θα γίνει κάποτε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σας το λέω υπεύθυνα.
0: Ναι, αλλά θα έχουν χαθεί πολλά τρένα μέχρι τώρα.
1: Αλλά εγώ τώρα δεν περιμένω να γίνουν αυτά. Εγώ τώρα δημιουργώ όλη την υποδομή σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες. Γιατί όλα αυτά είναι υπηρεσίες. Δηλαδή, θα έρθει κάποιο σε θερμανιστικό κέντρο. Να κάνει τι, να έρθει να κοιμηθεί. Όχι. Εμείς λοιπόν του λέμε, θα κάνει ιαματική ιατρική και όχι λουτρά. Η ιαματική λοιπόν ιατρική, η οποία είναι αναβαθμισμένη και στο εξωτερικό και εδώ, είναι εισάξια της κλασικής και μπορεί και δίνει λύσεις, όπως προανέφερα, σύμφωνα με τον θεράποντο γιατρό. Και βεβαίως δεν είναι μόνο οι ιατρικές λύσεις έχουν ανώσημα. Το σπουδαιότερο από όλα ποιο είναι. Η αντιγύραση, η μακροζωία, η ευζωία και η ευεξία. Σήμερα μιλάμε.
0: Ένα συνολικό πακέτο, να το πω έτσι.
1: Ναι, με αυτό είναι. Έξω μιλάνε αυτή
0: μια εμπειρία ζωής. Μια εμπειρία που έχει να κάνει και με την ιατρική, αλλά και με το να περάσει κανείς και ευχάριστα και ωραία, έτσι δεν είναι.
1: Μα μια νέα εντός εισαγωγικών, όχι ειδικότητα, αλλά τάσης, είναι το lifestyle medicine. Τι σημαίνει ιατρική τρόπο ζωής. Το τελευταίο που μιλάμε. Εμείς ασχολούμαστε με αυτό και το εφαρμόζουμε. Τι σημαίνει αυτό. 4 πράγματα. Το πρώτο είναι, το ξέρουμε όλοι, η διατροφή. Γι' αυτό και μίλησα για ελληνική διατροφή. Ας έρθει ο ώρας να πάει να φάει ό,τι θέλει. Γκουρμέ. Εγώ μιλάω για τη φυσική διατροφή και για ποιο λόγο οι πρόγονοί μας και όλοι αυτοί στην Ικαρία ζουν. Το δεύτερο είναι η άσκηση. Να το μάθουμε. Όταν λοιπόν έρχεται εκεί πέρα ο άλλος και θα κάνει, θα μπει σε ένα πρόγραμμα και θα μάθει να ασκείται ανάλογα με την ηλικία του. Το τρίτο μετά είναι ο ύπνος. Αυτή τη στιγμή κανείς δεν υπολογίζει τον ύπνο. Ο ύπνος είναι απαραίτητος. Είναι η ανατροφοδότηση. Και ηλεκτρικό αυτοκίνητο, να έχεις πάσει από εδώ, ό,τι μάρκα και να είναι, στα 500-600 χιλιόμετρα πρέπει να πάρεις μέσα στο πλακ. Να ανατροφοδοτηθείς. Αυτό κάνει ο ύπνος για τον οργανισμό. Δυστυχώς, όλοι τον υποτιμάμε και υφιστάμεθα και τις ταλαιπωρίες. Με τα ψυχικά νοσήματα, όλα. Το τέταρτον είναι η διαχείριση του στρες. Όλοι ζούμε σήμερα από το στρες. Κανείς δεν μπορεί να το διαχειρίζεται. Ακόμα και εγώ που το λέω και το άγχος. Έτσι εμπίπτω πολλές φορές στην καθημερινότητα. Αλλά
0: ακριβώς.
1: Αυτό επιστημονικά τεκμηριωμένα, που θα έρθει ο άνθρωπος να καθίσει 21 μέρες, έτσι λέει το πακέτο για την ιαματική ιατρική, για να έχει αποτελέσματα, σε ένα χώρο όπου η ιαματική θεραπεία είναι μόνο 20 λεπτά, παραπάνω απαγορεύεται το πρωτόκολλο. Τις υπόλοιπες ώρες του λες τώρα εσύ θα κάνεις αυτό, αυτό, αυτό, γιατί έχει πολύ ωφέλιμο και χρήσιμο χρόνο. Που δεν τον έχετε εσείς που είστε ένας άνθρωπος καταξιωμένος δημοσιογράφος και σας γυρεύουν παντού, δεν μπορείτε. Όπως και εγώ λέω τα δικά μου, αλλά στην ουσία δεν μπορώ. Αλλά επιμένω και το κατορθώνω.
0: Και βέβαια έχει και ένα οικονομικό όφελος για τη χώρα αυτό, έτσι δεν είναι? Γιατί ένας άνθρωπος που θα έρθει για 21 μέρες να έχει, ναι, αυτές τις υπηρεσίες, δεν θα πάει μόνο για ένα σχόλιο.

0: υπογραφή της, της διασυνοριακής μετακίνησης ασθενών. Mm-hmm. Αυτό είναι. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Το λέμε, το φωνάζουμε. Κάποτε θα γίνει.
1: Ούτε αυτό έχει γίνει.
0: Όχι, δεν γίνει.
1: Αυτό, κάτι που σε εμάς που δεν είμαστε χώροι φαντάζει αυτονόητο. Έτσι, όπως το λέτε, δηλαδή,
0: ξέρετε τι σημαίνει αυτό, αυτά τα άτομα να έρχονται που πηγαίνουν 2 και είναι 3.600 για 21 μέρες και είναι μόνο για τον ύπνο. Αυτός ο άνθρωπος θα φάει, θα πάει δεξιά-αριστερά, θα τονώσει την τοπική οικονομία και το σπουδαιότερο. Έχουμε όλες τις υπηρεσίες αυτές που ανέφερα, που τον βάζουμε μέσα, που το παρέχουμε αυτό το ευζήν, την ευζωία και την ευεξία, συγχρόνως με προϊόντα που παράγουμε και το δίνουμε, καλλιντικά και όλα αυτά, θεραπείες, και αυτά είναι τα λεφτά. Δεν είναι η διαμονή. Οι περισσότεροι ξενοδόχοι κοιτάνε και λένε: έκανα μια διαμονή τέρια και τόσο θεωρώ ότι πρέπει να πάρω. Εντάξει, so what. Αν πάτε στο εξωτερικό, βλέπετε κάτι πεντάστερα εδώ στο Σάμερσέ εκεί πέρα που γιάρβεσαι. Ανάκτορα. Και τι έγινε. Πώς θα το πας το rate. Δεν μπορείς παραπάνω. Ενώ από τις υπηρεσίες παίρνεις τα πάντα. Και κυρίως καθιερώνεται η Ελλάδα ως χώρος ευζωίας, μακροζωίας και ευεξίας. Τα new trends. Αυτά είναι. Μπορούμε λοιπόν να ακολουθήσουμε. Εγώ λοιπόν κάνω μια προσπάθεια. Στα Καμένα Βούρα την κάναμε και την πετύχαμε. Εκεί με τον κύριο Μίτσι, την μια μονάδα που έχει το Γαλήνη. Έχουν και άλλες μονάδες τέτοιες εδώ, όπως είναι απέναντι η Εδιψός, όπως είναι το Λουτράκι εδώ στην Αθήνα. Έχουμε μονάδες δηλαδή οι οποίες μπορούν να βγουν μπροστά.
1: Εσείς γενικά, γιατί αναφέραμε κάποιους επιχειρηματίες, για να μην παρεξηγηθούμε και με τον κόσμο, είστε ένας άνθρωπος ο οποίος αυτόν που θέλει να επενδύσει προσπαθείτε να τον βοηθήσετε γενικά και είστε ανοιχτός να δίνετε συμβουλές έτσι και αλλιώς, ναι, σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν, να επιχειρήσουν στον χώρο που έτσι και αλλιώς αγαπάτε και έχετε αφιερωθεί και επιστημονικά.
0: Ακριβώς. Είμαι υποχρεωμένος να το κάνω, γιατί αυτοί όταν γκουγκλάρουν, είμαι γνωστός στο εξωτερικό, εντάξει, έρχονται εδώ, γκουγκλάρουν η αιματική ιατρική. Βγαίνω πρώτος. Και με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε: κύριε καθηγητά, ήρθαμε και θα πάρουμε τώρα εμείς τον Κονιαβίτη, παραδείγματος χάρη, που βγήκε σε προκήρυξη στα Καμένα Βούνα. Τώρα βγαίνει προκήρυξη για τα μέθανα. Αυτά είναι οι αιματικές πηγές οι οποίες ανήκουν στην ΕΤΑΔ, προκηρύσσονται. Πηγαίνει ο επενδυτής, τις παίρνει. Αλλά ο επενδυτής όταν την πάρει, έχει μέσα αναγκαστική έτσι,
1: ρήτρα, να το πούμε.
0: Ναι, ρήτρα να κάνει κέντρο αιματικής ιατρικής. Γιατί είναι η αιματική πηγή.
1: Μάλιστα.
0: Και έτσι λοιπόν έρχεται.
1: Αυτά πώς τα βλέπετε τώρα, αυτά τα σχέδια που λέτε ότι θα προχωρήσουν μάλλον, ή βλέπετε να κολλάνε σε αυτές τις χρόνιες
0: παθογένειες? Ό,τι και να είναι, πιστεύω ότι αυτά θα περπατήσουν.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί το ΤΑΕΠΕ τα βγάζει όρημα με περιβαλλοντικές μελέτες όλα, έτοιμα δηλαδή, και του λέει το επενδυτή, αλλά πάρ' το.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, αν πάει ο επενδυτής και πάρει κάπου ένα χώρο, αρχίζει. Μπαίνει. Το πιο απλό πράγμα. Αρχαιολογία. Το πιο απλό πράγμα.
1: Φυσικά.
0: Δασικά. Το δεύτερο. Το τρίτο είναι παράλληλο. Καταλαβαίνετε. Άρα υπάρχουν αγκυλώσεις, αλλά όταν μπαίνουμε στον ιδιωτικό φορέα σιγά-σιγά, μπορούμε να τις ξεπερνάμε. Ιδίως αυτές που ανέφερα τώρα οι προαναγγελίες, και τώρα σας δίνω για μια πληροφόρηση. Οι θερμοπύλες, παραδείγματος χάρη, θα βγουν το Σεπτέμβριο. Σε πλειοδοτικό διαγωνισμό. Όποιος είναι, αυτή να τα πάρει. Έχει λοιπόν μία έκθεση, η οποία θα την αγοράσει κάποιος να κάνει εκεί βάσει προδιαγραφών τα εγκύματα. Έχει όμως και μία άλλη έκθεση, η οποία έχει τις αιματικές πηγές. Αυτές δεν παραχωρούνται επειδή είναι δημόσιο αγαθό. Δεν πουλούνται, παραχωρούνται. Και λέει λοιπόν για 99 χρόνια πάρτε. Έρχεται ο επενδυτής και είναι υποχρεωμένος να κάνει το μοντέλο της σύμμιξης του τουρισμού, του ιαματικού τουρισμού με την ευεξία και όλα τα σχετικά. Θεωρώ ότι ο τουρισμός είναι σε καλή φάση, και επειδή ακόμα ο κόσμος, επειδή η Ελλάδα είναι μια ασφαλής χώρα, το σπουδαιότερο από όλα, το κλίμα μας είναι τέλειο, το εύκρατο και οδύς αφιβάλλει, και παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις οι οποίες παρουσιάζουν ένα αρνητικό πρόσημο, πιστεύω θα πηγαίνει θετικά, και μετά και την προσπάθεια την τελευταία του Υπουργείου Τουρισμού να βγάλει προς τα έξω τον ορεινό όγκο, τον ορεινό τουρισμό που τόσα χρόνια φωνάζουμε. Εντάξει.
1: Ένα ζητούμενο για να διευρυνθεί και η τουριστική περίοδος.
0: Υπάρχει εδώ πέρα δεν είναι μόνο ο ιαματικός τουρισμός ή η υγείας. Είναι περιπάτειες, είναι ο τουρισμός που θα μπορεί κανείς να πάει να νιώσει την Ελλάδα, ο πολιτιστικός, όλα αυτά μαζί.
1: Θρησκευτικός τουρισμός.
0: Όπου και να πας, προσκυνηματικός, τα πάντα. Και ιδίως οι ορεινοί όγκοι, τώρα τελευταία, όλοι έχουν μεγάλη ζήτηση στο εξωτερικό.
1: Βλέπετε κάτι να κινείται.
0: Στο εξωτερικό βέβαια πηγαίνουν, κάνουν. Δηλαδή άμα τα κάνουμε επιμερισμό, έτσι έχουν την εισάξια, αλλά εμείς έχουμε καθίσει εκεί. Τα δύο

0: Πολλές φορές δημιουργούν προβλήματα και τοπικές κοινωνίες, κύριε καθηγητά.
1: Οι τοπικές κοινωνίες.
0: Μάλλον όχι οι κοινωνίες, κάποιοι από τις τοπικές κοινωνίες.
1: Οι τοπικές κοινωνίες και... δεν είναι άμερες των ευθυνών. Δεν αναφέρομαι στους πολίτες.
0: Σαφές.
1: Αναφέρομαι στις τοπικές αυτοδιοικητικές διοικήσεις. Έτσι. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Έβγαλε το Υπουργείο Τουρισμού, παραδείγματος χάρη, προς τιμήν, ένα πρόγραμμα από το RRF. Και είπε, εγώ σας δίνω 34 εκατομμύρια, αλλάτε εδώ και πάρτε όσοι έχετε αιματικές πηγές να αναπτύξετε. Σας πληροφορώ, ούτε 4 βρεθήκανε που πήγαν εκεί. Και απορροφηθήκανε μόνο 10 εκατομμύρια κάπου και τα υπόλοιπα καθήκανε. Γιατί? Γιατί λένε οι τοπικές κοινωνίες, οι δήμαρχοι που έχουν τις αιματικές πηγές, δεν έχω, λέει, υποδομή, υπαλλήλους. Ωραία, πάρε outsourcing. Δεν γίνεται έτσι, δηλαδή πάρε τα λεφτά και τα βάζουμε στη γωνία. Όχι. Τα παρουσιάζεις έργο. Αλλά το έργο πρέπει να γίνει by the book. Να κατημάσεις φάκελο και να ακολουθήσεις το πρόγραμμα. Εκεί λοιπόν να σκοντάφτουν και λένε δεν έχουμε υπηρεσίες. Αυτό είναι γνωστό. Αλλά έρχεται η υπηρεσία και σου λέει το πακέτο. Γράψε μέσα ότι εγώ παίρνω έναν μελετητή ο οποίος θα μου κάνει το πρόγραμμα.
0: Και στα τελική ανάλυση αυτό είναι μια επένδυση είτε από έναν ιδιώτη είτε από μια δημοτική αρχή που θα το αποφέρει, έτσι δεν είναι?
1: Πώς θα το αποφέρει? Αυτό για μένα σας εξήγησα προηγουμένως.
0: Πώς είναι αυτή η αγορά? Πριν μπούμε στη συνέντευξη μου είπατε κάποια ποσά για το πόσο είναι το η συνολική αξία αυτού τέλος πάντων του χώρου διεθνώς.
1: Ναι, σας είχα προηγουμένως γύρω από μια πόλη στο εξωτερικό γίνεται, γίνεται πόλη. Λοιπόν, ο τουρισμός ευεξίας από τα 1,3 που ήταν πρόσφατα προβλέπεται ότι θα ανέβει στα 5,6 τρισεκατομμύρια. Και εμείς είμαστε απ' έξω. Στον τουρισμό υγείας ευεξίας, έτσι. Μάλιστα. Δεν μιλάμε για τον υπόλοιπο τουρισμό.
0: Με όλα αυτά τα δεδομένα που είπατε και που θα μπορούσαμε να έχουμε προς τα έξω.
1: Ναι, διότι
0: γνωστά...
1: ακόμα και στα μεγάλα ξενοδοχεία που ακούτε τα γκλάμουρ, έτσι, τα πολύ, και έχουμε δόξα πολύ καλές υποδομές στην Ελλάδα ξενοδοχεία, κάνουν ένα σπα, κάνουν μια ωραία πισίνα μέσα, κάνουν μπανάκι εκεί πέρα και τίποτα άλλο. Αυτό δεν είναι lifestyle medicine. Υπάρχει το κλίμα και υπάρχει και η δυνατότητα από ανθρώπους που έρχονται απ' έξω να επενδύσουν στην Ελλάδα. Πρέπει εμείς όλοι μαζί, ανέφερα την εκπαίδευση, ανέφερα τη SPIT, να μπορεί ο άλλος να έρθει και να πάει εκεί πέρα και να δει τι γίνεται, και βέβαια το Υπουργείο προσπαθεί. Αλλά εγώ είμαι και ένας άνθρωπος του αποτελέσματος.
0: Και αποτέλεσμα δυστυχώς στην Ελλάδα σε πολλά πράγματα δεν βλέπω.
1: Σας εξήγησε τον νόμο περί διασυνολογικής μετακίνησης. Για ποιο λόγο εγώ τώρα έχω πείσει τους ξένους να φέρουν με τα ασφαλιστικά ταμεία αυτά τα χρήματα και να μην μπορούν να έρθουν? Γιατί ο άλλος το πληρώνει το ασφαλιστικό ταμείο. Πώς θα έρθουν τα λεφτά εδώ?
0: Ακούγεται αν όχι κωμικό, αν όχι τραγικό, δεν ξέρω πώς ακούγεται δηλαδή αυτό το πρόβλημα και τώρα που θέτεται.
1: Και σας πληροφορώ, άκουσα και μία πρόταση κάποτε εκεί που συζητήσαμε για να περνάω μέσω ΟΠΗ. Μόλις το άκουσα αυτό, λέω ευχαριστώ. Εγώ δεν βάζω την υπογραφή μου.
0: Φυσικά.
1: Για να έρθουν οι άλλοι απ' έξω. Γιατί αυτοί απ' έξω, εγώ έχω πάει πολλές φορές στο εξωτερικό και έκανα διαλέξεις, τα απέδειξα επιστημονικά και μου λένε, κύριε καθηγητά, πιστήκαμε, ερχόμαστε. Να τους πάω πού? Και πώς θα έρθουν τα λεφτά?
0: Και σίγουρα δεν θα είναι εμπειρία ευεξίας για τον επενδυτή ή για τον ενδιαφερόμενο επενδυτή κάτι τέτοιο εδώ στην Ελλάδα.
1: Τέλος πάντων, εγώ είμαι στους ανθρώπους που λέω ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία και ελπίζουμε.
0: Βέβαια πεθαίνει και αυτή, κύριε καθηγητά.
1: Και όταν ξεκίνησα το 2006, εγώ έκανα τον νόμο. Επειδή έχω και ένα πτυχίο νομικής, ο Αβραμόπουλος τότε, ο πρώτος υπουργός τουρισμού, ήρθε και μου λέει: καθηγητά μου, έκανε τον νόμο. Γιατί εδώ πέρα είμαστε ένα μπέλι ξέφραγκο.
0: Εμπειρικά. Ουσιαστικά ήταν, να το πω έτσι, μια ελληματική νομοθεσία.
1: Αρνητική, τίποτα δεν υπήρχε.
0: Μάλιστα.
1: Πήγαινε ο καθένας, έμπαινε σε μια αιματική
0: πηγή. Μέχρι το 2006 τώρα αυτό. Δεν ήταν ούτε το 1996 ούτε το 1976.
1: Πριν το 2006 πήγαινε ο καθένας σε μια αιματική πηγή, στους θερμοπύλους όπως περνούσε ο κόσμος, καθόταν και μέσα με τις ώρες που απαγορεύεται παραπάνω γιατί έχει παρενέργειες. Συν το ότι μπορεί να είναι και μολυσμένη η αιματική πηγή.
0: Αν δεν έχει ελεγχθεί σωστά.
1: Σαφώς. Από απορρίμματα ή ξέρω εγώ περιττώματα κτλ. Αποτέλεσμα μπήκε. Εγώ γι' αυτό είμαι ευχαριστημένος τουλάχιστον. Και ενώ ο καθής εφόταρθει. Εγώ από τη θέση που έχω κτλ. Βοήθησα, χτίστηκε το νομικό πλαίσιο. Βγήκε μετά και η Κεφαλογιάννη, τότε μας βοήθησε πάρα πολύ και βγάλαμε τις πρώτες υπουργικές αποφάσεις. Τι σημαίνει αναγνώριση αιματικής πηγής. Και αφού βγει η αναγνώριση, μετά μπήκε και το σήμα. Το ειδικό σήμα λειτουργίας. Δηλαδή, τι υποδομές πρέπει να έχει αυτό? Πρέπει να έχει ένα ιατρείο. Δεν μπορεί ο άλλος να έρχεται και να μπαίνει μέσα κατευθείαν. αυτά είμαστε, μιλάμε για γεωματική ιατρική.
0: Μέχρι τότε δεν υπήρχε τίποτα.
1: Τίποτα. Τώρα σήμερα ακόμη και δήμοι και δήμαρχοι υπάρχουν που λένε δεν θέλουμε εμείς τέτοια πράγματα γιατρούς, εμείς τα θέλουμε λουτρά. Δηλαδή χαβούζες ή γούρνες. Αυτό δεν είναι ιατρική. Ούτε εγώ μπορώ να βγω στο εξωτερικό και να μιλήσω για αυτά τα πράγματα, γιατί αυτά δεν είναι και τεκμηριωμένα. Πρέπει λοιπόν να έχεις απόδειξη και δεν μπορείς τον κόσμο να τον παραπληροφορείς ή να τον ξεγελάς. Εμείς είμαστε,
0: και,
1: λοιπόν,
0: και δεν ακολουθούν και την τάση της εποχής για να ωφεληθούν, αν μη τι άλλο, και οικονομικά, όπως ήδη αναφέρατε.
1: Και πάλι, εμείς τους δίνουμε τη δυνατότητα με τις αυτές τις παροχές να βγάζουν πολλά χρήματα οι επιχειρηματίες. Και δεν είναι, εξηγώ και πάλι, το ανέφερα και προηγουμένως, δεν είναι τα λεφτά στην εστίαση που θα έρθει να φάει ο άλλος ή το που θα κοιμηθεί. Τα λεφτά είναι στις υπηρεσίες. Ξεκάθαρα. Και όταν το κράτος απέξω έρχεται και δίνει 1.800 ευρώ, για τις υπηρεσίες τα δίνει. Δεν τα δίνει για να φάει και να κοιμηθεί. Του λέει αυτά, πάρτε να πάει να κάνεις τις θεραπείες σου. Προσέξτε τώρα. Αυτό, η θεραπεία, όταν την κάνει κανείς by the book, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, επαναλαμβάνεται κάθε 6 μήνες. Δηλαδή μετά από 6 μήνες θα ξανάρθει αυτός με το πακέτο του. Και εγώ ερωτώ, τα υπουργεία όλα, πείτε μου μία δραστηριότητα η οποία έχει αναγκαστικό repeater. Αυτό θα ξανάρθει για την υγεία του. Άρα είναι αναγκαστικός. Repeater είναι γιατί κάνει το ίδιο πράγμα. Πείτε μου, λέω, μία δράση. Μία τουριστική που θα έρθει ο άλλος και κάθε 6 μήνες θα τον έχουμε εδώ να κάθεται, παρακαλώ, 21 μέρες. Αυτό είναι. Και μετά μπαίνουμε στην άλλη διαδικασία για τα χωριά συνταξιούχων που η Ελλάδα φημίζεται εδώ πέρα και μπορεί και έρχονται. Έχουμε φτάσει σημείο η Πορτογαλία και η Ισπανία να έχουν τεράστιες εκτάσεις χωριά συνταξιούχων. Και εμείς εδώ ακόμη προσπαθούμε να εντάξουμε κάπου ένα πρόγραμμα για τα χωριά συνταξιούχων.
0: Περιγράφετε μας λίγο αυτό. Στο εξωτερικό, στην Ιταλία, παράδειγμα. Ένα παράδειγμα, αν θέλετε να μας δώσετε.
1: Αυτό είναι σε δυτική πρωτοβουλία, αλλά βοηθάει το κράτος για να έχει το ευρωπαϊκό καθεστώς, έτσι. Λοιπόν, λέει κάποιος, εγώ είμαι τώρα Σουηδός και έχω 3 ώρες ήλιο την ημέρα το χειμώνα. Δεν θέλω μια ηλικία. Εγώ θέλω να πάω να ζω. Έρχεται λοιπόν στην Ελλάδα με το υπέροχο κλίμα, μένει εδώ και απολαμβάνει τις εδώ υπηρεσίες. Πάρα πολλοί κόσμος υπάρχει. Αν πάτε αυτή τη στιγμή στη Χαλκιδική, οι Γερμανοί έχουν κατακλείσει τη Χαλκιδική και οι Βούλγαροι από πάνω. Γιατί έρχονται? Για το κλίμα. Αυτό λοιπόν.
0: Αλλά δεν γίνεται οργανωμένα αυτό και από το κράτος?
1: Ναι, δεν γίνεται, όχι.
0: Δηλαδή δεν προσελκύει οργανωμένα με οργανωμένες κινήσεις το κράτος.
1: Εμείς λοιπόν λέμε, παράδειγμα, χωριά συνταξιούχων. Ελάτε εδώ. Στην Ελλάδα, σε αυτό το υπέροχο βιοκλίμα. Και ουδής μας αντιστέκεται, γιατί ουδής έχει Ιπποκράτη. Εμείς μιλάμε με περγαμηνές και ρίζες του Ιπποκράτη, με σύγχρονη τεκμηριωμένη απόδειξη. Αυτό είναι το επίμαχο. Και σήμερα το Lifestyle Medicine θα γίνει και μία παρουσίαση τώρα το επόμενο Σαββατοκύριακο στο Λαύριο.
0: Ποια είναι η ημερομηνία, κύριε καθηγητά?
1: Στις 14 του μηνός εμείς έχουμε ένα πάνελ και μιλάμε για το Lifestyle Medicine στο Λαύριο, που γίνεται ο δεύτερος λιμένας εκεί και λοιπά, τα ξέρετε. Αλλά ήδη αυτή την Κυριακή, επάνω στο Άρσος Κηφισιάς, γίνεται άλλη δράση πάλι για το Lifestyle Medicine. Δηλαδή ξεκίνησε τη διαδικασία.
0: Ξεκινάει όμως και με μια πρωτοβουλία κυρίως ιδιωτική, από ό,τι καταλαβαίνω. Έτσι,
1: όχι, σε αυτή τη φάση είμαστε μόνο στην ενημέρωση με ομιλίες, συνέδρια κλπ. Ναι, και υπάρχουν ορισμένοι πολίτες οι οποίοι ξεκινάνε. Ναι. Δηλαδή, έτσι, δεν έχουμε δει κάποιο οργανωμένο να λέει ναι, εγώ έμεινε κέντρο διαματικής ιατρικής με ευεξία και κάνω και lifestyle medicine.
0: Μέσα στα προβλήματα που μου έχετε αναφέρει, κύριε καθηγητά, και σε συζήτηση που προηγήθηκε πριν μπούμε στο στούντιο, μου αναφέρατε μια περίπτωση Σαντορίνη που παρουσιάζει κάποια προβλήματα τα οποία τουλάχιστον φαίνεται ότι και εκεί εμποδίζουν τον επενδυτή. Τι ακριβώς γίνεται?
1: Ναι, κοιτάξτε, Σαντορίνη είναι ένα νησί πρικισμένο.
0: Γιατί ακριβώς είναι και
1: από
0: ένα
1: μεριά,
0: πολύ
1: και από την μεριά είναι σεισμογενές, πώς το βλέπει κανείς. Είναι ακριβώς στο ηφαίστειο και έχει τα προβλήματα, αλλά βλέπετε ότι ο κόσμος είναι ο λεγόμενος τουρισμός της περιπέτειας και τα λοιπά, θέλει να έρχεται. Αλλά έχουμε τον υπερτουρισμό. Η Φέρεσο Κανάτο του νησιού δεν μπορεί να αντέξει δύο κρουαζόλια, τρία που βγάζουν από 2.500-3.000 το κάθε έξω και μαζεύονται, ξέρω εγώ, τριπλάσιος πληθυσμός από αυτό που είναι.
0: Βέβαια.
1: Η Φέρεσο Κανάτο δεν μπορεί. Δεν είναι μόνο η ίδρυυση και όλα αυτά. Είναι ολόκληρο σύστημα.
0: Σαφώς.
1: Και έτσι λοιπόν, πολύ σωστά, οι τοπικές κοινωνίες λένε φτάνει, δεν θέλουμε άλλο. Αλλά δεν φταίει ο υπερτουρισμός, φταίει η διαχείριση. Φταίει η διαχείριση σε ό,τι αφορά την κρουαζιέρα. Θα δίνει λοιπόν δυνατότητα, το ένα θα έρχεται πρωί, το άλλο βράδυ. Δεν πήγαν και τα τρία μαζί και γίνεται παράδειγμα. Λέω. Τώρα μπήκε ένα τέλος. Έτσι λοιπόν τώρα, πολύ σωστά οι Σαντορίνοι λένε: εμείς κύριοι δεν θέλουμε, έχουμε πορτορισμό. Η Σαντορίνη όμως πρέπει να ξέρετε ότι έχει 5 ιαματικές πηγές.
0: Α, 5.
1: Ραδονούχες, εκ των οποίων ούτε μία έχει αναγνωριστεί μέχρι τώρα. Από τις 5. Μόνο ένας ιδιώτης, ο οποίος είναι προς τιμή του, πήγε, έκανε μία γεώτηση για να κάνει εκεί πέρα κάποιες μοναδούλες και ξαφνικά βρήκε το νερό, το οποίο διαπιστώθηκε 48 βαθμούς στο νερό, διαπιστώθηκε ότι είναι και ιαματικό, με ραδόνιο μέσα. Όταν λοιπόν ήρθε αυτό, πέρασε από την Επιτροπή, νόμιμα, βγήκε η απόφαση και λέει αυτό το νερό το οποίο έχει αυτές οι ιδιότητες, κάνει για αυτές τις παθήσεις. Καταλαβαίνετε τώρα σε αυτό το χώρο πώς πρέπει να σκεφτεί κανείς για να ανταπεξέλθει στις αρνητικές επιπτώσεις του υπερτουρισμού. Πρέπει λοιπόν να κάνει πρώτον ετήσιο τουρισμό, δεύτερον να κάνει τουρισμό ποιοτικό. Εκεί είναι. Ο τουρισμός μας δεν είναι ποιοτικός ακόμη. Πρέπει να φτάσει λοιπόν να είναι ανθεκτικός, να είναι βιώσιμος και να είναι και ποιοτικός. Αν τα κάνει αυτά τα τρία για τον τουρισμό, είμαστε μέσα. Και σε αυτή τη φάση που λέτε, ο επιχειρηματίας αυτός, εγώ δεν έχω πρόβλημα να πω και το όνομά του, γιατί είναι.
0: Πώς νομίζετε, έτσι κι αλλιώς το θέμα είναι να. Οι επενδύσεις, άνθρωπος, οι υγιείς επενδύσεις, ναι, να προχωράνε.
1: Είναι ένας κύριος καταξιωμένος, μάλιστα έχει αποκληθεί και από πρέσβηση εκεί πέρα που είναι στη Ρουμανία. Τον έχουν αποκαλέσει και εξοχότατο, γιατί διατέλεσε σε πάρα πολλές θέσεις. Αλλά ένας επιχειρηματίας ολκής, δηλαδή δεν είναι απλώς τυχαίος. Έχει, να φανταστείτε, πάρει τα Καρπάθια όλα, το νερό. Το νερό Καρπάθια, το οποίο είναι και αυτό εξαιρετικό νερό, κυκλοφορεί σε όλο τον κόσμο.
0: Φυσικά.
1: Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, ο οποίος αγαπάει τον τόπο του πρώτου, είναι φιλέλληνος 100%, γιατί τον έχω δει, τον γνωρίζω κιόλα και μου κάνει εντύπωση, έχει ένα άγχος για την περιοχή του εκεί, να χτίσει, να βοηθήσει. Από την άλλη μεριά έχουμε την τοπική κοινωνία και ειδικότερα, ξέρω εγώ, τις τοπικές αρχές για χρήση γης, το Α, το Β, δημιουργούνται προβλήματα. Πιστεύω όμως ότι πρέπει να λυθούν και θα λυθούν, γιατί ο ιαματικός τουρισμός δεν εμπίπτει σε όλα τα υπόλοιπα. Είναι θησαυρός που πρέπει να τον εκταμεύουμε. Είναι σαν τις σπάνιες γαίες. Θα πας τώρα να έχεις το επέδαφος σπάνιες γαίες, να πεις από πάνω θα κάνουμε. Το ίδιο πράγμα και εδώ. Και πέραν αυτό, είναι μια επένδυση η οποία θα φέρει πάρα πολλά χρήματα εκεί, αλλά είναι μηδενικού περιβαλλοντικού αρνητικού αποτυπώματος.
0: Και μια τέτοια επένδυση,
1: δυστυχώς,
0: γιατί αυτό είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα, για παράδειγμα να φέρουμε αυτή την επένδυση, συνεχίζει να βρίσκει προβλήματα. Δηλαδή μια επένδυση που θα ήταν ωφέλιμη, όπως φαίνεται, με βάση αυτά που λέμε. Όπως λέγαμε, κύριε καθηγητά, και στην προκειμένη, με τη Σαντορίνη, ένα νησί που όλοι το ξέρουμε για την εικόνα που παρουσιάζει αυτό το ιδιαίτερο τοπίο, το γεγονός ότι ακριβώς κάθεται, θα το πω πολύ απλοϊκά, επιστημονικά δεν είναι έτσι, πάνω σε ένα ηφαίστειο και προσφέρει βέβαια μια μοναδική θέα, αλήθεια είναι αυτό, δεν το συζητάμε, σε ανθρώπους από όλο τον κόσμο, αλλά ακόμα και εκεί μια επένδυση που με αυτά που λέμε μοιάζει υγιέστατη να είναι, προσπαθεί να προχωρήσει ένας επενδυτής μια επιχείρηση η οποία θα ωφελήσει αν μη τι άλλο και τον τουρισμό, σε αυτό που λέμε στο να μην μένει μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, αλλά να διαχυθεί και μέσα στην υπόλοιπη χρονική περίοδο, που θα, μόνο ωφέλιμο θα ήταν, ακόμα και εκεί προσχώματα, ακόμα και εκεί εμπόδια. Με αυτή την εικόνα βέβαια δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο ότι από ό,τι βλέπουμε την τελευταία πενταετία, εξαιτία τουλάχιστον μετά από αυτό που λέμε την τύπησα στο έξοδο από τα μνημόνια, ότι όποιες επενδύσεις πάνε που πάνε στο real estate, και τι είναι αυτό, κυρίως Airbnb καταστάσεις, το οποίο δεν αφήνει και κανένα συνολικό αποτύπωμα πάνω σε αυτό. Θα ήθελα, κύριε καθηγητά, κλείνοντας, νομίζω είναι υποχρέωσή σας, οφείλετε, το λέω πολύ θετικά αυτό, να μας δώσετε, είστε ο πλέον αρμόδιος, να μας δώσετε και 5 συμβουλές, όσο νομίζετε τέλος πάντων εσείς, 5 βασικά πράγματα που να ακολουθούμε για να νιώθουμε πιο υγιείς, να προσπαθούμε να είμαστε λίγο πιο χαρούμενοι και ο οργανισμός μας να λειτουργεί καλύτερα μέσα σε συνθήκες που βέβαια για τη συντριπτική πλειονότητα του κόσμου είναι εξουθενωτικές σε πολύ μεγάλο βαθμό σε καθημερινό επίπεδο, λόγω της καθημερινότητας και των μεγάλων προβλημάτων που ο καθένας έχει να αντιμετωπίσει.
1: Πρώτον είναι η διατροφή και είπαμε ελληνική διατροφή. Το δεύτερο είναι η άσκηση που είναι απαραίτητη.
0: Όταν λέμε, κύριε καθηγητά, διατροφή, για να το πείτε λιγάκι, τι εννοούμε ελληνική διατροφή, μεσογειακή διατροφή, γιατί το ακούμε με ένα, αλλά.
1: Ναι, μεσογειακή διατροφή είναι και η λιβανέζικη. Είναι και εγώ και οτιδήποτε. Είναι και από τη Λιβύη, είναι και όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν τα δικά του. Εμεί δεν έχουμε καμία σχέση με αυτού. Ονομάστηκε μεσογειακή, εντάξει. και υπόψη ότι αυτό το ΟΗΕ δεν είναι κατοχυρωμένο να λέει τι είναι μεσογειακή, απλώς όνομα.
0: Θα κάνετε όμως κίνηση, είπατε.
1: Εμείς θα τα κάνουμε κίνηση, είμαστε υποχρεωμένοι. Εγώ έτσι αισθάνομαι. Έτσι αισθάνομαι. Όπως ο κ. Πατούλης είχε ξεκινήσει μια μεγάλη εκστρατεία και λέει: είμαστε χώρα του Ιπποκράτη. Πρέπει να βγούμε μπροστά. Και είμαι δίπλα του. Γιατί έτσι είναι. Έτσι λοιπόν στη διατροφή. Είπαμε λοιπόν με τον κ. Πόκο Πανεπιστήμιο, με έναν εξαίρετο πρίτανη τον κύριο Κίτσο, ότι θα πούμε ελληνική διατροφή. Αν το καθιερώσουμε, αυτό είναι μεγάλη πόθεση. Άρα, εφόσον έχουμε τα ονόματα, τα brand που είπα, το Blue Jones, το Bliss and Bless, είναι a healing land η Ελλάδα, δηλαδή έρχεσαι για θεραπεία. Πρέπει εκτός αυτού να κοιμάται κανείς καλά τις ώρες που είναι απαραίτητες.
0: Να τα συνοψίσουμε, γιατί εγώ σας διέκοψα πριν. Πάμε από την αρχή. Πέστε μας πέντε σημεία.
1: Το πρώτο, είπαμε, είναι η διατροφή. Το δεύτερο είναι η άσκηση. Το τρίτο είναι ο ύπνος. Το τέταρτο είναι η διαχείριση του άγχους. Και το πέμπτο, ξέρετε ποιο είναι? Η συμπερίληψη. Αυτό που λέμε το εμπάθεια.
0: Αυτό έτσι, πρέπει να μας το εξηγήσετε.
1: Ναι, αυτό σημαίνει
0: ένα
1: ότι
0: τσίκ που λένε, ναι, παραπάνω.
1: Πρέπει να είμαστε κοινωνικοί στο μέγιστο δυνατόν. Διότι αυτή η επικοινωνία μας χαλαρώνει και να είμαστε άνθρωποι συντροφικοί.
0: Εξωστρέφεια, αυτό που λέμε δηλαδή, κύριε καθηγητά, ανοιχτή στην επικοινωνία.
1: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Και αυτό γιατί είμαστε και εδώ, και όχι μόνο η ελληνική κοινωνία, προερχόμαστε από ένα πρωτοφανές γεγονός, μια εμπειρία που νομίζω δεν φανταζόμασταν μέχρι να τη ζήσουμε, θα τη ζούσαν ποτέ. Lockdown που επηρέασαν, έτσι δεν είναι, τις κοινωνίες όλη την.
1: Σαφώς.
0: Σε όλο τον κόσμο.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή.
1: Μετά το lockdown, λοιπόν, αυτό.
0: Μου κάνει εντύπωση, ναι, ως σημείο αναφοράς αυτό που λέτε.
1: Το οποίο περιόρισε τις κοινωνικές σχέσεις.
0: Απόλυτα.
1: Εμείς πρέπει τώρα να βγούμε στο αντίθετο. Όσο πιο κοινωνικός είναι κάποιος, όταν μοιράζεται τα προβλήματά του με το αντίστοιχο πρόσωπο, συντροφικότητα που λέμε. Και κυρίως συμπερίληψη για μένα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να κάνω διαχωρισμούς. Εγώ τώρα αυτή τη στιγμή θα μιλήσω για τον προσβάσιμο τουρισμό. Δεν είναι δυνατόν αυτά τα άτομα τα οποία έχουν εκφύσεως ή επίκτητα ένα πρόβλημα, πάνω στο να ακούει. Δεν πρέπει να του δώσουμε τη δυνατότητα με τα μέσα σήμερα να μπορεί να απολαύσει. Κάποιος δεν βλέπει. Αλλά το σπουδαιότερο, ακόμη σπουδαιότερο, περπατάει. Προχθές πήγα σε ένα επώνυμο εστιατόριο και δεν θέλω να το πω γιατί δεν είναι σωστό. Ένα λογαριασμό απίθανο. Και λέω τουαλέτες και μου λένε ανέβασε 15 σκαλιά. Ούτε χερούλια ούτε τίποτα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι αυτός πήρε άδεια λειτουργίες. Είναι δυνατόν? Πού είναι ο προσβάσιμος τουρισμός? Και θα μου πείτε είναι κουλτούρα. Όταν παρκάρουν όπου να είναι οι διάφοροι και όταν ξενοκώνουν δεν συμπολογίζει. Άρα αυτό είναι πολύ σημαντικό, η συμπερίληψη. Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να είμαστε σε ένα ενιαίο σύνολο και να αποτελούμε μία μονάδα του συνόλου, άσχετα ο καθένας μετά τι θέση παίρνει, πνευματική, οικονομική κλπ. Αλλά είμαστε ένα σύνολο το οποίο πρέπει να το δεχθούμε σαν κοινωνία, και εδώ είναι το λεγόμενο θέμα της διαδικασίας να συνέστηση, να συναισθάνεσαι το διπλανό σου. Και αρχίζει από το σύντροφό σου και πάει παραπέρα.
0: Νομίζω ότι πρέπει να ακούσουμε με πολύ προσοχή τις συμβουλές που δώσατε. Αν μη τι άλλο, είστε ο πιο ειδικός, νομίζω, στη χώρα που τις δίνετε. Και σε τελική ανάλυση, είστε και ο ίδιος παράδειγμα ακριβώς του ένα σωστό τρόπο ζωής με βάση τις συμβουλές που μας δώσατε. Πώς αποδίδει στον οργανισμό, τον κρατάει υγιή, δραστήριο, δημιουργικό, όπως καλά να είστε και εσείς, κύριε καθηγητά. Ήσασταν, είστε και θα είστε. Mm. Και με αγάπη πάντα σε αυτό το αντικείμενο το οποίο υπηρετείτε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που είχαμε. Και φυσικά νομίζω ότι δυστυχώς τα προβλήματα θα παραμείνουν και κάποια στιγμή θα ξανασυζητήσουμε, και φοβάμαι ότι θα αναφερθούμε για μια ακόμη φορά σε αυτά. Ελπίζω μέχρι τότε, αν μη τι άλλο, έστω κάποια από αυτά να έχουν περιοριστεί.
1: Πρέπει να τα επαναλαμβάνουμε, και χαίρομαι που δίνετε εσείς οι δημοσιογράφοι το χώρο και τον τρόπο να επικοινωνούμε, διότι αυτή τη στιγμή και στο ζάπι που κάνουμε ακούμε τα διάφορα και δεν ακούμε εκπομπές ενημερωτικές οι οποίες έχουν σχέση με εμάς, με τα παιδιά μας, με την κοινωνία που αναπτύσσεται. Τι θα παραδώσουμε? Εγώ τώρα βλέπω τι γίνεται. Οι νέοι δεν θέλουν να παντρευτούν, να κάνουν παιδιά. Προσέξτε. Τι κοινωνία θα χτίσει? Άρα πρέπει εμείς να ασχοληθούμε, να τους δώσουμε όραμα καταρχήν, και δεύτερον και τα απαραίτητα εργαλεία για να μπορέσουν να κάνουν οικογένειες.
0: Σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Θέατρο Ηλίσια, κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
3: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Αρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
2: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
3: Μην το χάσετε.
4: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
5: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
6: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και το νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
7: Θα είμαι στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, στο Sweet Summer Sun Festival, παρέα με πολύ πολύ καλούς φίλους, τον Μπάμπη τον Τυρόπουλο και τον Τάσο τον Σκούρα και φυσικά με τον Eric Gales.
8: Στις 18 Ιουλίου θα βρίσκομαι στην Τεχνόπολη, στο Sweet Summer Sun Festival, με headliner τον Eric Gales.
7: Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος και πραγματικά πάρα πολύ ευγνώμων για αυτό που πρόκειται να συμβεί.
8: Δεν υπάρχουν λόγια να εκφράσω το συνέστημα που αισθάνομαι που θα μοιραστώ τη σκηνή με τον Eric Gales. Ίσως είναι ό,τι πιο κοντινό υπάρχει στο Jimi Hendrix σήμερα.
7: Παίρνω παιχνίδια τα οποία μου δίνουν τα παιδιά μου και αυτός είναι ο τρόπος τους να φροντίσουν ότι δεν πρόκειται να τα ξεχάσω τις μέρες που θα λείπω από το σπίτι.
8: Στα live κουβαλάω μαζί όλα αυτά τα χρόνια εμπειρίας, απογοήτευσης, χαράς, θλίψης, μελέτης και οτιδήποτε κουβαλάω γενικώς μέσα μου.
7: Είναι να κάνουμε μια μικρή κουβεντούλα λίγων δευτερολέπτων με τα υπόλοιπα παιδιά του group. Το τι λέμε δεν θα σας το πω.
8: Τελευταίο πράγμα που κάνω πριν βγω στη σκηνή. Θα ήθελα να πω κάτι ωραίο, αλλά στην πραγματικότητα απλά κουρδίζω.
1: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Αθήνα 984 και την εκπομπή Επισκέπτης της 7ης μέρας. Κάθε Κυριακή, 1 με 2 το μεσημέρι. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Τζιβελέκης, στον ήχο Ισμαράγδα στο Μουλοκάτω, στη μουσική επιμένεια ο Χρήστος Κόκκινος και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ειρήνη Αρκουμάνη. Μπορείτε να καλείτε στο 213-09-09-100. Το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα βρίσκεται σε μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων και αναζήτηση νέων ισορροπιών. Η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές πολιτικές και κοινωνικές προκλήσεις, από την ακρίβεια και την οικονομία μέχρι τη λειτουργία των θεσμών και την εμπιστοσύνη των πολιτών. Την ίδια στιγμή, τα κόμματα της αντιπολίτευσης αναζητούν το δικό τους πολιτικό βηματισμό, επιχειρώντας να διαμορφώσουν μια πιστική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνηση να εκφράσουν ένα εκλογικό σώμα που εμφανίζεται περισσότερο απαιτητικό και λιγότερο σταθερό σε επιλογές του. Οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις καταγράφουν ένα πολιτικό τοπίο που εξακολουθεί να μεταβάλλεται, με τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί προβάδισμα και με έντονο ανταγωνισμό στον χώρο της αντιπολίτευσης μεταξύ της Ελλάς, του Πασόκ Κίνημα Αλλαγής, του ΚΚΕ και της Πλεύσης Ελευθερίας, καθώς και νεότερων πολιτικών σχηματισμών οι οποίοι διεκδικούν διαφορετικά ακροατήρια και επηρεάζουν τις πολιτικές ισορροπίες. Παράλληλα, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ένα σημαντικό μέρος των πολιτών εξακολουθεί να αναζητά μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση εξουσίας, γεγονός που διατηρεί ανοιχτή τη συζήτηση για τις μελλοντικές πολιτικές εξελίξεις. Σε αυτό το περιβάλλον, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πορεία του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής. Ποιος είναι ο ρόλος που φιλοδοξεί να διαδραματίσει το νέο πολιτικό τοπίο? Πώς αξιολογεί τις δημοσκοπικές καταγραφές? Αποτελούν μια συγκυριακή εικόνα ή αποτυπώνουν βαθύτερες πολιτικές διεργασίες? Ποιες πρωτοβουλίες θεωρεί ότι απαιτούνται ώστε το κόμμα να ενισχύσει την κοινωνική και εκλογική του απήχηση και να διεκδικήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις επόμενες πολιτικές εξελίξεις? Για όλα αυτά θα συζητήσουμε με τον σημερινό μας καλεσμένο, τον κύριο Δημήτρη Οικονόμου, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Μαζί του θα αναλύσουμε τις πολιτικές εξελίξεις, τις ισορροπίες στο σύνολο της αντιπολίτευσης, τα μηνύματα των δημοσκοπήσεων, τις προοπτικές του ΠΑΣΟΚ, τις ευρωπαϊκές ανάγκη προκλήσεις και τη στρατηγική που χρειάζεται η Ελλάδα για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της νέας εποχής. Κύριε Οικονόμου, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας. Καλώς ήρθατε και πάλι.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση και να δούμε και ποιος θα πάρει και το Μουντιάλ.
0: Α, σωστό είναι γι' αυτό. Εχθές είχε ένα ωραίο αγώνα πάνω στο βράδυ, είχε ωραίο αγώνα. Αγγλία.
1: Τον είδα, ναι. Μας ξενυχτάει τώρα λίγο η διοργάνωση στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Μας ξενυχτάει, αλλά τι να κάνουμε.
0: Λοιπόν, πάρα πάνω μια μουσική αράση και παρεχόμαστε.

0: Ακούτε πάντα Αθήνα 9.4 στο μικρόφωνο Δημήτρη Τζιβελέκη και μαζί μας σήμερα το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής Δημήτρης Οικονόμου. Κύριε Οικονόμου, πώς αξιολογείτε τη σημερινή πολιτική κατάσταση στη χώρα, ποια θεωρείτε ότι είναι τα κυρία χαρακτηριστικά του πολιτικού σκηνικού?
1: Α, ωραία ερώτηση. Να βάλουμε μια βάση κουβέντας για την επόμενη ώρα. Ακούστε, νομίζω ότι υπάρχει ένα δημοσκοπικό έβριμα το οποίο είναι παγιωμένο εδώ και πάρα πολλούς μήνες, άρα δεν επηρεάζει από την επικαιρότητα, που είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συμπατριωτών μας θέλουν αλλαγή πορείας. Ναι. Και θέλουν αλλαγή πορείας από άλλη κυβέρνηση. Mm-hmm. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα σκηνικό το οποίο, όπως και να επηρεάζουν οι εξελίξεις στο κομματικό και το πολιτικό σκηνικό και η επικαιρότητα, είναι παγιωμένο, άρα είναι φοβερά ισχυρό. Και νομίζω ότι αυτό είναι το περιβάλλον στο οποίο θα οδηγηθούμε σε επόμενες εκλογές. Δηλαδή θα οδηγηθούμε στις επόμενες εκλογές από μια κυβέρνηση που έχει χάσει την κοινωνική τσαπίχυση, mm-hmm. να το πω έτσι, και μια αντιπολίτευση η οποία θα προσπαθήσει να εκπροσωπήσει αυτό τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Και μέσα σε αυτό γίνονται και διάφορα μικροκομματικά παίγνια στο δρόμο για τις εκλογές. Ναι. Αυτό κατά την εκτίμησή μου είναι το σκηνικό της περίοδου. Την ίδια στιγμή όλο αυτό γίνεται σε ένα ευρύτερο περιβάλλον που δημιουργεί ανασφάλεια για το μέλλον σε πολύ μεγάλο κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού. Και είτε έχει σχέση με αυτά που βλέπουμε που γίνονται στο Ιράν και τον πόλεμο που ουσιαστικά ξεκίνησε οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, το οποίο φαίνεται ότι δυσκολεύεται πάρα πολύ να κλείσει, και τις επιπτώσεις του πολέμου αυτού, αλλά και εξελίξεις σε όλη αυτή η συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη που ξεκίνησε ως μια ωραία προοπτική, αλλά σιγά σιγά βλέπουμε ότι εξελίσσεται σε έναν τρόπο ακόμα μεγαλύτερου πλουτισμού αυτών που λέμε των ολιγαρχών της τεχνολογίας. Γενικά δημιουργείται ένα περιβάλλον το οποίο δημιουργεί ανασφάλεια, θα έλεγα, όχι μόνο στους Έλληνες, γενικά στους λαούς του παγκοσμίως, ειδικά της Δύσης, για το τι επιφυλάσσει η επόμενη μέρα. Και γι' αυτό το λόγο αυτό το οποίο είναι η δυσκολία της επόμενης περίοδου είναι να βρεις τι σημαίνει εναλλακτική, το οποίο όμως να διατηρείς και μια ασφάλεια για τα κεκτημένα και μια ασφάλεια άρα να ξέρουμε πού πατάμε και την επόμενη μέρα. Αυτό είναι το σίγμα και η πρόκληση για...
0: Είναι το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί μετά την εκλογή του Τραμπ, που λέγαμε ότι πρέπει να ξεχάσουμε ότι ξέραμε μέχρι σήμερα.
1: Ναι. Απ' την άλλη όμως δεν πρέπει να ξεγράψουμε ότι ξέραμε μέχρι σήμερα.
0: Άλλο.
1: Πρέπει να πατήσουμε στις μεγάλες, να το πω έτσι, επιτυχίες που έχουν επιτευχθεί τα τελευταία περίοδο. Δηλαδή, εγώ θα το πω από το τέλος Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και μετά, είχαμε μια περίοδο βασικά ειρήνης. Ναι. Προφανώς έχουν υπάρξει πόλεμοι, υπήρχαν ανταγωνισμοί, υπήρχαν αντιπαραθέσεις, υπήρχε κόσμος ο οποίος δεν πέρασε καλά, αλλά η γενική εικόνα είναι ότι μια περίοδο από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, που ήταν γενικώς μια περίοδος ειρήνης και ανάπτυξης, διεθνούς δικαίους, συνεργασίας των λαών και όλα αυτά, τα οποία είχαν πολλά ωφέλη, βλέπουμε τα τελευταία αρκετά χρόνια ότι κάνουμε βήματα πίσω, και ήρθε και ο Τραμπ και η εκλογική νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στην Αμερική, και φαίνεται ότι προσπαθεί να ανατρέψει κεκτημένα. Οπότε προφανώς αυτό που το έχουμε μπροστά είναι να βασιστούμε στα κεκτημένα της προηγούμενης περίοδου και να χτίσουμε για την επόμενη. Mm-hmm. Μην αμφισβητήσουμε αυτά που έχουμε χτίσει την τελευταία περίοδο. Αυτό είναι βασικό. Εξαιρετικά προβληματικό.
0: Ποια θεωρείτε ότι είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που απασχολούν σήμερα τους Έλληνες πολίτες και στα οποία η πολιτική οφείλει να δώσει άμεσα απαντήσεις?
1: Ακούστε, υπάρχουν δύο σε επίπεδο, να το πω έτσι, τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας. Θα έλεγα ότι η ακρίβεια είναι με διαφορά το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δηλαδή εμείς έχουμε ξεκινήσει, και εγώ προσωπικά αλλά και ως ΠΑΣΟΚ, έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία να πηγαίνουμε στις αγορές και στις λαϊκές αγορές, να συναντάμε κόσμο, να πηγαίνουμε εκεί πέρα που πραγματικά πηγαίνει ο κόσμος στην καθημερινότητά του και να συζητάμε. Όλος ο κόσμος θα σου πει με τον ένα τον άλλο τρόπο ότι έχει θέμα με την ακρίβεια. Και η ακρίβεια δεν είναι μόνο η ακρίβεια του σούπερ μάρκετ. Ακρίβεια είναι οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας, οι οποίες έχουν εκτιναχθεί την τελευταία περίοδο. Η ακρίβεια είναι η τεράστια αύξηση στη τιμή των κατοικιών, γιατί τώρα σε λίγες μέρες θα βγουν οι κυβάσεις. Και θα αρχίσουν οι επιχειρηντές να ψάχνουν σπίτια. Και αυτό που έχουν να αντικρίσουν, δυστυχώς θα τους συγκλονίσει. Είναι η αύξηση του κόστους της φοιτητικής στέγης τον τελευταίο χρόνο, είναι τρομακτική. Οπότε, αλλά την ίδια στιγμή υπάρχει προβληματισμός για τον τρόπο λειτουργίας της δημοκρατίας μας. Όταν λέω τρόπος λειτουργίας της δημοκρατίας μας, είναι και, ας πούμε, το κράτος δικαίου, οι θεσμοί της δημοκρατίας, αλλά το κυριότερο και το πιο βασικό, ποια είναι η σύνδεση της κοινωνίας με την πολιτική, με την πολιτική τάξη πραγμάτων, με τους πολιτικούς, με την κυβέρνηση και ούτω καθεξής. Εκεί πέρα υπάρχει ένα χάσμα που δυστυχώς φαίνεται να αυξάνεται. Αλλά θα έλεγα το κυριότερο σε όλο αυτό είναι ένα έλλειμμα εμπιστοσύνης.
0: Ναι. Να σου πω κάτι. Η ακρίβεια ήταν διαχρονική στην Ελλάδα. Υπήρχαν περιόδους που ήταν έντονη και μετά έπεφτε από μόνη, δηλαδή δεν υπήρχε τόσο ακρίβεια. Εγώ θυμάμαι ακόμα από το Πασόκ παλιά, θυμάμαι τον Κουλούρη Υπουργό Εμπορίου. Δεν ξέρω, ήσουν μικρό, δεν είχε γεννηθεί ενδεχομένω.
1: Το θυμάμαι.
0: Με το Πετσετάκι που είχε πιάσει
1: ο Κουλούρης πήγαινε στι λαϊκές μόνο του, ως υπουργό.
0: Είχε πιάσει η Αγιά στο Σύνταγμα που λέγε Πετσετάκι. Στο Σύνταγμα να μην πει ήταν. Δηλαδή πάντα υπήρχε ένα αυτό. Εγώ πιστεύω ότι πιο σημαντικό στην εποχή μα είναι η ακρίβεια στο σπίτι. Δηλαδή το ενίκεια έχουν διπλασιαστεί.
1: Υπάρχουν περιοχές, οι οποίες, ας πούμε, η Αθήνα, να το πω, η Αθήνα είναι το πρόβλημα του κόστους του σπιτιού γενικώς. Δηλαδή, εγώ θα το βάλω ευρύτερα, όταν ξεκινάς ένα μήνα, σε ένα νοικοκυριό, και μονοπρόσωπο δηλαδή, μόνο, ναι, ας πούμε, ναι, ναι. Και ξεκινάς και τι λες, εγώ έχω μπροστά να πληρώσω το ενίκιο, έχω να πληρώσω το ηλεκτρικό, σωστό, φως, νερό, τηλέφωνο, σωστό, και σούπερ μάρκετ. Για να ζήσω, δηλαδή έτσι ξεκινά το μήνα μου.
0: Λογικό.
1: Αυτό το ξεκινά το μήνα μου έχει γίνει δυσβάχτιστο. Είναι πρώτη φορά που υπάρχουν πάρα πολλοί πολίτες μας που έχουν κανονική δουλειά, θα έλεγα 8 ώρες, πολλοί δουλεύουν και 13 ώρες, αλλά πάει πρώτα σε 8 ώρες, να πάμε αυτό, τα οποία δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Στις βασικές τους ανάγκες. Δεν λέω, ναι, για διακοπές, για, όχι, να βγουν, όχι, έξω κτλ. Να κάνουν.
0: Αυτό, γιατί η ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ είναι 30 ευρώ παραπάνω το μήνα. 30 ευρώ, 50.
1: Με όλα από την ίδια τσέπη βγαίνουν.
0: Ναι, όχι πως είναι σωστά, αλλά όταν στο ίδιο θες 3 κατσάρικα παραπάνω από ό,τι θα πληρώνεις, είναι σημαντικότερο αυτό.
1: Εννοείται. Στην πραγματικότητα υπάρχουν δύο και. Ξέρετε, μίλησα πριν για το χάσμα εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτικών και της κυβέρνησης και της κοινωνίας. Ξέρετε, όταν συζητάμε ορισμένα πράγματα απομονωμένα, δημιουργούμε ένα έλλειμμα εμπιστοσύνης. Δηλαδή, έρθει, ας πούμε, η κυβέρνηση και λέει: ωραία, να σας μιλήσω για την ακρίβεια, να σας μιλήσω για το σούπερ μάρκετ. Μα όλος όταν τελειώνει του τελειώνει ο μισθός κάθε μήνα και νωρίτερα, δεν τον ενδιαφέρει γιατί τελειώνει ο μισθός μια συγκεκριμένη κατηγορία. Mm-hmm. Αν φτιάξει το σούπερ μάρκετ και εκτιναχθεί και του τα πάρει το ενίκιο ή του τα πάρει, ξέρω εγώ, ακριβώς, το ηλεκτρικό, δεν τον αφορά αυτό. Ακριβώς. Άρα, όταν εμείς λέμε ότι αν θέλουμε πραγματικά να βοηθήσουμε τον κόσμο, πρέπει να μιλάμε για την αγοραστική δύναμη, το οποίο έχει δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, προφανώς, η ενίσχυση του εισοδήματος, πραγματική ενίσχυση. Δηλαδή, όχι ενίσχυση η οποία την τρώει ο πληθωρισμός, ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, να συγκρατήσουμε τις τιμές. Και να το συγκρατήσουμε τις τιμές, ξέρετε, δεν είναι μια δουλειά αστυνομική, να το πω έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχουν οι τιμές, ναι, και τις κυνηγάμε από πίσω για να τις συγκρατήσουμε. Δεν γίνεται έτσι η δουλειά. Πρέπει να φτιάξει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο, ως κυβέρνηση, ως κράτος, ως πολιτεία, η οποία δεν θα επιτρέπει σε λίγους να κερδοσκοπούν εις βάρος της ελληνικής κοινωνίας. Δηλαδή αυτό που συναντάμε το τελευταίο, ναι, ναι, καιρό. Γιατί άμα είναι συνεχώς να βλέπουμε να δημιουργούνται κερδοσκοπικές πιέσεις και μετά ως πυροσβέστης να έρθει η κυβέρνηση και παρακαλετά να ζητάει να μειωθούν τιμές, δεν γίνεται τη δουλειά. Πρέπει να υπάρχουν ένα ρυθμιστικό πλαίσιο τα οποία δεν θα επιτρέπει την κερδοσκοπία και ελεγκτικοί μηχανισμοί που θα λειτουργούν, οι οποίοι δεν θα επιτρέπουν αυτή τη δουλειά. Δηλαδή θα σου πω κάτι. Όχι κριτική προς την πρόταση του Πασόκ, αλλά θα σου πω ότι μια πρόταση του Πασόκ για την φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών είναι πυροσβεστική. Δεν είναι λύση. Δηλαδή, τι εννοώ. Δεν μπορεί από τη μία να έρχονται οι τράπεζες να βγάζουν υπερκέρδη με τις χρεώσεις, με ανεξέλεγκτο. Δηλαδή, από τη μία έρχεται η κυβέρνηση και λέει: πρέπει να γίνουν όλα τραπεζικά, να έχουμε παντού ηλεκτρονικές συναλλαγές, και από την άλλη να αφήνει ανεξέλεγκτη τη χρέωση για αυτές τις συναλλαγές. Άρα, από τη μία του φτιάχνει την αγορά, ουσιαστικά υποχρεώνει τον κόσμο και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να πάνε εκεί πέρα, και απ' την άλλη τους επιτρέπεις να χρεώνουν ό,τι θέλουν. Στη συνέχεια λοιπόν αυτό να καταγράφουν υπερκέρδη, και στη συνέχεια των υπερκερδών να πάνε να τις φορολογείς, αν γίνει αποδεκτή η πρόταση του Πασόκ. Από τη στιγμή που έχουν μπει στη τσέπη, ας πούμε, μιας μικρομεσαίας επιχείρησης ή ενός νοικοκυριού και τα έχουν πάρει από τις χρεώσεις, για να επιστραφούν αυτά στον ελληνικό λαό, και αν επιστραφούν, θα πάνε 2 χρόνια. Δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να έχει ένα αριθμιστικό πλαίσιο που θα εμποδίζει την κερδοσκοπία στην αρχή, στην πηγή της. Όχι μετά να έρθει πυροσβέστης σε αυτές τις προτάσεις. Και γι' αυτό το λόγο, ναι, πρέπει να γίνουν οι πυροσβεστικές προτάσεις, όπως λέμε, οι φορολογίες περί κερδών κτλ. Το βασικό όμως είναι να έχει έναν τρόπο λειτουργίας της οικονομίας που δεν θα επιτρέπει κερδοσκοπικά παιχνίδια εξ αρχής. Είπε ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο καιρό, έχει χρησιμοποιήσει μια φράση η οποία πραγματικά κατ' εμένα ήταν συγκλονιστική. Είχε πει για τους συμπολίτες μας που είναι εξαρτημένοι από το μισθό τους. Να το θυμάσαι αυτή το λεκτικό ατόπιμα. Ξέρετε, αυτοί μιλάμε για τη τυπική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών. Οι άνθρωποι λοιπόν που αυτή τη στιγμή είναι, να το πω έτσι, εξαρτημένοι από το μισθό τους, δεν μπορεί να βλέπουν να φεύγουν χρήματα στην έμεση φορολογία, να καταγράφονται υπεραπόδοση φόρων και να περιμένουν το Σεπτέμβρη τον Κυριάκο Μητσοτάκη τι θα εξαγγείλει για να τα πάρουν το Δεκέμβρη. Τους έχει ρωτήσει κανείς αυτούς τους ανθρώπους από τον, λέω εγώ, Μάρτη που τους τα έχουν πάρει την έμεση φορολογία μέχρι το Δεκέμβρη πώς θα ζήσουν. Αυτό το κενό στους ανθρώπους αυτούς που είναι εξαρτημένοι από το μισθό τους, ποιος θα το καλύψει. Φαίνεται, και αυτό είναι που δημιουργεί την απόσταση. Δηλαδή φαίνεται ότι αυτές οι πολιτικές και αυτές, να το πω έτσι, οι σχεδιασμοί, οι στρατηγικοί σχεδιασμοί και εκλογικοί σχεδιασμοί της κυβέρνησης δεν καταλαβαίνουν τι πραγματικά βιώνει ο κόσμος. Δηλαδή τι κρατάει τους ανθρώπους μας ξύπνιστο και αγχωμένοι το βράδυ. Ότι τον επόμενο μήνα θα πρέπει να πληρώνεις το ηλεκτρικό και είναι ένα 50% μείον. Αυτό λοιπόν τι θα του πει, περίμενε το Σεπτέμβρη για να κάνουμε την εξαγγελία, να δούμε πότε θα νομοθετήσουμε, για να δούμε το Δεκέμβρη. Και εμένα θα μου έχουν κόψει το ρεύμα. Ναι. Εγώ θα έχω χάσει τον ύπνο μου 4 μήνες και δεν θα πάω και διακοπές το καλοκαίρι. Δεν γίνεται έτσι.
0: Πάμε λίγο στις δημοσκοπήσεις. Παρουσιάζουν, βλέπουμε τελευταία μια εικόνα κατακαιρματισμού της αντιπολίτευσης. Πώς ερμηνεύεται αυτή την εικόνα, για ποιο λόγο?
1: Ακούστε, είμαστε σε μια περίοδο που είναι προφανές ότι είναι μεταβατική. Και είναι μεταβατική διότι λόγω των αστοχιών και του αποτελέσματος των αστοχιών αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ από το 19 και μετά είναι σε μια φάση διαρκούς υποχώρησης προβλημάτων, διασπάσεων. Εγώ δεν θέλω να μπω στα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι η δουλειά μου άλλωστε. Αλλά από το 23 και μετά που αυτές οι εξελίξεις έχουν επιταχυνθεί, το ΠΑΣΟΚ έχει κληθεί να αναλάβει έναν πολύ σοβαρό και βαρύ ρόλο που είναι ο ρόλος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και επειδή το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που έχει ιστορική μνήμη και ευθύνη διακυβέρνησης, δηλαδή ξέρουμε τι σημαίνει ότι αν βγούμε να πούμε κάτι, ξέρουμε τι επιπτώσεις μπορεί να έχει στον κάθε ένα συνάνθρωπό μας. Έχουμε το βάρος να ανταποκριθούμε πολύ αποτελεσματικά σε αυτή την ευθύνη. Τα έχουμε καταφέρει σε έναν ικανοποιητικό βαθμό, όχι σε αυτό που θα θέλαμε προφανώς, αλλά σε ένα ικανοποιητικό βαθμό μιας ευθύνης η οποία έχει προκύψει από προβλήματα του διπλανού χώρου. Και παράλληλα πρέπει αυτό που σας είπα πιο πριν, να έχουμε το σχέδιο το οποίο θα έρθει ο κόσμος να το πιστέψει και να το ψηφίσει και να ακουμπήσει πάνω του, που να έχει 2 βασικές κατευθύνσεις. Το ένα είναι να είναι διαφορετικό από τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας και το άλλο να στέκει στα πόδια του για να παρέχει την ασφάλεια που θέλει ο Έλληνας πολίτης, ώστε όταν ψηφίζει κάτι εναλλακτικό να μην ψηφίζει ένα άλμα στο κενό. Αυτή λοιπόν είναι 2 παράλληλες διαδικασίες που κάνουμε στο ΠΑΣΟΚ και θέλουν χρόνο, επιμονή και το κυριότερο, και αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση στην επόμενη περίοδο, γύρωση με την κοινωνία και δημιουργία κοινωνικών συμμαχιών πάνω σε αυτό. Δηλαδή όλη αυτή η δουλειά που κάνουμε δεν πρέπει να μένει κλεισμένη ούτε μόνο στους χώρους και εντός του Κοινοβουλίου αντιπολιτευτικά, ούτε σε επίπεδο προγραμματικών διερευνήσεων μέσα στη χαριλάτρη κούπη. Πρέπει όλα αυτά να γίνει κτήμα μεγάλου μέρους της ελληνικής κοινωνίας. Και αυτό είναι δύσκολο. Γιατί και έρχομαι σε αυτό που σας είπα στην αρχή. Στο έλλειμμα εμπιστοσύνης. Πάρα πολλούς από τους συμπολίτες με τους οποίους έχω μιλήσει τα τελευταία καιρό, λέει πολύ ωραίες αυτές οι ιδέες που λέτε, αλλά δεν πιστεύουμε ότι. Μπορεί να είναι οι πιο επιφυλακτοί που λένε δεν πιστεύουμε ότι μας λέτε αλήθεια, αλλά και οι άλλοι που λένε δεν πιστεύουμε ότι θα μπορέσετε να τους εφαρμόσετε, γιατί θα έρθουν άλλες δυνάμεις όταν πάρετε την κυβέρνηση, θα κάνετε τις υποχωρήσεις σας κτλ. Και είναι πραγματικό αυτό, και θα σας πω τι εννοώ είναι πραγματικό. Εάν δεν γίνει πραγματικό κτήμα, γιατί το πιο σημαντικό είναι ένα πρόγραμμα διακυβέρνησης να στηριχθεί από την κοινωνία, όχι μόνο στο δρόμο για τις εκλογές, αλλά το κυριότερο μετά τις εκλογές. Από τη σημερινή κατάσταση, κάποιοι κερδίζουν. Ναι. Άρα, όταν περιγράφεις κάτι το οποίο θα είναι διαφορετικό από τη σημερινή κατάσταση, σημαίνει ότι κάποιοι θα χάσουν. Αυτοί που θα χάσουν θα αντισταθούν. Αυτοί που θα χάσουν θα βάλουν πολλές νάρκες σε αυτό το δρόμο. Σε αυτό λοιπόν, αν δεν έχεις την κοινωνία μαζί σου για να σε στηρίξει και όσο έχεις την ευθύνη διακυβέρνησης της χώρας, τότε έχεις πρόβλημα. Άρα η δουλειά που έχουμε να κάνουμε εμείς ως ΠΑΣΟΚ είναι να γιώσουμε, κάναμε τις περιφερειακές συνδιασκέψεις. Είναι ένα μικρό βηματάκι. Δηλαδή πήγαμε αυτό το κεντρικό μας πρόγραμμα, το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, του δώσαμε περιφερειακό αποτύπωμα στις 10 περιφέρειες που κάναμε τις περιφερειακές συνδιασκέψεις. Ήταν καλό. Δεν είναι αρκετό. Δηλαδή θέλει ακόμα παραπάνω. Θέλει να εκμεταλλευτούμε την περίοδο που είμαστε στην προεκλογική περίοδο για να συζητήσουμε με ακόμα περισσότερους ανθρώπους και να τους ακούσουμε, να ακούσουμε ποιες είναι οι προτάσεις τους. Να αλλάξουμε και πράγματα μέσα σε αυτό που έχουμε εμείς καταθέσει, αλλά το κυριότερο να τους κάνουμε κοινωνούς και ιδιοκτήτες αυτής της προσπάθειας που κάνουμε. Και αυτό θέλει χρόνο. Γιατί επανέρχομαι πάλι στο θέμα εμπιστοσύνης. Αλλά εάν δείτε λίγο το πολιτικό σκηνικό, θα δείτε ότι η μοναδική κατατεθειμένη πρόταση η οποία παρέχει και εναλλακτικό δρόμο αλλά και ασφάλεια στους Έλληνες πολίτες είναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Άρα όλη αυτή η συζήτηση που μιλάμε για κατακαιρματισμό ουσιαστικά σιγά σιγά στο δρόμο για τις εκλογές θα κλείσει. Αρκεί εμείς να συνεχίσουμε να δουλεύουμε με την ένταση και την επιμονή που χρειάζεται και να έχουμε πολύ καθαρή στόχευση και πολύ καθαρή πηξίδα ότι εμείς θα κρυθούμε την Κυριακή των εκλογών.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο. Το ΠΑΣΟΚ είναι τόσα χρόνια. Δηλαδή και με τον Ανδρουλάκη πρόεδρο εννοώ.
1: Ναι, ναι.
0: Και ακόμη δεν υποτίθεται δεν έχετε πει στον κόσμο δηλαδή για ορισμένα πράγματα. Εδώ η κυβέρνηση έχει φθορά και στις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι δεν καταφέρετε να πάρετε τα ποσοστά που θα έπρεπε να πάρετε.
1: Συζητάμε για πράγματα τα οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ξέρω, καμιά φορά πέφτουμε και εμείς στην παγίδα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα.
0: Ναι.
1: Για θέματα που δεν αφορούν τον κόσμο. Δηλαδή, για πολύ καιρό υπήρχε μια συζήτηση ποιο θα είναι δεύτερο κόμμα. Εμείς ως ΠΑΣΟΚ έχουμε κάνει αυτή τη συζήτηση είτε αφορά η δημοσκοπική εκτείναξη της κυρίας Κωνσταντοπούλου, είτε αφορά την δημοσκοπική εκτείναξη της κυρίας Καριστιανού, είτε πιο πρόσφατα του Αλέξη Τσίπρα. Όλα αυτά είναι συζητήσεις, να το πω έτσι, βολεμένων πολιτικών. Βάλω τον εαυτό μου μέσα. Γιατί ξέρετε κανένα συμπατριώτη μας να πηγαίνει την Κυριακή το πρωί να ψηφίσει για το ποιος θα έρθει δεύτερος? Εγώ δεν ξέρω κανένα. Εγώ ξέρω ότι όποιοι θα πάνε να ψηφίσουν την Κυριακή το πρωί, δηλαδή θα αφιερώσουν στη δημοκρατική διαδικασία ένα πρωινό της Κυριακής, θα πάνε να ψηφίσουν ποιον θεωρούν ότι πρέπει να κυβερνήσει τον τόπο, ποιος πιστεύουν ότι πρέπει να πάρει την ενία της χώρας. Αυτή η ιστορία. Και τι πολιτικές πρέπει να εκπροσωπηθεί. Και σε αυτό το λόγο, σε αυτό το πράγμα πρέπει να υπάρχουν δύο πράγματα. Να υπάρχει ένα πιστικό σχέδιο, πρέπει να έχουν δημιουργηθεί συνθήκες εμπιστοσύνης και πρέπει να υπάρχουν και στελέχη τα οποία θα πάνε αυτό το σχέδιο μπροστά. Στην περιγραφή αυτή, μπορούμε να συμφωνήσουμε πολύ εύκολα στην περιγραφή, για παράδειγμα να συζητήσουμε τις περιγραφές. Το μοναδικό κόμμα το οποίο κουμπώνει σε αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ. Θα μου πείτε γιατί δημοσκοπικά αυτό δεν φαίνεται. Γιατί αυτή είναι επίπονη προσπάθεια. Είναι μια προσπάθεια η οποία πρέπει να γίνει με ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Και επειδή συζητάμε και με ρωτήσατε τώρα για την περίοδο της ηγεσίας του Νίκου Ανδρουλάκη.
0: Ναι, γιατί από την αρχή λέμε είναι 7 χρόνια πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης και δεν έχει κάνει αυτό, δεν έχει κάνει τ' άλλο. Και η αντιπολίτευση, όμως ο Ανδρουλάκης ως αντιπολίτευση, δεν έχει καταφέρει να πείσει τον κόσμο τα 6 χρόνια να πάει παραπάνω. Σου λέω να πάει πρώτο κόμμα, να ανέβει δημοσκοπικά τουλάχιστον.
1: Να ξεκαθαρίσει.
0: Κάποιες ενδείξεις. Και συγγνώμη λιγάκι. Έπαιζε και πόσο καιρό μόνο σου. Δηλαδή δεν υπήρχε ο Αλέξης Τσίπρας, δεν υπήρχε Καριστιανού. Έγινε ξαφνικά αντιπολίτευση.
1: Υπήρχε ο κ. Μητσοτάκης όμως.
0: Ναι,

0: στα βράχια κτλ. Δεν εδράζεται από κανένα.
1: Καλά, αυτά είναι πολιτικά.
0: Αυτά είναι τα παιχνίδια τώρα, τα μικροπολιτικά παιχνίδια. Δεν είναι βασικά. Το Πασόκ είναι ένα κόμμα το οποίο ακριβώς επειδή έχει κυβερνητική εμπειρία και επειδή ξέρει τι σημαίνει να πάρει μια κυβέρνηση πρέπει να ξέρει που θα την πα. Πολύ βασικό. Μην νομίζετε δηλαδή ότι ο κόσμος μπορεί να σε ψηφίσει και να σου δώσει, ξέρω εγώ, λέω εγώ 40%. Αν την επόμενη μέρα σου δώσει 40% από ένα σχέδιο το οποίο είναι εντελώς φτερό στον άνεμο, τότε όλη αυτή τη στήριξη θα τη χάσεις.
1: Τώρα σου πω την αλήθεια μεταξύ μας, συγγνώμη που διακόπτω πάλι. Το Πασόκ το βλέπω να λειτουργεί ως Πασόκ λίγο τον τελευταίο καιρό. Πριν από καιρό λειτουργούσε ως ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε. Δηλαδή, πώς θα σας πω, αυτά τα υπερβολικά που λέγει ο ΣΥΡΙΖΑ, το ένα να κάνουμε αυτό, να γίνει το άλλο, να γίνει το παράλληλο, τα λέει και το Πασόκ. Και πίσω τρυπάει γι' αυτό ο Ανδρουλάκης.
0: Δεν λέγαμε
1: υπερβολές. Θα λέγατε τι υπερβολές. Αν το ψάξει, θα δει. Λοιπόν, αλλά τελευταίο διάστημα έχω δει ότι είναι πιο προσγειωμένα πολλά πράγματα που λέει. Δηλαδή, πραγματικά είναι αυτό που λες τώρα, ότι ως πρώην κυβέρνηση που έχει κάνει κυβέρνηση, έχει κυβερνήσει τον τόπο, είναι πιο προσγειωμένα τα πράγματα. Μου έκανε εντύπωση και παρεμπιπτόντως και προχθές πότε ανήγγειλε για τους συνταξιούχους. Πάρα πολύ καλά τα μέτρα για τους συνταξιούχους που ανήγγειλε ο Ανδρουλάκης. Θα τα λέμε αυτά.
0: Βέβαια, αλλά βλέπετε, ας πούμε, γίνεται μια συζήτηση. Ακούστε, υπάρχουν αυτή τη στιγμή συνταξιούχοι συμπατριώτες μας, οι οποίοι πιέζονται πάρα πολύ. Δηλαδή, η αγοραστική δύναμη των συνταξιούχων έχει πέσει ακόμα παραπάνω από το μέσο όρο της ελληνικής κοινωνίας. Εντάξει, σε αυτή την κατηγορία των πολιτών, εμείς κάναμε 17 προτάσεις. Ήμασταν εδώ πέρα από πάνω, στο αμφιθέατρο στη Τεχνόπολη, και κάναμε την παρουσίαση. Και η μόνιμη εποδός της κυβέρνησης είναι, εγώ θα έλεγα, σε ένα σωστά λειτουργών πολιτικό σύστημα, ας έκλειβε η κυβέρνηση μερικές από αυτές τις προτάσεις, και μιλάω ειλικρινά τώρα, και ας τις έφερνε και τις έκανε κυβερνικές προτάσεις σήμερα.
1: Σας έχει κλέψει για πρόταση πάλι τώρα με τις τράπεζες.
0: Πολλές, γιατί δεν έχει κλέψει για το στεγαστικό. Στην αρχή μας έλεγαν ότι δεν.
1: Ξέρετε, καλό είναι, δες όμως, όταν το κλέβει η κυβέρνηση το κάνει, αμέσως λέτε, μα.
0: Καλό είναι. Αυτή είναι η δουλειά της αντιπολίτευσης. Εγώ γι' αυτό λέω ότι το Πασόκ δεν κρύβει το πρόγραμμά του. Ίσα-ίσα πιέζει να εφαρμοστεί και σήμερα. Αλλά δείτε, ας πούμε, τι έγινε για το στεγαστικό. Τώρα αλλάζουμε τώρα από συζήτηση, αλλά έχει ενδιαφέρον. Πήγαμε στο στεγαστικό. Καταθέτουμε λοιπόν προτάσεις για το στεγαστικό. Ένα κομμάτι προτάσεων που είναι να μην έχουμε εξωγενή αλλίωση της προσφοράς. Δηλαδή, να περιορίσουμε την Golden Visa, να περιορίσουμε και τη βραχυχρόνια μίσθωση. Όταν λοιπόν εμείς είπαμε, και υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι το οποίο το είχαμε αναφέρει στη ΔΕΘ του 23, αν δεν κάνω λάθος, να δούμε τι θα γίνει και με την κοινωνική κατοικία. Πάμε λοιπόν στα πρώτα δύο. Η κυβέρνηση λοιπόν, να το είπαμε αυτό, λέγαμε δεν γίνεται, θα δημιουργήσει δημοσιονομικό κενό, πράσινο ΣΥΡΙΖΑ, λευτόδεντρα. Τη γνωστή υποδός, οποτεδήποτε γίνεται πράγματι, είναι πράσινο ΣΥΡΙΖΑ και λευτόδεντρα. Εντάξει, τώρα αυτό έχει κουράσει κιόλας, να σου πω. Λοιπόν, λίγους μήνες μετά έρχεται, βάζει περιορισμούς. Τι περιορισμούς όμως? Περιορισμούς όχι οικονομικής πολιτικής. Όχι δηλαδή μιας πορείας και μιας συντεταγμένης οικονομικής πολιτικής που θα είναι διαφορετική, γιατί απέτυχε στο στεγαστικό. Mm-hmm. Νέα Δημοκρατία, αυτό βγάζει μάτι. Μιας πολιτικής επικοινωνιακής διαχείρισης και απάντησης στην αντιπολιτιστική πίεση του Πασόκ. Μα δεν γίνεται έτσι. Δηλαδή, αν πιστεύεις ότι η Golden Visa και η δυνατότητα να έρχονται εδώ πέρα δεν πρέπει να γίνεται, να το πω έτσι, με εγγύηση τη στέγη, γιατί αυτό δημιουργεί πρόβλημα στο στεγαστικό, αλλά πρέπει να γίνεται με την κατάθεση, ας πούμε, και να ανοίξει κάποιος μια εταιρεία. Στην Αμερική το αντίστοιχο πρόγραμμα γίνεται με ίδρυση μιας εταιρείας με, νομίζω, $1 εκατομμύριο ως κεφάλαιο, ναι, επενδυμένο, όπου έχουν υποχρέωση διατήρηση για 5 χρόνια. Αυτό δεν επηρεάζει καθόλου την αγορά, δεν επηρεάζει τη στέγη, δεν επηρεάζει την καθημερινότητα των Ελληνών πολιτών. Εμείς το έχουμε καταθέσει αυτή την πρόταση. Ναι. Εδώ όμως ο τρόπος που διαχειρίζονται και απαντάνε στις αντιπολιτευτικές προτάσεις του Πασόκ είναι μόνο για επικοινωνιακό τερτύπι. Όσο μπορούν να το διαχειριστούν ότι είναι λευτόδεντρα και αυτοί δεν ξέρουν τι λένε και είναι πράσινο ΣΥΡΙΖΑ, δεν κάνουν τίποτα. Και συνεχίζουν την ίδια οικονομική πολιτική. Εάν η κοινωνική πίεση, γιατί προφανώς θα τρέχουν τώρα κοιλιόμενες δημοσκοπήσεις να δουν τι γίνεται. Όσο λοιπόν η πίεση στα συγκεκριμένα θέματα αυξάνεται μεγάλη, τότε κάνουν διαφιδωλά πράγματα να πούνε ότι κάτι κάναμε και γι' αυτό. Σοβαρή όμως πολιτική παρέμβαση για να λυθεί το στεγαστικό πρόβλημα στην Ελλάδα, δεν υπάρχει τίποτα. Και γι' αυτό το λόγο εμείς όταν λέμε ότι υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο είναι αντιπολιτευτικό, που είναι να μπορούμε να πιέσουμε για να δοθούν ή να πιεστεί και η κυβέρνηση, να βοηθηθεί ο κόσμος όσο το δυνατόν περισσότερο

0: με αυτή την κυβέρνηση δεν είναι λύση του προβλήματος, είναι η δουλειά της αντιπολίτευσης. Ναι. Για να πλησιάσουμε στη λύση, δεν λέω για να έρθει η λύση, για να πλησιάσουμε στη λύση, χρειάζεται μια κυβέρνηση που θα έχει άλλη πολιτική κουλτούρα, άλλη οικονομική κουλτούρα. Δηλαδή, ποιους υπηρετείς εδώ πέρα είναι, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία πιστεύει ότι άμα στηριχτούν οι πολύ ψηλά, τότε αυτό θα δημιουργήσει ανάπτυξη και αυτή η ανάπτυξη θα πάει στο σύνολο της κοινωνίας. Είναι αυτό που οι οικονομολόγοι, οι συνάδελφοί μου, τα λέμε trickle-down economics. Δεν έχει δουλέψει ποτέ. Ιστορικά σας λέω, δεν έχει δουλέψει ποτέ. Δεν θέλω να σας πω την ανάλυση, την οικονομοτεχνική, γιατί δεν έχει δουλέψει ποτέ. Δεν έχει δουλέψει και δεν θα δουλέψει και ποτέ. Εντάξει. Αυτό όμως είναι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Η άλλη οικονομική πολιτική, αυτή που δημιούργησε όλα αυτά που σας έλεγα από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, όλη αυτή ήταν ανάπτυξη, είναι στήριξε τη μεσαία τάξη και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Είναι αυτή που έφερε όλα αυτά τα τεράστια οικονομικά ωφέλη, την κοινωνική κινητικότητα, τη δημιουργία της μεσαίας τάξης και στην πατρίδα μας, αλλά και σε όλη τη Δύση. Ναι. Εκεί πρέπει να πάμε. Αλλά θες άλλη κυβέρνηση που να έχει άλλη οικονομική κουλτούρα.
1: Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάστο, πήραμε μονόδρομα και έχουμε πάει.
0: Πέρασε. Το παρακάναμε. Και ακόμα δεν έχουμε.

0: Ακούτε πάντα Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Δημήτρης Βελέκης και μαζί μας σήμερα ο κύριος Δημήτρης Οικονόμου, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας, κύριε Οικονόμου. Να δούμε τώρα. Βλέπουμε τη βλέψη ελευθερία, να πάμε λίγο στα άλλα κόμματα, την ελληνική λύση και άλλα μικρότερα κόμματα να αυξάνουν κατά περιόδους φυσικά την επιρροή τους. Τι εκφράζουν αυτά τα κόμματα που δεν καταφέρει να εκφράσει το ΠΑΣΟΚ? Τι πιστεύετε ότι εκφράζουν, δηλαδή τι παραπάνω μπορεί να λένε από το ΠΑΣΟΚ?
1: Η χειρή αγανάκτηση. Να σας πω με δύο κουβέντες. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλά κόμματα, όχι πολλά, παραπάνω από ό,τι θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπάρχουν. Βέβαια, αυτό το αποφασίζει ο Λόζα, το αποφασίζω εγώ. Εμπανεξηγηθώ κιόλας. Αλλά τα οποία εκφράζουν με ένταση αυτό που λέει ο κόσμος, δεν πάει άλλο. Mm-hmm. Και υπάρχουν και κόμματα που πολιτεύονται με έναν τρόπο που δεν προσπαθούν να βρουν δημιουργική λύση, mm-hmm. να αναλάβουν αυτό που λέγαμε πριν τώρα για το ΠΑΣΟΚ, κυβερνητικές ευθύνες, αλλά θέλουν να εκπροσωπήσουν την υπαρκτή πολύ μεγάλη πίεση που έχει η ελληνική κοινωνία. Και το κάνουν με πολύ μεγάλη ένταση. Τώρα δεν θα σου πω αν εμένα μου ταιριάζει ο τρόπος που πολιτεύονται και τα πράγματα. Αυτή είναι άλλη συζήτηση. Εντάξει, και δεν είναι και κρίσιμο. Το πιο κρίσιμο είναι ότι υπάρχουν κόμματα τα οποία αυτή τη στιγμή με ένταση λένε: παιδιά, φτάνει άλλο. Δηλαδή το λέμε, αλλά δεν μπορείτε με επικοινωνία να λιώσετε την πραγματικότητα. Και αυτά απευθύνονται στην πραγματικότητα της κυβέρνησης. Είναι μηνύματα προς την κυβέρνηση. Και γι' αυτό βλέπετε ότι όσο αυξάνεται η ένταση, δηλαδή δεν μπορεί να έρθει. Ας φέρω ένα παράδειγμα το οποίο κουμπώνει με το κόμμα της κ. Κωνσταντοπούλου. Τώρα μιλάμε συγκεκριμένα. Γίνονται εκλογές του 23. Βγαίνουν λοιπόν μετά τα στελέχη, οι βουλευτές, οι υπουργοί της Δημοκρατίας και λένε: η υπόθεση των Τεμπών τελείωσε γιατί έγιναν εκλογές. Με συγγνώμη, τώρα πέθαναν τόσοι συμπατριώτες μας και τελείωσε επειδή έγιναν εκλογές? Τι λες στην ελληνική κοινωνία? Λες ότι είναι η κολυβήθρα του Σιλοάμ,
0: εκεί
1: είναι, οι εκλογές.
0: Εκεί το η Νέα Δημοκρατία έκανε παντού λάθη. Όλο το σκηνικό ήταν λάθος.
1: Μα θα βρει η ελληνική κοινωνία κάτι για να πει ηχηρά: αυτό δεν είναι αποδεκτό. Και το βρίσκει και στην κομματική αποτύπωση στις δημοσκοπήσεις και το βρίσκει και στις πλατείες. Γι' αυτό είχανε πλημμυρίσει πλατείες από κόσμο. Αντίστοιχα λοιπόν, αυτό γίνεται σε πάρα πολλές περιόδους και σε πάρα πολλά, και υπάρχουν αρκετά κόμματα θεματικά, να το έλεγα, που ανάλογα με την επικαιρότητα και τις συνθήκες κουμπώνει στην απάντηση: δεν πάει άλλο, φτάνει. Αλλά αυτό είναι το πρώτο. Το επόμενο είναι να βρούμε μια δημιουργική διέξοδο σε αυτό. Δηλαδή να δούμε κυβερνητική εναλλακτική. Αλλιώς θα έχουμε αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία: δεν υπάρχει εναλλακτική. Υπάρχει εναλλακτική.
0: Αρχικά στην κουβέντα σου, όταν αρχίσατε να απαντάτε, μου δώσατε να καταλάβω ότι υπάρχει ένας κόσμος που δεν πιστεύει, το ερμηνεύω εγώ λιγάκι τώρα, στα κόμματα, σαν κόμματα, αλλά θέλει να διαμαρτυρηθεί ή πάει σε αντισυστημικά κόμματα. Εκεί πέρα δεν περιλαμβάνεται προφανώς το ΠΑΣΟΚ, έτσι?
1: Όχι, ούτε περιλαμβάνεται, ούτε θέλουμε να περιλαμβάνεται. Και το ότι δεν θέλουμε να περιληφθούμε σε αυτό το... σε αυτή την κατηγορία, να το πω έτσι, κομμάτων, δηλαδή τα κόμματα διαμαρτυρίας.
0: Κάνω και να θέλει, δεν ξέρω αν σας βλέπει ο άλλος, δεν μπορεί να σας βιάζει, γιατί είστε ένα κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, που είναι...
1: Είναι δύσκολο να είσαι κόμμα συστημικό. Δεν είναι εύκολο. Ναι. Το λέω υπό την έννοια ότι στο ένα μιλάς στο συνέστημα του κόσμου. Αν είσαι αντισυστημικό κόμμα, μιλάς στο συνέστημα του κόσμου.
0: Ναι, είναι πυροτέχνημα. Είναι
1: εύκολο να εκφράσει συναισθήματα. Αυτό λέω, και μήπως, ωραίο.
0: Μήπως τελικά ο κόσμος δεν θέλει προτάσεις, δεν θέλει πολιτικές πλατφόρμες, οι οποίες τη διαβάζει το κάτω-κάτω και πάει να ψηφίσει σε επόμενες εκλογές με αυτή τη λογική.
1: Θα σας πω κάτι.
0: Το συνέστημα.
1: Μπορεί το ΠΑΣΟΚ, να το πω προσωπικά τώρα, γιατί Κυριακή το κάνουμε πιο χαλαρή την
0: κουβέντα. Ναι.
1: Εγώ θέλω προτάσεις. Και θα σου πω γιατί, τι εννοώ εγώ θέλω προτάσεις. Ας πούμε λοιπόν ότι πάμε πολύ καλά στον αντισυστημισμό μας. Και τα φέρνει έτσι η επικαιρότητα, η ζωή, οι εκλογές, ο λαός εν τέλει, και αναλαμβάνουμε κυβερνητικές ευθύνες. Mm-hmm. Τι θα κάνουμε μετά? Τι θα κάνουμε μετά? Θα πούμε, θα φωνάζουμε ως κυβέρνηση πολύ δυνατά? Δηλαδή, επειδή συζητάγαμε και για τον Αμερικάνο πρόεδρο, τον Ντόναλντ Τραμπ, φώναζε πολύ, ηχηρός.
0: Καλά, και μετά φώναζε αυτό.
1: Έλα όμως που τούκατσε και ανέλαβε ευθύνες η κυβέρνηση, δείτε τι έχει κάνει. Σε πολύ μεγάλο βαθμό το πρώτο εξάμηνο της κυβέρνησης Τσίπρα, Τσίπρα Καμένο το 2015 δεν ήταν ένα αποτύπωμα αυτών των πραγμάτων.
0: Μπράβο.
1: Ήτανε πολύ πετυχημένη εκλογικά, να το πω έτσι, εκλογική πορεία του ΣΥΡΙΖΑ
0: ήταν, τότε,
1: και εκπροσώπηση αυτού του συναισθήματος, δεν πάει άλλο. Υπαρκτού τότε στην κοινωνία. Το θέμα είναι ότι αν αυτό γίνει πολύ πετυχημένο, μετά να λαμβάνεις διακυβέρνηση του τόπου. Και η διακυβέρνηση του τόπου κάτι πρέπει να κάνεις. Δηλαδή, πας το πρωί, ας πούμε, σε ένα υπουργείο και έρχονται τα προβλήματα που αφορούν τους Έλληνες πολίτες και πρέπει να δώσεις απάντηση. Πρέπει να έχεις μια κατεύθυνση. Τι σημαίνει λοιπόν ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ιστορική μνήμη κυβερνητική? Σημαίνει ότι αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε τον εύκολο δρόμο του απλά να εκπροσωπούμε συναισθήματα του ελληνικού λαού. Υπαρκτά. Τα βλέπουμε, τα ακούμε, τα ξέρουμε. Αλλά η εκπροσώπησή τους θέλει να έχει και ένα σχέδιο διαφυγής από τα σημερινά διέξοδα που δημιουργούν αυτή την απόγνωση.
0: Το κακό είναι ότι στις επόμενες εκλογές φοβάμαι ότι θα υπάρξει ένα μεγάλο κύμα αντισυστημικό, διαμαρτυρίας, θα πάνε σε κόμματα όπως της κυρίας
1: Καριστιανού,
0: ναι, Κωνσταντοπούλου, κυρίως Καριστιανού, το οποίο είναι αυτό τελικά. Δηλαδή, αν θα ανέβει κιόλας, αν και έχει ξεφουσκώσει από τη Λένη, τώρα δεν ξέρω, αν ανέβει, ας πούμε, και πάρει ένα 12%, θα πούμε από μια μεριά πάει χαμένο που δεν διαμοιράζει κάποια άλλα κόμματα που έχουν προγράμματα, έτσι.
1: Ακούτε, δείτε ποια είναι και η επικοινωνιακή στρατηγική της κυβέρνησης, η οποία ως τώρα έχει αποδειχθεί πετυχημένη. Για να τα λέμε όλα. Η κυβέρνηση δίνει μια μάχη να πει ότι η μοναδική εναλλακτική που υπάρχει αυτή τη στιγμή για την πατρίδα μας και τους Έλληνες πολίτες είναι αυτό που κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι απολύτως ψευδές, αλλά είναι αυτή η μάχη. Άρα να συγκεντρώσει σε έναν ίδιο κουβά όλη την αντιπολίτευση και να πει ότι όλη η αντιπολίτευση είναι το ίδιο.
0: Εντάξει, η εκάστοτε κυβέρνηση αυτό κάνει πάντα.
1: Όλο αυτό προσπαθεί να κάνει. Ναι.
0: Τόσα χρόνια που είμαστε.
1: Και όλη αυτή η συζήτηση του κατακαιρματισμού είναι μια συζήτηση η οποία εν της πράγμαση βοηθάει την κυβέρνηση.
0: Ναι,
1: γιατί λέει ότι το μοναδικό. Τι θα πει, ας κάνω και μια πρόβλεψη, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Τι θα πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ? Θα πει ότι εγώ έκανα τα στοιχεία του προϋπολογισμού, έχω 10 δεκάρες και αυτές τις δεκάρες θα τις δώσω έτσι, με αυτά τα μέτρα. Και είμαστε μοναδικοί οι οποίοι έχουμε τέτοιο. Γιατί μέχρι να φτάσουμε στη ΔΕΘ θα λένε ότι οτιδήποτε κάνουμε. Εδώ πέρα είπαν ότι είναι λεφτόδεντρα τα 35 εκατομμύρια που είπε το ΠΑΣΟΚ για την ελεύθερη μετακίνηση των νέων μας στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
0: Δηλαδή, ξεπέρασε ο Τσίπρας όμως που είπε ελεύθερα παντού.
1: Καλά τώρα. ο Τσίπρας το έχει ξαναπεί αυτό. Δεν έχει. Όχι το συγκεκριμένο. Όλα ελεύθερα
0: όχι, αυτό
1: παντού.
0: Το είπατε εσείς, το είπατε.
1: Το λέω, εγώ το λέω γιατί η μόνιμη αποδόση της κυβέρνησης μέχρι τη ΔΕΘ θα είναι ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Δεν τους ενδιαφέρει από πού βρέθηκαν 450 εκατομμύρια, ας πούμε, των προστήμων που πληρώσαμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και αυτά απολευτόδεντρα βρέθηκαν της αντιπολίτευσης. Το πού βρίσκονται αυτά τα 5,5 δις που ήταν υπεραπόδοση των φόρων του 25, πάλι χάθηκαν στους Ευρωπαίους και στην επιτήρηση, να το πω έτσι,
0: είναι
1: με τη σημερινή της μορφή.
0: Πληρώνει όμως η κυβέρνηση κάποια υποχρεωμένη να έχει ένα ποσό να πληρώνει.
1: Μα έτσι κι αλλιώς. Αυτό όμως είναι προϋπολογισμένο. Εγώ σας λέω ότι εισέπραξε 5,5 δις παραπάνω από αυτό που έλεγε ο προϋπολογισμός. Όποτε λοιπόν εμείς.
0: Ξοφλάει το χρέος από τη ΔΕΘ τουλάχιστον.
1: Το χρέος είναι λίγο, αλλά ποιος θα το ξοφλήσει.
0: Ναι, αλλά.
1: Αυτό είναι το βασικό.
0: Ξεχρεώνοντας όμως έξω, υποτίθεται ότι οι επόμενες γενιές θα είναι πιο εξαλαφρωμένες. Θα είμαστε. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αλλά οι επόμενες γενιές πρέπει να μείνουν στην Ελλάδα και να μπορούν να ζήσουν. Γιατί βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή δημιουργείται ένα περιβάλλον στον οποίο οι φοιτητές μας δεν μπορούν να σπουδάσουν γιατί δεν έχουν πού να μείνουν. Οι δουλειές που είναι. Για τους νέους ανθρώπους είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό πρέπει να πηγαίνουν σε ζών, να μένουν σε άθλιες συνθήκες, να παίρνουν άθλιους μισθούς και γι' αυτό το λόγο πάρα πολλοί νέοι μας όταν έχουν τη δυνατότητα φεύγουν στο εξωτερικό. Δείτε ας πούμε τι γίνεται με τους λόγω για τους γιατρούς. Είδα τον Υπουργό Υγείας πριν από μερικές μέρες, ενθουσιάστηκε που βρέθηκε ένας γιατρός για τη Λίμνο. Δεν είναι παιδίατρο, ήταν κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι την ειδικότητα. Συγγνώμη τώρα, μα είναι αυτό περιβάλλον.
0: Συγγνώμη τώρα, αυτό είναι ένα πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία. Και να μην έφευγαν στο εξωτερικό, δεν πάνε εύκολα σε τέτοια μέρη τα νέα παιδιά, οι νέοι γιατροί τουλάχιστον.
1: Μα η δικιά σου δουλειά όμως ως πολιτεία είναι να δημιουργήσεις συνθήκες να πας. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρέπει να φτιάξεις, ξέρω εγώ, ένα σπίτι που θα το παραχωρήσει στους γιατρούς της Λίμνου, καλή ώρα, για να κάνω ένα παράδειγμα.
0: Θυμάμαι ότι κάτω. Από πέρσι δεν είχε διπλόμισθο και πόσα χρήματα για να πάνε και δεν πηγαίνει, δεν πηγαίνει να πάνε.
1: Δείτε, ας πούμε, δείτε τι έχει γίνει στο στρατό, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Για να πείσει τους στρατιωτικούς να πάνε στην Παραμεθόριο, ξεκίνησε ένα πολύ μεγάλο σχέδιο δημιουργίας στρατιωτικών κατοικιών. Δηλαδή, είναι βασικό και είναι παντού.
2: Φτιάξε λοιπόν ένα περιβάλλον σου πολιτεία έτσι ώστε να είναι θελκτικό για να έχεις τις υπηρεσίες που χρειάζονται, οι περιοχές που χρειάζονται. Αλλιώς θα βλέπουμε όλη την Ήπεθρο να ερημώνει. Μιλήσαμε πριν για τις περιφερειακές του Πασόκ. Είχα λοιπόν μια ευθύνη για τη διοργάνωση της περιφερειακής στη Θεσσαλία. Το ξέρετε ότι μου είπε περιφερειακός ο κ. Κουρέτας τότε ότι η Θεσσαλία το 24 με το 25 χάθηκαν 60.000 άνθρωποι. Δεν είναι μόνο επειδή έφυγαν στο εξωτερικό κτλ. Ήρθαν και στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη κτλ. Αυτό θα γίνει. Τα αποτελέσματα του Ντάνιελ, ας πούμε, πήγα στη μεταμόρφωση στην Καρδίτσα. Του Ντάνιελ εκεί πέρα και όλων αυτών της πλημμύρας που είχε γίνει, είναι ότι ερήμωσαν περιοχές. Δεν μπορούμε να βλέπουμε την πατρίδα μας να ερημώνει και να λέμε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Μα η δουλειά της πολιτικής και της κυβέρνησης είναι να κάνει κάτι. Κόντρα σε αυτά, κόντρα στις τάσεις.
3: Λοιπόν, αναλαμβάνω την ευθύνη γιατί έχει ξεφύγει η εκπομπή.
2: Τον παρακάναμε.
3: Ναι, τον παρακάναμε. Φταίω εγώ που
2: δεν παρακάναμε. Ωραία, θα καταθέσω λοιπόν ότι πιστεύω ότι το Μουντιάλ θα το πάρει η Γαλλία. Γιατί το είχα υποσχεθεί από την αρχή και το συζητάγαμε και πριν.
3: Μια τελευταία πολύ γρήγορη ερώτηση. Αν οι αριθμοί δεν επιτρέπουν αυτοδύναμη κυβέρνηση, με ποιες πολιτικές προϋποθέσεις θα μπορούσε το ΠΑΣΟΚ να συμμετάσχει σε μια κυβέρνηση συνεργασίας?
2: Με τις προϋποθέσεις.
3: Υπάρχουν διαπραγμάτευτες κόκκινες γραμμές.
2: Βέβαια. Η διαπραγμάτευτη κόκκινη γραμμή είναι το να φύγουμε μακριά από τις πολιτικές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Και γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να έχει κανένα ρόλο σε οποιαδήποτε κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία.
3: Θα μπορέσει όμως τα κόμματα, το ΠΑΣΟΚ, να κάνει με ένα άλλο κόμμα να κάνει κυβέρνηση?
2: Αυτό θα το αποφασίσει ο λαός.
3: Αν είναι πρώτο κόμμα ο Μητσοτάκης.
2: Είναι πολύ δύσκολο, θα το αποφασίσει ο λαός και τα ποσά που θα δώσει.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Συγγνώμη
3: που δεν μπορούσα να σου κάνω περισσότερες ερωτήσεις.
2: Δεν πειράζει. Το έκανε επίτηδες για να τα ξαναπούμε.
3: Όσο μας ακούσα, πιστεύω θα είμαι ευχαριστημένη.
2: Να είστε καλά.
3: Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επόμενο ραντεβού στην επόμενη Κυριακή στη 1 η ώρα. Ακολουθείτε το μαγκαζίνο του σταθμού με την κυρία Ελένη Ζαμαρία. Καλώς σας ευχαριστούμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Αν ψάχνεις απλώς μια playlist, συνέχισε το scroll. Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή. Απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal. Δήμητρα Γαλάνη και Estudia Dina σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα. Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου. Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο. Χαΐνιδες. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες. 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου. Σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
3: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπε στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday, the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
5: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε θελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα τίποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
6: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
7: Όχι άλλο κάρβουνο.
8: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
9: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
10: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
11: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
12: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
13: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
14: Ή θα μου δώσετε τον Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
11: Όχι άλλο καρβουνό.
15: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
16: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι άδεια κρίση είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη. Τι παίρνεις ρε φίλε.
17: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου. Ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση.
18: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μία καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
19: Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
20: Καλοκαιρινή περιοδία ανά την Ελλάδα.
19: Η παράσταση που αγαπήθηκε πολύ τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό φτιάχνει βαλίτσες και ταξιδεύει. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα.
20: Με του Στάσο Ιωδανίδη και Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
19: Αυτό το καλοκαίρι έρχεται στα μέτρη σας.
20: Η προπόληση ξεκίνησε μέσω της moor.com.
5: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
7: Ψηφίζουμε κάθε 4 χρόνια και όμως τίποτα δεν αλλάζει. Γιατί? Σήμερα με τον κύριο Γιώργο Κοντογιώργη, ομότιμο καθηγητή πολιτικής επιστήμης και πρώην πρίτεν Παντίου Πανεπιστημίου, θα μιλήσουμε για το πώς η κομματοκρατία μας αφήνει αφύλακτους απέναντι στην Τουρκία, για το αν τα social media είναι εργαλείο δημοκρατίας ή εργαλείο ελέγχου, για το κόμμα άμεση δημοκρατία στην Κύπρο και για αυτό που ο Ρήγας Φεραίος θα μας έλεγε να κάνουμε σήμερα. Καθίστε άνετα, αυτή η ζήτηση αξίζει τον χρόνο σας. Κύριε Κοντογιώργη, σας ευχαριστώ που ξαναήρθατε.
21: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
7: Ξεκινάω από εκεί που ξεκινάει και ο μέσος πολίτης, από την αίσθηση που έχει. Φέτος η Ελλάδα κατατάχθηκε στην 20η θέση στο Παγκόσμιο Δίκτυο Δημοκρατίας του Economist. Εσείς από το νέο σας βιβλίο «Τι είναι η δημοκρατία» κάνετε διάκριση ανάμεσα στη δημοκρατία και αυτό που ζούμε στην Ελλάδα. Ποια είναι η ακριβής λέξη για αυτό που ζούμε σήμερα?
21: Να κάνω μία διευκρίνηση. Η κατάταξη της Ελλάδας στο Παγκόσμιο Δίκτυο στην 20η θέση δεν έχει να κάνει με μία κατάταξη που αφορά στη δημοκρατία, αλλά στο κρατούν το σύνολο του πλανήτη πολιτικό σύστημα. Άρα πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτό που θεωρείται αυτονόητο αλλά δεν είναι. Στο αν δηλαδή το κρατούν πολιτικό σύστημα είναι δημοκρατικό ή όχι. Το ότι έχουμε εθιστεί από την εποχή του Μοντεσκιέ, του Καντ, του Χέγγελ, δηλαδή από την εποχή των Νεάντερταλ του Μεσαίωνα, στοχαστών, να θεωρούμε ότι το παρόν πολιτικό σύστημα είναι δημοκρατικό, δεν σημαίνει ότι είναι. Θα μου πείτε ότι το λέω εγώ και ότι στην παγκόσμια και όχι μόνο στην ελληνική βιβλιογραφία δεν υπάρχει δεύτερος να το πει. Πρόκειται λοιπόν για εκλόγιμη μοναρχία. Άρα είναι 20η η Ελλάδα στην παγκόσμια κατάταξη της εκλόγιμης μοναρχίας. Αλλά και αυτό θέλει πάλι συζήτηση. Πώς αξιολογείται η θέση μιας χώρας σε ό,τι αφορά στο πολιτικό της σύστημα στην παγκόσμια κατάσταση? Σήμερα αξιολογείται με βάση το αν υπάρχουν περισσότερα του ενός κόμματα, το αν υπάρχει μια στοιχειώδης λειτουργία των μέσων ενημέρωσης χωρίς να εξετάζεται το καθεστώς και ο τρόπος λειτουργίας, γιατί αν έχετε προσέξει, η συζήτηση γίνεται σε ποιο βαθμό μια κυβέρνηση παραμβαίνει στα μέσα ενημέρωσης. Το γεγονός όμως ότι στα μέσα ενημέρωσης έχει εκχωρηθεί τεράστια αρμοδιότητα και εξουσία, η οποία δεν λειτουργεί κατά τον παρένθετο τρόπο που θα έπρεπε, δηλαδή υπέρ της κοινωνίας, αλλά υπέρ των ιδίων συμφερόντων, αυτό δεν εξετάζεται. Ας διερωτηθείτε γιατί σε μια ελληνική, επειδή μιλάμε για την Ελλάδα, γιατί το ίδιο θα ίσχυε και για την παγκόσμια κοινότητα, γιατί σε μια λοιπόν ελληνική εφημερίδα ή σε ένα ελληνικό κανάλι εμφανίζεται ο Γιάννης και όχι ο Κώστας? Γιατί ο Κώστας είναι χαμηλότερου επιστημονικού διαμετρήματος? Έχουμε κορυφαίους στο είδος τους επιστήμονες και όμως παίζονται στα μέσα και αναλόγως στο ένα ή στο άλλο αυτοί οι οποίοι είναι συνώνυμοι του καθεστώτος. Και προσέξτε λίγο, δεν μιλάνε για μία έστω κατά τον μοναρχικό τρόπο πλουραλιστική δικτύωση του μέσου, θεωρούν ότι πλουραλισμός είναι εάν υπάρχουν 5 ας πούμε κανάλια και το ένα μεταδίδει μονοσήμαντα συγκεκριμένες απόψεις, το άλλο μεταδίδει μονοσήμαντα με τον τρόπο της ενιαίας δηλαδή σκέψης άλλη άποψη και ούτω καθεξής. Δηλαδή αναπαράγουν το κομματικό καθεστώς που δεν περιέχει μέσα του πλουραλισμό απόψεων στα μέσα. Θα υπήρχε πλουραλισμός στα μέσα ενημέρωσης εάν μέσα σε κάθε μέσον υπήρχε πλουραλισμός απόψεων. Αλλά και πέραν αυτού θα είχαμε πάλι πλουραλισμό απόψεων στη βάση της εκλόγιμης μοναρχίας, δηλαδή του ενός και μοναδικού πολιτικού συστήματος που ισχύει στη χώρα μας. Είπατε όμως, για να διευκρινίσω πρώτα, ότι σήμερα δεν γίνεται αποδεκτό ότι υπάρχει άλλο πολιτικό σύστημα εκτός από το σημερινό που ζούμε, αλλά παρά μόνο η παρέκβασή του, δηλαδή το αυταρχικό καθεστώς. Είπατε όμως ότι στην Ελλάδα έχουμε αυτό το καθεστώς απέναντι σε ό,τι συμβαίνει στην παγκόσμια κοινότητα που έχει δημοκρατία. Δεν είναι έτσι. Στην παγκόσμια κοινότητα έχουμε εκλόγιμη μοναρχία στην τυπική της μορφή και παρεκβάσεις που ανάγονται στο παρελθόν, όπως τα θεοκρατικά καθεστώτα, όπως τα αυταρχικά καθεστώτα που είναι παρεκκλήσεις και όχι δημοκρατικά καθεστώτα. Η δημοκρατία είναι κάτι άλλο. Για να μιλήσουμε λοιπόν για τις εφαρμογές ενός πολιτικού συστήματος, όπως το ελληνικό αφού μιλάμε για την Ελλάδα, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι πολιτικό σύστημα είναι αυτό που επικρατεί στην παγκόσμια κοινότητα και τι εφαρμογές έχει στην Ελλάδα. Διαφορετικά θα είμαστε σε λάθος δρόμο. Δεν γίνεται να μιλάμε για το Σίδνεϊ, παραδείγματος χάρη, ενώ μπροστά μας και εικόνα έχουμε μια πόλη της Κίνας ή μια πόλη της Ελλάδας και ούτω καθεξής. Πρέπει να γνωρίζουμε το Σίδνεϊ, έτσι δεν είναι? Το ίδιο λοιπόν συμβαίνει και με τα πολιτικά συστήματα. Εάν μιλάμε για δημοκρατία και για έλλειμμα δημοκρατίας, ζούμε σε λάθος, σκεφτόμαστε με λάθος χρόνο και λάθος περιεχόμενο. Διότι δεν θα αποδώσουμε ευθύνες σε αυτόν ο οποίος κατέχει την πολιτική αρμοδιότητα με όρους κυριαρχίας, δηλαδή μονοσήμαντη, αλλά σε αυτόν ο οποίος θα πάει να ψηφίσει. Και θεωρούμε ότι υπεύθυνος για αυτά που κάνει ο εκάστοτε πρωθυπουργός είναι η κοινωνία που τον ψήφισε. Το ερώτημα είναι, αυτό συμπυκνώνει την έννοια της δημοκρατίας? Και αν είναι έτσι, ποιος ευθύνεται, αυτός που παίρνει τις αποφάσεις ή αυτός που έσφαλε και τον εξέλεξε? Εάν αυτός που έσφαλε και τον εξέλεξε, τότε γιατί δεν του δίνουν τη δυνατότητα να ανακαλέσει, να τον ανακαλέσει? Όλοι κάνουμε λάθη και όλοι διορθώνουμε τα λάθη μας. Γιατί όχι στην πολιτική? Γιατί του λένε ότι την πάτησες, σε εξαπάτησα, έλα τις επόμενες εκλογές να μην με ψηφίσεις, να με τιμωρήσεις? Δεν είναι τιμωρία. Οι εκλογές, το περιεχόμενο της ψήφου, είναι περιεχόμενο εκλογής και μάλιστα κατά διαιτησίαν του επόμενου μονάρχη. Δεν περιέχει ούτε κύρωση, άρα ποινή για ό,τι έκανε, ούτε τίποτε. Το ζήτημα της ευθύνης ανήκει στη δικαιοσύνη, δεν ανήκει στην κοινωνία. Αν θα ήταν δημοκρατία, θα ανήκε στην κοινωνία. Δεν είναι δημοκρατία για να ανήκει στην κοινωνία. Ανήκει στη δικαιοσύνη. Εδώ μας λένε λοιπόν ότι δεν ανήκει καν στη δικαιοσύνη. Έτσι, ανήκει στη Βουλή. Και βεβαίως μέσα σε αυτό το πλαίσιο το ερώτημα έχει να κάνει με την ευθύνη εκείνου που αποφασίζει και γιατί αποφασίζει με αυτόν τον τρόπο. Η ευθύνη της κοινωνίας υπάρχει αλλού, στο γεγονός ότι έχει πιστέψει πως έτσι είναι τα πράγματα, δεν μπορούν να αλλάξουν και ο μόνος τρόπος να αλλάξουν είναι να εκλέξουμε την επόμενη κυβέρνηση, τον επόμενο μονάρχη. Και γι' αυτό διαγωνίζονται ποιος θα είναι. Και ξέρετε, το έχω πει πολλές φορές, μου το είπε μια φίλη κυρία της προάλλες αυτό και πραγματικά θεωρώ ότι αποτυπώνει πλήρως την ουσία αυτού που συμβαίνει στην παγκόσμια κοινότητα, αλλά στην Ελλάδα με τον χειρότερο τρόπο. Ότι δηλαδή μας καλούν να επιλέξουμε αυτόν με τον οποίο είχαμε πάρει διαζύγιο στο παρελθόν. Είναι σαν να μας λένε ότι ψηφίζεται νόμος που μπορεί κάποιος να παντρευτεί μόνο την πρώην σύζυγό του, αυτήν που χώρισε, καμία άλλη. Έως εκεί έχουν φτάσει, διότι τελικά ας το δούμε πρακτικά. Ποιος εξέλεξε τον κύριο Τσίπρα ως πρωθυπουργό? Αυτή που προηγουμένως ήταν σε μια πολιτική κατάσταση την οποία απεχθάνονταν απέριπτε η κοινωνία. Και ανταυτόν επέλεξε κάποιον στον οποίο προηγουμένως του έδινε 0,2%, 0,3%. Για σκεφτείτε. Στη συνέχεια ποιος εξέλεξε το Μητσοτάκη? Ο κύριος Τσίπρας. Αμφιβάλλουμε? Ας καθίσουμε να δούμε πώς σκέφτονται σήμερα. Σήμερα σκέφτονται ποιον θα ψηφίσουν, διότι απορρίπτουν τον πρώην σύζυγο, αυτόν που παντρεύτηκαν δηλαδή και τον έφεραν στην εξουσία, τον κύριο Μητσοτάκη. Και ποιον θα εκλέξουν? Τον πρώην σύζυγο με τον οποίο πήραν διαζύγιο προηγουμένως, που είναι ο κύριος Τσίπρας. Ή ενδεχομένως και κάποιος άλλος. Βλέπετε δηλαδή ότι μας έχουν βάλει στην εκφυλισμένη εκδοχή της εκλόγιμης μοναρχίας που ζούμε στην Ελλάδα, σε ένα δίλημα το οποίο στην πραγματικότητα δεν αντιμετωπίζει καμία άλλη εκλόγιμη μοναρχία, διότι είναι σε άλλο περιβάλλον, σε άλλο καθεστώς αυτή τη στιγμή.
7: Έχετε πάρα πολύ ωραίο, πώς θα το πω. Ξέρετε, οι πρώην πολιτικοί ή οι πολιτικοί οι οποίοι ήταν σε θέσεις εξουσίας, το να σου λένε ότι έχουμε εμπειρία από την πολιτική και γι' αυτό θα πρέπει να μας ξαναεπιλέξετε, είναι σαν να σου λέει κάποιος ότι ξέρω να οδηγάω γιατί έχω τρακάρει πολλές φορές. Δεν είναι λογικό αυτό.
21: Μα αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. Ότι η επίκληση της εμπειρίας συνοδεύεται, αλλά το αποκρύπτουν, από μια καταστροφική πολιτική που έχουν ήδη ακολουθήσει. Έχουν δώσει δείγματα γραφής. Και ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο, το πιο τραγικό? Ότι εάν τους μιλήσετε κατηδίαν, γνωρίζουν τι πρέπει να γίνει. Όταν ανεβαίνουν στην εξουσία όμως, εφαρμόζουν ενιαία πολιτική. Είτε τοποθετούνται σε αυτό που αποκαλούν αριστερά, είτε σε αυτό που αποκαλούν δεξιά. Όλοι βαθιά αντιδραστικοί, αναχρονιστικοί και με πρωταρχικό εχθρό απέναντι στον οποίο λειτουργούν ως κατακτητές την κοινωνία. Δεν υπάρχει δεξιά και αριστερά. Δεν υπάρχει, και τους βλέπετε στον πολιτικό λόγο που αναπτύσσουν. Ο κύριος Τσίπρας σήμερα μας λέει ότι είναι αριστερό να επιτρέψουν στα λεωφορεία την ελεύθερη πρόσβαση χωρίς εισιτήριο. Αυτό τι δηλώνει? Ότι θα καταστρέψουν το συγκοινωνιακό σύστημα ακόμα και στην άθλια κατάσταση που βρίσκεται σήμερα. Αντί να μας πει ότι θα φτιάξει ένα συγκοινωνιακό σύστημα το οποίο θα είναι αποτελεσματικό και θα αφήσει ο καθένας το αυτοκίνητο στην άκρη, μας δηλώνει ότι θα φτιάξει ένα απεχθές συγκοινωνιακό σύστημα στο οποίο θα μπαίνει ο κάθε πικραμένος χωρίς να πληρώνει και που θα το καταστρέψουν κιόλας. Το ίδιο μας λέει και για τις εισαγωγικές εξετάσεις. Ξέρετε, το σύστημα των εισαγωγικών εξετάσεων στα πανεπιστήμια σήμερα είναι πολύ βάρβαρο, αν θέλετε να το πω έτσι. Πολύ δυνατό στις απαιτήσεις, οι οποίες απαιτήσεις δεν ανταποκρίνονται κιόλας στις επόμενες σπουδές. Δηλαδή, ο κόπος που θα καταβάλει ένας νέος για να μπει στο πανεπιστήμιο είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που θα καταβάλει για να τελειώσει τα 4-5 χρόνια του πανεπιστημίου. Ωστόσο, είναι από μια άλλη άποψη το πιο αδιάπλητο σύστημα στην Ελλάδα. Χωρίς να ψάχνουμε για επιμέρους παρεκβάσεις τις οποίες γνωρίζουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν διανοείται κανείς να πάει να ζητήσει από τον πολιτικό παρέμβαση για να μπει το παιδί του στο πανεπιστήμιο. Υπόσχεται να τα καταργήσει και αυτό για να φτάσει και εκεί την πελατειακή σχέση, να αποφασίζει δηλαδή ο βουλευτής, ο πολιτικός, ποιο παιδί και ποιο όχι θα μπει στο πανεπιστήμιο. Μια άλλη διάσταση, μια και μιλάμε για τα πανεπιστήμια. Μιλάνε για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ξέρετε τι εννοούν? Δεν εννοούν να φτιάξουν θεσμούς εθνικών πανεπιστημίων που θα επενδύσουν κεφαλαιούχοι, αλλά που θα έχει όλες τις προϋποθέσεις ενός εθνικού πανεπιστημίου, όπως γίνεται και στην Κύπρο άλλωστε. Αυτό που μας λένε είναι ότι θα φέρουν εδώ παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων. Δηλαδή, δείτε, οι συνέπειες είναι τραγικές. Τις βλέπουμε στα κολέγια, που είναι παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων. Δεν ιδρώνει κανενός το αυτί στο ζήτημα, ούτε από την άκρα δεξιά έως την άκρα αριστερά, με τους συμβατικούς όρους που αυτό προσδιορίζονται. Κανενός στο γεγονός ότι αντιμετωπίζουν την Ελλάδα ως Κογκό ή οτιδήποτε άλλο, όπου εκεί οι αποικιοκράτες δημιουργούν τους θεσμούς των πανεπιστημίων και των άλλων. Θεωρούν δηλαδή ότι είμαστε αποικία και θα δεχθούμε να έρθουν να εγκαταστήσουν εδώ τα παρατήματά τους. Κανείς δεν σκέφτεται ότι το αντίστοιχο δεν ισχύει. Θα πάει ελληνικό πανεπιστήμιο να δημιουργήσει παράρτημα στην Αγγλία? Γνωρίζουν τι σημαίνει αυτό? Δεν θα πω στην ιατρική, δεν θα πω στα μαθηματικά. Θα πω τι σημαίνει αυτό για την ιδεολογία της άρχουσας αυτής τάξης, αυτή την προσαρτηματική, την ιδέα που μας επέβαλε το καθεστώς της απολυταρχίας που επευλήθη στην Ελλάδα και ο μαυροκορδατισμός της εποχής που κυριαρχεί σήμερα και ο κοραϊσμός. Θα πω τι μπορεί να σημαίνει για το πώς θα προσλάβουμε την ελληνική πραγματικότητα, την ελληνική ιστορία, τα πράγματα τα οποία μας αφορούν άμεσα. Εκεί λοιπόν θα διαβάσουμε και θα εκπαιδευτούμε στο πώς μας βλέπουν οι Άγγλοι, στο πώς μας βλέπουν οι Γάλλοι, το πώς μας βλέπουν οι Γερμανοί. Δεν θα σκεφτούμε εμείς ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε μια αυτόνομη σκέψη. Άλλωστε αυτό το έχουμε ήδη απαλωτριώσει. Δεν υπάρχει κανείς στην Ελλάδα που θεωρεί, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό τοπίο, ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό το οποίο μπορεί να το σκεφτεί Έλληνας. Εάν του πείτε κάτι διαφορετικό θα σας απαντήσει: εφαρμόζεται κάπου αλλού. Εάν εφαρμοστεί θα το φέρουν στην Ελλάδα. Εάν τους το πεις εσύ θα πούν εφαρμόζεται. Δηλαδή απαγορεύουν τους εαυτούς τους να ξεχωρίσουν τη θέση τους από τον αποικιοκρατούμενο, εθελόδουλο και υποταγμένο στα πρότυπα της σκέψης που παράγουν μόνο οι Οξφόρδες και τα Κέμπριτζ. Εκεί μόνο μπορούν να παραγάγουν πρωτότυπη σκέψη. Δεν μπορεί κανείς άλλος. Και ό,τι πουν είναι δόγμα για τους εδώ. Τότε γιατί υπάρχουν και τους πληρώνουμε? Αφού δεν μπορούν να παραγάγουν πρωτότυπη σκέψη και είναι, όπως θα λέγανε οι Γάλλοι, bon pour rien, δηλαδή κατάλληλοι για να μυρικάζουν και να μεταφέρουν ό,τι παράγεται εκεί, ας το φέρουν κατευθείαν εδώ. Αυτό θέλουν να κάνουν τώρα όμως με τα παραρτήματα.
7: Έχετε ένα μεγάλο δίκιο, διότι μην ξεχνάμε όμως ότι και ο Γκάντι, όταν πήγε στην Αγγλία να σπουδάσει δικηγόρος, πήγε στην Αγγλία, έμαθε εκεί πέρα, αλλά άλλαξε. Αυτό δεν το βλέπουμε στην ελληνική σκηνή αυτή τη στιγμή.
21: Προσέξτε λίγο.
7: Ναι.
21: Υπάρχει μία διαφορά. Ο Γκάντι εκπροσωπούσε μία κοινωνία όπως η Ινδία, η οποία ήταν πολύ πιο καθυστερημένη από τις ευρωπαϊκές κοινωνίες της εποχής. Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες, για λόγους που έχω εξηγήσει, έχουν προηγηθεί. Αυτά που συναντούσε ο Γκάντι στην Ινδία τα είχαν ζήσει οι Ευρωπαίοι έναν αιώνα νωρίτερα. Όταν λοιπόν πηγαίνει στην Αγγλία, έχει να πάρει πράγματα τα οποία θα ωφελήσουν τη χώρα του. Δεν κατήργησε όπως έγινε με την Κίνα, όπου ο Μάο κατέστρεψε ένα ολόκληρο ιστορικό πολιτισμό για να, με πόσα θύματα εκατομμυρίων, για να εγκαθιδρύσει το δυτικό πρότυπο που του υπέβαλε ο ένας εκ των δύο δακτυλίων του, της νεωτερικότητας, του διαφωτισμού, ο Μάρξ. Ο Γκάντι λοιπόν πήρε τα καινούργια στοιχεία, αλλά δεν ανέτρεψε το παλαιό. Το προσάρμοσε, το μεταρρύθμισε και όπως κάνουν και οι υπόλοιποι Ινδοί στις νέες συνθήκες. Δεν κάνει μυρικασμό δηλαδή. Αυτή είναι η διαφορά. Και για να πάμε λίγο παρακάτω, ο ελληνικός κόσμος προηγείτο του ευρωπαϊκού. Γι' αυτό και ο ευρωπαϊκός κόσμος πρώτον πήρε όλα τα στοιχεία, παρέλαβε όλα τα στοιχεία από το Βυζάντιο και το Βυζάντιο του προκάλεσε την αναγέννηση και τη συνέχεια και απ' την άλλη πήρε όλα τα στοιχεία από την ελληνική γραμματεία, την ελληνική φιλοσοφία, το ελληνικό παράδειγμα που ήταν υπέρτερο και ανάγονταν σε μία μελλοντική σε σχέση με την εποχή του που ήταν η έξοδος από τη φεουδαρχία. Το ότι προσάρμοσαν ιδεολογικά στις συνθήκες τους την ελληνική γραμματεία, το ότι κατήργησαν αυτό που παρέλαβαν από το Βυζάντιο στο όνομα της πρώιμης ανάπτυξης των παραμέτρων της εποχής μας, αυτό δεν αναλύει το γεγονός ότι μάλλον το ομολογεί ότι δεν μπορούσαν να εγκατασταθούν στην εποχή που βίωνε ο ελληνικός κόσμος, ακόμα και στην περίοδο της Τουρκοκρατίας, που ήταν η περίοδος της οικουμένης και της δημοκρατίας, και ξεκίνησαν από μηδενική αφετηρία. Γι' αυτό και ο όρος για να αποδεχθούν τη δημιουργία ενός κρατικού μορφώματος ανεξάρτητου για την Ελλάδα, με συμφωνία και της απολυταρχίας και των ανθρώπων του διαφωτισμού, ήταν να αποδεχθεί η Ελλάδα το καθεστώς της, του Μεσαίωνα, το οποίο διέρχονταν το 19ο αιώνα, δηλαδή την απολυταρχία, την ελαίο Θεού απολυταρχία. Καταργήθηκε δηλαδή ένας ολόκληρος σε βιολογική αναφορά κόσμος για να έρθει ο ελληνικός κόσμος στις απαρχές του. Τότε που πρωτοξοκίνησε τον 8ο την Κρητομικηναϊκή εποχή. Αυτό λοιπόν είναι αναντίστοιχο, μάλλον διαφορετικό από αυτό που συνέβη με την Ινδία ή την Κίνα. Αυτοί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ήθελαν να εξελιχθούν προς το μέλλον που ήδη διακινούσε σε πρωτόλια μορφή, αλλά διακινούσε και διακινεί ακόμη ο δυτικός άνθρωπος. Οι Έλληνες δεν είχαν λόγους να πάνε εκεί, τους επευλήθη και στη συνέχεια το έχουν ενσωματώσει και το θεωρούν ότι είναι η πρώτη και όχι καν η δεύτερη φύση τους. Με άλλα λόγια, απαξιώνουν τη δημοκρατία, απαξιώνουν την αντιπροσώπευση, τα απορρίπτουν στο όνομα της εκλόγιμης μοναρχίας. Λοιπόν, όταν καταργείς μια ολόκληρη αξιακή και θεσμική πραγματικότητα όπως ήταν αυτή στην οποία ζούσαν και που ήθελαν, προέτασαν για την απελευθέρωση της Ελλάδας, δηλαδή το πρόταγμα του Ρήγα, του Καποδίστρια και ούτω καθεξής, και έρχεσαι να εγκαταστήσεις κάτι που το είχες συναντήσει χιλιάδες χρόνια πριν, τι θα συμβεί? Θα χάσεις τη θεσμική σου βάση, θα χάσεις τις αξίες σου, θα σου μείνουν όμως οι νοοτροπίες. Ο ελληνικός κόσμος λοιπόν και οι Έλληνες της σημερινής εποχής δεν λειτουργούν ως μάζα, ως αγέλη που ψάχνουν για αρχηγό. Λειτουργούν με τους όρους της πολιτικής ατομικότητας, που σημαίνει ότι αυτό συναντιέται με αυτό που αποτελεί την εκλόγιμη μοναρχία, που θέλει δηλαδή τον πολίτη άτομο και όχι μέρος που συγκροτεί τη συλλογικότητα, με αποτέλεσμα να φτιάχνεται ένα συμπεθεριό που συναντιέται το άτομο με τον πολιτικό και πλέκει εκεί το πελατειακό σύστημα. Έτσι λοιπόν το κόμμα από διαμεσολαβητής στο πολιτικό σύστημα που γίνεται και χορηγός στο προσωπικό της εκλόγιμης μοναρχίας γίνεται το ίδιο καθεστώς. Κάθεται δηλαδή πάνω στο πολιτικό σύστημα και λειτουργεί αυτό ως πολιτικό σύστημα. Πράγμα που προϋποθέτει να μην αναπτύσσει πολιτικές δημοσίου συμφέροντος, πολιτικές που να απευθύνονται στη συλλογικότητα, πολιτικές που θα αναπτύσσουν τη χώρα εν τέλει, αλλά πολιτικές πελατειακής αποδόμησης. Δηλαδή έχουμε τόσα χρήματα εισπράξει ή ήρθαν από το εξωτερικό, θα τα μοιράσουμε στις φίλιες δυνάμεις ή στα πρόσωπα τα οποία θα μας διακινήσουν όλη την πολιτική μας ηγεμονία, μεταξύ των οποίων βέβαια και θεσμοί όπως τα μέσα ενημέρωσης, τα οποία όπως ξέρουμε τα έχουν μπουκώσει με χρήμα. Χρήμα το οποίο έπρεπε να πηγαίνει σε παραγωγικές επενδύσεις. Οι δε δημοσιογράφοι σήμερα, είναι τρομακτικό αυτό που συμβαίνει, αλλά σχεδόν στην πλειονότητά τους εισπράττουν έναν κόσμο χρήματα από εξυπηρετήσεις διαφόρων επιχειρηματικών και άλλων συμφερόντων. Μην νομίζουμε ότι ζουν με έναν μισθό. Ελάχιστοι ζουν με έναν μισθό. Ζουν με πολλές χρηματοδοτήσεις που γίνονται από παράγοντες οι οποίοι διαμορφώνουν και το περιεχόμενο της ζωής μέσα στην τηλεόραση. Και ξέρουμε άλλωστε και ποιοι κατέχουν τα μέσα. Μην μου πείτε ότι είναι λόγοι φιλανθρωπίας που συγκεκριμένοι ιδιοκτήτες κατέχουν τα μέσα ενημέρωσης. Γίνεται έτσι ένα συμπεθεριό το οποίο αναπτύσσεται εναντίον της κοινωνίας ως συλλογικότητας, εναντίον των εθνικών συμφερόντων, εναντίον των πάντων. Η κομματοκρατία λοιπόν είναι η εκφυλισμένη εκδοχή της εκλόγιμης μοναρχίας. Τα εκφυλιστικά στοιχεία της εκλόγιμης μοναρχίας δεν συνεκτιμώνται για να φανεί πού και πώς ταξινομείται η Ελλάδα, το ελληνικό πολιτικό σύστημα σε σχέση με τα άλλα. Εκλαμβάνονται όλα ως ενιαία εκλόγιμες μοναρχίες και βλέπουν το τυπικό στοιχείο. Πόσοι είναι, αν έχει περισσότερα κόμματα, αν έχει μέσα ενημέρωσης που κάνουν ό,τι γουστάρουν και δεν ελέγχονται ή αν ελέγχονται, ελέγχονται με τους δόλους της διαπλοκής και της διαφθοράς από τις κυβερνήσεις και ούτω καθεξής.
7: Είπατε για κομματοκρατία. Η Τουρκία έχει ένα κράτος που σχεδιάζει δεκαετίες μπροστά. Ναυτικό δόγμα, ενεργειακή στρατηγική, εξοπλισμός. Εμείς αλλάζουμε κατεύθυνση με κάθε κυβέρνηση. Είναι η κομματοκρατία στο τέλος της ημέρας αυτό που μας αφήνει αφύλακτους απέναντι στο γείτονα?
21: Από κάθε άποψη είναι η κομματοκρατία. Διότι αναλογιστείτε τι συνέβη, δεν θα πω από την συγκρότηση του ελλαδικού κράτους που παρέλαβε έστω στο μικρό χώρο αλλά μία πραγματικότητα ελληνισμού που ηγεμόνευε σε τρεις αυτοκρατορίες. Όταν το λέω αυτό, πονάει τους ιστορικούς της κρατικής διήγησης των πεπραγμένων του ελληνισμού, δηλαδή όλους αυτούς οι οποίοι ως συγκατανευσυφάγοι το παίζουν διανοούμενοι για να υπηρετήσουν και να νομιμοποιήσουν το συγκεκριμένο κράτος, πολλές φορές χωρίς όφελος, γιατί νομίζουν ότι αυτό είναι η αλήθεια, αλλά η ουσία είναι ότι αν μείνουμε στη διάρκεια της μεταπολίτευσης, είχαμε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα απέναντι στην Τουρκία, το οποίο είχε να κάνει με την οικονομική μας επιφάνεια έναντι της Τουρκίας. Τι είναι αυτό που τη μεν Τουρκία την ανέβασε στην κορυφή αυτή τη στιγμή των μεγάλων χωρών με ανταγωνιστικούς όρους, να φιλοδοξήσει το ρόλο μιας περιφερειακής δύναμης που να συνομιλεί με τις υπερδυνάμεις, και από την άλλη μεριά μια Ελλάδα που είχε αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα και κατήντησε αυτή τη στιγμή να είναι μια χώρα η οποία πρώτα-πρώτα έχει αδειάσει από το πιο δυναμικό στοιχείο του πληθυσμού της. Ξέρετε πόσοι όπως εσείς έχετε φύγει και ουσιαστικά εξοριστεί από την Ελλάδα, γιατί δεν αντέχετε την ασχήμια ή δεν έχετε τη δυνατότητα να ζήσετε? Ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια από το 2008 και φεύγουν ακόμη. Δεν υπάρχει οικογένεια που να μην έχει όλα ή κάποια από τα παιδιά της στο εξωτερικό. Συγχρόνως έχουν προκαλέσει ένα ισχυρό σύνδρομο φόβου. Όχι μόνο γιατί τα χρήματα που εισπράττουν δεν επαρκούν για να δημιουργήσουν οικογένεια, αλλά οι νέοι, αλλά και γιατί υπάρχουν οι προϋποθέσεις του φόβου, τι θα γίνει αύριο, σε ποιο κόσμο θα ζήσουν, τι τους προσφέρει αυτή η χώρα. που θα τους δημιουργήσει μια ισορροπία και μια αίσθηση ασφάλειας. Άρα λοιπόν η αιτία είναι εμφανής. Λαϊλατήθηκε η χώρα στη διάρκεια της μεταπολίτευσης, θωρακίστηκαν οι πολιτικοί άρχοντες και όχι μόνο διαχειρός των συνταγματολόγων και των πολιτικών επιστημόνων και των άλλων όσο η λαϊλασία μεγάλωνε, μας οδήγησαν στην πτώχευση και στη συνέχεια για να βγάλουν την ευθύνη από πάνω τους μας έστειλαν

στρατηγική ήττα σε καιρό πολέμου, δεν υπέστη κανείς τις συνέπειες, αλλά τι, δεν έγινε η παραμικρή παρέμβαση, όπως είχα πει κάποτε σε μια διακήρυξη που είχα εκδώσει και την είχε προσυπογράψει και ο Σταύρος ο Ξαρχάκος, ένα μνημόνιο εναντίον του κράτους, δηλαδή του πολιτικού συστήματος. Σήμερα, εάν πάει κανείς σε μια δημόσια υπηρεσία, δημόσια, τέλος φυλάξη, σε μια κρατική υπηρεσία, από τον τελευταίο Δήμο μέχρι το κεντρικό κράτος, για να του παράσχουν μια υπηρεσία, κάτι το οποίο δικαιούται, για να το πετύχει, θα περάσει ένας χρόνος και θα πρέπει να διέλθει διά του διάβλου του πολιτικού ή κάποιου άλλου μέσου για να μπορέσει να τελειώσει. Εάν πάει στη δικαιοσύνη, θα πρέπει να περιμένει 15-20 χρόνια για μια υπόθεση που θα μπορούσε να είχε επιληθεί μέσα σε ένα μήνα. Για τι κράτος μιλάμε? Το κράτος αυτό όμως είναι πολύ αποτελεσματικό για αυτούς που το ελέγχουν. Παραδείγματος χάρη, τώρα έχουν καθιερώσει τις μελέτες και τις προτεραιότητες των δημοσίων επενδύσεων να τις αποφασίζουν οι εργολάβοι. Έχει ομολογηθεί αυτό, αλλά το ζούμε και στην πράξη. Αποφασίζουν εάν πρέπει να γίνει ένα έργο εδώ ή εκεί ή παραπέρα. Κάνουν τη μελέτη, προσέξτε την πονηρά φύση, κάνουν τη μελέτη οι εργολάβοι, την δίνουν δήθεν δωρεάν στο Υπουργείο, στην κυβέρνηση, η κυβέρνηση την υιοθετεί και την αναθέτει το έργο στους ίδιους ή σε κάποιες παραφιάδες εταιρείες. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Το αν είναι προτεραιότητα το έργο αυτό, το πόσο θα κοστίσει και με ποιες προδιαγραφές θα γίνει, αποφασίζεται από τον εργολάβο. Ο πολιτικός υπογράφει ό,τι του πει και έτσι νομίζουν ότι φτιάχνουν και την εικόνα τους πώς εξαντλούν τα κοινοτικά κονδύλια και πώς κάνουν έργα παντού. Αυτό που όμως είναι το μείζον είναι ότι την Ελλάδα την έχουν μετατρέψει σε αυτό που αποτελεί πόλη κράτος. Δηλαδή η Αθήνα και υποστενή έννοια η Πέριξ των κέντρων εξουσίας εντός των Αθηνών είναι αυτοί οι οποίοι αποφασίζουν και που ουσιαστικά θεωρούν ότι τα σύνορα της Ελλάδας τελειώνουν στην Αττική. Η υπόλοιπη χώρα έχει ερημωθεί και συνεχίζουν να την ερημώνουν με μέτρα, αποφάσεις οι οποίες είναι συντονισμένες και συγκροτημένες. Το έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές. Σήμερα αυτό που τους έλεγαν «αγοράστε γη για να διασφαλίσετε τα χρήματά σας» δεν ισχύει. Τους έβαλαν και αγόρασαν γη και τώρα τους την ακυρώνουν για να τους οδηγήσουν σε πλήρη απαξία. Ξέρετε πόσες φορές η χώρα, για να μην αναφέρω την λαιλασία μέσω των κλοπών, μέσω των υπερκοστολογήσεων των έργων, μέσω της πελατειακής αποδόμησης. Ξέρετε πόσα είναι αυτά τα οποία, αν θέλετε, έχουν κατασπαταληθεί και μάλιστα έχουν εξαϊλωθεί στην Ελλάδα ως πλούτος? Πάρα πολλά. Θυμηθείτε το χρηματιστήριο. Κανείς δεν πλήρωσε. Θυμηθείτε τα Ολυμπιακά έργα. Κανείς δεν ελέγχθηκε. Θυμηθείτε την είσοδο της Ελλάδας στο ευρώ που έγινε με τρόπο εντελώς ξεδιάντροπο και λαιλατικό. Θυμηθείτε σήμερα τα μέτρα που λαμβάνονται εναντίον της ιδιοκτησίας στην Ήπεθρο ή εναντίον της ιδιοκτησίας εννοώ μέσω υποτιθέμενων θεσμών που ωρεοποιούνται γιατί είναι δήθεν για το περιβάλλον και που ουσιαστικά καταστρέφουν το περιβάλλον διότι το μεταβάλλουν σε έρημη χώρα. Μεταβάλλουν σε έρημη χώρα. Και εδώ ακριβώς ο κεντρικός ρόλος της νομιμοποίησης αυτής της αθλειότητας της κομματοκρατίας

0: έχει αναλυθεί από τους μείζονες θεσμούς που θα έπρεπε να είναι θεσμοί ελέγχου, το Συμβούλιο της Επικρατείας και ο Άριος Πάγος. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο συγκατανευσυφάγησε όλη αυτή τη λειτουργία και σκοτεινή θεσμή είναι αυτοί οι δύο. Δεν υπάρχει τίποτε στην Ελλάδα που να μην νομιμοποιείται από αυτούς. Οτιδήποτε έχει να κάνει με την κομματοκρατία. Υπερθεματίζουν. Άρα μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, τι μπορεί να περιμένει κανείς σήμερα στις σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Η Ελλάδα, η Τουρκία εγκαλείται μεν για αυταρχισμό, αλλά όμως δεν επισημαίνεται το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή είναι μία από τις χώρες η οποία μετέχει στη διεθνή των αγορών, δηλαδή στην ομάδα των ηγεμόνων του κόσμου, με περιφερειακούς όρους, αλλά έτσι. Η Ρωσία δεν είναι, ξέρετε, η Τουρκία έγινε αυτή τη στιγμή. Το ότι έχει έναν ηγέτη ο οποίος είναι αυταρχικός έχει να κάνει με την εσωτερική πολιτική πραγματικότητα. Δεν τίθεται θέμα να αξιώσουμε από την Ελλάδα, από το ελληνικό πολιτικό σύστημα, να αναδειχθεί κάποιος σε αυταρχικό ηγέτη. Το ζήτημα είναι πώς, γιατί ζούμε σε άλλο πολιτισμικό κλίμα με ιστορικότητα, πώς θα ανακτήσουμε αυτό που διδάσκει το παρελθόν μας. Δηλαδή μία συνάντηση της κοινωνίας με το πολιτικό προσωπικό με τέτοιο τρόπο που ο πολιτικός θα αισθάνεται την ανάσα της συνολικής κοινωνίας και όχι την ανάσα ενός εκάστου πελάτη. Να μην μεταβάλλεται δηλαδή ο πολίτης σε υπήκοο πελάτη, αλλά σε πολίτη της συλλογικότητας που θα έχει λόγο στα πολιτικά πράγματα. Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα για τη χώρα. Δεν θα αναταχθεί και θα συνεχίσει και μάλιστα να νομιμοποιείται η αθλειότητα που οδηγεί στο υπαρξιακό πρόβλημα, εάν συνεχίσει αυτό το πολιτικό σύστημα της κομματοκρατίας να κυριαρχεί στο ελληνικό σκηνικό.
1: Αλλά αυτή τη στιγμή, όπως λέει και ένα τραγούδι, όλη η Ελλάδα στα κοινωνικά δίκτυα αναστενάζει. Πολλοί ισχυρίζονται ότι τα κοινωνικά δίκτυα εκδημοκρατίζουν το δημόσιο διάλογο. Ο καθένας μπορεί να μιλήσει, να κριτικάρει, να οργανωθεί. Εσείς τι βλέπετε, εργαλείο δημοκρατίας, τα λέγαμε πολυφωνίας θα έλεγα, ή ένα νέο πιο εκλεπτισμένο μηχανισμό ελέγχου της κοινωνίας?
0: Ξέξτε, τα ανήκω στον εξής έναν, ο οποίος το 1983 και στη συνέχεια με πιο συστηματικό τρόπο το 1985 υποστήριξε ότι το νέο πολιτικό σύστημα, η εξέλιξη δηλαδή της εκλόγιμης μοναρχίας, θα γίνει σταδιακά μέσα από την ανάπτυξη της τεχνολογίας. Γιατί θα έχει και μια άλλη συνέπεια η ανάπτυξη της τεχνολογίας, την απόρριψη της εργασίας, την εκβολή δηλαδή του πολίτη από το εργασιακό καθεστώς. Οπότε θα τεθεί το θέμα πώς μπορεί να μετέχει στην αναδιανομή του οικονομικού προϊόντος, δηλαδή να ζει, πώς θα αποκτήσει τους πόρους να ζει χωρίς να μετέχει στην παραγωγή. Αυτό λοιπόν το έθεσα τότε και εξήγησα πώς θα γίνει. Είναι το ένα συμπληρωματικό, το οικονομικό συμπληρωματικό με το πολιτικό. Σήμερα ακόμη μας λένε όλοι ότι η λύση και η δυναμική της εξέλιξης έχει να κάνει με την οικονομία. Γιατί αυτό? Γιατί βλέπουν το πολιτικό σύστημα, το επικοινωνιακό σύστημα ακόμα, με όρους στατικότητας, όπως το έβλεπαν στην φάση της εξόδου από τη φεουδαρχία και μέχρι τη δεκαετία του 80. Δεν πρόκειται να αλλάξει και όλη η ιστορία είναι αν θα πάμε στον υπαρκτό σοσιαλισμό ή στον υπαρκτό φιλελευθερισμό. Το πολιτικό σύστημα, το επικοινωνιακό σύστημα ήταν στατικά. Ολόκληρη η διανόηση οικοδόμησε το σκεπτικό της για τα πράγματα με βάση την λεγόμενη ταξική πάλη, δηλαδή τη σύγκρουση της κοινωνίας που ουσιαστικά ήταν μια μάζα αθέσμητη, με την οικονομία, η οποία όμως ήταν ιδιοκτήτης του οικονομικού συστήματος και με την πολιτική που την έλεγχε μέσω των κομματοκρατόρων και των μοναρχών. Αυτό δεν είναι ταξική πάλι, είναι και το δείχνει ακριβώς η πραγματικότητα, είναι πάλι μιας κοινωνίας ιδιώτη με το κράτος που έχει τους μηχανισμούς καταστολής. Δεν συγκρούεται με τον οικονομικά ιδιοκτήτη. Η κοινωνία της Αμερικής δεν συγκρούεται με τον Bill Gates. Αν κατέβεις στους δρόμους, γιατί δεν έχει άλλο τρόπο για να ασκήσει πίεση, θα συναντήσεις το χωροφύλακα, το κράτος. Αυτό λοιπόν είναι το κυρίαρχο ζήτημα σήμερα που φέρνει τους διανοητές να γίνονται καντιανοί αντιδραστικοί, δηλαδή να επικαλούνται τη διανόηση του μεσαίωνα, το στοχασμό του μεσαίωνα για να λύσουν προβλήματα σε μια εποχή που το επικοινωνιακό σύστημα που προσυδειάζει στη μεγάλη κρίμακα του εδαφικού κράτους, δηλαδή η ψηφιακή τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη, καλπάζουν. Εκεί λοιπόν, όπως σήμερα η οικονομία έχει οικοδομηθεί εκεί, όπως ο διάλογος έχει οικοδομηθεί εκεί, έτσι και το πολιτικό σύστημα, δηλαδή η κοινωνία θα συγκροτηθεί εκεί σε δήμο. Η διαφορά ποια είναι? Ότι σήμερα κανείς από αυτούς που μετέχουν στο διαδίκτυο δεν σκέφτεται αυτή τη διάσταση του διαδικτύου. Θα συζητήσουν για τις συνέπειες της τεχνικής νοημοσύνης και των άλλων στην ιατρική. Ακούμε αυτούς τους κυρίους από το MIT να έρχονται εδώ να μας διδάσκουν αυτά τα οποία ξέρουμε ούτως ή άλλως με μια προσθήκη ειδικότητας, αλλά αρνούνται να βάλουν τη διάσταση της πολιτικής, αυτήν που είχα βάλει από το 1975, δηλαδή ότι θα γίνει το έδαφος πάνω στο οποίο θα οικοδομηθεί η νέα σχέση μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής που θα οδηγήσει σε ανασχεδιασμό των συσχετισμών δυνάμεων. Σήμερα βλέπουμε ότι με χίλιους δύο τρόπους και στην Ελλάδα και διεθνώς, αλλά στην Ελλάδα υπερέχει το λαϊλατικό στοιχείο, γίνεται μια τεράστια αναδιανομή του πλούτου υπέρ αυτών οι οποίοι συσσωρεύουν. Αυτό λοιπόν πώς θα ανατραπεί? Με έναν τρόπο. Με την είσοδο της κοινωνίας όχι στην καθημερινή διαπάλη των δρόμων, αλλά μέσα στο πολιτικό σύστημα, να συμμετέχει στη λήψη των αποφάσεων. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι οδηγούμαστε στην διάκριση μεταξύ εκλόγιμης μοναρχίας, αντιπροσώπευσης και δημοκρατίας. Δεν είναι ταυτολογία. Έχει τεράστια πρακτική σημασία να συνειδητοποιήσουμε ότι σήμερα δεν ζούμε στη δημοκρατία ούτε καν στην αντιπροσώπευση. Αυτό λέω στο βιβλίο μου το τι είναι δημοκρατία, αυτό λέω σε όλο μου το έργο, στο πιο μεγάλο η ελευθερία ως, η δημοκρατία ως ελευθερία και ούτω καθεξής. Με άλλα λόγια, η πολιτική είναι η αρχιτεκτονική παράμετρος που αλλάζει τους συσχετισμούς, όχι η οικονομία. Η οικονομία υποτάσσεται σε αυτό το οποίο διδάσκει η πολιτική. Γίνεται κυρίαρχη και πρωτογενής δύναμη όταν η πολιτική ανήκει στον έναν πολιτικά κυρίαρχο τον οποίον ελέγχει ο οικονομικό ισχυρός. Ασκήθηκε λογοκρισία στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν τόλμησε να αγγίξει αυτόν που του άσκησε λογοκρισία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι όργανο. Όργανο πολλές φορές και που δεν το ξέρει. Αλλά απ' την άλλη αναλογιστείτε τι θα σημαίνει εάν το πώς θα οργανωθεί η οικονομία, το πώς θα κατανεμηθεί ο πλούτος, αν θα το συγκεντρώνει ένας ή θα αναδιανεμηθεί, δεν θα εξαρτάται από τη θέληση του ενός, αλλά από την ίδια την κοινωνία. Ακόμα και στο ελάχιστο, εάν θέλει να την ελέγχει, αν συνδυαστούν δύο, το ερώτημα αν συμφωνεί με τις οικονομικές πολιτικές ή με τις εθνικές πολιτικές, η κοινωνία, με μια ερώτηση, δημοσκοπική ή το ερώτημα πώς να κατανεμηθεί ο πλούτος ήταν προϋπόθεση κατά την ίδια έννοια και ποιος θα ευθύνεται για τις πολιτικές που εφαρμόζει ή για τις λαϊλατικές αντιλήψεις που έχει και τα σκάνδαλα που παράγει, άρα ο πολιτικός υπαγόταν στη δικαιοσύνη. Αυτά τα δύο εάν άλλαζαν θα άλλαζε τελείως το πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό τοπίο. Με άλλα λόγια, οι συσχετισμοί υπέρ των κοινωνιών, γιατί περί αυτού πρόκειται, υπέρ των κοινωνιών. Αυτό λοιπόν είναι ένα κεντρικό κεφάλαιο το οποίο πρέπει να το και θα αναγκαστούν να το δουν σε λίγο, όχι γιατί το λέω εγώ και είμαι μοναδικός που το λέω, αλλά γιατί θα το αναγκάσουν οι συνθήκες. Όσο και αν η διανόηση σήμερα παραμένει ερμητικά έγκλειστη στο σπήλαιο του Μεσαίωνα, του Καντιανού και των άλλων μεσαιωνικών, οι κοινωνίες εξελίσσονται. Με άλλα λόγια, ο κόσμος και οι παράγοντες που προκαλούν την εξέλιξη προχωρούν. Γιατί το επιβάλλουν οι συνθήκες. Ακόμα και οι ηγεμόνες θέλουν να προχωρήσουν οι εξελίξεις. Το βλέπουμε αυτό που συμβαίνει στην τεχνητή νοημοσύνη ή στην ψηφιακή τεχνολογία. Αλλά με ποια διαφορά? Ότι θέλουν να συνεχίσουν να ελέγχουν και τις πραγματικότητες. Γι' αυτό και βλέπετε ότι δημιουργούν ένα ολόκληρο οικοδόμημα ιδεολογίας που κατατείνει στο να διασπάσει την πολιτισμική συλλογικότητα των λαών με χίλιους δύο τρόπους, μεταξύ των οποίων και με την οικονομική μετανάστευση και με επίσης με την ίδια την καταστροφή της οικονομικής βάσης των κοινωνιών που είναι η μεσαία τάξη. Με άλλα λόγια, θέλουν και προκαλούν την εξέλιξη, αλλά δημιουργούν και τα αντισώματα, αυτά που θα προκαλέσουν την γένεση του δικαίου της ανάγκης για αυτούς που είχαν και έχασαν, όπως είναι οι κοινωνίες. Και αυτό θα οδηγήσει ακριβώς στη νέα πραγματικότητα. Το ερώτημα, ξέρετε ποιο είναι? Εγώ δεν είμαι απαισιόδοξος για το μέλλον. Θα υπάρξει μια μεγάλη κοιλιά ακόμη, ώσπου να φτάσουμε σε ένα ξέφωτο προς αυτή την κατεύθυνση της μεταβολής πολιτικού συστήματος. Αλλά το ερώτημα είναι αν η Ελλάδα θα είναι παρούσα τότε. Γιατί αν συνεχίσει αυτή η κομματοκρατία να λειτουργεί ως καθεστώς κυριαρχίας και κατοχής της χώρας, που μεταβάλλει τον δημόσιο χώρο σε ιδιωτικό για να λαιλατεί την πραγματικότητα που ζούμε, δεν υπάρχει και δεν θα υπάρξει μέλλον για τη χώρα. Σε 10 χρόνια η Τουρκία θα έχει γίνει μια υπερδύναμη που δεν θα μπορεί, αν συνεχίσουμε έτσι, η Ελλάδα να την ανταγωνιστεί, όχι για να υφαρπάσει το δικό της χώρο, αλλά για να συντηρήσει, να διατηρήσει αυτό που έχει. Θα την κάνει μια μπουκιά και θα την απορροφήσει, θα την μεταβάλει σε πρώτη φάση, σε προσάρτημα, δηλαδή σε προτεκτοράτο. Με το χέρι των πολιτικών θα μας πούν και τι θέλατε να κάνουμε, πόλεμο. Το γνωρίζουμε αυτό. Το δίλημα αυτό είναι υπαρκτό και θα το αντιμετωπίσουμε αν συνεχίσουμε έτσι και όχι εάν δημιουργήσουμε τους όρους μιας ισχυρής εσωτερικά, οικονομικά, κοινωνικά, πολιτισμικά Ελλάδας. Διότι πολλοί λένε ότι βρισκόμαστε σε οικονομική κρίση. Δεν είναι η οικονομική κρίση το κύριο στην Ελλάδα. Είναι η πολιτισμική κρίση. Το να αισθάνεται κανείς ως μέρος της αποικιοκρατίας και όχι ως ανεξάρτητος διανοητικά πολιτισμικά, το να θέλει να λειτουργήσει ως μυρικαστικό με αντανάκλαση ή αντικατοπτρισμούς άλλων που του είπαν ότι είναι πρότυπα, αντί να σκάψει τον ελληνικό κόσμο που έσκαψαν και αυτοί, αλλά που πήραν αυτό που τους άρεσε για να ηγεμονεύσουν και να ελέγξουν τις πραγματικότητες των ενιών, αντί λοιπόν να ασκάψουμε εκεί και να βρούμε τη λύση, που η λύση είναι αυτή, μια νέα συνάντηση κοινωνίας και πολιτικής που θα οδηγεί εξ ανάγκης των πολιτικών να σκέφτεται τη συλλογικότητα, δηλαδή την κοινωνία και το εθνικό συμφέρον, δεν μπορεί να γίνει λόγος για πολιτικές συλλογικότητας και ανάταξης. Χρειάζεται να επανεθνικοποιηθεί το κράτος, που σημαίνει να ανακτήσει την πολιτισμική του ταυτότητα ο Έλληνας και ιδίως οι ηγέτιδες δυνάμεις να ξέρουν το φορτίο που έχουν και φέρνουν μαζί τους και να εμπνέονται από αυτό. Το μέλλον της σημερινής εποχής δεν το διδάσκει ούτε η σκέψη ούτε η πραγματικότητα της νεωτερικότητας. Το διδάσκει όμως ο ελληνικός κόσμος. Αυτός μου ενέπνευσε την έννοια της προόδου που αναφέρεται και διδάσκει η μεταβολή του πολιτικού συστήματος, δηλαδή η πολιτιακή τυπολογία και όχι η ταύτισή τους σε ένα, για να δικαιολογηθούμε ότι η εκλόγιμη μοναρχία είναι και αντιπροσώπευση και δημοκρατία. Δεν είναι. Και ο ελληνικός κόσμος, ακόμα και στο δεινό καθεστώς της τουρκοκρατίας, κατάφερε μέσα στα κοινά να διατηρήσει τη δημοκρατία. Σήμερα λοιπόν τα καταργήσαμε και μάλιστα τα απαξιώσαμε και τα απαχθανόμαστε. Αν υπάρχει σήμερα, ξέρετε, ένας εμφύλιος στην Ελλάδα, είναι ανάμεσα σε αυτούς που διδάσκουν ότι τα πεπραγμένα του ελληνισμού από τη συγκρότηση του κράτους ορίζονται δια των πεπραγμένων του κράτους, και ανάμεσα σε εκείνους που λένε ότι τα πεπραγμένα του ελληνισμού ιστορούνται δια των πεπραγμένων του έθνους, δηλαδή της πραγματικότητας των Ελλήνων. Αυτό δηλώνει ότι αν ιστορήσουμε δια του κράτους θα θαυμάσουμε που φτάσαμε στον Εύρο, αν ιστορήσουμε δια των πεπραγμένων του ελληνισμού θα δούμε ποιος ευθύνεται για την καταστροφή του μείζωνος ελληνισμού, αυτού του ιστορικού ελληνισμού, για την απαξίωση των πολιτισμικών θεμελίων του ελληνικού κόσμου, που αυτή τη στιγμή είναι το προέχον, γιατί αυτό διδάσκει και ποιοι είμαστε και πού πάμε, και γι' αυτό θα ακούσουμε ότι η απέχθεια και η ευθύνη ανάγεται στο παρελθόν. Μας εγκαλούν την τουρκοκρατία και το Βυζάντιο για το κακώς έχειν του ελλαδικού κράτους. Τι μας λένε? Πώς γίνεται με το ίδιο αυτό κράτος, ας σταθούμε εκεί, πώς γίνεται με το ίδιο αυτό κράτος ευδοκίμησαν οι ευρωπαϊκές χώρες και η Ελλάδα οδηγεί με την όπισθεν στην καταστροφή? Αυτό δεν είναι ένα ερώτημα που απονομιμοποιεί, γιατί αυτό είναι που τους κάνει να μην θέλουν να συζητήσουν για το παρελθόν του ελληνισμού. Διότι αν βάλουμε το παρελθόν του ελληνισμού για να αξιολογήσουμε το παρόν, τότε θα δούμε πόσο βαθμό απονομιμοποίησης και ευθύνης έχει το πολιτικό καθεστώς της κομματοκρατίας που επικρατεί στη χώρα. Μιας λαιλατικής αντίληψης της χώρας και όχι της έννοιας του δημοσίου συμφέροντος.
1: Πριν περάσουμε στο παρόν και το μέλλον του ελληνισμού, θα ήθελα να μιλήσουμε για ένα φαινόμενο το οποίο συνέβη θα πούμε κάποιες λέξεις, αλλά δεν σημαίνει ότι έχει το ίδιο νόημα. Ο Φιδίας Παναγιώτου ίδρυσε ένα κόμμα με τον τίτλο Άμεση Δημοκρατία και σε 6 μήνες κέρδιζε 4 έδρες στη Βουλή της Κύπρου. Εσείς που έχετε αφιερώσει δεκαετίες στην μελέτη της δημοκρατίας ως θεσμού, βλέπετε σε αυτό ένα πραγματικό δημοκρατικό κίνημα ή ένα κόμμα που χρησιμοποιεί τη γλώσσα της άμεσης δημοκρατίας για να νομοποιήσει ένα νέο τύπο προσωποπαγούς εξουσίας?
0: Ακούστε κάτι. Αυτό το παιδί, τώρα θα το πω για πρώτη φορά, αλλά ίσως δεν πρέπει, αλλά για να εξηγήσω αυτό που συμβαίνει. Αυτό το παιδί έχει ένα κενό γνώσης τρομακτικό. Δεν μπαίνει και στον κόπο να διαβάσει. Επικοινώνησε μαζί μου για να κάνουμε μια συνομιλία και του εξήγησα ότι για να κάνουμε συνομιλία, καταρχήν δεν συνομιλώ με κόμματα με την πρόθεση ότι θέλουν να λειτουργήσουν και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις, να το ενισχύσω δηλαδή για να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις της κομματικής αντιπαράθεσης, έτσι, από κάποια αφετηρία. Εν πάση περιπτώσει όμως, του εξήγησα αυτά που έπρεπε να του εξηγήσω. Δεν νομίζω ότι άκουσε το παραμικρό. Του συνέστησα να διαβάσει 1-2 βιβλία, μεταξύ των οποίων το «Τι είναι δημοκρατία». Αποκλείεται να το διάβασε. Εάν το είχε διαβάσει θα ήξερε ότι δεν μπορεί να μιλάει για άμεση δημοκρατία πρώτα. Δεν υπάρχει άμεση και έμεση δημοκρατία. Εγώ είμαι άνθρωπος ή δεν είμαι. Η έγκυος είναι ή δεν είναι. Το τραπέζι είναι ή δεν είναι τραπέζι. Επομένως το άμεση έχει έναν υποκρυπτόμενο σκοπό τον οποίο δημιούργησαν οι άνθρωποι του Μεσαίωνα, να νομιμοποιήσουν και την εκλόγιμη μοναρχία ως δημοκρατία λέγοντάς την έμεση και στη συνέχεια για να εκβάλουν από τα δημοκρατικά καθεστώτα την δημοκρατία και να ταξινομήσουν ως αυθεντική δημοκρατία την εκλόγιμη μοναρχία. Αυτό που συμβαίνει σήμερα. Έρχεται λοιπόν αυτός ο κύριος και διαπράττει αυτό το οποίο στην πράξη, αυτό το οποίο έκαμαν οι άνθρωποι, οι νεάντερταλ του Μεσαίωνα, οι Καντ, οι Μοντεσκιέ και οι άλλοι που επικαλέστηκα πριν και που επικαλούνται σήμερα, αυτούς επικαλούνται σήμερα όλοι. Ένα είναι αυτό λοιπόν, άρα δεν ξέρει τι είναι δημοκρατία. Δεύτερον, ο τρόπος που μου έστειλαν ορισμένα κάποια από τις συνομιλίες που διεξήγαγε. Πρώτα-πρώτα, αρκεί να πω σε ποιους προσέφυγε για να κάνει συνεντεύξεις. Δεν ξέρω αν ντράπηκε, αλλά πάντως διαπίστωσα ότι αισθανόταν ωραία. Δεν ξέρω πόσο αυτό δένει με τα καταγώγια, δηλαδή τα καταγώγια της ανθρώπινης παρουσίας με την δημοκρατία. Το επιπλέον είναι ότι οι διάλογοι που ανέπτυξε είναι διάλογοι παιδικής χαράς. Και λυπάμαι γιατί είδα κάποιους άλλους, οι οποίοι είναι εξίσου αγράμματοι βεβαίως και δεν γνωρίζουν τι είναι δημοκρατία, τι είναι αντιπροσώπευση και τι είναι εκλόγιμη μοναρχία, οι οποίοι στοιχήθηκαν για να αποκτήσουν κόκκους δημοσιότητας για να υποστηρίξουν το εγχείρημα. Εάν με ρωτάτε γιατί τον ψήφισαν, θα σας απαντήσω με τον ίδιο τρόπο που είπα πριν, ότι όταν κανείς θέλει να μουτζώσει τον προηγούμενο γιατί δεν του αρέσει, ψηφίζει ό,τι να είναι, αρκεί να αποτελεί παρέκκληση από αυτό που κάνει ή που διαπράττει η κρατούσα κατάσταση. Μην σας προκαλεί εντύπωση, αύριο το πρωί μπορεί να τον δείτε να τους δείτε να στρέφουν την πλάτη. Λυπάμαι όμως για αυτούς που τον ψήφισαν, διότι σε μια πραγματικότητα που ζει η Κύπρος αυτή τη στιγμή, η Κυπριακή Πολιτεία, το Κυπριακό κράτος, αυτό συνιστά υπονόμευση της πολιτικής συνοχής που πρέπει να έχει το πολιτικό σύστημα της Κύπρου. Δεν νοείται να παίζει στα χαρτιά της δημοσιότητας και τη δημοκρατία και το κυπριακό πρόβλημα, την ύπαρξη της Κυπριακής Πολιτείας. Κάποτε πρέπει και οι ανεύθυνοι να αισθανθούν υπεύθυνοι και να ξέρουν τι κάνουν και τι δεν κάνουν. Αυτό είναι ένα κεντρικό ζήτημα το οποίο νομίζω οι Κύπροι πρέπει να το λάβουν υπόψη τους αυτή τη στιγμή. Δεν προμηνύεται καλό μέλλον μέσα από αυτές τις πολιτικές παρεμβάσεις για την Κύπρο.
1: Θέλω να περάσουμε με αφορμή το βιβλίο σας, το οποίο βγήκε και στα ισπανικά, ενώ το βιβλίο για το Ρίγα Θεραίο. Εδώ και πολύ καιρό, πολλούς μήνες μετά την ταινία Ιωάννης Καποδίστριας, έχουμε, ας το πούμε, έχουμε ένα είδος retrospective. Δηλαδή προσπαθούμε να δούμε ακριβώς τη γέννηση του ελληνικού κράτους, του ελληνικού έθνους, και ποιοι βοήθησαν. Έχουμε μιλήσει και για το Καποδίστρια και από εδώ πέρα αυτή την εκπομπή και θα ξαναμιλήσουμε εάν είναι κάτι σημαντικό. Αλλά θέλω να σταθούμε λίγο στον Ρίγα Φεραίο, τον οποίο θεωρώ ένα στοχαστή, έναν άνθρωπο ο οποίος ονειρεύτηκε μια Ελλάδα η οποία δεν έχει γίνει ακόμα πραγματικότητα. Πόσο σημαντικός είναι ο Ρίγας Φεραίος για το 2026 και τι θα έφερνε καινούριο στην κοσμοθέαση που υπάρχει αυτή τη στιγμή?
0: Ο Ρίγας είναι ο κορυφαίος αυτού που ήταν το ελληνικό όνειρο της περίοδου της τουρκοκρατίας. Δηλαδή πώς θα συγκροτήσουμε το κράτος της ελληνικής ελευθερίας όταν θα αποτινάξουμε τον Οθωμανικό ζυγό. Έχει σημασία να προσέξουμε ότι αυτά που λέει ο Ρίγας, που τα λένε και πολλοί άλλοι, να έχετε υπόψη, δεν είναι ο Ρίγας συστηματοποίησε αυτό που το έλεγαν όλοι. Κανείς στον ελληνικό κόσμο της τουρκοκρατίας δεν ονειρεύονταν Λουδοβίκους. Δηλαδή απολυταρχίες, ελέω Θεού απολυταρχίες. Θέλανε την ανασυγκρότηση του κράτους που ιστορικά εκπροσωπεί το Βυζάντιο, που είναι μία στέγη όπου μέσα υπάρχουν οι πόλεις, τα κοινά, και η κεντρική πολιτεία, που σημαίνει με όρους δημοκρατίας. Σκεφτείτε λοιπόν ότι όταν οι Ευρωπαίοι, δεν λέω για τον υπόλοιπο κόσμο που δεν το διανοείται καν, αλλά όταν οι Ευρωπαίοι και δει οι Δυτικοί Ευρωπαίοι στοχάζονται και αγωνίζονται να αποτινάξουν την απολυταρχία, απολυταρχία είναι να είμαι ιδιοκτήτης φεουδάρχης του κράτους και της κοινωνίας. Όταν λοιπόν αγωνίζονται για να αποτινάξουν την απολυταρχία, για να επιβάλλουν την συνταγματική ή εκλόγιμη μοναρχία, δηλαδή ένα πρωτόλιο καθεστώς μη φεουδαλικού τύπου που θα συγκροτεί στοιχειωδώς το δημόσιο χώρο, ο Ρήγας στοχάζεται με τους όρους της πλήρους δημοκρατίας. Δημοκρατία στα κοινά, στο χωριό, στην πόλη, στην περιφέρεια, δημοκρατία στην κεντρική κυβέρνηση και στην κεντρική βουλή, που είναι εισηγητική νόμων και όχι νομοθέτες. Είναι εισηγητική πολιτικών και όχι διακυβέρνησης. Αυτό δηλώνει τι? Αν το προσωποποιήσουμε σε έναν άνθρωπο, είναι η απόσταση ανάμεσα σε ένα βρέφος και σε έναν άνθρωπο που είναι ολοκληρωμένος, μορφωμένος με πτυχία και διδακτορικά, που ζει το τέλος του βίου του, δηλαδή, και που θα ξεκινήσει πάνω σε αυτήν την πραγματικότητα της ολοκλήρωσης στα 50, 60, 70 χρόνια. Αυτό σηματοδοτεί την προσπάθεια του ελληνικού κόσμου να αναβιώσει ο ελληνικός δρόμος προς την νεωτερικότητα. Έχασε το παιχνίδι, ιτήθηκε στην Επανάσταση, για λόγους που αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να αναπτύξουμε, το έχω εξηγήσει διεξοδικά, αλλά που το φανερώνει η ίδια η πραγματικότητα του Ρήγα. Ήταν εφικτός αυτός ο δρόμος. Δεν ιτήθηκε το πρόταγμα του Ρήγα, δεν ήταν ανεπίκαιρο για τον ελληνικό κόσμο, ήταν ανεπίκαιρο για τη Δύση και τον υπόλοιπο κόσμο. Γιατί ήταν ανεπίκαιρη η δημοκρατία. Την στοιχειώδη απελευθέρωση από τη δουλοκτησία ήθελαν οι άνθρωποι και όχι το παντεσπάνι της δημοκρατίας, άρα της πολιτικής ελευθερίας. Και αυτό δεν το ήθελαν ούτε οι στοχαστές του διαφωτισμού. Αυτό λοιπόν δείχνει τη διαφορά μεταξύ των Ελλήνων και των άλλων, μεταξύ των οποίων και των Δυτικών, αλλά που και το καθεστώς της ήττας και της πορείας στη συνέχεια το αναδεικνύει ένα εμβληματικό έργο που έχω την τιμή μαζί με τους συνεργάτες μου στην Ακαδημία Κοσμοσυστημικής Γνωσιολογίας να το έχω αναδείξει, γιατί αποκαλύψαμε ότι πρόκειται για έργο του Καποδίστρια και όχι αυτού που ζήτησε ο ίδιος να φέρει το όνομα του βιβλίου για να μην εμφανιστεί ο ίδιος ως συγγραφέας του Νερουλού, που είναι η ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Αυτό συνεχίζει το δρόμο, γιατί είναι μέσα στο ίδιο κλίμα που χάραξε ο Ρήγας ο Βελεστινλής. Είναι η ιστορία της νεότερης Ελλάδας του Ιωάννη Καποδίστρια, εκδόσεις Αρμός. Αν αυτό συνδυαστεί με το τι είναι δημοκρατία και απ' την άλλη το έργο μου «Ελληνισμός και ελλαδικό κράτος, δύο αιώνες αντιμαχίας», είναι το σώμα που εξηγεί από πού ξεκινήσαμε, με τι όραμα και πού καταλήξαμε. Είπα ότι ο Ρήγας είναι την ολοκλήρωση μιας εξελικτικής διαδρομής και όχι στο βρεφικό στάδιο. Εάν θέλουμε αυτό να το κατανοήσουμε, μπορούμε να συγκρίνουμε το Ρήγα, το πρόταγμα του Ρήγα για την ελληνική δημοκρατία, όχι μόνο και όχι καθόλου μάλιστα με όλους τους άλλους εκπροσώπους του διαφωτισμού, έτσι, αλλά με αυτόν που θεωρείται ο φορέας του λόγου της δημοκρατίας, τον Ρουσό. Ο Ρουσό τι λέει? Ασκεί κριτική στα πολιτεύματα της εποχής με αφετηρία τη δημοκρατία, αλλά όταν έρχεται η στιγμή να του ζητήσουν να εφαρμόσει, να φτιάξει ένα σύνταγμα για τη δημοκρατία. Οι Κορσικανοί, παραδείγματος χάρη, ή οι Πολωνοί, το μόνο που δεν κάνει είναι να φτιάξει ένα σύστημα της δημοκρατίας. Δεν κατάλαβε και πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις γίνεται αυτό. Πότε έρχεται, ποιος είναι ο χρόνος της δημοκρατίας. Και δηλώνει ο ίδιος ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί η δημοκρατία στα κράτη της μεγάλης κλίμακας και σε ανθρώπους που είναι οι άνθρωποι της εποχής του. Δικαίως, διότι δεν τους είναι αναγκαία η δημοκρατία. Ο Ρήγας τι λέει? Ο Ρήγας φτιάχνει σύνταγμα δημοκρατίας, δεν ασκεί απλώς κριτική στους άλλους, δεν ασχολείται καν με τους άλλους. Φτιάχνει σύνταγμα δημοκρατίας και λέει αυτό θα είναι το πολίτευμα της Ελλάδας όταν θα απελευθερωθεί. Δεν ήταν ανεπίκαιρο το πρόταγμα του Ρήγα, δεν ιτήθηκε το πρόταγμα του Ρήγα, ιτήθηκε η επανάσταση δυνάμη της οποίας επευλήθη το απολυταρχικό κράτος της Δύσεως. Αυτό είναι λοιπόν το διαφορετικό μέσα και η γωνία υπό την οποία πρέπει να ερμηνεύσουμε τα ελληνικά πράγματα σήμερα, διότι αναδεικνύει αυτή η ανάγνωση την αιτία της ελληνικής κακοδαιμονίας. Την αιτία της ελληνικής κακοδαιμονίας σήμερα. Την ανάλυση πρέπει να σημειώσω για όσους ενδιαφέρονται. Το βιβλίο μου «Η ελληνική δημοκρατία» του Ρίγου Αβελεστιντή, όπου αναλύω και θέτω σε συγκριτική δοκιμασία το πρόταγμά του και τη σκέψη των Ελλήνων της εποχής για την απελευθέρωση και το πολίτευμα, με αυτά που συμβαίνουν στη Δύση, που είναι «Η ελληνική δημοκρατία» του Ρίγα Βελεστινλή στις εκδόσεις Αρμός, έχει μεταφραστεί στα βουλγαρικά, στα ρουμανικά και τώρα στα ισπανικά, με την προσθήκη δύο κεφαλαίων βεβαίως για τις ανάγκες της σύγκρισης με τη Δύση που έπρεπε να συνοδευτεί. Μπορούμε λοιπόν μέσα από αυτές τις αναγνώσεις να οδηγηθούμε σε μια τέτοια καινούργια ανάγνωση του ελληνισμού και κυρίως να επιλύσουμε το κεντρικό ζήτημα. Πώς θα βγούμε από το σκοτάδι, από το σπήλαιο του εγκλισμού στο οποίο έχουμε περιαχθεί και που είναι βαθιά πολιτισμικό, πέραν του ότι είναι πια και οικονομικό και υπαρξιακό για τον ίδιο τον ελληνισμό σήμερα.
1: Ένας συνταγματολόγος είχε πει ότι οι λαοί κοιμούνται. Ο Ρήγας εκτελέστηκε πριν δει την Επανάσταση. Πέθανε για μια ιδέα που δεν είδε να υλοποιείται. Αυτή η τραγωδία, ο στοχαστής που φτάνει πολύ νωρίς, μιλά και για τη σημερινή κατάσταση. Είμαστε κι εμείς σε μια εποχή όπου οι ιδέες είναι πιο μπροστά από τις κοινωνίες που θα τις εφαρμόσουν?
0: Το αντίθετο συμβαίνει. Οι ιδέες ακολουθούν, εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις, εκεί που βρίσκεται κανείς στο νήμα μεταξύ του παρελθόντος και του μέλλοντος. Σήμερα δεν παράγεται καμία γνώση, καμία ιδέα. Όλες οι ιδέες αναπαράγουν το παρελθόν και έντρομες το φωνάζουν για να μην ξυπνήσουν οι κοινωνίες. Γι' αυτό και τους βλέπετε ότι όλοι μαζί σήμερα στοιχίζονται πίσω από το επιχείρημα ότι εάν αμφισβητήσουν, όπως συμβαίνει με ψηφίζοντας κόμματα με αντισυμβατική συμπεριφορά που είναι εκτός του λεγόμενου συνταγματικού τόξου, θα πάμε στην οπισθοδρόμηση του αυταρχισμού. Τι λένε? Γίνονται, λέει, ακροδεξιές οι κοινωνίες που ψηφίζουν αυτά τα κόμματα, γιατί δεν είναι με την πρόοδο που εκπροσωπούν αυτοί. Μα οι κοινωνίες ψηφίζουν αντισυμβατικά, γιατί δεν τους δίνεται εναλλακτική λύση σε σχέση με αυτή η οποία τους συσσωρεύει δεινά και που ανάγεται στο παρελθόν. Δηλαδή την οπισθοδρόμηση και την αντιδραστικότητα την προβάλλουν ως πρόοδο για να ενοχοποιήσουν αυτούς οι οποίοι τουλάχιστον αμφισβητούν δυνάμει της κατάστασης που τους προκαλεί η αντιδραστικότητά τους, τα δεινά που έχουν. Οι κοινωνίες δεν είναι σώμα για να παράγουν ιδέες. Είναι άθροισμα ατόμων. Θα προκύψει μέσα από την κοινωνία το νέο στο επίπεδο των ιδεών, στο επίπεδο της γνώσης και τότε θα βγουν και καινούργιες πολιτικές δυνάμεις τις οποίες θα ακούσουν οι κοινωνίες και θα στοιχηθούν μαζί τους, γιατί θα ανάγονται στην πρόοδο. Σημασία λοιπόν έχει πως ο ηγέτης, αυτός που θέλει να γίνει ηγέτης, θα μυριστεί αυτό που συμβαίνει στην εποχή του και πώς θα στοιχηθεί με το συμφέρον της συλλογικότητας για να τη μεταφέρει στο μέλλον αυτή τη συλλογικότητα, αντλώντας και στηριζόμενος στα εργαλεία της καινούργιας πραγματικότητας που παράγεται. Σήμερα λοιπόν παράγονται ιδέες αντιδραστικές. Δεν παράγεται πρόοδος. Και γι' αυτό οι θεσμοί, όπως τα πανεπιστήμια, δεν παράγουν τίποτε καινούργιο. Είναι χαρακτηριστικό, πείτε το όπως θέλετε, ότι μπορεί να διαφωνεί κανείς. Είναι χαρακτηριστικό όμως ότι οι έννοιες, η αποκωδικοποίηση των εννοιών έστω, η ανάγνωση του μέλλοντος που συνεπάγεται η αναγνώριση καινούριων παραγόντων όπως η πολιτική με την έννοια της πολιτικής τυπολογίας και όλα τα άλλα, η ανάγνωση του πού βρισκόμαστε, που δεν είμαστε στο τέλος της ολοκλήρωσης αλλά στην αρχή της διαδικασίας, όλα αυτά υπάρχουν μέσα στο έργο μου. Μπορεί να διαφωνεί κανείς, αλλά υπάρχουν. Δεν τα προβάλλω ότι είναι η πεμπτουσία, αυτό θα το δείξει το μέλλον. Έχει σημασία όμως να τα δούμε ως βάση προβληματισμού. Αναλογιστείτε γιατί λοιπόν δεν γίνεται αυτός ο διάλογος και κυρίως δεν γίνεται στην Ελλάδα. Όπως κατανοχήν μεν δημοσιεύονται τα έργα μου γιατί πουλάνε στο εξωτερικό, ιδίως στο γαλλόφωνο κόσμο, αλλά που δεν γίνονται αντικείμενο διαλόγου. Γιατί? Γιατί γίνονται αντικείμενο ανάγνωσης και όχι διαλόγου? Γιατί δεν γίνεται αποδεκτό το διατάφτα. Όσες φορές έχει συμβεί να συζητώ για το ζήτημα των εννοιών, για το ζήτημα των παραγόντων, στην αρχή παράγεται αντίδραση ότι αυτά που λέγονται θα μπορούσε να είναι ανοησίες, στο τέλος ομολογείται ότι αυτά που λένε ή που ισχυρίζονται είναι αδόκιμα και ιδεολογικά διατεταγμένα, αλλά πού καταλήγουν στο τέλος όταν δεν υπάρχει άλλο επιχείρημα? Δεν το θέλουμε. Δεν μας αρέσει η δημοκρατία, άρα δεν τη βάλουμε στον επιστημονικό ή στον ιδεολογικό διάλογο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αυτό είναι, περιγράφεται με την υπόθεση του Πλάτωνα, την αλληγορία του Πλάτωνα με το σπήλαιο. Φοβούμαστε, ξέρουμε ότι κάτι άλλο υπάρχει έξω, αλλά το φοβούμαστε και μένουμε μέσα στρατευμένοι στο να μην επιτρέψουμε σε κανέναν να βγει στον ορίζοντα, στο φως της ημέρας. Εκεί βρισκόμαστε σήμερα. Επομένως, αν θέλετε, ο λόγος του μέλλοντος υπάρχει, αλλά υπάρχει ως εξαίρεση μοναδική και όχι ως πεδίο διαλόγου που θα ανοίξει τον ορίζοντα σε νέες δυναμικές και σε νέες πραγματικότητες που θα γίνουν και πολιτική πράξη. Είμαστε μακριά από αυτό. Η διανόηση που θα παραγάγει το καινούριο βρίσκεται ακόμη στο παρελθόν εγκατεστημένη. Δεν έχει δει ούτε τα καινούργια γεγονότα που παράγουν το μέλλον, ούτε τις ιδέες. Ζουν ακόμα στον αιώνα της πολιτικής κυριαρχίας. Μη τους αγγίξουν την εγκλόγιμη μοναρχία. Έλεος.
1: Δεν ξέρω τον τρόπο που θα το κλείσουμε όλο, διότι έχουν γεννηθεί περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις. Όμως...
0: Αυτό είναι που επεδίωκα, να γύρω ερωτήματα και όχι απαντήσεις, διότι αυτή τη στιγμή δεν φτιάχνουμε ένα σύνταγμα αντιπροσώπευσης ή δημοκρατίας που θα αντιτείνεται στην εκλόγιμη μοναρχία. Βάζω τις γενικές αρχές. Δεν είναι ο σκοπός να φτιάξουμε σε μια τηλεοπτική εκπομπή το σύνταγμα της νέας εποχής. Σημασία έχει να αντιληφθούμε την ιδέα. Από εκεί και πέρα, όταν θα έρθει η στιγμή, το σύνταγμα θα γίνει μόνο του. Θα το φτιάξουν οι ίδιες οι κοινωνίες που θα έχουν μεταβεί στο μέλλον, αλλά ποτέ η διανόηση δεν προηγείται. Κάποιοι κατ' εξαίρεση μέσα από τη διανόηση, δηλαδή μέσα από την κοινωνία, θα βγουν στο ξέφωτο για να διδάξουν το μέλλον. Οι άλλοι διδάσκουν το παρελθόν.
1: Ξέρετε, αυτό το οποίο φοβάμαι ότι μπορεί να γίνει δεν είναι ότι οι άνθρωποι δεν θα καταλάβουν ποτέ το συμφέρον τους. Θα το καταλάβουν αργά ή γρήγορα με όλες τις κακουχίες που θα περάσουν και περνούν. Αυτό το οποίο φοβάμαι προσωπικά είναι ότι τα καθεστώτα παντού, όπως είπαμε, γιατί δεν υπάρχει εκλογή μοναρχία μόνο στην Ελλάδα, είναι παγκόσμιο το φαινόμενο. Επειδή θα καταλάβουν ότι καταστρέφονται, ότι θα διαλυθούν, ότι θα αλλάξει το σύστημα ολόκληρο, φοβάμαι ότι με αυτό το οποίο κάνουν αυτή τη στιγμή, με το να δημιουργούν ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, θα θελήσουν να αυτοκαταστραφούν παρά να περάσουμε στο επόμενο στάδιο, στο οποίο συζητάμε αυτή τη στιγμή.
0: Κοιτάξτε, οι πόλεμοι είναι ένα φυσικό φαινόμενο του κρατοκεντρισμού. Δεν το παράγουν οι δημοκρατίες, οι μοναρχίες ή οποιοδήποτε άλλοι. Είναι φυσικό φαινόμενο του κρατοκεντρισμού. Από τη στιγμή που υπάρχουν κράτη, το ένα κοιτάζει να επωφεληθεί ή να λύσει τις διαφορές του με το άλλο ή να ηγεμονεύσει. Αυτό είναι ένα δεδομένο από το οποίο πρέπει να ξεκινήσουμε και να διαρωτηθούμε. Πότε έχουμε περισσότερους πολέμους και πότε λιγότερους? Περισσότεροι πόλεμοι γίνονται όταν οι ηγεμόνες αισθάνονται ανασφαλείς. Ο φόβος, ξέρετε, της απώλειας είναι παραγωγός πολέμου, όπως είναι και συντηρητής της ειρήνης όταν οι ισορροπίες, δηλαδή οι συσχετισμοί, προκαλούν ανασφάλεια, αβεβαιότητα. Όταν θα δείτε λοιπόν να γίνεται πόλεμος στην Ουκρανία από τη Ρωσία, θα σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει με τους όρους της ασφάλειας μιας ηγεμονικής δύναμης στην περιοχή. Κατά την ίδια έννοια που υπάρχει και ο πόλεμος στο Ιράν και σε πολλές άλλες χώρες για άλλους λόγους. Όμως υπάρχει και μία γενικότερη αρχή, γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι τα πολιτεύματα έχουν ένα ιστορικό ρόλο να παίξουν όταν έρχεται η στιγμή να τον παίξουν. Όπως τώρα είναι η στιγμή να φύγουμε από την εκλόγιμη μοναρχία. Αυτό θα προκαλέσει μεγάλες αναταράξεις, οι οποίες θα προστεθούν στις κλασικές τωρινές αιτίες των πολέμων. Διότι όταν θα μπει στη διαδικασία η αλλαγή πολιτεύματος σε μια χώρα, τότε θα τροφοδοτηθούν αντιδράσεις από τις δυνάμεις ή από αυτούς οι οποίοι θα είναι στην άλλη όχθη για να δημιουργηθούν εσωτερικές αναταράξεις, άρα εσωτερικοί πόλεμοι που δεν θα είναι εμφύλοι, δεν θα είναι μεταξύ των Ελλήνων, παραδείγματος χάρη, αλλά μεταξύ των Ελλήνων και των νέων πληθυσμών οι οποίοι δεν θα είναι ελληνικοί. Η προσπάθεια δηλαδή της διεθνούς των αγορών σήμερα να διασπάσει την πολιτισμική συνοχή έχει να κάνει με τα αμυντικά της σύνδρομα, προβλήματα τα οποία τις επιβάλλουν να ακυρώσουν οποιαδήποτε προσπάθεια να αμφισβητήσουν το καθεστώς το οποίο ελέγχουν και δυνάμει του οποίου δημιουργούν πλούτο και ηγεμονία. Αυτό λοιπόν, εάν κάνουμε μια προβολή σκέψης και πάμε στο μέλλον, όταν οι κοινωνίες θα συγκροτούν το πολιτικό σύστημα, θα διαπιστώσουμε ότι η πόλεμη θα είναι πιο σκληρή. Σήμερα ο πόλεμος στο Ιράν θα είχε λήξει εάν είχαν καταφέρει οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί να αλλάξουν το πολιτικό καθεστώς και να φτιάξουν ένα της αρεσκίας. Ό,τι γίνονταν στη διάρκεια του ψυχρού πολέμου με τη Χιλή, με την Ελλάδα κλπ. Όταν θα έχουμε δημοκρατία και από την άλλη μεριά τη δημοκρατική ολιγαρχία ή κάποιο άλλο ηγεμονικό σχήμα μοναρχίας, τότε τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Δεν θα πρόκειται να αλλάξουν για αλλαγή πολιτεύματος, άρα δια της αλλαγής πολιτεύματος, αλλαγής ηγέτη ουσιαστικά και όχι πολιτεύματος μέσα στο πολιτεύμα. Θα πρόκειται για αλλαγή πολιτείας. Αν λοιπόν αλλάξει η δημοκρατία προς την ολιγαρχία, τότε θα πρέπει και θα οδηγηθεί είτε σε πόλεμο με τον ηγεμόνα που θέλει να το επιβάλλει, είτε σε εσωτερική σφαγή του αντίπαλου κοινωνικού μέρους. Και θα αλλάζει κυβέρνηση, θα αλλάζει λαός. Αυτό μας το δείχνει η ιστορία, ας πούμε, του Πελοποννησιακού πολέμου, όπου επικρατούσαν οι δημοκρατικοί, εξολόθρευαν τους ολιγαρχικούς. όπου επικρατούσαν οι ολιγαρχικοί τους δημοκρατικούς. Και βεβαίως να έχουμε κατά νου κάτι, ότι δεν υπάρχουν ιδανικά πολιτεύματα, υπάρχουν φάσεις της ανθρώπινης κατάστασης που πολεμάει για ισορροπίες, για την ευημερία της, για την επιβίωσή της, για την ελευθερία της, και που στον μακρύ χρόνο όμως δείχνει ότι κατατείνει να μοιάσει σε αυτό που είναι η φυσική πραγματικότητα, δηλαδή στην διανομή ή ανακατανομή του πλούτου όσο γίνεται σε μεγαλύτερα στρώματα του πληθυσμού, και βεβαίως με όρους ελευθερίας. Το εύζην εν ελευθερία για όλη την κοινωνία και όχι για ορισμένα ηγετικά στρώματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτή θα ζήσουμε. Αλλά δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουμε την εξέλιξη γιατί δεν μας αρέσει.
1: Κύριε Κοντογιώργη, σας ευχαριστώ για την ανάλυση.
0: Να είστε καλά. Ελπίζω να γίνει και μια παραγωγική αποτίμηση από αυτούς οι οποίοι θα ακούσουν τη συνομιλία μας. Με καλή θέληση, όπως και εμείς, με καλή θέληση ελπίζω συνομιλούμε πάνω στα μεγάλα ζητήματα με πρόθεση όσο μπορούμε να γίνουμε αρρωγή ενός ανοίγματος της σκέψης χωρίς παροπίδες στη ζωή μας. Ευχαριστώ.
1: Είδε, κι εγώ. Νομίζω πήραμε μια γεύση που λείπει από αυτό το δημόσιο διάλογο. Φίλοι μου, αν βρήκατε χρήσιμη από αυτή την άλλη ματιά, ξέρετε τι να κάνετε. Like για να το δει περισσότερος κόσμος. Εγγραφή για να μην χάσετε την επόμενη ανάλυση. Μέχρι την επόμενη φορά, σκεφτείτε ελεύθερα και πράξτε υπεύθυνα.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
5: Ξέρεις τι σου παίρνουν τα ναρκωτικά? Σου παίρνουν το χρόνο σου. Λίγο-λίγο, μέρα με τη μέρα. Χρόνο από ανθρώπους, από στιγμές, από εσένα. Και μετά...

0: και μετά τα ναρκωτικά σου παίρνουν τους ανθρώπους σου. Χάνεις την επαφή σου. Η σιωπή μεγαλώνει.
1: Δεν μπορώ μόνος μου.
2: Δεν είμαι καλά.
1: Χρειάζομαι βοήθεια.
0: Αν μπορούσες να δεις καθαρά τι είναι η εξάρτηση από τα ναρκωτικά, θα έβλεπες χρόνο που χάνεται, σιωπή, απομόνωση. Αλλά θα έβλεπες και ότι έχεις επιλογές. Μίλησε, ζήτησε βοήθεια.
3: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
4: Εγώ πρώτος.
3: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
4: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
3: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Αλλά λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
4: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
3: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να
4: φίλος
3: πω
4: σου.
3: Σε μέρη.
4: Φίλος σου.
3: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
4: Αριστοφάνης.
2: Το να χορεύεις στο νερό είναι σαν να πετάς στον αέρα. Το νερό είναι το δεύτερο σπίτι μας. Το νερό είναι η ίδια ζωή. Είναι ελευθερία. Αλλά κάθε ελευθερία έχει ένα πλαίσιο, το οποίο ξεκινάει από το σεβασμό και την υπευθυνότητα. Μην εμπιστεύεσαι τη ζωή σου χωρίς να ελέγξεις. Αναζήτησε τις νόμιμες επιχειρήσεις Thalassian Sport. Η ζωή σου είναι κομμάτι αυτής της αλυσίδας και είναι πολύτιμο. Κάθε πρόγραμμα είναι μια παράσταση για το πιο ψηλό βάθρο, για το ακριβό μας εθνόσημο.
5: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρωσαΐα σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
6: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
7: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

Τρομοκρατομανάρια μου, καλώς ήλθατε στο Ζαραλίξ TV. Σήμερα είναι Τετάρτη, η μέρα που εκεί που χέσαν οι κανονικοί βγάλανε έναν αντάρτη και γαμώ τις χώρες έχουμε. Αντάρτες χωρίς αντάρτικο, επαναστάτες χωρίς επανάσταση και φιλελεύθερους χωρίς ελευθερία. Πάμε να δούμε λοιπόν, να εξηγηθούμε γιατί ο προφήτης λέει τον εαυτό του ως προφήτη. Και στο τέλος θα την ψωνίσω τόσο πολύ και δεν έχω ζαγέτα να προσκυνάτε. Αυτό είναι το μόνο μου άγχος και ο καημός που έχω. Πάμε να δούμε λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα. Στο προηγούμενο βίντεο σας είπαμε από την αρχή κιόλας ότι το πρώτο view στο Ζεραλίξ TV είναι από Μαξίμου. 100%, 1500%. Το επόμενο που σας είπαμε είναι ότι σύντομα, μέσα στην εβδομάδα που τρέχει, θα βρουν αυτούς που έβαλαν τα γκαζάκια και δολοφόνησαν μία γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, αλλά πρώτα θα βρουν αυτούς που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Τι έγινε την εβδομάδα που μας πέρασε? Ακριβώς ό,τι προφήτεψε το Ζαραλίξ TV. Τώρα που τα μαθαίνουμε εμείς όλα αυτά, περισσότερες λεπτομέρειες μόνο αν απευθυνθείτε στο γνωστό Λουτένετ ή αλλιώς υπαστυνόμο Jim Gold ή αλλιώς Μίτσο Κάτσικα, ο οποίος είναι επιφανές μέλος του ελληνικού FBI, όπως λέγει το μπλουζάκι που φάγε σήμερα την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Τώρα, η εβδομάδα που μας πέρασε όμως είχε κάτι πιο σημαντικό, τουλάχιστον για μας εδώ, που κάνουμε αυτή τη δουλειά που κάνουμε, που αντιλαμβανόμαστε τη σάτυρα και κάνουμε σάτυρα έτσι ακριβώς όπως την αντιλαμβανόμαστε, και το κάνουμε 5 χρόνια στο YouTube και 30 χρόνια πια στις παραστάσεις που κάνω σε διάφορα θέατρα σε όλη τη χώρα και στην Ευρώπη. Τι εννοώ? Εννοώ ότι εμείς εδώ και 5 χρόνια, όπως και 30 χρόνια από σκηνής, έχουμε λυσάξει να βλέπουμε τη χώρα ως μια χώρα μαφιόζων, μπιστολάδων, μπράβων, ολιγαρχών μαφιόζων, παντού αυτό το πράγμα. Ενώ αντιθέτως υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας οι οποίοι επιμένουν να βλέπουν μια χώρα η οποία είναι χώρα δημοκρατική, με δημοκρατικές διαδικασίες, με εκλογές, με θεσμούς, με δικαιοσύνη, με νόμους και διάφορα άλλα τέτοια. Είναι δύο διαφορετικές οπτικές. Εμείς λοιπόν εδώ έχουμε βαφτίσει την πατρίδα μας και το πολίτευμά της ως πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία. Τώρα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν βλέπουν την πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία και βλέπουν όλα τα προηγούμενα. Είναι δύο διαφορετικές απόψεις. Ποιοι είμαστε εμείς να κρίνουμε την άποψη του άλλου? Σε καμία περίπτωση. Ο καθένας έχει την άποψη που βγαίνει από μέσα του και από μέσα από τον κάθε άνθρωπο βγαίνει αυτό που έχει ρίξει απ' έξω του. Παραδείγματος χάρη, εμείς εδώ που τη βγάζουμε με μπυρίτσα, λίγο κρασί και άντε και κανένα τσίπουρο, έχουμε την άποψη ότι η χώρα είναι πρεσβευμένη μπατσοπαπαδοδημοκρατία. Οι άνθρωποι οι οποίοι κάθε πρωί είτε είναι υπάλληλοι μαφιόζων, είτε ξυπνάνε κάνοντας χρήση μισού γραμμαρίου από το ασυνόδευτο εμπόρευμα 2,5 τόνων πρέζας του ασυνόδευτου καραβιού Νουρ Ουάν, που απαλλαγήκαμε όλοι και όλες οι καλοί άνθρωποι εδώ, με βούλευμα βλέπουν παντού δημοκρατικές διαδικασίες, θεσμούς, δικαιοσύνη και δεν συμμαζεύεται. Όμως την εβδομάδα που μας πέρασε ήρθε

0: Ρώταγε. Και καλά έκανε. Μαλάκας είναι. Όταν έχεις ορισμένα άτομα απέναντί σου, χαχανίζεις σαν χαζός. Μέχρι να φύγεις 500 μέτρα μακριά και να πεις ουφ, ησύχασα. Έτσι λοιπόν, αυτές οι συνεντεύξεις γίνονται για ένα μόνο λόγο. Για να στείλουν το μήνυμα. Πού? Τι να σας πω κι εμείς. Εμείς πάντως στο Zaralix TV το πήραμε το μήνυμα από τον Γρηγόρη Δημητριάδη και τον ευχαριστούμε. Γιατί το πρώτο κομμάτι που θα δούμε από τη συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη είναι ταμάμ και ακριβώς ευθεία βολή για το Zaralix TV. Πού ταυτιζόμαστε εμείς και ο Γρηγόρης Δημητριάδης? Πού αλλού? Στο ζώο που εκπροσωπούμε. Αυτός είναι λύκος και εγώ είμαι Ζαραλίκος. Δημητριάδης.
1: Λοιπόν, όταν γίνεται περιστατικό, ας πούμε, μπροστά στη γυναίκα μου, αυτό δεν το συγχωρώ. Αυτό δεν το συγχωρώ.
2: Η γυναίκα σας. Εντάξει, το βιντεοσκοπούσε.
1: Γιατί είναι ψύχρεμη. Γιατί είναι η γυναίκα του λύκου. Γιατί είναι ψύχρεμη. Γιατί είναι η γυναίκα του λύκου.
0: Τι ωραία, ε! Τα είπε εδώ ο Γρηγόρης. Δεν επιτρέπω τέτοια μπροστά στη γυναίκα μου. Του λέει ο άλλος, η γυναίκα σας δεν την είδε να αγχωθεί. Βιντεοσκοπούσε κιόλας το σκηνικό. Και λέει ο Γρηγόρης, λεβέντικα, ναι! Γιατί είναι ψύχρεμη. Και ξέρετε γιατί είναι ψύχρεμη? Γιατί είναι η γυναίκα του λύκου. Ακριβώς αυτή είναι και η απάντηση στο ερώτημα που κάνετε διάφοροι και διάφορες μέσω email ή στο δρόμο ή στις παραστάσεις. Πώς θα λες έτσι, ρε μάγκα, δεν φοβάσαι? Όχι βέβαια, εδώ δεν φοβάται η κυρία που αυτή τη στιγμή με βιντεοσκοπεί. Και είναι η πιο ψύχρεμη στο στούντιο. Γιατί είναι ψύχρεμη? Γιατί είναι η γυναίκα του Ζαραλίκου. Τώρα, δεν μπορώ να το πω ότι είναι η γυναίκα του Ζαραλίκου, την έχω και ανήπαντρη, αλλά μπορώ να πω, επειδή την έχω 10 χρόνια ανήπαντρη, ότι είναι η γυναίκα του Κοκοβίκου. Τι να τη κλάσει οποιοδήποτε τη κυρία Κοκοβίκου. Πηγαίνετε αλλού. Πάμε λοιπόν πάλι στο Γρηγόρη Δημητριάδη. Θυμάστε την περίοδο τη πανδημία που η χώρα μα είχε ένα τρομερό ρεκόρ πανευρωπαϊκά και παγκόσμια με 33.000 και πλέον νεκρού που του έχουμε θάψει και μέσα μα, εκτό απ' έξω μα. Κανεί δεν ασχολείται με αυτού. Οι περισσότεροι έφυγαν αβοήθητοι ιατρικά, γιατί δεν είχαμε ούτε το προσωπικό, ούτε τις υποδομές, ούτε τίποτα. Θυμάστε όλα αυτά τα περίεργα μέτρα, για τα οποία ποτέ κανείς δεν θα βρεθεί σε ένα δικαστήριο, που έπαιρνε η κυβέρνηση με τα περίπτερα που κλείναν στις 11, με τους ανθρώπους που δεν μπορούσαν να κάτσουν σε ένα παγκάκι γιατί τρώγανε πρόστιμο, με τους ανθρώπους που έπρεπε να περπατήσουν σε ένα δάσος φορώντας μάσκα που γελάγαν και οι αρκούδες και τα γριογούρουνα μαζί μας. Μπράβο που τα θυμάστε όλα αυτά. Ποτέ δεν μάθαμε ποιος ακριβώς ήταν ο εμπνευστής όλων αυτών των γαμάτων μέτρων. Ποτέ. Ήταν γενικά και αόριστα μια επιτροπή από διάφορους πιθανούς ή απίθανους ανθρώπους. Όχι. Τα μέτρα δεν τα έπαιρνε η επιτροπή. Ποιος τα έπαιρνε? Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού και ανιψιός για πάντα μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος.
1: Η επιμονή, το να είσαι ταπεινός, το να κοιτάς να μάθεις, το να μην νομίζεις ότι τα ξέρεις όλα, το να κοιτάς να κατακτήσεις ένα θέμα. Δηλαδή, να σας πω το παράδειγμα του COVID, ας πούμε. Όταν μπαίναμε σε σύσκεψη για το COVID, ο Μητσοτάκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήξερε οριακά παραπάνω από τους γιατρούς. Γιατί καθόταν, είχε την οτροπία του καλού μαθητή, του Αριστούχου.
3: Και μελετούσε.
1: Και διάβαζε. Συγγράμματα, τι γινόταν στο εξωτερικό και εκεί. Αυτό, ξέρετε, βοήθησε πάρα πολύ να μας καθοδηγήσει στην κρίση.
0: Τα ακούσατε τι ωραία τα είπε ο ανιψιός, ε! Ούτε οι γιατροί, λέει, δεν τα ξέραν, γιατί ο Κυριάκος όλη νύχτα έβγαζε τα μάτια του, διάβαζε συγγράμματα. Και τι πιο τέλειο να βάλεις επικεφαλή έναν τέτοιο άσχετο σαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να κάνεις το μεγαλύτερο έγκλημα που έχει γίνει στη νεότερη ιστορία της πατρίδας μας, με 33.000 και πλέον νεκρούς για τους οποίους ποτέ κανείς και καμία δεν θα βρεθεί σε κανένα δικαστήριο. Ο Κυριάκος λοιπόν, ο οποίος σας θυμίζω, την περίοδο της πανδημίας έλεγε από το Βήμα της Βουλής ότι θέλει να βρει μια έρευνα που δεν τη βρίσκει πουθενά, ότι είναι καλύτερα ένας άνθρωπος που έχει λίμωξη στο αναπνευστικό, όπως ήταν ο COVID, να είναι σε διάδρομο ή σε μονάδα αυξημένης φροντίδας, και τέτοια έρευνα δεν έβρισκε. Αυτό το άτομο, το απόλυτα ψεκασμένο άτομο στην πατρίδα μας, ήταν υπεύθυνος για όλα αυτά τα γαμάτα μέτρα που παίρνανε την περίοδο της πανδημίας. Όχι εμείς, ο Γρηγόρης, ο Δημητριάδης, και παίρνουμε πίσω όλα όσα έχουμε πει για το Σωτηράκι, τον Οφικιάλιο. Και συνεχίζουμε. Γιατί παραιτήθηκε ο Γρηγόρης από Γενικός Γραμματέας στο Πρωθυπουργικό Γραφείο, αλλά όχι από ανιψιός? Για τις υποκλοπές. Ήξερε ο Γρηγόρης κάτι για τις υποκλοπές? Όπως ξέραμε μέχρι να δώσει αυτή τη συνέντευξη, τίποτα. Σε αυτή τη συνέντευξη όμως τα είπε λίγο διαφορετικά. Ποιος θα τον κρίνει τον Γρηγόρη? Ο ιστορικός του μέλλοντος.
4: Πιστεύω ότι αυτή η δουλειά, και ιδιαίτερα αυτή που έχετε αναλάβει εσείς, δεν μπορεί να γίνει χωρίς πληροφορία. Άρα είναι πάρα πολύ φυσικό να ζητούσατε πληροφορίες από όπου μπορούσατε να πάρετε. Από τη στιγμή όμως που κάποιος άνθρωπος παρακολουθεί τον αρχηγό του στρατεύματος ή τους βουλευτές ή τους υπουργούς, αρχίζει το πράγμα να έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, θα θέλατε να ξέρετε τι λέει ο Χατζηδάκης. Θα θέλατε να ξέρετε τι λέει ο Άδωνης, ας πούμε, και ας ήταν φίλος σας. Μέσα στην κυβέρνηση τα κάνουμε αυτό, θέλουμε πληροφορία. Εσείς, πώς εξηγείτε ότι δεν είχατε καμία σχέση?

0: Ακούστε. Εγώ ό,τι είχα να πω για τις υποκλοπές το είπα. Mm-hmm. Το μόνο που έκανε ήταν να αναλάβω την πολιτική ευθύνη. Κάπως έπρεπε να την αναλάβει, έπρεπε να προχωρήσει η κυβέρνηση. Και δεν σκοπεύω να πω ποτέ και τίποτα παραπάνω. Αλλά όταν σας λέω ποτέ, mm-hmm. εννοώ ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσω ποτέ για αυτό το ζήτημα. Γιατί πρέπει, θα σας πω γιατί. Πρέπει να σεβαστώ το κράτος, τις μυστικές υπηρεσίες, την κυβέρνησή μου, την παράταξή μου. Εμένα η δουλειά μου είναι να προστατεύω όλα αυτά και όχι να κάνω κακό. Συνεπώς δεν πρόκειται ποτέ να μιλήσω και να πω κάτι παραπάνω. Αυτό για να είμαστε καθαροί.
1: Επειδή είσαστε όμως έξυπνος άνθρωπος, θα ήθελα να σας πω το ανταυτού. Και στην υπόλοιπη συζήτηση το έχουμε δει και το έχετε δεχτεί. Το ανταυτού. Την ώρα του προβλήματος δεν αφορά αυτόν.
0: Ακούστε. Το τι αφορά τον ένα και τι αφορά τον άλλον. Θα τα κρίνει ο ιστορικός του μέλλοντος. Ναι. Εγώ σε ό,τι έχω να πω, ό,τι είπα το είπα, δεν θα πω ποτέ κάτι άλλο. Έτσι, το λέω για να είμαστε καθαροί. Δηλαδή, μπορεί να με ρωτάτε ένα τέταρτο κόμμα. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρετε κουβέντα. Είμαι αρκετά έμπειρος να μην μιλήσω και δεν σκοπεύω να μιλήσω.
2: Ξεκινάμε πρώτα με τη γλώσσα του σώματος και μετά με το ύφος και καταλήγουμε στις λέξεις. Δεν θα μιλήσω. Δεν θα μιλήσω. Όσο και να με πιέσετε, δεν υπάρχει. Είμαι έμπειρος. Είμαι έμπειρος. Ό,τι και να μου πείτε, δεν θα πω. Όπα, Γρηγόρη. Ένα-ένα με τη σειρά, Γρηγόρη. Καταρχάς. Είπε ο ίδιος ο Γρηγόρης για τον εαυτό του, εμένα θα με κρίνει και τους άλλους ο ιστορικός του μέλλοντος. Δεν θα σας κρίνει ο εισαγγελέας του παρόντος. Ε, πέφτουμε από τα σύννεφα. Εννοείται ότι δεν θα τους κρίνει ο εισαγγελέας του παρόντος, γιατί ο εισαγγελέας του παρόντος θα πάει να κάνει καναμπάνιο στη θάλασσα. Χωρίς τσιμέντο στα πόδια. Με βατραχοπέδιλα μόνο. Άρα, καλά θα κάνει ο εισαγγελέας του παρόντος να ασχοληθεί με το κυνήγι του λαγοκέφαλου και να μην ασχοληθεί με ανθρώπους οι οποίοι κρίνονται μόνο από τον ιστορικό του μέλλοντος. Και βλέπετε εδώ, να ζήσουμε όλοι. Καλοκαιράκι είναι. Ούτε καν ο ιστορικός του παρόντος. Του μέλλοντος κι αυτός. Κάποτε. Να φύγουμε εμείς και μετά να μας κρίνετε όσο θέλετε. Έτσι, παιδιά, θα πεθάνουμε όλοι εν ηρεμία, ήσυχοι. Όλοι. Δεν ξέρουμε όλοι. Μην ανοίγεις, Ζάρα. Πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε. Τι άλλο είπε εδώ ο Γρηγόρης. Ο Γρηγόρης λοιπόν και από σώμα και από λέξη και από ύφος. Απάντησε ως ένας άνθρωπος που ξέρει τα πάντα, αλλά δεν θα μιλήσει. Γιατί λέει έχει να προστατεύσει τις υπηρεσίες, την κυβέρνηση, το κόμμα, την παράταξη κτλ. Εδώ όμως, χίλια συγγνώμη που θα ερεθίσουμε τώρα και θα χαλάσουμε τις διακοπές, μαλακίες λέμε, των εισαγγελέων της χώρας. Αλλά θυμόμαστε, και μάλλον καλά θυμόμαστε, ότι πριν 2 χρόνια ο Γρηγόρης Δημητριάδης, που παρετήθηκε για το σκάνδαλο των υποκλοπών από το Μαξίμου, είχε πάει στο γραφείο του εισαγγελέα Ζήση, ο οποίος έκλεισε την υπόθεση, και είχε πει, όπως διαβάσαμε, στον εισαγγελέα, όχι σε μένα, ή στο Λάλα, είχε πει ο Γρηγόρης ότι δεν ήξερε τίποτα για την υπόθεση, γιατί όπως έπαιρνε, λέει, την ενημέρωση από την ΕΥΠ, την έδινε στον Πρωθυπουργό. Μεταφορά έκανε. Δεν τα άνοιγε, άρα δεν ήξερε. Εδώ τώρα στη συνέντευξη μιλάει σαν ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει τα πάντα, αλλά δεν θα μιλήσει. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να έλεγε ψέματα στον εισαγγελέα Ζήσει ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Τι να σας πω. Αλλά φαντάζομαι ότι οι εισαγγελείς που καλούν ανθρώπους για ανώνυμο email μετά από μια επώνυμη συνέντευξη θα τον καλέσουν τον Γρηγόρη να κάνουν μαζί μια βουτιά, να πιάσουν περισσότερους λαγοκέφαλους, να πάρουν μεγαλύτερη επιδότηση. Στο προηγούμενο ερώτημα, αν ο Γρηγόρης ήξερε ή δεν ήξερε, εμείς θα πάρουμε θέση. Γιατί τα τιμάμε τα παρεό που φοράμε. Έτσι. Δεν υπεκφεύγουμε, θα πάρουμε θέση. Ο Γρηγόρης λοιπόν δεν έχει καμία σημασία αν ήξερε ή δεν ήξερε. Γιατί ο Γρηγόρης ήταν υπάλληλος. Και αυτός υπάλληλος ήταν. Και ο Γρηγόρης ήταν υπάλληλος. Και ποια είναι η μοίρα του υπαλλήλου σε αυτή τη χώρα και σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες, δηλαδή σχεδόν στο 99,9% του πλανήτη, να πεθαίνει ο υπάλληλος για να ζει στα αφεντικό. Αυτή είναι η μοίρα του υπαλλήλου, αυτό του ταξιοθεός, γι' αυτό οι παπάδες του λένε «Κάντο και θα πας στον παράδεισο αργότερα, μαλάκα». Έτσι λοιπόν και ο Γρηγόρης το είπε στη συνέντευξη, χωρίς ντροπή, ενώ είναι μάγκας Λεβέντης Καραμπουζουκλής, και τις παίζει σε δημόσιο χώρο με ολιγάρχες που τα έχουν όλα σαν το Μαρινάκι. Δήλωσε λοιπόν σε αυτή τη συνέντευξη που δεν θα μιλήσει καθόλου και στον ιστορικό του μέλλοντος ότι και αυτός υπάλληλος είναι και θα πέθανε για τα αφεντικό του όπως πολιτικά πέθανε για τα αφεντικό του.
0: Ας πούμε ότι είμαι το δεξί χέρι, ας πούμε ότι είμαι ανταυτού, βάλτε ό,τι ορισμό θέλετε. Η πρώτη δουλειά
3: ανταυτού,
0: που έχεις...
3: βάζω.
0: Βάλτε το. Η πρώτη δουλειά που έχεις είναι όταν έρθουν τα δύσκολα να φας τη σφαίρα. Για να μείνει πάνω το αφεντικό. Η πρώτη δουλειά
3: ανταυτού,
0: που έχεις.
3: Βάζω.
0: Βάλτε το. Η πρώτη δουλειά που έχεις είναι όταν έρθουν τα δύσκολα να φας τη σφαίρα. Για να μείνει πάνω το αφεντικό.
2: Επειδή αυτά ακούγονται πολύ μαφιόζικα και είναι ταυτόχρονα και πολύ ιστορικά, αφού ο ίδιος είπε ότι όλους αυτούς θα τους κρίνει ο ιστορικός του μέλλοντος και κανένας ανακριτής, εισαγγελέας ή αστυνόμος ή δικαστής, εδώ κανονικά, συγγνώμη κιόλας, θα έπρεπε ο μεγάλος, ο τεράστιος σκηνοθέτης Σμαραγδής να πάρει μπροστά. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν μπορεί να κάνει ο Κόπολα 3-4 φορές τον ονό και να μην έχει ήδη ξεκινήσει με βάση αυτή την απάντηση ο Σμαραγδής να γράφει το σενάριο για την επόμενη μεγάλη ταινία, ο Ανιψιός. Και το 1 και το 2 και το 3 και το 4. Και τη δίνω τη δουλειά στο Σμαραγδί, γιατί ο Σμαραγδής είναι ο σκηνοθέτης των μεγάλων αποτυχιών. Των μεγάλων επιτυχιών. Κοβολαϊστήρια. Των μεγάλων επιτυχιών και των μεγάλων παραμυθιών. Να κάνει μια ταινιάρα ο Ανιψιός και να τους βάλει όλους μέσα. Και Καποδίστρια και Κολοκοτρώνη και το Λιάγκα που το έχει καημό να παίξει. Όλοι και τον Αθερίδη. Όλοι μέσα. Εμένα όχι. Εγώ ευχαριστώ να είστε καλά. Θα παραμείνω στο stand-up. Μέχρι εκεί φτάνει το ταλέντο μου. Λοιπόν, να τους βάλει πραγματικά όλους μέσα και να βγάλει sequel. Το 1, ο Ανιψιός 2, ο Ανιψιός 3, ο Ανιψιός 4. Ατέλειωτα. Για πάντα. Άρεσε εδώ στα 1500 μανάρια η ιδέα ο Σμαραγδής να κάνει ταινία σειρά ο Ανιψιός 1, 2, 3, 4. Τα παιδιά μάλιστα είπαν να βάλει και υπότιτλο. Γιατί δεν γίνεται, πρέπει να βάλει λίγο Παναγιά, λίγο αυτό, δεν μπορεί αλλιώς ο Σμαραγδής να κάνει ταινία. Οπότε να βάλει και υπότιτλο «Η Παναγιά στη χώρα της πρεσβευμένης μπατσοπαπαδοδημοκρατίας». Θα αρέσει πάρα πολύ και θα είναι μια ταινία που θα περνάει μηνύματα. Όπως μηνύματα, κατά καιρούς, έτσι έχουμε δει στις άλλες ταινίες, στον Ονό του Κόπολα έχουμε δει τέτοια, όπως μηνύματα έστελναν οι μαφιόζοι ο ένας τον άλλον. Όπως εκτός μαφιόζων, μήνυμα. Μέσω αυτής της συνέντευξης, όπως παραδοσιακά χρησιμοποιούνται οι συνεντεύξεις αυτού του τύπου στη χώρα μας, μήνυμα έστειλε ο Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού και για πάντα Ανιψιός μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος. Μήνυμα λοιπόν έστειλε με αυτή του τη συνέντευξη απευθείας στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κυριάκο, έχεις μήνυμα από τον Γρηγόρη, γιατί δεν το έστειλε με κινητό? Παρακολουθούνται.
0: Θέλω μόνο να προσθέσω ότι καλό και το δωμάτιο της εξουσίας, καλά όλα, αλλά δεν μπορείς να πολιτεύεσαι χωρίς ήθος και χωρίς αξιοπρέπεια. Και να έχεις πάντα έναν αξιακό κώδικα με τον οποίο να πορεύεσαι για να μην χάσεις την ψυχή σου. Και θέλω με αυτό να κλείσω.
2: Ξεκάθαρο το μήνυμα και δεν ξέρω πώς σας φέρονται εσάς, αλλά διαβάσαμε και πολλά σχόλια για αυτή τη συνέντευξη παντού. Και σε πάρα πολύ κόσμο όλα αυτά φαίνονται πολύ μαφιόζικα. Προφανώς όλοι και όλες είμαστε επηρεασμένοι από τις ταινίες, όπως έλεγα πριν, τον Ονό και διάφορες άλλες τέτοιες ταινίες με μαφιόζους και κάτι σειρές φοβερές και τρομερές που βγάζει κατά καιρούς το Hollywood. Τώρα, μπορεί να είναι και μαφιόζικα, μπορεί και απλά να φαίνονται μαφιόζικα. Το ερώτημα όμως που μπαίνει εδώ είναι, εδώ μιλάνε άνθρωποι της κεντρικής εξουσίας, του επιτελικού κράτους. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν βρεθεί εκεί είτε επειδή είχαν ικανότητες, είτε επειδή ο λαός τους ψήφισε. Δηλαδή μετά από δημοκρατικές διαδικασίες. Και εδώ μπαίνει ένα τρομερό ερώτημα. Είναι ποτέ δυνατόν σε οποιαδήποτε χώρα καπιταλιστική η εξουσία η εκλεγμένη από το λαό να έχει σχέση με μαφιόζους? Πέφτουμε από τα σύννεφα που δεν έχει Ιούλιο μήνα, αλλά πέφτουμε παρόλα αυτά. Γιατί υπάρχει μία μικρή πιθανότητα η εξουσία η κεντρική εκλεγμένη από το λαό να έχει σχέση με μαφιόζους. Όμως για το καλό του λαού. Όχι εμείς. Ο Γρηγόρης.
0: Πώς τελειώσανε οι ερυθρέες ταξιαρχίες στην Ιταλία?
3: Αρχίζουμε τώρα τα πολύ ωραία. Για πέστε μου.
0: Δεν βοήθησε και η μαφία λίγο?
3: Βέβαια.
0: Συνεννοηθήκαμε.
2: Και βέβαια συνεννοηθήκαμε, κύριε Γρηγόρη. Αλίμονο αν δεν συνεννοηθήκαμε. Και όλο τυχαίως βεβαίως, επειδή όπως είπαμε, αυτές οι συνεντεύξεις είναι κυρίως μηνύματα προς εκείνους που ξέρουν αυτοί ποιοι είναι, έφερε το παράδειγμα της Ιταλίας και της οργάνωσης Ερυθρές Ταξιαρχίες. Τώρα, δεν ξέρω τι άλλο έχουμε σε Ερυθρές στη χώρα μας. Πού αλλού θέλει να στείλει το μήνυμα? Δεν είμαι και μπροστά, αλλά φαντάζομαι ότι ο Γρηγόρης, επειδή όπως διάβασα μικρός έπαιζε και μπόξ, θα έχει φτιάξει ένα σάκο του μπόξ με τη φάτσα επάνω του Μαρινάκη και θα τις παίζει. Με το σάκο τώρα λοιπόν, για να γυρίσουμε στην πραγματική πραγματικότητα. Όλα αυτά και φαίνονται, δεν ξέρουμε αν είναι, αλλά σίγουρα φαίνονται πάρα πολύ μαφιόζικα. Τι κάνουμε εμείς? Τι κάνουμε τώρα ως λαός? Τι να κάνουμε, παιδιά? Είμαστε αδύναμοι. Περιμένουμε πότε θα έρθουν οι εκλογές να καθαρίσει η χώρα από τη βρωμιά της μαφίας. Έτσι λοιπόν και εμείς, παρόλο που σας έχουμε πει, μην βάζετε το χέρι σας στο αίμα, μην ρίξετε λευκό, δεν ξέρω τι κάνετε τίποτα. Παρόλα αυτά, μετά από αυτή τη συνέντευξη δεν μας μένει άλλο. Θα το πούμε, θα το ομολογήσουμε, σβήνουμε όλα όσα έχουμε πει τα προηγούμενα χρόνια για τον Αλέξη τον Τσίπρα και το λέμε. Λοιπόν, αν όλα αυτά όντως είναι μαφιόζικα, γιατί φαίνονται μαφιόζικα, άρα μπορεί και να είναι, μια ώρα αρχίτερα, αν είναι δυνατόν και αύριο το πρωί, να γίνουν εκλογές, να φέρουμε τον Αλέξη τον Τσίπρα, που τον στηρίζουν από πίσω ο Μαρινάκης και ο Μελισανίδης, ανοιχτά, να καθαρίσει η χώρα από τους μαφιόζους. Φτάνει. Φτάνει, ρε μαλάκες. Τι να κάνει και το FBI. Φτάνει. Περιμένοντας λοιπόν όλοι και όλες εδώ την κυβέρνηση που θα μας σώσει από τους μαφιόζους, σώζουμε τον κόσμο από την τρομοκρατία τους τρομοκράτες, κυρίως αναρχικούς, από την οποία είναι δεδομένο ότι κινδυνεύουμε όλες και όλοι. Τι σχέση έχουν οι μαφιόζοι με την τρομοκρατία? Μέχρι ακούσουμε την συνέντευξη του Δημητριάδη δεν ξέραμε. Αλλά μετά τη συνέντευξη του Δημητριάδη, κατά πως φαίνεται, η μαφία, η τρομοκρατία και τα κεντρικά του κράτους πάνε παρεάκι. Έτσι λοιπόν, όπως ο προφήτης είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη εν ώψη εκλογών, πιάσαμε για μια ακόμα φορά, για την ακρίβεια τρίτη φορά, αυτούς που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και θα τους χώσουμε για πάντα στη φυλακή. Είναι η τρίτη φορά που ως κράτος πιάνουμε τους δολοφόνους της Μαρφίν. Σας θυμίζω, την πρώτη φορά τους είχαμε πιάσει με μια ανώνυμη επιστολή, αυτή εδώ, η οποία είχε γράψει ένας άνθρωπος, δεν ξέρουμε ποιος, ήταν ανώνυμος, και έλεγε λοιπόν διάφορα ονόματα κτλ. Διεύθυνση, πινακίδα, τηλέφωνα που μένουν κτλ. Ταλαιπωρήθηκαν κάποιοι άνθρωποι 3 χρόνια. Στις φυλακές κρατούμενοι μέχρι να αθωωθούν. Περισσότερο από όλους αυτούς τους ανθρώπους ταλαιπωρήθηκε ο Θοδωρής Σύψας, ο οποίος τραβιότανε 5 χρόνια μέχρι να αθωωθεί για πάντα από οποιαδήποτε κατηγορία. Πώς θα πάρουν αυτοί οι άνθρωποι τα χρόνια τους πίσω? Ποτέ. Να πάνε στον Παΐσιο. Πάμε λοιπόν τη δεύτερη φορά. Τη δεύτερη φορά που ξαναπιάσαμε τους ενόχους, αυτά τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν, ήταν με ένα ανώνυμο τηλεφώνημα. Τα ίδια πάλι. Άντε προφυλάκηση, άντε κράτηση, άντε να περνάνε τα χρόνια, άντε τα στοιχεία ανύπαρκτα ή φυτευτά, αθώοι και αυτοί. Τώρα λοιπόν είμαστε στην τρίτη φορά, όλες αυτές τις φορές είναι επί Χρυσοχοΐδη. Πάντα με το Χρυσοχοΐδη, Υπουργό Προστασίας, όχι του πολίτη, ό,τι έλεγε ο Γρηγόρης πριν. Πάντα λοιπόν με το Χρυσοχοΐδη πιάνουμε τους ενόχους, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Αυτή τη φορά λοιπόν τους πιάσαμε με ένα ανώνυμο email. Είχαν κλείσει. Πάμε. Επιστολή, τηλεφώνημα, email. Να δούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό. Ήρθε λοιπόν το ανώνυμο email και ακούμε για μέρες. Ακούτε, δεν ακούμε, μας τα λένε παραδίπλα. Από τα Α, Ρ, Δ στα ΜΜΕ, κυρίως αυτούς που δηλώνουν αστυνομικοί ρεπόρτερ που κάνουν αστυνομικό ρεπορτάζ, οι οποίοι τι ακριβώς ρεπορτάζ κάνουν? Παίρνουν το χαρτάκι όπως το δίνει η ασφάλεια, η αντιτρομοκρατική, το FBI, το ελληνικό, και το αμολάνε μπρος στην κάμερα.
4: Και για να κάνει γρήγορα επιτυχία η αστυνομία, για να πει στην κοινή γνώμη ότι εξιχνίασε αυτή την εγκληματική δραστηριότητα, πήρε έναν κακόμοιρο πολίτη, έναν νέο άνθρωπο, του απέδωσαν το προσωνύμιο Ινδιάνος για να, αν θέλετε, με καθαρά επικοινωνιακούς λόγους, για να πούν ότι είναι ένας βάρβαρος, και πέτυχαν, προσέξτε, να παραπλανήσουν τις δικαστικές αρχές και να διατάξουν την προσωρινή κράτηση.
5: Είμαι πάρα πολύ αν αυτό πρόκειται για μια τόσο μεγάλη αστοχία της ελληνικής αστυνομίας. Γιατί της έχουμε πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη, γιατί κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά της, και λυπάμαι πάρα πολύ αν πρόκειται για μια τόσο μεγάλη γκάφα.
6: Έχω την πληροφορία, είναι διασταυρωμένη κατά 90%,
5: ναι,
6: ότι τον έχουν σε κάμερα και χωρίς κάλυψη.
7: Με υψηλόβαθμο στέλεχος της αστυνομίας, θέλω να σου πω ότι μου εξηγούσε ότι από τα βίντεο που ανέλησαν έχουν ειδικούς υπολογιστές που μου έλεγαν ότι ακόμα και κουκούλα να φορούσε, έχουν τη δυνατότητα να βγάλουν την κουκούλα και να δουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Αυτά.
8: Να τους πιάσουν και να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη.
9: Σας είπα τα τσακάλια της αστυνομίας, αφού ξέρετε, κύριε Παπαδάκη.
8: Μακάρι.
9: Αφού ξέρετε τι λέω.
8: Πάμε τώρα.
2: Έτσι λοιπόν τις πρώτες 3 μέρες μάθαμε. Ανώνυμο email. Μετά μάθαμε ότι δεν ήταν email, ήταν ένα email που λέγει ονόματα. Μάθαμε ότι ήταν ένα email που έλεγε σε ένα παγκάκι στο κέντρο, δεν λέγε περιοχή, και ευτυχώς δεν λέγανε περιοχή, γιατί αν λέγανε σε ποια περιοχή θα έγραφε νέο τραγούδι ο Μαραβέγιας. Γιατί ο Μαραβέγιας δεν είναι. Ξέρετε, είχε αυτό το πρόβλημα που δεν μπορεί να κάτσει στα παγκάκια, γιατί κάθονται οι αλλοδαποί. Έτσι λοιπόν τώρα κάθονται και τα στικάκια. Μετά βγάλανε το στικάκι, ότι το στικάκι έλεγε μέσα τα ονόματα. Αφού λέγανε λοιπόν 2-3 μέρες όλα αυτά τα πράγματα, βγαίνει προχθές ο Χρυσοχουντίδης στον Άρη Πορτοσάλτε στο ραδιόφωνο και λέει email, στικάκια κλπ. Μυθεύματα. Όχι εμείς. Δεν λέμε εμείς ότι είναι θεωρία συνωμοσίας. Δεν λέμε ότι είναι κατασκευασμένο. Δεν λέμε τίποτα από όλα αυτά. Ο Υπουργός το λέει. Για ποιους? Για τους υφιστάμενους και τους δημοσιογράφους. Δώσε, Μιχαλή.
10: Το 19 λοιπόν ξεκίνησε η συλλογή στοιχείων. Το 21 έφυγα από το Υπουργείο. Γύρισα το 24. Και τότε αφαίρεσα τη δικογραφία από την υπηρεσία που το είχε και την παρέδωσα στο FBI, στο ανθρωποκτονιών. Παιδιά που έχουν, αστυνομικοί που έχουν δίωξη κουλτούρας, που ξέρουν να διεισδύουν σε ένα περιστατικό, σε μια δολοφονία, σε μια υπόθεση, σε μια δικογραφία και σιγά σιγά χτίστηκε η δικογραφία, όχι γιατί ήταν τα ανώνυμα email, όχι γιατί υπάρχουν τόσα πολλά στοιχεία που τα οποία με AI, όπως λένε, όλα αυτά τα, όλη αυτή η μύθη που ακούω είναι απλά τα πράγματα.
2: Τον ακούσατε. Όλα αυτά λοιπόν που λέγαν οι ΑΡΟΔΕΛΤΑ αυτές τις μέρες στα ΜΜΕ περί email, στικάκια, AI κτλ. Λέει ο ίδιος ο υπουργός είναι μυθεύματα, επειδή είναι δεδομένα η τρίτη προσπάθεια να συλλάβει, που έχει λησάξει να συλλάβει, και μπράβο του ο Μιχάλης ο Χρυσοχουντίδης, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Να πούμε στο Μιχάλη ότι αν αποτύχει και αυτή τη φορά και αθωωθούν και αυτοί οι άνθρωποι, όταν κάποτε γίνουν τα δικαστήρια, η επόμενη επιλογή θα είναι ο Μιχάλης ο Χρυσοχουντίδης να ανέβει επάνω στα Τουρκοβούνια και να κατέβει ένα εξάμηνο μετά με μουσι μέχρι την κοιλιά εδώ, φόρεμα μακρύ, μπέζ, σαν αυτό που φοράνε στις βιβλικές ταινίες που παίζουν το Πάσχα, άπλητος, να κρατάει και δύο μαρμάρινες πλάκες πεντέλης και πάνω να έχει χτυπημένα 8 ονόματα. Να κατέβει και να πει: λοιπόν, τα έγραψε ο Θεός. Τέλος. Ούτε δίκη δεν θα γίνει. Τέλος. Εκτέλεση. Φτάνει πια. Θέσφατο. Είναι ονόματα που τα έστειλε ο Θεός σε μπαρμπαρόπλακα. Τέλος. Δεν υπάρχει πλέον να συζητήσουμε τίποτα. Γιατί το email που είπε ο ίδιος ο υπουργός για τους υφιστάμενούς του, μυθεύματα και αθλειότητα, και υπάρχει και είναι η βάση της δικογραφίας. Όπως μάθαμε χθες, που πήραν οι δικηγόροι τη δικογραφία. Άρα αρχίζουμε και εμείς σιγά σιγά ως πολίτες που ενδιαφερόμαστε να βρούμε τα καθάρματα που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και όχι να εκμεταλλευτούμε τους καμένους ανθρώπους στη Μαρφίν. Ψάχνουμε, διαβάζουμε και μαθαίνουμε. Το πρώτο λοιπόν που διαβάσαμε ήταν το email, το οποίο υπάρχει. Ορίστε, πάμε να το διαβάσουμε παρείτσα. Κοιτάξτε τι ωραία που ξεκινάει. Κύριε Εισαγγελέα, σκέφτηκα πάρα πολύ πριν σου στείλω, σε προσωπικό επίπεδο, πριν σου στείλω αυτή την επιστολή. 16 χρόνια τώρα κρατάω μέσα μου ένα μυστικό που δεν με αφήνει να ηρεμήσω. Εδώ λοιπόν ένας άνθρωπος λέει με ένα ανώνυμο email στον εισαγγελέα ότι εδώ και 16 χρόνια ξέρει ποιοι, πώς ακριβώς έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και δεν μπορεί να ηρεμήσει. Εδώ το πρώτο ερώτημα που μπαίνει λογικά είναι, αφού αυτό το email αφορά τους κατηγορούμενους ή τους υποκατηγορία ή τους υπόπτους ή όπως θέλετε πείτε τους εσείς που ξέρετε νομικά, για την δολοφονία στη Μαρφίν, για τις δολοφονίες στη Μαρφίν, και αφού έχει ανησυχία γι' αυτό και δεν μπορεί να ηρεμήσει, πώς ήταν ήρεμος τις προηγούμενες δύο φορές που τουλάχιστον αυτός ήξερε ότι αυτοί που σέρνουν στα δικαστήρια είναι αθώοι, γιατί ξέρει ποιοι είναι οι ένοχοι? Πώς ηρέμησες ρε φίλε? Πώς ήσουν ήρεμος γνωρίζοντας και τους ενόχους και από πάνω γνωρίζοντας ότι στραβάνει στα δικαστήρια αθώους όπως το ΣΥΠΣΑ, παραδείγματος χάρη? Δεν ξέρουμε. Πάντως δεν μπορούσε να ηρεμήσει. Στέλνει λοιπόν παρακάτω. Ειδικά τώρα που πλησιάζουμε πάλι στην επέτειο της τραγωδίας την 5η Μαΐου, το έστειλε πριν αυτό, τον Απρίλιο όπως είπαν το έστειλε, μιλάω για το κάψιμο της Μαρφίν. Δεν σου στέλνω γιατί πιστεύω στη δικαιοσύνη σου, λέει στον εισαγγελέα. Του στέλνει κάτι, αλλά δεν πιστεύει στη δικαιοσύνη του. Το στέλνει έτσι, να ανταλλάξει άποψη, να του φύγει, να ηρεμήσει το μέσα του. Σου στέλνω γιατί από τη μία δεν πιστεύω στη δικαιοσύνη, στην άλλη ζωή, ο παράδεισος που λέγαμε, και από την άλλη δεν αντέχω να βλέπω τους δολοφόνους ακόμα και σήμερα να συνεχίζουν τη ζωούλα τους. Για τα Τέμπη το γράψεις? Όχι, για τη Μαρφίν. Να συνεχίζουν τη ζωούλα τους σαν να μην έγινε τίποτα. Είχα την ελπίδα ότι τόσα χρόνια κάποιος θα με έβγαζε από τη δύσκολη θέση και θα μίλαγε. Άρα το ξέρουν κι άλλοι αυτό που λέει ο φίλος εδώ. Δυστυχώς δεν έγινε. Ας είμαι εγώ αυτός που θα πει πρώτος. Από κάτω λοιπόν λέει το παρεάκι, δηλαδή λέει ονόματα. Θα φτάσουμε και στα ονόματα. Αυτοί ήξεραν και συνέχιζαν τη ζωή τους. Σύχναζαν στα εξάρχεια, έκαναν διακοπές κάθε καλοκαίρι παρέα και διάφορα άλλα τέτοια. Το πιο συγκλονιστικό σε αυτό εδώ το φοβερό ανώνυμο email είναι στο τέλος. Λέει, αυτά είχα να σας πω. Δεν περιμένω τίποτα άλλο. Τουλάχιστον δεν κουβαλάω το ίδιο βάρος. Αυτό που φύλαγα μέσα μου το είπα. Και τελειώνει με τη φράση. Για να δούμε. Αυτό το νέο FBI μπορεί να κάνει τίποτα ή μόνο ότι το συμφέρει και είναι εύκολο? Μιλάμε για ατάκα που ακούγεται κάθε μέρα 12 και 4 το μεσημέρι σε ένα καφενείο στο Άργος, όπου ο δήμαρχος με κάτι φιλαράκια παππούδια πίνουνε τσίπουρα και εκεί ακούγεται τη βαριά κουβέντα, μετά την πιο βαριά κουβέντα, το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι η παιδεία. Ακούγεται η κουβέντα, για να δούμε τώρα δήμαρχε, αυτό το νέο FBI θα κάνει τίποτα ή θα αναγκανόζομαστε να πυροβολάμε 20χρονα στις μάντρες? Μιλάμε για κουβέντες βαριές, ψαγμένες, όχι μαλακίες. Πάμε τώρα στην ουσία του email. Γρηγόρη, Γρηγόρη, Μιχάλη, ξεκίνα να φύνεις μουσια. Θα σου φέρω εγώ δώρο τις μπαρμπαρόπλακες. Πάμε λοιπόν να δούμε, γιατί όπως λέει και το μπλουζάκι μας σήμερα, ζούμε στην ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Διαβάζουμε λοιπόν κι εμείς, όπως όλοι, ό,τι λένε οι δικηγόροι, ό,τι λένε τα αρδάκια, ό,τι λέει η ασφάλεια, ό,τι λέει η αντιτρομοκρατική, ό,τι λέει το ελληνικό FBI. Διαβάζουμε από παντού και προσπαθούμε να βγάλουμε μια άκρη. Ποια είναι τα στοιχεία? Είναι, λέει, φωτογραφίες, τις οποίες είχαν βρει παλιότερα και τώρα επεξεργάστηκαν με AI. Να βάλουμε και λίγο τεχνητή νοημοσύνη, σβαραγδί, γράφε. Λοιπόν, να βάλουμε και λίγο AI μέσα. Και τα στοιχεία είναι ότι βρίσκουν, λέει, αντικείμενα όπως ένα μπλουζάκι ή ένα σακίδιο. Το μπλουζάκι, αυτό το μπλουζάκι φοράω εγώ, είναι μοναδικό γιατί το έφτιαξε ο Λάζαρος για μένα. Αν όμως πάνε να τα αγοράσουν 100 άνθρωποι, τότε θα είναι 100 διαφορετικά μπλουζάκια. Το σακίδιο που φοράω και εγώ, όπως όλα τα παιδιά, όπως όλοι οι άνθρωποι στις διακοπές τους, είναι μοναδικό για μένα, όχι για την εταιρεία που το έφτιαξε. Τέτοια σακίδια υπάρχουν άπειρα. Όμως εδώ λένε καυτές λεπτομέρειες τα αρδάκια που τους τα λένε από το ελληνικό FBI, ότι είχε πάνω μια ζωγραφιά η οποία μένει ζωγραφισμένη μέσα στα χρόνια. Ζωγραφιά, πώς κάνει ένα παιδάκι ζωγραφιά στην τσάντα του μπαμπά του, ας πούμε, μένει για πάντα. Βγαίνει ο μπαμπάς στη σύνταξη, λέει: Αχ, η ζωγραφιά που μου έκανε ο γιος μου 5 ετών. Φίλε, ξεκόλα λίγο. Πάμε λοιπόν. Είχε, λέει, και ένα σταυρουδάκι, γιατί είναι γνωστό ότι όλοι οι αναρχικοί πριν πάνε να κάψουν ανθρώπους παίρνουν και ένα σταυρουδάκι να τους φυλάει η Παναγιά η αναρχοφορούσα. Δεδομένα όλα αυτά. Και τι άλλο, έκαναν και διακοπές μαζί όλοι αυτοί. Όλα αυτά λοιπόν είναι στοιχεία τα οποία εμείς δεν μπορούμε να τα κρίνουμε, γιατί ούτε δικαστές είμαστε, ούτε ανακριτές είμαστε, ούτε εγκληματολόγοι είμαστε, ούτε τίποτα. Απλώς σχολιάζουμε ό,τι γράφουν οι άλλοι. Παρακάτω όμως, στη δικογραφία αναφέρεται ότι μέσα σε αυτό το email, εκτός από τους δύο ανθρώπους που ήδη προφυλακίστηκαν εχθές, είναι και άλλα ονόματα. Το ένα όνομα είναι μιας κυρίας η οποία ζει στη Μεγάλη Βρετανία και είναι 46 ετών. Κυρία λοιπόν αυτή, δεν ξέρουμε πώς ενημερώθηκε για το ότι θα ασκηθεί δίωξη, θα απαγγελθούν κατηγορίες, θα την πάνε στην ανάκριση. Δεν έχουμε ιδέα ακριβώς ποια είναι η διαδικασία. Η κυρία πάντως αυτή, όπως διαβάζουμε εδώ, αποφάσισε μόνη της, αυτοβούλος, να πάρει το αεροπλάνο και να έρθει εδώ στις αρχές να πει τι ξέρει, να τη ρωτήσουν ό,τι θέλουν και τέλος πάντων να τα βγάλει και αυτή από μέσα της, όπως ο κύριος με το ανώνυμο email. Τι έκανε λοιπόν εδώ το ελληνικό FBI? Έστειλε σήμα στις Βρετανικές αρχές και τη στιγμή που η κυρία ήταν έτοιμη να μπει στο αεροπλάνο για να έρθει μόνη της, τη συνέλαβαν και την πήγαν στο τμήμα. Και δεν έχει έρθει ακόμα μόνη της. Θα έρθει κάποτε όταν εκδοθεί από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα. Ενώ αυτή θα ήταν ήδη εδώ και ήδη θα απαντούσε, να μάθουμε κι εμείς τι ξέρει, φταίει, μπορεί να ξέρει κάτι. Μπορεί να μην εμπλέκεται, αλλά να ξέρει κάτι και να βοηθήσει να βρούμε τα καθάρματα. Όμως το ελληνικό FBI λοιπόν έκανε τα πάντα αυτή η κυρία να μην έρθει, αλλά να παραμείνει στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ θα ερχόταν μόνη της. Συν, βάζω και το οικονομικό από πάνω, θα είχε πληρώσει το εισιτήριο από την τσέπη της, ενώ τώρα θα το πληρώσουμε εμείς φορολογούμενοι για να τη φέρουμε εδώ. Βάζω και το οικονομικό, γιατί όλα οικονομικά είναι μέσα. Πάμε λοιπόν. Γελίο, βεβαίως, όπως όλα αυτά. Τι να πω κι εγώ. Γράφετε από κάτω, μα δεν γελάμε πια. Δεν λες, τι να πω, ρε μαλάκες. Τι πιο αστείο από αυτό που περιγράφω σοβαρά να βρείτε γύρω σας? Τον εισαγγελέα που κυνηγάει το λαγοκέφαλο, γιατί δεν μπορεί να καλέσει τον Γρηγόρη? Πάμε λοιπόν. Συνεχίζουμε. Εκτός από την κυρία που θα ερχόταν μόνη της, αλλά δεν θα έρθει με τη βοήθεια του ελληνικού FBI, υπάρχει και ένα τέταρτο όνομα. Το τέταρτο όνομα λοιπόν, παρόλο που ο ίδιος είπε το όνομά του δημόσια και έκανε ανάρτηση, εμείς δεν θα το πούμε, γιατί δεν θέλουμε να πούμε κανένα όνομα κανενός ανθρώπου πριν αποδειχθεί ότι κάπου εμπλέκεται, κάτι έκανε. Έχουν βάλει λοιπόν ο κύριος που δεν μπορούσε, γιατί είχε βάρος 16 χρόνια και δεν μπορούσε να ηρεμήσει το μέσα του, έχει βάλει και ένα όνομα το οποίο εμπλέκεται σύμφωνα με τη δικογραφία και στη Μαρφίν, στη δολοφονία δηλαδή, των τριών ανθρώπων, αλλά και έκανε διακοπές ένα χρόνο πριν τη Μαρφίν με τους άλλους που αναφέρονται στο email και στη δικογραφία. Κοιτάξτε να δείτε τώρα πώς το σενάριο από κανονικό και δικαστικό ρεπορτάζ γίνεται σενάριο της παραμύθας σε ταινία του Σμαραγδί. Ο ίδιος άνθρωπος λοιπόν κάνει ανάρτηση και λέει ότι ήταν κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλλού από το 2008 μέχρι το 2013. Ως κρατούμενος λοιπόν στις φυλακές Κορυδαλλού πήγαινε στα πανηγύρια στην Ικαρία, τράβαγε στο κέντρο, τράβαγε το μολότοφ και ξαναγύριζε πίσω, μη χάσει την Πέμπτη γιατί είναι μακαρόνια. Σμαραγδής. Σμαραγδής. Κανονικά. Και συνεχίζουμε με αυτό το πράγμα εδώ που λέγεται πιάσαμε για μια ακόμα φορά τους δολοφόνους, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Επειδή λοιπόν δεν έχει τέλος το σενάριο του Σμαραγδί για την ταινία Ο Ανιψιός 1, 2 και 3, που ο Ανιψιός ξέρει σίγουρα ότι πιάνουμε τους τρομοκράτες σε συνεργασία με τη μαφία, το έχει δει κι αλλού, έτσι λοιπόν Δεν μπορούμε πια τίποτα να πούμε για τα στοιχεία αυτά. Τι να σας πούμε, ότι 16 χρόνια φοράνε τα ίδια ρούχα, ότι δεν παχαίνουν, ότι δεν αδυνατίζουν, ότι τα ρούχα τελειώνουν, ότι οι ζωγραφίες δεν σβήνουν, ότι κουβαλάνε στα βρουδάκια για να ρίξουν μολότοφ. Τίποτα δεν μπορούμε να πούμε. Τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα. Ο μόνος που μπορεί να μιλήσει για αυτά είναι ο αγαπημένος μας για αυτή την περίοδο, Jim Goat, ή αλλιώς ο Μίτσος ο Κάτσικας, Lieutenant, υπαστυνόμος στο ελληνικό FBI. Ό,τι πει ο Τζιμ. Λοιπόν, Θοδωράκη, δουλειά και σε πάω βόλτα για τσίσα, εντάξει. Μια στιγμή να δουλέψουμε λίγο, γιατί έχουμε νέα στοιχεία, Θοδωρή. Τώρα θα γίνει πάταγος. Κοίτα να δεις τώρα. Έλα. Έλα, Γιώργο, εδώ, ναι. Jim Goat, Lieutenant. Jim Goat, ρε μαλάκα, Lieutenant. Τι μαλάκας. Ο Μίτσος ο Κάτσικας είμαι, βρε μαλάκα. Ο Μίτσος, ναι, ποιος είναι, βρε μαλάκα. Ο υπαστυνόμος, ναι. Αφού είμαι ελληνικό FBI, βρε μαλάκα, τι να σου πω, ο Μίτσος ο Κάτσικας. Λέμε, Jim Goat, Lieutenant. Α, είστε διάλογο, του γάνει. Πάω καμαλάκα, πάω ένα βράδυ στον Αργυρό. Θα πέσω πάνω στην Κίμπερλι, τι να τη πω. Ο Μίτσος ο Κάτσικας είμαι, υπαστυνόμος. Θα με κοιτάγει τα καρσόνια, πα καλά, μπορώ μαλάκα, θα τη πω, Jim Goat, Lieutenant, Greece FBI. Θα τη φύγει το βυζί, το πλαστικό, πάει στον κόλο, μαλάκα, τι να ξέρει. Άμπαλε, λοιπόν, γράψε, άκου τώρα εδώ. Λοιπόν, ό,τι σου πω. Ό,τι σου πω, θα τα σημειώσεις ακριβώς, μην πεις δικά σου. Θα τα πεις στα αρδάκια ή να παίξουν, περιμένουν ενημέρωση. Αυτοί οι ρεπόρτερ, οι αστυνομικοί λοιπόν, ειδικά σε αυτόν που έχει δύο ονόματα μικρά, που το λένε και Θοδός και Πάνω. Αυτόν, ειδικά σε αυτόν θα τα πεις πρώτα από τους άλλους. Λοιπόν, νέα στοιχεία για Μαρφίν. Ναι, για Μαρφίν. Ποια γκαζάκια. Ας τα γκαζάκια, βρε μαλάκα. Ας τα γκαζάκια. Το είπε και ο Ζαραλίκος την προηγούμενη εβδομάδα. Πρώτα Μαρφίν, μετά γκαζάκια. Πού τα μαθαίνει ο Καριόλος ο Κοντός? Πρέπει να έχει ρουφιάνο εδώ μέσα αυτό. Θοδωρή. Όχι, αυτό το δωρή αποκλείεται, μπορεί σε δύο δουλειές. Λοιπόν, άκου τώρα. Μαρφίν, ας τα γκαζάκια. Καφέ θα κάνεις. Λοιπόν, Μαρφίν, γράφε. Έχουμε νέα στοιχεία τα οποία ήρθαν στην υπηρεσία με ανώνυμο email. Ναι, email. Email, βρε μαλάκα, email. Την πρώτη φορά είπαμε επιστολή. Ανώνυμη. Μετά είχαμε ανώνυμο τηλεφώνημα. Τώρα τι θα πούμε, Περιστέρι επώνυμο. Λοιπόν, email. Ανώνυμο email ήρθε εδώ με στικάκι. Στικάκι. Ω, άμα δεν καταλαβαίνεις, δεν με νοιάζει. Γράφε. Στικάκι. Στικάκι, εντάξει. Και ταυτοποιήθηκαν οι ύποπτοι, θα κατηγορηθούν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, AI. AI, βρε Καραγκιόζη, AI, τεχνητή νοημοσύνη. Είναι τα αρχικά. Τα αρχικά της τεχνητής νοημοσύνης είναι AI. Δεν είναι ταφνή. Είναι AI, είναι αγγλικά. AI γαμίσω, ρε μαλάκα. Δεν σου είπα, θα γράψω ό,τι λέω. Λοιπόν, γράψε AI και τελειώνε. Πάμε, AI, νέα στοιχεία. Ταυτοποιήθηκαν λοιπόν με AI και βρήκανε από αυτούς τους τύπους το πρώτο σημάδι, ένα σακίδιο. Σακίδιο, ναι, το ξέρω, είχαμε πει και στο ΣΥΠΣΑ το ίδιο. Ναι, βρε μαλάκα, τώρα έχουμε άλλα στοιχεία. Λοιπόν, το σακίδιο είναι το ίδιο, το φόραγε ένας από αυτούς στη διαδήλωση, το βρήκαμε και σε ένα πανηγύρι, είχε πάει στην Ικαρία. Ναι, είχε το ίδιο σακίδιο 16 χρόνια. Είναι πατήριδες αυτοί, να αγοράζουν, λοιπόν. Και το βρήκαμε γιατί είχε πάνω μια ζωγραφιά. Ναι, δεν έσβησε η ζωγραφιά. Ήταν ανεξίτηλη. Τι θες τώρα. Ζωγραφιά και ένα σταυρουδάκι. Αναρχική είναι, ναι. Ναι, βρε μαλάκα, σταυρουδάκι. Επειδή είναι αναρχική, δεν πιστεύουνε. Είσαι ντύπη, χαζός. Ρε μαλάκα, τραβαρόταν ένα συνάδελφο στα μάτ. Ένα συνάδελφο στα μάτ. Όταν φάει τη μολότοφ στα πόδια, τι του λέει τον αρχικό απέναντι. Δεν του λέει θα σε πιάσω, ρε αρχίδια, σου γαμίσω στο Χριστό και την Παναγία. Πού το ξέρει ο ματατζής, μαλάκα, ότι ο άλλος πιστεύει στο Χριστό και την Παναγία. Το ξέρει. Έχει τα διάλο, ξέρει καλύτερα από τον συνάδελφο, λοιπόν. Γράψε. Σταυρουδάκι συν ότι βρήκαμε, φορούσαν τα ίδια ρούχα εκείνη την ημέρα της Μαρφίν. Ναι, τα φορούσαν 12 χρόνια μετά σε ένα πανηγύρι σε άλλο νησί, ίσως στην Ικαρία. Ναι. Ναι, βρε μαλάκα. Τα ίδια ρούχα. 12 χρόνια, γιατί? Όχι, δεν παχαίνουν αυτοί. Όχι, είναι τρομοκράτες. Είναι εκπαιδευμένοι αυτοί, δεν βάζουν κιλό. Τα ίδια ρούχα, βρε μαλάκα. Δεν αλλάζουν αυτοί, γιατί τους λέμε αναρχόπλητους. Είναι βρωμιαροί, δεν τα πλένουν τα ρούχα, δεν τρυπάνε. Γράψε ειδικά ρούχα, με ειδική ραφή. Είστε διάλο. Εντάξει, ρε πίστε, μαλάκα. Θα τα πει στα αρδάκια και τα αρδάκια θα τα πούν στο κοπάδι. Αυτοί πάρε μαλάκα και προσκυνάνε τη ζακέτα του Παΐσιου που είναι 80 ετών. Και δεν θα κάψουν τώρα τον μπλουζάκι τρομοκράτη που είναι 12 ετών. Τέλειωνε, μαλάκα. Αυτά είναι απλά. Λοιπόν, επίσης τι άλλο θα πει. Αυτά, μην πει άλλα. Ναι, μην πει, αυτά θα πει. Και θα έχουμε νεότερη ενημέρωση τις επόμενες μέρες. Εντάξει. Άναγια, κοίτα, μη με τρελαίνεις. Προσπαθώ να κόψω το τσιγάρο σήμερα. Εδώ το έχω το αγαπημένο έτοιμο. Μη μου αυτό και το φουντώσω. Εντάξει, κλείσε. Κλείσε! Τι άλλο μαλάκες. Γαμώ τη δουλειά μου, γαμώ ρε φίλε. Γαμώ το... Γαριόλι. Έλα! Jim Gold πάλι. Έρε μαλάκα, ο Μίτσος ο Κάτσικας θα κάνει μισθό εκεί. Άκου να σου πω, πες τον Αλβανό κάτω τον καφετζή, ναι. Αυτόν που μας φέρνει μπάφο. Έτσι και μου ξαναφέρει. Όπως το λέω θα το πεις. Έτσι και μου ξαναφέρει τσιγάρο με σποράκια. Καλά. Ναι ρε, έχω κόκαρα πιο, αλλά έχω αύριο πέρασω ψυχολογικά τεστ. Εσύ το διάλο, ήθελα να καπνίσω να ηρεμήσω. Βλέα με με καταλαβαίνει κανείς ρε Θοδωράκη. Αχ ρε Θοδωρή, μόνο εσύ μ' αγαπάς ρε Καριόλη. Ε, μ' αγαπάς, σ' αγαπώ και εδώ. Πέρα όμως από τη γελία γελιότητα όλων αυτών εδώ που διαβάζουμε, ακούμε, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι βασανίζονται από όλα αυτά. Και για αυτούς δεν έχει καθόλου πλάκα. Οι πρώτοι άνθρωποι για τους οποίους δεν έχει καθόλου πλάκα όλο αυτό το σμαραγδαίικο σενάριο είναι οι επιζήσαντες και οι συγγενείς των νεκρών της Μαρφίν. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, όπως λένε οι ίδιοι και όχι εμείς, κάθε φορά, και είναι η τρίτη φορά, που παίζεται ένα τέτοιο έργο, τους βρήκαμε, τους πιάσαμε, υποφέρουν, βασανίζονται, το ξαναζούν, έρχεται μπροστά τους, ψάχνουν μια δικαίωση που δεν θα έρθει για τους νεκρούς τους. Δεν τα λέμε εμείς, τα λένε οι ίδιοι. Ακούστε τους.
11: Θέλω να πω, έχω ανάγκη να πω πόσο με κλονίζει ότι εδώ και 16 χρόνια η κολυσιεργία του ελληνικού δημοσίου δεν κατάφερε να εξιθνιάσει αυτό το τόσο σφοδρό και δεχθές έγκλημα. Και να πω επίσης, να κάνω έκκληση στις αρμόδιες αρχές, όποιες και αν είναι αυτοί, όποιοι και αν είναι αυτοί οι μηχανισμοί, ότι προκειμένου να μας κοιτάνε κατάματα, θα πρέπει να μας αποδείξουν ότι υπάρχουν αδιάστατα στοιχεία. Και να μην πρόκειται για εφευρήματα, προκειμένου να κλείσει η υπόθεση όπως και να δημιουργηθούν εντυπώσεις. Διότι αυτό λειτουργεί σαν ανασταλτικός παράγοντας στην προσπάθειά μας να ανακάμψουν οι πηγαίνους και τα τραύματά μας. Και φέρουν σε ακόμα πιο δυσχερή θέση τους συγγενείς αυτών των τριών ανθρώπων, τους γονείς και τα αδέρφια, που δεν μπορούν με τίποτα να μεταβολήσουν αυτό τον πόνο. Δεν ξεπερνιέται αυτός ο πόνος, ούτε τα δικά μας τραύματα. Απαλύνουν ως ένα βαθμό. Όμως όταν μας κοροϊδεύουν, αυτό γίνεται χειρότερο. Οπότε καλό είναι ο κάθε αρμόδιος να πάψει να μας κοροϊδεύει. Ή έχουν ή δεν έχουν. Να μας τα παρουσιάσουν αδιάσυστα.
12: Λοιπόν,
11: αυτό επιθυμώ και αυτό περιμένω. Μη συνεχίζουν οι αρμόδιοι τον εμπεγμό άλλο πια. Γιατί υποφέρουμε. Έχουμε αρρωστήσει τόσα χρόνια. Πραγματικά. Έχουμε εμπλακεί σε ένα δικαστικό αγώνα τόσα χρόνια χωρίς να ούτε καν να το διανοηθούμε. Μιλάω για τα δικαστήρια που έγιναν προκειμένου να τιμωρηθούν από πλευράς τράπεζας υπεύθυνοι. Λοιπόν, όλα αυτά αποτελούν για έναν απλό πολίτη όπως είμαστε εμείς, αποτελούν μεγάλη πληγή, κυρία Μπάρμπα. Οπότε, το καλό που τους θέλω, μη μας κοροϊδεύουν άλλο. Αν έχουν αδιάστατα στοιχεία, να μας τα εμφανίσουν. Να δομηθεί σωστά αυτή τη φορά η δικογραφία και όταν θα μας καλέσει ο ανακριτής να έχει πραγματικά στοιχεία. Αυτό θέλουμε εμείς. Δεν ανεχόμαστε άλλο τον εμπεγμό. Δεν το αντέχει το θυμικό μας.
2: Την ακούσατε εδώ την κυρία? Η κυρία ήταν στη Μαρφίν. Έχασε τους φίλους της, τους συναδέλφους της. Κινδύνευσε η ζωή της. Μπορεί να το βλέπει κάθε βράδυ στον ύπνο της όλο αυτό που έζησε. Την ακούσατε τι είπε? Φτάνει! Φτάνει! Αν βρείτε στοιχεία και ενόχους, πείτε το. Φτάνει όλο το άλλο. Αυτό είπε, όχι εμείς. Τα πραγματικά θύματα της Μαρφίν, κανίβαλη της εξουσίας, που κάθε τρεις και λίγο εκμεταλλεύεστε αυτό το γεγονός για δικούς σας λόγους. Και πάμε στους άλλους που βασανίζονται. Είναι τα θύματα των μηχανισμών καταστολής, τα οποία κάθε τρεις και λίγο στείλουν μια σκευωρία, δεν ξέρουμε για αυτή, θα δούμε. Θα δούμε, όταν έρθει η ώρα θα δούμε. Αλλά ξέρουμε για πριν, άπειρες. Η πρώτη και η δεύτερη περίπτωση, Μαρφίν, τι να πρωτοθυμηθείς? Το παιδί με τη ζαρτινιέρα, που το στείλαν για πάντα στην ψυχοθεραπεία, λέγοντας ότι χτύπαγε μόνο το κεφάλι ζαρτινιέρα. Τι να πρωτοθυμηθείς? Το παιδί με τα πράσινα παπούτσια, τι να θυμηθείς? Το παιδί που έπαιζε μπάσκετ στην Ελευσίνα και το είχαν ένα χρόνο μέσα. Γιατί λέει χτύπησε αστυνομικό στη Νέα Σμύρνη. Τι να θυμηθείς. Τον Περικλή για την Ιριάννα που τους μπαγκλαρώσαν ένα χρόνο μέσα γιατί κάναν ταξίδι στη Βαρκελόνη. 32 εκατομμύρια τουρίστες έχει κάθε χρόνο η Βαρκελόνη. Τι είναι αυτή. 32 εκατομμύρια τρομοκράτες είναι στη Βαρκελόνη. Τι να πρωτοθυμηθείς. Το Θοδωρή το Σύψα. 5 χρόνια μέσα. 5. Τι να θυμηθείς. Το Ρωμανό που τον είχαν τώρα 1,5 χρόνο μέσα και έφυγε και αυτός αθώος. Τι να πρωτοθυμηθείς. Τον Τάσο Θεοφίλου. Και τον Θεοφίλου θα τον αφήσουμε επίτηδες τελευταίο. Σε αυτά που θυμόμαστε έτσι πρόχειρα. Θεοφίλου λοιπόν είχε καταδικαστεί σε 25 χρόνια. Για μια ληστεία στην Πάρο. Αθώθηκε σε δεύτερο βαθμό. Από τα 25 πήγε στο αθώος. Πώς καταδικάστηκε. Με DNA λέει που βρέθηκε για μια ακόμα φορά σε ρούχο. Έχουμε φετίχ με τα ρούχα στη χώρα. Πάνω σε ένα καπέλο. Το οποίο καπέλο ποτέ δεν το φόρεσε ο ίδιος. Και ποτέ δεν ήταν στη ληστεία το καπέλο. Όπως και ο ίδιος. Και αποδείχθηκε από τα βίντεο. Από τις κάμερες. Σε αυτή τη ληστεία είχαμε και ένα νεκρό ταξιτζή. Του είχαν χρεώσει και το νεκρό. Αθώος και ο Θεοφίλου από εκείνη τη σκευωρία. Και εδώ μπαίνει ένα πάρα πολύ εύλογο ερώτημα. Όταν μια υπηρεσία, ένας μηχανισμός καταστολής που έχει τα πάντα, μπορεί να μπουκάρει σε σπίτια, μπορεί να βουτάει ανθρώπους και να τους εξαφανίζει τρεις μέρες, δέρνοντάς τους μέχρι να ομολογήσουν τα πάντα. Έχει όπλα, έχει εξοπλισμό, έχει εκπαίδευση. Στείνει τον ληστή μιας ληστείας, ενώ αυτός δεν ήταν καν εκεί, μήπως έχει και τη δυνατότητα να στήσει και τη ληστεία. Δεν είναι εύλογο το ερώτημα. Όταν εγώ μπορώ να στήσω ένα ληστή, γιατί δεν μπορώ να στήσω και μια ληστεία. Πόσες ληστείες τραπεζών είναι ανεξιχνίαστες. Πόσες ανεξιχνίαστες ληστείες τραπεζών χρεώνονται σε αναρχικούς. Ποιοι μπορούν να κάνουν ληστεία χωρίς να κινδυνεύουν με σύλληψη. Εμείς το μόνο που έχουμε να πούμε, ζούμε στην ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Γιατί αν σκεφτούμε όπως σκέφτεται ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης, που είπε ότι χαλαρά για να εξαρθρώσεις την τρομοκρατία ως κράτος συνεργάζεσαι με τη μαφία, τότε και εμείς χαλαρά μπορούμε να σκεφτούμε ότι η μόνη διαφορά του μαφιόζου με τον κρατικό υπάλληλο σε μηχανισμό καταστολής είναι ότι ο δεύτερος έχει ένσημα. Παιδιά, μην ξεχνάτε. Μέχρι λοιπόν και εμείς να αποφασίσουμε εδώ να αρχίσουμε να ληστεύουμε τράπεζες, ή να αρχίσουμε να στέλνουμε ανώνυμα email για να πάρουμε επικηρύξεις, ή να αρχίσουμε στην παράσταση να δεχόμαστε υπουργούς και να τους γλύφουμε πατόκορφα, μπας και μας δώσουν καμιά δουλειά από το δημόσιο ταμείο, γιατί είμαστε καλλιτεχνάρες μεγάλοι και δεν δουλεύουμε με εισιτήρια. Πάμε να δούμε τις υποχρεώσεις σας. Like στα βίντεο, subscribe, εγγραφή. Μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους και τις φίλες σας. Πατήστε και το καμπανάκι, μπορεί να σας έρθει και μια ειδοποίηση καμιά φορά. Επίσης, έχουμε να σας ανακοινώσουμε με μεγάλο ρίσκο και σφίξιμο στην ψυχή μία και μοναδική παράσταση για την επόμενη χρονιά από τώρα. Θα είναι ένα best of στην Βαρκελόνη, Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Απλώς σας θυμίζω ότι το ταξίδι στη Βαρκελόνη σε καθιστά για την ελληνική δικαιοσύνη τρομοκράτη. Μπορεί να είναι και η τελευταία της ζωής μας. Τι να σας πω. Η Ριάννα και Περικλή πάντως εδώ στο παρεάκι δεν έχουμε, αλλά δεν αργούμε. Μέχρι 3 Οκτωβρίου μπορεί να βρούμε και ένα τέτοιο καλό παιδί να το βάλουμε εδώ στο group. Επίσης, όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν τρεις τρόποι κάτω στην περιγραφή των βίντεο: ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Έτσι λοιπόν, αφού πιάσαμε για τρίτη φορά τα καθάρματα της Μαρφίν, η υπόθεση με τα γκαζάκια Θεσσαλονίκης, που και εκεί έχουμε ένα θύμα, μια νεκρή γυναίκα από τις εκρήξεις και την πυρκαγιά, πήγε σε δεύτερη μοίρα. Όπως είχε προβλέψει το Ζαραλίξ TV από την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε και εκεί δύο συλλήψεις. Μπήκανε μέσα στη φυλακή δύο. Μπορεί να μπουν λέει και μερικοί ακόμα, αλλά γενικά στα ΜΜΕ δεν παίζει πολύ ζωηρά. Κυρίως παίζει Μαρφίν. Μαρφίν. Το άλλο παίζει συμπληρωματικά, θα λέγαμε δηλαδή. Ρωτήστε τον Σμαραγδί για περισσότερες λεπτομέρειες, δεν είμαι και σκηνοθέτης. Λοιπόν, το άλλο όμως έχει μια ουρά από πίσω, γιατί λέει την εβδομάδα που μας πέρασε. Εδώ δυστυχώς θα ξαναπέσουμε πάλι στο επίπεδο του Jim Goat, δεν γίνεται αλλιώς, του Jim Goat. Λοιπόν, δεν θα γλιτώσουμε ποτέ από αυτόν. Εδώ λοιπόν πήγαν λέει στα Χανιά, στο σπίτι μιας κυρίας που είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Βολουδάκη, αναρχική όπως διαβάζουμε, και έγραψαν λέει συνθήματα απειλητικά. Αυτά εδώ τα συνθήματα. Δεν ξέρω πόσες φορές στη ζωή σας έχετε δει συνθήματα αναρχικών σε τείχους. Αυτό ακριβώς δεν το λέει σύνθημα, αυτό το λέει εντόνι. Δηλαδή Είναι ο άλλος πήγε να γράψει έκθεση. Έγραψε. Και αναρωτιέσαι, ρε παιδί μου, είσαι αναρχικός. Είσαι με την κουκούλα, είσαι, κινδυνεύεις να σε μπαγκλαρώσουν, έχει κάμερες παντού. Το σπίτι είναι βουλευτικό. Φαντάζομαι θα είναι και ένα αυτοκίνητο της ασφάλειας λίγο παραπέρα, αφού οι άνθρωποι έχουν θέμα και μάλιστα αυτή την περίοδο με τα γκαζάκια. Οπότε, πόσο άνετα νιώθεις να πάει να γράφεις, να γράφεις. Φέρνει το άλλο σπρέι, τελείωσε. Γράφεις. Οι άλλοι, κοίταξε, ζωγραφίσανε και μπόμπες. Εδώ, κοιτάξτε, με ουρά, με φυτίλι. Κάνανε και αυτό. Δηλαδή, κάνανε και καλλιτεχνική μπόμπα. Δεν την κάνανε απλώς μπόμπα, ας πούμε. Ήταν μπόμπα με ουρά, αυτό που ανάβει όλα. Και μπαίνουμε και σε λίγο λεπτομέρεια σε αυτά που γράψαν οι περίφημοι αναρχικοί σε ένα σπίτι το οποίο δεδομένα, όπως μια τράπεζα φυλάσσεται από τους αστυνομικούς, και ένα σπίτι βουλευτικό δεδομένα φυλάσσεται από τους αστυνομικούς. Οπότε, μόνο ένας αστυνομικός θα νιώθε ήσυχα να πάει να κάνει μια παράνομη πράξη σε ένα μέρος που φυλάσσεται από αστυνομικούς. Δεν υπονοώ κάτι, απλώς αφήνω τη φαντασία μου ελεύθερη, μπας και με πάρει ο Σμαραγδής και γράψουμε παρέα το σενάριο. Βλέπουμε λοιπόν εδώ φωτογραφία από το αυτό, οι μπόμπες, οι ζωγραφιστές κτλ. Και πάμε λίγο στη λεπτομέρεια. Ποιος άνθρωπος, ας πούμε, την ώρα που κάνει μια τέτοια παράνομη πράξη, και μάλιστα σε μια εβδομάδα που βουτάμε τον ένα τρομοκράτη μετά τον άλλον, οπότε φαντάστο να σε πιάσουμε ένα σπρέι έξω από ένα βουλευτικό γραφείο που μπορεί να σε μπλέξουνε και να μπλεχτείς και μόνος δηλαδή. Παρόλο το άγχος, είχε την ψυχραιμία στο Νέα Δημοκρατία να βάλει τελίτσα. Νη, τελίτσα. Δηλαδή, αν έγραφε νου δου, εδώ αναρχικός, δεν θα πήγαινε το μυαλό κανενός στη Νέα Δημοκρατία. Θα πήγαινε το μυαλό, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τι. Νη Δέλτα, τι να πούμε. Νίκος Δήμητρα. Λοβ. Αλλά δεν έχει λοβ, έχει αλφα δίπλα, οπότε αγάμι το λοβ ή κάτι τέτοιο. Νη Δέλτα λοιπόν με τελίτσα. Είχε αυτή την άνεση. Από δίπλα, αν δείτε στην άλλη, είχε ένα άγχος. Την ώρα που έγραφε ο αναρχικός αυτά τα συνθήματα, δεν είχε το άγχος μην τον συλλάβουνε. Είχε το άγχος μην κάνει λάθος στην ορθογραφία. Τρομερό άγχος, γιατί βλέπετε έχει γράψει τη λέξη αλλάζει και έχει βάλει ένα λάμδα, δύο λάμδα, δεν ήταν σίγουρος, και έβαλε δύο λάμδα με μουτζούρα. Οπότε σου λέει όπως και να έχει, θα είμαι μέσα. Κατάλαβες, με βαλέωσαν τα σκάλα. Είτε είναι δύο, άμα μου πει σωστά το έγραψες, μπράβο, θα πω μπράβο. Αν το πει με μουτζούρα είναι κυρία, δεν έχω. Αυτό που απογειώνει αυτό το τρομερό εδώ γράφημα, ας πούμε, αυτή την τρομερή επίθεση με σπρέι, είναι ότι έχει γράψει το αλλάζει, το γιώτα, με παύλα πάνω κάτω. Ούτε απόφυτος τη σχολή ελληνική αγωγή του Γεωργιάδη και της κυρίας του Μανολίδου δεν θα βάζε γιώτα με παύλα πάνω. Λοιπόν, τέτοια γράμματα εδώ και τέτοιο άγχος με την ορθογραφία θα έκανε μόνο ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έχει άγχος με την ορθογραφία. Και όχι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει άγχος, μην τον συλλάβουνε και μάλιστα τον συλλάβουνε για τρομοκράτη, που σημαίνει θα πάει 20 χρόνια μέσα και ποιος ξέρει πόσα παραπάνω. Εδώ είναι ξεκάθαρα ένας άνθρωπος και αναρωτιέσαι ποιοι άνθρωποι έχουν άγχος με την ορθογραφία. Οι άνθρωποι που όταν ήταν στο σχολείο δεν τα πέραν τα γράμματα, δεν βρήκαν ένα δάσκαλο να τους βοηθήσει, δεν βοηθήσαν οι γονείς. Για κάποιο λόγο δεν τα κατάφεραν ποτέ με την ορθογραφία και μεγάλωσαν με αυτό το άγχος. Πολλοί άνθρωποι το έχουν γύρω μας. Εγώ, ας πούμε, έχω άγχος με τις ξένες γλώσσες, να μιλήσω. Ντρέπομαι. Νομίζω ότι πάντα θα κάνω λάθος. Έτσι λοιπόν, συνήθως οι άνθρωποι που έχουν άγχος με την ορθογραφία διαλέγουν ένα επάγγελμα που δεν έχει κανένα άγχος για την ορθογραφία. Ποιος θα σου πει κάτι. Άμα έχει κουμπούρι, γκλοπ και είσαι εξουσία, τι θα σου πει ο άλλος. Το αλλάζει, γράφεται με δύο λάμδα. Τώρα. Τι να σας πω, ρωτήστε τον Jim Goat. Τώρα, επειδή τα βλέπω τα κομμένα βιντεάκια, θα τα πάρει τα παιδιά της ομάδας αλήθειας, τα άλλα, τα κάτι τρόλ εκεί, κάτι έμισθοι του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας κλπ. Κάτι χρυσάβουλα, κάτι. Δεν πειράζει, παιδιά. Εμείς έτσι κι αλλιώς γι' αυτό δεν βάζουμε πνευματικά δικαιώματα στα βίντεο μας. Να μπορεί όποιος θέλει, είτε του αρέσουν, είτε τα συχαίνεται, να τα κόβει, να τα κομματιάζει και να τα κάνει ό,τι θέλει. Αλλιώς θα βάζαμε πνευματικά δικαιώματα και δεν θα κόβατε, ούτε θα παίζατε τίποτα. Επειδή το βλέπουμε λοιπόν, ότι αφήνεις ένα αυτό ότι όλα είναι στη μέλα, λοσχευωρία. Όχι, πώς σας πέρασε από το μυαλό. Μα πώς είναι δυνατόν να φανταστούμε τέτοια πράγματα για την ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό κράτος, όταν μόνο την τελευταία εβδομάδα έχει βγει ο υπεύθυνος ασφάλειας όλης της χώρας και της κυβέρνησης και έχει πει σε Ουκρανό φαρσέρ, σε Ουκρανό αξιωματούχο, ότι μπορεί να ρίξετε ντρόουν στο Αιγαίο ή στο Ιόνιο που είναι γεμάτο ανθρώπους, ψαράκια και φύση, αλλά όχι τώρα που είναι εκλογές, σας καταλαβαίνουμε. Ο ίδιος άνθρωπος να πει στον ίδιο αξιωματούχο, δεν πάτε να σκοτώσετε έναν δισεκατομμυριούχο σε καμιά άλλη χώρα, προτροπή σε δολοφονία δηλαδή, και στην ίδια χώρα ο Γενικός Γραμματέας στο Πρωθυπουργικό Γραφείο να λέει σε συνέντευξη: εγώ έφαγα τη σφαίρα για να σωθεί το αφεντικό. Σε μια τέτοια χώρα λοιπόν, όταν δύο τέτοιοι υψηλά ιστάμενοι κυβερνητικοί παράγοντες λένε τέτοια πράγματα δημόσια, να μας περάσει εμάς από το μυαλό ότι θα στήσουμε μια προβοκάτσια, πώς θα γίνει αυτό. Εξαρτημένοι είμαστε. Ουσίες παίρνουμε. Πώς φανταζόμαστε τέτοια πράγματα. Όχι καλέ. Δεν γίνονται αυτά εδώ. Στην Ιταλία γίνονται αυτά, με τις Ερυθρέες Ταξιαρχίες. Όμως την εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε γενικά πολλή αστυνομία στην επικαιρότητα. Είχαμε και την καταδίκη σε πρώτο βαθμό των δύο από τους τρεις αστυνομικούς. Ο τρίτος καταδικάστηκε και τράβαγε βίντεο. Αν θυμάστε, για την υπόθεση στο αστυνομικό τμήμα Ομόνοιας, που πάνε μόνο άγιοι άνθρωποι ως αστυνομικοί στο συγκεκριμένο αστυνομικό τμήμα, για τον βιασμό μιας 19χρονης. Το θυμάστε αυτό? Μπράβο που τα θυμάστε όλα, μανάρια μου γλυκά εσείς. Καταδικάστηκαν λοιπόν για βιασμό. Έφαγαν 4 χρόνια και κάτι ψηλά, αλλά με αναστολή. Έφαγαν δηλαδή τη φυλακή, αλλά πήγαν έξω. Τώρα, επειδή βαριέμαι πάλι να βάζω περούκα, να κάνω μακιγιάζ και να σας κάνω το Jim God, αν έκανα το Jim God, θα σας έλεγα ότι καλό στο δικαστήριο καταδίκασε τους συναδέλφους σε 4 χρόνια αφού στρίμωξαν την κοπέλα μέσω αστυνομικό τμήμα και τη βίασαν, αλλά επίσης ακόμα καλύτερα το δικαστήριο έριξε 4 χρόνια με αναστολή και ελεύθερη μέχρι να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό η υπόθεση, γιατί αυτοί οι δύο τώρα πια που έχουν την τεχνογνωσία θα πάνε και θα φυλάνε το Λιγνάδι, ο οποίος και αυτός είχε φάει πολλά χρόνια φυλακή για βιασμό σε πρώτο βαθμό και είναι ακόμα έξω μέχρι να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό. Γιατί θα το φυλάνε αυτοί? Γιατί πλέον ξέρουν και πώς γίνεται ο βιασμός και πώς είναι να είσαι έξω και να μην το ξανακάνεις. Όλα τακτοποιημένα. Jim Guat. Και σε να μην έφταναν όλα αυτά, είχαμε για μια ακόμα φορά στην πατρίδα μας μια άγρια δολοφονία ενός νεαρού 20 ετών αυτή τη φορά στο Άργος, από πάνοπλους αστυνομικούς, οι οποίοι κινδύνευαν γιατί αυτός ήταν μπροστά με ένα μάξι και έτρεχε και δεν σταμάτησε ποτέ, και αυτοί ήταν πίσω και, όπως για μια ακόμα φορά λέει το ίδιο έργο, κινδύνευαν να τους εμβολήσει ή πίσω να τους εμβολήσει ο μπρος που πάει μπρος, λογικά πράγματα όλα αυτά. Και για να μην κινδυνεύσει η ζωή τους και στην προσπάθεια να σταματήσουν τον νεαρό 20χρονο, έριξαν 21 σφαίρες. Θυμάστε την υπόθεση Σαμπάνη? 21 σφαίρες. Αλλά το παιδί, όταν έφαγε τις σφαίρες, δεν ήταν καν στο αυτοκίνητο, όπως δεν ήταν και ο Σαμπάνης στη θέση του οδηγού στο αυτοκίνητο, και το παιδί, φορώντας το μαγιό του, προσπαθούσε να ανέβει μία μάντρα για να ξεφύγει. Και από τις 21 σφαίρες, τις 7 τις δέχθηκε στο κεφάλι. Οι σφαίρες που έριχναν οι αστυνομικοί στην προσπάθεια να μην κινδυνεύσουν οι ίδιοι, να εκφοβήσουν τον δράστη που δεν είχε κάνει τίποτα και να σταματήσει. Τι είχε κάνει ο δράστης? Δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικού ενστολή, γιατί πανικοβλήθηκε. Αυτή η υπόθεση λοιπόν είναι πάρα πολύ συνηθισμένη στην πατρίδα μας. Αλλά όχι όταν περνάει, ας πούμε, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με 250 και κάνει story ταυτόχρονα, αλλά όταν περάσει ένας νεαρός συνήθως, ο οποίος στο μυαλό των αστυνομικών είναι υπερησιακά γύφτος, επικοινωνιακά Ρωμά. Έτσι δουλεύει. Όταν μιλάμε υπερησιακά είναι γύφτος. Όταν μιλάμε επικοινωνιακά η κυρία Δημογλίδου, ας πούμε, είναι Ρωμά. Δεν ήταν το παιδί. Χάλασε η σούπα εκεί, θα το είχαν λύσει το θέμα. Όπως λέγανε οι ίδιοι στις συνομιλίες τους που βγήκανε, όταν το χτύπησαν το παιδί αυτό με άπειρες σφαίρες, είπαν στον ασύρματο, στείλτε ασθενοφόρο, χτυπήθηκε ο Τουρκαλάς. Ποιος ήταν ο Τουρκαλάς? Διαβάζουμε λοιπόν εδώ, σύμφωνα με τη μητέρα του, το παιδί αυτό ήταν στο φάσμα του αυτισμού, έπαιρνε σύνταξη αναπηρίας, είχε πάρει κρυφά το αυτοκίνητο, 20 ετών. Εσείς τι κάνατε 20 ετών? 17, 16, τι κάνατε? Δεν πήρατε ποτέ κρυφά τα μάξι του μπαμπά σας, το παπί του αδερφού σας, ποτέ? Είστε όλοι, όλες είστε, με τον Παΐσιο. Του κάναν σήμα, φοβήθηκε, όπως θα φοβόταν κάθε παιδί, και έφυγε. 7 σφαίρες στο κεφάλι. Στις λεπτομέρειες λένε ότι του ρίξανε, λέει, και κάτι σφαίρες που δεν τις έχει κανονικά η αστυνομία. Γιατί, λέει, αυτές οι σφαίρες όταν μπουν μέσα στο κορμί σου κάνουν μια εξτρά έκρηξη, οπότε κάνουν διασπορά αντικειμένων και δεν σε σώζει τίποτα. Τέτοιες σφαίρες έχουν και οι μαφιόζοι. Αλλά οι μαφιόζοι δεν έχουν ένσημα, όπως είπαμε λίγο πριν. Λεπτομέρειες στον ανιψιό. Το δράμα λοιπόν εδώ είναι ο νεκρός. Το άλλο δράμα είναι η οικογένεια του νεκρού. Το τρίτο δράμα είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι με όπλα στο χέρι, οι οποίοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα να το σηκώσουν για να αρχίσουν να βαράνε σφαίρες. Το τέταρτο δράμα είναι ότι υπάρχουν εκπρόσωποι της κοινωνίας, εκλεγμένοι ψηφισμένοι, οι οποίοι περασπίζονται αυτούς που σηκώνουν το κουμπούρι και τραβάνε σφαίρες αβέρτα στα κεφάλια και κατηγορούν τη μάνα που άφησε το παιδί και της ξέφυγε και πώς κυκλοφορεί έτσι. Αυτό το είπε ο δήμαρχος Άργους. Αυτό είπε. Νέα Δημοκρατία βέβαια και στο πολιτικό γραφείο του κόμματος εννοείται. Σίγουρα νοικοκύρης, σίγουρα οικογενειάρχης, σίγουρα κάθε Κυριακή στην εκκλησιά και σίγουρα σηκώνει και τον επιτάφιο το Πάσχα. Και δήλωσε αυτό. Είναι σάπια η χώρα. Τελείως. Σάπια. Δεν είναι κάποιοι, δεν είναι αυτοί, δεν είναι εκείνοι. Είναι όλοι. Η ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Μάλιστα πάρα πολλοί συμπαραστέκονται, λέει, στους δύο που σήκωσαν το κουμπούρι και έριξαν 21 σφαίρες, 7 στο κεφάλι. Λες και κυνήγαγαν αυτόν που έφερε τον ουρουάν. Το μύχο. Ποιον κυνηγάγαν ακριβώς. Βρέθηκαν λοιπόν και θα βρεθούν ακόμα περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι λένε «Μα πώς τους φέρεστε σαν να είναι δολοφόνοι». Πώς να τους φερθούν δηλαδή. Σαν να είναι τι. Και δεν μας στάνε όλα αυτά λοιπόν. Για να κλείσουμε το τελευταίο βίντεο της σεζόν με μια ακόμα αναφορά στο προηγούμενο βίντεο της σεζόν που ήταν το προφητικό για το πόσο επικίνδυνη χώρα είναι αυτή, η ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Διαβάζουμε εδώ σημερινό, τι σας λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, πέφτουν οι πολυκατοικίες στην Αθήνα χωρίς σεισμό. Αμα γίνει σεισμός τι θα κάνουμε. Διαβάζουμε εδώ λοιπόν, ραγίζουν οι πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Σταμάτησε να δουλεύει ο Μετροπόντικας. Πήγαν οι άνθρωποι στο Δήμο γιατί αγχώνονται και φοβούνται τι ακριβώς θα συμβεί στις πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Δεν είναι και πολλές. Είναι μόνο πολυκατοικίες. Ε? Τι σας λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα και την προπροηγούμενη εβδομάδα, πόσο επικίνδυνη χώρα είναι η χώρα μας, ο νομός Αττικής, που είναι γεμάτος με εργοστάσια και εγκαταστάσεις, που αν γίνει το τσαφ, είτε ως ατύχημα, παύλα δυστύχημα, είτε από έλλειψη μέτρων ασφάλειας, που είναι δεδομένα, είτε από μη έλεγχο από τις κρατικές υπηρεσίες, που είναι δεδομένες, είτε από την ανάγκη του αφεντικού να κερδίσει ακόμα περισσότερα, που είναι και αυτό δεδομένο, είτε από δολιοφθορά από μια ξένη δύναμη, που είναι και αυτό δεδομένο, αφού το επιτρέπει και ο υπεύθυνος ασφάλειας της χώρας στην Ουκρανία, μπορεί να το επιτρέψει πουθενά αλλού. Ή μπορεί να το κάνει και μια χώρα που δεν τους το επιτρέπουμε, αλλά έτσι γούσταρα και το έκανε. Είχαμε λοιπόν για μια ακόμα φορά έκρηξη τεράστια από προπάνιο, όπως τη Βιολάντα, στον Ασπρόπυργο, που είναι γεμάτος, είναι μια περιοχή γεμάτη από τέτοιες ακίνητες νάρκες, από αυτά τα περίφημα εργοστάσια scrap, τα περίφημα εργοστάσια ανακύκλωσης, που δεν τα λένε scrap, τα λένε ανακύκλωση για να πάρουν την επιδότηση, τα οποία κάθε καλοκαίρι το ένα μετά το άλλο καίγονται, έτσι. Απλώς καίγονται. Κανείς δεν ψάχνει γιατί. Κανένας αστυνομικός δεν ερεθίστηκε να πει, κάτσε ρε φίλε, γιατί κάθε καλοκαίρι έχουμε 8-10 φωτιές σε εργοστάσια ανακύκλωσης. Αυτό δεν είναι επαναλαμβανόμενο. Δεν πρέπει να ασχοληθούμε. Μαλάκα εσείς. Δεν είμαστε για τέτοια τώρα. Τώρα πιάνουμε τρομοκράτες, αργότερα αυτά. Και είχαμε λοιπόν και εκεί 11 τραυματίες, ήδη ένα νεκρό εργάτη, δύο χαροπαλεύουν στη ΜΕΘ και εντελώς, όχι τυχαία, εντελώς ταξικά δεν είχαμε και άλλους νεκρούς από τα δίπλα εργοστάσια. Γιατί όταν έγινε η έκρηξη αυτή, που μόνο που το βλέπεις πιάνει η ψυχή σου, ότι εκεί μέσα είναι άνθρωποι, την ώρα που έγινε αυτή η έκρηξη, δεξιά, αριστερά, μπρος και πίσω, υπήρχαν αντίστοιχα εργοστάσια τα οποία συνέχιζαν να δουλεύουν κανονικά. Κανονικότατα. Δεν σταματάει η παραγωγή, φίλε. Σταματάει. Το αφεντικό έχει ανάγκη, πρέπει να κάνει ζωάρα. Εσύ που είσαι υπάλληλος θα φας τη σφαίρα. Το αφεντικό έχει ζωάρα. Δεν... ούτε ο Γρηγόρης δηλαδή. Ε? Και πήγαιναν εδώ, δείτε. Πήγαιναν συνδικαλιστές από τα σωματεία, από το ΠΑΜΕ, στα δίπλα εργοστάσια να πούν στους ανθρώπους: φύγετε. Κλείστε τα. Θα σκοτωθούμε όλοι. Φύγετε από εδώ. Δεν πήγε το κράτος. Δεν πήγε η αστυνομία. Δεν πήγε το FBI. Δεν πήγε το αφεντικό. Στη χώρα μας λοιπόν, αυτό δεν είναι τρομοκρατία. Σε καμία καπιταλιστική χώρα αυτό δεν είναι τρομοκρατία. Στη χώρα μας, που έχουμε κάθε χρόνο τους περισσότερους νεκρούς στη δουλειά που πάνε για μεροκάματο, κανένας δεν ελέγχεται ως τρομοκράτης. Στα Τέμπη, οι άνθρωποι θα δικαστούν τελικά για την οικονομική σύμβαση, το οικονομικό σκέλος της σύμβασης 717. Γιατί δεν είναι τρομοκράτες αυτοί? Γιατί δεν είναι δολοφόνοι?

0: Stoppen. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday, the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
2: Θέλω να βοηθήσω. Θέλω να βοηθήσω.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
5: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
6: Εγώ πρώτος.
5: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
6: Έχεις πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
5: έχεις. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι, ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς, γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
6: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
5: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
6: Φίλος σου.
5: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
6: Αριστοφάνης.
7: Πα στη Τζιά. Και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω την Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
8: Ο Αλέκος βγήκε από το Παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
9: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

μέσα στο τζάκετ μου σκυφτός. Γραμμή Βικτόρια Πειραιά, καθώς τριγλίζουν οι γραμμές.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή, που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα, οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Μια φαντασμαγορική παιδική συναυλία με εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια από το εξωτερικό, γεμάτη τραγούδι, χορό και ατελείωτη διασκέδαση. Στη φωνή του Γκούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Οι μασκότ κατεβαίνουν από τη σκηνή, χορεύουν μαζί με τα παιδιά και όλοι συμμετέχουν σε ένα μεγάλο πάρτι χαράς με φωτιζόμενους ράβδους. Μικροί και μεγάλοι σηκώνονται από τη θέση τους, χορεύουν και τραγουδούν και γίνονται μέρος της παράστασης. Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, Νέα Μάκρη, Βάρκιζα, Πορτοράφτη, Κοροπή, Λαύριο, Χαλκούτσι, Σαρονίδα και σε ακόμη περισσότερες πόλεις και περιοχές της Ελλάδας. Σας περιμένουμε!

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
2: Καλοκαιρινή περιοδία ανά την Ελλάδα.
1: Η παράσταση που αγαπήθηκε πολύ τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό φτιάχνει βαλίτσες και ταξιδεύει. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα.
2: Με του Στάσο Ιωδανίδη και Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
1: Αυτό το καλοκαίρι έρχεται στα μέτρη σας.
2: Η προπόληση ξεκίνησε μέσω της moor.com.
3: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοποικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
4: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
5: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
6: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι, πάρε το μετρό για Πειραιά.

λέει ένας νόμος παλιός. Νύχτα με φεγγάρι και είναι λίγο φτιαγμένη, πάντα τη βρίσκουν αλλιώς.